0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει μουσική έως και τις 4.
0: Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, θα σε ευνηδιάσω και θα σου πω να συζητήσουμε για ένα παιχνίδι που αξίζει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα.
0: Αξίζει σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, θα, για ένα παιχνίδι ή ναι. Για δύο. Για ένα.
1: Για ένα.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ρε φίλε. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός.
0: Γιατί ο σήμερα...
1: νικητής.
0: Ναι.
1: Αν υπάρξει νικητής.
0: Αν υπάρξει νικητής. Ναι.
1: Θα αγκαλιάσει την παραμονή. Έτσι,
0: ναι.
1: Και θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα χωρίς τα εισιτήρια σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Δεν είναι λίγα, γιατί μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
0: Ναι, 100% δεν είναι λίγα.
1: Σου θυμίζω, βέβαια, υπάρχουν και άλλα κρίσιμα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι. Ο Αστέρας είναι ακριβώς πάνω από τη γραμμή. Μιλάμε για 33 αγωνιστικές, αυτές έχουν προσθεθεί, έχουν συμπεριληφθεί μάλλον και οι αγωνιστικές που ήδη έχουν διεξαχθεί στα play-outs της Super League One. Ο Αστέρας εκεί που τον είχαμε πολύ υποβιβασμένο, θυμάσαι, μεταξύ εκείνων των Πολώνων
0: είχαμε...
1: και εγώ.
0: Είχαμε υποβιβασμένο τον Αστέρα και τον Παρσεραϊκό.
1: Ναι, και τώρα αυτές οι δύο φαίνεται ότι θα παλέψουν για μία θέση. Ο Αστέρας είναι ακριβώς πάνω από τη γραμμή με 29 και ο Πανσεραϊκός είναι ακριβώς κάτω από τη γραμμή με 28. Τελευταία η ΑΕΛ με 26. Η ΑΕΛ που έχει ζητήσει να γίνει αναδιάρθρωση. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Καλά, όλες οι ομάδες έχουν ζητήσει να γίνουν αναδιάρθρωση όταν βλέπουν ότι υποβιβάζονται.
1: Αν λοιπόν ο Αστέρας νικήσει σήμερα,

0: αγκαλιά στα 4,5 ευρώ, πιστεύω, έτσι, γιατί δύσκολα θα έχει επιστροφή η ομάδα των Σερών. Να πούμε ότι στη βαθμολογία ο Ατρόμητος, εντάξει, έχει ξεφύγει, έχει 40 βαθμούς, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα τερματίσει στην πρώτη θέση των play-outs. Η Κηφισιά, που αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη και συνεχίζει να εκπλήσει και στα play-outs, αλλά εξέπληξε και στο δεύτερο γύρο, και λέω για το δεύτερο γύρο της κανονικής περίοδου, γιατί έπαιξε χάνοντας τα δύο εμβολά της, γιατί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο έχασε τον Τετέ και τον Παντελίδη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η Κηφισιά έχει 37, στους 34 ο γειτονικός Πανετολικός, που έχει μία άνεση αλλά όχι τόσο μεγάλη, θα γίνει μεγαλύτερη αν ο ίδιος νικήσει την Λάρισα σήμερα, επίσης 7 η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αν νικήσει τη Λάρισα τελείωσε.
0: Ναι, αν νικήσει τη Λάρισα, εντάξει, αλλά οκ, okay, ξέρεις και η Λάρισα παίζει το τελευταίο της χαρτί, ε. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο να νικήσει ο Πανεσαραϊκός, να νικήσει η Λάρισα και να γίνουν όλοι μαζί μια αγκαλιά και να γίνει χαμός μετά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τη βαθμολογία, Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37, Ατρόμητος και η Κηφισιά θα παίξουν μεταξύ τους σήμερα, μάλλον Κηφισιά και Ατρόμητος, γιατί το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα θεωρητικά της Κηφισιάς. Πανετολικός και ΑΕΛ θα παίξουν μεταξύ τους επίσης στις 7 και Αστέρα Τρίπολης Πανεσσαραϊκός στις 7. Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός 34, Αστέρας 29, Πανεσσαραϊκός 28, ΑΕΛ 26.
1: Στις 7 και τα τρία παιχνίδια της αγωνιστικής. Μετά από αυτήν την αγωνιστική απομένουν άλλες δύο για το τέλος των play-outs. Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης είναι η τελευταία αγωνιστική. Προτελευταία Αστέρας και Κηφισιά ΑΕΛ Ατρόμητος Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αλλά νομίζω ότι και μετά τα σημερινά αποτελέσματα θα έχουμε λίγο μια ξεκάθαρη εικόνα
0: και κυρίως αυτό το παιχνίδι που σου είπαν των 4 εκατομμυρίων, έτσι.
1: Ναι.
0: Και επηρεάζει αυτό το παιχνίδι και το πώς θα διεξαχθεί του χρόνου η Super League 2. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Αστέρας Τρίπολης έχει και β' ομάδα που παρέμεινε αγωνιστικά, όμως αν υποβιβαστεί ο Αστέρας Τρίπολης ο 1, να το πούμε έτσι, θα διαλυθεί ο Αστέρας Τρίπολης 2.
1: Ναι,
0: άρα θα προκύψει κενό εκεί στη Super League 1, μάλλον στη Super League 2. Αν όμως παραμείνει, νομίζω θα παραμείνει κανονικά και η θυγατρική του ομάδα.
1: Θα σου πω την αλήθεια, ήμουν συγκλονισμένος από, και είμαι συγκλονισμένος από αυτή την είδηση που διάβασα πριν από λίγη ώρα.
0: Με τα 17χρονα κορίτσια.
1: Με τα δύο κορίτσια, ναι,
0: ρε φίλε,
1: 17χρονα που έπεσαν από μια πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, από τον έκτο όροφο, ρε φίλε, από τον έκτο όροφο, από τα ράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας, για την ακρίβεια μια κοπέλα δυστυχώς είναι νεκρή, η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της. Τώρα η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό περιστατικό, αλλά το θέμα είναι ότι ήδη χάθηκε μια νέα κοπέλα, ήδη παλεύει μια άλλη για τη ζωή της, και διαβάζω και κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν πως οι δύο κοπέλες άφησαν και ένα σημείωμα, αλλά δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα, και επανερχόμαστε δυστυχώς στο ίδιο θέμα με τα παιδιά τέτοιας ηλικίας, μικρότερα, που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή μας, τα θέματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία δεν τα βλέπουμε, δεν δίνουμε σημασία, δεν είμαστε κοντά τους, και κάποια στιγμή όταν γίνεται το κακό, ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε πως ενδεχομένως έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης σε όλο αυτό.

0: Και υπήρξε και το άλλο τραγικό περιστατικό με τον παίκτη του Survivor, δεν ξέρω αν το είδες, Παραγιώτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: 22 χρόνο το παιδί, Σταύρος Φλόρος, ο οποίος ακροτηριάστηκε κάνοντας ψαροτούφεκο στον Άγιο Δομήνικο. Ήταν εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από διερχόμενο σκάφος, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί το αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω. Πολύ δύσκολη στιγμή και αυτή για την οικογένεια του παιδιού.
1: Για την οικογένειά του, για τον ίδιο πρώτα απ' όλα, έτσι.
0: Ναι, για τον ίδιο πρώτα απ' όλα, εντάξει, είναι μια, από ό,τι διαβάζω, μια πολυμελή οικογένεια, ξέρεις, με οικονομικά προβλήματα κλπ. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτές. Για να το χαλαρώσουμε λίγο, βλέπω ότι η Γιαννακοπουλιάδα έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που θα έκλεινε το λογαριασμό του στο Instagram. Πρέπει να έχει ανεβάσει 160 stories τις τελευταίες 16 ώρες.
1: Έκλεισε, δεν είπε για πάντα.
0: Για πάντα δεν είπε,
1: αλλά πώς κλείνει
0: το τηλέφωνο. Δεν το έκλεισε κιόλας, σε Παραγιώτη. Δεν το έκλεισε.
1: Δεν θα πρόλαβε, λες.
0: Ναι, δεν θα πρόλαβε. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, είναι εύκολο να μπεις στο μυαλό ενός ανθρώπου, οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν μπορείς να μπεις. Αλλά πιστεύω. Δεν ξέρω, πες εσύ ότι ήσουν παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Όχι ξένος, γιατί και οι ξένοι δεν ξέρω κατά πόσο θα βάζουν μέσα τους όλα αυτά ή αν επηρεάζονται από όλα αυτά.
1: Πιστεύω δηλαδή τώρα.
0: Αυτό λέω.
1: Ας πούμε κάποιους που έχουν έρθει τώρα. Δηλαδή ο Χέις Ντέβις τι να επηρεαστεί.
0: Καλά. Ούτε, ο Χέις Ντέβις με το έτσι όπως το βλέπω δεν νιώθει ο άνθρωπος καθόλου.
1: Ναι, ο Σόρτς τι να επηρεαστεί.
0: Τι να επηρεαστεί.
1: Μπορεί ο Ναν, ξέρεις που είναι. Δεν λέω τον Ναν λόγω χαρακτήρα που είναι τρία χρόνια αυτό. Αλλά κάποιοι ας πούμε που είναι η πρώτη του χρονιά ή ο Φαρίντ. Νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστεί.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Κανένας δεν μπορεί να επηρεαστεί, βασικά.
0: Πώς μπορεί να πιστέψει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του και τους παίκτες. Αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω προσωπικά, αν τον έβρισκα μπροστά μου. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πάντως, πέρυσι, σε σχεδόν έτσι ίδιες καταστάσεις και τα λοιπά, βοήθησε περισσότερο τον Ολυμπιακό, νομίζω. Αν θυμάσαι.
0: Ναι, που... αυτό πήγα να πω. Προφανώς και βοηθήκε το αντίπαλο περισσότερο, αλλά λέω, ρε παιδί μου, πώς σκέφτεται μέσα στο μυαλό του ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους παίχτες του.
1: Μπορεί να θέλει με αυτόν τον τρόπο να πιστεύει και να θέλει σίγουρα να του δώσει ένα κίνητρο. Δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη εξήγηση.
0: Ναι. Τέλος πάντων, διαβάζω από τη Μάρκα ότι η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στον
1: Δεν διαβάζει από τη Μάρκα. Διαβάζει το πρώτο θέμα της Μάρκα. Παίζει ρόλο κι αυτό.
0: Ναι, το πρώτο θέμα της Μάρκα.
1: Okay. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι κάπου που να ξέρεις που λέμε εμείς να είναι χωμένο και να λέμε απλώς ότι έχει αυτή την είδηση. Είναι πρώτο θέμα σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες, αν όχι η μεγαλύτερη, και στην ηλεκτρονική της μορφή και στην έντυπη της Ισπανίας, έτσι.
0: Ναι. Αναφέρει λοιπόν η Μάρκα ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδο στον ισχυρό άντρα του Παναθηναϊκού. Και θεωρώ ότι είναι έγκυρη η πληροφόρησή της, γιατί επικαλείται και πηγές από την Βαλένθια. Μάλιστα τον χαρακτηρίζει, Παναγιώτη, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της ελληνικής ομάδας. Έτσι τον χαρακτηρίζει η Μάρκα τον κύριο Γιαννακόπουλο, καθώς θα πρέπει να εκτίσει την ποινή
1: την τελευταία
0: αγωνιστική της ποινής του για την απαγόρευση εισόδου που του έχει επιβληθεί από την Ευρωλίγκα ως ποινή για την αντιαθλητική του συμπεριφορά
1: στο δεύτερο παιχνίδι που είχε γίνει στη Βαλένθια τον πλέον.
0: Ναι, αλλά είναι υπότροπος από το πολλές φορές. Δηλαδή, δεν μπορεί
1: όχι,
0: να
1: όχι, άλλο λέω ότι
0: στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι,
1: είναι τρεις αγωνιστικές του είχαν επιβληθεί πριν 15 μέρες για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο παιχνίδι των play-offs με τη Βαλένθια, όταν είχε φύγει από τη θέση του και είχε πάει μέχρι τη γραμματεία. Κάνοντας τα παράπονά του με το δικό του τρόπο, τον εκρηκτικό, στους διαιτητές.
0: Έχει και λεπτομέρειες η Μάρκα. Δηλαδή λέει, οι εργαζόμενοι στις εισόδους, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται στην είσοδο VIP, στις πόρτες πρόσβασης στο VIP box ή στην περιοχή VIP, θα αυξήσουν την επιτήρηση για να εμποδίσουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εισέλθει στο γήπεδο σε περίπτωση που επιχειρήσει να έχει πρόσβαση στο χώρο παρά την τιμωρία του. Και καταλήγει το ρεπορτάζ ότι σε περίπτωση παρουσίας του τελικά στο γήπεδο παρά την τιμωρία του, προβλέπεται πρόστιμο μεταξύ 30.000 και 280.000 ευρώ. Με κύρια και μετά, αλλά πάντως για μπάσκετ δεν συζητάμε. Συζητάμε μόνο για όσα γίνονται πριν το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον ισχυρό άντρα του Παναθηναϊκού. Πάντως χθες είχαμε εκλογές. Δεν ξέρω, μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε εκλογές στην ΕΣΚΑ ή μια εκλογική διαδικασία.
1: Κοίταξε να δεις. Είχαμε εκλογές για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ωραία.
1: Επί της ουσίας δεν είχαμε εκλογές για τη θέση του Προέδρου, γιατί ήταν μόνο μία υποψηφιότητα αυτή του κυρίου Παναγιώτη Λυκούδη, ο οποίος ανανέωσε όπως αναμενόταν τη θητεία, τροφή ήταν ο μοναδικός υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Έτσι, είχαμε νέα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Θανάση Σκούτα και τον κύριο Φίλιππο Καραμούζη. Ο κύριος Θανάση Σκούτας είναι γνωστός από την παρουσία του και ως παίκτης και ως παράγοντας στην Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερο. Τώρα είναι μέλος των νέων Έσπερου, ουσιαστικά μέλος της αθλητικής οικογένειας του Γλαύκου Έσπερο. Ο κύριος Καραμούζης είναι ο πρόεδρος του Πυρσού. Εκλέθηκαν επίσης οι κύριοι Μιχάλης Βασιλάτος, Γιάννης Ζωγραφάκης, Σωτήρης Κλήρης, Νίκος Κουμανιώτης, Σταύρος Κουρής, Νίκος Τουβάκης, Δημήτρης Τρασάνης, τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ, και Θόδωρος Τσίπας. Αλκιβιάδης, Κωστόπλος και Σαμψόν Χαριτονίδης έμειναν εκτός, και θα έλεγα όταν και έκπληξη, αλλά θα τους δοθούν κάποιοι τομείς ευθύνης, και είπαμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Λυκούδης ανανέωσε τη θητεία του, όπως αναμενόταν άλλωστε, καθώς δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου.
0: Πάντως υπήρχαν και σωματεία, μάλλον λίγα, που δεν ψήφισαν, δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.
1: Όχι, μεταξύ αυτών οι πιο, έτσι πρέπει να πούμε, τρανταχτές, οι πιο εκοφαντικές απουσίες.
0: Εκοφαντικές, ναι.
1: Έτσι ήταν αυτή του Απόλλωνα και της Απολωνιάδας. Φαντάζομαι ότι ο Απόλλων το έκανε αυτό, δεν έχω μιλήσει, να σου μιλήσει κανείς, ότι για να μην εντός ή εκτός αγωγικών νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήθελε από όλο να συμμετάσχει. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον όμως κάποια στιγμή και να το μάθουμε και να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους εδώ από όλο να μας πούνε γιατί δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Εμένα γενικά πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά πριν μιλήσουμε μαζί τους, να μην το αναλύσουμε εμείς.
1: Ναι,
0: να μην
1: ακριβώς.
0: Υπησέλθουμε στο ρεπορτάζ. Πάει πάντως κάπου το μυαλό μου. Εντάξει, όλοι μπορούν να κάνουν τους συνειρμούς.
1: Εντάξει, ο καθένας μας.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές τρανταχτές, πώς να το πούμε, απουσίες από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Οι πιο τρανταχτές αποχές. Έτσι,
0: οι πιο τρανταχτές αποχές και οι πιο τρανταχτές προσφορές και οι πιο τρανταχτές προσφορές αφορούν εννοείται την Ντόμινος και αυτή την εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και σήμερα Τρίτη τι σας έχουμε. Μπορείτε να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες, από αυτές που παίρνει ο Παναγιώτης, την τζάμπο δηλαδή. Μπορείτε να παραγγείλετε τώρα στο dominos.gr, στο Domino's Mobile App, ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρώων Πολυτεχνείου 50. Αυτές είναι τρανταχτές προσφορές, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε. Αυτές είναι τρανταχτές προσφορές.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε και τελικό κυπέλλου ερασιτεχνών αύριο, ανάμεσα στην Θήλα και τον Πανεγιάλιο. Έχουν ανακοινωθεί.
1: National League 2, δεύτερο.
0: Ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα.
1: Θα τα πεις όλα.
0: Επειδή αφορά έτσι μια ειδησούλα που της τελευταίας στιγμής, εντάξει, των τελευταίων λεπτών θα έλεγα καλύτερα. Διαιτητής λοιπόν του τελικού θα είναι ο Κώστας Βαβαρούτας, πρώτος βοηθός ο Μιχάλης Ανδριανός, δεύτερος βοηθός ο Σπύρος Σταυρόπουλος, τέταρτος διαιτητής ο Βασίλης Τσάκης και παρατηρητής διαιτησίας ο Ανδρέας Τριανταφύλης. Μιλάμε για τον τελικό του κυπέλου ερασιτεχνών ανάμεσα στη Θήλα και τον Πανεγέλιο αύριο στο Παπελοπονησιακό στάδιο στις 7 το απόγευμα.
1: 5 ευρώ γενική είσοδος.
0: 5 ευρώ γενική είσοδος, δωρεάν τα παιδιά όλων των ακαδημιών, αυστηρά μέτρα από την αστυνομία για τον τελικό αυτό. Επίσης πρώτη-τελευταία αγωνιστική στα play-off της πρώτης κατηγορίας, κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον στα παιχνίδια. Ο Ατρόμητος είναι ήδη πρωταθλητής, μάλιστα ετοιμάζεται για τη φιέστα που θα κάνει το Σάββατο. Ξέρεις, θα είναι αλλά Μπαρτσελώνα, Παναγιώτη, μέσα στο Πούλμαν θα, το Πούλμαν θα περιφέρεται τα ζαρουχλαϊκά και δεν κάνω πλάκα. Μετά το παιχνίδι, δεν το έχω ρωτήσει, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, και θα στηθεί ένα πάρτι βραδινό στην διασταύρωση των οδών Ανθίας και Φωκαίας, εκεί που είναι η Πλατεΐτσα δηλαδή.
1: Α, ψηλά δηλαδή, έτσι.
0: Ψηλά, εκεί με DJ, με χορούς, με happenings και τέτοια πράγματα.
1: Εμένα μ' αρέσουν αυτά, δηλαδή.
0: Μα είναι πολύ ωραία, τι σ' αρέσουν αυτά, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία, και είμαστε καλεσμένοι, να ξέρεις.
1: Α, ναι, θα πάμε.
0: Επίσημα από τη διοίκηση του.
1: Πότε,
0: του
1: πότε θα είναι, είπες το?
0: Σάββατο βράδυ. Τώρα θα υπολογίζω να ξεκινήσει γύρω στις 9 αυτή η ιστορία στην πλατεία. 8 θα τελειώσει το παιχνίδι. Γύρω στις 9. Τι άλλο? Α, τα σημερινά παιχνίδια. Άρης Κεραυνός, Αχαϊκή Πάτρε, Παρμοβριακός Ατρόμητος, Πήγασος Εθνικός. Ώρα έναρξης στις 6. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν την παραμικρή σημασία. Πρώτος ο Ατρόμητος και μαθηματικά δεύτερη η Αχαϊκή στη βαθμολογία των play-offs της πρώτης κατηγορίας.
1: Εντάξει, είμαι αβαΐς από αυτό το χώρο, είσαι εσύ πιο ενημερωμένος, γι' αυτό είμαστε και δύο. Θα αλλάξει αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι να σου είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι, εντάξει, τώρα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος και μαθηματικά ο Ατρόμητος είναι πρωταθλητής, αλλά 4-5 πριν από το τέλος και εξασφαλίσει τον τίτλο. Δεν ξέρω αν ουσιαστικά φωνάζει το ίδιο το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στη διοίκηση της ΕΠΣΑ, αλλάξτε το φορμάτ, αλλάξτε το φορμάτ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια σκέψη.
0: Κοίταξε να δεις, τέτοια σκέψη, σκέψεις πάντα υπάρχουν. Καταρχήν η περσική προκήρυξη δεν προβλέπει κάτι για το επόμενο πρωτάθλημα, οπότε για την επόμενη σεζόν δεν αλλάζει κάτι. Επίσης, σου θυμίζω, αν δεν το έχουμε πει, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει στην εκπομπή μας, ότι στην περσινή Γενική Συνέλευση των Σωματείων, όταν η ΕΠΣΑ έθεσε το θέμα προς συζήτηση και λέει στα σωματεία: αποφασίστε, ρε παιδιά, τι θέλετε να κάνουμε? Θέλετε να κάνουμε έναν όμιλο? Θέλετε να κάνουμε δύο? Τι θέλετε να κάνουμε? Τα σωματεία αποφάσισαν να διατηρηθεί το ίδιο μοντέλο.
1: Καθεστώς,
0: τώρα θα μου πεις εσύ: ωραία, αποφάσισαν τα σωματεία. Η ΕΠΣΑ δεν πρέπει να δει τι είναι καλύτερο για το ποδόσφαιρο? Ναι, λέω εγώ. Αλλά σεβάστηκε την απόφαση των σωματείων και προς το παρόν διατηρείται το ίδιο σύστημα διεξαγωγής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αλλαγές θα έχουμε μόνο εάν προκύψουν απουσίες ομάδων, είτε δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, τουλάχιστον όσον αφορά την επόμενη σεζόν, γιατί και οι ομάδες που ανέβηκαν και θα ανέβουν από το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας είναι ομάδες που και θέλουν να συμμετάσχουν και έχουν το υπόβαθρο να κάνουν καλές πορείες στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκουραστούμε λίγο γιατί κουραστήκαμε πάρα πολύ στο πρώτο μέρος.
1: Σκάψαμε σήμερα.
0: Σκάψαμε.
1: Δεν θάψαμε, σήμερα. Σκάψαμε μόνο.
0: Σκάψαμε, ναι. Πάμε να θάψουμε στο δεύτερο μέρος. Μερικά λεπτάκια χωρίς εμάς και επιστρέφουμε πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Sky 89,4.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι δύο θάβουν καλύτερα. Sky Patras 89,4. Έχει δίκιο ο Γιάννης, δεν συναντιούνται πουθενά οι Ανθίας με την Φωκίας. Πώς θα συναντηθούν, αφού είναι εντελώς διαφορετικοί δρόμοι. Ανθίας και Βίας εννοούσα.
1: Άλλο τι εννοούσε.
0: Μπράβο. Πάντως ο Τάκης κατάλαβε. Κατάλαβε ο Τάκης. Είπε πάνω στην πλατεία του λόγου. Ναι, μου λέει. Οπότε Ανθίας και Βίας, εκεί θα γίνει η φιέστα του Ατομίου του Πατρών το Σάββατο το βράδυ. Το είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με DJ, με χορευτικά, με μουσικές. Τώρα δεν έχω ρωτήσει για φαγητά και τέτοια παραγγελία, θα το ρωτήσω και αυτό. Αλλά οι άνθρωποι εκεί είναι ανοιχτοχέριδες, δεν είναι. Αν κάνουν γλέντι, θα κάνουν γλέντι κανονικό. Σκέψου ότι μόλις τελειώσω το παιχνίδι, με ποιον παίζω τελευταία Τρόμητος Πήγασος, το 6-0, εντάξει, ξεκίνησαν τα πανηγύρια, φωτοβολίδες, είχαν γίνει όλοι ένα κουβάρι, φωτογραφίες, ξέρεις, όλα πολύ καλά σε αυτές τις στιγμές. Και εντάξει, ο πρόεδρος της ομάδας, ο Νεκτάριος Κόντας, ήταν μέσα στους πανηγυρισμούς, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν λίγο σφιχτός. Δεν ήταν, δεν είχε αυτή τη χαρά που, ξέρεις, που δείχνει ένας πρόεδρος, όλοι οριστικοποιείται η άνοδος της ομάδας του.
1: Αυτό μπορεί να συνέβη, γιατί είχε κλειδώσει άνοδος εδώ και πολύ.
0: Θα σου πω γιατί συνέβη. Μιλώντας με συνεργάτες μετά το παιχνίδι, τους λέει: παιδιά, ωραία, τέλεια, μια χαρά. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Τους έλεγε. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι.
1: Είναι κατά μέσα στην Τρίτη Εθνική, έτσι.
0: Ναι, παρότι η Τρίτη Εθνική εντάξει, είναι μια κατηγορία που απέχει από τον αεραστεχνικό, παρότι είναι αεραστεχνική κατηγορία, αμέσως από το, όχι από το πουθενά, αμέσως αυξάνονται και τα έξοδα. Δηλαδή μόνο τις διαιτησίες να υπολογίσει. Κάποιος πάμε στο budget ένα συν 10.000 περίπου. Γίνεται το ποσό μόνο για τις αποζημιώσεις των διαιτητών. Οπότε ο άνθρωπος σκέφτεται την επόμενη μέρα και κάνει τα πλάνα του για την επόμενη μέρα, γιατί σίγουρα είναι μια ευκαιρία και για τον Ατρόμητο να παραμείνει εκεί, να καθαριωθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία. Θυμίζω ότι έχει να παίξει σε εθνική κατηγορία 33 ολόκληρα χρόνια. Παρότι είναι μια ομάδα με ιστορία, παρότι πρωταγωνιστούσε, παρότι κατέκτησε το πρωτάθλημα πρόπερση, είναι μια ομάδα που έχει να παίξει εθνική κατηγορία 33 ολόκληρα χρόνια από το 1993. Δέλτα εθνική τότε. Δύσκολο πρωτάθλημα τότε. Έπαιξε μία σεζόν, έπεσε και από τότε στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω είναι η ομάδα με τις περισσότερες συντριπτικά συμμετοχές στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας του Ατρόμητος.
1: Ρόμπερτ Λότερ Μόσερ, Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς είναι οι διαιτητές του αυριανού σπουδαίου τελευταίου προημιτελικού για φέτος στα play-off της Ευρωλίγκα. Και ο κύριος Άταμαν, ο προπονητής της ομάδας
0: του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν είπες Ευρωλίγκας?
1: Βάλα και ένα
0: σύγχρονο της
1: Ευρωλίγκας. Τέλος πάντων, διαβάζω εδώ ότι λέει: για τους διαιτητές θα πρέπει να πω, να ξεχάσουμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα είδα ότι είναι τρεις μεγάλοι διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι το πιο πετυχημένο της σεζόν. Δεν θέλουμε κανένα σφύριγμα, μόνο να δούμε ένα δίκαιο παιχνίδι. Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές. Έχουν καλές επιδέσεις ακόμη και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμη και σε παιχνίδια που χάσαμε. Πρέπει, λέει, να εστιάσουμε στο παιχνίδι μας.
0: Ωραία το πάει.
1: Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Αυτοί οι τρεις διαιτητές πιστεύω θα προσπαθήσουν για το καλύτερο.
0: Γεια σου, γιατί υπήρχε περίπτωση οι διαιτητές να μην προσπαθήσουν για το καλύτερο, δηλαδή?
1: Εντάξει, δεν σου είπα εγώ ότι υπήρχε περίπτωση.
0: Όχι, λέω με ποια αφορμή ρωτήθηκε η διαιτησία.
1: Θα σου πω κάτι. Τις καθιερωμένες δηλώσεις, ρε παιδί. Κάποιες φορές όμως, επειδή έχω συζητήσει και με διαιτητές, Και μου έχουν πει ότι εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ναι. Κάποιες φορές δεν φτάνει το καλύτερο που μπορούν οι διαιτητές.
0: Δεν φτάνει το καλύτερο που μπορούν, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
1: Έτσι.
0: Εγώ νομίζω ο Παναθηναϊκός αν εστιάσει εκεί, το παιχνίδι θα το χάσει πριν μπει στο παρκέ. Πριν μπει. Αν εστιάσει τη διαιτησία εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί φεύγει το μυαλό από όλα αυτά και ξέρεις, μέσα στο παιχνίδι είναι διαφορετικά τα πράγματα, χρειάζεται συγκέντρωση απέναντι του. Βέβαια, είναι μια πολύ
1: καλή ομάδα. Είναι και τέτοιοι ρυθμοί, όχι μόνο με τους, δεν πρέπει να παρασυρθείς είτε από μια επιτυχημένη είτε από μια αποτυχημένη φάση. Δεν είναι λίγες οι φορές που το έχουμε δει στο μπάσκετ, επειδή είναι ένα άθλημα που υπάρχει διαρκής καταγραφή σκορ, δηλαδή δεν είναι ότι βάζεις ένα γκολ και παίζεις άμυνα ή τρως ένα γκολ και λες όχι, τι θα γίνει, πώς θα το βγάλω. Που οι ομάδες σημειώνουν ένα καλάθι ή δέχονται από την άλλη ένα καλάθι και σκοράρουν αμέσως μετά ή δέχονται αμέσως μετά από ένα δικό τους μεγάλο καλάθι, ένα επίσης μεγάλο καλάθι, γιατί μένουν στην προηγούμενη φάση. Σε αυτές τις, σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, τα τόσο κρίσιμα, τα μεγάλα παιχνίδια, στο μπάσκετ μιλάμε πάντα, θα πρέπει να είναι η κάθε φάση εκεί, να είσαι εκεί. Δηλαδή είτε είσαι στον πάγκο, είτε είσαι και παίζεις, είτε είσαι αξιωματούχος μιας ομάδας, αν δεν είσαι εκεί, φεύγει το μυαλό. Ναι. Δεν το έχεις δει και εσύ πολλές φορές.
0: Πολλές φορές.
1: Βάζει μια ομάδα, ας πούμε, ένα μεγάλο τρίπο και πανηγυρίζουν και τρώνε ευκαιριασμό στην άλλη πλευρά.
0: Πάντως, Παναγιώτη, στο μπάσκετ, ειδικά νομίζω στο μπάσκετ, επειδή οι φάσεις είναι πάρα πολλές, σε κάθε επίθεση όπως λες, σε κάθε επίθεση, εάν ένας διαιτητής είναι επιστήμον, μπορεί να κάνει ωραία πράγματάκια. Αν είναι επιστήμον.
1: Νομίζω, εάν είναι πανεπιστήμον.
0: Αν είναι πανεπιστήμον. Μιλούσα το Σάββατο με έναν άνθρωπο. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι πανεπιστήμονα. Με έναν τύπο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος σφύριζε στα τοπικά της ΣΚΑΗ.
1: Ναι.
0: Σφύριζε.
1: Είναι πρώην, λες. Παλέμαχος.
0: Είναι πρώην. Και του ζητούσα λίγο έτσι να.
1: Να πρώην, να ξέρεις. Έχουν πιο λιμένη τη γλώσσα του. Δεν μιλάνε πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Σε όλα τα αθλήματα, έτσι.
0: Ακριβώς. Και του ζητούσα λίγο να μου αναλύσει λίγο την ψυχολογία του διαιτή. Πώς μπορεί να συμπεριφερθεί, αν θέλει να κάνει τη λαδιά του, πώς θα κινηθεί στα σφυρίγματά του κλπ. Μου λέει να ξέρεις ένα πράγμα. Άμα δει στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο σφύριγμα μία φάση και τη δώσει υπέρ της μίας ομάδας ενώ είναι ξεκάθαρα κατά της, να πατήσει γραμμή, να σου χτυπήσει το χέρι, να είναι ξεκάθαρα όμως, να είναι ξεκάθαρα, θα γυρίσει το πράγμα στο παιχνίδι. Είναι νόμος. Τουλάχιστον μου λέει εμείς αυτό κάναμε. Κάπως έτσι συμπεριφερόντουσαν. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ξέρεις, άλλοι διαιτητές, ξέρεις τι λένε.
0: Τι.
1: Ότι όταν κάνεις ένα λάθος και το διορθώνεις με ένα άλλο λάθος, χρεώνεσαι ως δύο λάθη.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Εγώ σου μιλάω τώρα ξεκάθαρα για πρόθεση. Ότι αν ξεκινήσεις έτσι, θα το πας αντίθετα. Αν θες να ευνοήσεις την άλλη ομάδα. Αυτό λέω εγώ. Αλλά σε αυτό συμφωνώ που λες. Αν το διορθώσεις με λάθος, βέβαια. Είναι δύο λάθη. Απλά είναι τέτοιο το άθλημα. Είναι πραγματικά τέτοιο το άθλημα που. Ναι, παιδί μου, ξέρεις, δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρα για πολλές φάσεις ότι είναι ή δεν είναι φάουλ. Ή αν έχει μια πολιτική συγκεκριμένη ο διαιτητής ή διαιτητές που λένε ότι αφήνουμε το παιχνίδι να παιχτεί, ρε παιδί μου, αφήνουμε το ξύλο. Αφήνουμε το ξύλο σε όλα. Ή σφυράμε το παραμικρό, Όχι μία από εδώ αλλιώς και μία από εκεί αλλιώς.
1: Το θέμα είναι να υπάρχουν ίδια κριτήρια.
0: Αυτό λέω.
1: Με δύο λόγια, το λέω εγώ έτσι διαιτητικά. Αφού με πας εκεί σε τριβολίζεσαι μεσημεριάτικα.
0: Αφού σου αρέσει και εσένα αυτό.
1: Ναι. Να σου πω λοιπόν ότι στην Ισπανία η εφημερίδα Sport δεν είδε και με τόσο καλό μάτι τον ορισμό των συγκεκριμένων διαιτών, δηλαδή. Γιατί? Κυρίως του Νταμίρ Γιαβόρ και του Μίλαν Νέντοβιτς, οι οποίοι αυτοί οι δύο Σλοβαίνοι μαζί με τον Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ, τον Γερμανό, επιλέχθηκαν να διευθύνουν το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια με την ομώνυμη ομάδα. Okay. Υποστηρίζει Sport, λοιπόν, επαναλαμβάνω, ισπανική, σε δημοσίευμά της, ότι οι δύο διαιτητές αυτοί, ο Νταμίρ Γιαβόρ και ο Μίλαν Νέντοβιτς, δεν είχαν υποδείξει το φάουλ που κατά την άποψη της εφημερίδας έγινε στην τελευταία φάση του πρώτου παιχνιδιού με στο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Το φάουλ που υποστηρίζουν ότι έκανε ο Γκραντ στο Μοντέρο. Εκεί στα,
0: ποιος ήταν
1: στα δύο δευτερόλεπτα. Οι δύο Σλοβαίνοι.
0: Οι δύο Σλοβαίνοι, ναι.
1: Για Βόρχια Νέντοβιτς. Ότι ήταν, ναι. Ήταν.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Η Sport, ξέρεις, είναι εφημερίδα που εδρεύει στη Καταλωνία, Βαρκελόνη.
1: Α, ναι,
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ γνωστή βέβαια, αλλά ναι, εδρεύει στη Βαρκελόνη.
1: Α, εδώ μας ρωτάει ένας φίλος, λοιπόν, να το πούμε για αυτή τη φάση που ο Μοντέρο στο τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, που νίκησε η Βαλένθια, έτσι, με εκείνη τη φάση που στο 1-10, 1-20 πριν το τέλος που ο Μοντέρο πατάει έξω και επιστρέφει μέσα, εάν ήταν νόμιμη αυτή η φάση, κατά την άποψή μου, και σύμφωνα, όχι μόνο κατά την άποψή μου, μπορώ εγώ γιατί δεν είμαι τόσο ειδικός, κατά την άποψη του Γουόρτνικ, που στο Basket News ανέλυε μέχρι πρόσφατα τις τέτοιες περίεργες φάσεις στην Ευρωλίγκα και συνεχίζει να το κάνει χωρίς όμως να έχει το οπτικό υλικό, γιατί το απαγόρευσε η Ευρωλίγκα να χρησιμοποιεί τα βίντεο. Ναι, ήταν σωστή απόφαση των διαιτών να μην σφυρίξουν τίποτα, γιατί την ώρα που πατάει έξω δεν πιάνει την μπάλα και όταν επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο και την πιάνει, δεν είναι out. Και μάλιστα, ενώ αρχικά είχε συμπεριληφθεί συγκεκριμένη φάση σε ένα βίντεο που είχε στείλει στην Ευρωλίγκα και είχε διαδοθεί το περιεχόμενό του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφαιρέθηκε από τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένη φάση. Ο Γουόρτνικ, δηλαδή, που είναι ειδικός στη διαιτησία, καθηγητής διαιτησίας, υποστήριξε ότι σωστά υπήρξε non-call, ας πούμε, δεν υπήρξε σφύριγμα στη συγκεκριμένη φάση. Τώρα υπήρξαν όμως φάσεις που ο Παναθηναϊκός είχε αδικηθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως υπήρξαν και κάποιες φάσεις που η Βαλένθια εξέφρασε παράπονα.
0: Εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ να αντιληφθώ σε όλη αυτή την ιστορία με την διαιτησία. Εάν γίνεται με πρόθεση ή χωρίς πρόθεση. Γιατί αν δεν υπάρχει πρόθεση, δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι, τι να συζητήσουμε.
1: Εντάξει, αυτό πόσο μπορείς όμως να το.
0: Αυτό
1: λέω, πόσο όμως μπορείς να το εξασφαλίσεις.
0: Μπορείς να το εξασφαλίσεις, μπορείς να το δεις εάν τα λάθη είναι μοιρασμένα. Μπορείς να το δεις εάν τα λάθη είναι υπέρ ή κατά της μιας ομάδας με συντριπτική πλειοψηφία, λες ρε φίλε, αδικήθηκε. Εάν όμως είναι μοιρασμένα και διαμαρτύρονται και οι δύο, εντάξει, κάποια λάθη έγιναν από εδώ, κάποια λάθη έγιναν από εκεί.
1: Το απλώς που λέω, το βάζω σε εισαγωγικά, είναι όμως αλλιώς ένα λάθος να γίνεται, ξέρω εγώ, στα τελευταία 2 λεπτά ή ξέρω εγώ στην εκμονή ενός αγώνα ή στα τελευταία 10-20 δευτερόλεπτα, και αλλιώς μια ίδια φάση, ας πούμε, ένα που μας ζήτησε αυτός ο φίλος που λέει με το Μοντέρο αν πάτησε δεν πάτησε γραμμή, που ήταν εκτός γηπέδου, αλλά όπως είπε ο Γουόρτνικ δεν υπήρχε παράβαση. Μα αν γινόταν αυτό στο 10ο λεπτό δεν θα συζητούσαμε καν, έτσι, δεν υπήρχε.
0: Δεν συζητούσαμε, τι θα συζητήσουμε. Ναι.
1: Δηλαδή όπως, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, σου θυμίζω, στο τέλος του ημιχρόνου που προσπάθησε να καρφώσει ο Νάν. Και νομίζω ο Μπαντιό ήταν αυτός που, όχι τον έκοψε, του κράτησε το χέρι. Η Ευρωλίγκα είχε βάλει αυτή τη φάση ως μία από τις top της αγωνιστικής και την έβγαλε, γιατί του πιάσε το χέρι του Νάν. Δηλαδή τι άλλο να κάνει ένας αμυντικός για να αποτρέψει έναν επιθετικό να καρφώσει από το να του πιάσει το χέρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, δηλαδή. Όμως αυτή η φάση δεν συζητήθηκε τόσο πολύ. Θέλεις να μην συζητήθηκε επειδή νίκησε ο Παναθηναϊκός, θέλεις επειδή ήταν, ξέρω εγώ, στο ημίχρονο. Για σκέψου αυτή η φάση,
0: όλα,
1: άλλο λέω, για σκέψου αυτή η φάση να γίνει αύριο και να χάσει ο Παναθηναϊκός ένα πόντο. Δεν θα φωνάζει για ένα
0: θα
1: χρόνο.
0: Θα γίνει χαμός, ρε παιδί μου, ναι, θα γίνει χαμός.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι το ίδιο, γιατί λέμε για φάσεις, για σφυρίγματα, γιατί το μπάσκετ είναι και αυτή η υφή του αθλήματος. Οι διαιτητές σφυρίζουν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν γίνεται να μην σφυρίζουν. Δεν είναι ποδόσφαιρο που λες, λες το άφησε ο διαιτητής, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Υπάρχουν όμως διαιτητές, Παναγιώτη, και στο μπάσκετ που σφυρίζουν λιγότερο. Που αφήνουν το ξύλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως ότι ακόμη και λιγότερο που σφυρίζουν, σφυρίζουν πολύ περισσότερο, ναι, από το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μην σφυρίξεις.
0: Ναι, εμένα ως φίλο αυτό μου αρέσει πάντως.
1: Όχι, άλλο λέω όμως, δεν γίνεται να το αφήνεις το παιχνίδι,
0: ναι,
1: στο
0: δεν
1: μπάσκετ,
0: γίνεται να το αφήνεις, ρε παιδί μου.
1: Γιατί από τη φύση του είναι ένα άθλημα που θα πρέπει της να παρεμβαίνει. Το θέμα είναι να μην παρεμβαίνει λαθεμένα ή να μην παρεμβαίνει μονόπλευρα, όπως επισήμανες.
0: Πάντως, εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό. Θεωρώ ότι σε σχέση με τα τελευταία πολλά χρόνια, οι διαιτητές σε αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή στα λιγότερα σφυρίγματα.
1: Ναι,
0: το μπάσκετ έχει γίνει πιο,
1: πιο NBA, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα σου πω κάτι πιο απλό. Άσε τα βία μαρκαρίσματα, έτσι.
0: Ναι,
1: καταρχήν έχει έρθει και στην Ελλάδα το video replay, πώς να το πούμε, το challenge.
0: Ωραία,
1: είναι κάτι σαν το VAR. Επίσης, θα σου πω κάτι που το βλέπουμε συνέχεια. Είδες, με ρωτάς όταν βλέπουμε κάποια παιχνίδια μαζί, ρε, ήταν βήματα. Σου λέω ήταν, αλλά δεν τα δίνουν. Και μου λες, δεν τα δίνουν. Γιατί έχει έρθει το NBA στην Ευρώπη, γι' αυτό δεν τα δίνουν. Γιατί αφήνει τα βήματα πλέον. Δηλαδή, πλέον για να σου σφυρίξει ένας διαιτητής βήματα, θα πρέπει να έχει κομίσει τεράστιο πλεονέκτημα.
0: Θα περπατήσει.
1: Ναι, θα πρέπει να περπατήσει. Το αφήνει προς χάριν του θεάματος και προς χάριν του επιθετικού παιχνιδιού.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό πραγματικά.
1: Εντάξει, δεν σου λέω ότι να πάρει ένα την μπάλα από τα νέα σου μπότορα και να κάνει 7-8 βήματα. Οκ. Okay. Αλλά βλέπεις πολλές φορές που βλέπουμε παιχνίδια μαζί και με κοιτάει απορριμμένος και σου λέω, άστο, δεν. Μα μου λες βήματα, σου λέω, δεν. Δηλαδή ότι έχει έρθει αυτό. Και σιγά σιγά νομίζω αυτό θα ξεκαθαρίσει εντελώς, Βαγγέλη, εάν όντως θα υπάρχει μια κανονική ενότητα στο μπάσκετ, δηλαδή το NBA ενωθεί και με την Ευρώπη και με τον υπόλοιπο κόσμο και έχουμε τους ίδιους κανονισμούς. Θα σου πω καταρχήν έναν κανονισμό που θα αλλάξει κυριολεκτικά το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό, εάν έλθει στα δικά μας μέρη στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε δει πολλές που βέβαια πλέον σπάνια σφυρίζεται, αλλά σφυρίζεται, ισχύει αυτός ο κανονισμός. Τα αμυντικά, τα επιθετικά 3 δευτερόλεπτα, δηλαδή δεν μπορεί ένα center four να κατασκηνώσει τη ρακέτα. Ήταν ένας κανονισμός που λειτουργούσε στο 100% μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πριν από πολλά μερικά χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι δεν σφυρίζονται αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Όμως στο NBA και σφυρίζονται αυτά τα 3 δευτερόλεπτα και σφυρίζονται και τα αμυντικά 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να κατασκηνώσει ένας παίκτης αμυντικός στη ρακέτα. Αν αυτός ο κανονισμός έρθει στην Ευρώπη, θυμίσου, θα είναι άλλο το μπάσκετ.
0: Προς το καλύτερο.
1: Γιατί
0: εννοείς.
1: Τώρα βλέπεις τις ζώνες, όλα αυτά, ναι, θα ανοίξει περισσότερο χώρος για παίκτες, ας πούμε, όπως ο Γιάννης, που τους αρέσει τον drive.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα βρίσκουν ένα βουνό πάντα κάτω από τη ρακέτα, δεν μπορεί να είναι.
0: Ναι. Ναι, βέβαια, αυτό αλλάζει πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι. Θα αλλάξουν μπάσκετ. Είναι δηλαδή σαν να πούμε θα καταργηθεί το offside στον ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό λέω. Εγώ αυτός ο κανονισμός πάντως που επίσης θα αλλάξει, κάποια στιγμή μάλλον πρέπει να αλλάξει τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι, ρε παιδί μου, που παίρνει ένας προπονήτης challenge, έτσι, και του έχει κάνει φάουλ ο Γερογιάννης τον Αντωνόπουλο.
0: Ναι.
1: Και παίρνει ο προπονητής του Αντωνόπουλου challenge και λέει, ξέρεις κάτι, δεν την έβγαλε ο Αντωνόπουλος την μπάλα, αλλά ο Γερογιάννης. Το βλέπουν οι διαιτητές, πράγματι την έχω βγάλει εγώ, αλλά εσύ μου έχεις δώσει μια κατακεφαλιά.
0: Ναι.
1: Και λένε ναι, αλλά επειδή σφύριξα φάουλ, δεν μπορώ να πάρω πίσω την απόφαση. Το NBA την παίρνει πίσω.
0: Τι παραπεί δεν μπορώ να πάρω πίσω
1: αυτό,
0: την απόφαση.
1: Δηλαδή, δεν επιτρέπεται, ρε παιδί μου, και σωστά, αλλά αφού αυτό είναι ο κανονισμός, άλλα λέω.
0: Όχι, αλλάξει ο κανονισμός.
1: Τι πάει να πει, να αλλάξει ο κανονισμός. Είναι άδικος ο κανονισμός.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λέω. Είδες πολλές φορές και αυτό που το έχουμε δει που λέμε ναι, μεν έγινε φάουλ, αλλά την ακούμπησε τελευταίο ο άλλο. Ναι, ρε φίλε. Πώς την ακούμπησε τελευταίο, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι οι σούπερ προσφορές της Domino's είναι και εβδομάδα αθλητική. Έχουμε και σημαντικά παιχνίδια το βραδάκι και αύριο και όλη την εβδομάδα. Οπότε μην χάνετε την ευκαιρία, γιατί η Domino's σας δίνει τη δυνατότητα σήμερα Τρίτη να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες, παρακαλώ. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το dominos.gr, μέσα από την εφαρμογή της Domino's ή απλά μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρώων Πολυτεχνείου 50. Και βλέπω, Παναγιώτη, ότι όλο και περισσότερο μιλούν για την επιστροφή του Νίκου Δίπλαρου στον Προμηθέα.
1: Για να μιλούν.
0: Το θεωρούν σχεδόν δεδομένο, δηλαδή. Το θεωρούν σχεδόν δεδομένο. Πατρινός,
1: μάλλον έχουν δίκιο πάντως αυτοί που το
0: μάλλον έχουν δίκιο. Μάλλον έχουν δίκιο.
1: Έτσι λένε και με πληροφορία.
0: Πατρινός ο Νίκος Δίπλαρος. Πόσα χρόνια παίζει στην Γκάρδισσα, 3?
1: Ναι, ήταν και αρχηγός.
0: Και αρχηγός. Και με πολύ καλή παρουσία, έτσι.
1: Ναι, και πολύ καλή παρουσία και πολύ ακριβώς. Δηλαδή έχει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο για Έλληνα παίκτη. Δηλαδή συμβόλαιο που συνήθως το παίρνουν οι Αμερικανοί, να σου πω έτσι. Είχε.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί ήταν και. Ρε φίλε, Είναι καλός παίχτης, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ξέχωρα από την εθνικότητα, στο τέλος ημέρας μετράει αν είσαι καλός παίκτης, όχι για εθνικότητα. Μιας και το λες πάντως, επειδή έχει σχέση και με την αθλητική ένωση Γλάφου Έσπερο, Νίκος Τζίπλαρος, γιατί έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Έσπερο ΑΟΠΑ, τη μία από τις δύο ομάδες που ενώθηκαν και προέκυψε η ένωση, να πω ότι η ΟΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της σειράς των τελικών του ομίλου, του δευτέρου ομίλου. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι, όπως είχαμε πει πριν από μερικές μέρες και όλες αυτές τις μέρες, θα γίνει αύριο στην έδρα του Αγίου Δημητρίου και θα ξεκινήσει στις 6.
0: Αύριο, μάλιστα.
1: Όχι αύριο, συγγνώμη, στις 16 Μαΐου. Μπερδεύτηκα λίγο. Η μέρα
0: Σάββατο. Αργούμε το Σάββατο.
1: Στο τέλος της εβδομάδος. Το δεύτερο, ο δεύτερος τελικός θα γίνει ημέρα Τετάρτη 20 Μαΐου στην Πάτρα, στα Κρύα Ιετεών. Επίσης το Τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 6.
0: Ωραία.
1: Και το τρίτο παιχνίδι, ο τρίτος τελικός, εφόσον χρειαστεί, έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαΐου στην έδρα και πάλι του χρόνου στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα, εδώ η ώρα ανέξει είναι στις 5, αλλά η δική μου πληροφόρηση λέει ότι θα αλλάξει. Το 6 πάλι είναι νωρίς. Εγώ θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο αργά τα παιχνίδια, γιατί τώρα είναι καλοκαιρινή αυτή η ώρα το 6.
0: Να φτάσουμε στο.
1: Έτσι, να φτάσουμε, αν χρειαστεί να φτάσουμε. Στα δύο πρώτα παιχνίδια θα φτάσουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Οι ομάδες είναι στο 1-1 νίκες, το έχουμε πει πολλές φορές στα playoffs και στα playouts. Μεταφέρονται στο μπάσκετ αποτελέσματα από την Elite League και κάτω της κανονικής περίοδου. Και έτσι οι δύο ομάδες, η ομάδα του Κρόνου και η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερ, έχουν από μία νίκη στα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο και αυτοί την κουβαλούν. Ξεκινούν λοιπόν από το 1-1. Ο τίτλος και η απευθείας άνοδος θα κριθούν στις τρεις νίκες. Όμως, το επαναλαμβάνουμε, οι δευτεραθλητές των τριών ομίλων της National League One, δηλαδή της δεύτερης εθνικής, θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία, αφού οι δευτεραθλητές θα παίξουν μονά παιχνίδια 5 με 7 Ιουνίου, εκεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, σε ουδέτερη έδρα για μία ακόμη θέση ανόδου.
0: Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας σιγά σιγά, 2 λεπτά πριν από τις 4. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα μου ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος και σήμερα που ρύθμισε για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Από τους τρεις μας να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας, να ανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Από τη μια βαθύς γκρεμός και από την άλλη ποταμός. Κι εγώ

0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Ολοκληρώθηκε το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky στις 5 μέχρι και τις 6. Θυμίζω ότι στον Άρη Πρωτοσάλτε, 8 η ώρα με την έναρξη, ο αντιπερτάνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο οποίος θυμίζουμε και δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση και προπυλακισμός. 19 στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μερινάκης. Και 10 και 4 το υφυπουργός, αναρμόδιος για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Παπαγιάννου, στον Παύλο Τσίμα. Ενώ πολλά θα ακούσετε και από το Europsalty, τα οποία εδώ αφορούν και όλες και όλους εσάς και φυσικά πάνω απ' όλα και τα, όχι αύριο είναι ο Διονύσης ο Ρίζος, πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Αυτά από εμάς, είναι η Αθήνα Μαράκη έτοιμη και ο Europsalty ακόμα πιο έτοιμος. Εμείς αύριο το πρωί 5. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυματίσαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και προσήγαγαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Την ίδια ώρα, η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του, συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόσο η Κίνα όσο και το Πακιστάν έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και για αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, το οποίο παραμένει κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν

0: Μεταφέρθηκε χθες βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φινλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αν δεν είχαμε αυτό το περιστατικό με τις 17χρονες χθες, που νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση, σήμερα θα κάναμε πλάκα είτε με το. Καλά, και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και είναι τρέλα, δεν υπάρχει λογική καμία. Αλλά okay, και αυτό είναι ένα ζήτημα, σοβαρό και αυτό. Θα μιλάγαμε καταρχάς για τη ζέστη που είχαμε χθες, διότι

0: Εντάξει, νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι αρκετά καλά. Τα λέγανε οι μετεωρολόγοι. Εμείς, ειδικά με τις μηχανές, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αρχίζει να βράζει άσφαλτος. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Εσύ μη με κοιτάς περίεργα. Είχες μηχανή, τώρα μου το πες και εμένα με τα αυτοκίνητα πας και έρχεσαι. Γιατί, ναι, καλά. Αν περάσεις, φίλε ακροατής, το λέω τώρα φιλικά τελείως, δεν έχει σημασία. Που άμα δεν έχεις και μηχανή, δεν πειράζει. Λοιπόν, από τη Φιλαδέλφια, εκτός από τα της ΑΕΚΑΡΑ που βράζει εκεί, ξέρετε τώρα κλπ., βράζει και η άσφαλτος. Μόλις περάσεις τη Φιλαδέλφια, χθες, ας πούμε, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, επειδή φοράς μπουφάν ακόμα, διότι δεν είμαστε και νεαρά παλικαράκια, έχουμε και την ηλικία μας. Λοιπόν, μόλις πέρναγες στη Φιλαδέλφια, σου ερχόταν η λάβα στα ποδάρια. Λες, θα σκάσει τώρα το ηφαίστειο. Αλλά μόλις περάσεις και βγαίνεις παραπάνω προς μεταμόρφωση μεριά, αμέσως πέφτει η θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό το τοπικό είναι εντυπωσιακό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το άλλο, όπως μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που εγώ να ξέρετε δεν με απασχολεί καθόλου όμως το ζήτημα αυτό, είναι ο Ακύλας. Ο οποίος είναι πραγματικό όνομα, δεν το ξέρα. Να ξέρετε, μου είπανε ότι είναι το όνομά του, πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, fake. Ε, ωραίο, το fake. Για να κάνει εντύπωση το παλικαράκι αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο οποίος πέρασε και από ό,τι με ενημέρωσαν τα παιδιά εδώ της νύχτας, τα νυχτοπούλια εδώ του Sky και του Sky.gr, πρώτο λέει ακούστηκε το όνομα της χώρας. Ο οποία τιμή, κυρίες και κύριοι, περάσαμε στον τελικό του Σαββάτου. Όπως μου έλεγε χθες μια τέλος πάντων φίλη μου, μου έλεγε: ωραία, έχουμε να φάμε. Μου λέει πίτσα το Σάββατο το βράδυ και ξηροκάρπια και αυτό και λοιπά και θα απολαύσουμε. Λέω: σοβαρά. Θυμάμαι παλιά να σας πω την αλήθεια και εγώ ψηλό. Ασχολιόμουν. Τίποτα, βλέπαμε εκεί με παρέες και λοιπά. Περάσαν τα χρόνια. Δεν πλέον ενδιαφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά, το ένα κυριότερα με τα 17 χρόνια, θα λέγαμε διάφορα σήμερα. Και με τα υπόλοιπα τα οποία συνεπικουρούν στην επικαιρότητα. Α, μια παρατήρηση να κάνω για τους συναδέλφους, γιατί άκουγα χθες κάτι τρέλες κλπ. Παιδιά, άλλο ο κρανοφόρος και άλλο ο κρανιοφόρος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο κρανοφόρος είναι αυτός που φοράει κράνος. Ο κρανιοφόρος είναι αυτός που έχει το κεφάλι πάνω στο... Δεν καταλάβατε τώρα, έτσι. Διότι τα άκουγα χθες και μάλιστα στη δημόσια τηλεόραση και μου φύγανε και τα μαλλιά που δεν έχω. Να έχω και μαλλιά δεν πειράζει. Βαριέσαι. Δεν έχω μαλλί όμως. Και κουνάγαν το κεφάλι και οι παρουσιαστές. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100 που λέω κι εγώ. Αλλά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ο μήνας έχει πόσο, 13. Ευτυχώς, τη λιτώσαμε και δεν έχει Τρίτη και 13. Τετάρτη και 13. Ευτυχώς. 6 και 17, δηλαδή σε 4 λεπτά να τέλει ο ήλιος. Άρα έχει φως κανονικότατο έξω. Έχουν ανάψει οι λάμπες. Ναι. Τώρα που λέω και λάμπες, επίσης παιδιά, να σας πω, αυτό το προγραμματισμό που υπάρχουν για τις λάμπες στους κεντρικούς δρόμους, που και πού να τους κλείνετε, δεν πειράζει, δεν έχει τίποτα. Συμβαίνει κάτι, πληρώνουμε ρεύμα, γι' αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε ρεύμα, λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που το πετάμε το ρεύμα, το κατάλαβα, αλλά πού και πού τις κλείνουμε τις λάμπες. Εντάξει, οκ. Okay. Και δύση ηλίου 8 και 26 σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε λίγο καλές θερμοκρασίες, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία. Χθες καταρχήν η υψηλότερη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, στη Φθιώτιδα, στην Αγία Τριάδα, 33 και 4, Λακωνία και Αυλώνα, 33 και 3, στην Τραγάνα, 33 και 2, όπως και πού αλλού, και στο Γήθιο και στον Οροπό, 33 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και πόσο είχαμε χθες, 11. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέω κι εγώ. Τώρα εντωμεταξύ οι θερμοκρασίες πρωί-πρωί, για να δω τι παίζουν εδώ πέρα τα δορυφορικά συστήματα. 13 η Αλεξανδρούπολη, 13 ώρα πρωί-πρωί, στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη Αβραάμ, 12 η Φλόρινα, σε καλό δρόμο είμαστε. 14 ο Βόλος, 17 η Λαμία, 17 η Λαμία, 15 η Πρέβεζα, 14 η Ανδραβίδα, 13 η Τρίπολη, 18 το Λεωνίδιο, 15 Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. Δεν έχεις πάει ακόμα βόλτα το σκύλο, έτσι. Να ξέρεις, θυμάμαι. 19 η Γάβδος και με αρκετό αέρα βλέπω η Γάβδος. 20 στην Κύθνο, 19 η Σαντορινάρα. Μου λένε τα καλύτερα, να ξέρετε. Εκεί οι φίλοι μου. Καλημέρα από Θητή, καλημέρα, χαιρετισμούς. 18 η Λέρος, 21 η Μυτιλίνη. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 18 ο Βενιζέλος, 20 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Άμα ξεκινάμε 20 βαθμούς, παιδιά, 6 και 4 το πρωί, είμαστε νομίζω σε λεωφόρο. Ε? Και 22 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, γιατί καλή πλάκα και ο Χαβαλές και ο Ακύλας και όλα αυτά. Αλλά αυτή η ιστορία με τα 17χρονα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρώτη διαπίστωση, όσοι έχετε παιδιά περίπου αυτής ηλικίας, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ενδεχομένως καταλαβαίνετε ή προσπαθείτε να καταλάβετε το ζόρι που τραβάνε τα παιδιά Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου, γιατί μετά λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα. Μιλάμε για μεγάλο άγος, μεγάλη πίεση, μεγάλο ζόρισμα. Και από ό,τι κατάλαβα μιλώντας με ειδικούς χθες, τα κορίτσια είναι λίγο πιο ευαίσθητα, λέει, από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι και λίγο πιο... είναι λίγο πιο γενικά. Τρίτη αιτία θανάτου για παιδιά 15-29 ετών δυστυχώς είναι η αυτοκτονία, λέει. Υπάρχουν σημάδια, κάποιοι δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν... Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι το άλλο θέμα, αλλά ενδεχομένως και λόγω των ρυθμών που υπάρχουν στην άλλη πλευρά, στους γονείς, οι οποίοι και αυτοί δεν πολύ καταλαβαίνουν κάποιες μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις που γίνονται στα παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο σύνολο των πραγμάτων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα ενός παιδιού. Είτε είναι ο ύπνος, είτε είναι η διατροφή, είτε είναι η απομάκρυνση από φίλους και το κλείσιμο στον εαυτό τους, είτε το γεγονός ότι κάποια από αυτά στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο αλκοόλ ένα κομμάτι, ή ξέρω εγώ στα ναρκωτικά. Η αιμονή σε μαύρες σκέψεις, λέει, επίσης, που προκύπτουν από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουν τα παιδιά. Μια σειρά, τέλος πάντων, πραγμάτων τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν, στέλνουν σημάδια, εκπέμπουν μηνύματα τα οποία οι υπόλοιποι πρέπει να τα πιάσουν. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα τώρα, πέρα από ότι θα μου πεις και πώς θα γίνει διαφορετικά, ρε Ψάλτη. Έτσι κι αλλιώς η ζωή των παιδιών, η καθημερινότητα των παιδιών δεν είναι εύκολη. Αλλά εγώ το έλεγα στα δικά μου τα παιδιά, θα μου πεις και τι έγινε που το έλεγες. Σωστό και αυτό, αλλά ας το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Και το πετάτε, δεν το κρατάτε. Όσοι έχετε παιδιά αυτής ηλικίας, τα παιδιά έχουν μια δουλειά και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Τα υπόλοιπα να τα ταΐσεις, να τα ποτίσεις, να τα ντύσεις κλπ. Είναι δουλειά αλωνών. Το μεροκάματο εντός εισαγωγικών των παιδιών είναι βαριά. Είναι βαριά η καλογερική του σχολείου, ιδιαίτερα, ξαναλέω, τρίτη ηλικίου. Η χρονιά αυτή είναι πολύ βαριά στους ώμους των παιδιών. Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα 17χρονα, τα οποία βούτυξαν εκεί από τον έκτο όροφο, άφησε ένα μήνυμα πίσω που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι για μένα, ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, ότι δεν θα πάω καλά σε εξετάσεις, ότι δεν θέλω να πάω σε ένα επάγγελμα που θα προκύψει και δεν θα έχω ικανοποιητικά χρήματα κλπ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ως σφουγγάρια τα παιδιά τα ακούν στο σπίτι ή στις παρέες. Τώρα θα μου πεις, θα το λύσουμε το ζήτημα αυτό, Ψάλτη, στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν θα το λύσουμε, αλλά ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τα παιδιά και πρέπει με κάποιον τρόπο και να τα ακούμε και να τα βοηθάμε. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Το ότι ένα παιδί ενδεχομένως δεν θέλει να μετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Δηλαδή η αιμονή ενδεχομένως και η πίεση που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί, τώρα νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει 100%. Άρα και μιλάμε περισσότερο στα παιδιά, γιατί αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, και προσπαθούμε να τους σηκώσουμε, να τα βοηθήσουμε λίγο να σηκώσουν το βάρος αυτού του έτους που είναι κομβική σημασία γι' αυτό, γι' αυτά. Δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να ξεπερνάμε τα όρια και εμείς και να πιέζουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Α, να πω επίσης, γιατί βλέπω και κάτι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε πρωί-πρωί και να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Α, λειτουργούν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά. Δεν υπάρχει, Αντώνη, κανονικότατα. Κανονικότατα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το θέμα, γιατί έμαθα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσετε κι εσείς. Γιατί είναι η περίοδος που μεταφέρεται προσωπικό του ΕΚΑΒ στα νησιά μας, διότι λόγω τουρισμού πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκεί για να καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου άμεσης βοήθειας, δηλαδή των ασθενοφόρων ή του ασθενοφόρου. Μην τρελαίνεστε τώρα, πληθυντικός αριθμός, δεν το βλέπω υπερβολικό. Διότι έμαθα χθες ότι θέλει 12 άτομα προσωπικό, ακούστε τώρα, για να βγει μία βάρδια 24ωρη για ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ένα νησί. 12 άτομα θέλει. Για να είναι οι τρεις βάρδιες, 3-8 ώρα, να έχουμε ρεπό σε κάποιους από τους εργαζόμενους και να ξέρετε ότι υπάρχουν, μου λέγανε, ας πούμε νησιά γνωστά, πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, τα οποία το χειμώνα έχουν 2 άτομα προσωπικό. Για το ΕΚΑΒ λέω, ε. Θα μου πεις, ενδεχομένως φτάνει ρε Ψάλτη, γιατί ξέρω εγώ, νησί είναι, πόση ώρα κάνει να πάει κανείς, τώρα δεν αισθάνεται καλά, τώρα αρπάζει κάποιος και τον πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας ή ξέρω εγώ που χρειάζεται. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λοιπόν λίγο αργότερα. Και χθες περίμεναν, λέει, οι νοσηλευτές, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, να ανακοινωθεί, λέει, από την κυβέρνηση η ένταξή τους στα βαρέα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είχαν αυτές τις ελπίδες. Η αλήθεια εδώ που τα λέμε πάντως, και αυτή η ιστορία με τα βαρέα και κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα, έχει γίνει, ρε παιδί μου, λάστιχο. Και μιλάμε τώρα για επαγγέλματα που πράγματι είναι βαρέα. Δεν το κουβεντιάζω. Ακόμα περιμένουν πάντως οι νοσηλευτές για αυτή την ιστορία. Παρά τα όσα άκουσα χθες και λοιπά για το τι προσωπικό έχει προσληφθεί, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνει και τι δεν κάνει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν, γιατί το μήνυμα με έσπρωξε αλλού, θα έχει θέμα και η γυναίκα που έδωσε τα κλειδιά στα πιτσιρίκια που ανεβήκανε στην ταράτσα. Αλήθεια, εσείς στην πολυκατοικία σας την ταράτσα τα κλειδιά ποιος τα έχει? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τα κλειδιά της ταράτσας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Καλά λέω, ε, η Γλυκερία. Μου το στέλνει και το μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου. Τετάρτη λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κανονίστε την πορεία σας. Γλυκερίας μάρτυρος και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σεργίου του Ομολογητού Παυσικάκου, Αλεξάνδρου Νικηφόρου, Γεωργίου Οσίου, Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβριήλ, Εφροσίνου και λοιπόν Ιβηρητών Οσιομαρτύρων. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα στις Γλυκερίες. Και αύριο έρχεται η ώρα του Ισίδωρου. Βέβαια. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα, να ξέρετε, πατένταρε, λέει, ο Τέσλα, ο Νικόλαος Τέσλα, την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1890, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα επίσης, αυτό θέλω, επειδή είχα διαβάσει την ιστορία, ο υπολογαγός Καμπέρος, είχα ένα συμμαθητή Καμπέρο, τον Χρήστο τον Καμπέρο, αυτός ήταν Δημήτριος Καμπέρος, το 1912 πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο στη χώρα μας. Να ξέρετε, ήμασταν, λέει, από τις πρώτες χώρες στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που χρησιμοποιήσαμε αεροπλάνα για διάφορους λόγους. Τότε μεταξύ είχαν τις βόμβες με το χέρι, ξέρετε, από πάνω. Πετάγανε, λέει, τα αεροπλάνα, το σήκωνε, λέει, την άρφινε, λέει, και πέφτε κάτω. Αλλά και παρακολούθησης και λοιπά. Ναι. Η μικρή Ελλάδα, είδατε, είχε φωτεινά μυαλά για τα ζητήματα αυτά. Τέλος, το 1917, σαν σήμερα, είχαμε το θαύμα της Φατίμα για τους καθολικούς. Η Παναγία, λέει, εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα σε ένα χωριό στην Πορτογαλία. Η περιοχή θεωρείται, λέει, ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας καθολικής εκκλησίας και κάθε χρόνο, λέει, στην γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Και περπατάνε και αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία και εκεί για το ζήτημα αυτό. Τέλος, το 1995, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια, 95, 5, 15, 25, 31 χρόνια, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών. 31 χρόνια μετά, ε. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, χανταϊός, εγώ να σας πω καλά νέα. Μαθαίνω, λέει, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες, λόγω, λέει, των εμβολίων mRNA, μας αλλάζουν το DNA, Λοιπόν, εταιρείες, λέει, με το mRNA, που ασχολούνται με τα αντικαρκυνικά κατά κύριο λόγο, πολύ γρήγορα, λέει, θα φτιάξουν εμβόλιο για τον χανταϊό, παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλάει, λέει, για ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν όπως με τον κορονοϊό, γιατί, λέει, ο ιός αυτός δεν μεταλλάσσεται. Και αυτό είναι, λέει, πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, πανδημίας, κυρίες και κύριοι. Μετά θα σας πω, μετά τις 6.30 για τα ελληνοτουρκικά, έχω διάφορα ενδιαφέροντα, όπως και για το ουκρανικό. Χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Δένδιας, για το ζήτημα αυτό, όπως είχε κάνει και ο υπουργός εξωτερικών. Σήμερα γράφει κάτι πολύ ωραίο ο κ. Παπαχελάς στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, σας το πω μετά. Αλλά το πιο ωραίο, το καλύτερο όλων για την Ευρώπη, είναι ότι πρώτον φωνάξαμε, λέει, τους Ταλιμπάν. Ναι, τους Ταλιμπάν η Ευρώπη. Ναι. Αυτούς τους κύριους με κάτι σαρίκια από πάνω και κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι και κάτι έτσι που πήγανε και αυτό, ναι, μετά από 5 χρόνια. Αλλά, λέει, δεν ήταν η πρόσκληση, λέει, δεν ήταν διπλωματική, ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ταλιμπάν και το καθεστώς τους, αλλά ότι ελάτε γιατί έχουμε κάποιους Αφγανούς τους οποίους δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε, πρέπει να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας, δε παιδί μου, να σας το στείλουμε πίσω. Ακούστε όμως το καλύτερο. Είναι η Ευρώπη με όλη τη σημασία της λέξης. Ακούστε. Η χώρα μας, λέει, φέρνει για ένα σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Μετανάστευσης που αλλάζουν, λέει, οι τρόποι μέσα από τον οποίο εφαρμόζεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, η επαλήθευση ταυτότητας, ο διαχωρισμός στα σύνορα, το αν κάποιος θα πάρει ή δεν θα πάρει, θα έχει δικαίωμα τέλος πάντων να πάρει άσυλο κλπ. Κλπ. Ή να αποβάλει αίτημα για άσυλο. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής, ακούστε. Η εξέταση, λέει, των αιτημάτων ασύλου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Ε, σωστά το λέω. 3 μήνες. Και σε περίπτωση, λέει, απόρριψης θα επιστρέφονται. Ωστόσο. Ακούστε το καλύτερο. Τώρα είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να σημειωθεί, λέει, ότι ο μηχανισμός επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ακόμα οργανωθεί. Το πάμε ανάποδα εμείς. Δηλαδή, τους λέμε ότι, κοίταξε, ψάλτη, υπέβαλες αίτημα ασύλου, δεν γίνεται δεκτό. Σε 3 μήνες. Σε διώχνουμε. Αλλά πού να σε στείλουμε. Δεν ξέρουμε πού να σε στείλουμε. Πώς θα φύγεις. Με τα πόδια. Με το βαπόρο. Με το αεροπλάνο. Δεν ξέρει ακόμα η Ευρώπη το ζήτημα αυτό. Αλλά όμως ξέρει να στέλνει στις χώρες πρώτης εισαγωγής. Καλή ώρα, Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε. Μετρήθηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε λειψή για μια ακόμα φορά η Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό μας τρέλανε προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά, δεν πήγε μαζί με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πάει, να ξέρετε, Κίνα. Πεκίνο. Έχουν σταματήσει, λέει, τα αεροπλάνα κάπου στη. Πού έχουν σταματήσει. Πού έχουν σταματήσει τη Σημεράνια.
1: Έλεγες κάπου για ανεφοδιασμό.
0: Ναι, κάπου κατεβήκανε. Ναι. Πού, κάπου στην Αλάσκα. Μπράβο, στην Αλάσκα, αδέρφια μου. Στην Αλάσκα. Το μεταξύ, λέει, είναι 15 αεροπλάνα μαζί. Φοβούνται τον πρόεδρο. Μην το χάσουνε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Τι απόδοση είναι αυτή. Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνή υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πυρηνική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Okay, και από αυτά να τα ακούμε όλα για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ακόμα ξαπλωμένοι και βάλατε ραδιοφωνάκι για να ακούσετε τα πρωινά. Όλα είναι στη θέση τους. Ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε. Πώς το λένε, ο πρόεδρος πάει στο. Στην Κίνα, στο Πεκίνο, στα στενά του Ορμούς κάτι ψιλοβλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα να σας πω την αλήθεια. Οι τιμές στα καύσιμα περίπου εκεί που τις αφήσαμε, 107 έκλεισαν χθες το βράδυ, τώρα τις βλέπω 106,4 το Brent. Το ελαφρύ το αμερικάνικο είναι στα 101 χοντρικά, με πτώση από την ώρα που ανοίξαν οι αγορές στην Ανατολή. Για να δω λίγο πόσο έκλεισε χθες το Άμστερνταμ. Α, ψιλοτσίμπησε στα 46,82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ. Τι γίνεται και με τις ασιατικές αγορές που έχουν ανοίξει. Α, μεικτά βλέπω τα πράγματα. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,42. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,38. Το Χονγκ Κονγκ είναι τίποτα. Ακίνητο στο 0,007 πάνω, η Σάνκαη λίγο πάνω ελάχιστα κι αυτή, και ο χρυσός είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 4.711 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδα τιμές καυσίμων, η αλήθεια είναι, είδα τιμές καυσίμων. Πετρέλαιο κίνησε 1,75 και 1,77 είδα στα νυχτερινά πρατήρια. 2.040 και 2.055 είδα στην 95. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, όντως, και πρέπει να σας πω ότι και βλέπω και τη μουρμούρα σας για τις τιμές τα οπροκυπευτικά. Δεν μιλάω ούτε για τα κρέατα, ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά βλέπω την ακρίβεια, ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά, είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είμαι ο πρώτος που τα λέμε καθημερινά, διότι τραβάς και τελικά κάποια στιγμή λες, όπ, δεν έχει άλλα, τελείωσε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Η Μεράνια, το σωστό όνομα, είναι εξαιρετική συνάδελφος. Νομίζω ότι την ακούτε καθημερινά. Εγώ την πειράζω λιγάκι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον οποίο τον γνωρίζω καμία 35 χρόνια. Όχι 35, εντάξει, μην είμαστε και προβλητικοί. Νομίζω 30-29, κάπου εκεί. Λοιπόν, η φίλη μου, η γειτόνισά μου εκεί πέρα, μου έστειλε με αφορμή αυτά που έλεγα για τα κλειδιά της ταράτσας και τα σχετικά. Μου το έστειλε και ο κύριος Κιμιονής αυτό. Ότι το κλείδωμα, λέει, της ταράτσας σε πολυκατοικία απαγορεύεται αυστηρά, λέει, για δύο κυρίως λόγους. Την ασφάλεια των ενίκων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου. Η ταράτσα, λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος διαφυγής, απεγκλωβισμός μάλλον σε φωτιά ή σεισμό, πρόσβαση, λέει, της πυροσβεστικής, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα δικαιώματα, λέει, των συνιδιοκτητών είναι καταρχήν κοινόχρηστος χώρος, ανήκει, λέει, εξ αδιαιρέτου σε όλους τους ιδιοκτήτες, εκτός και αν υπάρχει, λέει, συμβολιογραφική πράξη αποκτηστικής χρήσης, και κανένας διαχειριστής ή ενικός δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των υπολείπων συνιδιοκτητών στο χώρο, καθώς, λέει, συνιστά παράνομη πράξη. Σε εμάς, στη δικιά μας πολυκατοικία, να ξέρετε, επειδή έχουν βάλει και ένα ειδικό λουκέτο γιατί είχαμε διάφορα ευτράπελα, έχουμε κλειδιά όλοι οι ενικοί της πολυκατοικίας. Καταλάβατε, οπότε το βλέπουμε έτσι ο ζήτημα. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε, αν κατάλαβα καλά, το γεγονός ότι για τις 17χρονες οι οποίες ζήτησαν, λέει, το κλειδί από τις. Από να ξέρει και η Ερμή, η ιδιοκτήτρια εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης που έγινε το περιστατικό. Και ανέβηκαν τα κορίτσια πάνω και κλείδωσαν, λέει, μετά και έκαναν αυτό που έκαναν. Ενδεχομένως να υπάρξει θέμα. Ενδεχομένως, ξαναλέω. Έτσι. Αλλά επιμένω να λέω ότι είναι συγκλονιστική η ιστορία αυτή και δεν την προσπερνάς εύκολα για να μιλήσουμε σοβαρά. Τα ζητήματα της ψυχολογικής πίεσης, για να το κλείσω, είναι πολύ μεγάλα. Επιμένω σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μιλήστε με τα παιδιά, ακούστε τα παιδιά, παρατηρήστε τα παιδιά, μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Μην μένετε στη διαδικασία και στη λογική ότι εγώ ως γονιός κάνω ό,τι μπορώ, φροντιστήρια. Okay, αυτό είναι το ένα κομμάτι που το κάνουμε όλοι οι γονείς. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Και προσέξτε, άλλη υπενθύμηση και υπογράμμιση ότι τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λέει, σε σχέση με τα αγόρια. Λοιπόν, τώρα Αντώνιο, okay, τα είπαμε. Καλημέρα στο Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα Σωτήρη. Ο εκφοβισμός που πέρασαν, λέει, παλιότερες γενιές δεν έχει προηγούμενο, λέει ο Σωτήρης. Τι σχέση, λέει, το σημερινό βυτικό επίπεδο, λέει, με τους πολέμους, εμφυλίους, σεισμούς, στόχια, λέει, που πέρασαν οι πρόγονοί μας. Απλά η οικογένεια και η κοινωνία τότε ήταν πιο συνεκτικές. Ενδεχομένως, Σωτήρη, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς ή δεν πρέπει να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς. Σωστό είναι αυτό που λέει, Σωτήρη. Άλλα πέρασαν οι γονείς μου, άλλα πέρασα εγώ, όχι ότι πέρασα δύσκολα, παραμύγε της καλυμάς. Και εγώ πλέον είμαι σε καλό δρόμο στην ηλικία. Άρα, και τι μου πρόσφεραν εμένα οι δικοί μου και τι πρόσφερα εγώ στα παιδιά μου. Και το αντίστοιχο το εγώ, για να μην είμαστε τώρα της υπερβολής, ο καθένας εξημών που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Βέβαια, με τα γνωστά, πώς να το πω, τις γνωστές οπτικές που έχει η κάθε μία γενιά για την επόμενη γενιά. Λοιπόν, ναι, Κώστα, ήταν η πρέσβης, σωστά μας το έπαιζε χθες, επισκέφθηκε τα Χανιά, από ό,τι έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα και καλά χιλιόμετρα κλπ. Το μπουφάν, λέει, δεν το φοράμε, λέει, το καλοκαίρι λόγω κρύου. Επειδή σε, λέει, παππούς γερόντι, σωστός Γιάννη, μ' αρέσεις. Αλλά επειδή θα είναι το πρώτο σημείο τριβής μεταξύ εμάς και της ασφάλτου. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, βέβαια το μπουφάν φοράω εγώ δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Σωστό είναι αυτό που λες. Εν τω μεταξύ, έχω ένα μπουφάν, παιδιά. Συγγνώμη, το πω και αυτό. Να βγει από μέσα μου. Το βάζεις και σε άλλα 10 κιλά. Η πλάτη, οι αγκώνες, οι ώμοι. Τι κουμούτσα είναι αυτή που μας πουλάνε, ρε παιδί μου. Είσαι, πούμε, πουλάκι 750 κιλό φοράς και αυτό από πάνω τελείωσες. Τι κράνος, παιδιά, και των γονέων. Κανονικά. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα, να μην το ξεχάσω, κάτσε να πάμε και λίγο στα άλλα θέματα. Ρε παλικάρια, εσείς που βαράτε, μπαίνετε. Είδατε τα πλάνα. Μετά λένε τα πλάνα. Είδατε το πλάνο του ξύλου στο Αριστοτέλειο. Εκεί με κάτι, σε κάτι κόκκινα που είχαν ανέψει και κάτι, πώς το λένε, βεγγαλικά μέσα, και έβλεπες και άκουγες, «Ωχ, μη βαράς άλλο! Μπάπα μπούπα, μπάπα μπούπα!» Τι τύποι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Πώς μπαίνουν αυτοί οι κρανοφόροι, και όχι κρανιοφόροι, ξαναλέω. Πώς, θα μου πεις, τι πώς μπαίνουν? Μπαίνουν, έλατε. Συστήματα ασφαλείας, λέει, για έλεγχο όσων εισέρχονται στα ΑΕΗ δεν υπάρχουν ακόμη, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν κάμερες που να μπουν κάμερες, παιδιά, όχι, αλίμονο. Ούτε έχουν κατασταθεί, λέει, και τα κατάλληλα μηχανήματα ελέγχου, λέει, του ποιου μπαίνει μέσα. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καμιά 25 χρόνια, τέλος πάντων, ένα συγγενικό μου πρόσωπο εκεί, ένας τέλος πάντων ανιψιός μου, ο οποίος συνεχίζει ο άνθρωπος, είχαμε γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στη Νέα Υόρκη. Και πάμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα και λέει, δεν μπαίνετε. Λέμε, τι δεν μπαίνουμε, επίσκεψη και λέει, δεν μπαίνετε. Λέει, θέλει κάρτα, λέει, με κάρτα δεν ανοίγει η πόρτα. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, φωνάζω το μπιτζηρικά του, έλα κάτω. Και κατέβηκε αυτός και μου έδειξε το σύστημα και λοιπά, πώς μπαίνεις, πώς δεν μπαίνεις, ποιος ελέγχει, ποιος δεν ελέγχει. Και λοιπά. Εδώ, άμα το πεις αυτό, θα σε πλακώσουν στο ξύλο, έτσι, γιατί βεβαίως είναι η ελευθερία της έκφρασης. Σωστό! Σωστό. Αλλά, για να μην είμαστε τώρα τρελοί, με αφορμή όμως και την υπόθεση, για να μην το ξεχάσω, των επεισοδίων που είχαμε, λέει, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ στα πρώην ΤΕΗ, που γίνανε πανεπιστήμιο και αυτό, οκ. Okay. Και εκεί ξύλο. Και εκεί τραυματίες. Σήμερα έχουν φοιτητικές εκλογές. Ωραίο πράγμα. Ωραία ανταλλαγή, ευγενικός τρόπος ανταλλαγής ιδεών. Διαφωνώ μαζί σου και θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο μέχρι να φύγεις από τη μέση. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι κρανοφόροι και όχι οι κρανιοφόροι, άραγε. Ή όπως λέει και ένας φίλος μου, άραγες. Με σου στο τέλος, με σίγμα τελικό στο τέλος. Ποιοι να είναι αυτοί, τι ρόλο να παίζουν, γιατί να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, να περάσουν τα επιχειρήματά τους με φόβο στους άλλους. Ποιοι λεβέντες και ποιες λεβέντισες μπορεί να είναι αυτές? Και για να πάω, να μην το ξεχάσω πάλι, για τις φοιτητικές εστίες, 1995, που πέρασαν τόσα χρόνια, 30 χρόνια, κάνω ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες εκεί στην Πατησίων, παιδιά. Είχα πάει και στους Ζωγράφους τότε. Ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς ζούσαν, παιδιά, σε αυτά τα δωμάτια, συγκλονιστικό. Και θυμάμαι όταν, δεν χρειάζεται να σας πω, κάποια τα οποία ήταν διαλυμένα τελείως. Δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν υπήρχαν τίποτα. Όπως επίσης είχα εντυπωσιαστεί, να ξέρετε, σε μια φοιτητική εστία που υπάρχει εδώ στο Πάντιο, η οποία ήταν εξαιρετική τότε. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε πριν από 30 χρόνια. Αλλά αλήθεια, γιατί να μην μπει μια τάξη στις φοιτητικές εστίες, γιατί να χάνουν το δικαίωμα στις πεπερασμένες εστίες και δωμάτια τα οποία υπάρχουν αυτοί που δικαιούνται να το παίρνουν το δωμάτιο και να κάνουν τη δουλειά τους, αφού υπάρχουν και κριτήρια και εκεί. Δηλαδή κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα, νομίζω, εν έτη 2026. Δηλαδή είναι ρηξικέλευτα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, που τις ανακατασκευάζουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θυμίζω ότι είχαν γίνει κάποια έργα μπλα μπλα μπλα και χρησιμοποιήθηκαν, okay. Και κουβεντιάζουμε τώρα με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με τα σπίτια που δίνουν, γδέρνονται οι γονείς αν περάσει ένα παιδί από την Αθήνα στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη κλπ, για να φτιαχτούν οι φοιτητικές εστίες και να είναι για αυτούς που πρέπει να είναι τους φοιτητές και όχι τους απ' έξω. Το κουβεντιάζουμε τώρα, λέμε, αλλά παιδί, κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε τα αυτονόητα. Και θα σε χαρακτηρίσουν, α, συντηρητικός, α, της αυτής, α, της άλλης, μάλιστα. Και δεν ρωτάνε τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ο μπαμπάς ή η μαμά, αν είναι και μονογονεϊκή οικογένεια, τραβάει για να βρει ένα δωμάτιο το παιδί και να μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητα του για να σπουδάσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζω να το λέω εγώ, να ξέρετε, αυτό κουβεντιάζω. Και για να κλείσω, για να πάμε και σε διαφημίσεις, μετά θα πούμε τα λειτουργικά. Ο αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης είπε, λέει, ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε, λέει, 12-13 μήνες αυτά τους λεβέντες και τις λεβέντισες της κάτω τη Θωρέας. 5 κακουργήματα, λέει, ε. Ρε μπράβο, το FBI, να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Τους γραπώσανε εν ρηπή οφθαλμού, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση αυτή, με αφορμή το περιστατικό της κάτω, κάτω τη Θωρέας. Ε? Να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πρώτος που είμαι στη Μουρμούρα. Αλλά είμαι και ο πρώτος που πρέπει να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, η υπηρεσία αυτή, η οποία καλώς στήθηκε όπως στήθηκε, κάνει δουλειά. Ή ενδεχομένως υπάρχει πολύ πράγμα το οποίο το πιάνει. Καταλάβατε τι είναι, πολύ ψαχνό. Όπως και να έχει, πάντως, είχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκαλύψεις η συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι κατά τις 4 με αφορμή τη συγκεκριμένη ομάδα. Λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και το εξής, φίλε ακροάτη. Θα μου πεις, δεν μας παρατάζε ψάχνει πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λέω, ο άλλος είναι 30 χρονών. 32, 28, η άλλη κοπελιά, άλλη 26 κλπ. Καλά, στο μυαλό τους τι έχουν, πώς θα κλέψουν. Πάμε να ανοίξουμε την τράπεζα, πάρουμε 200 χιλιάρικα να πάμε στο νησί να κάνουμε διακοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Αυτή είναι η... Σου λέει, εντάξει, το κατεστημένο. Βέβαια, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίζετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης,
7: Ζήσης Ρούμπος,
6: Χάρης Χιώτης,
7: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
8: και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αμόρε μίο, αφού μου αρέσουν εμένα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα Σωσό. Α, επειδή σήμερα έχει, δεν πας για δουλειά, δεν πας στο σκυλοβόλτα. Μπράβο ρε Σωσό. Και ο Σωσό, ο σκύλος, πώς θα ανακουφιστεί ο έρμος. Την καλημέρα μου, Σωσό, καλημέρα. Γεώργιε, καλημέρα. Κρατάω το ερώτημά σου που μου στέλνεις για τον κύριο Ρίζο, αλλά το Ρίζο τον έχουμε αύριο. Το κρατάω όμως το ερώτημά σου και για τα πλασματικά που μου στείλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης να πω καλημέρα και στον Ευάγγελο που μου στέλνει κάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα ένσημα. Ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Εντάξει, με την κίνηση έχουμε τα κλασικά σημεία. Τα ξέρετε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει από ό,τι βλέπω η όχληση από τη Δυραχείου. Και σχεδόν έχετε σε κάποια σημεία και ακινητοποίηση από ό,τι βλέπω και πάει κλασικά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που μετά ανοίγει. Λίγα πράγματα βλέπω και στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει κάτι εκεί στο ύψος της Αθηνών, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι. Για ενημερώστε με παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, στο Χαϊδάρι το κλασικό ζήτημα, βέβαια είναι λίγο καλύτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου, έτσι, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σαφώς καλύτερα είναι τα πράγματα και στην Σχιστού Σκαραμαγκά σε σχέση με άλλες μέρες. Μου λέει και χθες ο Κολιομιχάλης ότι η Τρίτη, τώρα τελευταία, είναι από τις δύσκολες μέρες. Οι Τετάρτες όχι. Και αυτό έχει, να ξέρετε, τη σημασία του για την καθημερινότητά μας. Εκεί στο Καματερό βλέπω την κλασική κίνηση στην Λεωφόρο Φιλής. Στη Φιλής μάλλον δεν λέει λεωφόρος. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τα κλασικά, Κηφισίας, Μεσογείων και λοιπά, όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Λίγα ψιλοπροβλήματα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Λέγεται, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα, λέει Ηλίσιαν. Εν τω μεταξύ να σας πω κάτι στο Ηλίσιαν, να το πω και αυτό, γιατί μου το είχαν πει και δεν το πίστευα. Λέει, στη διαδικασία της ανακατασκευής του ξενοδοχείου θέλησαν να βρουν αντικείμενα τα οποία υπήρχαν, λέει, παλιά στο ξενοδοχείο, και ένα από αυτά, λέει, τα οποία βρέθηκαν ήταν ένας πολυέλαιος ο οποίος υπήρχε, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος, λέει, τον αγόρασαν και κάποια άλλα αντικείμενα κλπ. Και το βάλανε στην, πώς το λένε, στο ξενοδοχείο, στην ανακατασκευή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η φίλη μου η Ιωάννα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα, λέει, στην Μαραθώνος υπάρχουν, λέει, έργα λόγω ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, γίνονται και εκεί, το ξέρω, με έχουν ενημερώσει από την ΕΙΔΑΠ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως φαίνεται ότι, φαίνεται, και ούτε πρόβλημα, είναι τα ζητήματα που λέμε στην Παλίνη λίγο αργότερα. Αλλά είναι σε εξέλιξη μια σειράς έργων που έπρεπε να είχαν γίνει στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί οι υποδομές 40 χρόνια μετά φτιάχνονται. Αλλά να πούμε και ευτυχώς που φτιάχνονται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο πράγματα. Εχθές ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ για τα ζητήματα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι κατάλαβα, ότι πάμε σε πληρωμές οι οποίες μπορεί συνολικά να ακούγονται τεράστιο το ποσό, 2,2 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά είναι προς το τέλος της χρονιάς και έχουμε και τα ζητήματα με τα λοιπάσματα που είναι λόγω ακρίβειας και τα σχετικά που αυτό έχουν επιπτώσεις στις τιμές. Περισσότεροι και πιο οργανωτικοί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για τις πληρωμές, εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, ότι όσον αφορά το ζήτημα των χαρτιών με επιστροφές χρημάτων που έχουν σταλεί και το κουβεντιάσαμε την περασμένη Δευτέρα στους αγρότες, αυτά μπορούν να συμψηφιστούν με χρήματα τα οποία θα λάβουν, οπότε να μην χρειαστεί, λέει, να πληρώσουν τώρα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, δεν έχω πολύ χρόνο, λίγο χρόνο έχω, να σας πω ότι χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Είναι, λέει, από τα μέλη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου εκεί έχει γίνει, λέει, μια μελέτη πάνω στην οποία θα υπάρξει σχέδιο νόμου το οποίο θα οριοθετεί από την πλευρά της Τουρκίας ζητήματα, λέει, που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι αποφάσεις σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες είναι μάλλον περισσότερο, λέει, για εσωτερική κατανάλωση. Υποψιάζομαι όμως ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα οι Τούρκοι στα ζητήματα αυτά. Εντάξει, επίσης έχουμε και κάτι διπλωματικά, κάτι για τα Δαρδανέλια, τα είπαν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Έθνη, πώς τα είπανε, τουρκικά στενά και δεν άρεσε πολύ στην Ελλάδα αυτό. Βάλαμε κάποια ζητηματάκια. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι σε καλό δρόμο είμαστε εκεί με τους Τούρκους, ε? Νομίζω. Μάλιστα. Εκεί με τη Χάλκη τι θα γίνει, θα ανοίξει? Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που το κουβεντιάζουμε. Γίνονται έργα, λέει, κλπ. Από το Σεπτέμβριο, αλλά κάνα νέο από εκεί, από την πλευρά της Άγκυρας. Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε μετά εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
6: Πεθάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μελή φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα χθεσινά σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν χθες το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μελή φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Την ίδια ώρα αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντών, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές.

0: Την επιστολή των βουλευτών, η οποία κυκλοφορεί για υπογραφές στην Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόκειται να αποσταλεί στον Υπουργό, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Οι βουλευτές ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσια εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως ανέφεραν, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.231.000.000 σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ο κ. Χινάς δήλωσε ότι η αλλαγή εν κινήση δεν είναι καθόλου εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
0: Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά, τόνισε ερωτηθεί σχετικά ο κύριος Πιτσιλής.
3: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
0: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του χθες κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, όλο στοιχείο στη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφιχτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα, Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπόστηριξε μάλιστα ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά φυγή προς τα εμπρός, αλλά είναι επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος.
4: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ,

0: είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, που θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από το χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καθόλου άσχημο το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Και καθυστερήσεις επί της ουσίας έχουμε μόνο στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου και πάνω, στην ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα και στον Σκαραμαγκά, η λεωφόρο Σχιστού με τη λεωφόρο Αθηνών. Όλοι αυτοί οι δρόμοι όμως που σας λέω έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι καλύτεροι από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με ΑΡΕΗ κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα στα 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας και περπατάμε σταθερά. Πάμε να κλείσουμε και το μισό μήνα, το μισό Μάιο. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά οδηγούμεθα προς την θερινή περίοδο. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Ντίνος, άρα πρέπει να απαντήσω, σας παρακαλώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά πολύ γρήγορα. Πόσες σουγγιές περιέχει ένα κιλό χρυσός? Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Μια ουγγιά είναι 31,10 γραμμάρια του κιλού. Προσέξτε, αυτή είναι η ουγγιά για τα πολύτιμα μέταλλα. Γιατί υπάρχει και άλλη ουγγιά που είναι 28,35 γραμμάρια. Η βαριά, δηλαδή σαν, στα συν 3 γραμμάρια, είναι μόνο για τα πολύτιμα μέταλλα. Ωραία. Μια λίρα Αγγλίας 22 καρατίων ζυγίζει περίπου 8 γραμμάρια. Με καθαρό χρυσό 7,32. Σας ζάλισα. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι και τα της ουγγιάς, για να είμαστε εντάξει και να μην μπερδευόμαστε. Ο φίλος Μοντίνος από το Νέο Ηράκλειο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, πολύ γρήγορα και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες μάθαμε από τον ΟΣΕ ότι αποφάσισε, και καλά έκανε, να απομακρύνει 1231 παλιά βαγόνια βάρους άνω των 25.000 τόνων, τα οποία είναι παρκαρισμένα σε διάφορα σημεία του δικτύου του ΟΣΕ, κυρίως Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Αυτά τα βαγόνια θα πουληθούν ως κράπ ουσιαστικά και θα έχει έσοδα ο οργανισμός από αυτή την εκποίηση, παύλα εκδίωξη αυτών των βαγονιών, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο άναδοχος που θα προκύψει θα έχει 14 μήνες για να απομακρύνει όλο αυτόν τον όγκο. Του μεταξύ, βλέπω σε κάποιες εφημερίδες φωτογραφίες τα βαγόνια αυτά τα παρατημένα, τα οποία είναι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα δάσος, στην κυριολεξία, από χορτάρια τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος των βαγονιών. Για να καταλάβετε τώρα και πόσο επικίνδυνα μπορεί να τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτά, και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα στον φωτοτεχνικό, τον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο. Τον κάλεσα διότι έχουμε 2-3 πραγματάκια να κουβεντιάσουμε με ένα νομοσχέδιο που σήμερα, κατά τα φαινόμενα, θα ψηφιστεί για το θέμα των φορολογικών προστήμων και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι από 1η του Μάη δεν ξεκίνησε η ιστορία που είχαμε κουβεντιάσει, σωστά?
1: Ναι, δεν ξεκίνησε το ψηφιακό δελτίο αποστολή. Το παραπέντε δόθηκε παράταση.
0: Ναι, και πάει από ό,τι καταλαβαίνω προς το τέλος του χρόνου, σωστό?
1: Προς το τέλος του χρόνου, ναι, σταδιακά. Βεβαίως ακόμα δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το σύστημα, ναι, πάνω στο οποίο θα γίνεται δεύτερη φάση. Δεν πειράζει, περιμένουμε.
0: Okay. Πάμε λίγο στα φορολογικά πρόστιμα. Τι αλλαγές γίνονται, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Γίνεται μια σημαντική αλλαγή. Αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες το είχαμε πει εδώ μαζί ότι υπήρξε μια λογίστρια που για προαιρετικού τύπου δηλώσεις είχε επιβαρυνθεί με πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Αυτό αναδρομικά λύνεται.
0: Ναι.
1: Λύνεται. Τι συμβαίνει? Συνέβαινε τόσο καιρό. Συμβαίνει κάτι εντελώς παράλογο. Αν εγώ ως λογιστής ξεχάσω να υποβάλω μια δήλωση των 10 ευρώ για μια μόλις μέρα και με το που το βλέπω το διορθώνω.
0: Ναι.
1: Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Οριζόντιο. Είτε ξεχάσω 10 ευρώ για μια μέρα, είτε 1 εκατομμύριο ευρώ για 5 χρόνια. Το εντελώς παράλογο είναι ότι αν δεν υποβάλλω τη δήλωση και το λάθος αυτό το διαπιστώσει ο έλεγχος,
0: ναι,
1: το πρόστιμο γίνεται πολύ λιγότερο.
0: Άρα
1: δεν έχω κανένα κίνητρο να διορθώσω, ναι, το λάθος.
0: Άρα το αφήνεις λοιπόν και όταν έρθει η ώρα να γίνει ο έλεγχος και λοιπά, πληρώνεις λιγότερα. Είναι λίγο παράλογο αυτό.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν, αφού κατάλαβε το Υπουργείο ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο, δίνει μια λύση, και η λύση που δίνει και είναι στο νομοσχέδιο είναι ότι για δηλώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Δηλαδή πλέον το παράδειγμα μετατίθεται και δεν θα δίνω το παράδειγμα με φόρο 10 ευρώ, αλλά με φόρο 120 ευρώ.
0: Εκεί το πρόστιμο πάλι το ίδιο, αν παραμείνει, είναι, δηλαδή είναι πάλι 500 ευρώ.
1: Είναι 500 ευρώ. Αν με βρει ο έλεγχος γιατί δεν υπέβαλα τη δήλωση, θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Με άλλα λόγια, ο νόμος μας τιμωρεί τη διόρθωση ενός σφάλματος πολύ αυστηρότερα από το ίδιο το σφάλμα.
0: Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει όριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν πάει πολύ ψηλά, αν πάει, ξέρω
1: εγώ. Η πρόταση πρότασή μας, ναι. Η πρότασή μας των λογιστών είναι η εξής. Για καθυστερήσεις μέχρι 4 μήνες να μην επιβάλλεται πρόστιμο, να υπάρχει μόνο η προσάυξηση της καθυστερημένης πληρωμής. Και ταυτόχρονα, επειδή όταν εμείς οι λογιστές, όταν μας συμβαίνει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια βλάβη, οτιδήποτε,
0: ναι.
1: Και δεν μπορούμε να υποβάλουμε τη δήλωση. Ξέρουμε όμως ο φορολογούμενος και ο επιχειρηματίας ξέρει τι πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν το ξέρει ακριβώς, το ξέρει στο περίπου. Να μπορεί να πληρώσει τη φορολογική του υποχρέωση, ώστε να προστατευτεί και από τις προσαυξήσεις. Και όταν η έκτακτη συνθήκη λήξει, υποβάλλουμε τη δήλωση. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, να έχουμε τις προσαυξήσεις. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, στις σχέσεις.
0: Αυτά όλα, κύριε Σταυρόπουλε, ναι. Φτάνουν. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι ίσως ως εκπρόσωποι. Ναι. Ή εκπρόσωποι σας των φοροτεχνικών, τα κουβεντιάζετε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί καταλαβαίνω ότι η λογική τους είναι, μπορεί να είναι από διαφορετική οπτική. Φτάνουν στα αυτιά τους.
1: Κοιτάξτε, φτάνουν στα αυτιά τους, αλλά.
0: Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Για ένα τόσο απλό πρόβλημα που λύνεται αυθημερών με στοιχειώδη λογική, κάνουμε 6 χρόνια και παλεύουμε για να διορθωθεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το πρόστιμο αυτό καθ' αυτό και τι συμβαίνει όταν οι λογιστές αρρωσταίνουν, που είναι δραματικές καταστάσεις και έχουμε να διηγηθούμε ως κλάδος δραματικές ιστορίες, γιατί θα πρέπει να πάμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις για να μην καταστραφούμε από τα πρόστιμα. Είναι και το ότι οι σχέσεις μας με το κράτος πρέπει να διέπονται από στοιχειώδη λογική και από τη στοιχειώδη ειλικρίνεια. Όταν η λογική και η ειλικρίνεια τιμωρούνται, κάτι γίνεται πολύ στραβά.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Και νομίζω, επειδή. Για να κλείσουμε, ναι. Κύριε Σταυρόπουλε, γιατί πιέζουμε χρονικά, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Επειδή σας το λέγα και στο τηλέφωνο, ότι επειδή πλέον εσείς οι λογιστές είσαστε εντός εισαγωγικών συνεργάτες του κράτους λόγω της δουλειάς που έχετε επομιστεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και καλύτερη σχέση μεταξύ των λογιστών και του κράτους. Να ακούνε ενδεχομένως πιο καθαρά.
1: Πρέπει να μας ακούνε, γιατί δεν θα είμαι υπερβολικός αν πω ότι μόνο οι λογιστές πλέον καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το κράτος. Καταλαβαίνουμε όλες τις προεκτάσεις και ξέρουμε να ενώνουμε τις τελείες.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Ο κύριος Αγαμέμουνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός. Παλιότερα, να ξέρετε, ο κύριος Σταυρόπουλος ήταν συνάδελφός μου, αλλά περάσαν τα χρόνια πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας, του ρεύματος δηλαδή προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Ενώ παίξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανείς έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντεξουσιαστές. Πραγματοποιούνται το μεταξύ σήμερα φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστημία της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσουν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες στον ίσο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
18: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
18: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
18: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
18: Ναι.
20: Για το Final Four.
18: Ναι, ναι.
20: Στην Αθήνα.
18: Ναι.
19: Γιατί
18: με ειρωνεύεσαι?
19: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
18: Κέρδισα.
19: Τι?
18: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
19: Πώς?
21: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
20: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
21: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα που σας έλεγα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Το ένα είναι ότι χθες παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό ένας σειρμός του ΙΣΑΠ. Ο ΙΣΑΠ τραβάει μεγάλα ζόρια. Επειδή είναι εκεί στη γειτονιά μου, τον βλέπω. Τέλος πάντων. Ένας λοιπόν σειρμός, ο οποίος ανακατασκευάστηκε από ισπανική εταιρεία, εδώ όμως στο Βόλο έγινε η δουλειά αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα αρχίσουν να μπαίνουν αυτοί οι σειρμοί, οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας, αλλά ξαναλέω, ανακατασκευάστηκε εκ θεμελίων και θα μπουν για να έχουμε και καλύτερα δρομολόγια όσον αφορά τη συχνότητα από τις αρχές του καλοκαιριού. Έχουν φάει και πρόστιμα οι Ισπανοί για το γεγονός καθυστέρησης υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων ότι ζητάνε, λέει, διευκρινήσεις από το Ρούμπιο για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Τούρκος πρέσβης στην Άγκυρα για την Τουρκία, για τα F-35 κλπ. Είδατε λοιπόν δουλειά που κάνει το lobbying. Είδατε τη δουλειά που κάνει το lobbying. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλη. Καλημέρα και στα τελευταία.
0: Χρόνια και ζαμάνια. Τι γίνεται, πρόεδρε. Σας πήρα και σας κάλεσα, τα είπαμε και στο τηλέφωνο, αλλά θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Γιατί είναι αυτή η περίοδος η οποία προσωπικό του ΕΚΑΒ από διάφορες περιοχές υπηρετικής χώρας μετακινείται κυρίως σε τουριστικές περιοχές, νησιά και οπουδήποτε αλλού για να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού. Αλλά το εντυπωσιακό της όλης της ιστορίας είναι, μου έλεγε συνάδελφός σας, ότι θέλει 12 άτομα του ΕΚΑΒ, τα 12 αυτά άτομα είναι και οι οδηγοί, για να βγουν οι βάρκες 24ωρης διαδικασίας ενός μόνο ασθενοφόρου.
1: Κοιτάξτε, για να βγει ένα τομέα 24 ώρες λειτουργίας χρειάζονται 10 διασώσεις. Δεν υπάρχουν οδηγοί, είναι οι διασώσεις και τα...
0: Και οδηγοί.
1: Και δύο... Όχι, όχι. Είναι διασώσεις. Είναι διασώσεις. Στη μία μέρα οδηγάει ο ένας, στην άλλη ο άλλος.
0: Δεν θέλει και ρεπό.
1: Βέβαια, γι' αυτό χρειάζονται 10 για να λειτουργήσει όλο το 24 ώρο, 365 μέρες του χρόνου.
0: Και μιλάμε...
1: Εμείς έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή περίοδο. Την ενίσχυση στα νησιά μας.
0: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Αλλά γίνεται βέβαια και όλη τη χρονιά. Και το χειμώνα στέλνουμε γιατί για να, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν νησιά όπως είναι η Μύκονος, Πάρος, Δάξος, Σαντορίνη, Ήος. Δεν υπάρχουν 10 διασώστες και το χειμώνα. Άρα τους στέλνουμε και το χειμώνα για να βγαίνει ένα ασθενοφόρο στην περιοχή. Γιατί και κάτοικοι που μένουν εκεί χρειάζονται ασθενοφόρο όταν χρειαστούν.
0: Σωστό είναι.
1: Από εκεί πέρα βέβαια στέλνουμε και περισσότερο ενίσχυση το καλοκαίρι στα νησιά μας. Και με μηχανές ταχείας επέμβαση, διασώστες, έτσι ώστε να φτάνουν και αυτοί πιο γρήγορα.
0: Okay,
1: είναι,
0: σωστό, ξέρετε,
1: είναι στενή δρόμη.
0: Σωστό. Και ειδικά μιλάμε για νησιά τα οποία υπό κανονικές συνθήκες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή τα κλασικά Μύκονο, Σαντορίνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησιά τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθούν, αν όχι σε 24ωρη βάση. Σε δύο βάρδιες.
1: Εμείς εκεί που έχουμε τομέα ΕΚΑΒ προσπαθούμε να τον καλύψουμε 24 ώρες. Γι' αυτό γίνεται και μετακινήσεις όλο τον χρόνο από όλες τις περιοχές. Βέβαια αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μείωση των...
0: του κόσμου στα υπηρετικά.
1: Και εδώ στην Αθήνα, φανταστείτε το καλοκαίρι, διασώστε δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια και αυτή την περίοδο καλύπτουν τα νησιά. Πολλοί διασώστες.
0: Να σας πω... Έχουν μέρη για να μείνουν, γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται σε κάποια νησιά.
1: Κάποιοι δήμοι
0: τους καλύπτουν
1: έτσι ώστε να καλύψουν να βρουν ξενοδοχεία, αλλά πολλές φορές καλύπτουμε εμείς. Δηλαδή βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι ξενοδοχεία για τη διαμονή τους.
0: Ή δωμάτια, αν μπορούν να βρεθούν δωμάτια.
1: Ή δωμάτια, ό,τι βρούμε τέλος πάντων, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί δεν υπάρχουν.
0: Ναι, να σας πω, οι συνάδελφοι σας που πάνε εκεί παίρνουν περισσότερα χρήματα, παίρνουν δηλαδή επιπλέον χρήματα για να το πω σωστότερα.
1: Ναι, παίρνουν τα εκτός έδρας που πηγαίνουν.
0: Okay.
1: Γιατί φανταστείτε να διασώσεις, παίρνει 800 ευρώ, δεν είναι δυνατόν να πάει και στο νησί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με το φαγητό και όλα αυτά.
0: Ναι, και για το φαγητό σε κάποιες περιοχές μαθαίνω ότι και για το φαγητό καλύπτεται με κάποιους τρόπους.
1: Κάποιοι,
0: όχι όλους.
1: Ναι, προσπαθούν και αυτοί κάποιες ειδικές ξενοδοχεία, εστιατόρια. Μας παραχωρούν δηλαδή κάποιες θέσεις εκεί πέρα για τους διασώστες μας και στο φαγητό και στη διαμονή.
0: Ναι. Τώρα, με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται στο δημόσιο, πρόεδρε, μου είπες μια, μας είπατε για να το πω σωστά, ένα ποσό του μισθού ενός διασώστη. Μου έλεγε χθες πάλι.
1: Ένας νεοδιόρυστος είναι περίπου 800 ευρώ.
0: Μου έλεγε χθες.
1: Επί 12 όμως, όχι επί 14.
0: Σωστό. Μου έλεγε χθες συνάδελφός σας, ο οποίος έχει 30 χρόνια πλάς στη δουλειά και μου λέει, και επειδή έχω παιδιά και επειδή έχω και τρία παιδιά και πολύτεχνος και αυτά και Σαββατοκύριακα και νύχτες και αργίες, μπορεί ένας διασώστης μετά από 30 χρόνια, αν καταφέρει και παραμείνει στα ασθενοφόρα, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν το κουβεντιάζω, βαρέα δεν είναι, είναι βαρέα και ανθυγινά, κύριε Πρόεδρε?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε βαρέα. Είναι τρεις κατηγορίες στην ουσία οι διασώστες. Είναι η ΔΟΧ, που είναι ορισμένου χρόνου επικουρική που λέμε, είναι η ΔΑΧΑ ορίστου χώρου,
0: ναι,
1: και η μόνιμη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ένας μόνιμος που δουλεύει με έναν ΙΔΑΧ για χρόνια, για 20 χρόνια, ο ΙΔΑΧ επειδή είναι ιδιωτικό δικαίου είναι στα βαρέα, ο μόνιμος
0: δεν είναι,
1: δεν είναι στα βαρέα.
0: Σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι στο ΙΚΑ και στα βαρέα και όλος είναι στο δημόσιο και δεν είναι βαρέα.
1: Εμείς τέτοιες τρευλώσεις λέμε να τελειώσουν πλέον, δεν πρέπει δηλαδή να εργαζόμαστε μια δουλειά, να φεύγουμε μαζί στη σύνταξη και ο ένας να φεύγει νωρίτερα με βαρέα και ο άλλος να παραμένει.
0: Ναι.
1: Αυτά τα έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο. Περιμένουμε την αναμονή ότι μαζί με τους νοσηλευτές μας έχει υποσχεθεί ο Υπουργός την ένταξη των βαρέων. Θα είναι και διασώστες, γιατί ξέρετε, είχε συσταθεί μια επιτροπή με τον καθηγητή Μπεχράκη.
0: Έχει κάνει την έκθεσή της.
1: Και αφηγηνότητα του επαγγέλματος. Ο διασώστης ήταν στην πρώτη κατηγορία και μετά ακολουθούσαν οι νοσηλευτές. Φανταστείτε τι γίνεται σε σχέση με την αφηγηνότητα και επικίνδυνο του επαγγέλματος. Είναι διασώστης που οδηγεί, μεταφέρει, δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ξέρετε, κάνει χρήση οργάνων. Αυτό που γίνεται, τις συνθήκες εργασίας, που είναι η πιο επικίνδυνη και βαρέα εργασία που μπορεί να έχει ένας
0: εργαζόμενος
1: στην υγεία.
0: Μα δεν το κουβεντιάζω. Αυτά είναι τα αυτονόητα, Πρόεδρε. Είναι τα αυτονόητα. Αλλά θα μου πεις, πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και τα αυτονόητα. Για να ξαναγυρίσω, για να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, συνάδελφός σας 30 πλάς χρόνια δουλειάς, μου έλεγε ο άνθρωπος, με τρία παιδιά και τα σχετικά. Μου λέει, είναι, φτάνει 1300 και κάτι, 1350, μου λέει.
1: Έχει γύρω στα 1350.
0: Ναι. Βάζεται πάνω στο τραπέζι ζήτημα.
1: Υπάρχει μαζί με αυτό το ανθυγινό επίδομα, ναι, που είναι μόνο επίδομα, γιατί δεν είναι συνταξιοδοτικό όπως είπαμε,
0: ναι,
1: που είναι περίπου καθαρά 150 ευρώ μαζί με αυτό.
0: Ναι. Να σας πω, υπάρχει, βάζεται ζήτημα πάνω στο τραπέζι και αύξηση μισθών.
1: Σίγουρα, τουλάχιστον ο 13ος και ο 14ος μισθός, γιατί φανταστείτε τώρα η ειδικότητα, η αντίστοιχη στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρετε δεν είναι ούτε τόσο βαρέα ούτε τόσο επικίνδυνη. Η αντίστοιχη ειδικότητα δικιά μας, όπως βλέπετε, ασθενοφόρα έξω. Δεν μεταφέρουν πολύ επίγοντα ούτε.
0: Όχι, δηλαδή, εννοείται τα ιδιωτικά.
1: Τα ιδιωτικά, ναι.
0: Okay, ναι.
1: Μόνο αν τύχει και πέσουν σε ένα περιστατικό, ένα τροχαίο, μπορεί να είναι
0: υποχρεωμένοι
1: να συνδράμουν το παρελθόν. Από εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είμαστε, όπως είπα, και στα βαρέα, και η μισθή μας είναι επί 12 και όχι επί 14.
0: Μάλιστα. Προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΚΑΒ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση.
1: Υπάρχουν δύο προκηρύξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή για μόνιμο προσωπικό,
0: ναι,
1: και για επικουρικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουν πολλοί διασώστες, έτσι ώστε περιοχές λόγω των οικονομικών,
0: ναι,
1: και σε νησιά. Γι' αυτό στέλνουμε και από εδώ. Στα νησιά δεν καλύπτονται οι θέσεις. Άρα θέλουμε κίνητρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσουμε να πάνε μόνιμοι διασώσεις στα νησιά μας, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, και για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά προσωπικού από την υπηρετική χώρα στα νησιά, αλλά και τα άλλα ζητήματα τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην μας φαίνονται. Δηλαδή, μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουμε, μπορεί να μην μας απασχολούν. Όταν θα χρειαστεί όμως, θα μας απασχολήσουν. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Τι έγινε με την κίνηση?
2: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλά, σήμερα της Αγίας Γλυκερίας.
0: Μεγάλη χάρη.
2: Μεγάλη γιορτή. Και γι' αυτό και η άνοδος Γαλατσίου έχει κίνηση, ανεβαίνοντας προς
0: τη Βέικο. Χθες ήταν λαϊκή, θυμίζω, σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας. Σε καλό δρόμο είμαστε, Δημήτρη.
2: Σε καλό δρόμο είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εκτακτά, ευτυχώς. Ναι. Σας είπα για την άνοδο της Γαλατσίου. Προσέχουμε την Πετρουράλη λιγάκι από τη Θιβών προς την Κηφισού. Την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου που έχει μπόλικα αυτοκίνητα. Την ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρωνα πλέον.
0: Ναι, πλέον. Πάντα κινητά μας, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δύο ρεύματα Κηφισού έχουν κίνηση, αλλά όχι τη χθεσινή. Κυρίως η κάθοδος είναι καλούτσικη της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, όπως όλες τις τελευταίες μέρες, έτσι και σήμερα, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα όμως. Ευχαριστώ.
0: Εμείς, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγιο, σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και το λογιστή σας ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε λοιπόν στο esonego.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζομάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
28: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES One Go!
31: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο esonego.gr.
32: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
33: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο από τις Φιλιάτες Θεσπρωτεία. Καλημέρα, Γιώργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Αβραάμ. Έχεις δίκιο σε όλα όσα λες, αλλά τι να. Πώς θα το βρεις το δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τον κύριο Αντώνη Στελιάτο. Ο κύριος Στελιάτος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής. Τον κάλεσα, διότι καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ότι το γιότινγκ είναι ένα κομμάτι καλό όσον αφορά τον τουρισμό μας. Και να ξέρετε ότι το γιότινγκ το επιλέγουν κάποια πορτοφόλια που θεωρούνται χοντρά πορτοφόλια. Έμαθα ότι υπάρχει, ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Κάτι για το οποίο στο παρελθόν με τον κύριο Στελιάτο το κουβεντιάσαμε πολλές φορές στα πολλά χρόνια με τα οποία συζητάμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε.
6: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θα βοηθήσει αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Μ' αρέσουν αυτά τα ηλεκτρονικά εμένα, να ξέρετε.
6: Καταρχάς, congrats στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που μετά από 2 ή 3 χρόνια που το είχαμε συζητήσει μαζί,
0: ναι,
6: έδειξε πια η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Ναι, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, διότι πρώτον, κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, στις μαρίνες της Αττικής γινόταν πραγματικά ένα τεράστιο congestion.
0: Μάλιστα.
6: Άρα θα πω, τελειώνουν οι ατελείωτες ουρές.
0: Ουρές, καθυστερήσεις, κτευρισμοί, τσακωμοί κλπ.
6: Που ήταν κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει το κλάδο.
0: Ναι.
6: Σταματάνε και όλες, όπως είπατε, οι τσακωμοί, οι φασαρίες, οι καθυστερήσεις των απλωτών που έχουν μπει στα σκάφη ήδη και περιμένουν να φύγουν οι διακοπές τους.
0: Ναι.
6: Είναι μια χαρά.
0: Να σας πω κάτι. Αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου που επιτέλους μπαίνει και η σύγχρονη τεχνολογία στο κομμάτι αυτό θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό το ρωτάω, και τους παράνομους, δηλαδή θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα στους ελέγχους που μπορεί να γίνονται, ή είναι άσχετο το ένα με το άλλο?
6: Άσχετο, γιατί άσχετο, οι παράνομοι δεν έχουν ναυλοσύμφωνο.
0: Μπορεί, δεν έχουν, αλλά θα έχουν, με βάση τους ελέγχους μπορεί να εντοπίζονται. Το λέω αυτό.
6: Διότι,
0: ναι, διότι πόσα είναι τα σκάφη που έχουμε χοντρικά, πρόεδρε? Δηλαδή θέλω να πω ότι...
6: Έχουμε 6.000 περίπου 800 επαγγελματικά εθνικά τουριστικά σκάφη.
0: Σχεδόν 7.000.
6: Των κατηγοριών.
0: Ναι.
6: Από ιστιοπλοϊκό, καταμαράν, καταμαράν με πλήρωμα, καταμαράν χωρίς πλήρωμα.
0: Μάλιστα.
6: Και πια τα κρούζες που είναι από μέχρι 24 μέτρα που είναι ανεπληρώματος συγκεκριμένα,
0: mm-hmm,
6: και μέχρι 100 μέτρα.
0: Μάλιστα. Να σας πω, και με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, εντάξει, ήρθε το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτή κίνηση της αγοράς. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος, με αφορμή και τον πόλεμο, λέω. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση μετά τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, ή εμείς συνεχίζουμε και μας αγαπάνε και έρχονται?
6: Συνεχίζουμε, αλλά με πολύ πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Δηλαδή οι κρατήσεις που γίνονται πριν το Φεβρουάριο σταμάτησαν λίγο,
0: ναι,
6: και πάνε πιο χαλαρά. Να δούμε. Πιστεύουμε, γιατί μην ξεχνάμε, αγαπητέ Γιώργο, έχουμε 2 πολέμους γύρω μας.
0: Σωστό, και την Ουγγαρία. Και την Ουκρανία, συγγνώμη.
6: Και την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
6: Άρα σιγά σιγά νομίζω με την... με τα χρόνια του καλοκαιριού θα αρχίσουμε να έχουμε πολλές κρατήσεις και να επεκταθεί και η σεζόν,
0: ναι,
6: τουριστική,
0: ναι,
6: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί είμαστε χώρα που έχει καλοκαίρι αυτούς τους μήνες.
0: Mm-hmm. Σας ανησύχησε, πρόεδρε, η ιστορία του ουκρανικού ντρόουν, του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο?
6: Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Είναι πολιτικό και δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Καλά, όχι, το πολιτικό είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπερδεύομαι εγώ σε αυτό. Εγώ λέω.
6: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει
6: θέμα. Δεν νομίζω τώρα
0: Ναι.
6: Ειδικά οι Αμερικάνοι,
0: ναι,
6: που είναι κατεξοχήν πελάτες των επαγγελματικών σκαφών,
0: ναι,
6: κοιτάνε τι γίνεται στη χώρα που θα πάνε και κοιτάνε ότι υπάρχει πόλεμος κοντά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
6: Και μην ξεχνάμε ότι στις πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή Άινταχο, Νορθακότα, Σαουθδακότα,
0: ναι,
6: δεν γνωρίζουν ποια είναι τα σύνορα της Ελλάδος με Ισραήλ, με Ιράν,
0: ναι, ναι.
6: Ξέρετε, δεν θέλω να πω ότι είναι αγράμματοι, αλλά και πάλι θα φοβηθούν, όχι τόσο πολύ όμως.
0: Μάλιστα.
6: Πιστεύω.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω συγκρατημένα αισιόδοξοι είσαστε για φέτος το
6: χρόνο. Ναι, ναι, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Ναι, να σας πω και κλείνοντας, επειδή και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, αλλά δεν κακό να το κουβεντιάζουμε και κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία, με τις υποδομές πώς πάμε. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε χώρους που μπορούν να πιάνουν αυτά τα τόσες χιλιάδες πλοία τα οποία έχουμε για να, ξέρω εγώ, να εξυπηρετούνται, ή αρόδο και αυτά τα έρμα.
6: Είπα στον πόρο που έγινε μόλις τελείωσε το 22ο Yacht Show,
0: ναι,
6: ότι δύο πράγματα. Μαρίνες χθες,
0: ναι,
6: και ανοίξτε τον Ιστμό της Κορίνθου.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί δεν μπορεί να τον κλείνεις από τον Απρίλιο και τον ανοίγεις 29 Ιουνίου. Δεν είναι δυνατόν, θα δημιουργηθούν πολλά claims μεταναυλοσύμφωνα, διότι υπάρχουν άρθρα μέσα που λένε βάει ακόλυθ κανάλ μέσω του Ιστμού της Κορίνθου.
0: Ναι, κατάλαβα.
6: Και ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα claims.
0: Τη διαφορά, κατάλαβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Ελιάτος, ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Πλειοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής, για ένα κομμάτι που φέρνει λεφτά, και το yachting που λέμε στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία, Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Μου έχετε στείλει αρκετά ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μάρουσι. Θα τα κρατήσω, αλλά ο Ρίζος είναι αύριο, που είναι Πέμπτη. Αύριο σας έχω και μία έκπληξη, θα πάμε λίγο παραπέρα χρονικά για τα της εκπομπής, αλλά αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή, πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έχει το Άρης Πρωτοσάλτε που έχει και καλεσμένους, θα έρθει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει και ζητήματα αρκετά πάνω στα οποία θα συζητηθούν, υποψιάζομαι. Ένα ζήτημα είναι βεβαίως η ιστορία των θεμάτων που έχουν να κάνουν και με την ίδρυση νέων κομμάτων και με τα επιχειρήματα, αλλά και ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης και λοιπά, τα οποία πέφτουν πάνω στο τραπέζι, και τα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν προφανώς και προκύπτουν καθημερινά. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, Sky 100,3, κυρίες και κύριοι.

0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και φορώντας κράνη χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ανασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, και το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται πως το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Ζητούν να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα στην περίπτωση της Τουρκίας και ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η Άγκυρα πριν τεθεί ξανά προς συζήτηση η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχύ εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν οι βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολόγο του. Τονίζει ότι θα ζητήσει από το Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει εντωμεταξύ κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκχυρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζεται λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά.

0: παίζει παντού.
1: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, Τετάρτη 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή παρέα. Είτε ζούμε εδώ της ελλαδικής πραγματικότητας, είτε ζείτε στο εξωτερικό τις δικές σας πραγματικότητες, στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και έχετε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Απευθύνομαι επίσης την καλημέρα μου στους ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθείτε μέσω ημών και είναι μεγάλη τιμή τα νέα της πατρίδας. Μπράβο στο παλικάρι, χαιρόμαστε πολύ. Ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο προκρίθηκε στον πρώτο προκριματικό κύκλο. Μπράβο στον Ακύλα. Στην περίπτωση του φαίνεται ότι, ενώ δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, τη συνεργατική δεν την έχουμε, φαίνεται ότι εδώ έχουν δουλέψει από κοινού πολλοί άνθρωποι προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
5: Πάντα μέχρι να τα φτάσω.
6: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω.
4: Ετοιμάσαν λοιπόν ένα τραγούδι για, πολύ κατάλληλο για αυτήν την διοργάνωση, τη Eurovision. Το οποίο τραγούδι μέσα έχει τις δυνότητες του παλικαριού, δηλαδή να χορεύει, να έχει σκηνική παρουσία, φωνή και να απευθύνεται στους νέους με πολύ, πώς να το πω, χορευτικό μαζί με τεχνολογία, περνάει από δωμάτια σε δωμάτια. Εν πάση περιπτώσει έχει ετοιμαστεί ένα πολύ ωραίο σκηνικό αντάξιο του θεσμού και των δεδομένων που χρειάζεται αυτός ο θεσμός. Μακάρι και μπράβο του να μας φέρει το βράδυ του Σαββάτου το πρώτο βραβείο, να διοργανώσουμε του χρόνου την Eurovision στην Αθήνα. Για το τραγούδι, το νόημά του, το περιεχόμενό του, το τι θέλει, τι μήνυμα εκπέμπει κτλ. Θα ακούσετε πολλά πράγματα από τους ειδικούς. Να σας πω την ίδια, δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις σημερινές μας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συνέβη χθες εγώ το διαβάζω σε δύο παράλληλα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μία φορά ο υπόκοσμος της αριστερής βίας μπήκε μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα να ξεκαθαρίσω λογαριασμούς, ιδεολογικές διαφορές δεν με ενδιαφέρουν καν, είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό συμβαίνει στην πατρίδα μας, η οποία εκτίθεται παγκοσμίως σε μια στιγμή που το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προσπαθεί να έρθει σε μια επαφή με τα διεθνή πανεπιστήμια και κυρίως να προσελκύσει, αυτό είναι το ανέκδοτο, να προσελκύσει ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εισβάλλουν ενδεχομένως πανεπιστημιακοί με κουκούλες και δέρνουν άλλους φοιτητές μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τι να σας πω. Πάντως, χθες, για άλλη μία φορά, σε δύο πανεπιστήμια, ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία πήγε, αλλά συνέλαβε μάλλον εκείνους που έτρωγαν το ξύλο, γιατί οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει πρώτα απ' όλα να μπουν και μετά να φύγουν. Δεν θα κάθονταν εκεί να περιμένουν την αστυνομία να τους συλλάβει. Αλλά συνέβη και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι. Ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να δικαστεί από τη δικαιοσύνη. Δεν ασκώ κριτική στην απόφαση του δικαστηρίου, τουναντίον. Όπως είπε η εισαγγελική πρόταση και η οποία έγινε αποδεκτή από την έδρα, από τους δικαστές, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να καταδικαστούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Μπουραντώνη που συνέβη πριν από 6 χρόνια. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε. Όταν λοιπόν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να συλληφθεί από την αστυνομία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια πρόοδος και ότι η αστυνομία πηγαίνει στα γεγονότα, αλλά πηγαίνει κατόπιν εορτής. Και όταν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να δικαστεί από τη δικαιοσύνη, πάμε στο πολιτικό τώρα, δεν απομένει κατά την άποψή μου στην κυβέρνηση παρά μόνον να παραδεχθεί την αποτυχία της. Γιατί η κοινωνία δεν βλέπει κανένα αυτοδιοίκητο πανεπιστημίου, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι μια, πώς να το πω, ενδοπανεπιστημιακή συζήτηση

0: αυτό που λέμε της ακαδημαϊκής κοινότητας που ουδόλως ενδιαφέρει την κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει την κυβέρνηση και κυρίως βλέπει τον Πρωθυπουργό. Και δεδομένου ότι στον Πρωθυπουργό έδωσε 40% σε εκλογές του 23, περιμένει από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την εφταξία στο ελληνικό δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα, είτε αυτά λειτουργούν στα ελεύθερα φιλελεύθερα καθεστώτα της Δύσης, πουθενά, εννοώ στις δημοκρατίες, πουθενά, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το φαινόμενο της της Ελλάδος, ούτε στον αυταρχισμό, ούτε στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Πουθενά δεν συναντάμε τέτοιο πράγμα βίας, ύπαρξης βίας, η οποία βία υπάρχει εδώ και 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μια βία στην οποία η αριστερά την απεδέχθη και δυστυχώς η αστική αντίληψη υποτάχθηκε στην αριστερή αυτή, πώς θα το πω, προσέγγιση της βίας, γιατί η αριστερά μεταξύ μας από τη βία τρέφεται, ξέρω, ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει, ας τα λέμε, ας υπάρχει ένας παλαβός που τα λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ένας, είμαστε κάποιοι. Λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, συμφωνούμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία να θέλει πανεπιστήμιο με βία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί το υποθάλπει αυτό η αριστερά? Διότι η αριστερά μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο προσπαθεί τον φοιτητικό να φτιάξει εκλογική πελατεία για να συνεχίσει την ύπαρξή της. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια καθυποταγμένη αστική αντίληψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, για να πάμε στο πολιτικό ζητούμενο, η κυβέρνηση να παραδεχτεί την αποτυχία της και να εγκαταστήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία έστω τώρα στο παραπέντε. Αυτό που θέλει δηλαδή η κοινωνία. Τι θέλει η κοινωνία? Να υπάρχει εφταξία, να συνταχθεί, να το πω αλλιώς, να ενταχθεί και το ελληνικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στα κορυφαία ιδρύματα, όπως ακριβώς είναι όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα που δεν κουνιέται φύλλο, που δεν τολμάει κανείς να υψώσει ούτε δακτυλάκι, είτε αυτά λειτουργούν σε δημοκρατίες φιλελεύθερες, στις οποίες προφανώς υπάρχουν και αναρχικοί φοιτητές, προφανώς υπάρχουν και φοιτητές που δεν συμφωνούν με την κυβέρνησή τους, προφανώς υπάρχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί να τολμήσει κανείς να σκεφτεί ότι θα συμπεριφερθεί βία μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα, συνεπώς αυτά, έτσι όπως σας το λέω, θα το θέσω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θα είναι στις 9 μαζί μας. Πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα, ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής ιστορίας, ο οποίος πριν από 15 μέρες υπέστη 40 λεπτό προπυλακισμό από αριστερούς κομμουνιστές και λοιπούς καθηγητές και άλλους φοιτητές. Γιατί? Διότι ηγείται μιας προσπάθειας του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να βάλει τάξη στις φοιτητικές αιστείες. Και χθες, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας, είχατε και αυτά τα επεισόδια. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλτα, αγαπητέ Άρη. Δυστυχώς, χθες για μια ακόμη φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγινε τόπος όπου ομάδες ακραίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με ένα πολύ βίαιο τρόπο, με τα γνωστά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα 7 φοιτήτριες και φοιτητές να χρειαστούν περίθαλψη στο νοσοκομείο. Για όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ, ξέρουν ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Επαναλαμβάνεται με το ίδιο μοτίβο εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Πριν από μερικούς μήνες έγινε σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου, σε άλλη σχολή του Πανεπιστημίου, και πριν από μερικά χρόνια υπήρξα και ο ίδιος ως απλός καθηγητής την ώρα που έφτιανα το μάθημά μου. Ακούστηκαν φωνές, βγήκα έξω και είδα πραγματικά ανθρώπους γνωστούς κάποιους σε μένα, γιατί ήταν φοιτήτρες και φοιτητές, και άλλους άγνωστους, να συγκρούονται με έναν τρόπο σοκαριστικό, με καδρόνια να τρέχουν αίματα. Και όταν στη συνέχεια προσπάθησα να καταλάβω τι είχε γίνει, ρωτώντας από εδώ και από εκεί, έμαθα ότι αυτές είναι ομάδες στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές, οι οποίες για λόγους που δεν γνωρίζω, και αν διαβάσει κανείς τις ανακοινώσεις των παρατάξεων αυτών, αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, συγκρούονται μεταξύ τους σε διάφορα πανεπιστήμια σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και υπάρχουν ακόμη και μετακινούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είχα και μπορώ να το πω σε εκείνη την περίπτωση ήταν ότι οι φοιτητές και φοιτήτρες που είχαν φάει ξύλο ήταν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά αυτοί που είχαν επιτεθεί, κάποιους από τους οποίους οι παθόντες τους γνώριζαν, κάποιοι ήταν φοιτητές και φοιτήτρες αλλά άλλων πανεπιστημίων. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο. Έτσι και έγινε χθες, μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Αυτά κρατούν 1-2-3 λεπτά, όχι παραπάνω. Γίνεται μια καταδρομική επίθεση. Μόλις έγινε λοιπόν αυτή η επίθεση με την απίστευτη αυτή βιαιότητα και ειδοποιήθηκαν η Κοσμητεία και οι Βρετανικές Αρχές, αμέσως εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όλα αυτά φέρουν κάποιο χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθούν, με αποτέλεσμα όταν έρθει η αστυνομία οι δράσεις να έχουν ήδη διαφύγει. Εδώ λοιπόν ξαναέρχεται το γνωστό ερώτημα, το λέμε συνέχεια, εμείς είμαστε παθόντες, γιατί δεν είναι ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν συμβαίνουν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμβαίνουν μόνο
0: πώς
1: στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Αντιπρίτανη, πώς θεραπεύεται το να αποτρέπεται η είσοδος της βίας, δηλαδή αυτό.
1: Άρη, η λύση είναι απλή, την έχουμε συζητήσει. Εμάς ήταν προεκλογική μας διακήρυξη από την αρχή. Πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Πράγματα δηλαδή.
0: Δηλαδή ο κύριος Πρίτανης, κύριος Αναστασιάδης και εσείς η ομάδα του, ως Αντιπρίτανης και εσείς κύριε Μιχαηλίδη, ήσταν αφανδόν υπέρ της εγκατάστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας.
1: Εννοείται και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους, πρώτα στις σχολές και στα τμήματα, πρώτα στα κτίρια δηλαδή. Γιατί το Αριστοτέλειο έχει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κάμπους, ταυτισμένο με μια πόλη με πάρα πολλές εισόδους, και επειδή έχει στο κέντρο του ακριβώς και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το ΑΧΕΤΟ, χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ελεγχόμενη αυτή είσοδος. Και επειδή όσοι γνωρίζουν ξέρουν το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς μπροστά από το ΑΧΕΠΑ, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Υπάρχουν όμως λύσεις. Η πολιτεία έχει κάνει αρκετά βήματα. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει και τα επόμενα που απομένουν. Βέβαια το κόστος είναι μεγάλο. Ποιος θα αποζημιώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ποιος θα αποζημιώσει την ελληνική κοινωνία για αυτήν τη δυσφήμιση την οποία και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δεχόμαστε. Γιατί, επειδή δεν είναι προσωπική μας
0: περιουσία. Δυσφήμιση, κύριε Μιχαηλίδη, την επομίζεται όλη η κυβέρνηση. Να με συγχωρείτε, την παίρνει την ευθύνη, αυτή την παίρνει η κυβέρνηση κατά τη δική μου άποψη. Δεν θα τη μοιράσουμε.
1: Η αβελτηρία.
0: Σας καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπλέξω εσάς. Εγώ λέω τη γνώμη μου τώρα και οπότε αυτό το δέχομαι.
1: Θα δώσω
0: και
1: ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ανέλαβα ως αντιθέση του Αντιπρίτανη, όταν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρίτανης μας, μου έκανε την τιμή, βρήκα έναν φάκελο, όπως συμβαίνει πάντοτε, με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ένα έγγραφο που είχε έρθει από ένα φημισμένο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, όπου εκεί λοιπόν ο αρμόδιος Αντιπρίτανης ουσιαστικά ήθελε να προχωρήσει στη λύση της ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Αριστοτέλειο, γιατί όταν είχαν έρθει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας αυτή στο κάμπους είχαν συμβεί κάποια επεισόδια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, όπως τα έφτιαχνε και ο συνάδελφός μου που τον διαδέχτηκα, είμαι βέβαιος, ξεκίνησα αμέσως την αλληλογραφία για να αποκαταστήσω αυτή την ακαδημαϊκή συνεργασία. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να κάνω και διαδικτυακή συνάντηση με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου προκειμένου να τους εξηγήσω τι ακριβώς συνέβαινε. Το δέχτηκαν ευτυχώς και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου από το Κονγκ Κονγκ να μην έχουν την πρόθεση να διαρρήξουν την ακαδημαϊκή του συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί είδαν τα γεγονότα όταν έγινε η επίθεση εναντίον μου. Εδώ λοιπόν.
0: Αυτό δεν το ξέρει το κοινό. Επαναλάβατε το, σας παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ το έλεγα βέβαια, αλλά είναι άλλο να το ακούνε από εσάς. Όταν λοιπόν σας προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά συνάδελφοί σας, αυτό εξηγήστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα VIP του Πανεπιστημίου, που είναι στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης, και μαζί με συναδέλφους μου από τα γνωστικά αντικείμενα από το χώρο του Πανεπιστημίου για τα οποία υπήρξε ενδιαφέρον και διοικητικούς υπαλλήλους, στελέχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνολικά γύρω στα 15 με 20 άτομα. Εκείνη τη στιγμή υποδεχθήκαμε την αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν στον χώρο της Ασίας, προκειμένου να διευρύνουμε τη συνεργασία την οποία έχουμε ήδη. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ακούσαμε φωνές και χτυπήματα στις πόρτες. Πήγε πρώτα κάποιος συνάδελφος για να δούμε τι γίνεται. Μας μετέφερε το τι συνέβαινε και μετά από ένα δεκάλεπτο, αφού η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, βγήκα εγώ ο ίδιος έξω, γιατί εμένα αναζητούσαν, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Επί 40 λεπτά, μισό λεπτό κύριε Μιχαλίδη, θα το πείτε το ζήτημα το μεγάλο. Επί 40 λεπτά προφυλακιζόσασταν λεκτικώς, έχοντας απέναντί σας συναδέλφους σας άλλου ιδεολογικού χώρου και άλλους φοιτητές που διαφωνούν στην προσπάθεια σας να βάλετε μια τάξη διαχείρισης των δωματίων της φοιτικής εστίας.
1: Ναι, ήταν μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, γύρω 40-50 άτομα, ανάμεσα τους και τρία μέλη ΔΕΠ τα οποία μου συστήθηκαν τα ίδια, διότι εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά, και από εκεί και πέρα άρχισαν να διεκδικούν τα αιτήματά τους με έναν έντονο τρόπο. Τους εξήγησα ότι αυτός δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο τρόπος. Προσπαθούσα επί περίπου μισή ώρα να μπορέσω έστω να αποφορτίσω αυτό το κλίμα, να τους πάω λίγο παραπέρα από την αίθουσα, γιατί μέσα υπήρχε η αντιπροσωπεία, και όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα, διότι μου ζητούσαν εκείνη τη στιγμή να αναιρέσω εγώ, να πάρω πίσω μια ομόφωνη απόφαση της συγκλίνου του Ιδρύματος, πράγμα το οποίο φυσικά δεν επρόκειτο να κάνω ποτέ. Και τα επεισόδια κλιμακώθηκαν. Εκεί η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα, όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία, και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγειρα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν, αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα, διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι. Ξέρετε, κάποιοι αμφισβήτησαν και πίστεψαν ότι αυτό ήταν ένα θέατρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μέτρο με το οποίο μετράει κανείς την αντοχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω επαφή με τέτοιου είδους χώρους. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους περιστατικά. Πρέπει να το πω αυτό. Έχω συναντήσει και άλλες φορές φοιτητικές ομάδες σε έντονο ύφος, αλλά αυτό ήταν κάτι που για τα δικά μου μέτρα ήταν πάρα πολύ έντονο και μεγάλο σε διάρκεια. Και στη συνέχεια βρήκα τον εαυτό μου, γιατί με μετέφερα στο γραφείο μου, και τον ίδιο τον Πρίτανη να μου παρέχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό είναι το...
0: Άρα πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Κοιτάξτε,
0: από τη μια πλευρά είπατε την πανεπιστημιακή αστυνομία να ελέγχεται είσοδος μέσα στο πανεπιστήμιο, και από την άλλη μέσα στο πανεπιστήμιο πια σε αυτή τη λατρεία της βίας, της λεκτικής αλλά και άλλες φορές της πραγματικής, όπως θες, τι κάνουμε?
1: Πρέπει να ορθώσουμε όλες και όλοι το ανάστημά μας, διότι μετά από 30 χρόνια στο πανεπιστήμιο δυστυχώς βλέπω ότι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας πανεπιστημιακής κοινότητας έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα. Θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ότι έχει αποκτήσει σχεδόν εθιμικά χαρακτηριστικά, πράγμα που με θλίβει πάρα πολύ. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν το θέλει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται κανείς να πάρει θέση και να αντιδράσει πάνω σε τέτοιου είδους φαινόμενα, αντιδρώντας δημόσια, διότι εχθές ήμουν εγώ, προχθές ήταν ο κύριος Μουναντώνης, αύριο να μην αμφιβάλλετε ότι θα είναι κάποια άλλη, κάποιος άλλος.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη. Έχει ρωτάει το κοινό, έχω από ένα λογαριασμό του ΕΞ εδώ με τον τίτλο Κουκουέ τοπική Οξφόρδης, εάν έχετε διαγράψει φοιτητές για συμμετοχή τους σε επεισόδια.
1: Αν εννοείται σε αυτά τα επεισόδια, να πω ότι ο νόμος αυτός έχει βγει το καλοκαίρι για τα πειθαρχικά, εφαρμόζεται δηλαδή από τα πανεπιστήμια από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο Αριστοτέλειο βρίσκεται μια πειθαρχική διαδικασία για φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια στα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου. Το έχει αναλάβει η Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Τώρα για την δική μου υπόθεση, εγώ έχω καταθέσει μήνυση και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είναι όμως θλιβερή.
0: Θα περάσουν και αυτοί από το πειθαρχικό, κύριε Μιχαηλίδη, αυτοί που είχατε απέναντί σας, όλοι?
1: Κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι, αλλά σίγουρα θα τηρηθεί, έχει κινήσει η απαραίτητη διαδικασία. Εγώ ως εμπλεκόμενος δεν έχω τη δυνατότητα να την γνωρίζω, ακόμη και ως αντιπρίτανης. Απλώς όταν θα μου ζητηθεί, θα καταθέσω αυτά τα οποία είδα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
0: Στο πειθαρχικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου σας, στο πειθαρχικό εννοείται θα καταθέσετε.
1: Και στον εισαγγελέα.
0: Ναι, ναι, εκτός από τον εισαγγελέα, αλλά και μέσα στο πειθαρχικό. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω, το νόημα της ερώτησης είναι, επιτέλους θα τιμωρηθούν συμμετέχοντες στη βία, είτε λεκτική είτε με στοιχειροδικία, φοιτητές. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Αυτό από μένα να αποδειχθεί στην πράξη. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω το αποτέλεσμα μιας επιτροπής. Εγώ θα καταθέσω τη μαρτυρία μου. Τα έχω πει εξάλλου. Αυτά έχουν κατατεθεί εγγράφως. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα, είναι καινούρια. Αλλά γενικά, αγαπητέ Άρη, θα ήθελα να πω το εξής. Το ξέρεις και εσύ, το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία. Το πανεπιστήμιο, το κάθε πανεπιστήμιο από τη φύση του, σε κάθε κοινωνία, βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της κοινωνίας. Γιατί αυτή είναι η φύση του, ηγείται της κοινωνίας και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
0: Αλλά με τη βία δεν μπορεί να ηγείται όμως, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη.
1: Έτσι. Στην Ελλάδα είναι από τις λίγες περιπτώσεις δυστυχώς που η κοινωνία έχει προσπεράσει το πανεπιστήμιο. Και αυτό ως έναν άνθρωπο που υπηρετεί το δημόσιο, επαναλαμβάνω, πανεπιστήμιο, με θλίβη, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, γι' αυτό και προσπαθούμε και εμείς στην Βρετανική Αρχή να το επικοινωνήσουμε. Ξέρετε, την Κυριακή ξεκινάει ένα τεράστιο event στο Αριστοτέλειο. Θα κρατήσει μία εβδομάδα με συμμετοχή των περισσότερων ελληνικών πανεπιστημίων. 400 ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο θα βρεθούν για μία εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο, σε μία ακαδημαϊκή γιορτή και σε ένα φόρουμ καινοτομίας, ακριβώς για να συζητήσουμε τη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες, διότι τα νέα κυκλοφορούν, άρα οι άνθρωποι γνωρίζουν, δεν είναι αφελείς, αλλά η δική μας δέσμευση και το Υπουργείο Παιδείας είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό το γνωρίζω προσωπικά. Έχουμε την αποφασιστικότητα και τη βούληση να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία, να αλλάξει επιτέλους και το ελληνικό πανεπιστήμιο, να γίνει ένας χώρος ελευθερίας, δημοκρατίας, διακίνησης ιδεών, αλλά και σεβασμό της διαφορετικής άποψης, διότι διαφορετικά το πανεπιστήμιο δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας.
1: Και εγώ, κύριε Χρωστάκη.
0: Ο κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο λογαριασμός επιμένει, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν διαγραφεί με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό αφορά αλλαγή νοοτροπίας μέσα στη ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι το αποτέλεσμα των 50 χρόνων, όπου είπαμε υποτάχθηκε η κανονικότητα στην αριστερή αντίληψη, η οποία έχει μια συνεκτική σχέση με αυτή τη βία. Διάλειμμα, ειδήσει, τίτλους, ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτοι Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βλέπω θύε αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
7: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό. Open Mind.
8: Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
10: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
9: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
10: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
9: Open Mind στη Πάτρα, Νιαούλη 21.
10: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
11: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στην Πειραιώς, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Πάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερα την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Και καλημερίζω και καλωσορίζω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, οι οποίες έχετε ενταχθεί τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα της Αγίας Γλυκερίας, μεγάλη γιορτή σήμερα. Και η ομώνυμη εκκλησία, ο ομώνυμος λαός, ναός στην Αγία Γλυκερία γιορτάζει. Άνοδος Γαλατσίου λοιπόν βεβαρημένη και θα συνεχίσει να είναι βεβαρημένη. Σας πηγαίνω στον Πειραιά και στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Οι Δημοκρατίας με την Περιφερειακή Τραπετσόνας έχουν κίνηση και η Θιβών προς το λιμάνι του Πειραιά, Θιβών Ρετσίνα, πολύ μεγάλη κίνηση, αν μπορείτε να την αποφύγετε πράξτε το. Θα μου πείτε όπου να πάτε, από την Παραλιακή, και η Παραλιακή έχει προβλήματα, από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα. Δύσκολα τα πράγματα. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά επίσης με προβλήματα. Η άνοδος της Συγκρού, δύο ρεύματα και Κηφισού, αλλά αυτό το ξέρετε. Η Αττική οδός μέτρια θα μπορούσε να πω, πως είναι ομοίως Μεσογείων και Κηφισίας. Μέτριες προς καλές. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις και στους Σκαραμαγκά έχουμε. Η Σκιστού είναι βέβαια κάτι πάνω από το χιλιόμετρο.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Δύο προσκεκλημένοι σε αυτό το 15 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου τώρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, δημοσκόπος της Opinion, και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, οικονομικός σχολιαστής από το liberal.gr. Αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε μετά σε αυτό το άγχος του τσιπρίζοντος απολύτως πια Νίκου Ανδρουλάκη, που άρχισε ξανά να αντιγράφουν εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κομμωδία και φουκαροσύνη δηλαδή, ενώ στις παρατηρήσεις τους εναντίον των δημοσκοπήσεων. Αλλά για πες μας την τελευταία δουλειά που έκανες, πώς βλέπουν οι πολίτες την διεθνή πολιτική της κυβέρνησης?
7: Προκύπτει ένα συμπέρασμα πολύ σημαντικό. Το 46,5% θεωρεί θετική την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ποσοστό, από ό,τι καταλαβαίνεις, πολύ μεγαλύτερο από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης, ακόμα και από την εκλογική του 23. Άρα δείχνει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο μέτωπο ανθρώπων που βλέπουν τη χώρα θωρακισμένη, πιο ασφαλή, λόγω των κινήσεων της κυβέρνησης.
0: Επιμερίζονται αυτοί, δηλαδή ψάχνεις και τι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι στα δύο. Δηλαδή, από τη μία, πολύ ψηλά ποσοστά συναντάς ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό κοντά στο 80%, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν με πάνω από 50% με θετική άποψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα κόμματα. Ας πούμε στη λύση τη πλεύση ελευθερίας είναι στο 20-25%, και στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, της Αριστεράς, είναι στο 15% και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό...
0: Πολύ μεγάλο και το 15% το κοινό αυτών των κομμάτων σε ποσοστό 15% επικροτεί. Είναι τεράστιο, δεδομένου ότι η αντίληψη αυτών των κομμάτων που λανσάρουν στην κοινωνία είναι καλύτερα βούτυρο παρά όπλα και διάφορες τέτοιες αηδίες και ανοησίες.
7: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και ας λάβουμε υπόψη ότι αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει σε μια εποχιάρη που υπάρχει έντονη πόλωση και τοξικότητα. Μια έντονη αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Άρα δεν είναι εύκολο κάποιος.
0: Άρα
7: να εκφράσει
0: το 50% της κοινωνίας, το τι έχει μια ανεξαρτήτως αν ψηφίζει ή όχι και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ψηφίζει. Εννοώ, ναι. Ναι, δεν το λέω με την έννοια της κυβερνητικής αντιλήψης.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το ότι έχουμε 50% πολιτών, το 50% της κοινωνίας που βλέπει ότι εκεί υπάρχει μια επίδοση η οποία είναι υπέρ της πατρίδας, είναι ενθαρρυντικό να σου πω. Γιατί για μένα, που έχω, για μένα που έχω έτσι μια ματιά, ναι, πολλές φορές.
7: Κλίμα. Λίγο, συνένεσης και επαναλαμβάνω σε ένα κλίμα ολίγων αρρωστημένων, τοξικότητας, έτσι δεν είναι όλη αυτή την περίοδο.
0: Από ολίγων έως πολύ. Άκου τώρα τι βρήκα σήμερα στην... Για πες το, πες την πρότασή σου, συγγνώμη, σε διάκοψα.
7: Όχι, και ας σκεφτούμε ότι το τελευταίο είναι 1,5 χρόνο η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης έχει δεχθεί έντονη κριτική από ότι είναι ενδοτική, ότι είναι σχεδόν προδοτική, έτσι είναι.
0: Ναι. Η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά, η λαϊκή δεξιά και η ακροδεξιά πια τι λέει, για πες.
7: Τα πιο, ας πούμε, στην ελληνική λύση υπάρχει ένα 27,5%, αν το θεωρήσω, είναι ένα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα 27,5% που βλέπει θετικό.
0: Μάλιστα.
7: Δεν είναι μικρή επίδοση ο ένας.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια, εντυπωσιακό. Λοιπόν, άκου τώρα τι να διαβάσω λοιπόν και στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν και προς εσένα αυτό που διαβάζω από τον Σταύρο Παπαντονίου στα στήλη της παραπολιτικής στην Καθημερινή. Γράφει, ως έχει, το διαβάζω ως έχει. Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος έλεγε σε συναισθίαση ότι διαφωνεί με την ηγεσία του κόμματος όχι σε κάτι ίσονος σημασίας, αλλά στην ίδια την κεντρική κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα έλεγε ότι αν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε ευθέως για συγκυβέρνηση με την Ουδού και ζητούσε από τους πολίτες να του δώσουν δύναμη να γίνει ισχυρός εταίρος, αυτομάτως θα ανέβαζε τόσο την κυβερνησιμότητά του, όσο και τα ποσοστά του, καθώς οι νοικοκυρέοι που είναι η σιωπηλή πλειοψηφία και θέλουν κυβέρνηση για τη χώρα, θα έβλεπαν αυτομάτως μια εναλλακτική. Σε αυτή την οπτική, πάντως, ίσως να ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Το ότι έρχονται πια κάποιοι του ΠΑΣΟΚ να συμπλέψουν αυτό που λέμε εδώ και δύο χρόνια, Ζαχαρία μου, είναι μια πρόοδος.
7: Κοίταξε, νομίζω ότι σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Ναι. Ας πάρουμε τώρα για αυτό που συζητάγαμε πριν.
0: Και πρόσεξε, εμείς δεν έχουμε πει να πει ότι θα συνεργαστεί με την Ουδού. Απλώς να πει ότι δεν θα κινδυνεύσει η πατρίδα μας στα χέρια μας. Η πατρίδα ακριβώς στα χέρια μας. Ούτε αυτό δεν μπορεί, δεν τολμάει να πει. Ναι, και τώρα τρέχει πίσω από τον Τσίπρα. Ναι, για λέγε.
7: Πρόσεξε να δεις. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πρωτεύουσα σημασίας. Το ότι πάνω από το μισό ΠΑΣΟΚ, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τάσσονται υπέρ της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, σημαίνει ότι ό,τι και να λέει μια ηγεσία, ο μισός κόσμος του ΠΑΣΟΚ λέει καλά το πάει στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Στα δε οικονομικά που έβλεπα, που είναι το δύσκολο θέμα της κυβέρνησης, πάλι υπήρχε ο ένας τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όταν κάναμε έρευνα για το Action πριν μια εβδομάδα, που τασσόταν ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
7: Και το ΠΑΣΟΚ θα το πληρώσει, γιατί τι εννοώ. Ακόμα και όταν εμφανιζόταν την προηγούμενη εβδομάδα με 14,5% στην εκτίμηση ψήφου, μόνο το 10,5% συμφωνούσε με την αντιπολιτευτική του πολιτική και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Είναι σημαντικό έβριμα αυτό.
0: Και αντί να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, την πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν πάω να το συζητήσω τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα το κουβεντιάσουμε από Δευτέρα, γιατί έχω κρατήσει και αυτά που έγραψε ο κύριος Φαναράστες, αλλά αυτά θα τα βάλουμε την άλλη εβδομάδα στο τραπέζι.
7: Όποτε
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Ζαχαρία.
7: Και εγώ, καλή σου μέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, και το λέω όλο αυτό διότι αύριο με την άδειά σας και την Παρασκευή θα απουσιάσω. Το λέω από τώρα για να μην λέτε τον έδιωξε, έφυγε, κρύφτηκε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Θα είμαι πίσω με το καλό πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, το λέω, ενημερώνω δύο φορές και το τωρινό ακροτήριο και το άλλο στις 10, ενώ τον 9, για να είμαι ξεκάθαρος ότι το είπα, να μην λέτε κτλ. Διάφορα. Διάλειμμα εδώ αμέσως για να έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος.
8: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
12: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
11: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
12: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
13: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
11: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
12: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κάλεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο επειδή συγκράτησα δύο άρθρα του της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία αναρτήθηκαν στο liberal.gr. Το ένα άρθρο έχει τον τίτλο «Έμαθε ο Νίκος Ανδουλάκης πώς δουλεύουν οι τράπεζες» και το δεύτερο, τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα πρότεινα να τα εντοπίσετε κι εσείς. Το δεύτερο λοιπόν είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ξέρετε, αραβικής καταγωγής αριστερός Μαμντάνη, το βάζω εγώ αυτό, γράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, συγκρούστηκε με την πραγματικότητα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης και ας έρθουμε λοιπόν στον Νίκο Ανδουλάκη. Καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έγραψε μεν ο ανάλγητος κατά κόσμον Νίκος Ταμπακόπουλος τι του είπαν οι CEOs, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών στη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη, αλλά εσύ το ανέλησες περαιτέρω. Ορίστε λοιπόν, έχεις το λόγο.
1: Κοίταξε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι εμείς νομίζουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Νίκος Ανδουλάκης ο οποίος ξυφουλκεί κατά των τραπεζών. Είναι και ο Αλέξη Τσίπρας. Δηλαδή, οι δυο τους αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται ποιος θα καταγγείλει περισσότερο τις τράπεζες. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι τράπεζες να αποτελούν το κέντρο της πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο υποψήφιους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, αν μπορούμε να μου πείτε, που πλακώνται για το ποιος θα πάρει την πολυθρόνα. Έτσι. Ποιος θα πάρει την πολυθρόνα της αντιπολίτευσης και τι χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν το αντιτραπεζικό έτσι, πνεύμα που είχε αναπτυχθεί κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Φυσικά οι τραπεζίτες πρέπει να απαντήσουν και αυτό κάνανε και κάλεσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να του πούνε δύο λόγια για να καταλάβει τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η έννοια αυτό που λέμε της αναβαλλόμενης φορολογίας.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την αναβαλλόμενη. Γιατί ξέρεις, εκτός από τον Νίκο Ανδουλάκη, το ακούω και από άλλους ανθρώπους ότι αυτό που λες εσύ, που δεν υπάρχουν βέβαια τραπεζίτες με την έννοια των τραπεζιτών του, όπως ήταν ο Ιωάννης Κωστόπουλος, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει των CEOs των τραπεζών, ότι δεν πληρώνουν φόρους, χρεώνουν υπερβολικά την κοινωνία, ότι κάνουν δηλαδή ότι δεν δίνουν δάνεια. Θέλω να πω, όλο αυτό το πλέγμα, σε παρακαλώ, που το βλέπω να διαχέεται όχι μόνο στα αυτά τα κόμματα που είπες, αλλά και αλλού. Σε άλλο έμπρος, ας πούμε. Ορίστε.
1: Το πρώτο το οποίο επισημαίνει η αντιπολίτευση, ίσον πλέον αντιπολίτευση, συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι πλέον έχουν περάσει τράπεζες στα ξένα χέρια. Πώς πέρασαν στα ξένα χέρια. Οι ξένοι επενδυτές είχαν μπει το 2014 στις τράπεζες και είχαν ακουμπήσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία επί Τσίπρα Βαρουφάκη εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, οι επενδυτές που έπαιρναν λεφτά στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών το 2014 τα έχασαν. Και αναγκαστικά έγινε μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που ήταν αχρίαστη, έτσι, το 2015, και τότε μπήκαν οι ξένοι και απέξαν την πλειοψηφία των μετοχών. Επομένως, την πίσω πόρτα για την είσοδο των καταραμένων φαντ στις τράπεζες, ποιος την έκανε? Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015. Πάμε τώρα στην αναβαλλόμενη φορολογία που είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αναβαλλόμενη φορολογία? Οι τράπεζες είχαν ξεμείνει από κεφάλαια.
0: Αλλά αυτό που είπες, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα, αυτό που είπες στο προηγούμενο ότι τα funds τα έφερε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση και στις ενός όσες προηγήθηκαν η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό επειδή φοβούνται να το διαχειριστούν και οι δεξιοί βουλευτές, αυτό που ξέρεις περνάει στην κοινωνία ότι να ο κακός Μητσοτάκης με τα funds που τα θεριεύει και διάφορα τέτοια. Έτσι, ναι.
1: Να, δύο φορές ήρθαν οι άνθρωποι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το 2014 που χάσαν τα λεφτά τους, το κατάλαβαν αυτό. Βάλανε 8,5 δις τα οποία εξανεμίστηκαν με φοβερή διαπραγμάτευση της Τσίπρα Βαρουφάκη. Και βάλανε και δεύτερη φορά το τρίτο μνημόνιο. Και πέρασαν από μύρια κύματα και πράγματι οι τράπεζες γύρισαν σελίδα, βγάζουν κέρδη και οι άνθρωποι που πήραν τότε το ρίσκο, έτσι το 2015, ποιος πίστευε ότι η Ελλάδα μπορούσε να πάει μπροστά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ρίσκανε και έπαιρναν τα λεφτά τους. Και άρχισαν να εισπράττουν από το 2019 και το 2020 μέρισμα. Από το 2015 μέχρι το 2020 δεν εισέπραταν τίποτα. Ζερό. Πάμε τώρα στον αναβαλλόμενο φόρο. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι μια μέθοδος να κτίζουν κεφάλαια οι τράπεζες. Διότι αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το λογιστικό, γιατί είναι μια λογιστική εγγραφή, τότε οι τράπεζες έπρεπε να κάνουν διαρκώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να ακολουθούν τους κανόνες της Βασιλείας 3 που διέπουν το τραπεζικό σύστημα. Αυτοί οι κανόνες. Το 2014 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Και το 2017, που ήταν επιμένω ξανά ο Αλέξης Τσίπρας στην Πρωθυπουργία, επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νόμου της αναβάλλομης φορολογίας για να καλυφθούν τι, οι παραπάνω απώλειες που υπήρχαν από τη διαγραφή των δανείων λόγω των αναδιαρθρώσεων που έγιναν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τότε που είχαν γεμίσει οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια. Επομένως, η τρίτη φάση του αναβαλλόμενου φόρου και έχει και αυτή την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε τόσο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το τραπεζικό σύστημα να κάθεται αυτή τη στιγμή και να ασκεί ένα καταγγελτικό λόγο για να ξεπεράσει τις ενστάσεις του Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε τώρα στο κόμμα του ΣΠΡΕΤ που κατηγορούν όλες τις τράπεζες ότι δίνουν χαμηλότοκα, δίνουν υψηλότοκα δάνεια και δίνουν λίγα λεφτά στους αποταμιευτές. Να αναφέρουμε το ΣΠΡΕΤ ανάστε επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Το 2019 ήταν 3 με 4 μονάδες. Σήμερα αυτό το τερατώδες υποτίθεται ΣΠΡΕΤ πού είναι? Ανάμεσα στο 3,5 και στο 4,5. Και γιατί οι τράπεζες προσφέρουν λίγα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις? Διότι οι αποταμιευτές είναι συνηθισμένοι στην Ελλάδα να αφήνουν τα λεφτά τους σε τρεχόμενους ή απλούς λογαριασμούς. Και δεν επιδιώκουν ούτε ανταμόσου σε τίτλους αφαιρού εισοδήματος, ούτε σε προθεσμιακές καταθέσεις. Άρα οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να ζελεάσουν τους καταθέτες με υψηλότερα επιτόκια. Γιατί αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πού πάνε τα λεφτά εκεί που παίρνουν τα περισσότερα επιτόκια, τα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό όμως οι Έλληνες δεν το κάνουν. Δεν διεκδικούν να πάρουν υψηλότερα επιτόκια και να επιχειρήσουν να βάλουν τα λεφτά τους ή στο χρηματιστήριο ή σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος ή οπουδήποτε αλλού για να πάρουν κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το άλλο μεγάλο παραμύθι της μη χρηματοδότησης της οικονομίας, οι δείκτες είναι ενδεικτικοί. Έτσι, θα πω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ήταν το 2025 8,8%. Πόσο ήταν στην Ευρωζώνη? 3,5%. Επομένως, οι δείκτες είναι υπερδιπλάσιοι.
0: Αυτό που λες, αυτός όρος, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλα, είναι η επέκταση, σημαίνει η δανειοδότηση δηλαδή.
1: Πώς αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι, γιατί το τραπεζική επέκταση μπορεί άλλος να το καταλάβει ότι μεγαλώνουν τα κέρδη και άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας.
1: Καθόλου, η αύξηση των δανείων. Και μάλιστα στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, δηλαδή στη βιομηχανία και στις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων, δηλαδή των νέων δανείων, είναι στο 12%. Πόσο είναι στην Ευρώπη? 2,8. Άρα αυτά τα οποία λένε δεν στέκουν. Και μάλιστα ακούνε και το φοβερό που ακούγεται ότι δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν δομές, που έχουν επιχειρηματικά σχέδια, που έχουν κεφαλαϊκές βάσεις και που πληρούν στο κάτω-κάτω της γραφής τα τραπεζικά κριτήρια που θέτουν οι ίδιες τράπεζες. Διότι αν θέλουμε να γυρίσουμε στις...
0: Που αυτό θέλει ο Τσίπρας, να φτιάξει μια αντισυστημική τράπεζα να μοιράζει δάνεια, μάλιστα.
1: Ναι,
0: τι θα
1: το
0: γίνει?
1: Έχουμε ζήσει αυτό. Αυτό το έχουμε ζήσει. Το είχαμε ζήσει.
0: Μαζί με τον σοφό κύριο Δραγασάκη. Ξέρεις κάτι, αφήνουμε απ' έξω από το σκηνικό. Τα ρίχνουμε όλα πάνω στο Βαρουφάκη και τον Τσίπρα που θεωρούσε τον Βαρουφάκη asset. Αλλά εκεί υπήρχε και ο σοφός της αριστεράς, κύριο Δραγασάκη. Αυτό ναι. Περνάει en passant που λένε. Τίποτα. Αυτό δεν τον βλέπει, δεν τον έχουμε στο ρατατά μας.
1: Όλη αυτή η ομάδα των.
0: Που δεν διαφέρουν σε απόψεις, γιατί δεν είδα κανένα σοφό να σηκώνεται και να λέει που πάμε.
1: Τράπεζα Αττικής.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Η οποία, αν θυμάσαι, χρηματοδοτούσε με έτσι έναν εξωφρενικό τρόπο τον Όμιλο Καλογρίτσα.
0: Μάλιστα. Και τα βοσκοτόπια για να κάνει και κανάλι ο 13-0.
1: Ο Όμιλος αυτός ήταν χρηματοοικονομικά αξιολογημένος με G. G είναι η χειρότερη θέση της δεκάβατης κλίμακας που υπάρχει στην αξιολόγηση. Και το 2014,
0: κάτω και από το σκουπίδι δηλαδή.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτός
0: το σκουπίδι είναι ανώτερο. Ναι, ναι.
1: Το 2014 είχε πιστωτικό όριο τα 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Τον Ιούλιο του 2015 το πιστοληπτικό όριο, ξέρεις που ήτανε, στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είμαστε λωτοφάγοι. Δεν μπορεί να ξεχνάμε το τι έχει γίνει στο τραπεζικό σύστημα. Ναι. Και να σηκώνει το δάχτυλο.
0: Μία παρέμβαση από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Στέλνει μήνυμα ο κύριος Τουρνάρας που μας παρακολουθεί και τα ευχαριστούμε. Μου λέει μετά την καλημέρα του: μόλις το 2024 άρχισαν να δίνουν μέρισμα οι τράπεζες. Οι μέτοχοι που έβαλαν τα λεφτά τους το 2015, μόλις 10 χρόνια μετά άρχισαν να παίρνουν μερίσματα από τις τράπεζες. Είχαν 15 χρόνια ζημιές, λέει ο κύριος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος.
1: Μα έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι είχαν χάσει όλα τα λεφτά που είχαν πάρει στη δεύτερη ανακεφαλοποίηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι
0: όχι,
1: είναι
0: τα ξεχνάμε, δεν τα ξέρουμε πρώτα απ' όλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με αυτό είναι το θέμα. Και αν λάβεις υπόψη, και τον αναλφαβητισμό που έχουμε στα οικονομικά, καταλαβαίνεις ότι γίνεται έξω, χορεύουν τα τέρατα.
1: Και να πούμε και το εξής, ναι. Με αυτό το εναλλακτικό τραπεζικό σύστημα που θέλει να φτιάξει η ομάδα Τσίπρα Δαργασάκη το 2015, το ΤΣΜΕΔΕ, το συνταξιδοτικό ταμείο των μηχανικών, έχασε 800 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δηλαδή, αυτά πρέπει να τα έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Οι πειραματισμοί, αυτοί είναι εξαιρετικά.
0: Το οποίο λαιλάτισαν, το ΤΣΜΕΔΕ το λαιλάτισαν.
1: Βέβαια. Δηλαδή, αν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό το πνεύμα δανειακής χαλαρότητας, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς ονειρεύονται. Τι θέλουν να κάνουμε και να τα προτείνουν αυτά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Έτσι, να τα συζητήσουν και με τον κύριο Στουρνάρα που μας ακούει. Για να δουν ποια είναι η απάντηση που πρέπει να πάρουν.
0: Κωνσταντίνε, πρέπει να κλείσω. Από εβδομάδα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε από εβδομάδα γιατί θέλω να μας μιλήσεις και για αυτόν τον αριστερούλη εκεί, τον Μαμντάνη της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα κάνει τη Νέα Υόρκη να τη μεγαλουργήσει. Θα μεγαλουργήσει τη Νέα Υόρκη. Φεύγουν όλοι. Γιατί...
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, χαρήκα πολύ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, αρτογραφής στο liberal.gr. Κύριε Διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Διάλειμμα δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίρης και αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλερικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα και στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και κάμερες ασφαλείας. Τόνισε στον Σκάι αντιπρέτανος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο, με ομάδες ατόμων και φοιτητές να συγκρούονται μεταξύ τους για άγνωστους λόγους σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Σημείωσε ότι σε επιθέσεις αυτές συμμετέχουν φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια, αλλά και μετακινούμενοι άνθρωποι.

0: του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα αναθεώρησε το άρθρο 16 αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολά στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν οι βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν την αποψινή άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Την είδηση μετέδωσε το κινέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επισημένοντας ότι οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες ΗΠΑ. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision του 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΕΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα

0: συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
2: Στις 10.30 αναμένεται οι εργαζόμενοι της ΑΔΔ να συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαθμόνος και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αρχίζουμε από τον Πειραιά, ο άξονας Θιβών Ρετσίνα που μας καταλήγει επί της ουσίας στο λιμάνι του Πειραιά είναι σχεδόν αδιάβατος, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πολλές δυσκολίες και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του παλαιού Φαλήρου όσο και του νέου Φαλήρου, επαναλαμβάνω, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Η άνοδος Συγκρού είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τα σίδερα Χαλανδρίου. Η άνοδος Γαλατσίου έχει αρκετές δυσκολίες ακόμα λόγω του εορτασμού της Αγίας Γλυκερίας σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού βελτιώνονται βαθμιδών, αλλά ακόμα ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκιδόνα έχουν δυσκολίες, ομοίως και ο Σκαραμαγκάς.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτερ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε την εκπομπή μας, καθώς ήδη βρίσκεται στο Ρεοθάλαμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τον οποίο έχω ήδη αναγγείλει από την προηγούμενη ώρα. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ας αρχίσουμε από την χθεσινή έκφραση της τραγωδίας για την Ελλάδα με την ανώτατη εκπαίδευση και τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Για να μην χαθούμε στα ίδια και στην επανάληψη όσων έχουμε πει, περνάει από το μυαλό της κυβερνήσεως έστω και τώρα στο παραπέντε να εγκατασταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία ο κύριος αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μας έλεγε πριν από μισή ώρα ότι εκείνοι θα ήθελαν πανεπιστημιακή αστυνομία.
4: Καταρχάς να σας πω ότι όντως οι εικόνες αυτές είναι θλιβερές και προσωπικά ως απόφυτος δημόσιου πανεπιστημίου είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχω πάρει την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνω κι εγώ ένα βήμα μπροστά και να ασχοληθώ με την πολιτική, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό, ούτε θέλω ποτέ να γίνω. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο σε ένα πεδίο μεμονωμένα. Εγώ ούτε θα σας κάνω το μαύρο άσπρο ή το άσπρο μαύρο, ούτε θα μηδενίσω. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο, με τεράστιες ευθύνες συνολικά του πολιτικού συστήματος, κυρίως της άλλης πλευράς, αλλά και της δικής μας πολιτικής όχθης, η κυβέρνηση αυτή είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Δεν θα πω άλματα, όπως έχει κάνει σε άλλους τομείς, αλλά έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Και ξεκινάω πάρα πολύ γρήγορα να τα παριθμίσω, γιατί έχει σημασία για να μην μηδενίσουμε. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας. Θυμίζω ότι όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ήταν απέναντι σε αυτή την αλλαγή του 2019. Και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και είναι πλέον πραγματικότητα. Δηλαδή, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία, επαναφέρει το χώρο, τον δίνει πίσω στους φοιτητές και στους καθηγητές και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές πέραν των ποινικών, και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή, είτε σε ακαδημαϊκούς καθηγητές, δηλαδή ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο δεν έκανε καλά τη δουλειά του πέραν των ποινικών ευθυνών, είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα πειθαρχικές διώξεις, και αυτή είναι μια δεύτερη πολύ μεγάλη αλλαγή. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε ως προς την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν μια νομοθέτηση της πρώτης τετραετίας, πολύ καλών προθέσεων, η οποία θεωρώ ότι δεν προχώρησε, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται το φαινόμενο, αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μια σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μερικές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε να σκοτώσουν, ένας άνθρωπος που πάει να χτυπήσει στο κεφάλι έναν συνάνθρωπό του, έτσι, ουσιαστικά έχει ανθρωποκτόνο δόλο. Ή όταν στα υπόγεια πανεπιστημίων, όπως έχει
3: συνέβη στην ΑΣΟΕ και στα δύο
4: και στο Μετσόβιο, βρίσκεις μολότοφ ή ναρκωτικά, εκεί μιλάμε για βαρύ έγκλημα. Δεν μιλάμε για μια ήπια παραβατικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια άοπλη αστυνομία, όπως είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Οπότε για εμένα το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ, κάμερες, δηλαδή να υπάρχει εικόνα, είναι αυτό που λέμε αντίστοιχα για τις πυρκαγιές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ντρόν το οποίο πλέον υπάρχει, γιατί επεμβαίνει η πολιτική προστασία σε 3 λεπτά αντί για 7 λεπτά. Αυτά τα 4 λεπτά μπορεί να σώσουν ένα δάσος ή μια περιοχή. Ναι. Αντίστοιχα εδώ, επειδή πλέον έχουμε επέμβαση της αστυνομίας, έχουμε συλλήψεις, έχουμε προσαγωγές, έχουμε δικογραφίες. Το τι κάνει συνέχεια δικαιοσύνη είναι μια άλλη κουβέντα, αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα, και θα σας πω τι έχει γίνει, γιατί έχω πάρει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, είναι τις κάμερες, τα τουρνικέ. Γίνεται για παράδειγμα μια εξαιρετική δουλειά στις εστίες από το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως από το ΙΝΙΔΙΒΙΜ, το Ινστιτούτο, το Ιδρύμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, την κυρία Ροκοφίλου και όλη την υπόλοιπη διοίκηση. Πολλές φορές αυτή η δουλειά, με τις νέες εστίες οι οποίες υπάρχουν, με τα νέα έπιπλα τα οποία μπαίνουν, με τις ανακοινήσεις, μιλάμε τώρα, ήταν ντροπή η εικόνα τους.
3: Σωστά. Πολλές
4: φορές μπαίνουν κάποιοι διάφοροι, οι οποίοι τα ρημάζουν όλα αυτά. Παράδειγμα άλλο, πόσα καινούργια πανεπιστήμια. Πόσα πανεπιστήμια έχουν ανακοινιστεί.
3: Μου το ανοίξατε τόσο
4: τι
3: πολύ.
4: Τι έχει κάνει λοιπόν το Παιδείας. Να το μαζέψουν.
3: Ναι, ναι,
4: τι έχει κάνει το Παιδείας.
3: Έλεγε γιατί το απαντώ. Πρωί ο κύριος Παπαγιάννου. Ήμουν στο παράθυρο όταν ήμουν κάτω στην εκπομπή, την τηλεοπτική, τη δική μας του Sky, όταν ήταν στο παράθυρο ο κύριος Παπαγιάννου. Ότι τώρα αρχίζει η διαδικασία για να κάνουμε να αγοράσουμε τις. Γράφουμε τις προδιαγραφές για να αγοράσουμε τις κάμερες.
4: Μετά τα προηγούμενα.
3: Με τους ρυθμούς της διοίκησης θέλουμε. Δηλαδή, και αν ακόμη κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, λέμε, και αν κερδίσει, στο τέλος της επόμενης τετραετίας το ίδιο πράγμα θα συζητούμε.
4: Ήμασταν στο μείον. Δεν είμαστε στο μηδέν.
3: Δεν αμφιβάλλω. Ούτε εγώ θέλω να μηδενίσω.
4: Για να πάμε εκεί που πρέπει, άκουσα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον και τον Αντιπρίτανη που βγάλατε, που ούτε μηδένισε ούτε πανηγύρισε ο άνθρωπος προφανώς. Ακόμα υπάρχουν πολλά θλιβερά φαινόμενα. Τι έκανε το Παιδείας. Το Παιδείας το 25 ζήτησε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 25 σχέδια ασφαλείας από όλα τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα, με κυρώσεις αν δεν τα κατέθεταν. Τα κατέθεσαν όλα και αυτή τη στιγμή, σε συνεννόηση με το ΚΕΜΕΑ, που είναι φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όλα αυτά γίνονται σε τελική μορφή, ούτως ώστε εντός του 2026 να έχουμε την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, ούτως ώστε πλέον να έχουμε καλύτερη εικόνα και στην πρόληψη. Επαναλαμβάνω, για να μην αποφύγω την ουσία, η παραβατικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε από εξωπανεπιστημιακούς, είτε από φοιτητές ή ημιπιτσιρικάδες, όπως είχαν υποθεί στο παρελθόν, που είναι ακόμα φοιτητές, αν και πλέον διαγράφονται από μια ηλικία και μετά, με κάποιες προϋποθέσεις, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο και είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί μια άοπλη αστυνομία να αντιμετωπίσει αυτούς τους εγκληματίες.
3: Σε κάποια κεντρικά πανεπιστήμια να μπει κανονική αστυνομία.
4: Να τρέξουμε,
3: στην είσοδο. Κανονική αστυνομία εκεί.
4: Βεβαίως, για εμένα, όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια, πολίτη, φοιτητή, καθηγητή, με όλες αυτές τις ψευτοευαισθησίες της αριστεράς και της υποτιθέμενης προόδου, η ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει παραπάνω. Και για να κάνουμε την
3: αυτοκριτική. Αυτό θα το δούμε τώρα, έστω στο παραπέντε.
4: Θα σας πω κάτι.
3: Ναι. Πολλές γιατί χθες τι συνέβη, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, να διατυπωθεί και η ερώτηση. Χθες τι συνέβη. Συνέβη ότι σε δύο περιπτώσεις εισέβαλε ο υπόκοσμος με την αριστερή αντίληψη της βίας, έδιρε, συνελήθησαν αυτοί που εδάρισαν. Τι άλλο συνέβη χθες? Συνέβη χθες ότι η ελληνική δικαιοσύνη, και δεν σχολιάζω την απόφαση σε καμία περίπτωση.
4: Ούτε μπορούμε να το κάνουμε.
3: Ακριβώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εισηγήθηκε ο εισαγγελέας και απεδέχθη η έδρα. Τι απεδέχθη? Ότι με βάση τα στοιχεία και με βάση την ακροατική διαδικασία, οι τρεις κατηγορούμενοι δεν εμπλέκονται στη διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
4: Λόγω του ότι δεν υπήρχαν κάμερες.
3: Μπράβο.
4: Λόγω του ότι δεν υπήρχαν κάμερες.
3: Αυτοί ισχυρίστηκαν ότι θέλουν να ισχυριστούν.
4: Όλα αυτά τα οποία.
3: Όμως εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια μαρφήν σε άλλη μορφή. Δηλαδή, οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, αυτοί που διεπόμπευσαν τον Πριτάνη κυκλοφορούν ελεύθεροι και μπορεί να είναι και ενδεχομένως και φοιτητές του Πανεπιστημίου. Δεν το ξέρουμε.
4: Μπορεί να είναι ακόμα φοιτητές, μπορεί να
3: μην. Μπράβο, δεν το ξέρω. Όμως, αυτό όμως είναι όνειδος για το κράτος, όχι μόνο για την κυβέρνηση, για το κράτος μας. Συνεπώς, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσετε.
4: Κύριε Παρδοσάλτε, πολύ σύντομα.
3: Αστυνομία λοιπόν, κανονική έξω από κάποια πανεπιστήμια.
4: Συμφωνώ,
3: όχι όλα.
4: Όπου χρειάζεται αστυνομία έξω από πανεπιστήμια, όπου χρειάζεται. Γι' αυτό
3: μαζί
4: και
3: με τα τουρνικέ, μαζί με τις κάμερες. Μπορεί να πάει η αστυνομία τώρα πριν μπουν οι κάμερες.
4: Πολύ γρήγορα. Τρία πράγματα. Δύο συν ένα, δύο επιχειρησιακά και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Πρώτο το οποίο έχω να πω, να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει η αστυνομία και ο κ. Χρυσοχοΐδης, και μάλιστα δείτε τα στατιστικά στοιχεία της ΔΑΟ, είναι εντυπωσιακά. Έχουμε για παράδειγμα 3.759 δράστες που έχουν συλληφθεί από 1.140 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.
3: Πρέπει να είναι εκεί για να μην βγουν προληπτικά, γιατί όταν μπαίνουν φεύγουν.
4: Σε ένα
3: μετά.
4: Λεπτό, τρεις παρατηρήσεις. Ναι. Πρώτη παρατήρηση. Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια, και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ένας ο οποίος δεν παρανομεί, μόνο ασφάλεια νιώθει με το να βλέπει αστυνομία, και πρέπει να βλέπουμε όπου χρειάζεται, όχι ντε και καλά. Τα λέω τα πράγματα με το όνομά
3: του. Υπάρχουν πανεπιστήμια στα οποία δεν
4: το
3: υπάρχουν, δεν υπάρχει
4: να βία. Ναι. Δηλαδή, παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο που αποφύτησε το Δημοκρίτη, το Πανεπιστήμιο Θράκης, τέτοια περιστατικά δεν θυμάμαι να έχουν ακούσει τα τελευταία.
3: Ούτε στο Πανεπιστήμιο τη Καβάλα υπάρχουν
4: στην Καβάλα, ούτε σπάνια ακούσε κάποια πολυτεχνία τη επαρχία. Όπου υπάρχουν τέτοια περιστατικά, η αστυνομία.
3: Ούτε στην Ξάνθη ακούμε κάτι.
4: Σε συνδυασμό και πάω στο δεύτερο. Για να πω με τη σειρά κάποια πράγματα. Συνδυασμό με το δεύτερο που έχω να πω. Όσα πολλά έχουμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σε επίπεδο καταστολή, επιχειρήσεων, συλλήψεων, κάτι το οποίο για 45 χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα δεν γινόταν, με ευθύνη και ημών που τα ανεχόμασταν με μια λογική, μωρέ τώρα μην μας πούνε φασίστες επειδή θέλουμε να καταργηθεί το άσυλο, τώρα γίνονται. Γιατί δημοκράτης είναι αυτός που θέλει να καταργηθεί το άσυλο ανομίας και ζητάει την αστυνομία να συλλαμβάνει τους εγκληματίες. Γιατί είναι κοινωνική πολιτική να προστατεύει στο φοιτητή που πληρώνει ο μπαμπάς του και η μαμά του να σπουδάζει ειδικά στην επαρχία και δεν ανέχεται να χάνει εξάμηνα επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν τους επαναστάτες
3: ή τους εγκληματίες. Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
4: Μπράβο. Και αντίστοιχα από την περιφέρεια πρέπει να είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Προστατεύουμε τα παιδιά αυτά με τον εφαρμόζουμε τον νόμο. Προστατεύουμε αυτούς οι οποίοι δεν τους περισσεύουν τα λεφτά και πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τους, οι γονείς αυτοί, και σπουδάζουν τα παιδιά τους. Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι που ειρωνεύονται. Αυτούς προστατεύεις με το να έχεις κάμερες, αστυνομία και συλλήψεις, και αυτοί που παριστάνουν τους επαναστάτες είναι αυτοί οι οποίοι εχθρεύονται και επιτίθενται σε αυτά τα παιδιά. Και το τρίτο που θέλω να πω και κλείνω, ότι όλη αυτή η συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γινόταν με έντονη δόση υποκρισίας, γιατί φέρτε σε δύσκολη θέση όποιον θέλετε από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, κανένας από τους υπόλοιπους δεν κάνει τη σωστή αντιπολίτευση. Η σωστή αντιπολίτευση είναι αυτή. Πιο γρήγορα κάμερες, ακόμα περισσότερες συλλήψεις, ακόμα περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Και δυστυχώς μόνο η κοινωνία, ευτυχώς για εμάς και την κοινωνία, δυστυχώς για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, μόνο η κοινωνία των πολιτών.
3: Κρίνεστε από την κοινωνία, κύριε Μαρινάκη. Αυτά... Όπως το είπαμε από την επομένη της εκλογικής νίκης του 40%, είπαμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή υπάρχει, αλλά είναι άχρηστη και ανίκανη. Η κοινωνία θα δυσκολέψει περαιτέρω πια το έργο της κυβέρνησης, όπου και γίνεται.
4: Αυτά...
3: Έγινε αυτό.
4: Όλα
3: η κοινωνία σας πιέζει επειδή... και καλά κάνει, δηλαδή. Αυτό
4: ξέρετε,
3: είναι το
4: η πιο δύσκολη ανακοίνωση που καλούμε να βγάλω ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις, είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίας είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας, με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση να εφαρμόσετε τον νόμο. Εδώ υπάρχει μία οπτική. Βασικά μια οπτική με δύο όψεις, έτσι. Δηλαδή ένα νόμισμα με δύο όψεις. Απ' τη μία δεν υπάρχει κυβέρνηση που πατάει ένα κουμπί και εξασφανίζει την εγκληματικότητα. Κάθε κυβέρνηση κρίνεται συγκριτικά. Και θεωρώ ότι συγκριτικά με άλλες κυβερνήσεις έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες και στο οργανωμένο έγκλημα και στην ήπια εγκληματικότητα και στους ελέγχους της τροχίας. Η άλλη οπτική είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και δικαίως μας ασκείται ενδεχομένως κάποιες φορές αυτή η κριτική. Αυτό το οποίο όμως έχω να πω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην φοβόμαστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εμείς οι ίδιοι. Γιατί ακόμα και το δικό μας κόμμα επίκειται και μια συνεδριακή διαδικασία, για πάρα πολλά χρόνια φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά του.
3: Όντως.
4: Σας θυμίζω το 2008.
3: Ήταν υποταγμένο.
4: Ακριβώς.
3: Και δεν μιλάω στην περίοδο τη Μητσοτακική, ναι, και πολύ πιο πριν.
4: Μπράβο.
3: Και λοιπόν, που είχαμε αυτό που λέμε τη λαϊκή δεξιά, υποταγμένο στην αριστερή αντίληψη που, που ήθελε να είναι μέρος αυτής της αντιλήψεως της βίας.
4: Γίνεται πολύ συχνά η συζήτηση αν έχουμε πάρει απόσταση από τις βάσεις μας, από τις ρίζες μας, από τις θέσεις μας. Το δρόμο τον δείχνει η πολιτική που εφαρμόζουμε στην καταστολή, αλλά και όχι μόνο στην καταστολή, και στα προληπτικά μέτρα στα γήπεδα. Δεν έχουμε κανένα αυτό σκοπό για χρήση αστυνομικής βίας. Κανένας δεν το θέλει αυτό. Η βία ασκείται μόνο όταν είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμοστεί ο νόμος και όχι υπέρμετροι, γιατί όταν υπέρμετροι είναι παραβίαση. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Και γι' αυτό και οι αστυνομικοί ελέγχονται όταν ασκούν υπέρμετρη βία. Απλά να εφαρμόζουν τον νόμο. Όταν λοιπόν φτάσουμε όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτό και να πούμε ότι έχουν υπάρξει επιτυχίες, τότε ναι, θα καταφέρουμε και τα υπόλοιπα και γι' αυτό μόνο θα κρυθούμε. Και εμείς πολύ σωστά το επισημαίνετε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μαρινάκη. Θα είμαστε μαζί και το επόμενο ημιώρο. Κυρίες και κύριοι, κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο και πρώτου διαλύματος επαναλαμβάνω, είπατε ναι, κανονική αστυνομία σε ορισμένα πανεπιστήμια και αν δεν είναι κλούβα, τουλάχιστον ένα περιπολικό. Ας είναι ένα περιπολικό.
4: Και να προχωρήσουν δηλαδή, γρήγορα από το παιδείας.
3: Ταυτοχρόνως.
4: Τρέχουν και ο κ. Παπαϊωάννου,
3: ο έλεγχος, οι κάμερες,
4: όλα αυτά. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
3: Η ταυτότητα εισόδου κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι.
5: Sky 89,4.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
13: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
14: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
13: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
14: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
15: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά.
6: Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Sky 89,4.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Πατησίων προς την Αθήνα κατά μήκος του πεδίων του Άρεως, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το ΟΑΚΑ και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η παραβατικότητα κυρίως σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε από εξωπανεπιστημιακούς είτε από κάποιους φοιτητές, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να τους αντιμετωπίσει, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινωνίας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα επίσης στον Sky ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε εχθές στο κενό από την ταράτσα εξαόρουφης πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη, στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν επίσης να ξεκαθαρίσει οι άδυνοι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στη Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο. Αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την αποψινή άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ. Στις 10.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Δεν επηρεάζεται η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
18: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας αγαπητοί, καλημέρα σας αγαπητές, φίλες, φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Θα είναι αμέσως μετά την παράθεση των πληροφοριών για την κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ή τη Αδεδή στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει ακινητοποιηθεί ένα τρόλεϊ στην Πατησίων προς την Αθήνα λίγο μετά την Αλεξάνδρας, γι' αυτό συναντάται μποτιλιάρισμα επί της Πατησίων προς την Αθήνα και έχει επηρεάσει λιγάκι και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εάν θέλετε να φτάσετε πιο γρήγορα, χρησιμοποιήστε την Αχαρνών και όχι την Πατησίων. Η Μάρνη έχει και αυτή πολλά αυτοκίνητα, η Κηφισού δεν έχει φτιάξει αλλά έχει βελτιωθεί αρκετά, ομοίως και η λεωφόρος Κηφισίας. Πάμε στα νότια τώρα, η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει και στο Φαλιρικό Δέλτα βραδιπορίες σημαντικές και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Και Μαρινάκη, καλημέρα σας άλλη μια φορά.
6: Και πάλι καλημέρα.
0: Το προηγούμενο ημίωρο διαχειρίστηκε ένα θέμα με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη της Opinion. Έκανε δημοσκόπηση για λογαριασμό του liberal.gr και προκύπτει ότι κοντά στο 50%, δηλαδή πάνω από την δημοσκοπική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς και με την άποψη και άλλων πολιτών που ψηφίζουν και έχουν άλλες επιλογές για τη ζωή τους και την ιδεολογική τους και πολιτική τους έκφραση, επικροτείται η διεθνής και αμυντική πολιτική της κυβερνήσεως. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η ύπαρξη, η ανέβρεση αυτού του ουκρανικού, όπως διαπιστώνεται, drone, που θυμίζει την σύγχρονη εκδοχή του πυρπολιτή Κανάρη του 21ου αιώνα, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, συνιστά θέμα στις σχέσεις μας με την Ουκρανία?
6: Ξεκινώ από την διαπίστωση του κύριου Ζούπη. Είμαι σχεδόν 3 χρόνια στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και νομίζω έχετε διαπιστώσει και ο κόσμος έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν κριτικές που γίνονται στην κυβέρνηση, πάρα πολλές, που και εγώ και πρώτος ο Πρωθυπουργός κάνουμε πολλές παραδοχές. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία η κριτική είναι ολόσωστη, υπάρχουν ζητήματα που είναι ενδεχομένως εν μέρη άδικη, εν μέρη έχει βάση και καθόμαστε με τα επιχειρήματά μας να πούμε, παράδειγμα οικονομία, που εκεί έχουμε κάνει αρκετά, αλλά ταυτόχρονα ούτως ώστε να δημιουργήσουμε δουλειές, να ανεβάσουμε εισοδήματα, αλλά ταυτόχρονα η ακρίβεια επιμένει και ο κόσμος έχει δίκιο που ζητάει παραπάνω. Και εμείς λέμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Και υπάρχουν και πεδία κριτικής που θεωρώ ότι είναι εντελώς άδικος ο τρόπος που γίνεται, ειδικά από ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, πολλές φορές ακόμα και εντός της ευρύτερης παράταξης. Και αυτή είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και η ίδια πραγματικότητα, οι εικόνες. Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, η ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, οι διμερείς σχέσεις, η επέκταση στο Ιόνιο, η εικόνα της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, στις κρίσιμες στιγμές, μιλούν από μόνες τους όλες αυτές οι εικόνες και όλες αυτές οι αλλαγές. Και θεωρώ ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα περίπου 7 χρόνια, που στο τιμόνι της χώρας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, τα F-16, τα F-35, τα Ραφάλι Μπελαρά και η αυτοπεποίθηση της Ελλάδας στην πιο δύσκολη περίοδο παγκοσμίως, αν δει κανείς αθρηστικά όσα έχουν συμβεί, δεν έγιναν αθρηστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αναγνωρίζει και είναι ένα ακόμα επιχείρημα στη συνέχεια όσων είπαμε για την ασφάλεια, που και εκεί πρέπει να κάνουμε παραπάνω, το οποίο απαντάει σε αυτήν την δεξιά εκ δεξιών κριτική. Ή την κριτική η οποία λέει ότι η πολιτική Μητσοτάκη δεν είναι συνεπής με την ιδεολογική διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια πολιτική η οποία βελτιώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, κατά πολύ. Εφαρμόζει τον νόμο με πάρα πολλά που πρέπει να κάνει ακόμα. Ιδρύει μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Πάμε.
6: Προσέξτε για τα λέω αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναρωτιόμαστε τελικά τι είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 και πόσο συνεπείς είμαστε με την πολιτική μας, παράδειγμα τη φιλελεύθερη πολιτική μειώσεων φόρων. Στην ουσία τώρα για την Ουκρανία.
0: Αυτά θα τα πείτε, φαντάζομαι, και στο συνέδριο. Αυτά που
6: τα είπε
0: όλα
6: ο Γιώργος. Τα είπαμε, θα τα πούμε στο συνέδριο και θα έχουμε
0: και
6: την ευκαιρία όλοι.
0: Να τα βρείτε, λαϊκή δεξιά, φιλελεύθερη δεξιά, ό,τι είστε εκεί πέρα μέσα, φτιάξτε το. Ναι.
6: Χωράνε όλες αυτές οι
0: ιδέες. Πάντως η κοινωνία δεν κάνετε να ασχοληθεί με πόσο λαϊκή δεξιά θα.
6: Όχι, όχι,
0: δηλαδή δεν έχει κανένα δεξιόμετρο η κοινωνία.
6: Η κοινωνία θέλει
0: αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα.
6: Θέλει περισσότερες δουλειές.
0: Και σοβαρότητα προφανώς για να
6: υπάρχει. Το καλύτερο δυνατό για το
0: εισόδημα
6: και μια υπερήφανη Ελλάδα. Όπως βλέπετε.
0: Επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός έχει πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας,
6: ναι,
0: και δεδομένου ότι υπάρχουν δεξιοί και ακροδεξιοί που τους χαλάει τη σούπα με την πουτινική της λατρείας τους προς την πουτινική Ρωσία, η κυβερνητική θέση, η πρωθυπουργική θέση. Βλέπω ότι τώρα έχουν ξεθαρέψει κάποια σχόλια του τύπου παραεκτεθήκαμε με την Ουκρανία, ήρθε να μας κάνει πόλεμο στα σύνορά μας.
6: Τα είπε όλα.
0: Αλλάζει θέση.
6: Τα είπε όλα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Η Ελλάδα ή όχι.
6: Δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα ή η Μεσόγειος σε ό,τι αντιστοιχεί μάλιστα με τα, την ευθύνη, ας πούμε, με βάση της χώρας, με βάση το δίκαιο της θάλασσας, η Ανατολική Μεσόγειος να γίνει θέατρο επιχειρήσεων, πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε χώρας εν προκειμένου της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου και στο πλευρό της Ουκρανίας, που είναι μια συνεπής θεωρώ και αυτονόητη στάση και είναι και η ευρωπαϊκή θέση, δεν αλλάζει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως κατά αναλογία έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα. Άρα αυτό είναι καθαρό, είναι σαφές και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και θα
0: Ωραία.
6: Γίνει η ευρωπαϊκή θέση και εξεφράστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών χωρίς αστερίσκους.
0: Μάλιστα. Όμως έχει ένα ενδιαφέρον σήμερα, θα το δείτε στην αποδελτίωση, το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής με τον τίτλο Ουκρανικά μαθήματα. Λέει λοιπόν ο κ. Παπαχελάς εν κατακλείδη ότι εδώ εμείς μιλούμε για καινοτομία και για κένταυρο, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη. Άλλοτε γιατί περιμένουν να υπογραφεί μία ακόμη κοινή υπουργική απόφαση, και άλλοτε γιατί κανείς να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος για αυτονόητες αποφάσεις. Προσπαθεί να πει ότι η Ουκρανία αντιγράφει την αντίληψη Ισραήλ για να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο με τη Ρωσία και εισάγει καινοτόμα πράγματα σε ό,τι αφορά στην αντίληψη του πολέμου και τα οποία πρέπει εμείς κάποια στιγμή να τα παρακολουθήσουμε αυτά.
6: Βεβαίως
0: στην
6: και
0: τεχνολογική, σε έναν καινούριο πόλεμο, τουλάχιστον
6: καινούριο
0: τρόπο πολέμου εννοεί.
6: Πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά για να μην αδικούμε τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και σε επίπεδο εξοπλισμών, υπερσύγχρονων εξοπλισμών και πολύ πιο έξυπνων.
0: Και ας εκμεταλλευτούμε τη στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ.
6: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ας εκμεταλλευτούμε και τη στρατηγική σχέση του Ισραήλ στην άποψη της τεχνολογίας.
6: Είναι μια στην αφελή και ιδεολειπτική κριτική για την σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επισημαίνουμε αυτό που πρέπει να επισημάνουμε στους συμμάχους μας, όπως είναι το Ισραήλ. Αλλά να σας πω ότι και ως προς τον εναέριο χώρο της χώρας έχουν γίνει βήματα για την προστασία.
0: Και θέλω και ένα σχόλιο πριν κάνουμε διάλειμμα.
6: Και όλα όσα κάνουμε και ήδη προχωράμε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
0: Αλλάζει θέση της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία, εάν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο της Τουρκίας και γίνει νόμος η αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας.
6: Της
0: τουρκικής γαλάζιας πατρίδας.
6: Περιμένουμε καταρχάς, ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Να θυμίσω ότι το δίκαιο της θάλασσας, η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, κύριε Πρωτοσάλτε, για να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα και με επιχειρήματα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, προχώρησε στην κατοχύρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Μπορεί για κάποιους να μην λέει κάτι αυτό, αλλά είναι μια τομή, γιατί
0: Ωραία.
6: Με αυτόν τον τρόπο, με τη σφραγίδα της Ευρώπης, κατοχυρώθηκαν τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας, όπως και όλες οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες, η παρουσία της Εύρων, της ExxonMobil.
0: Κάνω διάλειμμα για να έρθουμε
6: Άρα,
0: στα εσωτερικά.
6: Είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική μας, η οποία είναι μια πολιτική που μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα.
0: Μάλιστα, διάλειμμα εδώ.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, Όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: ιστορία με εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ και ενδεχομένως μέσα στον Σεπτέμβριο, κύριε Μαρινάκη, γιατί υπόθηκε αυτό?
1: Κοιτάξτε, δείτε, καταρχάς από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε, ξέρετε ότι όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, μπαίνουμε σε ένα μήνα στον τελευταίο χρόνο, κάθε μήνα γράφονται σενάρια για εκλογές. Αυτό θα βαρεθούμε να το βλέπουμε.
0: Το είπε μόνος του όμως. Δεν το είπε κανένας άλλος.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν προώρες εκλογές. Είπε αστειευόμενος σε ένα πηγαδάκι μετά την κοινοβουλευτική ομάδα που τον ρώτησαν. Είπε ότι σίγουρα θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Γιατί και ο Μάρτιος του 27 μετά τη ΔΕΘ είναι, αυτό ήθελε να πει. Ήταν έτσι μια εσωτερική κατανάλωση συζήτηση. Ο ίδιος έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, βλέπω εγώ, διαβάζω τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων και το περνάω πολύ γρήγορα αυτό, ότι η κοινωνία εκείνη που ακούει το περί σταθερότητας από τον Πρωθυπουργό το συνάδει και με την θεσμική αντίληψη του Πρωθυπουργού. Εντάξει,
1: νομίζω,
0: ότι το πράγμα θα γίνει στην ώρα.
1: Ότι,
0: ναι. Το λέω έτσι απλώς, τα υπόλοιπα δεν είναι δικά μου.
1: Μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω, πέραν όλων όσων λένε οι εκθέσεις για το κράτος δικαίου και χθες ο Αρμόδιος Επιτρόπος
0: είπε, τώρα έχουμε πολύ λίγο χρόνο.
1: Είναι ο Πρωθυπουργός που αυτό το οποίο είπε το τήρησε το 23, έδωσε με τον εκλογικό νομοψήφισμα.
0: Και θα δώσει εξετάσεις και τώρα, αν θα το τηρήσει ή όχι. Πάμε παρακάτω.
1: Εξεταστική για μειοψηφίες, ναι, κλπ.
0: Και θα κριθεί τώρα εκ του αποτελέσματος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα έχετε μπει σε μια ιστορία ότι εσείς επιλέγετε, λέει, Τσίπρα που σας βολεύει και όχι Αντουλάκη. Και υπάρχει, ξαναβγαίνει μια ανασφάλεια πασοκική, τρελή ανασφάλεια δηλαδή. Θέλετε το προτιμάτε τον Τσίπρα ως αντίπαλο?
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, αν μπούμε σε αυτή τη λογική προτίμησης, τότε έχουμε χάσει από τώρα το παιχνίδι πριν ξεκινήσει, ενώ το στοίχημά μας για μια νέα επιδοκιμασία από την κοινωνία, μια νέα εκλογή με αυτοδυναμία από τους πολίτες. Ούτε το 19 ούτε το 23 κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε τότε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη κατά πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και αυτό θα το καταφέρουμε ξανά όσο σκύψουμε το κεφάλι, φέρουμε ακόμα περισσότερα παραδοτέα σε ζητήματα ασφάλειας, διαθέσιμου εισοδήματος, δημιουργίας θέσεων εργασίας, εξωτερικής πολιτικής. Προφανώς και κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς και το αν κάποιοι οποίοι ακόμα είναι δυσαρεστημένοι και πρέπει να τους πείσουμε με το λόγο μας και το παράδειγμά μας και τις πολιτικές μας, θα πιστούν στο τέλος της ημέρας. Τώρα βέβαια, ναι, το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη. Κορυφαία απόδειξη αυτού είναι η χθεσινή τοποθέτηση στενού συνεργάτη του Πασόκ, του κ. Γλαβίνα, σε συνέντευξή του στους συναδέλφους σας Παπαχλημίτζο και Δούκα στην ΕΡΤ, όπου τι είπε ο κ. Γλαβίνας, για να ακούει ο κόσμος, έκανε το Πασόκ και πολύ σωστά κάποιες προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Πασόκ τι έχει πει? Το Πασόκ έχει πει ότι στην πρώτη Βουλή, δηλαδή στην παρούσα σύνθεση της Βουλής, δεν πρόκειται να δώσει συνένεση, άρα να πάμε στο 180 για να αλλάξει ένα άρθρο του συντάγματος. Θέλει 180 στην πρώτη και 151 στη δεύτερη ή το αντίθετο?
0: Γιατί δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει σε επόμενες εκλογές για να έχει 151 ψήφους.
1: Και τι λέει λοιπόν το Πασόκ? Καταθέτω κάποιες προτάσεις. Και έρχεται πολύ σωστά ο συναδελφός σας, ο κ. Παπαχλημίτζος, αν δεν κάνω λάθος, εκ των δύο, και τον ρωτάει αν έρθει η κυβέρνηση και υιοθετήσει μία από αυτές τις δικές σας προτάσεις. Είναι αυτονόητο ότι θα συνενέσετε κι εσείς να έχουμε πάνω από 180. Και είπε όχι. Προφανώς όχι. Δηλαδή, προσέξτε, όχι απλά με κάτι που μπορεί να θεωρεί σωστό το Πασόκ δεν θα συνενέσει ούτως ώστε να αλλάξει, αλλά ακόμα και με δικές του προτάσεις θα πει όχι, προκειμένου να μην υπάρξει αυτονόητη συνένεση που το Σύνταγμα την προβλέπει. Γιατί δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι πρέπει 180 να είναι στη δεύτερη Βουλή. Και θα πω και κάτι και το αφήνω εδώ. Πρώτον, καταρχάς, αυτό απευθύνω ένα ερώτημα από τον αέρα της εκπομπής σας και από τον Sky στον κύριο Ανδρουλάκη και σε όλους τους υπόλοιπους στο Πασόκ, αν αυτό είναι θέση του κόμματος. Αν δηλαδή ακόμα και οι δικές τους προτάσεις θα οδηγήσουν σε αρνητική ψήφο αν συνενέσει η κυβέρνηση. Πήγε στο άρθρο 86. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να απευθύνω στο Πασόκ είναι: τώρα μαζί με το Πασόκ, που στο παρελθόν τουλάχιστον, επί των ημερών του κυρίου Βενιζέλου, της ΑΕΜ, της Φόβης Γεννηματά, στα μεγάλα, τα θεσμικά, σε κάποια από αυτά, είχαμε μια συνεννόηση. Παράδειγμα, το Σύνταγμα του 2001. Τώρα έχουμε τους 180. Ποιος λέει στο Πασόκ ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε τους 180? Θα πάρουν την ευθύνη για κάποια θεσμικά σοβαρά ζητήματα, όπως αυτά που έχουμε θέσει.
0: Ωραία. Τώρα, Οι αγρότες για τους οποίους ασχολήθηκε και κατηγορείται γι' αυτό ο κύριος Καραμαλής, που έστειλε το αίτημα στον τότε υπουργό Σπύλιο Λιβανό, πληρώνονταν όλα εκείνα τα χρόνια οι κτηνοτρόφοι των Σερών. Αντιστοίχως ο κύριος Ανδουλάκης κάθε χρόνο δήλωνε το ένα εκατομμύριο που έχει σε διεθνείς τράπεζες. Το ξέχασε γιατί αρρώστησε ο φοροτεχνικός του. Αρρώστησε και ο συνεργάτης των 36 κτηνοτρόφων στην περίπτωση.
1: Και μάλιστα πολύ σοβαρά.
0: Σοβαρά και οι δύο. Ας πούμε ότι και οι δύο άνθρωποι είναι σοβαρά, να το δεχτούμε και οι δύο. Και άρα αυτοί αποτάθηκαν στον κύριο Καραμαλή και εκείνος στον Σπύλιο Λιβανό, τον τότε υπουργό, για να πληρωθούν, γιατί πληρώνονταν όλα τα χρόνια, όπως και ο κύριος Ανδουλάκης δήλωνε όλα τα χρόνια. Γιατί στην περίπτωση του Λιβανού έχουμε προανακριτική επιτροπή και στην περίπτωση απλώς ότι το ξέχασε ή από λάθος ο λογιστής στην περίπτωση Ανδουλάκη.
1: Στην περίπτωση υποθέτω.
0: Όπως ωραία το έθισε χθες ο
1: κύριος
0: Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακριβώς.
1: Στην περίπτωση του κύριου Ανδουλάκη και του πόθεν έσχεση του κύριου Ανδουλάκη, για μένα προκύπτουν τρία ζητήματα. Καταρχάς, να πω ότι είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις να τα πάρεις, όπως μας έχει συμβεί πολλές φορές, το πορτοφόλι σου. Και άλλο πράγμα να ξεχνάς να δηλώσεις ο λογιστής σου, δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει και αυτό μια διαφορά. Το πρώτο πράγμα που προκύπτει είναι ότι ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης ημών με ήττα με την αντιπολίτευση, σε σχέση με το τι θα συνέβαινε αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν υποθετικά ο Πρωθυπουργός ή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξ ημών με ήττα, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κύριος Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει εκεί όλη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Η δική μας η αντίδραση, όπως είδατε, δεν ήταν σφοδρή αντίδραση. Σεβαστήκαμε αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θεωρούμε ότι υπήρξε κάποιος δόλος και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη σε επίπεδο τουλάχιστον νομικό.
0: Ναι, πέρα, υπάρχει δόλος για τους 36 κτηνοτρόφους.
1: Μισό λεπτό, θα τα πάμε. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Πολύ γρήγορα,
1: γιατί αυτό έχει αξία, ναι, να το επισημάνουμε. Ναι. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα και πόσο δεν ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, όπως κάνουν οι υπόλοιποι. Το δεύτερο είναι το εξής. Εγώ δεν ποινικοποιώ, κύριε Πρωτοσάλτε, αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που. Είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες και μάλιστα και είναι και από τη δουλειά μας και της οικογένειας συνολικά και εμένα και τη σύζυγου. Από εκεί πέρα όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους πού. Και τελευταίο και τρίτο αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύλιος Λιβανός και ο Κώστας Καραμαλής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά. Και δεν μπόρεσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησαν οι άνθρωποι αυτοί μία νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι
0: για να πληρωθούν όπως πληρώνονται και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όταν όμως αρρωσταίνει ή ξεχνάει οτιδήποτε ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη, τότε είναι σοσιαλισμός κεντροαριστερά και πρόοδος.
0: Χαρήκα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βαρνάκη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλημερίζω όλες και όλους και με την άδειά σας, το λέω εκ των προτέρων για να μην υπάρχουν θέματα, δεν θα είμαι αύριο και την Παρασκευή στο πόστο μου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Ραντεβού με το καλό από τη Δευτέρα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Πατησίων προς την Αθήνα κατά μήκος του πεδίου του Άριος λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη ανατμήματα, στη Λεωφόρο Χριστού και στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φθάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως στην παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την απόψινη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
2: Α, το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνο, Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας την Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.

στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: ΚΑΗ 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
2: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
3: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κουμπάρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Κυρίες, κύριοι και οι άλλες, καλή σας όρεξη. Ο μήνας έχει 13, καταραμένη μέρα. Δεν θέλω να ανταμώσω άνθρωπο ούτε για καλημέρα.
0: Ναι, 13 έχει ο μήνας, είναι Τετάρτη, έχουμε Μάιο, διανύουμε το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 και σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε και εμείς από εδώ θα ευχόμαστε πάντα να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Προσέξτε, και ψυχική και σωματική και πνευματική χρειάζεται. Τα άλλα θα έρθουν.
1: Άσε μας ρε φιλάρα στο μαχμουρλίκι μας πρωί.
0: Τούτος εδώ ρε. Εν τω μεταξύ του φέρανε διπλό λουκάνικο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, καθότι οι απειλές χθες ήταν υπαρκτές να γίνουμε, να ρίξουμε μαύρο. Και είπε μέσα η διεύθυνση, δεν μας συμφέρει, και έφερε πρωί-πρωί με τα βαΐων και κλάδων. Λες και έφερε κάτι, δηλαδή τι να σου πω, λες και σου έφερε σούσι. Σου έφερε ένα παλιό λουκάνικο και είχαμε διπλό να πούμε, το φούρνο απέναντι.
1: Το πρωί δεν τρώω τίποτα, με ένα καφεδάκι τη βγάζω.
0: Ναι, φτώχεια καταραμένη. Λοιπόν. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας στη Δυτική Ελλάδα παντού. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαυλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία του ήχου. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος. Καλημέρα στην ΑΦΠΑΚΤΟ, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορίνου.

0: Ψηφιακού την Κούκλα, καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα στον Κάμπο, καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα στους φίλους μας στο Ιερό Βουνό στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και τσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί, 18300 τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0-205-205 το τηλέφωνο, φυσικά το πενταψήφιο 18300 και βέβαια η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού, το νου σας στο δρόμο παιδιά, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς. Παιδιά, έχουμε θέμα με τα μηχανάκια. Όσο ανοίγει ο καιρός και πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, όλο και περισσότεροι αφήνουμε το αυτοκίνητο στην άκρη και παίρνουν το μηχανάκι για να σωθούν από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών Πόλη. Το νου σας, γιατί έχουμε τροχέα συνεχώς με θύματα δικυκλιστές. Έχουμε και άλλο τώρα, το δεύτερο, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Πριν από λίγη ώρα, στην οδό Αμερικής, στο Γιοταχή που συγκρούστηκε με δίκυκλο, έστειλε τον οδηγό του, τον αναβάτη, στο νοσοκομείο, τον νου σας. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τρέχουμε, παιδιά, στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως και φοράμε ζώνει όλοι μπροστά πίσω και φυσικά κράνει οι αναβάτες.
1: Δεν τα φτιάχνεις όλα, Νίκο μου.
0: Καλά, τώρα θα τα φτιάξει ο δήμαρχος, θα τα φτιάξει ο Πελέρες, ο Πελέ.
2: Και να είναι. Το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα είναι. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Θα σας περιμένουμε στα διόδια και θα σας ρίχνουμε και ένα μπερτάκι. Ναι, ναι. Έρχεσαι να κάνεις επενδύσεις. Πάρε ένα Σουλτάν Μερεμέτ.
3: Καλώς τον και ας άργησε.
0: Λοιπόν, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, παιδιά. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής για να φορτώσετε καύσιμο στο χυμά σας, όλοι μέσα. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά, έχει αντλία ελεγμένη, πιστοποιημένη από αυτή που θα βάλετε, όλες είναι κλεισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά. Έτσι προστατεύεται η τσέπη σας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν και τη δική τους. Άρα ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250.
4: Αλίμονόμος. Αν μείνει ο Μητσοτάκης, αλίμονόμος. Χαθήκαμε.
0: Ναι, βιάστηκε να βάλει τη γριά. Λοιπόν, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το πάμε αυτό, έτσι, με σήμα ΕΚΟ.
4: Αλέξη, ήρθα να τον εδώ, να τον ευχηθώ να έχει καλή επιτυχία και να πάει καλά στη σταδιοδρομία του. Και εμείς οι πολίτες να δούμε, όχι εγώ, οι νέοι, εσείς να δείτε καλές μέρες στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξης μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλές καλές εντυπώσεις ως άνθρωπος. Και ως πολιτικός. Άνθρωπος να γίνει ένα πολιτικός καλός κυβερνήτη.
0: Έχει πέρασει. Μελένια, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας δεξιά, η Μελένια είναι ανανεωμένη, άλλαξε στέκη, είναι όμως πάντα γευστική, με μαμαδίστικη κουζίνα, με φαγητό φτιαγμένο από έτσι, τα χέρια τα δικά τους εκεί, οι άνθρωποι εκεί μαγειρεύουν με σπιτική νοστιμιά, φτιαγμένο με μεράκι, γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις ή επί τόπου, στο νέο χώρο της, ή στο σπίτι σου σε πακέτο αφού τηλεφωνήσεις στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt ή παίρνεις τηλέφωνο στο 2611-911-822, το ξαναλέω, 2611-911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, περνάς και το παίρνεις, το έχουν έτοιμο, το παίρνεις και το απολαμβάνεις Εντάξει, ό,τι θέλεις για να θεραπεύσεις την πείνα σου, η Μελένια είναι εδώ κοντά μας και την προτείνουμε από τις 12 το μεσημέρι. Κορίνθου 23.
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Εγώ στο λέγα και σένα να λούζεσαι, αλλά δηλαδή τι θέλει να πει τώρα, ότι δεν πέτυχε η βαφή, ξεβάφεις ρε όταν, εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ο εσύ που ξέρεις εδώ απέναντί μου, ξεβάφεις όταν πλένεσαι, δηλαδή φεύγεις ας πούμε, πας κάνεις, πρέπει να μείνεις άλουστος δηλαδή για να είσαι έτσι με βαμμένο μαλλί, πώς είναι το θέμα?
6: Άχρη Αλέξη.
0: Άχρη Αλέξη. Βάφει το μαλλί λοιπόν, αποκάλυψη έτσι, από την κυρία του Πασόκ, την κυρία Ευσταθίου. Μάλιστα. Λοιπόν, όαση δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης θέλετε, εμείς προτείνουμε να πάτε στο Ταμτούμ για καφέ, για φαγητό, για ποτό, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου στην καθαρή θάλασσα. Το Ταμτούμ είναι η προσιτή πολυτέλεια και για την εκδήλωσή σας και για το ξεχωριστό τραπέζι σας.
7: Ο Αλέξης ο Μπαρβουκέρης έπαιξε την Ελλάδα μαζί με τον Βροφάνη στον Μπαρβούτη και έρχεται τώρα αυτός να σώσει την Ελλάδα.
0: Αλέξης ο Μπαρβουκέρης. Όσο πηγαίνουμε και πλησιάζουμε προς τις υποτιθέμενες ημερομηνίες των εκλογών, τόσο θα πολλώνεται το κλίμα και θα έχουμε δουλειά εμείς εδώ. Η Κάρνα όμως είναι μαζί μας, η Κάρνα που έχει κρέας και προϊόντα του για σας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλά, πολύ καλές τιμές, πολύ καλές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει πάρα πολλά καταστήματα στην πόλη. Ένα είναι σίγουρο, ότι θα είναι κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέτικα και στο Ρίο. Δεν χρειάζεται να πω για την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Είναι συγκλονισμένη όλη η χώρα. Έχω πει πάρα πολλές φορές και από προσωπική εμπειρία ότι η εποχή των Πανελλήνων, ο τρόπος και οι εντάσεις που προηγούνται, δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αλλά και μετά, μπορεί να έχουν τραγικά αποτελέσματα. Θα ασχοληθούμε με αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά πραγματικά η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη. Η μία κοπέλα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έφυγε. Η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της. Σημείωμα βρέθηκε. Αυτά που γράφονται στο σημείωμα είναι συγκλονιστικά και δείχνουν ότι πάει λάθος το πράγμα στην κοινωνία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει αλλάξει η κοινωνία στη χώρα μας σε πολλά επίπεδα και τέτοια περιστατικά έρχονται να επιβεβαιώσουν το φόβο που έχουμε ορισμένοι ότι το πράγμα δεν είναι με στραβό γυαλό αλλά στραβά αρμενίζουμε. Έχουν χαλάσει και οι σχέσεις στην οικογένεια. Έχουν μπει άλλες προτεραιότητες. Έχει μεταφερθεί η πίεση στα παιδιά, τα οποία στην ηλικία αυτή της εφηβείας είναι σφουγγάρια κυριολεκτικά. Πήδηξαν στο κενό από την ταράτσα της εξαόρροφης πολυκατοικίας, ακούγοντας μουσική με τα ακουστικά στα αυτιά. Υπάρχει και πληροφορία ότι είχαν πιει κιόλας προσπαθώντας να αφαιρέσουν από μέσα τους και τις τελευταίες αρνητικές για το εγχείρημα σκέψεις. Δύο σπίτια κλείσανε. Αυτή είναι η ουσία. Δύο νέες κοπέλες, δύο κορίτσια δεν άντεξαν τις πιέσεις, δεν ξέρουμε παραμέσα. Το τι συνέβαινε στις οικογένειες δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ποτέ δεν θα το μάθουμε στην ουσία, ανεξαρτήτως πληροφοριών και όσων θα βγουν στην επιφάνεια. Την πραγματική και πλήρη αλήθεια δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι αυτή η πίεση στις πανελλήνιες εξετάσεις και γενικότερα στη ζωή των εφήβων να κάνουν πράγματα που δεν κάναμε εμείς στη ζωή μας πολλές φορές είναι ολέθρια. Φέρνει όχι μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα, αλλά φέρνει και τραγικά αποτελέσματα που μπορεί να στιγματίσουν την οικογένεια για πάντα, μπορεί να κλείσουν σπίτια. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό και πρέπει επιτέλους να πάψει στη χώρα μας το φετίχ της πανεπιστημιακής μόρφωσης. Πρέπει να γίνει γιατρός και, ή τίποτα άλλο, πρέπει να γίνει δικηγόρος ή τίποτα άλλο, ειδικά άμα υπάρχει μέσα στην οικογένεια πατέρας ή μητέρα που έχει ένα πτυχίο πανεπιστημιακό τέτοιου ύψους. Δηλαδή, αν ο πατέρας είναι γιατρός, το παιδί πρέπει να βγει γιατρός οπωσδήποτε. Τίποτα λιγότερο. Αν το παιδί είναι δικηγόρος και υπάρχει ο πατέρας ή η μητέρα με το γραφείο του δικηγόρου ή του συμβουλεογράφου, πρέπει οπωσδήποτε το ένα παιδί ή το μοναδικό παιδί να βγει δικηγόρος ή συμβουλεογράφος, γιατί τι θα γίνει το γραφείο. Και αρχίζει η πίεση. Και αρχίζει η πίεση η οποία φεύγει από την οικογένεια. Επίσης υπάρχουν και οι γνωστές διαφωνίες μεταξύ του ζευγαριού, των γονέων, για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος, το βλαστάρι μας να γίνει σαν και εμάς και καλύτερο από εμάς. Και όλο αυτό το πράγμα κακοφορμίζει και τα αποτελέσματα μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε αυτό που είδαμε χθες στην Ηλίου. Κανένας δεν σκέφτεται από μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί τα περάσαμε αυτά πριν μπει η Μαρία στο Πανεπιστήμιο. Προσπαθήσαμε να είναι σε ήπιο βαθμό, δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, αλλά τα περάσαμε τώρα κακά τα ψέματα. Λίγους ανθρώπους έχω γνωρίσει δυστυχώς στην ζωή μου, στον κύκλο μου, που να λένε εγώ το παιδί μου δεν θέλω να το κάνω γιατρό, θέλω να το κάνω καλό άνθρωπο και ας γίνει υδραυλικός. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τους ειδικούς. Πάμε προς το παρόν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη σήμερα. Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Είμαι η Άντα του 18300. Καλά τα νέα σήμερα, δεν είναι κακά ιδιαίτερα. Αυτό που έχω να πω είναι στην Οβρία, εκεί που στρίβουμε για Βεμένικα, που είναι με το φυσικό αέριο, που υπάρχει ένα φανάρι ρυθμιζόμενο, υπάρχει λίγο κίνηση. Mm-hmm. Αυτό είναι καιρό, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Που το είπαν. Στη Θεμιστοκλέος που έχει λαϊκή, να αποφεύγουν γύρω οι δρόμοι, Κορίνθου, Ναβαρίνου κλπ. Υπάρχει κίνηση εκεί. Η Κανακάρη καλή είναι. Η Αγίου Ανδρέου καλή είναι. Η Κορίνθου καλή. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα να μου το έχουν πει.
0: Μάλιστα.
6: Όπως χθες που είχαμε αρκετά σημεία.
0: Ναι,
6: υπάρχει,
0: ναι, ναι,
6: ακόμα και στην Ακτή Δημαίων, όπως και χθες, που δεν δουλεύει μία λωρίδα στο ύψος του νέου λιμανιού, και στο The Mark Story ισχύουν και αυτά που είπαμε και χθες, αλλά δεν μου τα έχουν αναφέρει ότι σαν πρόβλημα ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ροή. Υπάρχει ροή.
6: Ακριβώς.
0: Στην κίνηση. Μάλιστα. Καλό είναι.
6: Ακριβώς. Μέχρι στιγμής τώρα. Πάντα μιλάμε για μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Αργότερα,
0: λοιπόν,
6: δεν ξέρουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Γεια σας. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε χρόνο μετά, έχουμε θεματάκια να πούμε. Να επαναλάβω ότι σε τοπικό επίπεδο εκείνο που έχει κάνει κάκιστη εντύπωση ήταν ο Δήμαρχος, τον οποίον ακούσαμε στην αρχή, θα τον ξανακούσουμε τώρα, που στο Δημοτικό Συμβούλιο το προχθεσινό επετέθη κατά των επενδυτών με φόντο το Master Plan του λιμανιού, επετέθη κατά των επενδυτών και ευθέως απείλησε ότι εδώ είναι μια περιοχή που οι επενδυτές δεν θα περνάνε καλά.
2: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Θα σας ανασκολοπήσω μεν. που θέλετε να έρθετε εδώ πέρα να κάνετε επενδύσεις στην κόκκινη πόλη. Πήρες πιστοποιητικό από τον Περισσό, πώς θα περάσει τα διόδια? Θα σας περιμένουμε στα διόδια, θα σας ανασκολοποιήσουμε. Άντε φύγινε σε διαφημίσεις τώρα, μην πω κι άλλα.
8: Όλο αυτό, παρότι είναι ψέματα, σε έφερε σε δύσκολη θέση με την Ευγενία?
9: Όχι, με την Ευγενία το κατάλαβα ότι είναι ψέματα από την αρχή. Δεν είναι αλίμονο.
8: Ωραία. Θα κινηθείς νομικά.
9: Θέλω να βρω τον πρώτο λογαριασμό που το έκανε. Γιατί ο πρώτος, να ξέρετε, το έκανε πολύ κακόβουλα. Και παραλαμβάνω, πήρε την αρχική φωτογραφία, την τροποποίησε, έβαλε το παρασκήνιο στη μέση και ήξερε ότι μου κάνει αυτή τη ζημιά. Άρα ο πρώτος που το έκανε επί σκοπό να με βλάψει.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Sky 89,4.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
16: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Sky 89,4.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για κρέας και προϊόντα του θα πάτε στην Κάρνα, τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές. Ψάχνετε τις προσφορές, είναι πολύ δυνατές τις προσφορές της Κάρνα. Δημοκρατία 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Σε ένα δύο ώρο η Μελένια θα είναι ανοιχτή στην Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας, για να θεραπεύσετε την πείνα σας, για να απολαύσετε το φαγητό σας ανανεωμένη και πάντα γευστική. Με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, είτε εκεί τα απολαμβάνετε στο νέο της χώρο, στην Κορίνθου 23, είτε τα παίρνετε σε σπίτι, στο σπίτι σε πακέτο αφού τηλεφωνήσετε στο 2611-911-822, είτε παίρνετε τις γνώστες πλατφόρμες, Boxy Food, Volt κτλ. Και τα φέρνουν στο χώρο σας. Δευτέρα έως Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6 το απόγευμα η Μελένια είναι εκεί και σας περιμένει. Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας. Το Ταμπτούμ, παιδιά, είναι χώρος χαλάρωσης, είναι εκπληκτικό σημείο στο Ακταίο στην παραλία. Καφές, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και ένα τραπέζι, αν θέλετε να κάνετε, να είναι ξεχωριστό, εκεί θα πάτε. Το Ταμπτούμ είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής. Και φυσικά Εβίας 250. Εβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, είναι καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου δεξιά, θα το δείτε. Δεν χρειάζεται να είσαι ταξιτζής για να μπεις μέσα με το όχημά σου. Βάζουμε καύσιμο όλοι με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή την δύσκολη ώρα στην αγορά. Και μια αντλία ελεγμένη και πιστοποιημένη και σφραγισμένη, χωρίς περίεργα λογισμικά. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει. Είπα δύο πράγματα στην αρχή με αφορμή το τραγικό γεγονός της Ηλιούπολης. Εμείς μπορεί να είμαστε γονείς και να έχουμε μια άποψη. Καλά, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε τους ειδικούς. Δεν είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ντροπή, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εγώ θα πάω στον ψυχολόγο, θα πάω να συζητήσω μαζί του τις απορίες μου, τους φόβους μου για το παιδί μου, για το πώς θα διαχειριστώ την κατάσταση. Ακόμα και όταν το ίδιο το παιδί βλέπω ότι δεν πάει καλά, θα πάμε μαζί στον ψυχολόγο. Τι λες τώρα, να το μάθει η γειτονιά? Έχουμε τέτοια δυστυχώς στο μεγάλο χωριό μας και όλα τα μεγάλα χωριά της χώρας, δεν είναι έτσι? Και δυστυχώς πολλές φορές αυτή η αμέλειά μας, αυτή η φόβη μας να απευθυνθούμε στους ειδικούς, να προλάβουμε τα πράγματα και να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι πολλές φορές νοοτροπία, είναι θανατηφόρα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, να ακούσουμε το.
19: Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Λανδόρος στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, από καλά βρήκα. Χαίρετε.
0: Δεν ξέρω, θέλω να ξεκινήσω λίγο. Διαβάζω τώρα τελευταία, τις τελευταίες ώρες, μια έτσι μάχη που γίνεται μεταξύ αυτών οι οποίοι δημοσιοποιούν την επιστολή και αυτών οι οποίοι δεν τη δημοσιοποιούν. Και μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι λένε ότι η δημοσιοποίηση της επιστολής μπορεί να επιφέρει συμπτώματα και φαινόμενα μιμητισμού. Γίνεται, ναι, αυτό?
20: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Και κανονικά δεν θα έπρεπε. Όχι όμως στα πλαίσια του να κρύψουμε κάτι το οποίο έγινε. Αν αυτό χρησιμοποιηθεί, αυτή η επιστολή, δεν θα ήταν πολύ καλό να χρησιμοποιηθεί για να πενθύσει επιτέλους το κράτος και να θρηνήσει βλέποντας τα αποτελέσματα της αποτυχίας του?
0: Ναι, πώς θα ξέραμε γιατί έγινε αυτό το τραγικό, το δυστύχημα, αυτό το τραγικό γεγονός? Γιατί, ο καθένας, αν δεν είχε βγει αυτή η επιστολή, έστω στα βασικά της σημεία, θα έλεγε ότι ήταν πιωμένες, θα έλεγε χίλια μύρια, ξέρετε τι λένε, έτσι.
20: Ναι, στα πλαίσια της αποποίησης.
0: Και θα φεύγει η ουσία του πράγματος, την οποία αυτή συζητάμε τώρα. Θα φεύγει η ουσία του πράγματος.
20: στα πλαίσια της αποποίησης ευθυνών, όταν κάποιος δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη του, θα δώσει την ευθύνη σε οτιδήποτε άλλο εξωτερικό.
0: Ναι, ερωτική απογοήτευση, ας πούμε, έτσι, τα κορίτσια.
20: Ναι, το έκανε αυτό το κορίτσι για αυτό το λόγο.
0: Ναι, ενώ με την επιστολή φεύγει από τη συζήτηση και πάμε κατευθείαν στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι ακριβώς αυτό.
20: Αυτό βοηθάει να πάμε στον πυρήνα, πραγματικά, όμως χρειάζεται να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Όχι αυτό που βλέπουμε τώρα, ότι όλοι κοινωνιούν, ας πούμε, την επιστολή και ασχολούνται περισσότερο με το φέρτο και το δώστο και μαζεύουν λουλούδια.
0: Για να πάμε λοιπόν στον πυρήνα. Η πίεση των Πανελληνίων, η πίεση της επιτυχίας, η πίεση ότι το Πανεπιστήμιο θα φέρει μια καλή δουλειά, άρα περισσότερα λεφτά, η κατάθλιψη 3 χρόνια και ένα ερώτημα έχω να ξεκινήσω την κουβέντα μας. Αυτά που που διαβάσαμε στην επιστολή, που εξομολογούνται τα κορίτσια, τουλάχιστον το ένα, δεν μπορούσαν να υποθούν σε συζήτηση στους γονείς 3 χρόνια πριν, 2 χρόνια πριν, 1 εβδομάδα πριν?
20: Αυτό θα ήταν το κλειδί για να λυθεί. Η επικοινωνία, η έκφραση του εαυτού. Δεν ξέρουμε όμως, γιατί και πολλοί γονείς, συντριπτική πλειοψηφία σήμερα των γονέων, έχουν μάθει να μιλάνε και όχι να ακούνε. Τα παιδιά δηλαδή έχουν συνηθίσει, και οι έφηβοι ειδικότερα, να έχουν συνηθίσει να ακούνε. Όλο τους λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Και έχει γίνει η επικοινωνία στην ουσία μονοπλευρή. Είναι μόνο ο πομπός. Μόνο ο γονέας ή μόνο ο εκπαιδευτικός, ας πούμε, είναι ο πομπός. Και το παιδί, ο έφηβος, είναι ο δέκτης. Τι γίνεται όμως όταν ένας δέκτης που βρίσκεται στο εντονότερο ηλικιακό στάδιο της ζωής του, αν είναι και έντονη η ιδιοσυγκρασία ο ίδιος και εκρηκτική η εφηβεία του, τι θα συμβεί αν νιώθει ότι δεν ακούγεται? Ο έφηβος που είναι στην ένταση, αλλά και ένας άνθρωπος και ενήλικας να είναι, που είναι έντονη η ιδιοσυγκρασία του σε όλη τη ζωή δηλαδή, μπορεί όταν έχει δίκιο και νιώθει ότι δεν ακούγεται, μπορεί να κάνει θόρυβο. Θόρυβος είναι, ο μεγαλύτερος θόρυβος είναι η ίδια η αυτοκτονία. Θόρυβος είναι η εξάτμιση στο μηχανάκι, θόρυβος είναι η επικίνδυνη οδήγηση στην εφηβεία, με σούζες και χωρίς κράνος και τα λοιπά. Θόρυβος είναι. Προσπαθούν οι έφηβοι να δείξουν τον εαυτό τους. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει γίνει μια κακιά πεθερά που πιέζει επειδή πιέστηκε. Και έχει την απέτηση από τον πιεζόμενο να αντέχει επειδή άντεξε η ίδια. Όμως αυτή η πίεση που ασκεί σήμερα η κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση που της ασκήθηκε στο παρελθόν. Η πίεση είναι, γιατί και είναι η πίεση στα λάθος, στις λάθος κατευθύνσεις. Πιέζουν τα παιδιά να ακολουθήσουν μία πορεία στη ζωή τους. Δηλαδή, αναφερέσουμε και το γεγονός ότι καλείται ο άνθρωπος στην εφηβεία του, που είναι αποδιοργανωμένη η προσωπικότητά του, να επιλέξει τι θα κάνει σε όλη του τη ζωή. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Πάνω σε αυτό λοιπόν έρχεται και ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός ή η κοινωνία ή όπως και να το πούμε, να τον πιέσει τον έφηβο να κάνει κάτι το οποίο δεν θα πω είναι σωστό ή λάθος, θα πω είναι δικό του όνειρο. Δεν είναι του εφήβου όνειρο.
0: Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και το πανεπιστήμιο, η πανεπιστημιακή μόρφωση, η κληρονομιά, η επαγγελματική από γενιά σε γενιά. Αν ο παμπάς είναι γιατρός, πρέπει να γίνει γιατρός το ένα τουλάχιστον παιδί, αν υπάρχουν κι άλλα, ή δικηγόρος ή συμβολεογράφος ή γενικός, ό,τι είναι η οικογένεια. Και αν δεν υπάρχει επίσης κάποιος με πανεπιστημιακή μόρφωση στην οικογένεια, επιτέλους το παιδί να αποκτήσει μια ανώτερη μόρφωση, να γίνει καλύτερο από εμάς. Και αυτό το φετίχ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι θανατηφόρο πια.
20: Η μόνη περίπτωση να συμβεί ένα από όλα αυτά που είπατε και όλα, και να είναι ο άνθρωπος ευτυχισμένος, στην προκειμένη περίπτωση το παιδί, ο έφηβος μεγαλώνοντας, είναι αυτά όλα να τα θέλει ο ίδιος. Αν θέλει ο ίδιος να κάνει κάτι, μόνο τότε, από αυτά ας πούμε, μόνο τότε θα είναι ευτυχισμένος. όταν δεν είναι δικό του όνειρο, όταν δεν είναι δικό του σχέδιο, όταν δεν είναι δική του επιθυμία, εσωτερικό κίνητρο, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γιατί πιέζεται ο άνθρωπος να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει. Δεν λέμε ότι είναι καλό ή κακό. Δεν μπορούμε να πούμε καλό ή κακό να είναι κάποιος γιατρός ή οικοδόμος ή οτιδήποτε. Από μόνο του είναι καλό, ας το πούμε έτσι.
0: Να ρωτήσω
20: αν
0: κάτι.
20: Αν δεν το θέλει ο ίδιος, είναι πίεση. Ναι. Η οποία αυτή η πίεση μπορεί να έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα.
0: Ναι, λόγος, να ρωτήσω.
20: Πείτε μου, πείτε μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν δηλαδή δεν γίνει, ας πούμε, το παιδί ή αντιδράσει στις επιθυμίες τις δικές μας, γιατί άκουσα πολύ σοβαρά και είναι νομίζω απόλυτα σωστό αυτό που είπατε, ότι πλέον τα παιδιά μόνο ακούνε, δεν τα ακούμε. Εάν λοιπόν η πίεση αυτή οδηγηθεί οπωσδήποτε να γίνει το παιδί κάτι, δηλαδή ένας επιστήμονας με το φετίχ του Πανεπιστημίου, αυτό σημαίνει αυτομάτως για μας που το πιέζουμε ότι θα είναι και καλός άνθρωπος. Έχουμε αφαιρέσει από το μυαλό μας ότι καλός άνθρωπος μπορεί να γίνει και χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση και χωρίς επιτυχίες στις Πανελλήνιες.
20: Ο καλός άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος από τη φύση του. Και μπορεί η καλλιέργεια η πνευματική να καλλιεργήσει και αυτό. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τον κακό, ας πούμε, κακό άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
20: Να σας πω κάτι.
0: Τώρα, ναι.
20: Η καλλιέργεια από μόνη της είναι καλλιέργεια.
0: Ναι, ναι, σωστό.
20: Ότι, τώρα, έτσι, ναι, ναι.
0: Τώρα τρία χρόνια τώρα είναι σε κατάθλιψη. Πώς δεν πήρανε χαμπάρι οι γονείς τίποτα?
20: Να σας πω κάτι. Είναι πολύ, πολύ... Δεν είναι απόλυτα διακριτό το τι είναι κατάθλιψη σήμερα, ειδικά στην κοινωνία μας. Αν φύγουμε από τα όρια της διάγνωσης που μπορεί να κάνει ένας ψυχίατρος, κατάθλιψη, τάδε κωδικός, τάδε αγωγή κτλ. Η κατάθλιψη, έτσι όπως λέει και η ίδια η λέξη, είναι η πίεση προς τα κάτω έως το σημείο της θλίψης. Όπου θλίψη τι είναι? Το λιώσιμο, ας το πούμε έτσι, από την πίεση. Ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου είναι κατάσταση, δεν είναι απλά διάγνωση ή κατάθλιψη, ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση έχει καταπιέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εαυτό του. Τα δικά του όνειρα, τις δικές του επιθυμίες, τις δικές του ανάγκες και όλα αυτά τα πιέζει στο βωμό της ευχαρίστησης των ανθρώπων που τον πιέζουν να κάνει κάτι που θέλουν οι ίδιοι.
0: Ή που, δεν πέτυχαν οι ίδιοι, ή που δεν πέτυχαν
20: ακριβώς
0: οι ίδιοι στα νιάτα τους.
20: Και άμα δείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτυχημένοι ή πάνω στο πω ευτυχισμένοι με τη ζωή τους, γονείς που είναι ευτυχισμένοι με τη ζωή τους, με το επαγγελμά τους, με τη ζωή τους, δεν λένε στα παιδιά τους τι να κάνουν, ούτε να ακολουθήσουν αυτό που κάνουν οι ίδιοι. Γιατί ξέρουν ότι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ολοκληρωμένος όταν έχει κάνει στη ζωή του αυτά που ήταν δικά του κίνητρα, δικά του όνειρα. Δεν είναι οι ίδιοι ολοκληρωμένοι, γι' αυτό και πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν κάτι που οι ίδιοι θεωρούν σωστό. Δεν δηλαδή ξεχνούν ότι τα παιδιά τους, ναι μεν είναι παιδιά τους, βγήκαν από τα κορμιά τους, ας το πούμε έτσι, είναι παιδιά τους, είτε και υιοθετημένα που δεν βγήκαν από τα κορμιά τους, είναι παιδιά τους, αλλά είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Δεν τους ανήκουν.
0: Να επανέλθουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή. Οι γονείς συνεχώς μιλούν και δεν ακούν. Για να το αναλύσετε λίγο.
20: Παράδειγμα. Λένε, ακούμε πάρα πολύ για την τρίτη λυκείου κυρίως. Ή για και νωρίτερα από το λυκείο, από την πρώτη λυκείου. Αν περάσεις την τάδε σχολή, θα σου πάρω αυτοκίνητο. Πετάνε μια μπόμπα, μια βόμβα, ας το πούμε έτσι, και λένε στα παιδιά, θα κάνεις αυτό που σου λέω και αν κάνεις αυτό που σου λέω και με ικανοποιήσεις εμένα, θα σου πάρω αυτοκίνητο ή θα σου πάρω κάτι δώρο. Το οποίο από μόνο του είναι εξωτερικό κίνητρο, δεν είναι εσωτερικό. Δεν είναι επιθυμία του παιδιού να γίνει αυτό.
0: Ναι.
20: Το παιδί λοιπόν εκεί δεν έχει ακουστεί πουθενά. Πάμε στην αντίθετη πλευρά. Το παιδί λέει, θέλω να γίνω αυτό. Και του λέει ο γονιός, αυτό δεν έχει λεφτά, είναι κορεσμένο, το κυριότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η επιλογή, ο άνθρωπος δηλαδή για την επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει είναι το χρήμα, έτσι. Ή η αναγνωρισιμότητα ή δεν ξέρω.
0: Και μου κάνει εντύπωση ότι το γράφει η επιστολή κανονικά. Ότι εγώ δεν θα πάω καλά, δεν θα βρω καλή δουλειά, δεν θα έχω λεφτά. Δηλαδή απίστευτο.
20: Γιατί αυτό είναι η αίσθηση που τους έχουν περάσει
0: ποιος οι γονείς. Ποιος εγγυήθηκε στα παιδιά ότι άμα γίνεις γιατρός θα έχεις λεφτά?
20: Πρώτον. Ποιος? Και πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ποιος εγγυάται ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα πάει και θα σπουδάσει ή θα ασκήσει ένα επάγγελμα το οποίο έχει πολλά λεφτά, εάν δεν του αρέσει, δεν το αγαπάει, κατ' επέκταση δεν θα είναι καλός σε αυτό, θα βγάλει λεφτά.
0: Ναι, και όταν και οι γονείς θέλουν αυτό κάποιος... το επάγγελμα και δεν μπορούν τα παιδιά, τι αντίρρηση μπορεί να έχει το παιδί, και μάλλον αυτή η αντίρρηση φτάνει στα αυτιά των γονιών.
20: Αυτό, εκεί είναι η ουσία όλης της συζήτησης, νομίζω. Ακούγονται τα παιδιά? Ή είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε πλαίσια του «εγώ ξέρω το καλό σου». Όταν ένας άνθρωπος μπει «εγώ ξέρω το καλό σου», το πρώτο που πρέπει να τον ρωτήσουμε είναι «πώς το ξέρεις» και «γιατί το ξέρεις». Αν απαντήσει «επειδή είμαι μεγαλύτερός σου» ή «επειδή είμαι γονιός σου», δεν ξέρει τίποτα. Τα λέω λίγο χήμα και το ξέρετε. Δεν ξέρει τίποτα. Αν απαντήσει με επιχειρήματα σωστά, ποιο είναι το καλό, γιατί τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία, βέβαια και όσο ζούμε οι άνθρωποι όλοι, αλλά ειδικά τα παιδιά, δεν ξέρουν πολλά πράγματα και καλούνται οι ενήλικες ως γνώστες και έμπειροι να τους τα δείξουν.
0: Σιγά που ξέρουν οι ενήλικες. Με συγχωρείτε. Σιγά που ξέρουν οι ενήλικες.
20: Αν λοιπόν δεν ξέρουν, θα αποδειχτεί το ότι δεν ξέρουν με το ότι θα πούν. Γιατί να κάνεις αυτό, γιατί το λέω εγώ? Επειδή είμαι πατέρας σου, επειδή είμαι μάνας σου. Εκεί κάνουν λάθος. Εάν έχουν επιχείρημα και το επιχείρημα είναι σωστό, όχι μόνο το θέμα του χρήματος, γιατί παράδειγμα για τη σχολή, για μια σχολή, για ένα επάγγελμα ή για ένα... Αν είναι και κορεσμένο εντελώς, ας το πούμε έτσι, αλλά ο άνθρωπος αγαπάει πολύ αυτό και θα είναι πολύ καλός σε αυτό, και λεφτά θα βγάλει, ας το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Είμαστε κάθε χρόνο σε μια τέτοια εποχή, το Μάιο, μαζεύουμε αντιδράσεις στο παρασκήνιο της πληροφόρησης από οικογένειες, από παιδιά, από συζητήσεις μεταξύ παιδιών, από συζητήσεις μεταξύ γονέων. Εδώ να δείτε τι γίνεται, στις συζητήσεις μεταξύ γονέων τέτοια εποχή για το τι θα πάει το παιδί, πού θα δώσει, τι θέλει να κάνει. Εκεί φρύτης καμιά φορά, δηλαδή βγαίνεις και από τα ρούχα σου, ακούς διάφορα πράγματα και συζητήσεις μεταξύ παιδιών. Τι πρέπει να γίνει τώρα με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός? Τι συμβουλή μπορείτε να δώσετε στους γονείς και τι συμβουλή μπορείτε να δώσετε στους εφήβους, που είναι αυτή η ηλικία, η εύπλαστη, η περίεργη, η δύσκολη ηλικία?
20: Τέσσερις λέξεις. Έφηβοι, μιλάτε, γονείς, ακούτε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή να εκφραστούν οι έφηβοι, να μιλάνε τα παιδιά, να λένε τα όνειρά τους. Και βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να έχουν όνειρα. Γιατί βλέπουμε και παιδιά, να σας πω και κάτι και στο θέμα αυτό με την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι το, πώς θα το πω, σε βαριά μορφή είναι το απόλυτο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να φύγει κάποιος από την κατάθλιψη ή για να μην έχει κατάθλιψη είναι να έχει όνειρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα όνειρα για να γίνουν σχέδια είναι να έχουν ημερομηνίες. Όλες αυτές οι φράσεις, όλες αυτές οι καταστάσεις, ας το πούμε έτσι, πρέπει να συζητιούνται μεταξύ των παιδιών και των γονέων τους. Και πρέπει οι γονείς, κυρίως πρώτα απ' όλα, πρέπει να αρχίσουν να ακούν επιτέλους. Όχι μόνο να λένε.
0: Παλιά, με συγχωρείτε, μπορώ να πάω το μυαλό μου σε μια σύγκριση που μπορεί να μην είναι και η πρέπουσα, αλλά να την κάνουμε. Παλιά στην εποχή μας, που δίναμε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, τότε δεν υπήρχαν οι πανελλήνιες. Αλλά γενικώς υπήρχε και τότε η τάση, οι γονείς να θέλουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους, και το καλύτερο, επειδή τότε η έξοδος από το πανεπιστήμιο με πτυχίο ήταν πολύ μικρότερη της σημερινής, Και επειδή οι περισσότεροι δουλεύανε σε χειρονακτικές εργασίες, ήταν τεχνικοί, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι κτλ. Θέλανε κάτι καλύτερο για το παιδί και σε πιέζανε με έναν τρόπο που ήταν κάπως μπρουτάλ, βέβαια. Έτσι, δεν ήταν απλός ο τρόπος και τότε. Δεν ήταν τότε. Έτσι, σε πιέζανε να πας να δώσεις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και αν δεν πετύχαινες, άρχισε η γκρίνια, άρχισε το η ντροπή στην οικογένεια και να πάνε σε έστελναν στον υδραυλικό να κάνεις το βοηθό από κοντά και γινόσουν υδραυλικός και βεβαίως πλούτιζες στην πορεία των ετών. Είχες λεφτά περισσότερα από δικηγόρο εκείνη την εποχή.
20: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Τότε όμως δεν είχαμε αυτές τις αντιδράσεις από πλευράς της τότε νεολαίας και εφηβείας. Σπάνια, δεν θυμάμαι, έξισα το μυαλό μου, δεν θυμάμαι να είχαμε μάθει ότι αυτοκτόνησε. Βέβαια δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, αλλά δεν είχαμε μάθει ότι αυτοκτόνησε κάποιος επειδή δεν πέρασε το πανεπιστήμιο. Τι άλλαξε σε αυτές τις γενιές?
20: Όχι, θα το διαψεύσω αυτό.
0: Α,
20: πάντα, υπήρχαν, πάντα υπήρχαν αυτοκτονίες, πάντα υπήρχαν τέτοια επίπεδα κατάθλιψης, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Απλά δεν ήταν τότε ορατά.
20: Δεν ήταν τόσο ορατά. Ίσως να ήταν και τα social παίζουν μεγάλο ρόλο που τα
0: βέβαια.
20: Πάντα τώρα πλέον θα μαθηθούν αμέσως.
0: Βέβαια.
20: Μπορεί να συνέβαινε κάτι σε κάποιο χωριό
0: και να μην το μάθαινε ποτέ.
20: Και να μην το μάθαινε κανένας ποτέ.
0: Έτσι.
20: Μπορεί η αιτία να μην ήταν μόνο οι πανελλήνιες, πώς το λένε, οι εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
0: Μπορεί να ήταν και η φτώχεια τότε.
20: Να ήταν η φτώχεια, να ήταν η επιλογή του συντρόφου.
0: Ναι.
20: Δεν κάνει αυτό για σένα, αυτοκτονούσε.
0: Ναι. Επανέρχομαι λοιπόν στη σημερινή εποχή. Επανέρχομαι και να κλείσουμε στη σημερινή εποχή.
20: Ναι.
0: Συμβουλές. Τώρα, πώς μπορεί ένας γονέας αυτή την εποχή να ρίξει μια δεύτερη ματιά στο παιδί του και να διαπιστώσει αν το παιδί θέλει βοήθεια από ειδικούς και ο ίδιος θέλει βοήθεια από ειδικούς γιατί η κατάθλιψη έχει φωλιάσει?
20: Το πρώτο είναι άμα βλέπει το παιδί του να κλίνεται στον εαυτό του. Το να κλίνεται στον εαυτό του μπορεί να σημαίνει ότι τον χάνει τον εαυτό του. Και προσπαθεί να τον βρει. Όταν δηλαδή δεν επικοινωνεί, και ειδικά στην εποχή μας με τις οθόνες, με τα κινητά, με τα social που ευτυχώς απαγορεύονται κιόλας από την 1η-1η όπως είπαμε, το παιδί αφοσιώνεται και κλείνεται σε αυτά. Και δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία με τον γονιό, με τον γονέα. Όταν λοιπόν υπάρχει και το προηγούμενο που είπαμε, το οποίο είναι πλέον νομίζω καθιερωμένο, της μονόπλευρης επικοινωνίας, το παιδί αρχίζει και αποσύρεται. Αν βλέπει ο γονέας το παιδί του να αποσύρεται, πρέπει να σπεύσει. Όχι βραδέως.
0: Yes.
20: Πρέπει να σπεύσει. Και να μιλήσει με το παιδί του, να μιλήσει με ειδικό, που δεν είναι ντροπή, επιτέλους πρέπει να ξεφύγει αυτό το πράγμα, να μιλήσει με το παιδί του πρωτίστως ο ίδιος.
0: Yes.
20: Να ακούσει το παιδί του. Το πρώτο είναι αυτό. Και θα γίνει προσπάθεια, δηλαδή, αν ξεκινήσει ένας γονιός τώρα, από αυτούς που μας ακούνε, ας πούμε. Ξεκινήσει ένας γονιός να μιλήσει με το παιδί του, να περιμένει κάποια αντίσταση στην αρχή, αλλά να επιμείνει διακριτικά. Να του δείξει του παιδιού ότι εδώ είμαι για σένα και θέλω να σε ακούσω. Και να παραδεχτεί λάθη. Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη να το ολοκληρώσω αυτό.
0: Σωστό,
20: να παραδεχτεί λάθη του. Να πει, έκανα λάθος. Σου ζητώ συγγνώμη. Μέχρι τώρα έκανα κάποια λάθη. Σου ζητώ συγγνώμη. Τα αναγνωρίζω. Αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να κινηθώ.
0: Τελειώσαμε όπως ξεκινήσαμε. Οι γονείς να ακούνε και να πάψουν να μιλάνε συνεχώς. Μάλιστα.
20: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
20: Να είστε καλά.
0: Κύριε Μανδόρα, σας ευχαριστούμε.
20: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα σας. Με τον Στέλιο Καζατζίδη και ένα τραγούδι ανάλογο των ημερών που διανύουμε. Αφήνουμε την εκπομπή σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Προσέχετε τον εαυτό σας. Προσέχετε τα παιδιά σας. Ακούτε. Μην μιλάτε πια. Αυτά που είπε ο Βανδόρος. Ακούτε κιόλας. Όχι μόνο να μιλάτε. Και εσείς και εμείς ως γονείς. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Sky 89,4.
12: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα 2 ρεύματα της Αρδιτού, στην Βασιλής Σοφίας από τη Ριγίλης προς την Βουλή, στην κάθοδο της Ελεοφόρου Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίου του Άρεως και του 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση αυτήν την ώρα στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπως όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις, να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι στα επεισόδια που είχαμε χθες στα 2 πανεπιστημιακά ιδρύματα είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών 2 μειοψηφικών ομάδων. Αντιοξιαστές από τη μια πλευρά και αριστεριστές από την άλλη. Στο ερώτημα πώς κατάφεραν να μπουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε ο ίδιος επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπος και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα σταθμό μας ο αντιπρίτανος αρτηλίου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Βρέφος 7 μήνων έχασε τη ζωή του στην Κρήτη μετά από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Το μωρό βρισκόταν για διακοπές στα Χανιά μαζί με τους ανδρούς γονείς του όταν παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Οι γονείς του το μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και επειδή το βρέφος αντιμετώπιζε εκγενετής προβλήματα υγείας, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Χιλιάδες ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Τα κέρδη τους υπολογίζονται ότι ξεπερνούν 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Συνελήφθη ένας 60χρονος και σύζυγός του που φέρονται ως οι αρχηγοί της οργάνωσης και 3 ακόμη μέλη. Μια 28χρονη διευθύντρια, η οποία βρισκόταν σε αναρωτική αιδία λόγω εγκυμοσύνης, καθώς και 2 γυναίκες εκπαιδευτικής ηλικίας 26-27 ετών. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές της κάλπας έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως την παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών σε σύνολο 303 μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνον ώρες πριν την απόψινή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να είναι

Πάντα Sky στο 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Να πούμε ότι σε εξέλιξη φοιτητικές εκλογές από το πρωί από τις 7 η ώρα εκεί στο παλιό πολυκλαδικό ψηφίζουν τα παιδιά. Να δούμε αν πάλι η αποχή θα νικήσει. Εδώ και τόσα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ για τις φοιτητικές εκλογές νικάει συνέχεια η αποχή. Και μετά έχουμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων, των παρατάξεων που λένε νίκησε η Νέα Δημοκρατία, νίκησε το ΚΚΕ, νίκησε το ΠΑΣΟΚ, πρώτη η ΕΑΚ κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Δεν βρίσκεις άκρη. Ποτέ δεν έβρισκες δηλαδή άκρη.

0: Είχαμε τροχαίο χθες σε Ζαρουχλέικα, περίεργο, ένα μηχανάκι συγκρούστηκε με ένα γιοταχή, έπεσε πάνω, δεν ξέρω. Μετά λέει πήγε το μηχανάκι σε ένα στενό μέσα και ξαναβγήκε έξω, είχε κολλημένο τον γκάζι και ξανάπησε πάλι στο αρχικό γιοταχή. Τρελά πράγματα. Σήμερα το πρωί στην Ανατολή Αμερικής πάλι τροχαίο, θύμα ένας νεαρός δίκη κλειστής. Δεν ξέρω, γρήγορα αν μπορούμε, κύριε Γκέι, πριν πάμε στο θαλάσσιο μέτωπο, να έχουμε τον κύριο Κοζιόρη στον αέρα, γιατί είχαμε και ένα άλλο περιστατικό στο οποίο φέρει ευθύνη μάλλον ο Δήμος, γιατί βούλιαξε ένας δρόμος εκεί στην οδό Κουντουριώτου στην Οβριά. Ήταν το φαινόμενο αυτό, Κουντουριώτου στην Οβριά. Για μια ακόμα φορά λοιπόν έχουμε τέτοιο πράγμα. Έχουμε ξαναπεί, είναι υπεύθυνος ο Δήμος για τους δρόμους αυτούς. Εάν τώρα βουλιάξει ο δρόμος και πάθει ζημιά ο άνθρωπος, είτε είναι γιοταχή είτε είναι φορτηγό, όπως στην περίπτωση αυτή, υπάρχει θέμα. Δηλαδή θα πληρώνει τώρα ο Κοζιόρης, που είναι το θύμα αυτής της ιστορίας, την αυλεψία του Δήμου. Καλημέρα, Αντρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Περίπου γύρω στις 10 παρά 20, τον οδηγό με το φορτηγό να πάει σε ένα περιστατικό και καθώς οδηγούσε στην κάτω Οβριά, συγκεκριμένα στην οδό Κουντουριώτη 20. Είχαν κάνει κάποια έργα, είχε μείνει με το χαλίκι κάτω ο δρόμος, έκανε καθίζηση και βούλιαξε όλο το φορτηγό μέσα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε τώρα ζημιά στο φορτηγό.
1: Χωρίς να υπάρχει σήμανση ότι έχουν κάνει έργα, χωρίς να έχουν αφήσει τίποτα.
0: Καθόλου σήμανση. Ζημιά στο φορτηγό.
1: Ζημιά στο φορτηγό, όλο το μπροστινό μέρος, το βούτυξε μέσα η γη.
0: Το βούτυξε κάτω. Μεροκάματα χαμένα, δηλαδή αυτά.
1: Μεροκάματα δηλαδή, χαμένα, ακόμα και ο οδηγός, μεριά που θα μείνει το φορτηγό στο συνεργείο. Μείον ένα φορτηγό στο στόλο.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό πράγμα, πραγματικά.
1: Ολόκληρη
0: δηλαδή
1: ταλαιπωρία.
0: Εκεί, ας πούμε, δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση ότι ξέρεις,
1: δεν είχε καμία
0: μην περνάνε
1: βαρέα
0: οχήματα, κάτι, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Πού να
1: δεν
0: ξέρει άλλο τι
1: γίνεται. Καμία σήμανση. Και
0: έχετε
1: από περαστικούς και
0: γείτονες. Έχετε βίντεο ειδικό από εκεί, κύριε Κοζιόρη?
1: Έχω και βίντεο και φωτογραφίες, τα πάντα. Και γείτονα που βγήκε εδώ πέρα
0: εκεί
1: μου είπε ότι πάνω από 2 εβδομάδες το έχουν τελειώσει και δεν το τελειοποιήσαν, ναι. Το έχουν αφήσει μητέλες έτσι. Ακόμα και
0: Προμερό.
1: Τώρα αν δεν βάλουν σήμανση
0: δηλαδή,
1: θα γίνει κι άλλο μητέλες,
0: και ευτυχώς, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και χειρότερο αν ήταν ένα μηχανάκι εκεί. Μπορεί να είχαμε και θύμα.
1: Θα σκοτωνότανε.
0: Αυτό λέω.
1: Θα σκοτωνότανε.
0: Δηλαδή πέρασε το φορτηγό, αν ήταν μηχανάκι και βούλιαζε κάτω ο δρόμος.
1: Όλη η Πάτρα, όλοι οι δρόμοι είναι ημιτελές. Όλη η Πάτρα, όλοι οι δρόμοι είναι ημιτελές όλοι.
0: Κύριε, θα γεννηθείτε νομικά, κύριε Κοζιόρη, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, και κατά του εργολάβου προφανώς, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Κατά
1: αν δεν έχουν κάλυψη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Κοζιόρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κατάλαβες, κύριε Γκύρη, προχωράμε το αυτοκίνητό σου και βουλιάζει ο δρόμος, και μετά ένα βρισάκρι. Μάλιστα. Τι να πω. Πάμε εδώ στο θαλάσσιο μέτωπο. Έχει ανοίξει από χθες μια κόντρα μεγάλη μεταξύ Δήμου και Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων παρατάξεων για το θέμα των επενδύσεων στο λιμάνι. Ο Πελετήδης έχει πει από την αρχή ότι δεν παίζει με το θαλάσσιο μέτωπο

0: Δεν θέλει ούτε μία σπιθαμή να δοθεί σε επενδυτές και να κλείσει το λιμάνι. Και μάλιστα έφερε και ως παράδειγμα σε μία ανακοίνωση αυτό που έγινε με τον δρόμο, με τον αγώνα δηλαδή, για το Φάνη Τσιμικάτο. Τον παλιό μας πρωταθλητή, τον αείμνηστο, το Φάνη τον Τσιμικάτο. Θυμίζω ότι ο Φάνης μια ζωή έτρεχε στην Αγία, μια ζωή έτρεχε, και γίνεται προς τιμήν του ένας δρόμος με συμμετοχή του Δήμου για το Φάνη τον Τσιμικάτο. Ζήτησε λοιπόν ο Δήμος από τον Όλπα να περάσουν από το λιμάνι οι δρομείς, αθλητικό θέμα. Δεν πάνε για πορεία, πάνε για αθλητικό θέμα. Και απερίφθη το αίτημα. Και βέβαια έγινε χαμός. Ο Πελετίδης είπε ότι όποιος σχεδιάζει να κάνει στο παλιό λιμάνι επενδύσεις για την τσέπη του και όχι για το, καλό, για το κοινό καλό, θα περάσει κόλαση. Και αυτό ήταν η αφορμή να γίνει μια μεγάλη αντιπαράθεση και με τη Νέα Δημοκρατία, την τοπική, με τον Κατσιγιάννη, λέει, τον πρόεδρο, ο οποίος εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου για ανακοίνωση και απάντησε ο Δήμος και ανταπάντησε ο Κατσιγιάννης. Έχω την κυρία Σίμου στην γραμμή να μας τα πει. Καλημέρα, κυρία Σίμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φλαμή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η λέξη κόλαση προκάλεσε τους νεοδημοκράτες που είπε ο Πελετίδης και εξέδωσαν και ανακοίνωση. Θέλω τη θέση του Δήμου και το σχόλιο σας για την ανακοίνωση αυτή.
1: Καταρχάς, εντάξει, έχουμε ήδη βγάλει ένα σχόλιο. Είναι παραλήρημα αυτό που συνέβη στη ΔΕΠ. Γιατί τα κάνει ένα τσουβάλι, αλλά δεν βλέπω να προβληματίζεται. Όχι μόνο ο κύριος Κατσιγιάννης, όλη η ΔΕΠ, που η ζωή όλων των ανθρώπων εδώ σήμερα έχει γίνει κόλαση. Και μάλιστα σήμερα είναι και απεργία στο δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι βιώνουμε μία κόλαση. Όταν τη βιώνουμε, δεν πειράζει. Άμα εμείς τους λέμε ότι θα γίνει η ζωή τους κόλαση, είναι πρόβλημα. Και κοιτάξτε να δείτε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, είπατε αυτό που είπατε για τον Τσιμικάτο, που είναι πολύ βασικό, το να στέλνεις να κάνεις μια διοργάνωση που την κάνεις τόσα χρόνια προς τιμή του Φάνη Τσιμικάτου και να στην αρνούνται, ενώ παράλληλα έχει δοθεί άδεια για να γίνει η έκθεση στο λιμάνι, στο Βόρειο Λιμένα, το Patras Expo Agro Food και Endring. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν απαντάει κανένα στο διατάφτα, που το διατάφτα είναι ότι κάποιοι όμιλοι θα πάρουν και θα αξιοποιήσουν το παραλιακό λιμάνι της πόλης μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε, που δεν το λέει κανείς, δεν είναι μόνο ούτε η Μαρίνα Μεγαγιώτ, ούτε αυτά που θα χτίσουν, ούτε η εμπορική και τουριστική λειτουργία του λιμένα. Μιλάει μέσα για τις εξορίξεις και τα απόβλητα των εξορίξεων. Μιλάει για το LNG στο νότιο λιμάνι. Για όλα αυτά, γιατί δεν λένε κουβέντα? Και επειδή σήμερα πάρα πολλοί βγαίνουν και λένε διάφορα, ότι το τρένο θα είναι light train και θα περνάει, νομίζω όλοι έχουν ξεχάσει αυτά που μας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η σκέψη του είναι να περνάει, λέει, ο προαστιακός, όμως οι ράγες να μπορούν να πάρουν εμπορικό τρένο. Άρα λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουν τον πατραϊκό λαό. Γιατί
0: καλά,
1: αυτό
0: με το τρένο είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, δεν είναι, γιατί είναι όλα μαζί.
0: Και έχω δημόσια τοποθετηθεί, ότι δεν είναι δυνατόν να υπόσχονται τα 5,16 χιλιόμετρα πριν από 2 χρόνια και τώρα να λένε δεν υπάρχει υπόγειο τρένο, μόνο επιφανειακό. Αυτό είναι η ντροπή της πάτας, η ξεφτύλα. Και όποιος το αποδέχεται αυτό το πράγμα που είπε ο Κυρανάκης, είναι σκυμμένος στα 4 με τα βρακιά κατεβασμένα. Εγώ αυτό λέω, και ας με συγχωρέσουν και εσείς που είστε γυναίκα και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος αποδεχθεί την θέση Κυρανάκη, είναι στα 4 με στην πλατεία Γεωργίου με τα βρακιά κατεβασμένα. Συνεχίστε τώρα.
1: Εντάξει, η πραγματικότητα, σας ξαναλέω, κύριε Φλαμή, είναι μία. Πάμε και χαρίζουμε το καλύτερο κομμάτι της πόλης μας, γιατί είναι. Ο Δήμος Πατρέων έχει 42 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο. Γιατί πρέπει αυτό το κομμάτι του να χαριστεί σε ιδιώτες? Ξεπουλιέται, βασικά χαρίζεται, τους το δίνουμε τζάμπα για να βγάλουν κάποιοι λεφτά που στην πλάτη του πατραϊκού λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα επιδεικτικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά όπως λένε κάποιοι, ότι εκεί θα γίνει μαρίνα, θα έχουμε επενδύσεις, θα έχουμε κουαζιερόπλια. Θα τονωθεί το κέντρο της Πάτας από αγορά. Δηλαδή, να πούμε την άλλη άποψη κιόλας.
1: Ναι, επειδή πολλοί λένε και για αυτή τη μαρίνα που θα έρθει και θα φέρει, θα κάνει, και φέρνουν σαν παράδειγμα τις άλλες μαρίνες στην Ελλάδα. Αν κάποιος σήμερα πάει και πει ότι θα κάνει μπροστά στο Λευκό Πύργο ή στην πλατεία Αριστοτέλους μία μαρίνα mega yacht, μεγάλων σκαφών, έτσι, όχι μία μαρίνα που θα έρχονται τα σκάφη, όπως η μαρίνα που έχουμε τώρα και μπορούν να δένουν σκάφη, ή η μαρίνα, ή μία τέτοιου τύπου μαρίνα, θα δεχτεί δηλαδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Θεσσαλονική, ο λαός της Θεσσαλονίκης, ξαφνικά μπροστά στην πόρτα τους να τους βάλουν αυτό, να χτίσουν.
0: Καλά, εκεί φτιάξανε μια παραλία όμως η οποία είναι ζηλευτή.
1: Δεν άκουσα και
0: εκεί είναι μια παραλία που είναι ζηλευτή. Δεν την πειράξει κανείς, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, γιατί, η δικιά μας, γιατί να μην γίνει ζηλευτή. Υπάρχει πατρινός που δεν θέλει να γίνει ζηλευτή το παραλιακό του μέτωπο. Ποιος πατρινός δεν το θέλει αυτό, να περπατάει ελεύθερα στο λιμάνι. Εδώ τώρα δεν μας αφήνουν να κάνουμε έναν αθλητικό μαραθώνιο. Εκεί έχουμε φτάσει. Και επειδή όταν πρώτο ανακοινώθηκε το master plan του Λιμένα, πάλι η Δημοτική Αρχή βγήκε με σχόλιο της. Το master plan για το λιμάνι ήρθε να αποδείξει με τη βούλα του κράτους και της κυβέρνησης που τα δίνει όλα, έχει δώσει γη και είδωρ σε όποιον θέλει να βγάλει περισσότερα λεφτά, ότι όσο τους λέγαμε τόσο καιρό είναι μια πραγματικότητα. Και τους καλούμε όλους να το διαβάσουν αυτό το master plan. Για το τι λέει.
0: Ναι, και το ρωτάω το εξής τώρα.
1: Σε αυτό το λιμάνι.
0: Ο Δήμος ξέρει πολύ καλά όμως, και το λέει και όχι η Δημοκρατία μου, το λέει και όλο αυτό, ότι ένα κομμάτι του δεν έχει δοθεί στο Δήμο του λιμανιού. Άρα σου λέει η κυβέρνηση, για ποιο λόγο ο Περετίδης αντιδρά, αφού αυτό το κομμάτι ανήκει στο υπερταμείο και το κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Βέβαια, το ξεπουλάει. Στα λόγια μας έρχονται. Γι' αυτό τους λέμε, γιατί δεν το παραχωρούν. Γιατί δεν επιτρέπουν να γίνει εκεί μία ανάπλαστη προς όφελος όλου του πατραϊκού λαού και των επισκεπτών του.
0: Δηλαδή, και απαντάνε εκείνοι. Γιατί εκεί θα σκάνε μύτη τα κρουαζιερόπλια, θα βγαίνουν απ' έξω οι ιδιοκτήτες και.
1: Μα όταν θα χτίσουν, κύριε Κλαμή, όταν θα χτίσουν τόσες χιλιάδες τετραγωνικά, που λέει μέσα για εμπορική και τουριστική δραστηριότητα, σε αυτό το κομμάτι μόνο θα πάνε να φτιάξουν ό,τι ακριβώς θα χρειάζεται ένας άνθρωπος που θα κατέβει για λίγο και θα ξαναμπεί στο πλοίο. Όλη η δραστηριότητα θα γίνεται εκεί. Ας μην κοροϊδεύουν ούτε τους βιοπαλαιστές εμπόρους, ούτε τους αυταπασχολούμενους της πόλης. Να μην τους κοροϊδεύουν και να μην τους λένε θέματα.
0: Και αν τελικά καταφέρει μια στιγμή,
1: ναι.
0: Αν ο Κουνάβης θα καταφέρει και η ΟΛΠΑ και δείτε ότι το 27 έχουμε αφήξεις κουραζιεροπλοίων στην Πάτρα, τι θα πει ο Δήμος τότε?
1: Κύριε Θεσσαλονίκη,
0: εγώ δεν το έχω δει ακόμα, λέω αν τα καταφέρει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Παρακολουθήσατε τι έγινε πριν 2 εβδομάδες που το πλοίο έφυγε από το Μόλο και πήγε στον Κανελόπουλο. Τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα? Είχαμε έναν ολόκληρο καυγά γιατί το πλοίο έφυγε από εκεί και κόβει τη δραστηριότητα των τριών συμμάχων και την πάει στον Κανελόπουλο.
0: Μιλάτε για το πλοίο της Κεφαλονιάς τώρα.
1: Φυσικά, γι' αυτό μιλάω.
0: Ωραία, ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, αν έγινε λοιπόν καυγάς γι' αυτό, γιατί ένα πλοίο γραμμής, ένα και μοναδικό, έφυγε και πήγε εκεί, τι θα λέμε όταν εκεί μέσα όλη η δραστηριότητα θα είναι εκεί? Που ποιος θα την έχει? Αυτός που θα θέλει η κυβέρνηση, ο ΟΛΠΑ και ο ΤΟΤΑΙΠΕΔ να τη χαρίσει. Για να είμαστε ξεκάθαροι στο πατραϊκό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι επιδοτούνται για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα. Όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στην πόλη μας. Ναι. Και το έχει πει και εκτενώς ο Δήμαρχος. Παίρνουν πολύ συγκεκριμένοι τα λεφτά και είναι αυτοί που τα έχουν ήδη. Και όλοι οι υπόλοιποι ζουν την κόλαση καθημερινά. Γι' αυτό να μην πειράζονται όταν μιλάμε εμείς για κόλαση. Γιατί ο λαός μας την κόλαση τη βιώνει κάθε μέρα. Και οι έμποροι και οι απασχολούμενοι και όλοι. Να είστε καλά, κύριε Φλάνο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σιμ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε την πλευρά του Δήμου. Δεν μένουμε μόνο εκεί. Η εκπομπή μας θα βγάζει τα πάντα. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ψωμά στη γραμμή. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Δεν είναι μόνο η άποψη του Δήμου. Βέβαια, στο τρένο επιμένω. Και εγώ είμαι πατρινός πάνω απ' όλα. Δεν είμαι ούτε με τον Πελετίδη, ούτε με τον Σβόλη, ούτε με τον Ψωμά, ούτε με τον Αϊβαλή. Είμαι πατρινός. Και όταν ακούω τον Καραμαλή που έχει κατηγορηθεί για τα Τέμπη κλπ. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να λέει ότι στην Πάτρα θα γίνουν 5,16 χιλιόμετρα υπόγειο. Και τότε δεν δέχτηκε ο Πελετίδης και είπε όχι θέλω 8 χιλιόμετρα, αλλά τέλος πάντων είχε πει 5-16. Θεωρώ πραγματικά απορίας άξιον το πως η Νέα Δημοκρατία αλλάζει το 5,16 του Καραμαλή και το κάνει 0. Γιατί ουσιαστικά το Κυριανάκης 0 είναι, τώρα αφήστε τώρα τα υπόλοιπα αιδιονύσιμα για Αντρέα κλπ. Αυτά είναι τρίχες, 0 θα είναι. όλο θα περάσει από πάνω. Απλά περιμένει να δεχτούμε αυτό και μετά κλπ. Κλπ. Τα γνωστά για το τρένο. Άρα λοιπόν εγώ νιώθω ότι με κορόιδεψε ο Κυρανάκης προσωπικά όταν είπε ότι ξεχάστε τον Καραμαλή, ξεχάστε τα 5-16, πάμε όλο σε επίγειο. Γιατί εγώ, να το πω και απλά και λαϊκά, δεν γουστάρω ρε φίλε να κατέβω στο λιμάνι από την 5 πηγαδίων και μετά για να ξανακατέβω στο λιμάνι να πρέπει να πάω πέρα-πέρα όλη την Έλληνα στρατιώτου και να κατέβω μέσα από τα στενά στην εξωαγιά. Δεν το γουστάρω αυτό. Δεν θέλω. Αυτά για το τρένο. Όμως το σημαντικό θέμα είναι αυτό που είπε, η κόλαση στο λιμάνι. Και αυτό είναι το, νομίζω ότι εδώ θέλουμε απαντήσεις, γιατί πλέον ο Πελετίδης απειλεί ξεκάθαρα τους υποψήφιους επενδυτές. Τους λέει δηλαδή ότι αν επενδύσετε στην Πάτρα, στο λιμάνι, εκεί στο βόρειο τομέα, στο χώρο του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου και κάντε, ξέρω εγώ, κάτι, οποιοδήποτε έργο κλπ. Κλπ. Θα τα βρείτε σκούρα, θα σας κάνουν τη ζωή κόλαση και μπορεί να το κάνει με οποιουσδήποτε τρόπους. Και μάλιστα, και όταν τώρα τα ακούει αυτό κάποιος επενδυτής, σου λέει πού να πάω να μπλέξω στην Πάτρα. Είναι και αυτό το θέμα. Καλημέρα κύριε Ψώμα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ακούω λοιπόν, τι λέτε για την κόλαση του Πελετίδη και τι το ακούσατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τώρα λέω.
2: Καταρχήν να θυμίσουμε ότι αυτό ξεκίνησε πράγματι από το Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι η δικαίωση της διαδικασίας της λογοδοσίας. Γιατί η αφορμή για να συζητηθεί αυτό στην πολύ έντονα ήταν η πολύ καλοδιατυπωμένη ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου του Βαγγέλη του Καραχάλιου.
0: Ο οποίος, ναι, του Προέδρου του ΤΕΕ. Του Προέδρου του ΤΕΕ.
2: Του και Προέδρου του ΤΕΕ, αλλά εκεί ρώτησε.
0: Και Προέδρου του ΤΕΕ. Ναι. Όχι, το λέω γιατί έχει σημασία. Σημασία.
2: Βεβαίως και ήταν μια τεκμηριωμένη ερώτηση με πολλά ερωτήματα που πραγματικά αν δεν απαντηθούν με σοβαρότητα και με διαφάνεια, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα στην πόλη. Γιατί ο Βαγγέλης ο Καραχάλιος έθιξε ότι υπάρχει ένα θέμα τρένου, ένα θέμα όλπα και ένα θέμα λειτουργίας πόλης, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ξέχωρα, το καθένα επηρεάζει τα άλλα. Να πω ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία βέβαια εμείς σαν παράταξη θέσαμε εξίσου σοβαρά ερωτήματα για τα λίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα, για τη λειτουργία της νυν μαρίνας της Δημοτικής και έχει αξία και τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα να δούμε κάποια στιγμή και να συζητήσουμε σοβαρά. Όλα βέβαια, και έχετε δίκιο δημοσιογραφικά, τα επισκιάζει αυτή η τοξική
0: η λέξη κόλαση
2: του Δημάρχου, που αποδεικνύεται ότι δεν ήταν γλώσσα λανθάνουσα, γιατί φρόντισαν και έβγαλαν σχετικά δελτία τύπου και έβγαλαν και το βιντεάκι μόνοι τους στον αέρα. Άρα σημαίνει ότι το εννοούν. Εγώ λοιπόν ως πολίτης...
0: Όχι, επιμένω, η κυρία Σίμου είπε προηγουμένως ότι πραγματικά θα συμβεί αυτό από τη στιγμή που κάποιοι θέλουν να δώσουν το φιλέτο της Πάτρας σε επενδυτές.
2: Δεν ξέρω αν θα συμβεί.
0: Ξεκάθαρη ήταν.
2: Και το λόγο τον πρώτο τον έχουν οι πατρινοί να εμποδίσουν και τέτοια τοξική φρασεολογία, αλλά και την πραγματικότητα που θέλουν να επιβάλλουν οι διοικούντες στην πόλη. Τους αναγνωρίζω το δικαίωμα να διοικούν, γιατί ψηφίστηκαν τρεις φορές και με υψηλά ποσοστά από τον πατρινό λαό. Αλλά σαν πολίτης της Πάτρας, πραγματικά κύριε Φλαμή, εγώ ντρέπομαι να εκπροσωπεί την πόλη μας ένας δήμαρχος που χρησιμοποιεί τόσο εχθρικό λεξιλόγιο. Το οποίο και το εννοεί, γιατί δεν είναι μόνο οι λέξεις του, είναι και το ύφος του. Και όταν μιλάει με τέτοια έχθρα, με τέτοια μυσαλλοδοξία, με τέτοιο μίσος κατά πιθανών επενδυτών που θα έρθουν να επενδύσουν στην πόλη μας για να κερδίσουν και αυτοί σαφώς, αλλά για να προοδεύσει και η πόλη. Δηλαδή, σκεφτείτε τον αντίστοιχο δήμαρχο Πατρέων να έλεγε τα ίδια στον Γουστάβο Κλάους που ήρθε να αγοράσει τα οικόπεδα και να φτιάξει την αυτοκρατορία του. Σκεφτείτε να έλεγε το ίδιο στον Άμβουργκερ ή στους Γάλλους που μας φτιάξαν το λιμάνι. Σκεφτείτε να λέγαμε τα ίδια ή στους επενδυτές ή στους ευεργέτες της πόλεως των Πατρών, οι οποίοι κατέθεταν τα χρήματά τους, επενδύαν και μάλιστα ρίσκαραν κιόλας, γιατί το επιχειρήν είναι και ρίσκο, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσεις. Αλλά αυτή η τοξικότητα με την οποία απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έρθουν να επενδύσουν σε μια εποχή που η πρόοδος των πόλεων εξαρτάται από τις επενδύσεις. Καλός ή κακός. Δεν ξέρω ποια πόλη πρότυπο έχει στο μυαλό του ο κ. Πελετίδης και καλό είναι να μας την πει. Γιατί τελευταία βγάλανε και κάποιες μακέτες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί που διοικούν την πόλη πριν 12 χρόνια. Άρα είχαν τη δυνατότητα όχι τεχνητής νοημοσύνης εικόνες να μας δείχνουν, αλλά να διαμορφώσουν και μάλιστα στο λιμάνι που το έχουν στα χέρια τους από το 2017, Το ξέρουν οι πατρινοί, να τους το θυμίσουμε, ότι είναι ο μόνος δήμαρχος ο οποίος έχει στα χέρια του κομμάτι λιμανιού ως μέρος του Δήμου Πατρέων. Ο μόνος δήμαρχος. Από το 1836 που έχουμε
0: ναι, Δήμο έχω Πατρέων, ρωτήσει, έχω ρωτήσει γι' αυτό και μου είπαν ότι είναι σε εξέλιξη μελέτες κλπ. Και μου είπαν ως επιχείρημα ότι γίνεται ένας μεγάλος οργασμός έργων σε όλη την πόλη και θα έρθει η σειρά του λιμανιού. Αυτό είπανε.
2: Κύριε Φλαμή, απαντήσανε και στον κύριο Καραχάλιο και ήταν όλα ψεύδι αυτά που είπανε. Ο δήμαρχος μας μίλησε για πρώτο βραβείο, το οποίο ποτέ δεν υπήρξε. Ο δημοτικός σύμβουλος τον ρώτησε για τα τρία δεύτερα βραβεία και το πώς έγινε η μίξη τους και για το αν θα δούμε μακέτες. Όχι εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά οι δημότες. Όπως τότε με το διαγωνισμό, κάνανε μία έστω περιορισμένη διάρκεια έκθεση για να περάσουν οι ενδιαφερόμενοι πατρινοί να δούνε τις μακέτες των προτάσεων του πώς θα διαμορφωνόταν το λιμάνι. Τώρα λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
2: Προχωράνε χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει. Και αν προχωράνε με τη συλλογιστική τους, δηλαδή κόλαση τάζουν σε αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν εκεί να βάλουν, δεν ξέρω, μια καντίνα, ένα εστιατόριο, εμείς τα θέλουμε αυτά. Και εγώ θέλω ένα δήμαρχο στην Πάτρα, όχι να κάνει κόλαση τη ζωή κανενός, αλλά προκειμένου να κάνει παράδεισο τη ζωή των πατρινών, να κάθεται και να διαπραγματεύεται και να συζητάει, βάζοντας όρους και κανόνες υπέρ του δημοσίου και του δημοτικού συμφέροντος και των πατρινών, με τον οποιονδήποτε θέλει να επιχειρήσει στην πόλη μας. Εμείς τους θέλουμε, το θέλουμε το υγιώς σκεπτόμενο επιχειρήν, όπως το θέλουν όλες οι πόλεις. Και αν θέλετε, θα ξαναπώ, ποιο είναι το πρότυπό τους. Ας μας δείξουν μια πόλη ή να πάμε ή να την κουκλάρουν.
0: Ναι, εσείς τώρα φοβάστε ότι με αυτό που είπε ο Πελετήτη, δηλαδή τη λέξη κόλαση, δεν θα πατήσει κανείς το πόδι του στην Πάτρα.
2: Εγώ φοβάμαι ότι η πόλη έχει ένα δήμαρχο ο οποίος διώχνει, λειτουργεί ως αλεξίσφαιρο, ως αλεξιβρόχιο και διώχνει τα πάντα.
0: Ναι, αλλά λέει ότι εσείς σκύβετε, πώς το λένε, είστε σκύβετε το κεφάλι και τρώτε καρπαζιά, έτσι λέει ουσιαστικά.
2: Αν οι Καλαματιανοί που κάνανε...
0: Για τα οικονομικά συμφέροντα.
2: Αν λοιπόν οι Καλαματιανοί που κάνανε το λιμάνι τους πρότυπο και την πόλη επισκέψιμη και τουριστική και βιώσιμη για τους Καλαματιανούς, αν οι Πρεβεζάνοι που δώσανε ένα κομμάτι και το κάνανε μαρίνα εξαιρετική και πηγαίνουν τα σκάφη και λιμενίζονται αφήνοντας τα ωραία χρήματα τα οποία τα απολαμβάνουν οι Πρεβεζάνοι, αν οι Θεσσαλονικείς όλοι αυτοί είναι σκημένοι ή οτιδήποτε θέλει να πει ο κ. Πελετήτης, ναι, είμαι και εγώ και είμαστε και εμείς.
0: Ναι, λέει η κυρία Σίμου σε αυτό. Έφερε το θέμα ως παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και λέει να μας πει αντιπολίτευση, θα επέτρεπε ποτέ ο Δήμος Θεσσαλονίκης να κάνουν μαρίνα μέγκα γιότ μπροστά στο Λευκό Πύργο? Όχι, αυτή ήταν η απάντησή της.
2: Ναι, αλλά ψεύδεται ασύστολα, γιατί δεν μιλάμε για μαρίνα μέγκα γιότ στο κομμάτι που ανήκει στο Δήμο. Μιλάμε για μαρίνα μέγκα γιότ εκεί που ανήκει στον Όλπα και ο οποίος έχει το όλο το δικαίωμα να το κάνει. Και δεν λέω, πρέπει να συζητήσουμε μαζί του και να βάλουμε τους όρους μας. Αλλά πότε είδατε τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, τον νίνι τους προηγούμενους επί Δημαρχίας Πελετήδη, με τον δήμαρχο να συζητάει? Δείξτε μου μία φωτογραφία, βρείτε μου, πότε καθίσαν να συζητήσουν. Εσείς και εγώ και υποθέτω και όλοι όσοι μας ακούνε, με τον γείτονά μας, ακόμα και αν έχουμε διαφορές, συζητάμε για να τις λύσουμε τις διαφορές. Συζητάμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Δεν βγαίνουμε στα ραδιόφωνα να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλον. Και εδώ έχουμε τον έναν να κατηγορεί τον άλλον. Τον άλλον δεν τον βλέπω να κατηγορεί. Απλώς προσπαθεί να κάνει δουλειά. Και δεν το. Η πόλη δεν, δια του Πελετήδη δεν δέχεται ότι κάποιοι θέλουν και φροντίζουν να μας φέρουν επενδυτές. Δηλαδή, όχι μόνο ο δήμαρχος στα του Δήμου βάζει εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η πολιτική του και θα το ξαναπώ, ψηφίστηκε. Οπότε έχει κάθε δικαίωμα. Αλλά οι πατρινοί να το σκεφτούν καλά αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης στις επόμενες εκλογές στα τέλη του 28. Αλλά βλέπουμε το δήμαρχο Πελετήδη να βάζει εμπόδιο επενδυτικό ακόμα και εκεί που δεν τον σπέρνουν. Που θα ξαναπώ, ως δήμαρχος θα πρέπει να καθίσει να συζητήσει και να βάλει όρους. Και σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να μπουν όροι πολύ συγκεκριμένοι και ρήτρες και πλαίσια, γιατί η εξυπηρέτηση των δημοτών πρωτεύει. Αλλά όταν εξ αρχής λες θα γίνει κόλαση, ότι έχω βγάλει το όπλο πολυβόλο και περιμένω στη γωνία, ότι νιώθω εχθρικά απέναντι σε αυτόν ο οποίος θα έρθει να επενδύσει στην πόλη μας. Χωρίς επενδύσεις πού πάμε, κύριε Φλαμή? Πού θα πάει η ανεργία? Πόσο θα μείνουν ακόμα οι νέοι μας? Τι πρόοδο θα δει αυτή η πόλη? Ανεπίσκεπτη τελείως, τουριστική εξέλιξη καμία. Είναι μια πόλη με τεράστιες προοπτικές και μένουν όλες αναξιοποιητές. Και ενώ μένουν αναξιοποιητές οι προοπτικές του Δήμου, εδώ έχουμε ένα δήμαρχο να απλώνει τα μπλοκάμια του για να δώσει διαπιστευτήρια στον αρχηγό του κόμματος που τον προτείνει και τον εκλέγει, για να λέμε την αλήθεια σε αυτή την πόλη. Βγάζει τα μπλοκάμια του λοιπόν και εκεί που αρέσκεται κάνει επαναστατική γυμναστική, αγώνες και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο εκτοξεύει πυρά εκπροσωπώντας όλους τους πατρινούς. Μα εκπροσωπούν όλους τους πατρινούς αυτές οι εκφράσεις που λέει. Δηλαδή πλέον έχει πιάσει ταβάνι η αλαζονία. Και θα το ξαναπώ, ναι, για να τα ακούσω πρώτος εγώ. Τρεις φορές τον ψήφισαν οι πατρινοί. Του δώσαν δικαίωμα να ασκεί διοίκηση σε αυτή την πόλη. Αλλά την ασκεί με το χείριστο τρόπο, πηγαίνοντας στην πόλη, να χρησιμοποιήσω τη λέξη του, στην κόλαση. Κόλαση είναι αυτή. Άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή σας για τα ατυχήματα στους δρόμους, που δεν φτιάχνουν τα οροστρώματα. Βγάλαμε ένα βιντεάκι προχτές, και δείτε το, αγαπητοί ακροατές, που δείχνουμε 10 μόνο από τα πολύ περισσότερα δημοτικά κτίρια τα οποία επί 12 ετία είναι αναξιοποιητά. Δεν γίνεται τίποτα στον κοινωνικό τομέα, δεν κάνει τίποτα ως δήμαρχος για τα θέματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα και ξαφνικά βγάζει τα πολυβόλα και, και βγαίνουν και οι δημοτικοί του σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι σαν ηχό της ίδιας φωνής που έρχεται εκ του περισσού να μας λένε κόλαση, τοξικότητα, μίσος, μυσαλλοδοξία από έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί όλη την πόλη. Εγώ ντρέπομαι, θα το ξαναπώ, ως πολίτης που εκφράζει την πόλη μου, την Πάτρα, την Αρχόντισσα, την Πάτρα την πολυπολιτισμική, την Πάτρα την ανοιχτή κοινωνία προηγούμενων αιώνων, την Πάτρα την ηγέτιδα του Νότου, και την εκφράζει ένας δήμαρχος με τέτοια φρασιολογία που την εννοεί κιόλας. Δεν είναι ότι τα λέει, θα τα κάνει και πράξη.
0: Κάτι τελευταίο, μια και το είπατε και εμείς, θέλω και πραγματικά να δώσω βήμα σε αυτό και να το ακούσουμε. Για το θέμα των λιμάτων, επειδή ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Βέβαια, ο Βαντεράκης λέει ότι είναι καθαρά πλέον σε όλες τις θάλασσες. Τι απάντησε στην ερώτησή σας ο κύριος Πελετήδης?
2: Παραδέχτηκε ότι από το Φεβρουάριο γνωρίζαν το πρόβλημα. Και ρωτάω εσάς, είχατε καμία ενημέρωση επίσημη ή ανεπίσημη από τη ΔΕΙΑ ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα?
0: Όχι, μέχρι πριν από 2 εβδομάδες που το υποκλάδεις σε κάποιο ραδιόφωνο εκεί πέρα.
2: Δεν το υποκλάδεις. Εμείς το αναδείξαμε, η αντιπολίτευση.
0: Ναι, το υποκλάδεις ενώ σου απάντησε. Το παραδέχτηκε, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ.
2: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που λέτε ήταν Μάη μήνα. Και η ζημιά, όπως παραδέχτηκε, ήταν από το Φεβρουάριο. Άρα, δεν λέω ότι θα κάναμε κάτι καλύτερο στο θέμα της διαχείρισης. Γιατί να δεχτώ, ήταν μια πολύ δύσκολη βλάβη, ήταν μέσα στο ποτάμι, ήταν τεράστια η ροή και των υδάτων και των λιμάτων. Και μπορεί πραγματικά τεχνικά να ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αλλά ειλικρίνεια μηδέν. Μας το απέκρυψαν. Μια ζημιά η οποία γινόταν και σε μια εποχή που ήταν άνοιξη και μπορούσαν οι πατρινοί να κατέβουν στη θάλασσα, να πλατσουρίσουν τα πόδια τους στα παιδάκια ή να κολυμπήσουν κάποιοι, και μας το κρύψανε. Και περιμένανε να αποκαλυφθεί το θέμα από την αντιπολίτευση και να τους δείξουμε αδιάψευστα βίντεο για να το παραδεχθούν. Και πώς να πείθομαι μετά ότι η βλάβη ως διαμαγείας μέσα σε ένα 24ωρο λύθηκε? Ναι, πείθομαι. Το δέχομαι ότι το λύσανε το πρόβλημα και μακάρι. Αλλά αυτά τα λίμματα στη θάλασσα πέσανε. Δεν τα πήραν τα ρεύματα να τα πάνε στη Μεσόγειο. Ας κάνουμε λοιπόν μετρήσεις. Εμείς αυτό είπαμε. Ο κύριος Δούρος, ο Θάνος, ο δημοτικός μας σύμβουλος που έθεσε το ερώτημα, πολύ κόσμια, όπως όλοι θέτουν ερωτήματα κόσμια και οι της δημοτικής αρχής μας θεωρούν αντιπάλους και μιλάνε με εχθρικότητα. Τι τους είπε ο κύριος Δούρος? Μετρήσεις τακτικές να κάνει ο Βανταράκης κάθε εβδομάδα για να πιστούμε ότι πραγματικά τα νερά είναι κατάλληλα. Γιατί μιλάμε για δημόσια υγεία. Και ναι, είμαστε καχύποπτοι όταν από το Φλεβάρι μέχρι το Μάη αποκρύπτουν μια τέτοια μεγάλη ζημιά.
0: Όχι, αλλά δεν κάνετε άσχημα εσείς που ρωτάτε. Γιατί σίγουρα η πόλη θέλει να μάθει σαφείς απαντήσεις και περιστατωμένες και τεκμηριωμένες από τη Διεύθυνση Υγείας το τι γίνεται στις θάλασσες. Είναι 100% βέβαιο. Ξεκινάει μπάνια, έχει ήδη ξεκινήσει.
2: Και επειδή η θάλασσα.
0: Το συζητάμε αυτό.
2: Ενιαία και με τα ρεύματα, αυτά τα λίμματα μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Εμείς θυμήσαμε ότι έχουμε παντοροϊκά δίκτυα στο κέντρο της πόλης, άρα και στην Παπαφλέσσα υπάρχει πέρασμα των λιμάτων στη θάλασσα, και θυμήσαμε ότι η Δημοτική Αρχή που με μεγάλη καθυστέρηση δέχτηκε τελικά να γίνει η σύνδεση των οικειών του Αγίου Βασιλείου και του Ρίου και όλων των πρώην κοινοτήτων του πρώην Δήμου Ρίου, ακόμα δεν έχει σπεύσει να συνδέσει. Άρα έχουμε σε όλο το εύρος των 42 χιλιόμετρων που βγαίνει στη θάλασσα ο Δήμος μας ενδεχομένως μόλυνση, ρήπανση. Μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική, αλλά οι μετρήσεις θα μας το δείξουν. Στην ναι, εποχή σωστά. Που έχουμε όλα τα εργαλεία, δεν τα αξιοποιούμε? Έχουμε πανεπιστήμιο δίπλα μας, και θα ξαναπώ, Όπως δεν συνομιλεί ο δήμαρχός μας με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, έτσι δεν συνομιλεί και με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, δεν συνομιλεί με κανέναν, δεν συνομιλεί και δεν ακούει τις δημοτικές παρατάξεις. Έχουμε κάποιον που δηλώνει αλάνθαστος, που κάνει του κεφαλιού του ή ό,τι του στέλνουν εξ Αθηνών ως εντολή να κάνει. Έτσι δεν προοδεύει αυτή η πόλη. Και όποιες πόλεις έχω δει να προοδεύουν, κύριε Φλαμή, πιστέψτε με, 75 δημάρχους έχω επισκεφτεί τα τελευταία 8 χρόνια, είναι οι δήμοι στους οποίους οι δήμαρχοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με τον οποιονδήποτε και με τον υποτιθέμενο αντίπαλο προκειμένου να βρουν κοινό τόπο. Στην εποχή που συζητούν οι ΗΠΑ με το Ιράν και η Ρωσία με την Ουκρανία, έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος δεν συζητάει με κανέναν. Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος? Πόση τοξικότητα να
0: αντέχει? Θέλω να πω κάτι και το λέω δημόσια. Γιατί πραγματικά πρέπει να το πω, σου δίνω, Πέτρο μου, συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνεις και το πάθος με το οποίο το κάνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα ζητήματα που αφορούν στην Πάτα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχεις στα πάντα δίκιο, αλλά σημασία έχει ότι προσπαθείς και πραγματικά δίνεις ένα παρόν το οποίο είναι ζηλευτό. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω δημόσια, σαν δημοσιογράφος, πρώτη φορά βλέπω στην αντιπολίτευση τόση δουλειά να γίνεται, που βοηθά και τη Δημοτική Αρχή, αν θέλεις, και πραγματικά σου δίνω δημόσια συγχαρητήρια και σου μιλάω και στον Νικό, γιατί είμαστε φίλοι, για αυτό το οποίο κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά συγχαρητήρια, Πέτρο Ψωμά, από εμένα που παρακολουθώ την επικαιρότητα στην Πάτρα εδώ και κάποια χρόνια.
2: Δεν είμαι παραεπικεφαλής μιας παράταξης. Το πάθος είναι συλλογικό, η δουλειά είναι συλλογική.
0: Εγώ λέω Πέτρο Ψωμάς και εννοώ όλο το σπιράλ. Αλλά λέω Ψωμάς.
2: Δεν θα άντεχα να κάνω ό,τι κάνω αν δεν είχα την αμέριστη υποστήριξη ανθρώπων πολλών αξιόλογων. Και με την ευκαιρία, και ευχαριστώ για τα καλά τα λόγια, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή η δουλειά που κάνουμε. Ποτέ δεν είναι.
0: Όχι, για να τα λέω δημόσια σημαίνει ότι εγώ δεν χαρίζομαι εύκολα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Αλλά όταν βλέπω κάτι που γίνεται, δεν μπορώ να μην το πω, ρε Πέτρο. Δεν γίνεται να μην το πω. Δεν γίνεται. Πώς θα το γίνει, δηλαδή? Κάνεις δουλειά, τέλος.
2: Αυτή η δουλειά λοιπόν δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής και οργανωμένης προσπάθειας. Και να πω με την ευκαιρία ότι έχουμε μπει στο δίμηνο των εσωτερικών διαδικασιών στο Σπιράλ. Έχουμε και το Πολιτικό Συμβούλιο την Κυριακή και την ολομέλειά μας, 650 μέλη έχουμε, τη μεθεπόμενη Κυριακή στις 24 Μαΐου, και εκλογές που θα αναδείξουμε ξανά και επικεφαλής και γραμματέα και πολιτική γραμματεία, και μάλιστα τη γραμματεία την πολύ κρίσιμη που θα τρέξει το πλάνο μέχρι τις εκλογές τις επόμενες, γιατί μόνο συλλογικά συζητώντας, μιλώντας, συνεργαζόμενοι, πολύ μαζί, ο καθένας στον τομέα του και ακούγοντας ο ένας τον άλλον, εμείς την συνεργασία και την έχουμε πεδώσει και την κάνουμε πράξη. Και μπορεί να γυρίζω πολλά βράδια σπίτι πονοκεφαλιασμένος, αλλά γυρίζω σοφός. Γιατί κάποιοι που ξέρουν καλύτερα από μένα κάποια θέματα με πείθουν. Και λέω ναι, αυτό που δεν βλέπουμε να κάνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος. Έχει την ατζέντα του, έχει τις γραμμένες από πριν ομιλίες του, έρχεται και τις λέει, δεν ακούει κανέναν μας, και έτσι και σηκώσουμε λίγο τόνους και μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και της λογικής, μας βρίζει κιόλας.
0: Καλημέρα.
2: Άρα το λέω και σε ευχαριστώ, και ξέρω ότι σπάνια παίρνουμε δημόσια επένουση εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν είναι παράπονο, είναι πραγματικότητα. Τον έπαινω και σε ευχαριστώ, τον καταγράφω και τον προσφέρω στους δημότες ως αποτέλεσμα ενός τρόπου δουλειάς που εμείς έχουμε εισηγηθεί δύο φορές και θα εισηγηθούμε και τρίτη για διοίκηση στο Δήμο Πατρέων.
0: Έχει σημασία, το λέω και εγώ που δεν χαρίζομαι, στο ξαναλέω πάλι έτσι. Εγώ ξέρω ότι δεν χαρίζομαι και τα λέω όλα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Το έχεις βιώσει και εσύ άλλωστε αυτό. Λοιπόν.
2: Το έχω υποστεί στο πετσί μου, Κωνσταντίνε Φλαμή, και από σένα προσωπικά το γύρισα και εγώ στον Ενικό και από άλλους ταγούς της πόλεως.
0: Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και εσύ, κύριε, τα λέμε σε λίγο.
3: Sky 89,4.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, Γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο bungee jumping για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Sky 89,4.
9: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Σε αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, γιατί το κόλασε δηλαδή στο λιμάνι, έτσι και πάρουν το βόρειο τμήμα όλο το βόρειο τμήμα και το δώσουν σε ιδιώτες. Αυτή ήταν η ατάκα του Πελετίδη, η οποία εκφράστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατραίων.

Ακούτε τους Killers. Σε ένα υπέροχο κομμάτι που επέλεξε ο Κωνσταντίνος Γκύρης.

Χαμός γίνεται στο Καστελόκαμπο τώρα, κύριε κύριοι, με ένα αρμυρί και ένα δεντράκι δηλαδή, το οποίο έχει φυτρώσει εκεί στην παραλία, και έχουμε επίθεση από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Χώτο, κατά του συνεργείου του Δήμου, οι οποίοι τελικά υπήρχε εκεί ένας χειριστής του Δήμου με ένα μηχάνημα, και το αρμυρίκι το κλαίνε τώρα, το ξύλο στο αρμυρίκι, και έχει βγάλει μια ανακοίνωση στο Facebook και λέει: ήρθαν οι βάρβαροι και το έλειωσαν στην άμμο χωρίς αισθήματα, γιατί έτσι τους ήρθε. Συνεργείο του Δήμου πήγε με σκαπτικά μηχανήματα να καθαρίσει τρομάρα τους την παραλία, όχι μόνο την έκανε άθλιο χωράφι καταστρέφοντας το υπέροχο επιφανειακό στρώμα από βοτσαλάκια, αλλά ο νεάνταρταλ χειριστής έσβησε την επιφάνεια και το αρμυρίκι μας. Να στοιχιώνει τον ύπνο σου, χοντρά άνθρωπε. Πώς θα πέτσει αυτός?

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τις Κολάσιος και θα έχουμε τον κύριο Βόλη στην γραμμή, τον επικεφαλής παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που άκουσε και εκείνος τον Δήμαρχο να μιλάει για κόλαση. Θα πάω στον κύριο Βόλη. Καλημέρα κύριε Βόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Ψωμά και την κυρία Σίμου προηγουμένως, άρα μιλάτε τελευταίως στην εκπομπή αυτή και για το θέμα της κολάσεως.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς το ακούσατε αυτό. Είδατε και την κόντρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Νέας Δημοκρατίας. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς ως επικεφαλής της αντιπολιτεύσεως?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτή η κόντρα δεν είναι κόντρα κομματική μονάχα. Είναι κόντρα της Δημοτικής Αρχής με την κοινωνία, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία δεν θέλει ρητορική μίσους, δεν θέλει να ακούει τη λέξη επανάσταση και πόλεμο, θέλει να ακούει τη λέξη συνεργασία, τη λέξη συνένεση, τη λέξη ορθολογισμό, τη λέξη επιχειρήματα, τη λέξη κοινωνικό όφελος. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η πόλωση δεν είναι υπέρ του κοινωνικού όφελος. Έχω την αίσθηση, κύριε Φλαμή, ότι αν θέλουμε την πόλη μας να τη δούμε καλύτερη, πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, εμείς, ο Δήμος, ο ΟΛΠΑ, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, και να βρίσκουμε λύσεις που βοηθούν την πόλη μας. Όταν ακούμε λοιπόν τον Δήμαρχο Πατρέων εδώ και πολλά χρόνια να λέει και να ισχυρίζεται ότι δεν θέλει τον τουρισμό κουραζιέρας, ότι δεν θέλει τον τουρισμό της Μαρίνας με το μεγάλο γιότ, νομίζω ότι είναι η κοινωνία, και όχι μόνο ένα κόμμα, απέναντί του. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και στο τέλος θα μείνει μόνος του. Και τι θα κάνει απλά η λαϊκή συσπήρωση? Θα πρέπει, και ο πολίτης θα το καταλάβει αυτό, πρέπει, έτσι, θα πρέπει λοιπόν η λαϊκή συσπήρωση να γυρίσει πάλι στα ποσοστά που αντιστοιχούν σε αυτή την ιδεολογία. Γιατί η Πάτρα αρκετά έχει υποφέρει από ιδεολογίες αιμονικές και στήρες. Αυτό έχω να πω.
0: Ναι. Εσείς λοιπόν είστε υπέρ του να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση ως πόλη με τους ιδιώτες, με τον ΟΛΠΑ κλπ. Ώστε εκεί να γίνει η Μαρίνα Μεγαγιώτ, να γίνει η κρουαζιέρα, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη μέσω της θαλάσσης. Αυτό λέτε.
1: Αν
0: ο
1: πλανήτης υπάρχει...
0: λέει όχι, δεν το, να πάνε αλλού, εκεί το θέλω θαλάσσιο μέτωπο και τον Πατρινό.
1: Ναι.
0: Βόλτα.
1: Αν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που ισχυρίζεται ότι δεν θέλει τον τουρισμό της κρουαζιέρας και δεν θέλει τον τουρισμό της Μαρίνας των μεγάλων σκαφών, συγχωρέστε με, εγώ θα είμαι απέναντί του. Και θεωρώ ότι θα είναι όλη η κοινωνία απέναντι σε ένα τέτοιο άνθρωπο που θα ισχυρίζεται αυτά.
0: Ναι, αλλά σου λέει τα ζυγίζω και προτιμώ ζυγίσει, κατά μήκος εκεί της παραλίας
1: να
0: γίνει ότι, βόλτα.
1: Να τα ζυγίσει όσο θέλει, καμιά κουραζιέρα και καμία μαρίνα δεν σου απαγορεύει τη βόλτα. Λοιπόν, χώρος για περπάτημα υπάρχει πάρα πολύ, σε μεγάλη έκταση. Έχουμε και πεζόδρομους και πολλές δυνατότητες για πεζόδρομο και για περπάτημα. Αν λοιπόν το πρόβλημα της Πάτρας είναι μόνο το περπάτημα, πάλι θα είμαι απέναντί του. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη λέμε ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι χωρίς ρητορική μίσους και αντιπαλότητας και πόλωσης και να συζητήσουμε στο τι είναι αυτό που, είναι αυτό που ωφελεί την πόλη. Αν την πόλη την ωφελεί το να έχουμε μόνο ένα χώρο να περπατάμε και να ακούμε τους καρδιολόγους που λέμε εμείς για την καρδιά να κάνετε περπάτημα, λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν είναι αυτό που θέλει η πόλη. Η πόλη θέλει ανάπτυξη και ανάπτυξη, η καλώς εννοούμενη ανάπτυξη. Υπάρχει και ανάπτυξη που είναι κακώς εννοούμενη. Τι εννοώ λοιπόν καλώς εννοούμενη? Θέλει επενδύσεις, θέλει θέσεις εργασίας, γιατί αν έρθουν και γίνουν κάποιες υποδομές κάτω στην περιοχή του Βόρειου Λιμένα, προφανώς θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για τους πατρινούς πολίτες, κάποιοι θα έχουν εισόδημα, κάποιοι θα δουλεύουν μελλοντικά, γιατί υπάρχει μια συνεργασία επαγγελμάτων όταν έχει ένα τουρισμό κουραζιέρα στην πόλη. Κάτι θα δουλέψουν περισσότερο που δεν δουλεύουν τώρα. Και να σας θυμίσω ότι το κέντρο αυτή τη στιγμή της πόλης, κύριε Φλαμή, σιγά σιγά μαραζώνει, νεκρώνει. Καταστήματα στο κέντρο της πόλης σιγά σιγά.
0: Έχουμε κλείνει. Πολλά, έχουμε και στην Εζόνωση λοιπόν, και άλλο κλειστό κατάστημα κλπ.
1: Λοιπόν,
0: τα ξέρουμε αυτά.
1: Κύριος Πελετήδης, αν αυτό είναι το όραμά του, λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι το δικό μου όραμα. Και σε αυτό θα είμαστε κάθετα αντίθετοι, όχι ως κόμμα όμως, προσέξτε, ως κοινωνία. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο ο νέος δημοκράτης που πρέπει να τη δράσει, πρέπει να τη δράσει και αυτός που ψηφίζει ΠΑΣΟ και αυτός που ψηφίζει και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η ρητορική μάλλον του μίσους, στρέφεται εναντίον των υποτιθέμενων αστικών κομμάτων. Και αν ακούσουμε τον κύριο Πελετήδη και τη Δημοτική Αρχή όταν μιλούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταλάβετε ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο λόγος ο καταγγελτικός και φυσικά να προασπίζονται τη μαξιστική επαναστατική ιδεολογία τους. Μόνο που αυτή η ιδεολογία κρύθηκε, έχει μείνει πια στο χονδρούμα της ιστορίας. Ο κόσμος προοδεύει, αλλάζει, υπάρχει ελεύθερη αγορά, ελεύθερη οικονομία.
0: Ναι, δυστυχώς, και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε.
1: Αλλά αυτός είναι πια.
0: Ναι, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Λέτε ότι όταν ακούει ο επενδυτής λέξη κόλαση, δεν μπορεί εύκολα να πιστεί π.χ. από τον Όλπα ή από άλλους φορείς τελικά να επενδύσει παρά την κόλαση που λέει ο Πελετίδης, ή θα κάνει πίσω ο επενδυτής?
1: Κοιτάξτε, είναι υποκοινωνιακά τρίκ αυτό του κ. Πελετίδη. Εγώ του είπα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον συγγνώμη, το έχω πει παλιότερα, όχι προχθές. Του είπα λοιπόν, αν είναι τόσο μεγάλος επαναστάτης, γιατί δεν πάει σήμερα στο λιμάνι, σήμερα στον χώρο που διαχειρίζεται ο Όλπα, να τον κάνει δικό του? Γιατί δεν πάει λοιπόν σήμερα να κάνει την κόλαση στο λιμάνι και να πει θα κατεβάσω τις μπάρες, θα σπάσω τα κάκελα και αυτός ο χώρος θα γίνει του πατραϊκού λαού? Αν λοιπόν είναι τόσο πραγματικά τέτοιος επαναστάτης, θα το κάνει τώρα. Τι περιμένει? Ο επενδυτής, κύριε Φλαμή, δεν θα μιλήσει δυστυχώς με τον Δήμο Πατρέων, θα μιλήσει με τον Όρκο και με τους, αυτούς που διαχειρίζονται τον χώρο. Δυστυχώς ο Δήμος Πατρέων θα μείνει απ' έξω. Και γιατί μένει απ' έξω? Γιατί είναι επιλογή του Δημάρχου, όταν έχει τέτοιο λόγο κατακριτικό, να μένει στο περιθώριο. Σας θυμίζω μόνο.
0: Yeah, ξέρετε, ναι. Αν ας πούμε έχουμε κάθε μέρα εκεί πορείες όταν ξεκινήσουν τα έργα, τι θα λέει ο επενδυτής?
1: Να είστε σίγουρος ότι στο τέλος με το σύστημα θα είναι ο κ. Πελετίδης. Και το έχουμε αποδείξει αυτό, σας το θυμίζω, με την ανάπλαση του εργοστάσιο Λαδόπουλου, όπου τελικά θα γίνει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα παρακολουθεί λιγότερος χώρος από ό,τι είχε προβλεφθεί στο Δήμο Πατρέων. Και εκεί έχει συνενέσει ο κ. Πελετίδης. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πόλη έχει μείνει στο περιθώριο, έχει μείνει στη μιζέρια και έχει ευθύνη και αυτός που ψηφίζεται με αρφαγιώτα και αυτός που το ψηφίζει όμως.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Πάντα από το Sky. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα το συλλαλητήριο και η πορεία προς το Σύνταγμα της ΑΔΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει στο δημόσιο τομέα. Κλειστοί είναι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και η Σταδίου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημία, στην άνοδο της Συγκρού και στη Μάρνη προς την Πατησίων. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέα, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μία γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι τα χθεσινά επεισόδια ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών. Στο ερώτημα για το πώς κατάφεραν να μπουν στο χώρο του Πανεπιστημίου, διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε, επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με τα φαινόμενα αυτά βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Μέσα στο Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, που θα κυμαίνεται από 30 ως 50%, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογής. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομή. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Επιβεβαιώνει αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας στις πληροφορίες που δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες ότι η τουρκική κυβέρνηση προωθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει, ας είναι βίωνος ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας. Μια τέτοια κίνηση είναι καθαρά για εσωτερική κατανάλωση. Δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, σχολίασε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική με θύμα 26χρονο μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφι είναι τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 της Super League. Υπενθυμίζεται ότι βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, καθώς η κριτική ομάδα έχει κατακτήσει το κύπελο και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off του Europa League. Σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν τον Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκόρ 1-1, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28, ενώ στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει

Με ξυπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

αρκετές φορές το λέμε, ότι την ώρα που η κοινωνία, η πολιτική, όλοι μας ασχολιόμαστε με διάφορα μικρά ανούσια εσωτερικά ή εξωτερικά, εκεί έξω η κοινωνία βιώνει άλλα πιο σοβαρά ζητήματα, πιο ζωτικής σημασίας προβλήματα. Και είναι πραγματικά μια κοινωνία εκτός πραγματικότητας όταν μετά από δεκαετίες τι συζητά σήμερα, πως ακόμα και σήμερα που τα πράγματα έχουν αλλάξει στη μόρφωση των νέων, στην εκπαίδευση, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει η δημόσια παιδεία, υπάρχει η ιδιωτική παιδεία, υπάρχει το εσωτερικό, δυστυχώς υπάρχει και το εξωτερικό, υπάρχουν ακόμα παιδιά, οικογένειες που ντύνονται στα μαύρα και πενθούν, διότι το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να καταφέρει ένα καλό βαθμό στο σχολείο ή την εισαγωγή του σε ένα από τα πανεπιστήμια. Η περίπτωση της Ηλιούπολης έρχεται, ενώ δεν θα έπρεπε, σε αυτή την κοινωνία να χτυπήσει πολλά καμπανάκια για αυτά που θα έπρεπε να γίνονται στα σχολιά και δεν γίνονται, και για εκείνα που θα έπρεπε να καλλιεργούνται στις οικογένειες που απαιτούνται ενίοτε βαθμοί, σίγουρη επιτυχία για να βγει η μαμά και ο μπαμπάς στη γειτονιά ή για να γράψει στο Facebook ότι ο γιος, η κόρη πέρασε στην τάδε σχολή και θα γίνει γιατρός με 1200 ευρώ, άνεργος δικηγόρος και ούτω καθεξής. Μια κοινωνία ασυντόνιστη, ένα πολιτικό σύστημα που περί άλλων τυρβάζει και πάνω απ' όλα ένα σύστημα της πολιτείας που ακολουθεί τα γεγονότα, δεν τα προλαμβάνει. Τα επίκαιρα αρκετές φορές αναδεικνύονται, κρατούν μια-δυο μέρες και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας ξεχνιόνται μέχρι

0: την επόμενη φορά που κάποια άλλη κοπέλα, που κάποιο άλλο παιδί θα πηδήξει από τον Έκτο. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε, στο στούντιο των προσφυγικών, 12 και 4 μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού. Οι αναφορές μας σε θέματα τα οποία απασχολούν στο σήμερα και η διείσδυσή μας μέχρι εκεί που μπορούμε. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι αυτός που ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής και στα FM στους 89,4. Πάντα σας καλωσορίζουμε, θα το κάνω και σήμερα, γιατί δεν είστε μόνο εδώ στην Πάτρα, είστε και στον υπόλοιπο νομό. Καλό μεσημέρι στο Αίγιο, στην Αιγαία Αλία, τα Καλάβρητα, τον Κάμπο μας. Καλό μεσημέρι στους γειτονικούς μας νομούς, που πολλοί είναι αυτοί που μας ακούν καθημερινά, από την Άμφισσα μέχρι το Μεσολόγιο και από τα νησιά του Ιωνίου μέχρι τον Πύργο και την Κόρινθο. Διαδικτυακά είμαστε παντού, αρκεί να το πράξετε και να μας ακούστε από το κινητό σας, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας, στο www.skypatras.gr. Κοντά μας και σήμερα μέχρι τη μία η κυρία Δέσποινα Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Πραγματικά είναι να απορεί κανείς, και το είπαμε και νωρίτερα στο εισαγωγικό μας σχολιαστικό, πώς είναι δυνατόν όταν οι εποχές αλλάζουν, όταν τα ίδια τα παιδιά από το γυμνάσιο, μη σας πω και από το δημοτικό, δεν έχουν την οτροπία, δεν θα έλεγα όπως το λέγαμε εμείς τα δικά μας μαθητικά χρόνια του φυτού, αλλά έχουν το δικό τους σχέδιο, το δικό τους όραμα, το δικό τους τρόπο μελέτης. Υπάρχει και η φροντιστηριακή στήριξη, να υπάρχουν ακόμα και σήμερα φαινόμενα παιδιών που άλλα δεν πάνε καν να δώσουν πανελλαδικές, και υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και για λόγους ευσυνειδησίας, που δεν είναι έτσι, δεν είναι ορθή η σκέψη, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά θα απογοητευτούν, προτιμούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, προτιμούν να αφαιρέσουν την ίδια τους τη ζωή. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται και δεν μπορεί, γιατί κανένα πρόβλημα, κανένα ερώτημα δεν απέχει μακριά από την απάντηση ή από τα αίτια. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω, γιατί δεν είναι να το ξεπερνάς, είναι όμως να το θεραπεύεις. Και δεν ξέρω αν το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, διατηρώντας επί δεκαετίες αυτό το σύστημα εισαγωγής σε πανεπιστήμια, όταν σε άλλες χώρες, σε άλλες υπήρους, επιλέγεις, μελετάς και λες εγώ θα πάω να γίνω δάσκαλος, θα πάω να γίνω αρχιτέκτονας, δικηγόρος, μηχανολόγος, εδώ υπάρχει αυτό το διαιτές της πίεσης, της μελέτης, της παπαγαλίας, της διαμόρφωσης μιας άλλης ψυχοσύνθεσης, πληρώνουν οι γονείς, πιέζεται το παιδί, πετυχαίνει και κάπου που μπορεί να μην το θέλει, τελειώνει και πανεπιστήμιο που μπορεί ποτέ το αντικείμενο αυτού να μην το εξασκήσει, και όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και στο συναισθηματικό σκέλος, στο ψυχολογικό, και στο τέλος δεν απορρέει και τίποτα θετικό στο αύριο, στην αγορά, στο επάγγελμα, στη μόρφωση. Καλωσορίζω εδώ στο Sky την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Νικολέτα Καραγιάννη, εδώ από την Πάτρα, γιατί πρέπει να μας βάλει αυτό το οποίο συνέβη, όπως συνέβη στην Ηλιούπολη τη φορά στην Αττική, σε μια πραγματική βάση, όχι σε μια υποτιθέμενη βάση. Τι κάνετε, κυρία Καραγιάννη?
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτσι, με αφορμή, όπως είπατε, το τραγικό αυτό περιστατικό, και όχι το ίδιο το περιστατικό, αλλά με αφορμή αυτό ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια πάλι η ανάγκη για να δούμε περισσότερο την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, και όχι μόνο εντός του μιας ιδιαίτερα ψυχοπιεστικής συνθήκης, όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά γενικότερο, σε ένα γενικότερο έτσι πλαίσιο.
0: Τώρα, υπάρχουν τόσο ευσυνείδητα, αν αυτό είναι ευσυνείδησία, γιατί θεωρώ δεν είναι, παιδιά τα οποία σου λέει εγώ δεν μπορώ, το πάλεψα ή αμέλησα, δεν ξέρω τι από το δύο είναι, δεν μπορώ να πετύχω εκεί που θα ήθελε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, και θα τους ντροπιάσω στην οικογένεια, στη γειτονιά, στην πόλη, στο χωριό, και βάζουν τέλος στη ζωή τους. Υπάρχουν τέτοια παιδιά, ναι, ακόμα?
1: Υπάρχει πολύ έντονο το άγχος και η αγωνία και ο φόβος ότι θα αποτύχω, ότι αυτό που θα κάνω, αυτό που άκουμε πολύ συχνά από τους εφήβους, ότι θα απογοητεύσω τους γονείς μου, θα κάνω κάτι που δεν το περιμένουν, δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω τη σχολή που περιμένουν από εμένα. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ έτσι έντονα και ο φόβος και η αγωνία της αποτυχίας, όπως σας είπα, αλλά και της απόρριψης. Και πολλές φορές αυτός ο φόβος, το ότι αν αποτύχω, αν θα πετύχω αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμένα, που προσδοκούν από εμένα, αυτός ο φόβος και η αγωνία είναι πολύ πιο επιβαρυντικός από τις ίδιες τις εξετάσεις. Δηλαδή αυτή η αγωνία του να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από εμένα, λειτουργούν σαν βαρύδια τα οποία έχουν τα παιδιά και τα οποία έτσι μεγαλώνουν πάρα πολύ το ψυχικό τους βάρος. Το ψυχικό βάρος που κουβαλάνε, και ιδιαίτερα σε μια πιεστική περίοδο όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι.
0: Αναρωτιόμουν, όταν λέμε ότι το παιδί μου πρέπει από τη Δευτέρα Λυκείου, επιλέγοντας και την κατεύθυνση, να ξεκινήσει κάποια φροντιστήρια, να εντατικοποιήσει την μελέτη του στο Λύκειο, δεν βάζει ποτέ καμία οικογένεια, κανείς από μας που με τα παιδιά μας το έχουμε βιώσει αυτό, να είναι ψυχικά ήρεμο, να μην έχει άγχος, να μην έχει τρέλα εντός εισαγωγικών, μην κάνει κάποιο κακό, μην στεναχωρηθεί. Άρα δεν αποτελεί ενδεχόμενο για την ελληνική οικογένεια μια τέτοια, όχι καθημερινή, αλλά υπαρκτή εξέλιξη.
1: Ναι, αυτό που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό, γιατί σε τι επικεντρωνόμαστε περισσότερο και χρειάζεται να επικεντρωθούμε στη σχέση που έχει ο γονέας με το παιδί, στο γεγονός ότι το παιδί θα νιώσει ασφάλεια σε ένα περιβάλλον. Ποτέ ένα παιδί, ένας έφηβος, νιώθει ασφαλής να μιλήσει για το άγχος του, για την αγωνία του, για το φόβο του. Ποτέ νιώθει ασφαλής όταν νιώθει ότι δεν τον κρίνουν, όταν νιώθει ότι είναι εκεί να τον καταλάβουν, να κατανοήσουν τον φόβο του και όχι να τον επικρίνουν, να κρίνουν την αγωνία του. Οπότε όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν το παιδί και ο έφηβος δεν αντιλαμβάνεται ότι, και δεν παίρνει σαν μήνυμα από το γονιό ότι η αγάπη και η αποδοχή μου είναι αδιαπραγμάτευτη. Ναι. Δηλαδή το ότι η αγάπη του γονιού είναι άνευ όρων και προϋποθέσεων, που δεν έχει να κάνει ούτε με τις επιτυχίες τις επαγγελματικές, με τις πανελλαδικές, αλλά είναι εκεί και υπάρχει. Και αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυμα, αν το παιδί δεν το λάβει και δεν το λαμβάνει και στην παιδική ηλικία και στην εφηβική, αυτό το οποίο σκέφτεται είναι ότι όταν εγώ αποτύχω, όταν εγώ δεν τα καταφέρω καλά, είτε αυτό αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις είτε όχι, εκεί θα με αγαπάνε, θα είναι εκεί δίπλα μου ή θα είναι εκεί να κρίνουν και εμένα και να με απορρίψουν στο τέλος.
0: Κυρία Καραγιάννη, ναι. Ποιος από τους δύο, γιατί για πολλά θέματα πηγαίνουμε κατευθείαν στην συνάρτηση σχολείου, παύλα κράτους, οικογένειας, ενίοτε και εκκλησίας. Τι δεν κάνει καλά το κράτος? Έχει διαμορφώσει δεκαετίες τώρα ως ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να κάνει την λαμογιά, συγγνώμη για τη φράση μου, και να αλλοιωθεί σαν διαδικασία. Έχει ένα μονοδιάστατο πρόγραμμα εξέτασης και εξαρτώμενο από αυτήν εισαγωγής στα πανεπιστήμια παλιότερα και σταθεί, το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση στενάχωρη, πολυέξοδη, αγχωτική για το παιδί, για την οικογένεια. Πιστεύετε από το δικό σας τον χώρο της ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας, ότι αυτή είναι γεννησιουργός αιτία?
1: Όχι. Σίγουρα το γεγονός ότι τα παιδιά βιώνουν ένα χρόνιο στρες, γιατί το στρες αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε τις πανελλαδικές δεν έχει να κάνει μόνο με την τελευταία χρονιά, είναι ένα χρόνιο στρες, είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο μαθαίνεις ότι αξιολογείσαι και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επιτυχία, ο βαθμός. Και πάρα πολλά παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να θεωρήσουν ότι αυτό αποτελεί μέρος της ταυτότητάς τους σιγά σιγά, δηλαδή το αν θα αποτύχω ή θα επιτύχω δείχνει ότι αξίζω ή δεν αξίζω. Mm-hmm. Οπότε το ήδη υπάρχον σύστημα έτσι πιέζει τα παιδιά. Σίγουρα δεν υπάρχει ένα έτσι, δίκτυο ασφαλείας από το κράτος και την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ότι να υπάρχει σωστή και έγκυρη πρόληψη, ενημέρωση, να υπάρχουν μόνιμοι επαγγελματίες ψυχολόγοι στα σχολεία. Αυτό λοιπόν το δίκτυο το σταθερό δεν υπάρχει. Και σίγουρα, επειδή αναφέρατε πριν και την αυτοκτονία, είναι ένα ψυχικό βάρος που αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει την κατάθλιψη και ο στόχος δεν είναι να φύγω, να δώσω τέλος στη ζωή μου. Στόχος είναι να σταματήσω να πονάω τόσο πολύ, να σταματήσει αυτός ο αφόρητος ο ψυχικός πόνος που βιώνω. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην, και οι έφηβοι και όλοι οι άνθρωποι, να μην ανησυχούμε μόνοι μας. Δηλαδή, όταν θα εντοπίζουμε την αγωνία, το άγχος, την ασφάλεια, να συνδεόμαστε, να επικοινωνούμε αυτό το οποίο μας βαραίνει, αυτό το οποίο μας δυσκολεύει. Και ένας έφηβος ή ένα παιδί δεν μπορεί να το κάνει μόνο του. Χρειάζεται ένα πλαίσιο, μια συνθήκη, την οποία θα διαμορφώσουν οι γονείς ή το γενικότερο πλαίσιο και κυρίως οι γονείς που αποτελούν την πυρηνική κατάσταση, πιο πλαίσιο αυτό το ασφαλές. Ότι μπορώ να πω οτιδήποτε μου συμβαίνει, οτιδήποτε έχω κάνει, οτιδήποτε με ανησυχεί και θα είναι εκεί κάποιος να με ακούσει. Να με ακούσει και να με καταλάβει.
0: Επειδή για πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην κοινωνία της εποχής μας. Δηλαδή κάποτε ο δικός σας ο κλάδος ήταν από άγνωστος έως ανύπαρκτος για το πλατή κοινό. Δεν λέω ότι δεν υπήρχατε ως επιστήμη. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία πληθαίνουν, θα έρθει ο γονέας, θα πει το παιδί μου έχει την ένδειξη συμπεριφοράς ή να του πούμε κάτι να είναι πιο ήρεμο στα μαθήματά του, στις δοκιμασίες του, στις πανελλήνιες κτλ. Έχετε εικόνα από αυτού?
1: Ναι, πλέον τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση προς το συγκεκριμένο θέμα και δηλαδή είναι κάτι το οποίο ανοίγεται έτσι προς την κοινωνία, μιλάμε για την ψυχική υγεία, για αυτά τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν, οπότε έτσι φαίνεται ότι οι νέοι γονείς προσπαθούν ή τέλος πάντων υπάρχει αυτός ο βηματισμός προς την κατεύθυνση του ότι όταν κάτι με ανησυχεί, κάτι βλέπω στο παιδί, κάπως να το επικοινωνήσω. Όχι πάντα, αλλά γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόληψη, αυτή η ενημέρωση, το ότι χρειάζεται να, όταν δω ότι υπάρχουν σημάδια κινδύνου στο παιδί, σημάδια κινδύνου σε εισαγωγικά, δηλαδή όταν καταλάβει ο γονέας ότι το παιδί κάπως αποσύρεται, ότι πράγματα που κάνει και έκανε, που έκανε μάλλον που του έδιναν ευχαρίστηση και ικανοποίηση, είχε σταματήσει να τα κάνει, όταν υπάρχουν αλλαγές γενικά στη συμπεριφορά του, στον ύπνο του. Αυτά λοιπόν είναι ενδείξεις και σημεία που δείχνουν ότι κάτι αλλάζει. Κάτι συμβαίνει στο παιδί. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί ένα παιδί το οποίο είναι ασέφηβος, ο οποίος έχει κατάθλιψη, είναι αυτό που λέμε να μην φαίνεται, να μην κάνει θόρυβο, να μην γίνεται με πολύ εκδηλωτικό τρόπο. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι έτσι πολύ ευγενικό, ένα παιδί που λέει πάντα ναι, ένα παιδί που ανταποκρίνει τις προσδοκίες των άλλων, δεν σημαίνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην υποφέρει, απλά μπορεί να έχει μάθει να υποφέρει σιωπηλά, να μην το επικοινωνεί αυτό. Οπότε, ναι.
0: Μια γενική συμβουλή σας, γιατί δεν θα κάνουμε εδώ τώρα την διάγνωση και την εξέταση, αλλά αν υπάρχει μια γενική συμβουλή, γιατί πλησιάζει η δοκιμασία, ποια θα ήταν αυτή προς τους γονείς που μας ακούν, αν όχι και τα ίδια τα δοκιμαζόμενα παιδιά?
1: Μια γενική συμβουλή. Σίγουρα αυτό ξεκινάει από πολλά χρόνια πριν, στο πώς έχω δομήσει τη σχέση με το παιδί, αλλά το να νιώσει το παιδί ότι ο έφηβος, ότι ο γονιός είναι εκεί και τον ακούει και χωρίς να τον κρίνει, αυτό ουσιαστικά είναι το κλειδί. Ότι το παιδί νιώθει ασφαλές, ο έφηβος νιώθει ασφαλής, ότι δεν με κρίνουν οι άλλοι, είναι εκεί σε ό,τι κάνω. Και οι πανελλαδικές είναι μια, ας πούμε, μια ευκαιρία, δηλαδή να κανονικοποιήσουμε λίγο και την έννοια της αποτυχίας. Είναι μια ευκαιρία, είναι μία από τις εναλλακτικές, ας πούμε, διαδρομές που μπορώ να πάρω στη ζωή, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι έχω ένα περιβάλλον και μαθαίνω και από το περιβάλλον, αυτό είναι ένα μάθημα που δίνω και στον εαυτό μου, ότι έτσι μπορώ να τα καταφέρω και να διαχειριστώ τη δυσκολία μου. Γιατί η αυτοπεποίθηση, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο έχουν πολλοί άνθρωποι στο μυαλό τους και ίσως έτσι με ένα όχι τόσο εύστοχο τρόπο, ότι η αυτοπεποίθηση που να δώσουμε στα παιδιά μας είναι ότι τα καταφέρουν πολύ καλά, τα καταφέρουν παντού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που τα καταφέρνει παντού. Η αυτοπεποίθηση είναι η πίστη, είναι μια βασική δεξιότητα που έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι, ότι ξέρεις, ότι ακόμα και κάτι να με δυσκολέψει, κάπως θα βρω τον τρόπο να τα καταφέρω, κάπως θα επικοινωνήσω αυτό που με απασχολεί για να τα καταφέρω, κάπως θα τα καταφέρω. Αυτή η πίστη στον εαυτό μας, αυτή είναι μια βασική δεξιότητα, όχι μόνο για τις πανελλαδικές, γενικά.
0: Χωρίς αυτό να είναι κανόνας, γιατί η επιτυχία είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι, αλλά δίκιο είχαν οι παλιότεροι που μας έλεγαν, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας, ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο. Υπάρχει και η επόμενη φορά, υπάρχει και η εναλλακτική. Σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη, που τα πούμε.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Sky 89,4. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Σε δύο μέτωπα δίνει τον αγώνα της περιφέρεια, προκειμένου να μην υπάρχουν παρατράγουδα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Πάντοτε το θέμα της ευλογίας των εγωπροβάτων είναι στο μικροσκόπιο της κλινιατρικής και της αντιπεριφέρειας αγροτικής ανάπτυξης, και από την άλλη τις τελευταίες ημέρες στα κρούσματα φυματίωσης, πιο πολύ στους αλλοδαπούς εργάτες γης Αχαΐας και Ηλίας, με την αντιπεριφέρεια εκεί και τον ΕΟΔΗ να προετοιμάζονται για ηχνηλατήσεις και για μαζικούς εμβολιασμούς. Χτες προέκυψε ακόμα ένα καμπανάκι από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, γιατί δεν είναι ότι τελείωσε το θέμα της ευλογιάς. Ευτυχώς στην Αχαΐα δεν υπάρχουν κρούσματα, αλλά υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι είναι επίφοβοι, και μία περίοδος είναι η τουρινή, όπου έχουμε τα λεγόμενα κουρέματα στα πρόβατα, και εκεί θα πρέπει να, όχι να μην γίνουν, αλλά θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρότατα μέτρα. Την εικόνα που έχουμε θα τη συζητήσουμε, γιατί έχουμε καιρό να το κάνουμε, να δούμε που είμαστε σε όλα τα επίπεδα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κύριε Κραδάφυλλα.
0: Καταρχήν το ερώτημα το αρχικό πάντα είναι, παραμένουμε στο μηδέν ως περιοχή, δεν έχουμε κάτι?
9: Όχι, είχαμε ένα κρούσμα την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ μικρό σε αριθμό ζώων. Το οποίο τέλος πάντων ήρθε, ενώ δεν το περιμέναμε, μετά από 5 εβδομάδες είμαστε καθαρίς. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα, έτσι, πώς να το πούμε, ανησυχητικό αυτό. Γενικώς είμαστε ακόμα στην κατάσταση της πύρος απομάκρυνση από τον κίνδυνο, τόσο στην Αχαΐα, τόσο στην Τελακανανία, όσο και στην Ηλία.
0: Είναι λίγο πιο επιβαρημένη η δύο γειτονική νομή, νομίζω.
9: Ναι, ναι, ναι. Αν είναι λίγο, όχι σε αριθμό κρουσμάτων,
0: σε αριθμό
9: της εμφάνισης. Έχουμε δηλαδή στους δύο γειτονικούς ένα την εβδομάδα, μηδέν, ξανά ένα, ενώ στην περιφέρεια, στη δική μας την Αχαΐα, είχαμε μηδέν για 5 εβδομάδες, μέχρι που εντελώς ανεξήγητα εμφανίστηκε αυτό το ένα.
0: Σε ποια περιοχή, κύριε Φιλιά?
9: Είναι στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, στο κοντά στο Πετροχώρι. Ένα κρούσμα που δεν δικαιολογείται με τίποτα. Έτσι, με τίποτα.
0: Γιατί το λέτε, το εξηγείτε λιγάκι, για να καταλάβει ο κόσμος το πλαίσιο, πιο πολύ ικτινοτρόφι. Αλλά εδώ που το λέμε, μπορεί να πάρει και τίποτα το μάτι του πολίτη, του περαστικού, και να το καταγγείλει και να είναι σωτήριο αυτό. Δεν είναι κάρφωμα, δεν είναι ρουκιανιά. Δηλαδή, γιατί λέτε δεν δικαιολογείται αυτό?
9: δεν δικαιολογείται, γιατί μιλάμε τώρα για 1,5 μήνα που όλος ο λόγος της Αχαΐας είναι καθαρός.
0: Ναι.
9: Και βεβαίως μιλάμε και για μια περιοχή η οποία απέχει από την εστία, τη βασική εστία που ήταν η Δυτική Αχαΐα, κάτι γυμνοχώρη ας πούμε κτλ. Αρκετά χιλιόμετρα. Αυτό το κρούσμα δεν είναι ένα κρούσμα το οποίο ήρθε με φυσική διασπορά της δόσης. Προφανώς και ήρθε από έναν άλλο λόγο. Ο λόγος αυτός σίγουρα μπορώ να πω ότι είναι μεταφορά ζωοτροφής. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Άρα είναι σαν να μου λέτε ότι κάποιος ασυνείδητα παρεύει το απαγορευτικό το οποίο έχετε ήδη επιβάλει και εσείς και το Υπουργείο κτλ. Σωστά.
9: Σωστά, και απόδειξη είναι ότι πριν από 15 μέρες είχαμε σύλληψη στην περιοχή των Καλαμπρίτων. Νομίζω ότι το έχει πληροφορηθεί.
0: Εννοείται στο. Μετά τη Χαλανδρίτσα εννοείται.
9: Όχι, εννοώ στην περιοχή της Κλητορίας.
0: Α, στην Κλητορία.
9: Όπου κάποιος λοιπόν, ναι, με το πρόσχημα ότι πήρε ζώα για να πάει στο σφαγείο από την περιοχή της Αρκαδίας, και αντί να πάει στο σφαγείο, πήγαινε σε μια εκτροφή στην περιοχή της Κλητορίας. Εκεί συνελήφθη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε παράνομη μεταφορά ζώων. Σημαίνει ότι κάποιοι εξακολουθούν δηλαδή να κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό σας λέω ότι και το κρούσμα στο Πετροχώρι είναι ένα κρούσμα το οποίο εμφανίστηκε από καπαλού. Και αυτό το καπαλού είναι ένα δρόμος παρανομίας.
0: Το ένα μπορεί να γίνουν δύο. Το έχετε πει εσείς, δεν το λέω εγώ, ούτε κινδυνολογώ, ούτε εγώ, ούτε εσείς. Αλλά από το ένα μπορεί να φτάσει στα 10 πάλι, στην ταλαιπωρία, την πολύμηνη κτλ. Τώρα βγάλατε μια ανακοίνωση.
9: Να κάνω μια επισήμανση. Επειδή αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, μια αρχαία. Τι σημαίνει? Αυτή η εποχή είναι ο καθρέφτης 1,5 μήνα πίσω. Τι είναι 1,5 μήνα πίσω? Είναι το Πάσχα. Εκεί δηλαδή που είχαμε πολλές ούτως ή άλλες μεταφορές λόγω σφαγών. Και περιμέναμε, ήταν πιθανό αυτή την εποχή να έχουμε μια έξαρση λόγω αυτών των μετακινήσεων. Δεν την έχουμε αυτή την έξαρση, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι, να ξέρετε, για να δούμε και την πραγματικότητα στο μεγάλο κάβρο.
0: Ναι, είναι μια περίοδος τώρα που είναι τα κουρέματα και είδα ότι δίνεται βαρύτητα, ναι. Γιατί επειδή το έχω βιώσει με καλούς φίλους, ξέρετε, είναι και ένα γαλεντάκι για τον κτηνοτρόφο. Δεν έχει το μυαλό, ναι, του να είναι καθαρή η γαλότσα, να έχει το μέτρο, να έχει την τήρηση των προβλεπόμενων. Είναι ένα πανηγυράκι για κάθε μονάδα. Ακριβώς. Για κάθε σταύρο. Το έχουν, ακριβώς, καταλάβει, έχετε ενημερώσει? Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Έχουμε ενημερώσει και τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρά, και όσον αφορά τα κουρέματα και όσον αφορά, να ξέρετε, και τις μεταφορές των κοπαδιών στο Δουνάι, γιατί έχουμε και αυτό την εποχή που, ναι, αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν διαδικασίες για να γίνουν αυτές οι μεταφορές, παρόλο που είναι δύσκολες, αλλά πρέπει να τηρηθούν, γιατί είναι ένας ακόμα λόγος να πάμε σε μια περαιτέρω εξάπλωση. Και όλα αυτά, να ξέρετε, πλέον δεν είναι βιβλιογραφικές αναφορές τις οποίες έχουμε διαβάσει, τα ζήσαμε πέρσι. Το έχουμε δει στην πράξη, ας πούμε. Και γι' αυτό έγραφε και ιδιαίτερα αυστηρή σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
9: Γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται. Και αφού γίνεται, πρέπει να το προλάβουμε να μην γίνει. Απλά.
0: Κάποτε μου λέγατε ότι κάτι το οποίο σας ανησυχεί, και με αυτό να κλείσουμε, είναι πώς να φτάσει η πληροφορία της περιφέρειας με τα απαγορευτικά μέτρα στον Τζοπάνι ή στον Ομβριόκαμπο. Και στο βουνό ψηλά, ναι, πώς θα φτάσει, που δεν έχει διαδίκτυο, δεν έχει ραδιόφωνο, περισσότερες φορές δεν έχει τηλεόραση. Ισχύει και πάντα ισχύει αυτό.
9: Ναι, ισχύει και είναι μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είμαστε σε μια εποχή όπου βομβαρδιζόμαστε με το πρόβλημα, ζούμε μέσα στο πρόβλημα, είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι, να ξέρετε, και το μήνυμα φτάνει. Ξέρουμε ότι στην επαφή που έχουν σχεδόν κάθε εβδομάδα με τους κτηνιάτρους των δημοσίων υπηρεσιών, τους δικούς μας, με τους δικούς τους κτηνιάτρους, αλλά και μεταξύ τους, και αν υποθέσουμε ότι κάποιοι από τους κτηνοτρόφους έχουν και αυτοί το κινητό τους, διαβάζουν τα νέα, νομίζω ότι πλέον είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν μαθαίνουν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ απομονωμένοι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει άργεια. Θα σας δώσω όμως και μια άλλη είδηση, και είναι, ναι, ο πρώτος, ναι, μαθαίνει, γιατί το έμαθα και εγώ στο βράδυ. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις αποζημιώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, δόθηκαν οι αποζημιώσεις των φαρμακοπέδων του χρονικού διαστήματος από Δεκέμβριο μέχρι και αρχές Μαΐου. Και λόγω ενός δημοσιονομικού προβλήματος, δεν φτάσαν τα λεφτά που το Υπουργείο είχε δεσμεύσει, μάλλον είχε απελευθερώσει για να πληρώσει. Η δική μας περιφέρεια ήταν η μοναδική η οποία δεν πληρώθηκε. Οπότε υπάρχει ένας αγώνας δρόμο της περιφέρειας.
0: Γιατί μόνο η δικιά μας?
9: Γιατί είχαν δεσμευτεί 24 εκατομμύρια, οι ανάγκες τελικά ήταν 26, και όταν φτάσαμε στην τελευταία περιφέρεια που έτυχε να είναι η δικιά μας, τα διαθέσιμα ήταν 1,5 εκατομμύρια, ενώ εμείς θέλαμε 3,5. Άρα λοιπόν έπρεπε να αποδεσμευτεί νέο ποσό για να πληρωθούν και οι δικοί μας συντρόφοι που περιμένουμε. Εν τέλει, τέλος πάντων, χθες το βράδυ είχα ακόμα μια επικοινωνία με τον κύριο Καβαθά και με διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα έχουν βρεθεί, είναι στον δρόμο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου μέχρι την Παρασκευή, το πολύ Δευτέρα που ερχόμενη, να πληρωθούν και οι άνθρωποι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που πραγματικά αντιμετωπίζουν.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Sky 89,4.
0: Μάλιστα, τυχαία λέει η Δυτική Ελλάδα μείνει εκτός αποζημιώσεων για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Καλά, ας μπουν μέχρι την Παρασκευή τα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτό το έτυχε, μερικές φορές δεν έτυχε, γιατί εγώ είδα ποιες περιοχές προτιμήθηκαν πάλι της Βορείου Ελλάδας, Πέλα, Κιλκής, για να πάνε τα λεφτά. Έρχομαι στις φοιτητικές εκλογές, γίνονται σε ένα χρονικά κομβικό σημείο, καθότι τόσο η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η Δάπνου Δουφουκού, όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ΠΑΣΠ, εν ώψη πρόωρων εκλογών, εθνικών εξελίξεων, εικόνας, κινητικότητας, κομματικής, θέλουν νίκες. Και εδώ το ΠΑΣΟΚ την είχε την προηγούμενη φορά και ξέρω ότι και το κόμμα και οι ίδιοι οι νεολαίοι έχουν πέσει πάνω κατά πάνω, καταρχήν να πάνε να ψηφίσουν οι φοιτητές και να διατηρήσουν την πρωτιά. Με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Μύραλη, θα μιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
10: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς πάει?
10: Μεγάλη συμμετοχή έχει εδώ στο Πολυκλαδικό. Είναι μετά μας το χρόνο. Όλα καλά, θα ψηφίσει, να εκφράσει το πολιτικό του δικαίωμα, να στείλει και το μήνυμά του. Και πάντα και τη δημοκρατία όταν συμμετέχουν οι νέοι άνθρωποι σε τέτοιες διαδικασίες. Θέλω να το βράδυ είναι στη δημοκρατία.
0: Για βγείτε λίγο στο μπαλκόνι να σας ακούμε καλύτερα. Πού είστε, σε εκλογικό τμήμα μέσα είστε?
10: Είμαστε στο προάβλιο και μπορούμε να ακούμε καλά.
0: Αν θέλετε λιγάκι μετακινηθείτε, σας ακούμε με κάποιες δεκοπούλες. Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν, γι' αυτό σας το ζητάω. Ήταν πάντα οι φοιτητικές εκλογές στο πολιτικό ύψος εκείνης της περίστασης της προηγούμενης δεκαετίας που αποτελούσαν και για σας και για τη Νέα Δημοκρατία ένα πρόκλημα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι έλεγαν κάποτε στην σημερινή κυβερνητική παράταξη, αφού κέρδισαν οι φοιτητές μας σε όλη την Ελλάδα, θα κερδίσουμε και εμείς τις εθνικές εκλογές, λέγανε στη Ριγίλη τότε.
10: Η αλήθεια είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι αυτό πλέον δεν νομίζω ότι υφίσταται, αλλά για το δικό μας το χώρο, το γεγονός ότι πας μετά από τόσα χρόνια βγήκε πρώτος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δείχνει και μια δυναμική στην περιοχή και την ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει και πέρασμα και στους νέους ανθρώπους.
0: Αυτό το θέλατε, γιατί είχατε μείνει με γερασμένες ηλικίες πέραν της διαρροής που είχατε τα τελευταία χρόνια πιο πολύ στον πάλε ποτέ κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ. Και μιας και το συζητάμε, πώς ακούτε όλες αυτές τις εικασίες ότι τώρα τον Ιούνιο που θα ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα θα περάσει δεύτερος και θα υπάρξει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα και θα μείνει πίσω ο ουραγός ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γραμματέα?
10: Εντάξει, εκτιμώ ότι αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί και το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κύριος εκφραστής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Έχει παγιωθεί το δίδυμο τώρα.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπω διατηρείτε, κρατάτε σκοπίμως πολιτικά, εκτιμώ, αποστάσεις από αυτό το μελούμενο κόμμα της ελληνικής αριστεράς υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, ή κάνω λάθος ή διακρίνω λάθος?
10: Εμείς εδώ και πολύ, κύριε Τεραφλόπουλε, ευαγγελιζόμαστε την αυτόνομη πορεία. Άρα δεν θα μας επηρεάσει κάτι ενώ κινούμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και οδηγούμαστε στις εθνικές κάλπες. Την ίδια τακτική που είχαμε, την ίδια ακολουθούμε και τώρα και προσπαθούμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με προοδευτικά χαρακτηριστικά. Αν τα καταφέρουμε, θα μας το πιστώσει και κόσμος. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα κρυθούμε όλοι με βάση τα πετραγμένα μας.
0: Δεν ξέρω αν ήταν θέμα εσωκομματικής κόπωσης ή είναι ζήτημα στρατηγικής, αλλά μετά το συνέδριο που πήρατε και τα πάνω σας δημοσκοπικά, δεν βλέπουμε κινήσεις σαν και αυτές που έχετε και σε μένα προδιαγράψει στις περιφερειακές σας οργανώσεις, αλλαγές προσώπων στις νομαρχιακές. Είναι κάτι το οποίο έρχεται και χρονικά πού πηγαίνει?
10: Εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε εσωκομματικές διαδικές ξανά μέχρι τις εθνικές εκλογές. Η παράταξη βγήκε ενωμένη μέσα από ένα δημοκρατικό συνέδριο μαζικό που όλες οι τάσεις, όλες οι φυλές του Παζός ενώθηκαν στο κοινό σκοπό. Αυτό ήρθε και μεδόθηκε και με την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής που πάλι ήταν ένα όργανο το οποίο εκφράζει το όλον ΠΑΣΟΚ. Οπότε ο στόχος τώρα, κύριε Τεταφυλόπουλο, είναι μόνο οι εθνικές εκλογές. Δεν υπάρχουν άλλες εσωτερικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να κάνουμε το άνοιγμά μας στην κοινωνία και θα συνεχίσουμε με οργανωτική και πολιτική αυτονομία να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν είναι άλλος από το να είμαστε πρώτοι η πολιτική δύναμη, έστω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η εκλογική ετοιμότητα σε επίπεδο Πάτρας και Αχαΐας που σας αφορά περνά μέσα από τι πάντοτε λέγατε, παραδεχόσασταν με βάση τα νούμερα που οι κάλπες και όχι οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν, ότι δεν πάτε καλά στα αστικά κέντρα? Το δουλεύετε καθόλου?
10: Το δουλεύουμε και θα το δείτε και μέσα στο μήνα Ιούνιο και στο τέλη Μαΐου, ότι θα ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει κάποιες περιοδίες στο Δήμο Πατρέων και έχουμε κάνει και πέρασμα από τις λαϊκές αγορές που μοιράζονται στο φυλάδι του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα το εντείνουμε ακόμα περισσότερο. Στοχεύουμε στην Πάτρα, καλά θυμάστε και με ρωτάτε, σε αυτό θα στοχεύσουμε για να έχουμε μεγάλη άνοδο και στο μεγάλο αστικό κέντρο που λέγεται Πάτρα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι εν μέρη και δικό σας θέμα, γιατί αποτελείτε την κομματική έκφραση της βάσης. Είναι βέβαια και θέμα της ηγεσίας. Με το ψωδέλτιο τι βλέπετε? Ίδια ονόματα, καινούρια, ανανέωση?
10: Θα διατηρηθούν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, κάποια άτομα από το προηγούμενο ψηφοδέλτιο και εννοείται και θα έχουμε και ανανέωση. Και ο ίδιος ο πρόεδρος στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή έθεσε ένα στόχο του 40 με 50% ανανέωση στο ψηφοδέλτιό μας. Οπότε και εδώ στην Αχαΐα να περιμένετε ότι από τα 12 ονόματα που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο, τα 6, 5 με 6 θα είναι καινούρια.
0: Δεν γνωρίζετε αν ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός θα παραμείνει εδώ στις ρίζες του?
10: Και να το ήξερα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, δεν θα μπορούσα να το πω στον αέρα. Αυτό είναι θέμα καθαρά του ιδίου και του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι ανοιχτό όμως, όπως μου το λέτε.
10: Εγώ εκτιμώ ότι είναι θέμα και πάλι δικό τους και θα το δούμε. Εμείς κινούμαστε με βάση το τωρινά δεδομένα που ο κ. Παπαδρέου είναι βουλευτής της Αχαΐας.
0: Ναι, μάλιστα. Δεκτών. Καλή συνέχεια, καλά αποτελέσματα να έχετε σήμερα. Ευχαριστώ.
11: Sky 89,4.
0: Παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, όχι ότι είναι κακό, γιατί η πολιτική είναι μία, ιδιαιτέρως όταν χαρακτηριστικά της κεντρικής πολιτικής κατάστασης, δηλαδή αυτών που τα κόμματα πρεσβεύουν, επισέρχονται και σε τοπικά ζητήματα. Το ξαναλέω ότι για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα, να ασχολείται και με ζητήματα τα οποία έχουν τοπική εμβέλεια και πηγάζουν είτε από δήμους, είτε από φορείς, είτε από την περιφέρεια. Και καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο νομαρχιακής να ψέξει τον δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Πελετίδη, όταν κουνάει το δάχτυλο στον επενδυτή και του λέει «αν πατήσεις το πόδι σου, εγώ θα σε διώξω», και γενικότερα να διατρανώνει σε πολιτικά ζητήματα κεντρικής πολιτικής γραμμής κάποιες περίεργες κατά τη Νέα Δημοκρατία τακτικές, δίνοντάς της το δικαίωμα να έχει άποψη. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κατσιγιάννης, αναγκάστηκε να απαντήσει μια και δύο φορές και είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί πρέπει να μας πει την αιτία που αυτό το κάνει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται και με τόση ένταση, μάλιστα, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
12: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πρωταβλούπου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο Πελετίδης είπε ότι είστε στην ουρά της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Τι θα λέγατε για τον ίδιο και για τη Δημοτική του Αρχή? Ότι είναι κομμουνιστές κακοί και δεν κάνουν τα πράγματα καλώς καμωμένα. Και του απαντάτε ότι και ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι σε ένα γυάλινο πύργο και βλέπουν τα πράγματα ξεπερασμένα. Θα τα πληρώσει η πόλη, του λέτε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Πού πάει τώρα αυτό το θέμα?
12: Κύριε Πρωταβλόπουλε, κοιτάξτε. Εγώ δεν είχα πρόθεση να τοποθετηθώ, αλλά ήταν προκλητικό αυτό που έγινε. Και αυτά που είπε ήταν, δεν με εκπροσωπούν ως πολίτη καταρχάς, και δεύτερον και ως Νέα Δημοκρατία και ως ΔΕΠ και ως άνθρωπο που ζω σε αυτή την πόλη. Δεν μπορεί ο κύριος Πελετίδης, ο δήμαρχος, ο οικοδεσπότης της πόλης, ωραία, να λέει θα κάνω κόλαση τη ζωή των επενδυτών. Ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτός? Τι εκπροσωπεί? Όχι, είναι δήμαρχος, ωραία, μέχρι εκεί. Είμαστε κι εμείς, είναι φορείς. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Ο κύριος Πελετίδης, προσέξτε, εκπροσωπεί το κουκουέ. Ωραία. Αυτό είναι το λάθος που κάνει και όχι την Πάτρα. Ο κύριος Πελετίδης θέλει μια πόλη φτωχή για να έχει μεγαλύτερα ποσοστά το κουκουέ. Πάνω σε αυτό λοιπόν, εμείς λέμε κάτι άλλο. Ας έρθει ο κύριος Πελετίδης να μας πει πρώτα-πρώτα για τα παιδιά των Πατρινών που φεύγουν, με ποιον τρόπο θα βρεθούν δουλειές αμοιβόμενες καλά στην πόλη μας. Έχει κάποιον άλλο μαγικό τρόπο, ας μας τον πει. Εμείς τι λέμε? Το λιμάνι, η παραλία, το θαλάσσιο μέτωπο και όχι μόνο, το τρένο, είναι πράγματα που θα δώσουν αναπτυξιακή τροχιά στην πόλη. Mm-hmm. Ο κύριος Πελετίδης λοιπόν λέει ότι όλα αυτά είναι το κεφάλαιο, τα συμφέροντα. Λοιπόν, η πόλη, και να, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ξέρετε, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι όλοι μέσα στην πόλη αυτή. Ακούω, γιατί είπα κάτι πριν και λέει είναι πέντε παρατάξεις, λέει στο Δήμο. Ακούστε, οι παρατάξεις δεν είναι πέντε, είναι δύο. Οι λογικές είναι δύο. Είναι η ανάπτυξη και η οπισθοδρόμηση. Εμείς λοιπόν είμαστε με την ανάπτυξη. Ας φανούν και πρέπει να ενωθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις που είναι με την ανάπτυξη. Έχει φύγει πλέον από το ποιος είναι δήμαρχος. Εδώ έχει να κάνει με την ανάπτυξη της πόλης μας. Να φανερωθούν ποιοι κρύβονται. Πρέπει να τελειώσουν οι δημόσιες σχέσεις που κάνουν κάποιοι με κάποιους. Πρέπει να βγουν όλοι μπροστά. Δεν θα πρέπει να έχει σε κάθε θέση το οικονομικό επιμελητήριο, το τεχνικό, το επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Εμπόρων και όλοι οι άλλοι, οι ΟΒΕΣΝΑ, όλοι οι φορείς. Να πούνε σε αυτή την πόλη τι θέλουν, συμφωνούν με τον Πελετίδη? Εάν ναι, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, σας το λέω σήμερα.
0: Ναι.
12: Δεν μπορούμε να είμαστε σήμερα σε μια πόλη που τέλος του μήνα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι μέσα του μήνα τώρα. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι θα πληρώνονται. Όλοι οι υπόλοιποι αγωνιούμε πώς θα βγούμε. Εμείς έχουμε ονειρευτεί μια άλλη πόλη. Μια πόλη που θα έχει ανάπτυξη. Και ο Πελετίδης θεωρεί ότι όποιος επενδύει, ωραία, είναι το κεφάλαιο. Δηλαδή και οι πολλές επιχειρήσεις στην Πάτρα κατά αυτόν είναι το κεφάλαιο. Ωραία. Εμείς δεν έχουμε την ίδια άποψη. Εμείς θεωρούμε ότι αν δεν μπουν ιδιωτικά κεφάλαια, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια πόλη. Όλοι προσελκύουν επενδυτές. Πάρτε παράδειγμα απέναντι η Γουμενίτσα, απέναντι το Άκτιο, όλα τα λιμάνια, όλοι με τα θαλάσσια μέτωπα κάνουν ανάπτυξη, ωραία, προκειμένου να βρωθούν καλά αμοιβόμενες θέσεις για τους πολίτες της κάθε πόλης. Ο Βόλος, έχει πάει ο κ. Πελετίδης στον Βόλο να δει τον κύριο Μπέο ότι έχει φτιάξει. Και όχι μόνο. Άρα εμείς είμαστε εδώ καταδικασμένοι? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα πρέπει όλοι οι φορείς να τοποθετηθούν δημόσια. Όλοι. Και να πούνε τι θέλουν σε αυτή την πόλη. Συμφωνούμε με τον κύριο Πελετίδη. Να το πούνε. Δεν μπορούν να κρύβονται. Πρέπει να φανερωθούν όλοι. Αυτό το πράγμα που είπε ο κύριος Πελετίδης μας προσβάλλει όλους. Και σαν εμπόρους εμάς. Και σαν ΔΕΠ. Και σαν φυσικό πρόσωπα. Είναι αδιανόητο. Είναι δυνατόν να λέμε ότι θα κάνουμε κόλαση όποιον άνθρωπο έρθει να φτιάξει κάτι στην πόλη μας? Άρα τι θέλουμε, να φύγουν όλοι? Ας γίνει να το δηλώσει ο κύριος Πελετίδης. Να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε.
0: Να προλάβω να θέσω ένα ερώτημα, γιατί περνάει η ώρα. Θα το θέσω σε ερώτημα, παρότι μου μεταφέρθηκε, θα το θέσω σε ερώτημα. Μου λένε κάποιοι, θεωρώ κακοπροαίρετα. αν όχι κακοπροαίρετα, μου το λένε με ένα υπονοούμενο. Γιατί μιλάει ο Κατσιγιάννης και η ΔΕΠ Νουδού Αχαΐας και αυτά τα οποία βιώνει η πόλη από τον Πελετίδη και τη Δημοτική Αρχή, δεν τα λέει ο Σβόλης, δεν το στηρίζουν το Σβόλη, ή ο Σβόλης δεν έχει άποψη, η οποία έχει την αφετηρία της στα όσα πιστεύει η Νέα Δημοκρατία?
12: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ακούστε, καλά κάνουν και ρωτάνε, εγώ θα απαντήσω, γιατί όσο ξέρετε ασχολούμαστε σχεδόν τα ίδια χρόνια, 25 είμαστε.
0: Ναι, ναι.
12: Ωραία, από τα κοινά, είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ δεν θα πάω να πω γιατί ο κ. Βόλης πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που πολιτεύεται. Ο ίδιος, ωραία, μπορεί να θεωρεί ότι κάνει το σωστό. Και ο κ. Βόλης, και ο Αϊβαλής, και ο Ψωμάς, και όλοι. Εγώ διαφωνώ. Εγώ που είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ θεωρώ ότι δύο πράγματα είναι.
0: Γιατί
12: δημοσίες σχέσεις είναι ανεπαρκείς.
0: Με εκπλήσετε. Γιατί?
12: Γιατί? Δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ,
0: όχι, δεν, εγώ δεν καταλαβαίνω. Διαφωνείτε, μου λέτε, με τον τρόπο που πολιτεύεται ο Βόλης.
12: Διαφωνώ με οποιοδήποτε. Βεβαίως, με τον τρόπο. Ένα λεπτό. Εγώ εκφράζω προσωπική άποψη. Ωραία. Είμαι αυτοδιοικητικός. Σαν αυτοδιοικητικός σας λέω, δεν θα έκανα αντιπολίτευση με τον ίδιο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι η αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Πελετίδη είναι αν έχει φτιάξει δύο δρόμους στα Αργυρά, στα Σελά ή στο Ρωμανού. Η αντιπολίτευση πρέπει να γίνει σε κέρια θέματα. Τι ανάπτυξη θέλουμε σε αυτή την πόλη? Είναι δυνατόν τα λίμματα να πηγαίνουν στη θάλασσα, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Αν ήταν ο Πελετίδης, ξέρετε τι θα έλεγε? Η αντιπολίτευση. Ο κόσμος να πάει εκεί, το κεφάλαιο να μην πληρώσει, ρίχνει τα λίμματα μέσα στο νερό, μολύνει τη θάλασσα, η θάλασσα του φθηνού του λαού, που είναι φτηνή, να κάνει τον μπάνιο του ο λαός, τα μπάνια του λαού δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτά δεν θα έλεγε.
0: Τον θεωρείτε ανεπαρκή, δηλαδή?
12: Που κάνουν, που είναι αυτοί που είναι σήμερα.
0: Ένα λεπτό. Τον θεωρείτε ανεπαρκή, τον κύριο Σβόλη?
12: Μη με βάζετε με τον κύριο Σβόλη, εγώ μιλάω για την αντιπολίτευση. Ο κύριος Σβόλης δεν είναι ένας, είναι κι άλλοι.
0: Αντιπολίτευση δεν είναι.
12: Ακούστε, είναι κι άλλοι. Μην το τοποθετείτε σε έναν.
0: Εγώ για τον Σβόλη
12: λοιπόν
0: ρωτάω.
12: Λέω, η αντιπολίτευση σήμερα θα έπρεπε να σηκώσει θέματα σοβαρά. Πρώτον, σας είπα για τα λίμματα. Σας είπα για το παραλιακό μέτωπο. Σας είπα για το τρένο. Σας είπα γιατί όλα αυτά έχω άλλη άποψη. Αυτή θα την καταθέτω. Και έχουμε άλλη άποψη. Και η κοινωνία. Είναι καλό να βγουν έξω όλοι να δουν τι λέει η κοινωνία. Μιλήστε με την κοινωνία.
0: Τώρα μου λένε, συνεργάτες μου, δεν το άκουσα, ότι είπατε ότι μήπως είναι ανεπαρκής ο κύριος Βόλης.
12: Όχι, όχι, ακούστε.
0: Α.
12: Ο καθένας δίνει ό,τι ερμηνεία θέλει. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα, σαν αυτοδιοικητικός, και επειδή έκανα και εγώ αντιπολίτευση, θα αντιπολιτευόμουν με άλλους όρους. Ωραία. Θα αναδείκνυα τα προβλήματα τα πραγματικά.
0: Μάλιστα,
12: το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι αν ο κύριος Πελετίδης αντί για 10.000 σε κάτι έκανε 11. Το πρόβλημα είναι σοβαρά. Τα προβλήματα είναι αν αυτή η πόλη θα καταδικαστεί σε μιζέρια. Και όταν λέω αντιπολίτευση, προσέξτε, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε αυτή την πόλη.
0: Ναι.
12: Ωραία. Εδώ εγώ θεωρώ δύο πράγματα. Οι παρατάξεις για μένα από εδώ και πέρα πρέπει να είναι δύο. Ανάπτυξη και οπισθοδρόμηση. Δύο είναι οι λογικές. Ποιοι θα μετέχουν με την ανάπτυξη? Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Βόλης, εσείς είμαι εγώ, είναι ο κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι.
12: Ωραία. Και η οπισθοδρόμηση που την είναι ο κύριος Πελετίδης. Και όποιος άλλος είναι μαζί του.
0: Να μένουμε σε αυτό. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με την Αθήνα. Προεδρία μου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
13: Sky 89,4.
0: Σας αφήνουμε αύριο λίγο μετά τις 12, πρώτο Θεός, εδώ. Για χαρά.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
13: Sky 89,4.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Καλλιρόη Σαρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού λόγω έργων. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας σε διεθνή χωρικά ύδατα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκατο, η οποία αποχώρησε από το σημείο. Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος έλεγχο που του έγινε από άνδρες της ομάδας Δίας βρέθηκε να έχει κρύψει επιμελώς τη μία φωτοβολίδα στο εσωτερικό λάστιχο του παντελονιού του, ενώ σε παρακείμενο σημείο ανάμεσα σε θάμνους κατασχέθηκε μία ακόμη ναυτική φωτοβολίδα που είχε προλάβει να κρύψει. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων αντιεξουσιαστών και αριστεριστών, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Μέσα στον Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Για τα καύσιμα, τόνισε ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν ένας 60χρονος και η σύζυγός του που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης και 3 ακόμη μέλη. Όπως διαπιστώθηκε μέσω του εν λόγω κέντρου, οι κατηγορούμενοι κέρδιζαν παράνομα χρήματα από τα vouchers των ανήλικων μαθητών, δηλώνοντας μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων από τον πραγματικό.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι,
19: το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
23: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Τι γίνεται, Νότι?
1: Όλα καλά. Καλοκαίρι ξαφνικά έξω.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο καλό τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Γιατί το μόνο καλό? Τι έχει συμβεί?
0: Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά γενικώς υπάρχουν κάποια πράγματα που με χαλάνε πολύ.
1: Για πες.
0: Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ακόμα δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Με εκνευρίζει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ότι αθωώθηκαν και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μπουραντώνη, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι όταν το ακούω. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν όλη την ιστορία, να την πούμε για να καταλάβουν και τι θέλω να πω μετά. Το 2020 είχαν μπουκάρει κάτι παλικάρια στο γραφείο του πρίτανη του τότε Οικονομικού Πανεπιστημίου, του κυρίου Μπουραντώνη, και του είχαν φορέσει, αφού τον προπυλάκησαν, του είχαν φορέσει
1: το
0: μια ταμπέλα.
1: Θυμάμαι εικόνες που παίρνανε το καλάθι με τα χαρτιά που είχε μέσα και τα πετάγανε πάνω στο γραφείο του, και μετά
0: του φορέσανε μια ταμπέλα στο λαιμό που έλεγε αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Τότε όλοι λέγαμε τι κάνει η αστυνομία. Μπήκε η αστυνομία λοιπόν μέσα, έκανε τις έρευνές της και κατέληξε στην σύλληψη 8 ανθρώπων. Από αυτούς οι 5 απειλάγησαν με βούλευμα. Και λέγαμε τότε, ωραία, μπορεί αυτοί οι 5 να μην είχαν τόση ανάμειξη, να ήταν στο κτίριο, αλλά να μην συμμετείχαν. Έμειναν και άλλοι 3, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Έγινε η δίκη χθες, 6 χρόνια μετά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικαστικό που διαβάζουμε, το δικαστήριο είπε δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής.
1: Άρα μόνος του φορά στην ταμπέλα.
0: Άρα ναι, μάλλον κατά το δικαστήριο ο πρίτανης τα έκανε όλα αυτά μόνος του. Φόρεσε την ταμπέλα μόνος του, πέταξε τα χαρτιά πάνω στο γραφείο. Και αναρωτιέμαι, έχει καμιά αξία πια να συζητάμε για το αν γίνονται βαδαλισμοί στα πανεπιστήμια, αν πρέπει να μπαίνει η αστυνομία και να συλλαμβάνει τους ενόχους
1: και
0: να καταλογίζονται?
1: Και τι μήνυμα περνάει αυτό? Πας εσύ, ξεφτιλίζεις έναν πρίτανη, του φοράς στο κεφάλι και μια ταμπέλα, και μετά κυκλοφορείς ελεύθερος και στο τέλος αδώνεσαι.
0: Γιατί
1: μου θυμίζει μια άλλη πολύ πιο ακραία, αλλά τότε που είχε γίνει θέμα, που δεν θυμάμαι,
0: που αφελώς εγώ υποστήριζα ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, που πετάγανε το τσιμεντό λίθος.
1: Πετάγανε αυτοί που είχαν μια κατάληψη στους αστυνομικούς πρόεδρους να μπουν μέσα στο κτίριο που είχαν καταληφθεί, ένα σπίτι που ήταν κλειστό, τσιμεντόλιθους, και αθώθηκαν, πήγαν σπίτι τους.
0: Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, πες μου?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση? Δηλαδή το δικαστήριο,
1: δικαστές φοβούνται.
0: Αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι δικαστές που κακώς έγιναν δικαστές, διότι άμα φοβάσαι να εφαρμόσεις τον νόμο και να απαγγείλεις την απόφασή σου, μην γίνεις δικαστής, γίνε δικηγόρος, γίνε κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να αδειάζεις έτσι την αστυνομία και μια ολόκληρη κοινωνία που λέει, ρε παιδί μου, άμα αρχίσουν να τιμωρούνται οι ένοχοι σε αυτή τη χώρα, μπορεί και η ανομία να περιοριστεί. Τώρα έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Χτες είχαμε επεισόδια σε 2 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μπήκε η αστυνομία, πάλι συνέλαβε κάποιους ενόχους. Αυτοί θα δικαστούν
1: σε
0: κάτι χρόνια μετά
1: και θα πάνε σπίτι τους.
0: Και θα πει πιθανώς, αν δεν βρεθεί κανένας δικαστής με δέλτα κεφαλαίο, θα πει, όχου τώρα... Αυτοί με ξέρουν, να έρθουν να μου κάψουν το αυτοκίνητο.
1: Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι δικαστές ότι το μήνυμα είναι τραγικό για την κοινωνία. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται έτσι στον συνάνθρωπό του, πρέπει να... Δεν λέγω να πάει φυλακή. Αλλά υπάρχουν, υποτίθεται πως έχει φτιαχτεί αυτή μια υπηρεσία που αν σε πιάσουν να κάνεις τέτοια πράγματα, για μια εβδομάδα, ένα μήνα, πας και καθαρίζεις, σκουπίζεις δρόμο.

0: δρόμους, βάφεις πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις.
1: Είναι κοινωνική πάρα πολύ στενάχρονο αυτό. Στο μεταξύ προσπαθώ εγώ κάθε φορά όταν κρίνω μια κατάσταση, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών που κρίνω και των ανθρώπων που διαχειρίζομαι. Προσπαθούσα όλο το βράδυ χθες να σκεφτώ πώς θα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη αυτόν τον εξευτελισμό, και ζήτησα από τον Δημήτρη του Γιαννίρη να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, μήπως θέλει να μιλήσουμε. Μου απάντησε πολύ ευγενικά μέσω του Δημήτρη ο κύριος Μπουραντώνης: εδώ και καιρό έχω αποφασίσει να σιωπώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, δεν θέλω να πω τίποτα. Πράγματι, κι εγώ αν ήμουν στη θέση του, μάλλον το ίδιο θα έκανα. Τι να πω? Τι να πω? Και πείτε μου τώρα, αυτό το θεωρείτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα για μια κοινωνία? Για αυτό που λέμε απονομή δικαιοσύνη στη χώρα.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάσαι πάλι εδώ πέρα στην εκπομπή, επειδή η εκπομπή τραβάει πολλά χρόνια, μαλώναμε. Θυμάσαι ένας τύπος ο οποίος είχε το λεγόμενο τοξοβόλος.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει ένα τόξο
1: και στο
0: αμολούσε στο Σύνταγμα βέλη κατά των αστυνομικών.
1: Αυτός όμως δεν συνελήφθη.
0: Συνελήφθη, αθωώθηκε. Και μετά τον πιάσανε σε κάποια ληστεία. Μόνο τότε τον βάλαν φυλακή. Μα με συγχωρείς όμως, είναι δυνατόν?
1: Αυτή η υπόθεση για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν είμαστε λαϊκιστές. Έχουμε πει ότι καταρχάς εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακόμα και αν είναι μερικές φορές παράξενες. Αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεσαι. Έχω ένα άλλο περιστατικό που μου το έχουν διηγηθεί αστυνομικοί. Μου λένε, εμείς κάνουμε το ίδιο με τους δικαστές, αλλά τολμάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, γίνονται μερικές επιχειρήσεις στην αστυνομία που, επειδή είναι εναντίον βαριών ποινικών αδικημάτων, οι αστυνομικοί μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.
0: Ναι, με κουκούλα, ναι.
1: Κάνουν τη σύλληψη που πρέπει να κάνουν του ενόχου, τον πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο απαιτεί ο αστυνομικός, αφού έχει καταθέσει εμπιστευτικά για το πώς κινήθηκε και τι έπραξε, να πάει στο δικαστήριο με το όνομά του και την ταυτότητά του. Και σου λέει, με βλέπουν αυτοί και μου κλείνουν το μάτι όταν πάω να καταθέσω.
0: Θα τα πούμε, ότι θα τα πούμε.
1: Κάτσε να καθαρίσω και θα έρθει και σένα η σειρά σου. Άρα, το θέμα της δικαιοσύνης δεν είναι απλώς ένα θέμα που διέπεται από νόμους και κανόνες, απλώς. Το διαχειρίζονται άνθρωποι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της έδρας που υπηρετούν, το έχουμε χάσει από την αρχή. Εγώ σου λέω, χτες το βράδυ, όλο το βράδυ, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής ή μία δικαστής, δεν ξέρω ποιος προείδρευε και δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, είπε, γνωρίζοντας το περιστατικό αυτό που είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο, δεν μπορεί να μην το είχε ακούσει, ότι ξέρεις
0: πρώτο
1: κάτι.
0: Το θέμα ήταν σε όλες τις εφημερίδες για 15 μέρες.
1: Αποφάσισα να μην τιμωρηθεί κανένας.
0: Και τα πρόσωπα είναι εκεί. Τα βίντεο δείχνουν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι τύποι.
1: Και μετά τώρα είναι η αστυνομία δεν συνέλαβε απλώς 2-3 τους οποίους περνάγανε απ' έξω ή ελαφρά την καρδία. Συνήθως η αστυνομία, ακριβώς για να είναι ισχυρό και το κατηγορητήριο, όταν οδηγήσει κάποιον στο δικαστήριο, ναι, το είδα. Μου φέρε τώρα ο Δημήτρης κάτι το οποίο το έλεγε και ένας ακροατής, δεν ήξερε την αλήθεια. Γι' αυτό το θέμα ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτης νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε.
0: Το έχει.
1: Το έχει.
0: Ναι,
1: για ρίξτε το. Ρίξτε το, άμα το έχει.
2: Ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίας είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας, με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση να εφαρμόσετε τον νόμο.
1: Πολύ σωστά. Από το στόμα μου το πήρε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση έχει άποψη γι' αυτό? Γιατί λέει σταθερά και καλά κάνει, δεν κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μπορείς όμως να τις σχολιάσεις. Το έχεις κάνει και

0: στο παρελθόν, όταν βγήκε η απόφαση για τις υποκλοπές, τη σχολιάσατε στην κυβέρνηση. Για την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης αναφερόταν σε περιστατικά βίας κατά πολιτικών.
1: Και εγώ, Βασίλη μου, λέω ότι το κράτος δικαίου περνάει κρίση, και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν με δείρει ένα στο δρόμο, να μην τιμωρείται. Αν δείρει έναν πρίτανη, τον ξεφτυλίσει, να μην έχει καμία ποινή. Να τον κοιτάνε και να τον αφήνουν ελεύθερο.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να σκοτώσεις τον άλλο για να πας φυλακή ή για να τιμωρηθείς.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Άντε, πες το, θα το πω εγώ, εσύ θες να το πεις.
1: Ποιο?
0: Είναι βέβαιο ότι θα το πεις. Έχετε ένα θέμα σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι ετοιμάζεται νόμος για...
1: Τα ξαναείπαμε και τότε αυτό.
0: Για να εκδικάζεται γρήγορα κάθε υπόθεση που αφορά πολιτικό. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό. Γιατί ο πολιτικός πολιτεύεται. Αν κάνει 5 χρόνια να εκδικαστεί μια υπόθεσή του, επί 5 χρόνια θα χαρακτηρίζεται υπόδικος και θα διεκδικεί την επανεκλογή του ως υπόδικος, που μπορεί να είναι και αθώος. Αν είναι ένοχος να μην ξανακατέβει στις εκλογές, θα τον αποβάλει.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ. Δεν υπάρχει.
0: Αλλά γιατί μόνο για τους πολιτικούς?
1: Γιατί ο πολιτικός, γιατί εγώ που είμαι ένας πολίτης και τα κάνω όλα σωστά και ξαφνικά έχω μια τέτοια ιστορία με τη δικαιοσύνη, πρέπει να περιμένω 2 χρόνια για να μου οριστεί δικάσιμος ή 1,5 ή 7 μήνες, και ο άλλος σε 3 μήνες να το έχει οριστεί και να αθώνεται, ας πούμε. Γιατί? Και εγώ μπορεί αθώος να είμαι.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Ιδιαίτερα μάλιστα.
0: Εγώ συμφωνώ με τη ρύθμιση, αλλά καλό θα ήταν. Γιατί πρόσεξε τώρα, όλες αυτές οι δίκες οδηγούν στην αθωότητα των ενόχων, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν νιώθει ο δικαστής και την πίεση της κοινωνίας. Ενώ αν καλούταν να δικάσει 6 μήνες μετά το συμβάν, θα ήταν τόσο νοπή η οργή της κοινωνίας που θα την ένιωθε και ο δικαστής και θα έλεγε: ναι, από τη μια έχω αυτούς που μπορεί να με απειλήσουν μεθαύριο επειδή θα τους καταδικάσω, αλλά από την άλλη έχω και μια ολόκληρη κοινωνία που θα εξοργιστεί αν τους αθωώσω. Αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί στις δίκες οι οποίες γίνονται σε σύντομο χρόνο. Άρα για μια άλλη φορά ακόμα θα μου πεις: είναι εύκολο αυτό, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι, δεν γίνεται, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη και ακόμα δεν έχουμε δει απτά δείγματα επιτάχυνσης, παρά μόνο στις δίκες οι οποίες έχουν πολιτικό βάρος. Δηλαδή η δίκη της Χρυσής Αυγής, η δίκη των Τεμπών, πράγματι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από ό,τι θα ξεκινούσε μια άλλη δίκη.
1: Εντάξει, θα κρατήσουν όμως γίνεται... 5 χρόνια.
0: Άλλο αυτό. Άρα εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι άκουσα με ικανοποίηση τον αρμόδιο επίτροπο να λέει: η Ελλάδα στα ζητήματα κράτους δικαίου έχει κάνει πρόοδο. Γενικώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν έχουμε καμία πρόοδο, και δεν είναι και θέμα νόμων, το επαναλαμβάνω, είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Και αυτό το ότι οι δίκες εξπρέσεις για τους βουλευτές, πώς να το πω, συνεχίζουν αυτή την παράδοση που πιστεύει ο κόσμος, ότι αν είσαι επώνυμος, έχεις χρήματα, είσαι πολιτικός στέλεχος, έχεις εξουσία, έχεις άλλη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη από ότι αν είσαι ένας απλός πολίτης. Και αυτό είναι μεγάλο φάουλ για τη δημοκρατία μας.
0: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα να σας θυμίσω ότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάποτε για τις φοιτητικές εκλογές ξενυχτούσαμε στις εφημερίδες για να πάρουμε τα αποτελέσματα, διότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών κάποτε θεωρούνται πολιτικό μήνυμα της νεολαίας και για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Τώρα εδώ άλλο ένα ζήτημα, το οποίο πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται φοιτητικές εκλογές. Θα ζήσουμε για μια ακόμη φορά να βγουν τα αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι ενιαία, δεν έχουν κατορθώσει οι νεολαίες να συνεννοηθούν να βγάζουν
1: αυτό
0: ένα αποτέλεσμα.
1: Αυτό και αν είναι.
0: Στην εποχή του AI, εδώ δουλεύουν ακόμα με το χαρτί και το στυλό και ανακηρύσουν αυτούς νικητές οι πάντες. Θα ακούσουμε λοιπόν ότι η παράταξη του ΚΚΕ είναι πρώτη, η ΔΑΠ θα βγει και θα πει: όχι, εμείς είμαστε πρώτοι, η ΠΑΣΠ θα πει τα δικά της, δεν θα

0: βγάλουν άκρη, και αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης της πολιτείας. Αν απαγορεύσει τις φοιτητικές εκλογές μέχρι να βρεθεί ένα κεντρικό σύστημα για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς, Ρενάτη? Μα αυτό που είναι, δεν είναι, που κάνουν, δεν είναι φοιτητικές εκλογές. Ναι, είναι ένα σοου.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουν αυτές οι νεολαίες και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Οι απαγορεύσεις δεν πάμε πουθενά με τις απαγορεύσεις.
0: Αν το κάνεις με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, λέω τώρα μια πρόχειρη ιδέα. Ναι, αυτό το είδος τα φαινόμενα θα εκλείψουν. Μα δεν αποφασίζουν.
1: Δεν βγάζει άκρη αυτό.
0: Όταν η πολιτεία σέβεται την ανεξαρτησία των νεολαίων και τους δίνει 10-15 χρόνια να το λύσουν μόνοι τους και δεν το λύνουν, η πολιτεία πρέπει να παραμένει θεατής? Εγώ λέω όχι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Μου λες τώρα που θυμήθηκα, το ξέρεις ότι πέρασα χθες από το Σύνταγμα.
0: Ναι, και.
1: Όλα αυτά που λέγαμε, που γίνανε νόμοι, φασαρίες.
0: Για τα φαναράκια.
1: Για τα φαναράκια.
0: Ναι, Ρενότη,
1: υπάρχουν εκεί.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Εδώ λέμε λόγια. Μόλις είναι κάτι στην αιχμή της επικαιρότητας, βγαίνουμε, ακούμε εξαγγελίες αυτά και μετά σου λέει, έλα τώρα, εκεί θα μείνουνε.
1: Ναι. Και πέρασε νόμος να αλλάξει, λέει αυτό. Ναι. Τα φόρτωσε ο Μητσοτάκης στο Δένδια. Ο Δένδια
0: είπε να κάνει. Ναι, υπάρχει δέσμευση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού, νομίζω, όλοι μαζί να το αλλάξουν αυτό. Να ξαναγίνει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εγώ κάθε φορά που περνάω, γυρνάω το κεφάλι μου από την απέναντι μεριά. Δεν θέλω να τον βλέπω τον άγνωστο στρατιώτη. Διότι όταν τον βλέπω, βλέπω κάτι. Μεγάλες ομάδες τουριστών που κοιτάνε απορριμμένοι, γιατί δεν το έχουν ξαναδεί αυτό που αλλού έχουν πάει. Πάνε στο μνημείο, αλλά βλέπουν μια εικόνα που δεν ξέρουν και τι είναι. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ τώρα, τι είναι αυτό? Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Sky 89,4. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στα τελευταία 2 χιλιόμετρα της καθόδου της Κηφισού προς την Παραλιακή και στους Καραμαγκά. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο δεχθήκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Η τουρκική πυραβλάκα τους αποχώρησε από το σημείο. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Συνελήφθη στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Η παραβατικότητα σε κάποια σημεία της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Ζήτησε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Sky 89,4.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έβλεπα το Σαββατοκύριακο κάποιες εικόνες. Είσαστε στο Λονδίνο για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνει η ΔΥΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, όχι, το Υπουργείο Εργασίας.
0: Α, το Υπουργείο Εργασίας. Ωραία. Όπου υπήρχαν χιλιάδες κόσμο. Πόσος κόσμος ήρθε?
2: 3.107 Έλληνες πολίτες που ζούσαν, που ζούνε κατεξοχήν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο. Ναι. Είχαμε κόσμο που ήρθε και από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, για να έρθουν στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση αυτή ήταν 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν ένα γονείως εξειδικευμένο προσωπικό. Με τη μείωση ανεργίας που πλέον έχει η χώρα μας, η μεγάλη πρόκληση να βρίσκεις εργαζόμενος, όχι να βρίσκεις δουλειά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι επιχειρήσεις αυτές από όλους τους κλάδους, δηλαδή ήταν και οι 5 συστημικές τράπεζες, ήταν οι μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές.
0: Απέδωσε όμως το εγχείρημα. Δηλαδή ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Δουλειά, δηλαδή.
0: Έχετε
2: λοιπόν,
0: στοιχεία,
2: κοιτάξτε,
0: πόσοι βρήκαν δουλειά?
2: Επιτόπου γινόντουσαν προσφορές.
0: Ναι,
2: επιτόπου.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς προσφορές έκανε ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Αλλά έτυχε να δω κιόλας. Και από τις αναφορές που μου κάνουν μετά και οι επιχειρήσεις, γινόντουσαν επιτόπου προσφορές. Επίσης, είχαμε τα εξής φαινόμενο. Είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε έρθει στην περσινή εκδήλωση του Λονδίνου ως ενδιαφερόμενος και φέτος επέστρεφε ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει με τη σειρά του άλλους Έλληνες στο Λονδίνο.
0: Α, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και
2: είχε
0: επειδή
2: επιστρέψει,
0: ξέρει
2: είχε ξεκινήσει
0: τι θέλει κάποιος για να επαναπατριστεί, τον είχε στείλει.
2: Ναι, και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές από τις επιχειρήσεις, και σωστά το κάνουν κατά τη γνώμη μου στρατηγικά, στις αποστολές τους, οι οποίες είναι μεγάλες. Ξέρετε, όταν μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις κλήθηκαν να κάνουν 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα. Για το κάνεις αυτό, θες πάρα πολλά άτομα. Έρχονται λοιπόν σε πολυάριθμες αποστολές και τείνουν να προτιμούν, και νομίζω σωστά το κάνουν, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία. Οι ίδιοι έχουν επαναπατριστεί, ζούσαν χρόνια στο εξωτερικό και πλέον έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι.
1: Απολογισμός υπάρχει από τα προηγούμενα.
2: Κοιτάξτε,
1: να ξέρουμε ότι 5.000 κάνανε αιτήσεις, πήρε 2.000.
2: Λοιπόν,
1: 500.
2: Έχουμε τα στοιχεία, κοιτάξτε, τα μόνο αξιόπιστα στοιχεία μπορεί να έχουμε, γιατί κατάλληλα είναι ότι μας αναφέρουν όταν το θυμούνται οι επιχειρήσεις, και το λέω αυτό.
0: Μερικές φορές, πείτε να το θυμούνται.
2: Μερικές φορές με ένα παράπονο, καλό εννοούμενο παράπονο, με την εξής έννοια. Τις προάλλες μιλούσα με μια επιχείρηση που έρχονταν στο Λονδίνο. Και εδώ τι έγινε τελικά? Μου λέει, τώρα που με πετυχαίνετε, υπογράφω 4 συμβάσεις από την Αμερική. Λέω, τι συμβάσεις? Λέει, από ανθρώπους που είδαμε σε αυτό που κάναμε στην Αμερική, που ήταν πριν από 4 μήνες, και πλέον 4 μήνες μετά ήρθε η ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο πιο, αν θέλετε όμως, αξιόπιστος τρόπος μέτρησης αυτών των κινήσεων είναι μέσω της Eurostat. Η Eurostat καταγράφει πόσοι αλλάζουν φορολογική κατοικία, πόσοι έρχονται στην Ελλάδα και πόσοι φεύγουν από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Η Eurostat λοιπόν έχει καταγράψει ότι τελευταία 15 ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες, μεγάλος αριθμός, και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες. Δηλαδή είναι το 64%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Θα ήθελα ένα μεγαλύτερο, φυσικά θα ήθελα. Ήδη ότι έχουν επιστρέψει 473.000 είναι νομίζω ένα πολύ ισχυρό σήμα για την τάση επιστροφής που υπάρχει, η οποία βεβαίως ενισχύεται και από σημαντικά κίνητρα.
0: Αυτό που λέτε όμως είναι στη 15ετία. Έχουμε εικόνα.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε την πιο έντονη κλιμάκωση της επιστροφής.
0: Ναι.
2: Με θετικό ισοζύγιο, δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχει πάντοτε μια κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
0: Ναι, ναι.
2: Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
0: Άρα στην
2: λοιπόν,
0: τελευταία διετία.
2: Την τελευταία διετία είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή επιστρέφουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, κατά πάνω από κατά περίπου 20.000.
0: Α, μάλιστα.
2: Άρα 20.000 περισσότεροι είναι αυτοί που γυρνάνε στην Ελλάδα από αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ συγκινησιακά φορτισμένο. Έβλεπες, εγώ έτυχε να συνομιλήσω για παράδειγμα με ένα ζευγάρι. Μου λένε, είμαστε 25 χρόνια στην Αγγλία, 30 χρόνια. Ποτέ δεν μας είχε περάσει από το μυαλό. Τώρα λέει, μας ανάβετε φωτιές. Λόγω είναι γι' αυτό να σας ανάψουμε και άλλες φωτιές για να γυρίσετε στην Ελλάδα. Ήταν πάντως πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψει. Προφανώς δεν αρκεί η καλή ποιότητα ζωής και ο καλός καιρός, αλλά θέλουν μια σοβαρή, αξιοπρεπή επαγγελματική ευκαιρία. Και αυτή πλέον στη σημερινή αγορά εργασίας της Ελλάδας, εν έτη 2026, με την μεγάλη μείωση ανεργίας και την σταδιακή βελτίωση όρων εργασίας, πλέον η χώρα μας έχει να προσφέρει και να αναδείξει τέτοιες σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
0: Πάμε τώρα στο
1: από την άλλη, βέβαια, ακούμε πάντα τις επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε κόσμο, αλλά δεν βρίσκουμε τις ειδικότητες, εν πάση περιπτώσει τα ταλέντα.
0: Τώρα ανοίγει το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν,
0: παιδιά, δεν βρίσκουμε.
2: Κύριε Παπαδόπουλο, να σας πω ένα σχετικό με αυτό. Πέρσι στο Λονδίνο έρχεται μια εταιρεία από τις μεγάλες εμβολιστικές και μου λέει το εξής. Μου λέει, ψάχνω 3 χρόνια να βρω ειδικό μηχανικό για drone, γιατί έχω ένα project μεγάλο με drones και ψάχνω εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκω. Αυτό μου το είπε στην αρχή της εκδήλωσης. Έτσι στο τέλος. Προσέλαβα ήδη 4, μου λέει. Προσέλαβα 4 ειδικούς εξειδικευμένους μηχανικούς στα drones. Ό,τι έψαχνα, μου λέει, τόσα χρόνια το βρήκα σε μία μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εγώ αναφερόμαι τώρα στην τουριστική περίοδο που έχει ανοίξει πια για την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ πάει καλά, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω, ειδικά στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, δεν βρίσκω, πληρώνω αλλά δεν βρίσκω.
2: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχάς είναι γεγονός ότι όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε πριν από 6 χρόνια, που δεν έβρισκες δουλειά, όχι δεν έβρισκες εργαζόμενο. Άρα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας. Μία, θα έλεγα, θετική εξέλιξη, όμως που έχει αυτή την αρνητική συνέπεια ή μάλλον μια νέα πρόκληση. Εκεί λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς? Το πρώτο είναι να εξαντλήσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή να δει τι έχει δεξαμενή και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Το δεύτερο είναι κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έχουν μια εξειδίκευση τέτοια, να τους δώσεις αυτήν την κατάρτιση και να μπορούν να βγουν σε λίγο καιρό στην αγορά εργασίας. Τι εννοώ, παράδειγμα. Σε αυτούς που ζητάνε, που είναι σε ζήτηση, είναι ας πούμε οι σεφ και οι ζαχαροπλάστες. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Ναι.
2: Στις σχολές της ΔΥΠΑ που αναφέρατε προηγουμένως, προσφέρουμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης διετή σε σεφ και ζαχαροπλάστες. Γιατί είναι τεράστια ζήτηση. Άρα τι κάνουν? Για 2 χρόνια κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε ξενοδοχεία και το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Τελειώνουν στα 2 χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας 100%. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε? Χαρτογραφούμε την αγορά εργασίας, βλέπουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τις προσφέρουμε αυτές μέσα από τις σχολές μαθητείας με πολύ μεγάλα αποτελέσματα εν συνεχεία στην απορροφητικότητα στην πραγματική αγορά εργασίας. Και ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να σας πω ότι σκεφτόμαστε rebrain και σκεφτόμαστε αυτές τις δράσεις ενδεχομένως για υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι θέσεις. Ξέρετε πόσοι Έλληνες δουλεύουν στο Λονδίνο σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία? Πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν. Άρα και αυτό ήταν, γι' αυτό ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις από τον τουρισμό μαζί μας στο Λονδίνο και έκαναν προσφορές σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα στο Λονδίνο.
1: Πάντως εξακολουθούν να λείπουν αυτό που λέγαμε, γύρω στους 200.000 εργαζόμενοι.
2: Αυτά τα στοιχεία δηλαδή δεν απαντώνται, κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι που τα λένε αυτά χωρίς καμία τεκμηρίωση.
1: Στις υποδομές.
2: Αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Υπάρχει μια διαδικασία βάσει τη οποία μπορεί, όταν έχει κενά, να το ζητήσει από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση. Τα κενά που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία απασχόληση είναι κάπου 4.000 σε αυτόν τον τομέα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει και να ζητάνε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόληση να του βοηθάει. Η δημόσια υπηρεσία απασχόληση αυτό πράγμα κάνει. Κάνει τη σύζευξη μεταξύ προσφορά και ζήτηση.
1: Όχι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στο Ζαγόρι πολύ συχνά. Υπάρχουν εκεί 500 εστιατόρια και μικρά, ας πούμε, μοτέλς, τα οποία ζητάνε κόσμο.
2: Εντάξει, είναι και
1: είναι
2: τι
1: πάρα πολύ
2: δίνουν,
1: δύσκολο
2: όμως
1: να βρεις.
2: Είναι και τι μισθούς δίνουν. Παίζει και αυτό ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι σε μια αγορά εργασίας που στενεύει με ποια έννοια, το διαθέσιμο δυναμικό στενεύει, αυξάνει ανταγωνισμός, αυξάνουν μισθοί. Θα σας το πω με το εξής παράδειγμα. Κάνουμε τις ημέρες καριέρας εδώ στην Ελλάδα, σαν το Rebrain, αλλά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 55 σε 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Τα τελευταία 2 χρόνια, που πηγαίνω σχεδόν σε κάθε μέρα καριέρας, έχω παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Στην αρχή, οι 9 στους 10 που ερχόντουσαν πολίτες ήταν άνεργοι, έψαχναν δουλειά. Τώρα, αν πας σε ημέρα καριέρας που διοργανώνουμε, η πλειοψηφία, όχι 9 στους 10, αλλά η πλειοψηφία έχουν δουλειά, ψάχνουν καλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Άρα χρησιμοποιούν τη δουλειά που έχουν και λένε, δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα. Θέλω κάτι περισσότερο. Παίρνω 1.000, θέλω 1.200. Παίρνω 1.200, θέλω 1.500. Άρα λοιπόν, και αυτό θεμητό είναι, απολύτως θεμητό. Διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας. Σε μια αγορά εργασίας λοιπόν, που υπάρχει όλο ένα και λιγότερο διαθέσιμο δυναμικό, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες, έχει μειωθεί η δεξαμενή, προφανώς ο ανταγωνισμός και η αύξηση μισθών είναι μεγαλύτερη.
0: Τώρα, έτσι όπως γίνεται η διαπραγμάτευση ελεύθερα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου ο εργοδότης λέει εγώ ψάχνω έναν αλλά δίνω τόσα και ο εργαζόμενος λέει εγώ ψάχνω για μια καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω αλλά θέλω να πάρω τόσα. Mm-hmm. πώς θα μπορέσετε να παρέμβετε νομοθετικά για να λύσετε αυτό που πρέπει να λυθεί, αλλά δεν ξέρω πώς λύνετε με νόμο, να θεσμοθετήσετε την ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες. Είδα ότι αναλαμβάνετε μια σχετική πρωτοβουλία προς τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό, ακόμα και αν συμφωνηθεί, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
2: Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητάμε ήδη εδώ και σχεδόν δύο μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους επικεφαλής, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο φέρνω προς ψήφιση, πρώτα να έχει συζητηθεί, πριν καν φτάσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να έχει συζητηθεί σε βάθος με την ίδια την αγορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, πρέπει ένας υποψήφιος, προτού φτάνοντας στη συνέντευξη, να ξέρει γιατί μισθό μιλάμε ή γιατί εύρος μισθού. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει. Αλλά τώρα αυτό
2: λοιπόν,
0: που λέτε.
2: Αρχίζεις και επίσης πρέπει
0: να πάει μια εργαζόμενη στο λογιστήριο και να πει: ο συνάδελφός μου παίρνει παραπάνω γιατί δεν μου δίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
2: Άλλη υποχρέωση. Οι προκηρύξεις θέσεων πρέπει απαραίτητος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλο. Ανεξάρτητες.
0: Ναι.
2: Δεύτερο.
0: Συμφωνούμε.
2: Τρίτο στοιχείο. Εργάζεσαι στο λογιστήριο μιας επιχείρησης. Και έχεις την υποψία ότι επειδή είσαι γυναίκα, σε πληρώνει λιγότερο από άλλους στο λογιστήριο που είναι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το δηλαδή πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς να προσωποποιείς σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα, πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Άρα λέμε σε όμοια εργασία. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις. Έχει κυρώσεις δηλαδή σε περίπτωση που αποκαλυφθεί απόκληση που υπερβαίνει το 5% και η οποία είναι αδικαιολόγητη, εν συνεχεία να υπάρχουν κυρώσεις και υποχρέωση για συμμόρφωση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί διαπιστώνουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι, σε όλη την Ευρώπη, ότι υπάρχει ακόμη εν έτη 2026 χάσμα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, δουλεύουμε.
0: Ωραία είναι αυτά,
2: θέσεις,
0: αλλά ακούγονται πολύ ρομαντικά για να γίνουν πράξεις.
1: Δηλαδή, δικαιώνεται μια γυναίκα να πάει αυτό το πράγμα να το κάνει? Αυτό δεν έχουμε
0: σιγά
1: καταλάβει. Να
0: δικαιωθεί.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα πει το αφεντικό: δίνω στο Νότι περισσότερα από ό,τι δίνω στη Δήμητρα, διότι ο Νότις κάνει και μια επιπλέον δουλειά.
2: Μα γι' αυτό υποχρεούνται να βάλουν σε θέση μισθολογικές δομές και στην τελική είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σε αφήνει μέτοχος. Γιατί δηλαδή οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο? Γιατί?
0: Μα δεν λέει κανείς ότι πρέπει.
2: Ωραία.
0: Να
2: άρα λοιπόν
0: λιγότερο.
2: Βάζουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λέμε πώς μπορείτε να το υποχρεώσετε να εφαρμοστεί ακόμα και αν το θεσπίσετε.
1: Γιατί θυμάστε ότι υπήρχε μια μεγάλη τράπεζα.
2: Ότι, κυρία Παπαδόπουλε, ναι, έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μπει κατευθυντήριες γραμμές που καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή η απόκληση μισθολογική δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχη υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν σε κεντρικό επίπεδο έχουν θεσπιστεί αυτές οι υποχρεώσεις, τις οποίες και η χώρα μας θα θεσπίσει, προκειμένου αν θέλετε να αυξήσει την πίεση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία νομίζω σωστή κατεύθυνση κινείται. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν θέλουμε να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο εφόσον εκτελούν όμοια εργασία.
1: Θυμίζω απλώς, επειδή είμαστε παλιοί, ότι υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έπαιρνε, δεν προσλάμβανε γυναίκες.
2: Εντάξει, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Ναι. Γι' αυτό σας λέω
1: έλεγε,
2: πλέον
1: γιατί,
2: οι προκηρύξεις, γι' αυτό λέω πλέον ότι οι προκηρύξεις θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Αλλά επειδή αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Χιώτη, και το ζήτημα των μισθών, να σας πω ότι χτες ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το 15% των εργαζομένων στη χώρα, των μισθωτών στη χώρα, πάνω από 400.000, όποιος δουλεύει στην εστίαση, εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ, αναψυκτήριο, εταιρεία catering, οποιοδήποτε, αν θέλετε, επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση εστίασης, συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία χτες την επέκτηνα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, το οποίο τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει αύξηση μισθών για τους εργαζομένους στον κλάδο, αύξηση παροχών, επιδόματα για παράδειγμα γονικής αδείας, επίδομα για το αν έχει τελειώσει τουριστική εκπαίδευση και ούτω
0: καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να δηλώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο ως πλήρως απασχολούμενο, γιατί κάνουν εκεί κάτι κόλπα.
2: Γι' αυτό υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας και εδώ η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε,
0: έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, αλλά θέλω μια τελευταία ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τους απασχολούμενους άνω των 55? Ήταν ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, σταμάτησε και παίρνουμε πολλά μηνύματα ότι είμαστε στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, δεν βρίσκουμε άλλη.
2: Δεν σταμάτησε, τρέχει, έχει ωφελήσει ως τώρα 38.000 ωφελούμενους, οι οποίοι είναι πράγματι στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55, ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό για να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός δουλειάς.
0: Μα λένε οι φορείς ότι έχουν τελειώσει οι πιστώσεις.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, έχω ζητήσει σχετικούς πόρους. Και είμαστε πρώτο πυλόν και νέα επέκταση του προγράμματος 55+.
0: Άρα το οποίο θα έχουμε και επέκταση πριν το καλοκαίρι.
2: Θα έχουμε επέκταση το αμέσως επόμενο διάστημα και σε νέες θέσεις εργασίας, ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει συμπολίτες μας, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55. Μερικοί από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη και θέλουν λίγα χρόνια για να καλύψουν τα συντάξιμα χρόνια και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε δήμους, σε περιφέρειες, σε δημόσια νοσοκομεία και ούτω καθεξής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η κυρία Νίκη Κεραμέας, Υπουργός Εργασίας, ήταν στην τηλεφωνία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες.
3: Sky 89,4.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: προσγειώνεται στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Κίνας. Το περιμένουμε, διότι ο Τραμπ όταν μιλάει μόνος του λέει διάφορα πράγματα υπερφύελα. Έχοντας απέναντί του το Σι Τζιπίνγκ, νομίζω ότι κάπως θα είναι διαφορετική η συζήτηση. Γιατί τώρα βλέπω το πρωί στα site ότι ταξίδεψε ο Μαρκ Ρούμπιο φορώντας αυτή την φόρμα της Nike που φόραγε συνήθως ο Μαδούρο και την έχει ονομάσει και η Nike φορεσιά Μαδούρο. Είδα λίγο μετά ότι ο Τραμπ έβγαλε ένα χάρτη όπου απεικονίζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η νέα πρωθυπουργός της Βενεζουέλας έχει πει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι απίθανα πράγματα που υποστηρίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι περίεργος αν θα επαναλάβει τέτοιου είδους υπερφύελα πράγματα μπροστά στον πρόεδρο της Κίνας.
1: Και ελπίζω να βοηθήσει αυτή η συνάντηση και να τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. Να βρει μια. Να φτάσουν σε
0: μα,
1: μια.
0: Κυρίως γι' αυτό κοιτάζουμε να δούμε τώρα τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση. Οι συνομιλίες ξεκινούν αργά το βράδυ απόψε. Αύριο θα σας ενημερώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτοι Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην ασυνταξία του μαγκαζίνου. Με Μελίνα Σαμαραδέλη και Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό για Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάντοτε εντάχει τους συντελεστές, γιατί η ουσία είναι άλλο. Είχαμε και νέα παρενόχληση ερευνητικού πλοίου από τουρκικό πολεμικό ανοιχτά της Αστεπάλειας. Δεν ήταν η πρώτη φορά, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά αυτό που προέκυψε. Επιβεβαιώνουν το μεταξύ Τούρκοι αξιωματούχοι τις προθέσεις της Άγκυρας να βάλουν νομική βούλα, σφραγίδα, σε αυτό που ονομάζουν το ανυπόστατο δημιούργημα Γαλάζια Πατρίδα.
1: Σύμφωνα με την άποψή τους, ενισχύεται το κάσους μπέλι. Καλούν την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά συντάγματα στα πέραν, προσέξτε, πέραν των 6 μιλίων, όχι στα 12 μίλια, δηλαδή ούτε στα 7.
2: Όταν η Ελλάδα στέλνει Πάτριο στην Κάρπαθο, όταν στείλαμε δυνάμεις στην Κύπρο, του λέει τι κάνουμε εμείς, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα προκαλέσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε υπερήφανοι εσωτερικά, εσωτερική κατανάλωση, θα είμαστε δημοφιλείς.
0: Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Στο θέμα των πανεπιστημίων, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αυτά τα κρούσματα βίας και ανομίας, επιδρομές κουκουλοφόρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από την άλλη αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Κραυγή απόγνωσης από την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο.
3: Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύβηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προπυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον. Δεν...
4: Όλο αυτό το αντιεξουσιαστικό σούργελο που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα χτυπά στην καρδιά της χώρας. Δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν πάνε πουθενά αλλού.
5: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε αλήθειες, να σταματήσουν οι ένοχες σιωπές. Τα πανεπιστήμια κακώς χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σύστημα για αναπαραγωγή στελεχών. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πριν χρόνια υπήρξε συνδικαλιστής στα πανεπιστήμια.
0: Είδατε πόσες διαστάσεις έχει αυτό το θέμα. Σε λίγο θα προσθέσουμε ακόμη μία που είναι τα μέτρα ασφαλείας και πολύπαθη και πολυετής αμέλεια που δείχνει το κράτος από την πλευρά του και η διοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά πριν απ' όλα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω από τον Πειραιά, γιατί στην Αθήνα έχει τελειώσει η συγκέντρωση της ΑΔΔ και η πορεία στο Σύνταγμα. Θα τα περιγράψουμε και αυτά. Στον Πειραιά, λοιπόν, έχουμε τώρα προβλήματα και κυρίως στην 34η Συντάγματος Πεζικού. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει πως και όσοι πηγαίνετε από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας δεν έχετε αναμονή, όπως επίσης και όσοι είστε στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας πάντα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας με τη συγκέντρωση της ΑΔΔ στην πλατεία Κλαθμόνος. Μετέβησαν στο Σύνταγμα, έκκληση Βασιλής Αμαλίας, μποτιλιάρισμα γύρωθεν. Τώρα τα πράγματα είναι καλά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, με εξαίρεση το Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα αναμονής, που είναι πολλά για εκείνο το σημείο, και εν συνεχεία η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε με αυτό που σας είπαμε και πριν στους τίτλους των ειδήσεων, τη νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Νέα μεν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, πάγια δε η στάση της Τουρκίας και η τακτική της να παρεμβάλλεται μέσω ασυρμάτου, το κάνει αυτό, σε ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, αυτά που κινούνται εκτός των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων, σε μια προσπάθεια μάταιη, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά επιμένει βεβαίως η Τουρκία, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και σε ό,τι αφορά κυρίως τη δικαιοδοσία της, αυτό που εννοεί εκείνη η δικαιοδοσία της και την αμφισβήτησή της στις θάλασσες μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια είναι εδώ και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που γίνεται από Αμερικανούς βουλευτές. Ας τα πάρουμε με τη Σύρα Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκατο που δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος που ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και θα έπρεπε να έχει εκδώσει ναύτεξ. Στην περιοχή όμως πλέει η φρεγάτα, η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και έτσι το πλοίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας.
0: Βάζει τοποθετεί οπτική ίνα στα νησιά μας του Αιγαίου. Είναι μια εργασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν θα τα πω για σένα, γιατί εσύ τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς λόγω του ρεπορτάζου, αλλά για τους ακροατές μας να τους θυμίσω ότι το ίδιο πλοίο είχαν παρενοχλήσει οι Τούρκοι πριν από λίγους μήνες.
7: Τον Ιανουάριο.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι εσύ τα γνωρίζεις καλά. Τον Ιανουάριο ήταν μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας πάλι. Και τότε ο ασύρματος είμαστε εμείς που έχουμε δικαιοδοσία κτλ. Η ίδια τακτική. Και ένα Ολλανδικό πλοίο νότια της Κάσου και της Καρπάθου, αυτό είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα. Γι' αυτό λέω είναι πάγια η τακτική αυτή που επιχειρεί, της αμφισβήτησης. Προσπαθεί και σε λίγο θα μας πει και ο Μανώλης Κωστίδης. Εντάξει, σε ένα αφήγημα το οποίο τώρα προσπαθεί να του βάλει και την βούλα της, του νόμου. Μέσα από, μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία για την γαλάζια πατρίδα. Αλλά αυτό θα το δούμε με τον Μανώλη. Να μας ενημερώσεις, Μαρία, αν θέλεις, και για την κίνηση των Αμερικανών βουλευτών, τι ακριβώς αφορά.
7: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς οι Αμερικανοί βουλευτές, με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, ζητούν διευκρινήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αν αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400. Θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία δημιουργούν ασάφεια ως προς τη στάση που κρατά η Ουάσιγκτον σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σκέλος της επιστολής αφορά την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35. Επισημαίνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη επιστολή ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Αυτό είναι και το αγκάθι που κάθε φορά προβάλλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές με τις επιστολές, διότι δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχουν στείλει. Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία, και θέλουν να διευκρινίσουν και αν ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα, που έχουμε πει, ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων.
0: Πάντως επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι στην αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ, υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν οι κυρώσεις.
7: Ισχύουν οι
0: κυρώσεις. Δεν έχει αλλάξει ο νόμος που έχουν περάσει οι Αμερικανοί.
7: Και οι Αμερικανοί βουλευτές υπενθυμίζουν μέσω της συγκεκριμένης επιστολής ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις μέχρι σήμερα που έχουν τεθεί από την αμερικανική νομοθεσία.
0: Οπότε απευθύνονται στον προϊστάμενο του Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη, που είναι ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών.
7: Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας.
0: Ακριβώς. Και του λένε τι κάνει εκεί ο διπλωματικός υπάλληλος, τι είναι αυτά που λέει για την Τουρκία, και πρέπει να δούμε και την απάντηση. Έτσι θα υπάρξει απάντηση λογικά από το State Department, οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελινίκου. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα βρίσκω και τα δύο που μας είπε η Μαρία, δηλαδή και από τη μια η παρενόχληση, η νέα παρενόχληση δείχνει μια τακτική, μια στρατηγική που εξακολουθεί να καλλιεργεί, να ακολουθεί μάλλον η Άγκυρα στο Αιγαίο, αλλά από την άλλη και τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Αμερικανών. Κινήσεις που έχουν σχέση και με τις επιδιώξεις που εκδηλώνονται από την πλευρά της Άγκυρας για να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσα από ένα νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό, από ό,τι λένε αναλυτές, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πλην όμως πρέπει να δούμε και την τελική του μορφή. Και μάλιστα ο Μανώλης Κωστίδης μας είχε μεταδώσει, μας μετέδωσε μάλλον το πρωί, τον παρακολουθούσα και στην τηλεόραση, αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει και το τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε ένα νόμο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν.
0: Τρέχουν και δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε τώρα.
8: Ας ξεκινήσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με τις τελευταίες εξελίξεις, διότι όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το ΤΡΤ, μεταδίδει πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, το ΑΚΕΠΕ, και λέει ότι μετά το Μπαϊράμι, δηλαδή τη θρησκευτική γιορτή, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έρθει ο νόμος στο κοινοβούλιο για να εγκριθεί, ο νόμος γαλάζιας πατρίδας για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Τουρκία τρέχουν. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε την εντύπωση είναι ότι λέει ναι, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο. Με την πρόταση νόμου που ετοιμάζεται ζητήματα, ο οποίος προηγουμένως ρυθμίζονταν από διάφορες νομοθεσίες, λέει, θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα.

0: καιρούς εντάσσει μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλο επίπεδο ζητήματος. Δηλαδή εδώ είναι γκρίζες ζώνες. Εδώ είναι αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών. Αυτό.
1: Ναι. Να δούμε και τη διατύπωση, γιατί πολλές φορές η διπλωματική γλώσσα αφήνει τα περιθώρια ελιγμών, ανάλογα βεβαίως.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ανάλογα βεβαίως και με τι μπορεί να παραχθεί μέσα από διάβλους επικοινωνίας, όχι μόνο απευθείας, αλλά και μέσω τρίτων, Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν τέτοιοι διάβλοι επικοινωνίας στο μεσοδιάστημα, μέχρι αυτό να δει το φως δημοσιότητας.
0: Αυτό ελπίζουμε κι εμείς.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο. Αφετέρου, αν το πάρουμε έτσι στεγνά ομά και ακριβώς έτσι όπως τίθεται το θέμα από την δημόσια τηλεόραση, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει διάφορους χάρτες, διάφορα φυρμάνια που λένε εμείς θεωρούμε αυτό και αυτό το νησί ότι είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα θα βγάλουμε ένα νόμο και θα πούμε δεν είναι πια σε γκρίζα ζώνη, αυτό το νησί που λέγαμε ότι είναι σε γκρίζα ζώνη είναι δικό μας.
0: Ακριβώς. Θα το περιγράψουν. Γιατί, εγώ αυτό που λέω είναι γιατί να ασχοληθεί η Τουρκία και να περιγράψει σε ένα νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες όπως λέει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πώς θα γίνει αυτό. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λένε, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου η οποία θα καταστήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέρος του εσωτερικού δικαίου, προγραμματίζει να εκπληθεί μετά τις γιορτές, μετά το Μπαϊράμι δηλαδή. Το λέω τρίτη φορά, θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία από ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. Θα μπορούσε να είναι η Μιλιέτ που όπως έβγαλε κτλ. Όταν όμως έρχεται η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και μεταδίδει αυτή την είδηση από κυβερνητικές πηγές, από το κυβερνό κόμμα, το πράγμα πάει αλλού. Γιατί οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν οι δικές μας πηγές, οι τουρκικές πηγές, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, διαβεβαιώναν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες, δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους περιγραφές. Αυτά μας έλεγαν χθες το βράδυ. Αλλά βλέπουμε ότι στην Άγκυρα, σε κάποια άλλα σημεία της Άγκυρας, φαίνεται ότι επικρατεί ένα διαφορετικό κλίμα και αυτό μεταδίδεται. Να δούμε πού θα καταλήξουμε, αλλά ναι. Σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ μας που μας έλεγαν, και εσύ το είχες αναφέρει και σε ευχαριστώ, πριν από δύο εβδομάδες που μας έλεγαν ότι θα ασχοληθούμε. Θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο, μας έλεγαν Τουρκία, στο Μαντουρκή. Ακριβώς. Νομίζω είναι αυτές οι πληροφορίες είναι η επιστροφή στο Αιγαίο.
1: Ναι, η επιστροφή στο Αιγαίο, η οποία επιλέγει η Τουρκία να την κάνει σε αυτό τον χρόνο. Από τη μια ίσως βλέποντας προς τα μέσα, από την άλλη θέλοντας να απαντήσει και στην Ελλάδα που βλέπει τους Patriot στην Κάρπαθο, τα F-16 και τις Μπελαρά στην Κύπρο,
0: ναι.
1: Και εκείνη είναι μια κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα της, το πεδίο της, ζήτησε Patriot ας πούμε να μεταφέρονται από την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος ο τακτικός σχεδιασμός, Πάτριο στην Κάρπαθο που δεν φεύγουν, στην Κύπρο τα F-16, η Μπελαρά, το Ισραήλ και τα οπλικά συστήματα στο Ισραήλ, τα ραντάρ και η πυραυλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει κατά την άποψη των Τούρκων κάποια τετελεσμένα, τα οποία θέλουν με κάποιον τρόπο να απαντήσουν ή να τα ανατρέψουν.
1: Ναι.
0: Να τα ανατρέψουν ενδεχομένως να θέλουν με πληροφορίες, δίνοντας πληροφορίες για το τι μπορούν, πού μπορούν να φτάσουν, έτσι
1: ώστε να υποχωρήσει η άλλη πλευρά και να το βάλουν στο παζάρι.
0: Να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί για να μην προκληθεί κάποια ένταση. Να θυμίσουμε ότι το Bloomberg είχε πει ότι αν καταδεθεί το νομοσχέδιο, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβλεπαν ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
1: Και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί αν έχει το χαρακτήρα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες, έτσι όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τις γκρίζες ζώνες, αυτό ναι, όντως. είναι άλλο επίπεδο.

0: θέμα.
1: Εδώ χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση. Δεν χρειάζονται, και το λέω σαν δημοσιογράφος, καθαρά δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει όταν είχαν λανθασμένες διαχειρήσεις και επικοινωνιακές. Χρειάζεται ψυχραιμία, σταθερότητα και διπλωματία.
0: Ναι, ιδίως το τελευταίο, και φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις πάντως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχουν ερίσματα και της Ελλάδας, σε πολλά από αυτά συμπλέουν και με, και με τα Ισραηλινά συμφέροντα, σε πάρα πολλά από αυτά, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το θέμα της επιστολής που έστειλαν, ετοιμάζουν να στείλουν στο Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές. Μας τα έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Τσελινίκου, που θα λένε στο Ρούμπιο, ξέρεις, ο υπάλληλός σου εκεί στην Τουρκία, ο Μπάρακ, λέει πράγματα που δεν είναι και πολύ αμερικάνικα.
1: Ναι, αλλά είναι τραμπικά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους. Αλλά ναι, δεν είναι αμερικάνικα, αλλά είναι τραμπικά. Είναι, ο Τραμπ προφανώς έχει αυτές τις απόψεις. Φανταζόμαστε, δεν ξέρω. Ωστόσο, σίγουρα η στάση του Τον Μπάρακ που λέγει ότι αφού έχουν οι Έλληνες 400 και οι Τούρκες 400, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα F-35. Ήταν ζωτική σημασία απειλή η παρουσία των F-400 στην Τουρκία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από τα F-35. Τώρα, αν σχεδιάζεται κάτι να δοθεί στην Τουρκία, που φαίνεται η κρατική της τηλεόραση μέσω κυβερνητικών πηγών θα αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Σας λέω ακριβώς το τι άκουσα στην κρατική τηλεόραση, και όταν το άκουγα στον αέρα λέω καλά ακούω, και το ξανάκουσα, δηλαδή μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νομίζω ίσως στην επιστολή να εντάξουν και αυτές τις απόψεις.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη, και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο, ας το πούμε και αυτό, λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, χρονικά αυτό μπορεί να γίνει, αν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, κάνα μήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εάν πάλι επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι εδώ θα είναι ο Ρούμπιο, θα είναι ο Κέτζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, και πιθανόν και να έχουμε και την παρουσία του Τραμπ στην Ελλάδα, εννοώ, και αμέσως μετά και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, το να κάνει σε εκείνο το χρονικό σημείο μια τέτοια κίνηση, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
1: Ίσως να θέλουν και την παρέμβαση. Ναι. Να δημιουργήσουν ένα θέμα, ναι, και να θέλει παρέμβαση.
0: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έτρεξαν πολλά πράγματα τα τελευταία λεπτά. Με ευνηδίασες και εμένα.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ας το πούμε και αυτό, ναι, ίσως δεν έχει σημασία του, σε ομιλία του είπε ότι το Αιγαίο δεν ήταν ποτέ, δεν ονομαζόταν Αιγαίο.
0: Και πώς ονομαζόταν?
1: Ήταν θάλασσα των νήσων. Στο Λοζάνι έτσι περνάει, λέει, ότι επιβλήθηκε αυτή η ονομασία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και η Τουρκία τώρα στα σχολεία το διδάσκει τη θάλασσα αυτή ως θάλασσα των νήσων και όχι ως Αιγαίο. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας αυτά λέει, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Χακαφιντάν αναφέρονται στο Αιγαίο, όπως και στην κρατική τηλεόραση που αμφισβητούν τα νησιά, λένε Αιγαίο.
0: Ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί είναι και μια εποχή που βλέπουν και την επόμενη μέρα, την μετά Ερντογάν, οπότε σου λέει τώρα ποιος θα ψηλώσει σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης με πολλές πληροφορίες, φρέσκα νέα, νέα όμως που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το πού το πάει η Άγκυρα. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένου με την ιδιότητα την άλλη, του διδάκτορος διεθνών σχέσεων.
2: Προσπαθεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία την αιώλη λογική της ότι δήθεν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού η ίδια έχει δικαιοδοσία για διάφορες ενέργειες, από έρευνα και διάσωση μέχρι ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα υποδομής. Εδώ όμως τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Αντιδρά ουσιαστικά στις νόμιμες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ, η ελληνική, γύρω από την προάσπιση των θαλασσίων συμφερόντων μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να νομοθετήσει κάτι στο εσωτερικό της χωρίς να έχει σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο?
0: Για αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή να περάσει η Τουρκία ένα νόμο με τον οποίο να κατοχυρώνει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πάντοτε, χρησιμοποιώ αυτά τα ρήματα, έτσι λένε οι ίδιοι, να κατοχυρώνει και νομικά τη δικαιοδοσία της στη γαλάζια πατρίδα, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν εδώ στο Sky.
3: Είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί. Και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.
0: Αυτά με το θέμα. Που ανοίξαμε λιγάκι γιατί είχαμε πολλά γεγονότα τα οποία έτρεξαν τώρα ενώ ακόμα ήμασταν στο στούντιο, οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών βεβαίως και την κατάσταση, την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
0: Και έρχομαστε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, της βίας στα πανεπιστήμια. έτσι όπως εκδηλώθηκε χθες και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Και θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη. Σχεδόν τέτοια ώρα ήταν που τα λέγαμε χθες. Επενέβη η αστυνομία, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Και έχουμε μια πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη στιγμή να εκφράζει την ανησυχία της, τον προβληματισμό της. Όταν λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα, Χρήστο, καλό μεσημέρι, εννοούμε εκείνους που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν λέμε για αυτούς που πηγαίνουν με καδρόνια, έτσι.
9: Δυστυχώς υπάρχει, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, μια μεγάλη δόση αμηχανίας μέσα στην οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα των επεισοδίων. Υπάρχει μια αμηχανία γιατί δεν υπάρχει ομοθυμία, όπως άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, κάποια συνδικαλιστικά σωματεία μέσα στο πανεπιστήμιο, που αντί να δουν κατάφατσα το πρόβλημα με την βία που είχαμε και πολύ ομοί μάλιστα χτες, καταγγέλνουν την παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας.
0: Δηλαδή βέβαια, την ώρα που άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο, ας πούμε, καταστροφές και όλα αυτά, σου λέει γιατί μπήκε η αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
9: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και συνδικαλιστικών φορέων, που καταγγέλνουν την αστυνομία για την επέμβασή της και βλέπουν ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά υπάρχει μια προσπάθεια κάποιων σκοτεινών κύκλων να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να το ελέγξουν. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις που θα μου επιτρέψει να παρατηρήσω ότι δυστυχώς με αυτές μεγαλώσαμε όλα τα προηγούμενα.
0: Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
9: Υπάρχει βέβαια και η ανησυχία από την πλευρά των οργάνων. Υπάρχουν και πάρα πολλές δηλώσεις σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέτρα τα οποία πρέπει επιτέλους να ληφθούν. Υπάρχει η δήλωση του κυρίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, ο οποίος βγήκε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky από το Βατικανό που βρίσκεται, καθώς εκπροσωπεί το Αριστοτέλειο σε μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί και ο Πάπας. Και μάλιστα χαριτολογώντας, και επειδή μίλησα και εγώ με τον κύριο Μιχαηλίδη, του είπα χαρακτηριστικά ότι εκεί που θα πρέπει να τον αναζητούμε για να τον βγάζουμε στα κανάλια να μας μιλάει για τη συνάντησή του με τον Πάπα, τον αναζητούμε για να μας πει για τους 10 νεαρούς που μπήκανε με τα στυλιάρια τους μέσα στο Αριστοτέλειο, δυστυχώς. Πράγματι ο κύριος Μιχαηλίδης μίλησε για ένα σύστημα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και έχει να κάνει με κάμερες, με συστήματα ασφαλείας και ελεγχόμενης πρόσβασης.
0: Με αυτά που ακούμε, Χρήστο, εν ολίγης αρκετό καιρό. Δεν είναι ότι προέκυψε τώρα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ τα δικά σου και άλλων συναδελφών, ακούω για πολλά χρόνια, θα έλεγα και χρόνια. Δηλαδή, όχι ότι είναι αυτή η υπόθεση με τις κάμερες, την ελεγχόμενη είσοδο, τουρνικέ και όλα αυτά. Δεν κάνω λάθος.
9: Ναι, όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι μεγάλη και είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τελευταία φορά που το είδαμε το θέμα στη Σύνοδο των Πριτάνων της Χαλκιδικής, εκεί είχαμε δει μια διελκυστίνδα ανάμεσα στη Σοφία Ζαχαράκη, την αρμόδια υπουργό, και τους Πριτάνες των Πανεπιστημίων της χώρας, για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα μέτρα. Οι μεν Πριτάνες έλεγαν ναι, να τα πάρουμε ευχαρίστως, αλλά δεν έχουμε λεφτά, θέλουμε έκτακτη χρηματοδότηση για να τα πληρώσουμε. Η κυρία Ζαχαράκη έλεγε ότι ευχαρίστως η ελληνική πολιτεία θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση, αλλά αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο, με πολύ πιο θετικό πνεύμα και η ίδια η Σύνοδος των Πριτάνιων. Το είχαμε δει και τότε το θέμα, το είχαμε δει και αργότερα. Θέλω να σου θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κτίριο διοίκησης, τοποθετήθηκαν τουρνικέ, τα οποία καταστράφηκαν δύο φορές ή μπορεί και τρεις από ομάδες νεαρών οι οποίοι κάνανε σχετικές επιδρομές. Υπάρχει το ζήτημα με την ελεγχόμενη είσοδο, βέβαια. Υπάρχει και το ζήτημα με τις κάμερες. Σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί προκειμένου να έχουμε στη συνέχεια κάποια τέτοια μέτρα, είναι να αποδεχτούμε όλοι μαζί ότι η βία δεν έχει απολύτως καμία θέση στο πανεπιστήμιο. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί δυστυχώς, το λέω με πόνο καρδιάς, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια ομπρέλα η οποία πρέπει να προστατεύει ακόμα και αυτούς οι οποίοι εχθρεύονται τη δημοκρατία και την ελευθερία μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουμε καταλήψεις από ομάδες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις οι οποίες γίνονται συχνά ορμητήρια για τέτοιες ενέργειες. Ακόμα και σήμερα στις φοιτητικές εστίες υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει εκεί μέσα. ακόμα και σήμερα έχουμε αυτές τις ομάδες να λειτουργούν περίπου έτσι, χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρέπει πρώτα η ακαδημιακή κοινότητα να πει ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται κακό και πρέπει να σταματήσει να γίνεται, για να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Και νομίζω ότι μεγάλο πλήγμα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν και η κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Νομίζω, Σπύρο, ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Ιδρύθηκε ένα καινούριο σώμα, γίνανε προσλήψεις, προσλήφθηκαν νέοι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα αλλά και διάθεση να προσφέρουν, εκπαιδεύτηκαν σε εγκαταστάσεις της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού στρατού, αλλά ουδέποτε έπιασαν δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον μέσα στο Αριστοτέλειο.
0: Αυτό,
9: και όπως μαθαίνουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μοιραστεί στα διάφορα αστυνομικά, ως απλοί αστυφύλακες, στα διάφορα αστυνομικά τμήματα της πόλης. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ενώ εφαρμόστηκε, ενώ σχεδιάστηκε, ενώ χρηματοδοτήθηκε, εγκαταλείφθηκε.
0: Ναι, στην ουσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Χρήστο, δεν ήταν μόνο ρεπορτάζ, περιείχε κοινή λογική σήμερα η σύνδεσή μας, αρκετή κοινή λογική που δυστυχώς λείπει. Λείπει και από το πεδίο αυτό και από άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
9: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολάηδης. Και δεν ήταν μόνο το Αριστοτέλειο. Χθες είχαμε και επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μάλιστα εκεί έκανε το ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς, θλιβερές εικόνες είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και εδώ σημειώθηκαν επεισόδια με αποτέλεσμα, Σπύρο, τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Αρχικά, να πούμε λίγα λόγια για το τι ακριβώς συνέβη. Περίπου στις 4.30 υπήρξαν διαδοχικές κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης για μια ομάδα 10 κουκουλοφόρων, που εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου από την κάτω πύλη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν κράνη, ενώ υπήρχαν και αναφορές ακόμη και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Αργότερα είχαμε ξανά κλήση στην αστυνομία για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν μέσα στο Άλσος, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή του Πανεπιστημίου στο κεφάλι. Φυσικά υπήρξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις άμεσες δράσεις και όποιε προσήχθησαν αυτά τα 8 άτομα και να πούμε ότι σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν. Οι δύο φοιτητές, οι οποίοι βρέθηκαν χθες σε παρακείμενη καφετέρια πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Πριν από λίγο, για να συμπληρώσω λίγο και αυτά που έλεγε ο Χρήστος ο Νικολαίδης, κάναμε και εμείς δήλωση των Πρίτανη εδώ του Πανεπιστημίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι ελλιπής η φύλαξη. Υπάρχει άνθρωπος στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά στις δύο άλλες εισόδους δεν υπάρχει φύλαξη τον τελευταίο 1-1,5 μήνα. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα το λύσουν το επόμενο διάστημα, αλλά φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι 10 άτομα, ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι σε μια πύλη, δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αυτό που μας έλεγε και ο Πρίτανη, είναι να καλέσει εκείνη τη στιγμή την αστυνομία να ειδοποιήσει και να φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις εικόνες που ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε τουλάχιστον σύντομα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Γκανάρα, ένας άνθρωπος που θα σταματήσει 10, αλλά υπάρχουν, όπως είπε ο Πρίτανης, υπάρχουν άλλες δύο είσοδοι, οι εκεί δεν υπάρχει κανένας. Στη μία, μόνο ένας άνθρωπος από εταιρεία security προφανώς. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε πριν από λίγο, ο Χρήστος Νικολάηδης, είναι αντιπρίτανης του Αριστοτελείου. Μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί, εδώ στον Sky, και περιέγραψε αυτό που έζησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που θα ακούσετε να περιγράφει ο κύριος Μιχαηλίδης έγινε ενώσο ο αντιπρίτανης, ο κύριος Μιχαηλίδης του Αριστοτελείου, είχε μία συνάντηση με εκπροσώπους πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ, από τα κορυφαία της Ασίας, για θέματα συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία συνεργασία. Και οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, δηλαδή ήρθαν για να συνεργαστούν με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ακούστε πάνω σε τι βρέθηκαν.
14: Η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Η κατάσταση εκτρακύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι.
0: Αυτά έζησε ο κύριος Μιχαηλίδης. Τώρα πώς βίωσαν οι φοιτητές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το άκουσα και αυτό ότι ήταν μεταξύ δύο ομάδων όλο αυτό που έγινε το σκηνικό εκεί που έπεσε το ξύλο. Οι άλλοι φοιτητές που ήταν μέσα και έκαναν μάθημα.
15: Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση στο πανεπιστήμιο. είναι ένας χώρος ελεύθερης έκθεσης και δεν νομίζω χωράνε σε ακαδημαϊκό μέρος του πανεπιστημιακού σκηνικά βίας.
16: Σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος που βγαίνει και από το πανεπιστήμιο ίσως να ήταν αποτελεσματικός. Είμαστε μέσα στην αίθουσα και μας παίρνει τηλέφωνο τον καθηγητή, κάποιος γραμματεία λογικά, και μας είχαν πει να μας κλειδώσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς τότε είχαμε ένα εργαστήριο, μας κλείδωσαν μέσα στην αίθουσα. Στην αρχή λίγο τρομάξαμε κι αυτά. Μας εξήγησαν ότι γίνονται σκηνικά έξω.
0: Αυτό για. Γιατί ακούστηκε ότι δεν τους αφορούσε και όλους. Ήταν κάποιες παρατάξεις, δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, ελάτε στη θέση του ή στη θέση του γονιού που στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και του λέει: ξέρεις, σήμερα ήμασταν κλειδωμένοι μέσα γιατί έξω άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα των καμερών και της ελεγχόμενης εισόδου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Το ζητούν και οι φοιτητές που πηγαίνουν εκεί προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο. Και όχι για άλλα πράγματα, το ζητούν και οι καθηγητές. Πάλι ο κύριος Μιχαλίδης.
17: Η λύση είναι απλή: πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους.
0: Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο και κάμερες ασφαλείας. Εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα με τις κάμερες ασφαλείας. Άραγε φτάσαμε στο σημείο να μπουν οι κάμερες ασφαλείας.
18: Τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα?
0: Επειδή βρισκόμαστε και στον επίκαιρο μήνα, ζήσε Μάη μου. Τον Υφυπουργό Παιδείας ακούσαμε, στον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα πρέπει να αγοραστεί το υλικό, τώρα θα γίνει δημόσια διαβούλευση και σύμβαση. Δεν σημαίνει ότι λέμε θα μπει κάμερα ότι και την επομένη. Έχουν περάσει πολλές επόμενες όμως, δεν είναι μόνο μία επομένη. Όλο αυτό το θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια ήρθε και σε μία χρονική στιγμή που γινόταν η δίκη για τη διαπόμευση ενός καθηγητή πριν από 4-5 χρόνια, όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές και στο γραφείο του το είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων». Και κάποιοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι για αυτό το γεγονός. Να δούμε τι τροπή πήρε αυτή η υπόθεση. Εννοώ εις βάρος του καθηγητή του κυρίου Μπουραντώνη. Η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η επίθεση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κύριου Δημήτρη Μπουραντώνη. Το δικαστήριο εχθές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώος και τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κάθονταν στο εδόλιο. Όπως ανέφερε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο τότε πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει στα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Φορούσαν κουκούλες, όπως χαρακτηριστικά είπε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε και μάρτυρες, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι φοιτητές να αφωθούν. Έτσι λοιπόν, και μετά την δικαστική αυτή απόφαση, 5,5 χρόνια μετά την επίθεση, ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος 8 άτομα. Οι 5 είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι υπόλοιποι 3 είχαν παραπεμφθεί για πλημελήματα και τελικά με τη χθεσινή απόφαση απαλλάχθηκαν και αυτοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να σχολιαστεί όλο αυτό το θέμα από τα 10 δευτερόλεπτα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
20: 5 χρόνια μετά υπήρξε αθώος. Τι μήνυμα περνάμε? Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. 5 χρόνια μετά, τι μήνυμα περνάμε?
0: Τι μήνυμα περνάμε? Αλλάζουμε θέμα με Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
21: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε τώρα στα της οικονομίας. Είχαμε και την συνέντευξη, τη συζήτηση μάλλον, που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Financial Times, και μίλησε, νομίζω στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια, έτσι δεν είναι?
21: Βέβαια. Η αλήθεια είναι μίλησε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι καθησύχασε σε σχέση με τον κίνδυνο που υπήρχε ή υπάρχει σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων που υπάρχει πανευρωπαϊκά σε κάποια είδη προϊόντων διυλιστηρίου. Λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήρη επάρκεια, δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία. Έτσι. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στο πολεμικό μέτωπο. Περιέγραψε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Το φυσικό αέριο παρέμεινε φθηνό, άρα το ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον, το οποίο πλέον είμαστε και καθαροί εξαγωγείς και από τους πρώτους στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι είναι η απάντηση επί της ουσίας στο να έχουμε φθηνότερη ενέργεια και τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρει προφανώς και στο θέμα των μισθών, δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, μιλώντας για ανάγκη υψηλότερων μισθών αλλά και μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ο ίδιος τα περιέγραψε την κορυφή της ατζέντας του, δείχνοντας και λίγο και σιγά σιγά προς το πακέτο της ΕΔΕΘ, που η αλήθεια είναι πλέον πλησιάζει, είναι τρεις και κάτι μήνες για να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πακέτο το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
0: Να σου πω κάτι, με τις τιμές ενέργειας έχουμε πάθει ένα μυθεραιρατισμό και ενώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, βρίσκεται ένα πετρέλαιο στα 105, πόσα έχει φτάσει σήμερα, δεν έχει βγει από, από το επίκεντρο έτσι, των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, Νίκο?
21: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό που κάθε μέρα αυξάνει, που κάθε μέρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ακόμα πιο επιβαρυντική. Είναι κανονικότητα πλέον τα $105 το βαρέλι.
0: Εκεί είναι στα 105, είναι
21: πάλι 105 ακόμα. Είναι, στα 105 είναι το Brent. Ναι.
0: Κλείδωσε εκεί.
21: Είδες ακόμα. Αυτό πλέον είναι η κανονικότητα, με την αμόλυβδη στα 2,10 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,85.
0: Εκτός αν δούμε 4. Τίποτα ακραία πράγματα στο Πεκίνο.
21: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι η κανονικότητα, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα πουθενά το προς τα κάτω. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι για προς τα πάνω. Να το πω πολύ απλά. Το περιέγραψε πολύ ωραία στο ίδιο συνέδριο της Καθημερινής ο πρόεδρος Μετλέν, ο Ευάγγελος Μυτιλινέος, ο οποίος επί της ουσίας περιέγραψε ότι έχουμε χάσει ή πάμε να χάσουμε το σύνολο σχεδόν της ρωσικής ενέργειας και τώρα θα μείνουμε και από την ενέργεια του Κατάρ και ενδεχομένως και όλου του κόλπου. Αυτό λέει είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μας έρθει μια κρίση διαρκείας περίπου 6 μηνών, ο οποίος όμως δεν μας έχει έρθει ακόμα λογαριασμός κρίσης. Ο λογαριασμός κρίσης θα έρθει αργότερα, όταν θα αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες φυσικού αερίου οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα είναι στο 30%, όταν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση και σε περιοχές του πλανήτη σαν τη δική μας, λόγω του καλοκαιριού που υπάρχει πλέον η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται το καλοκαίρι, δεν γίνεται το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά γίνεται με την ανάγκη ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, με λιγότερες πηγές εφοδιασμού και με ένα αρκετά δυσίωνο μέλλον από πλευράς τιμών, το οποίο δεν έχει τιμολογήσει πλήρως το πρόβλημα. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα λογαριασμό που περιμένουμε να μας έρθει.
0: Δεν ακούγεται και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
21: Όχι.
0: Μέχρι να έρθει αυτός ο λογαριασμός της εβδομάδας του καταναλωτή, του οδηγού που μας ακούει τώρα, σε ό,τι αφορά το ταμπλό στο βενζινάδικο, θα δει διακυμάνσεις έντονες ή περίπου μια από τα ίδια?
21: Όχι έντονες. Περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε αύξηση σημαντική σε όλα τα προϊόντα δίλησης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, μέχρι και στο υγραέριο θα δούμε αύξηση και μάλιστα θα πέσουν στην αγορά σε επίπεδα αρκετά υψηλά. Δηλαδή θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2-10 στην αμόλυβδη, θα πάμε πιο πάνω.
0: Κάτσε μισό λεπτό.
21: Στο τέλος εβδομάδας.
0: Βέβαια θέλω να πάω και στον Αντώνη Ατζουλέτο, αλλά μου είπες τώρα κάτι. Εάν έχει μείνει στα 105 εδώ και πολλές μέρες, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου?
21: Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει μια τιμή, η συμβολαϊκή τιμή, τα futures δηλαδή του Brent, τα οποία είναι η τιμή μετά από δύο. Υπάρχουν και οι φυσικές παραδόσεις, οι οποίες επειδή το πρόβλημα είναι διαρκείας, αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στις δηληστηριακές τιμές με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Αλλά λιγότερο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν αποτυπώθηκε πλήρως όλη η αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άλλοτε περισσότερο, όπως συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα. Άρα, είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα και άλλοτε μας έρχονται γρήγορα και άλλοτε τεροχρονισμένα. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μας έρθει ο λογαριασμός. Γι' αυτό σου έλεγα νωρίτερα ότι ο λογαριασμός δεν μας έχει έρθει ακόμα στο σύνολό του.
0: Για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε, γιατί ήρθε και ο Αντώνης τώρα στο στούντιο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έκανε ο Σάντζεθ στην Ισπανία, να δώσουμε τίποτα επιδόματα ή συντάξεις.
21: Όχι, και καλό είναι να μην το κάνουμε γιατί είναι παντελώς παράνομο, αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Πέρα από το σπίτι μου, δύο που αφορά από Λάνο Πικυριά και έγινε. Ναι. Δημόσιο, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν σημείωμα 31 Μαΐου, τελειώνει τρεις μήνες νωρίτερα το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και μεταφέρεται
0: δεν
21: το σύνολο.
0: Ναι.
21: Όχι, κανείς δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μαθαίνουν και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις ότι έχετε δύο εβδομάδες, ό,τι προλάβατε, προλάβατε.
0: Αυτό είναι σοβαρό θέμα και μήπως αύριο το ανοίξουμε περισσότερο, Νίκο.
21: Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μετά της οικονομίας και μετά της πολιτικής, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Χαίρετε.
0: Για να δούμε, εσύ μόνο μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι, να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως τις προθέσεις Τσίπρα, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και στην ομιλία του προχθές.
3: Ναι, καταρχάς από την πλευρά του Πασόκ βλέπουμε ότι προσπαθούν να φύγουν μπροστά και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις προτάσεις που κατέθεσαν χτες. Γιατί εντάξει, λίγο με την κυρία Αναστασίου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές και προκάλεσε μια αμηχανία. Ναι. Δεν βοηθούν αυτά τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως παλιότερα η αναφορά του κύριου Δούκου για τις πρέσπες. Αλλά είδαμε μια συγκροτημένη πρόταση που τη βάζουν μπροστά στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το debate. Από την άλλη έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που πολλοί ένιωσαν πλέον ότι μετά την εκδήλωση της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι βγήκε πιο μπροστά. Πλέον μιλάμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις.
0: Κάτσε, λες πολλοί ένιωσαν. Αντικειμενικά βγήκε μπροστά.
3: Αντικειμενικά.
0: Δηλαδή σε περίπου προσδιορίσε και μάλιστα αν θυμάμαι και νομίζω θυμάμαι καλά και τα ρεπορτάζ που διαβάζω στην Καθημερινή, πρέπει να έφερε το χρόνο λίγο πιο πίσω, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις.
3: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, μάλλον μπορεί να το πήγαινε για Σεπτέμβριο και να το έφερε λίγο πιο νωρίς, γιατί σου λέει μήπως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας κάσει και τίποτα.
3: Αυτό έχει αλλάξει εδώ και μέρες. Και βλέπουμε όταν μιλάει για θερισμό, όλοι πάει το μυαλό μας τον Ιούνιο, γιατί είχε ακουστεί ακόμα και ο Μάιος. Ο Μάιος δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμή στο ημερολόγιο του.
0: Ο Ιούνιος
3: υπάρχει. Είναι σαφές πλέον, γιατί προφανώς βλέπει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πιέζεται. Πιέζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο λίγο τσιμπάει δημοσκοπικά. Δεν θέλει και ο ίδιος από εδώ και πέρα να μετράται στην πρόθεση ψήφου δίπλα του. Και βέβαια να αποκτήσει και τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Και είναι μάχη μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των προσώπων που θα έχουν δίπλα του. Γι' αυτό άλλωστε εστιάζουν πολλοί από την Αμαλίας στα νέα στελέχη τα οποία προτάσει σιγά σιγά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και μία νέα αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εδώ περιπλέκονται πολύ τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα γιατί.
0: Και να σου πω κάτι. Βλέπω και στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει. Αλλά υπάρχουν πολλά στελέχη που βγαίνουν πια ανοιχτά και λένε με τον Τσίπρα.
3: Ναι, βεβαίως. Και όταν είναι συνεχώς στην παρουσία του, στις παρουσιάσεις του και στις εκδηλώσεις, νομίζω το δηλώνουν περίτρανα. Εδώ το θέμα είναι η μετάβαση. Γιατί υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε εμείς με νύχια και με δόντια θα κρατήσουμε το κόμμα. Υπάρχουν τα στελέχη που απλώς περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και στελέχη στην Νέα Αριστερά που περιμένουμε να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτό το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων, με τον Σοκράτη Φάβελο να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να δέχεται πιέσεις από άλλα στελέχη που του λένε μίλα με τον Τσίπρα. Πάρε μια απόφαση, δώσε ένα σημείο, ένα σημάδι, κάτι πώς το πάμε.
0: Και άλλα να του λένε μην κάνεις βήμα προς τα εκεί.
3: Και άλλα να του λένε βεβαίως μην κάνει βήμα προς τα εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει, το κόμμα θα παραμείνει και όποιος δεν θέλει ας φύγει ελεύθερα μόνος του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle και στη συνέχεια και τα αθλητικά μας. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα νομίζω.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντι-Ισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γέες. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει: ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος. Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι Υπουργοί Εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης. Καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους, αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανηλίκους.
0: Και επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Χαίρετε,
0: είπα πριν ενδιαφέρουσα ημέρα γιατί παίζει Παναθηναϊκός μπάσκετ και κλείνεται η συμμετοχή στο Final Four.
2: Εκεί εστιάζεται η αλήθεια, είναι περισσότερο το ενδιαφέρον από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου κρίθηκε μαθηματικά την Κυριακή με την κατάκτηση της ΑΕΚ. Βέβαια, έχει και τα play-off τη Super League και το 5-8 που είναι αδιάφορα στις 5, αλλά και η θέση το 1-4 που κρίνεται πλέον η δεύτερη θέση για το Champions League με παιχνίδι Ονίων, Ντέρμπι Ονίων στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 και Ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟ είναι οι ομάδες οι οποίες μάχονται για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, άρα έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα της ΑΕΚ, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια, θυμίζω, λόγω τιμωρίας Λεωφόρο.
0: Λεωφόρο. Και το παιχνίδι του μπάσκετ.
2: Στις 10 η ώρα, να δούμε αν θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είχε ανεβάσει κάποια story, είναι στην Ισπανία. Θεωρητικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή παρουσιασμένο στο γήπεδο λόγω τιμωρίας. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να κάνει join, να συμμετάσχει στο Final Four που διοργανώνει εκείνο στο γήπεδο του ουσιαστικά, στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center.
0: Το ίδιο και η Βαλένθια.
2: Το ίδιο και η Βαλένθια εννοείται που έχει γυρίσει από 0-2.
0: Και πια δεν έχουν ζωούλες.
2: Και
0: σήμερα
2: είναι
0: και τέλος.
2: Ό,τι γίνει σήμερα πραγματικά. Πολύ μεγάλο μάτς, πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω ένα 51-49 για τον Παναθηναϊκό λόγω ποιότητας, εμπειρίας των παικτών του, εμπειρία σαν ομάδα και ο Αταμάν έχει και 4-0 σε Game 5.
0: Μακάρι να δούμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four που γίνεται και στην Ελλάδα, αν μη τι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
22: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
23: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, καθώς και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό στον Άλιμο. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία εκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκατο, η οποία αποχώρησε από το σημείο. Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστρεντερίτιδα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στο Μπορντό, προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Ακλαία Κυριακού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης συζύγου του σε χωριό της Κρήτης. Ο 30χρονος επέμεινε στην αθότητά του, αρνούμενος στις κατηγορίες ότι παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του. Την ίδια ώρα, η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να εμφανίζει βελτίωση, ωστόσο φέρεται να μην θυμάται τις συνθήκες του τραυματισμού της. 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν για κατάθεση υπό ειδικές συνθήκες. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να εκκινήσει τη διαδικασία για εκλογή νέου αρχηγού των εργατικών πιθανώς αύριο, αναφέρουν οι Times του Λονδίνου. Ο Υπουργός West Streeting έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Στάρμερ και Streeting πρόκειται να συναντηθούν πριν από την ομιλία του βασιλιά Καρόλου απόψε στο Westminster. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας προετοιμάζονται για τις συνομιλίες τους αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρηθεί η σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Συμπόρες και πιθανώς θα γύρωνα μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, 3 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky Patras. Πού αλλού θα ήσασταν συντονισμένοι? Στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας εκπομπή. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι όπως πάντα ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ναι, αλλά δεν τα πες καλά, γιατί.
0: Γιατί δεν τα πες καλά?
1: Ξέφυγε. Γιατί έλεγε και στον αγαπημένο σας παρουσιαστή, και αυτά και εγώ έλεγα και στον αγαπημένο σας είχε... συμπαρουσιαστή.
0: Α, έχεις καλομάθει.
1: Για ξαναπάμε
0: τις μέρες. Δίπλα μου λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας παρουσιαστής, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο αγαπημένος σας συμπαρουσιαστής, ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης, και απέναντί μας είναι ο αγαπημένος σας ηχολήπτης, Ναι,
0: αγαπημένος
1: και υποστηρικτής, ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει ήχο και επιλέγει μουσική τα τελευταία 5 χρόνια μαζί μας.
0: Τώρα αν κάνουμε ένα γκάλο που στους ακροατές πιστεύεις θα είμαστε οι αγαπημένοι τους, τι λες? Εκτός και αν είναι ένα γκάλο όπως αυτά που γίνονται για την πρόθεση ψήφου των πολιτών.
1: Σου μιλάει κανείς τώρα που τα είπες ωραία μετά στην επανάληψη?
0: Την ξεπέρασε την πηχτή μου. Την ξεπέρασε την πηχτή μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Μπορείτε να το κάνετε πανεύκολα βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr.
1: Το 3W, θυμάσαι και το τραγούδι www.

Στο Facebook οι δύο θα βγουν καλύτερα. Βέβαια, οι ακροατές μας έχουν εξεθαρέψει, Παναγιώτη, και μας τα στέλνουν σε προσωπικά μηνύματα στα κινητά μας, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, εμείς αυτό πρέπει να πούμε. Τώρα, όποιοι θέλετε μπορείτε να σας στείλετε και στα κινητά μας, όποιοι θέλετε μπορείτε να στείλετε και στο Messenger.

0: Πες άμεξο τελικά, Δημήτρη Σταρόβας είναι το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ναι, και όχι Μπουγάς. Το άπιστη είχα ξεχάσει. Άπιστη
1: και εγώ
0: ρε παιδί μου, άπιστη τελεία ακόμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως το πρώτο στιχάκι εκεί που λέει ότι πρέπει να πας σε medium και κάτι τέτοιο είναι ότι πρέπει για το απόψινο παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός.
0: Α, δηλαδή, και πάλι δεν ξέρω να βρούμε και άκρη. Και πάλι δεν ξέρω να βρούμε και άκρη.
1: Αν με ρωτήσεις, θα σου πω ρώτα από το Σταρόβα να σου εξηγήσει δε και πώς. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι ισχύει.
0: Κανένας δεν μπορεί, προφανώς.
1: Αυτό που όμως έλεγα, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, και το έχω σημειώσει εδώ στα κοιτάπια μου, είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακούλος με το ένα ή με το άλλο έχει καταφέρει να έχει στρέψει επάνω του τους προβολείς της δημοσιότητας. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς.
0: Άλλο.
1: Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, ο Χέις Ντέιβις. Είναι καλά ο Ναν. Ο Λεσόρ, το Λιόπουλος, γιατί δεν έχει παίξει, ξέρω εγώ, ο Μίτογλου. Τι γίνεται με το Χουάντσο, τίποτα. Ή ας πούμε,
0: δεν ασχολείται κανένας.
1: Ο Μοντέρο πώς θα περιοριστεί, τι θα γίνει με τον Μπαντιό, τι σχεδιάζει ο Άταμαν, πώς θα απαντήσει στο Μαρτίνεθ. Όχι, το μοναδικό έτσι που διαβάζουμε, όχι το μοναδικό που διαβάζουμε, διαβάζουμε αρκετά, αλλά τέλος πάντων ξεχωρίζει ότι αν τελικά, επειδή πήγε ο κύριος Γιαννακόπουλος στη Βαλένθια, αν θα μπει στο γήπεδο, ότι ανέβασε ένα story στα social media που λέει μπράβο στο δικηγόρο του που ισχυρίζεται ότι του βρήκε τον τρόπο για να μπει στο γήπεδο. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, όμως, ότι ευθυνόμαστε και εμείς αυτό. Για να μην σου πω κυρίως εμείς, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η προβολή, με όλα τα stories, με όλες τις κινήσεις,
1: όχι
0: με όλα
1: προβολή,
0: αυτά που λέει,
1: υπερπροβολή.
0: Υπερπροβολή, γιατί πουλάει εδώ που τα λέμε, έτσι. Δεν στη κλικάκια κάνει κάθε story του για να κόβει να παράγεται. Τέλος πάντων, φταίμε και εμείς αυτό, θέλω να πω. Δεν είναι ότι το προκαλεί από μόνος του. Το προκαλεί από μόνος του. Αλλά
1: το προκαλεί από μόνος του.
0: Το προκαλεί από μόνος του, Παναγιώτη, αλλά
1: του αρέσει να είναι.
0: Ναι, του αρέσει, του αρέσει.
1: Του αρέσει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής, ας πούμε.
0: Η απήχηση γίνεται τεράστια όμως από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι εσύ, ας πούμε, τι έχεις να πεις για την ομάδα. Έχεις διαβάσει κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ ότι κάποιος δάμε να μην είναι καλά.
0: Δεν έχω διαβάσει τίποτα, έτσι κι αλλιώς οι δικές μου προβλέψεις είναι καταγεγραμμένες στην εκπομπή της Δευτέρας. Αλλά δεν έχω διαβάσει αγωνιστικά.
1: Εγώ τώρα δεν μιλάω για προβλέψεις.
0: Παναγιώτη, να πούμε την αλήθεια, πάντως αγωνιστικά. Και εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ, και είναι ένα θεματάκι. Έχεις ακούσει ποτέ από μπασκετικούς δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ μια ανάλυση πριν από τον αγώνα, πριν από ένα ντέρμπι, για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο αντίπαλος? Εγώ σπάνια ακούω. Αντίθετα,
1: ρε παιδί μου, αντίθετα,
0: μισό λεπτό. Αντίθετα, το βλέπω ως μια μόνιμη στήλη, να το πω έτσι, στα ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών μεγάλων ομάδων, για το τι θα παίξει, πώς θα αντιμετωπίσει, ποιοι θα παίξουν, δεν θα παίξουν, θα παίξει έτσι, θα παίξει αλλιώς. Στο μπάσκετ δεν το βλέπω πολύ συχνά.
1: Έχει όμως θέματα ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι γίνεται με τον Γκί. Στη Βαλένθια που χτύπησε έσπασε τη μύτη, το έχει χτύπησε. Είπε στη κάταγμα στη μύτη, και μάλλον αν θα παίξει, θα παίξει με

0: αυτές τις προστατευτικές μάσκες που τις έχουμε δει αρκετές φορές και στο ποδόσφαιρο και στο,
1: ναι,
0: και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, δηλαδή στα αθλήματα όταν οι αθλητές ή οι αθλήτριες.
1: Ναι, σε αυτές
0: λέω,
1: τις περιπτώσεις,
0: ρε παιδί μου, εγώ σου είπα ένα θέμα
1: ομάδα,
0: τώρα.
1: Ναι, και η ίδια η ομάδα έτσι νομίζω βάζει σε προτεραιότητα να μην δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις.
0: Ναι, το όχι, όχι απλώς λέω, ρε παιδί μου, άρα όλο το ρεπορτάζ είναι ότι αν θα μπει ο κ. Γιανακόπουλος στο
1: γήπεδο. Ναι, για μένα όχι, για μένα όχι, ναι, για μένα όλα αυτά δεν είναι ανοησίες, δεν ασχολούμαι.
0: Ήταν μια άλλη ανάλυση, Φερρυπίν, διάβασα, έτσι διάβασα, γιατί και εγώ δεν είμαι έτσι ειδικός του μπάσκετ όπως είναι οι προπονητές και τα λοιπά, ότι η Βαλένθια σε όλα τα παιχνίδια, μάλλον στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια είχε περισσότερες κατοχές.
1: Ναι.
0: 7, 4 και 7, κάτι τέτοιο. Και ναι, αυτό παίζει ρόλο στο μπάσκετ. Γιατί θα, εννοώ, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι το μπάσκετ, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που λες έχουμε την κατοχή της μπάλας, αλλά μετράνε τα γκολ. Γιατί όσες περισσότερες κατοχές έχεις στο μπάσκετ, τόσες περισσότερες ευκαιρίες επιθέσεις έχεις για να σκοράρεις.
1: Προφανώς, προφανώς. Προφανώς.
0: Γιατί παίζει ρόλο, ας πούμε. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που λες, ωραία, και τι έγινε που η Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, με την Ατλέντικο κάποια στιγμή. Στο, ναι, και στα προημιτελικά είχε 70% κατοχή και
1: ναι, μετράει αυτό.
0: Στο, και τίποτα. Στο μπάσκετ όμως μετράει.
1: Ναι, και επίσης μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως μια ομάδα, μάλλον ένας προπονητής όπως είναι ο Άταμαν, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που η Βαλένθια έμεινε στα χαμηλά από πλευράς πόντων, στα επόμενα παιχνίδια, άσχετα αν κέρδισε και ο Παναθηναϊκός, αν έχασε στο, στο ΆΚΑ, δεν μπόρεσε να την κρατήσει χαμηλά και δεν μπόρεσε να παίξει και το δικό της παιχνίδι ξανά. Θέλω να πω,
0: παίξει στο δικό της παιχνίδι.
1: Στο δικό της παιχνίδι.
0: Να επιβληθεί.
1: Θέλω να πω, είναι πράγματι τόσο δύσκολη σε εισαγωγικά ομάδα η Βαλένθια, που ακόμα και ένας προπονητής τέτοιου βεληνεκούς έχει τρομερό πρόβλημα στο να αντιμετωπίσει, ή υστερεί ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού και δεν μπορεί να έχει το δικό του πλάνο ώστε να περιορίσει τον αντίπαλο που λέγεται Βαλένθια? Έχεις απάντηση εδώ?
0: Θα σου πω κάτι, ναι, έχω. Ότι περιορίζεται πολύ δύσκολα και ανεξάρτητα από το αν θα είναι στο Final Four ή όχι, γιατί για μένα μετράει η κανονική περίοδος αρκετά για να κρίνουμε έτσι μια ομάδα και όχι τα play-offs, έτσι, γιατί εκεί είναι ένα παιχνίδι, μπορεί, ξέρεις, ένας παίχτης να είναι σε καλή μέρα, να κοιμηθεί στραβά κάποιος άλλος και να μην. Λοιπόν, η Βαλένθια τερματίζοντας στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο σημαίνει ότι κάτι έκανε πάρα πολύ καλά και δεν μπόρεσαν οι αντίπαλοι της να τη σταματήσουν.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά τα πολύ καλά που κάνει είναι ότι παίζει σε υψηλό τέμπο. Δηλαδή οδηγεί τα παιχνίδια σε πολλές κατοχές και είναι μία από τις ομάδες, δεν θυμάμαι άλλη, να σου είμαι ειλικρινής, που επιτίθεται σε 8 δευτερόλεπτα μάξιμου.
1: Ναι, το πολύ, όπως το είπες, το πολύ. Αλλά επιτίθεται τις περισσότερες φορές.
0: Εκτός από ειδικές καταστάσεις. Τώρα, άμα θέλεις στο τέλος, θέλει 20 δευτερόλεπτα, εντάξει, οκ, okay, θα κρατήσει την μπάλα. Κατάλαβες.
1: Και όχι μόνο αυτό, Παναγιώτη. Μάξιμουμ στα 8 δευτερόλεπτα και τις περισσότερες φορές οι επιθέσεις της βρίσκουν στόχο. Γιατί και εγώ μπορώ να επιτεθώ στα 5 δευτερόλεπτα και στα 6.
0: Είναι,
1: αλλά...
0: Και είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι έχει στόχο. Αυτό που, όχι, εγώ δεν λέω, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν στόχο να σκοράρουν, παιδί μου. Αλλά βλέπεις το παιχνίδι της αυτό. Και αν ο Παναθηναϊκός, μια με πήγες εκεί, αν ο Παναθηναϊκός δεν μπορέσει αυτό να το περιορίσει, γιατί να το σταματήσει, αποκλείεται, ας πούμε. Ξέρεις, μια ομάδα που το κάνει αυτό τόσο καλά και έχει ποιότητα και είναι και στην έδρα της, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
1: Γιατί είναι και καλή έδρα η Βαλένθια, δεν είναι έδρα.
0: Και καλή έδρα είναι. Καλή έδρα. Και όπως και να το κάνεις τώρα, σε οποιαδήποτε έδρα έπαιζες πέμπτο παιχνίδι,
1: θα
0: ήθελες, ας πούμε, το ανάποδο θα σου πω εγώ. Αν ήταν Παναθηναϊκός Βαλένθια, τι θα λέγαμε?
1: Θα λέγαμε ότι ναι, η έδρα θα παίξει ρόλο. Αν και φέτος η έδρα στον Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν έχει παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Αλλά,
0: okay. Ναι, αλλιώς το λέω. Λέω όμως ότι αν ήταν ο Ολυμπιακός η θέση της και έπαιζε ο Ολυμπιακός Βαλένθια στο ΣΕΦ.
1: Πάντα μετράει.
0: Όπως είναι. Γιατί αν δεν μετρούσε, δεν θα παλεύανε, επειδή μου και όλες οι ομάδες τώρα παραδοσιακά 25 χρόνια στην Ευρωλίγκα να έχουν το πλεονέκτημα.
1: Εγώ απλά θα ήθελα να σου προσθέσω πριν αυτό που είπες, ότι η Βαλένθια επέλεξε και τους κατάλληλους παίχτες ώστε να υποστηρίξει το συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ.
0: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, λες, που
1: ακριβώς,
0: είναι ο χρονιάς,
1: ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και έχει σχεδόν το 1/3 του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: τώρα όλοι αυτοί οι παίχτες που Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν τους ήξεραν. Εμείς λίγο τους ξέραμε, έτσι τους μάθαμε πολύ καλά.
1: Πώς θα τους κρατήσεις, ε?
0: Όχι πώς θα τους κρατήσει, γιατί έχουν συμβόλαια, αλλά σίγουρα έχουν δημιουργήσει υπεραξία. Δηλαδή, ο Μοντέρο έχει, νομίζω, 1,5 εκατομμύριο buyout. Αυτό το ποσό για ομάδες επίπεδου του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ.
1: Ναι, μπορώ να το δώσω.
0: Είναι ένα ποσό της Χάπουελ, έτσι, γιατί είναι ένας καινούργιος παίκτης στο παιχνίδι Χάπουελ Τελαβίβ. Ή της Φενέρ, δίνεται αυτό το ποσό.
1: Ναι.
0: Και εκεί που είχε συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο, λένε τώρα ότι έχουν εκτοξευτεί οι απαιτήσεις του για αποδοχές ετήσια βάση κοντά στα 4.
1: Λογικό το αν δεν είναι κοντά στα 4, θα είναι λίγο πριν, λίγο μετά τα 3.
0: Και αυτό, και για να βάλουμε και τους φίλους και τις φίλες στο παιχνίδι μας ακούν, αυτά τα συμβόλαια, δηλαδή κοντά στα 4, τα έχουν 3-4 παίκτες. Οι 3 από αυτούς είναι στην Ελλάδα. Οι 2 από αυτούς είναι στον Παναθηναϊκό. Έτσι δηλαδή.
1: Και ένας Ολυμπιακό.
0: Ο ένας είναι στον Ολυμπιακό, Βεζένκοφ. Καλά μου έκανες νόημα, ας πούμε. Και οι άλλοι 2 είναι ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Δηλαδή δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί. Δηλαδή εύκολα εμείς το λέμε κοντά στα 4, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες, ας πούμε. Ο πιο ακριβώς, γιατί έχει πληρωθεί υπεραξία γι' αυτό, γιατί φέτος δεν απέδωσε αυτά που περίμεναν οι φίλοι του μπάσκετ, κυρίως οι φίλοι της Χάπολ, είναι ο Μίσιτς, έτσι, με σχεδόν 5 εκατομμύρια καθαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίκτες κοντά στα 4 ή πάνω από τα 4 ή κάτω από τα 4 λίγο δεν υπάρχουν για να βγάλεις μια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή να πεις ότι έχω μια δωδεκάδα με τέτοιου είδους παίκτες, αλλά εντάξει, και τα 2,5 μια χαρά είναι.
1: Είναι πολλά.
0: Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω
1: είναι
0: ότι πολλά χρήματα. Θα είναι ο Μοντέρο, αν μετακινηθεί, θα είναι σίγουρα στο top 5 μετά τις αποδοχές.
1: Και όπως τα έλεγες εσύ, Παναγιώτη, επειδή το λένε και στο χωριό σου, ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης με potential. Δηλαδή μπορεί να είναι 3 κάτι τώρα τα εκατομμύρια, που στα 22 του μιλάμε, έτσι. Μιλάμε στα 22 του. Αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί.
0: Δεν ξέρω αν θα ταιριάζει στο NBA, γιατί είναι λίγο κοντός για τα δεδομένα των guard του NBA και λίγο αδύνατος. Όχι αδύναμος. Είναι αδύνατος. Θα μου πεις, εντάξει, και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε φτιάχνουν.
1: Υπάρχουν, ναι, σε φτιάχνουν,
0: δηλαδή,
1: και υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Είναι σκάρτα 1,90.
1: Ναι.
0: Ένα και στο 1,88, 89, κάπου εκεί, ξέρεις.
1: Ναι. Δεν του φαίνεται αυτό μέσα στο παιχνίδι.
0: Όχι. Δεν του φαίνεται. Αλλά έχει μακριά χέρια. Έτσι, ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ο κλασικός τύπος, ας πούμε, που είναι 1,88.
1: Καταρχήν εξαφανίζεται από μπροστά σου. Δεν προλαβαίνεις να το δεις.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Είναι αεροπλάνο.
1: Λοιπόν.
0: Δέκα το παιχνίδι, έτσι.
1: Δέκα η ώρα το παιχνίδι, όχι 9 και 4 όπως τα προηγούμενα. Δέκα η ώρα το παιχνίδι.
0: Είναι η ώρα Ισπανίας, ας πούμε. Παιδί, ναι. Πάμε μια ώρα. Πώς έχουμε μια διαφορά στην ώρα.
1: Μια ώρα νομίζω, μια ώρα είναι.
0: Nova Sport 4.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει σημαντικά παιχνίδια. Θα τα πούμε βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει και για το ποδόσφαιρο σημαίνει, για το πόλο.
1: Έχει πολύ πράγμα. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Και πώς θα
0: από τοπικό επίπεδο.
1: Ναι, τοπικό επίπεδο. Εντάξει,
0: μέχρι αυτό. Μέχρι επίπεδο κορυφαίο. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και στο πόλο.
1: Και ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να συνδυάσουμε το παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός εκτός από τις σούπερ προσφορές της Ντόμινος, τις οποίες μας προσφέρει απλόχερα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι έχουμε για σήμερα Τετάρτη? Κάθε Τετάρτη απολαμβάνουμε στην Ντόμινος μία συν μία στις αγαπημένες μας μεγάλες και τζάμπο πίτσες, παρακαλώ. Μπορείτε να παραγγείλετε πανεύκολα μέσα από την ιστοσελίδα της Domino's, domino's.gr, μέσα από την εφαρμογή της Domino's, Domino's Mobile App, ή μπορείτε απλά να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρών Πολυτεχνείου 50. Είναι μια μέρα που έχει πολύ δράση, πολύ αθλητική δράση από τοπικό επίπεδο, όπως είπε και ο Παναγιώτης, μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος. Απλά να αναφέρουμε ότι το βράδυ υπάρχει το μεγάλο τελικός του κυπέλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας στις 7 στο Παπελοπονησιακό στάδιο, ανάμεσα στη Θύελλα Πατρών και τον Πανεγιάλιο. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια θα αναμετρηθούν δύο ομάδες τρίτη εθνική. Τώρα θα μου πείτε, η θύρα υποβιβάστηκε. Οκ, η σεζόν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπορεί να θεωρείται ομάδα τρίτης εθνικής η Θύελλα. Όπως και να το κάνουμε, όμως και οι δύο ομάδες θέλουν να τελειώσουν με θετικό τρόπο τη σεζόν. Η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που μένει, όχι μόνο στον αθλητισμό. Οπότε
0: ένας
1: καταλαβαίνετε.
0: Τίτλος είναι ένας τίτλος πάντα, ρε φίλε.
1: Και ένας τίτλος είναι ένας τίτλος, είναι και ο τελευταίος τίτλος της σεζόν. 5 ευρώ τα εισιτήρια για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι. Θα έχει αρκετό κόσμο, έχει κάνει και κινητοποίηση η Εψαχαΐας, αλλά νομίζω είναι ένα παιχνίδι που παρουσιάζει ενδιαφέρον και αξίζει όσοι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από κοντά.
0: Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η Ναυτική Ένωση Πατρών πανηγυρίζει την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πόλο, έτσι, στις γυναίκες. Νίκησε 14-5 το Ρέθυμνο και με 2-0 γυναίκες εξασφάλισε την παραμονή της. Και βέβαια για τους μερακλείδες του τοπικού μπάσκετ και των μικρών εθνικών κατηγοριών εδώ στην Πάτρα και γενικότερα έτσι, στην περιφέρεια, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θα αρχίσει σχεδόν σε μία μισή ώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής, που βρίσκεται ακριβώς στον περίγυρο, μπορούμε να πούμε, του ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Αγιά. Η Παναχαϊκή θα παίξει με το Γυμναστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων. Είναι ο δεύτερος τελικός των play-offs της National League 2. 2-1 στις νίκες προηγείται η ομάδα των Γαργαλιάνων, γιατί οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο στα play-offs. Ο τίτλος και η άνοδος στη National League 1 κρίνονται στις 3 νίκες. Η Παναχαϊκή, αν θέλει να μείνει ζωντανή σε αυτή την πορεία που κάνει προς την κατάκτηση του τίτλου, θα πρέπει να ισοφαρίσει σήμερα σε 2-2 τις νίκες και να διεκδικήσει τρίτο παιχνίδι την άνοδο. Επαναλαμβάνω, το τζάμπολ σε αυτό το παιχνίδι ακριβώς στις 5. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο οι βραδιές είναι μοναδικές με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μικόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Sky 89,4.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: más. Su IPA Ferto.
1: Επιστρέψαμε με Ακύλα και Φέρτο, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Δεν ξέρω, το είδες καθόλου χθες? Πρώτο συμμετελικός Eurovision.
2: Να σου είμαι ειλικρινής, είδα και τα... όταν αναγεννώναν τα αποτελέσματα με τον τρόπο που
1: δεν περιμέναμε και πολύ. Η Ελλάδα πρώτη-πρώτη. Ναι. Ανακοινώθηκε ότι πέρασε.
2: Πάντως από ό,τι άκουγα για τους παρουσιαστές, ότι δεν ήταν ότι ήταν πρώτη στις προτιμήσεις.
1: Όχι.
2: Με κλήρωση αποφασίστε και πώς θα βγουν οι ομάδες που προκρίθηκαν στο τελικό.
1: Ναι. Και είμαστε πολύ ψηλά και στα στοιχήματα. Αν δεν
2: δεύτερη,
1: το ξέρεις.
2: Νομίζω, αργυρό μετάλλιο. Ναι.
1: Είμαστε πολύ ψηλά. Τώρα, άλλο τα στοιχήματα, άλλο η πραγματικότητα.
2: Ξέρω σήμερα ένα τραγούδι με τις φτωχές μουσικές μου γνώσεις. Έτσι, θα έλεγα ότι είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει στο ύφος και το στυλ έτσι όπως παρουσιάστηκε σε αυτό το διαγωνισμό.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και
2: νομίζω ότι είναι κομμένο και ραμμένο για αυτό του είδους το διαγωνισμό.
1: Και η σκηνική παρουσία, αν και. Κοίτα, φαίνεται ένα παιδικό τραγουδάκι και... αλλά έχει κάποια πράγματα μέσα που νομίζω ότι και θέλει, ρε παιδί μου, να σατιρίσει ο δημιουργός του και τον υπερκαταναλωτισμό και τον ψηφιακό κόσμο και όλα αυτά.
2: Ναι, όλα αυτά.
1: Ναι. Έκανε αίσθηση και δεν ξέρω αν είδες, δεν το είδες, μου είπες, αν το είδες στη συνέχεια. Φάνηκε κάποια στιγμή στη σκηνή και τα μάρμαρα του Παρθενώνα και ξέρεις, πολλοί είπαν ότι μέσα από αυτό το τραγούδι θελήσαμε να δείξουμε, μάλλον να στείλουμε το σχετικό μήνυμα. Εντάξει, γενικά περνάει μηνύματα, συμφωνώ ότι είναι στο στυλ του διαγωνισμού της Eurovision. Υπάρχει και δεύτερο ημιτελικό στην Πέμπτη, μας βέβαια δεν πολύ απασχολεί, αλλά απασχολεί την Κύπρο περισσότερο, και το Σάββατο θα είναι ο μεγάλος τελικός στη Βιέννη, υπενθυμίζω.
2: Βιέννη, κυρίως το καλοκαίρι.
1: Ωραία, μόνο ωραία.
2: Το χειμώνα.
1: Κοίτα, και τον Ιούνιο που είχα πάει εγώ, δεν την έλεγες και άσχημη.
2: Είναι ωραία η κεντρική Ευρώπη και τον Ιούνιο που είπες. Εμένα μου άρεσε, ξέρεις, γιατί έχω ταξιδέψει προς τα εκεί και από τέτοιο καιρό και έπειτα, και μου αρέσει, ξέρεις, και από πάνω να τη χαζεύω.
1: Εσένα σου αρέσει αυτός ο καιρός ο κρύος, ρε παιδί μου, αλλά εκεί πραγματικά κάνει κρύο.
2: Ναι,
1: δηλαδή κάνει κανονικό κρύο, δεν είναι Ελλάδα, κάνει κανονικό κρύο, οπότε και τον Ιούνιο έχει δροσούλα ωραία, μπορώ να πω.
2: Ξέρεις τι ήθελα να επιστρέψουμε στο θέμα που συζητούσαμε στο πρώτο μέρος για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Σκέφτηκα και το εξής. Και okay, ρε παιδί μου, βρίσκεις ένα εισιτήριο, αλλά αυτός πήγε και με 3-4 παιδιά έτσι που είναι πιο δυνατά πάντα στα γήπεδα. Δηλαδή, δεν του φτάνει ένα,
1: Φίλους του, ναι, 3-4 φίλους του.
2: Ναι.
1: Δεν του φτάνει ένα. Δεν του φτάνει ένα.
2: Και βλέπω ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε, δηλαδή που είναι σχεδόν 6,5 ώρες πριν από τον Τζάμπολ. Είναι πρώτο θέμα αυτό στα ελληνικά sites σε ό,τι έχει να κάνει το ρεπορτάζ του μπάσκετ και του Παναθηναϊκού. Θα πάει, δεν είναι.
1: Εδώ ασχολήθηκε η Μάρκα τώρα, δεν είδες τι έγινε το πρώτο σέλιδο κλπ.
2: Είδα, αλλά πώς ασχολήθηκε.
1: Με αυτόν τον τρόπο που ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε με τον Παναθηναϊκό, όμως ασχολήθηκε με τον Γιαννακόπουλο.
2: Όχι, είναι αυτό λέω.

0: Θα το πάμε σε Eurovision, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι,
0: δεύτερο μέρος. Έδωσα ένα προ το Γιάννη.
1: Η Αστερομάνα είναι πιο παραδοσιακό παρελθόν.
0: Αστερομάτα, όχι Αστερομάνα.
1: Αστερομάνα, είπα Αστερομάτα.
0: Καλά, καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο, ρε παιδιά, εντάξει. Καμία σχέση, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Λοιπόν, για εσάς που θα καθίσετε το βραδάκι στο σπίτι σας να απολαύσετε όλες αυτές τις αθλητικές αναμετρήσεις, σας προτείνουμε να το κάνετε με την συντροφιά της Domino's και να μην χάσετε αυτές τις σούπερ προσφορές από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Γιατί σήμερα Τετάρτη και κάθε Τετάρτη μπορείτε να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε να παραγγείλετε τώρα μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρών Πολυτεχνείου 50.

0: Λοιπόν, θυμίζω το βράδυ στις 7 τελικό κυπέλλου Ερασιτεχνών, Θύελλα Πατρών Πανεγιάλιος. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Θύελλα, φιλοξενούμενος τυπικά ο Πανεγιάλιος. Πελοποννησιακό στάδιο, 5 ευρώ το εισιτήριο για όλους εκτός από τα παιδιά των Ακαδημιών της Αχαΐας που θα βρεθούν στο γήπεδο. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα όπως συνηθίζεται το τελευταίο καιρό, να το έχετε υπόψη σας. Οι πατρινοί φύλαθλοι μπαίνουν από την κεντρική είσοδο του σταδίου, δεν αλλάζει τίποτα. Οι φίλοι του Πανεγιαλίου θα μπουν με τη συνοδεία αστυνομίας από τη θύρα 3, απέναντι δηλαδή από τη μεγάλη σκεπαστή κερκίδα του Παπελοποννησιακού σταδίου. Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Βαβαρούτας, πρώτος βοηθός Μιχάλης Ανδριανός, δεύτερος βοηθός Σπύρος Σταυρόπουλος, τέταρτος διαιτητής Βασίλης Τσάκης, παρατηρητής διαιτησίας Ανδρέας Τριανταφύλης, παρατηρητές αγώνα Σωτήρης Μακαρόνας, Χρυσάνθη Μπαρμπέρι. Και με αυτό το παιχνίδι σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της αγωνιστικής σεζόν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Απομένει μία αγωνιστική ακόμα για να ολοκληρωθούν τα play-offs της πρώτης κατηγορίας. Δύο αγωνιστικές ακόμα για να ολοκληρωθούν τα play-offs και τα play-outs της δεύτερης κατηγορίας. Και κάπου εκεί κλείνουμε για φέτος. Ραντεβού ξανά το Σεπτέμβριο. Το ίδιο ισχύει και για το πρωτάθλημα της Τρίτης. Α, δεν είπαμε σήμερα, Παναγιώτη, ότι υπάρχουν τα παιχνίδια, πολύ σημαντικά παιχνίδια, στις 4 η ώρα. Τέταρτη αγωνιστική στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Μετά τα όσα έγιναν την περασμένη Κυριακή στο παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος, δεν έχουμε ακόμα απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αλλά επειδή στον Πύργο υποψιάζονται ότι η απόφαση δεν θα είναι υπέρ της ομάδας τους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να κερδίσουν οπωσδήποτε τα δύο παιχνίδια, εκτός έδρας παιχνίδια, με Εθνικό και Άρη Πετρούπολης, προκειμένου να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση και θα πάρουν την άνοδο στην
1: Super League. Ανεξάρτητα της απόφασης.
0: Ανεξάρτητα της απόφασης. Εμείς υπολογίζουμε ότι ο Πύργος θα χάσει το παιχνίδι και θα του αφαιρεθεί ένας βαθμός. Τώρα δεν ξέρω αν αποφασίσει κάτι διαφορετικό η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Με αυτό υπόψη μας, ο Πύργος χρειάζεται δύο νίκες για να είναι αυτός δεύτερος. Θεωρώ ότι η Ζάκυνθος θα πάρει έναν βαθμό στα δύο επόμενα παιχνίδια στην έδρα της και δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να ανέβει στη Super
1: Μάλιστα
0: League.
1: Μάλιστα, παίζει ακριβώς με τους ίδιους αντιπάλους και η Ζάκυνθος.
0: Αλλά εντός έδρας.
1: Με την Πετρούπολη και τον Εθνικό, αλλά εντός έδρας.
0: Αλλά εντός έδρας, ναι. Είναι τα παιχνίδια στο Νότιο Όμιλο, γιατί στο Βόρειο Όμιλο έχουν κριθεί τα πάντα. Οι δύο ομάδες που πήραν την άνοδο για τη Super League 2 είναι ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, που επιστρέφουν σε εθνική κατηγορία. Είναι δύο ομάδες που έχουν παίξει και στη Super League, η Αλφα Εθνική, όπως ονομαζόταν παλιότερα. Ήταν οι καλύτερες ομάδες, ξεχώρισαν από την αρχή, το έδειξαν κιόλας στην πράξη, γιατί κατέκτησαν μαθηματικά την άνοδο τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-offs. Ξέρεις, Παναγιώτη, επειδή συνομιλούσα με τους ανθρώπους του Πύργου τις προηγούμενες μέρες, λόγω όλου αυτού που είχαν γίνει στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, οι ίδιοι εξέφραζαν το φόβο ότι σε περίπτωση που ο Πύργος δεν καταφέρει να πάρει την άνοδο στη Super League 2, τότε θεωρούν ότι θα προκύψει σοβαρό θέμα με το βασικό χρηματοδότη της ομάδας, τον κύριο Άρη Οικονόμου, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα φέτος, πάνω από 700.000, στη λογική ότι η ομάδα θα ανέβει στη Super League 2 και θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία της. Και μάλιστα εξέφραναν το φόβο.
1: Θα δημιουργηθεί αυτό που είπες, potential, έτσι, για το μοντέρα.
0: Ακριβώς. Και εξέφραναν το φόβο ότι ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός να μην θέλει να συνεχίσει σε περίπτωση που η ομάδα δεν ανέβει στη Super League 2. Και να πω την αλήθεια, φέτος με όλα αυτά που έγιναν στο πύργο, με τα χρήματα που έπεσαν, με τη γυναικεία ομάδα, με το προπονητικό κέντρο που κατασκευάζει, δεν ήταν μόνο καλό για την ομάδα, ήταν και πολύ καλό για την πόλη, γιατί ξύπνησε και η πόλη, όχι μόνο ποδοσφαιρικά αλλά και κοινωνικά. Δηλαδή αυτό που γίνεται στα παιχνίδια του πύργου, ειδικά στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, τα εντός έδρας παιχνίδια, είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος έχει επιστρέψει.
1: Όχι γεμάτο, αλλά αρκετό κόσμο.
0: Να σου πω κάτι. Όταν έχει σε ένα παιχνίδι πύργος Άρης Πετρούπολης 5.000 κόσμο, μιλάς, λες ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή,
1: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ
1: να κόσμο. Σου πω κάτι. Καλά, άσε τώρα αυτό. Γιατί έτσι σε ρωτάω. Μπορεί να κάνει και να σκεφτεί να πάει πιο δίπλα ο κύριος οικονόμου.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο πιο δίπλα εννοεί στην Παναχαϊκή. Δεν νομίζω.
1: Ναι, τι να εννοώ. Κάτω στην Καλαμάτα, αφού έχουν το Μπρασά.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Όχι, λες, ε.
0: Όχι, δυστυχώς δεν νομίζω. Δυστυχώς δεν νομίζω. Και δεν είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά, ξέρεις, που διακινήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, ότι πρώτα είχε δει την περίπτωση της Παναχαϊκής και ότι είχε περάσει την Πάτρα και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχω την αίσθηση ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι αποτελούν ευσεβείς πόθους. Ξέρεις, οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εξοδεύει χρήματα και κάνει πράγματα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ή γενικότερα.
1: Μας πιάνει
0: ναι, μια νοσταλγία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα η Παναχαϊκή και από την οποία δεν έχει ξεφύγει, ακόμα τουλάχιστον, γιατί ναι, μιλάμε για επαφές, ναι, μιλάμε για συζητήσεις με επιχειρηματίες, αλλά προς το παρόν τίποτα. Και φαίνεται ότι ο Μάιος θα τελειώσει κάπως έτσι, αν και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα βαριά μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξει και το επίσημη τοποθέτηση από τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής για όλες αυτές τις συζητήσεις και τις επαφές που κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας με δύο επιχειρηματίες, όπως λένε και διαραίουν οι ίδιοι. Και ξέρεις, όπου ακούς πολλές επαφές, πολλές συζητήσεις για πάρα πολύ καιρό και ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει και ότι πρέπει να δούμε πολλά πράγματα και ότι δεν υπάρχει συμφωνία σε όλα, στο τέλος ξέρεις τι γίνεται τις περισσότερες φορές.
1: Μια τρύπα στο νερό.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σημαντική είναι για την Ναυτική Ένωση Πατρών επί του Ρεθύμνου, παραμονή στην πρώτη κατηγορία της αλφανεθνικής πόλο των γυναικών. Θα είναι για ακόμη μία φορά εκεί, και συγχαρητήρια σε όλους όσοι και όσες υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό η Πάτρα να εκπροσωπείται από ομάδες στις μεγάλες κατηγορίες, γιατί στο ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν τα καταφέρνει, αφού λείπει η Παναχαϊκή, και όχι μόνο δεν είναι στη μεγάλη κατηγορία, δεν είναι ούτε καν στη δεύτερη κατηγορία, και ο Βαγγέλης κάθε μέρα με αυτά που λέει μαυρίζει τις καρδιές των φίλων της ομάδας της Πάτρας. Η μπασκετική Παναχαϊκή θα παίξει σχεδόν μια ώρα, ακριβώς στις 5 θα γίνει το τζάμπολ στο παιχνίδι με το γυμναστικό σύλλογο Γαργαλιάνων εδώ στην Πάτρα. 2-1 προηγούνται οι Γαργαλιάνοι, που είναι το φαβορί έτσι, για την κατάκτηση του τίτλου, έχουν και το πλεονέκτημα έδρας. Η Παναχαϊκή θέλει να νικήσει σήμερα, να πάει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, σε τρίτο παιχνίδι μάλλον, να κρυθεί σε τρίτο παιχνίδι στους τελικούς των play-offs και να ρίξει εκεί την τελευταία τη ζάρια. Πόλο επίσης έχουμε και στο υψηλότερο επίπεδο σήμερα. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπρέσια στην Ιταλία για το Champions League. Θέλει οπωσδήποτε νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση στο Final Four. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπρέσια θα μεταδοθεί από το ERT Sport 2. Έχουμε πει ελάχιστα για την προτελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League.
1: Α, ναι,
0: έχει Ολυμπιακό, ναι. Παναθηναϊκό σήμερα και μάχη δικεφάλων. Πάω ΚΑΕΚ. Η ΑΕΚ, έχοντας εξασφαλίσει την κατάκτηση του τίτλου, το πρωτάθλημα, αυτόματα έγινε και ρυθμιστής για τη δεύτερη θέση. Έτσι, και μπορεί να πούμε κάποιοι άλλα. Μόνο ότι έγινε, ξέρω εγώ, η δεύτερη θέση.
1: Όχι,
0: ο δεύτερος είναι δεύτερος.
1: Δεν
0: είναι.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν είναι ο δεύτερος, γιατί ο δεύτερος θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League. Έτσι, που σημαίνει αρκετά χρήματα. Που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αρκετά χρήματα. Έχει κανονάκια για να θάψει στο δρόμο για να πάει πολύ μακριά στην Ευρώπη. Οπότε αυτή τη δεύτερη θέση διεκδικούν σχεδόν επί ίσης όρης ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Λέω σχεδόν γιατί ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση οι δύο ομάδες. Αλλά σε αυτή την ισοβαθμία, αν φέρουν δηλαδή ίδια αποτελέσματα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος και ο Ολυμπιακός θα είναι τρίτος. Ο Παναθηναϊκός δεν προλαβαίνει, θα είναι τέταρτος. Στις 7.30 λοιπόν Nova Sports Prime ΠΑΟ ΚΑΕΚ, και την ίδια ώρα στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Κοσμοτέ Sport 1. Τι βλέπεις?
1: Εντάξει,
0: είναι, τώρα... ξέρεις, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αν θες να το πούμε ανάποδα, παίζουν με δύο βαθμολογικά διάφορες ομάδες.
1: Βαθμολογικά διάφορες, ναι, ναι. Αλλά είναι και επικίνδυνες έτσι όμως, Παναγιώτη. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν. Δηλαδή,
0: ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι είναι πιο επικίνδυνος από την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ τώρα είναι σε μια φάση εφορίας και δικαιολογημένος.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Απλά ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο ανακατωμένος με εσωτερικά ζητήματα.
0: Και ανακατωμένος και δεν έχει την ίδια ποιότητα που έχει η ΑΕΚ.
1: Πώς βγαίνει, ναι, σωστά. Πάντως ο μεγάλος χαμός έγινε χθες στα play-outs, γιατί μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
0: Αυτό που λέγαμε, το παιχνίδι των 4 εκατομμυρίων, έτσι, στην Τρίπολη,
1: με τον Άσο του Αστέρα Τρίπολης, 1-0 νίκησε τον Πανσεραϊκό, και την ισοπαλία στο Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Πλέον η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός...
0: Στο πέμπτο των καθυστερήσεων η ΑΕΛ ισοφαρίστηκε με τραγικό λάθος τερματοφύλακά της, έτσι.
1: Ναι. Και όλα δείχνουν ότι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, εντάξει, πολύ δύσκολα θα γλιτώσουν πλέον τον υποβιβασμό. Απομένουν δύο αγωνιστικές ακόμα για το τέλος των play-outs. Αστέρας Κηφισιά.
0: Ο Αστέρας έκανε τη μεγάλη ανατροπή, έτσι. Δηλαδή,
1: ο Αστέρας έκανε ιστορική ανατροπή, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Με ένα παιδί στον πάγκο του, το Γιώργο Αντωνόπουλο,
0: συνεπώνυμο. Είδε σε μισή Αντωνόπουλο.
1: Παναγιώτη, εσύ Αντωνόπουλο, κάνετε θαύματα που πάτε, ναι. Ο οποίος έχει περάσει και από την Παναχαϊκή ως ποδοσφαιριστής στα χρόνια του Αλέξη Κούγια.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Ρε, μισή Αντωνόπουλη, του συγχωρεμένου Αλέξη Κούγια.
1: Ήταν στην περίοδο που άλλαζε ο Κώστας Μακρύς με τον Αλέξη Κούγια κάπου εκεί. Ένα παιδί που πρόσφερε πολλά και στην Παναχάγη, ένα καλός παίχτης τότε. Και μετά ακολούθησε καριέρα του προπονητή, εργάστηκε στο Μαρκαδικό, έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι με τον, φέτος, συγγνώμη, με τον Αστέρα Τρίπολης Β, με τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, και από ό,τι φάνηκε η δείξη του εμπιστεύτηκε την ομάδα όταν κανένας άλλος δεν πίστευε ότι μπορεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, τότε πολλοί λέγαμε μεταξύ αυτών και εμείς ότι ξέρεις ότι πετάει λευκή πετσέτα εμπιστευόμενος
1: έτσι τον λέγαμε, ακριβώς, ξέρεις... ακριβώς
0: αλλά δεν ήταν έτσι.
1: Και όμως όλα ανατράπηκαν. Παραλίγο να κάνει μεγάλη ανατροπή και ο Πανσεραϊκός, γιατί έκανε τρομερή προσπάθεια στο τέλος, ναι, έξε την καρδάρα, αλλά δεν φαίνεται να προλαβαίνει έτσι όπως έχει τουλάχιστον διαμορφωθεί η βαθμολογία μέχρι τώρα.
0: Καλό για τη Δυτική Ελλάδα, κυρίως για τους φίλους του Πανετολικού, αυτό το γκολ που πέτυχε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και δεν μπλέκει σε περιπέτειες, έτσι, γιατί αν έμενε εκείνο το 1-0, ναι, για τη Λάρισα θα ήταν όλοι μαζί και θα γινόταν χαμός, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.
1: Από την άλλη όμως, Παναγιώτη, φεύγουν πιθανότατα δύο ακόμα ομάδες από την επαρχία.
0: Ρε, παιδί μου, ναι, ναι.
1: Ναι, με κόσμο πολύ. Και σου υπενθυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης...
0: Και ο Πανετολικός έχει κόσμο όμως, έτσι.
1: Και ο Πανετολικός, προφανώς, ο Πανετολικός και αν έχει κόσμο. Σου υπενθυμίζω ότι και στους φίλους ακροατές, ότι ο Αστέρας Τρίπολης μετράει 20 συνεχόμενα χρόνια στη Super League.
0: Έλα,
1: με συμμετοχή και στο Europa. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό θα πρέπει να το λέμε. Γιατί στεκόμαστε πολλές φορές στην ιστορία, στις φανέλες, αυτά που έγιναν πριν από 150 χρόνια, ο Αστέρας Τρίπολης μετράει 20 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στην Super League. 2005-06 νομίζω πήρε την άνοδο από τη Super League 2. Έπαιζε με τη Θήλα Πατρών τότε στην τρίτη εθνική όταν αναδείχθηκε πρωταθλητής. Και με την Παναχαϊκή. Βέβαια, εντάξει.
0: Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή μας.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Είχαμε δραχμές, δεν είχαμε ευρώ τότε.
1: Όχι, το 2005 είχαμε ευρώ. Από το 2002 είχαμε ευρώ.
0: Ναι, όχι, ναι, τότε, ναι, που έπαιζε με τη Θύελλα, λέω.
1: Όχι, είχαμε κανονικά. Είχαμε ευρώ, γιατί από τον Ιανουάριο του 2002 εισήχθη το ευρώ στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, είχαμε ευρώ. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, από τη βαθμολογία, γιατί έχει σημασία, μας τη ζητάνε κιόλας, η ΑΕΛ είναι στην τελευταία θέση με 27 και ο Πανσεραϊκός με 28.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας έχει 32. Ο Πανετολικός 35 σώθηκε. Έτσι, γιατί, ναι, δύο αγωνιστικές απομένουν, έχει 7 βαθμούς από την ομάδα που υποβιβάζεται. Ναι. Άρα ο Αστέρας παίζοντας με ποιον θα παίξει τώρα συνέχεια, νομίζω θα παίξει με τον Ατρόμητο και την Κηφισιά.
1: Ο Αστέρας έχει παιχνίδι, θα σου πω αμέσως, το επόμενο είναι με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά, που είναι βαθμολογικά διάφορο, γιατί η Κηφισιά, ναι, έχει σώθει. Ναι. Αν νικήσει, εξασφαλίζει γι' αυτό στην παραμονή του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μια αγωνιστική πριν το τέλος των play-out και θα σφραγιστεί ο υποβασμός δύο επαρχιακών ομάδων, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι καλό.
1: Σίγουρα δεν είναι καλό. Και να κέρδιζε η ΑΕΛ, νομίζω δύσκολα θα προλάβαινε, αλλά τουλάχιστον θα είχε ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
0: Κοίταξε, αν κέρδιζε η ΑΕΛ, θα έμπλεκε και ο Πανετολικός. Γιατί
1: έμπλεκε,
0: ο Πανετολικός, ναι, ναι, θα έμενε στους 34, η ΑΕΛ θα είχε πάει στους 29.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας δεν θα του έφτανε μάλλον το Αστέρα μόνο μία νίκη, έτσι θα έψαχνετε, ναι, ναι, κάτι άλλο και, ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι θα μπορούσε να συμβεί, ξέρεις, με δύο αγωνιστικές, έτσι, να απομένουν, αλλά δεν μπορούμε να λέμε τι θα γινόταν, αυτό μπορούμε, ναι, να πούμε πώς έχουν τώρα, ναι, τα δεδομένα, και τα δεδομένα είναι πολύ άσχημα για τις δύο αυτές ομάδες επαρχίας.
1: Να πούμε κάτι το οποίο βέβαια γνωρίζαμε, απλά είναι και επίσημο πλέον. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας
0: με τον Μάριο
1: Μπατή, ναι, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα. Σας θυμίζω ότι ανέλαβε το δύσκολο έργο να οδηγήσει τον Προμηθέα στην παραμονή επί της ουσίας, έτσι, στην Basket League, μετά την αποχώρηση του Κούρο Σεγούρα. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται για την έλευση του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο της ομάδας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την πλευρά του Προμηθέα. Πολλά λέγονται για την έλευση του Νίκου Δίπλαρου. πολλά λέγονται γενικώς.
0: Ότι θα πάει ο Μπαζίνα στη Θεσσαλονίκη, ναι, για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κάπου γράφτηκε ότι για τον Πλότα ενδιαφέρεται ο Άρης και σε όλα αυτά, ναι, θα τα, ναι, δούμε. Φίλε, και διαβάζω εδώ κάτι, πώς οι άνθρωποι του αθλητισμού έτσι δέχονται αυτές τις πιέσεις πηγαίνοντας προς το τέλος. Δεν έχουμε και, ναι, πολύ χώρο και χρόνο να το αναλύσουμε. Θα ήταν καλό όμως να κάνουμε μια εκπομπή με αυτό το θέμα. Υπέστη έμφραγμα μετά από προπόνηση και δίνει μάχη για τη ζωή του ο προπονητής της ΕΦΡΕΣ που ανήκει έτσι στο τεχνικό δυναμικό του συλλόγου, ο Σερχάτ Γιουνέζ, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διαβάζω εδώ, 40 χρόνων,
1: νέος, νότατος,
0: μετά από προπόνηση είναι και σωριάστηκε στο έδαφος. Είναι διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Yeah.
1: Μακάρι ο άνθρωπος
0: να τα καταφέρει. Λέω όμως ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αρκετούς ανθρώπους που είναι μέσα στο άγχος λόγω της δουλειάς τους να αντιμετωπίζουν, yeah, προβλήματα με την υγεία τους. Και, yeah, ένας από αυτούς τους τομείς είναι και ο αθλητισμός. Έτσι, γιατί υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες. Yeah.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε.
0: Ναι, αφού επαναλάβουμε τα τηλεοπτικά, νωρίς σχετικά. Α, και έχουμε και play-offs για τον μπάσκετ στις 5. Mm. Ολυμπιακός Κολοσσός 2, Sport. Έτσι. Στις 5, Λεβαδιακός Όφι, Nova Sports 2, καμία σημασία. Και Βόλος Άρης, Κοσμοτέ Sport 2. Στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Nova Sports Prime και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κοσμοτέ Sport 1. Το ενδιαφέρον έχει εδώ ποιος θα είναι δεύτερος, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, που σημαίνει ότι θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League στο μονοπάτι των δεύτερων αθλητών. Ενώ το μεγάλο παιχνίδι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό είναι στις 10, θα παίξει στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Δεν υπάρχει αύριο. Όποιος από τους δύο προκριθεί. Όποιος
1: ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο δεν υπάρχει.
0: Ούτε, ναι, μεθαύριο δεν υπάρχει. Θα περάσει στο Final Four που θα διοργανωθεί στην Αθήνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Εκεί που περιμένει ήδη η Ρεάλ. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός του Πόλου στους άνδρες θα παίξει 9.30-2 Sport με την Μπρέσια. Σημαντικό παιχνίδι. Θέλει την νίκη για να προκριθεί στο Final Four του Champions League στο Πόλο των Ανδρών.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3. Ήταν κοντά σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν δίπλα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Καλό απόγευμα, γεια σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Περιστέρι ως την Πέτρου Ράλι και στην άνοδο από Ρέντιο σε Γάλλιο και στο Περιστέρι. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, καθώς και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που παρέμεινε για λίγη ώρα κλειστή από την Κηφισίας έως και την Δημητσάνα, στο ύψος της Γαδά, λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου από τα ΤΕΕΜ. Όσο ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνει η Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα με την υποψία επιδημίας γαστρεντερίτιδας σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε χθες το βράδυ στον Μπορντό της Νοτιοδυτικής Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη 90 ετών. Μεταξύ των 1.233 επιβατών, περίπου 50 έχουν εμφανίσει συμπτώματα και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού σύμφωνα με τις αρχές. 514 μέλη πληρώματος βρίσκονται επίσης στο πλοίο. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο επλήγει από την επιδημία του χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο που βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Παράλληλα, 10 άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση στα νησιά της Αγίας Ελένης και της Αναλήψεως θα επαναπατριστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα ολοκληρώσουν την καραντίνα τους. Προς το παρόν, κανένα από τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλουδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Η τουρκική πυραβλάκα τους αποχώρησε από το σημείο. Στην Κίνα έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για τις συνομιλίες τους αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να διατηρηθεί η σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να κινήσει τη διαδικασία για εκλογή νέου αρχηγού των εργατικών, πιθανώς αύριο, αναφέρουν οι Times του Λονδίνου. Ο Υπουργός έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμυδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση στα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, στη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, έχει απορίες ο Νότης και έχει απόλυτο δίκιο. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά που είστε στην παρέα μας. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί εδώ στα παιδιά της αλλαγής με την κυρία Αναστασοπούλου και τον κύριο Παπαγιαννάκο προφανώς στον πύργο ελέγχου. Βλέπουμε εδώ πέρα μια ενημέρωση που έχουμε εδώ και λίγη ώρα από τον Ασπρόπυργο. Έχει μια σύγκρουση οχημάτων με κοντέινερ στη γέφυρα του Ασπροπύργου. Θα δούμε πώς ακριβώς έχει συμβεί αυτό. Τώρα ψάχνουμε και την τροχέα να δούμε τι γίνεται. Στο ρεύμα προς Αθήνα, αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Έχει βγει αναφορά στους χάρτες ότι υπάρχει ατύχημα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης, ανεβαίνοντας τον Κηφισό, είναι καλύτερα τα πράγματα. Πολύ καλύτερα. Έχει δύο κομματάκια που κολλάνε εκεί στο Περιστέρι, αλλά κατεβαίνοντας έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ. Είναι από τη Λυκόβρηση μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια και από Περιστέρι μέχρι και Γάλεο. Έχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Κάτι έχει συμβεί και στο κατέβασμα του Κηφισού. Έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα. Καλύτερη Αττική Οδός, καλύτερα Κηφισίας, καλύτερα Μεσογείων. Το κέντρο παραμένει εγκλωβισμένο από το Ψυχικό μέχρι και την Αρδιτού κατεβαίνοντας. Πρόβλημα. Και τα υπόλοιπα είναι στα ίδια ακριβώς. Κρατάμε αυτό που έχει γίνει στον Ασπρόπυργο και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Όπως κρατάμε να μάθουμε και τι γίνει στον Κηφισό, κυρία Μπόλια, γιατί προς τα κάτω έχει πολύ, πολύ κίνηση τώρα πια.
1: Κατά τα άλλα, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε όμορφη συντροφιά και να χαλαρώνουμε και με αυτά που μας δίνουν χαρά τουλάχιστον τις μέρες αυτές. Και δεν είναι άλλος από τον Ακύλα, ο οποίος χθες η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έδωσε έτσι μια πολύ ωραία παράσταση, σκηνοθετημένη από το ΦΚΑ Ευαγγελινό προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι διατυπώσαμε και την άποψή μας νωρίτερα και θα τα συζητήσουμε τώρα. Και επιλέξαμε έναν άνθρωπο, ας μην το πω ακόμα, κάτσε να τον έχουμε και θα κάνω τον πρόλογο το σωστό.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τότε εσείς επικοινωνείτε στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου.
0: Πείτε μας αν είστε και αισιόδοξοι αν θα κερδίσει.
1: Ναι, ναι, θα θέλαμε να το ακούσουμε αυτό πάρα πολύ.
0: Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το συζητάμε πάρα πολύ. Επίσης πείτε μας τι έχετε οργανώσει για το Σάββατο, γιατί πολλοί μπορεί να έχετε οργανώσει έτσι, τις συγκεντρώσεις σας. Ωραίο είναι αυτό, να μαζεύεις κόσμο ή να μαζεύονται κάποιοι να δουν τι Eurovision, γιατί στην ουσία δεν βλέπεις Eurovision ποτέ. Βλέπεις τον Ακύλα. Χαζεύεις λίγο τα άλλα τραγούδια και περιμένεις βαθμολογία στο τέλος. Και μπουκώνεις παράλληλα.
1: Αυτό γίνεται και συνήθως βαριέσαι. Δηλαδή, ακούς λίγο τα άλλα τραγούδια, έτσι κάποια, λίγο την αρχή τους. Άμα δεν σε κερδίσει από την αρχή, ψιλοχαμηλώνεις μέχρι να έρθει το επόμενο και κάπως έτσι πάει. Βέβαια, ο τελικός, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πια από τον ημιτελικό, γιατί έχει και τις βαθμολογίες, έχει όλα αυτά. Τώρα, τι ήθελα να σου πω. Άκουσαμε. Επιλέξαμε σήμερα να φιλοξενήσουμε, πέραν του ότι είναι φίλη μου,
0: ναι,
1: ένα πρόσωπο το οποίο, ρε παιδί μου, δεν ασχολείται επαγγελματικά με τη Eurovision.
0: Παρ'
1: όλα αυτά, εκτιμώ πάρα πολύ την ειλικρινή της αγάπη για το διαγωνισμό. Εχθές λοιπόν, επειδή βρεθήκαμε σε ένα σπίτι.
0: Είναι Eurofan δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, της αρέσει και κάνει και ανάλυση αυτό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όταν λέμε ανάλυση, μιλάμε τώρα για πράγματα που εμείς δεν σκεφτόμαστε. Εμείς λέμε ωραίο τραγουδάκι, ωραία σκηνική εμφάνιση, ως εκεί.
0: Στο τέλος θα της κάνουμε ένα τεστ. Ποιο τραγούδι της άρεσε περισσότερο από τις ελληνικές συμμετοχές του Eurovision όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πρέπει να μας απαντήσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Αυθόρμητα, αυθόρμητα.
1: Λοιπόν, η Άννα Ζαχαριάκη.

0: Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω για την όμορφη σου εισαγωγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο σου τον πρόλογο. Θεωρώ ότι όντως η άποψή μου είναι ειλικρινής, γιατί είμαι ένας, όπως είπε και ο κύριος Κολοκυθάς, Γιουροφάνο,
1: που ακολουθώ. Γιάννης, για σας.
0: Γιάννης, λοιπόν, το θεσμό εδώ και χρόνια, από γνήσιο ενδιαφέρον και μόνο. Η Γκρινίτσα, για την οποία μίλησες, ξεκινώντας βέβαια, αναφέροντας τα προγνωστικά, έγκυται στο γεγονός αυτό ακριβώς και μόνο, διότι τα προγνωστικά αφορούν στοιχηματικές εταιρείες που, αν μη τι άλλο, είναι εταιρείες οι οποίες σκοπό έχουν την κερδοφορία, και πολλές φορές έχει δείξει το παρελθόν ότι αυτός ο οποίος αναδεικνύεται ως νικητής δεν είναι αυτός ο οποίος είναι πρώτος στις προβλέψεις των στοιχημάτων, και πόσο μάλλον αυτός ο οποίος λίγο πριν τους τελικούς πέφτει σε απόδοση είναι αυτή η μικρή πτωτική τάση αφορά ένα μικρό δόλωμα που ουσιαστικά σαν τέχνασμα έχουν αυτές οι εταιρείες, ώστε να δώσουν το κίνητρο στους σε αυτούς που στοιχηματίζουν να στοιχηματίσουν χρήματα.
2: Ωραία, εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, για να μην πιάσουμε τα στοιχήματα.
0: Η Φιλανδία, η Φιλανδία ήταν όντως, όπως λες και εσύ, σαρωτική. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχε καθόλου αυτό το στοιχείο της έκρηξης, το οποίο ήταν διάχυτο στην εμφάνιση του Ακύλα και στην εμφάνιση της Ελλάδας, μέσα από τα διαφορετικά ετερόκλητα, ας πούμε, τεχνάσματα του Φωκά Ευαγγελινού επί σκηνής, μέσω της δραματουργίας που υπήρχε ουσιαστικά, όχι με την κλασική έννοια της χορογραφημένης παρουσίασης ενός κομματιού με χορευτές, αλλά με χαρακτήρες αυτή τη φορά.
2: Θέλω να μου πεις τι της λείπει τη Ζαχαριάκη από όλες τις παρουσίες και φωνές που έχεις ακούσει αυτές τις μέρες, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Τι της λείπει δηλαδή?
1: Απολύτως τίποτα.
2: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Απολύτως τίποτα.
2: Συνεχίζω.
1: Και την ακούω και με ενδιαφέρον, γιατί μας το αναλύει το θέμα.
2: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο την Άννα μας τώρα. Έχουμε ημιτελικό αύριο. Το δεύτερο ημιτελικό. Υπάρχει περίπτωση να μας προκύψει καμία ακόμη έκπληξη ή καμία χώρα που δεν την έχουμε πολυπολογίσει και εκεί που παίζουμε πρωτοδεύτερη να έχουμε και άλλα προβλήματα?
0: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση σας έχω λύσει και αυτή την λοιπόν εκδοχή, διότι αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες παίζουν στις πιο υψηλές θέσεις είναι αναδιαφυσβήτητα κάποιες συγκεκριμένες χώρες, όπως είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία και ίσως χώρες όπως η Αυστραλία και το κλασικό Ισραήλ, που οτιδήποτε και να στείλει
2: πάντα για κάποιο λόγο
0: καλά.
2: Ναι,
0: αλλά επενδύει και πολύ συμφανής, δηλαδή έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, δηλαδή όχι άδικα παρόλα αυτά.
1: Ήταν ωραίο το τραγούδι του Ισραήλ πάντως, το άκουσα χθες.
0: Ναι, όπως
1: είναι ωραίο, συμπαθητικό
0: βασικά.
1: Ναι.
0: Αυτές λοιπόν οι τρεις, εκ των οποίων οι τρεις χώρες ανήκουν στο σκανδιναβικό μπλοκ, το οποίο όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά άλλο υποστηρίζεται. Από την άλλη, αυτό φαίνεται στα στοιχήματα, όπως είπαμε και προηγουμένως, διότι τα στοιχήματα δεν είναι ποσοστό νίκης, αλλά δεν έχει αντίκρισμα σε ψήφους αυτό το ποσοστό νίκης. Δεν μπορούν δηλαδή να διαχειριστούν τόσο οι ψήφοι και να παραμείνουν όλες αυτές οι χώρες αυτόν τον χρόνο σε υψηλές θέσεις. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι κάτι το οποίο θα μας, πιστεύω, θα μας αναδείξει.
2: Ερώτηση, Άννα, θέλω να μου πεις από ποιους θεωρείς ότι έχουμε σίγουρα δωδεκάρια, 12 points.
0: Rest of the world καταρχήν. Το international κοινό θα το κατακτήσουμε, είμαι σίγουρη ότι είμαστε πρώτοι. Αυτό φαίνεται και από τα views τα οποία από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσης του τραγουδιού του Ακύλα, πριν ακόμα κερδίσει τον εθνικό τελικό, το Sing for Greece. Είμαστε πρώτοι και στο βίντεο κλιπ και στο performance του εθνικού τελικού και στην εμφάνιση του αλφα ημιτελικού. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε views. Θεωρώ επίσης ότι 12 θα έχουμε από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Θεωρώ δεν θα τα πάμε πάρα πολύ καλά στις σκανδιναβικές χώρες, όπως προανέφερα.
2: Γιατί είναι η Φιλανδία που ανταγωνιζόμαστε.
0: Ακριβώς, χώρες οι οποίες παραδοσιακά θα μας στηρίζουν, θα μας στηρίξουν, όπως είναι η Αγγλία. Οι Βαλκανικές χώρες πιστεύω επίσης θα μας στηρίξουν, διότι αγαπάνε πάρα πολύ αυτό το folklore, ας πούμε, στοιχείο το οποίο έχει στην εμφάνιση του Ακύλα, σαν και δεν βασίζεται σε αυτό.
2: Ιταλία, Γαλλία.
0: Η Γαλλία θα μας στηρίξει.
1: Η Γαλλία παραδοσιακά στηρίζει, θυμάμαι, η Γαλλία.
0: Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Ακριβώς.
0: Και εντολή άνωθεν, φαντάζομαι. Θεωρώ ότι

0: η ψήφος του κοινού που αγαπάει την Μπαλάντα θα διαμεραστεί πάρα πολύ και ως εκ τούτου πιστεύω ότι ο Ακύλλας θα μαζέψει και θα συσπηρώσει πάρα πολύ το κοινό των Eurofans που έχει ανάγκη για τέτοιες χιουμοριστικές παρουσιάσεις τραγουδιών.
1: Άννα μας, θέλω ερώτηση τώρα. Το διατύπωσε ο κύριος Κολοκυθάς πριν από λίγο και είμαι σίγουρη ότι είσαι έτοιμη να το απαντήσεις.
2: Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται κιόλας. Ναι. Δηλαδή, πώς βλέπει τα τραγούδια, θέλω εγώ.
1: Ωραία. Mm-hmm. Θέλω να τις κάνουμε σύντομες ερωτήσεις και να παίρνουμε σύντομες απαντήσεις τώρα. Έγινε. Πάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποια ήταν για σένα η καλύτερη, εκτός τώρα της Έλληνας Παπαρίζου που το σηκώσαμε, η καλύτερη ελληνική παρουσία τα τελευταία 20 χρόνια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό?
0: Αδιαφυσβήτητα Καλομήρα.
1: Καλομήρα, My Secret Combination.
0: Φυσικά. Και όπως επίσης προσθέσω και την Κλαδία σε όλο αυτό, διότι ανέδειξε τον διαγωνισμό και τον έκανε πάλι τους Έλληνες να αγαπήσουν λίγο στην οργάνωση.
1: Συγγνώμη, ξέχασες κάποιον.
2: Το Σάκη θα πει.
0: Το Σάκη.
1: Ναι.
0: Μου είπες τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Σάκης πήγε μία φορά το 2004, την οποία δεν μπορώ να την βάλω στο περιβάλλον, γιατί μου έβαλε χρονικό όριο.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια. Το αλλάζω.
0: Με το 2009 που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να μιλήσω με τα καλύτερα λόγια.
2: Έχει δίκιο απόλυτο. Τι είπε 20 χρόνια. Και είχε πάει πριν το 2006. Εγώ θα πω πιο παλιά τώρα, πάμε 40 χρόνια. Το καλύτερο τραγούδι τη Eurovision είναι η Άνοιξη. Διαχρονικά, ναι. Τα πιο ωραία.
1: Ήταν αγέννητη η Άννα τότε.
2: Και πολύ καλά
0: ήμουν
2: έκανε.
0: Ήμουν αγέννητη, αλλά παρακολουθώ πάρα πολύ Ανδρέα Μικρούτσικο. Μπράβο. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην είμαι ενήμερη για όλο το παρασκήνιο πίσω από αυτή την εμφάνιση.
2: Μα είναι και τραγούδι που το οποίο δεν έχει πια με την Eurovision, γιατί είναι στις ζωές μας κανονικά.
1: Να δώστε της μια εκπομπή. Ναι, γιατί
2: όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Ραδιοφωνική. Θέλω να έχω και ένα επαγγελματικό προφίλ όπως και το δικό σας.
1: Να σου πω.
2: Δεν πρέπει τη Δευτέρα όμως, αν γίνει το καλό, να είναι εδώ όμως.
1: Οπωσδήποτε.
2: Α,
1: θα έρθει εδώ στο στούντιο, στο ραδιόφωνο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Άννα, είναι και ο στρατής δίπλα σου.
0: Δυστυχώς ο στρατής εργάζεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα κανονίσουμε.
1: Του στέλνουμε την αγάπη μας.
2: Ευτυχώς εργάζεται. Ήθελες σύντομα ερωτήματα, άλλο δεν θες?
1: Ναι, έχω και άλλα πολλά. Θέλω να μας πεις από τα τραγούδια τα εννοώ που έχουμε στείλει. Αυτά τα τελευταία θα το ανοίξω κι άλλο. 30 χρόνια στη Eurovision, ποιο θεωρείς ότι αδικήθηκε, δηλαδή ότι έπρεπε να έχουμε πάει λίγο πιο πάνω?
0: Θεωρώ. Τώρα έτσι όπως το θέτεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πολλά τραγούδια θέλω.
1: Ο Σάκης ήταν για πρωτιά, ας πούμε.
0: Ο Σάκης με την πρώτη του συμμετοχή, ναι, φυσικά ήταν για πρωτιά. Ναι. Όπως επίσης για πρωτιά ήταν και η Καλομήρα.
1: Okay.
0: Η Μαρίνα Σάτη δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα και πιστεύω ότι της άξιζε.
1: Η Φουρέιρα με την Κύπρο ήταν για πρωτιά.
2: Της άξιζε να μην πει.
0: Η Φουρέιρα για την Κύπρο έχει κερδίσει ό,τι και να γίνει στο μυαλό όλων.
1: Ωραία.
0: Έχει παραμείνει ως η απόλυτη Eurovision persona.
1: Ωραία, εσύ είσαι η απόλυτη Eurovision expert όμως, αυτό κρατάμε.
0: Ναι.
1: Άννα,
0: ναι,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Καλώς ο Καμουτζίδης, αλλά η Άννα...
1: Γεια σου Άννα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς, πολύ ωραίο δίδυμο, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε κυρία Ζαχαριάκη, να είστε καλά.
1: Γεια σας, Άννα.

0: ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας στην τηλεοπτική το πρωί. MC Hammer. Ναι, γιατί εμείς κάναμε αναδρομή το πρωί. Δίσκο. Αναδρομή. Με αυτό
1: κάθε
0: ξεκινήσαμε.
1: Μέρα.
0: Και χορεύαμε. Κάθε πρωί να
1: ξεκινάμε. Μόνο δίσκο.
0: Τραγούδια δεκαετίες 80.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Κάποιο σύγχρονο δεν θέλετε.
0: Όχι.
1: Okay.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει πριν το Αλού Φαν Πάρκ. Είχαμε σύγκρουση,
1: αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ναι, ναι.
0: Ακροατής πριν το Αλού Φαν Πάρκ και βλέπω έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κυλάκος. Δεν ξέρω αν περνούσε από το σημείο. Θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε για να σας πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κατά τα άλλα, αυτή
1: είναι
0: τη
1: η είδηση
0: στιγμή...
1: που είπαμε για τον Ασπρόπυργο. Πριν από λίγο τα αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν το κοντέινερ στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος μας την έδωσε την είδηση. Το είπαμε κι εμείς.
0: Κοντέινερ με δύο γιοταχή.
1: Ναι, αυτή η εικόνα που έχει κυρίως πέρασε από εκεί. Και το κρατάμε αυτό.
0: Το Αλού Φαν Πάρκ άλλο.
1: Άλλο αυτό είναι. Κυφισός κατεβαίνοντας στο ψ δηλαδή, η τροχιά δεν απαντάει μας, λέει η κυρία Μπόλια. Ελπίζω να απαντήσει κάποια στιγμή για να μάθουμε τι γίνεται. Έχει δημιουργηθεί, ενώ πριν από λίγη ώρα σας είχαμε πει ότι δεν είχε κίνηση, πριν από 10 λεπτά πριν μιλήσουμε με την Άννα που μιλούσαμε τώρα, σας είπα ότι έχει τεράστιο πρόβλημα Κηφισός. Αυτή την ώρα έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει από το ύψος του Αλού Φαν Πάρκ, όπως μας είπε εκεί πέρσα, και φτάνει μέχρι και τη Λυκόβρηση. Είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτή την ώρα. Δηλαδή ξεκινάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο, μέχρι Ρέντι στην ουσία. Είναι όλο μποτιλιαρισμένο. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε το Κηφισό, να το αποφύγετε. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα. Θα μάθουμε σε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο σημείο στο Αλού Φαν Πάρκ.
0: Παίζει πάρα πολύ από χθες. Συγκρίνουν αρκετοί την εμφάνιση της Γερμανίας στη Eurovision με εκείνη της Ελένης Φουρέιρα, μιας και το αναφέραμε πριν από λίγο. Και βγαίνει η Σαρά Έγγελς, η Γερμανίδα, και λέει ότι εγώ είμαι Φουρέιρα από το τέμου.
1: Φανταστικό, φανταστικό.
0: Είμαι η τέμου version, λέει.
1: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό.
0: Την έχω συμπαθήσει μόνο και μόνο από αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να την ψηφίσουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα πραγματικά σοκαριστικό θέμα στην εκπομπή το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, στο Live View με τον Άρη, στην τηλεόραση του Sky. Ένα κορίτσι δημοσιοποίησε στα social media ένα βίντεο. Κατεβαίνει η κοπέλα στο κέντρο της Αθήνας από το σπίτι της για να πάει στην δουλειά της πρωί και συναντάει ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε μέσα 3 ανήλικα παιδάκια, μωράκια, μόνα τους, το κλειδί του αυτοκίνητου στη μηχανή, το αυτοκίνητο αναμένο, τα παράθυρα κατεβασμένα, τα παιδάκια μόνα τους. Περίμενε 1-2 λεπτά, πηγαίνει στα παιδιά, λέει πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς σας, λέει θα έρθουν σε λίγο. Περνάει 1/4 και εμφανίζονται οι ίδιοι, δεν είναι Έλληνες, και λένε εδώ ήμασταν, είχαμε μεταφέρει λέει από το σούπερ μάρκετ τα ψώνια πάνω στο σπίτι, και οι δύο μαζί, και οι δύο, δεν είχε μείνει ένας κάτω. Και τα μωρά ήταν μόνα τους. Και το κορίτσι, αυτή η κοπέλα που πραγματικά. Ένα πολύ νέο κορίτσι, είχε κάτσει εκεί μπάστακα έξω από το αυτοκίνητο, περιμένοντας να δει τι θα γίνει. Αυτό λέει που μετανιώνω είναι ότι το κατήγγειλα στην αστυνομία. Μάλιστα, όταν έφτασαν οι γονείς, άρχισαν να την ψιλοειρωνεύονται. Όταν τους ρώτησε, συγγνώμη, τι κάνετε, πού είστε, είναι 3 μωρά. Όταν λέω μωρά, εννοώ τύπου 2 ετών. Δηλαδή, 1,5. Σε αυτά τα καρεκλάκια. Δηλαδή, δεν ήταν τα παιδάκια στο κάθισμα κανονικά.
1: Και λοιπόν, ήταν, είναι τρόμος αυτό που μου λες τώρα. Έχω τρομάξει.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, ξαναλέω, με το κλειδί πάνω στο αυτοκίνητο. Και μετά, αν συνέβαινε το οτιδήποτε, με όλα αυτά που ζούμε και σας λέμε κάθε μέρα, θα λέγαμε τι συνέβη. Ποιος πήρε τα παιδιά, τι έγινε. Και την ειρωνεύονταν κιόλας. Και τους εξηγεί και τους λέει στα αγγλικά ότι σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε αυτό. Είστε απαράδεκτοι.
1: Δεν μπορούσε να ανέβει ένα
0: λεπτό. Και τι λέγανε, καλά, δεν έγινε τίποτα. Εδώ είναι το σπίτι μας. Ανεβήκαμε να αφήσουμε τα ψώνια. 1/4. Το κορίτσι έχει μετρήσει το βίντεο, δηλαδή το έχει ανεβάσει ολόκληρο. 15 λεπτά περιμένει. Και προσπαθεί ταυτόχρονα να είναι και γλυκιά και πιο προσινής προς τα παιδιά για να μην φοβηθούν και να τα καθισχάσει.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί είναι μια ξένη. Μα είναι μια ξένη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέτε, φίλε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τίποτα! Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Κατάστημα. Κατάστημα!
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
19: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
18: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
19: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
18: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Ρέντι λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση είναι ανατμήματα σε Γάλλιο, Περιστέρι και Πατήσια. Προβλήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκατο δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μιλιά ανατολικά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, με αποτέλεσμα η τουρκική πυραυλάκατος να αποχωρήσει από το σημείο. Οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στον Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστραεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Ερώτηση στην Κομισιόν για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ζητούν να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Θέλω να σας μιλήσω. Και αυτά που θα πω προπαντός να τα προσέξεις εσύ.
2: Εγώ, κύριε Δευτέρα.
1: Με πήρες θέση σου. Ναι, εσύ. Γιατί εσύ είσαι ο κομπανατζής εδώ μέσα.
2: Τι λέτε, κύριε Δευτέρα. Εγώ σκίζομαι για την υπηρεσία σας, κύριε Δευτέρα. Εγώ δεν κοιμάμαι τη νύχτα, κύριε Δευτέρα.
1: Με πήρες θέση σου. Δεν κοιμάς τη νύχτα, κοιμάς στο γραφείο την ημέρα. Πήρα να φέρεις την ξένη.
2: Αμέσως. Έρχεται.
23: Πού ήσουν, γιατί χαλάς τον κόσμο. Ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα.
1: Κύριε Στιγμή, θέλω να σας μιλήσω.
23: Εμίλα, φήμα τώρα σου βάλαμε.

0: Λοιπόν, αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι στον φίλο μας τον Αλεχάνδρο, ο οποίος περνάει πολύ δύσκολα γιατί έφυγε ο σκυλάκος του. Και επειδή ξέρουμε, Αλεχάνδρο, καλή δύναμη, φίλε. Προσπάθησα λέει, να το περάσουμε walk therapy, δεν λειτουργήσε. Και πήρε άδεια. Και στο αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι, γιατί ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καινούργιο τραγούδι αυτό.
1: Και επειδή έχουμε, όσοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτή τη στιγμή σου φαίνονται μη διαχειρίσιμα.
0: Και πολλά μπορεί να είναι κιόλας. Δηλαδή, στο λέμε κι εμείς, δεν περνάει. Εγώ δεν θέλω να σε παρηγορήσω, δεν θέλω να σου πούμε λόγια για να σου λένε, ξέρεις, όλοι.
1: Μπαίνει όμως με τον καιρό σε ένα κουτάκι.
0: Αυτό
1: το
0: είναι.
1: Οποίο κουτάκι όμως είναι πάντα εκεί.
0: Είναι πολύ ευαίσθητο κουτάκι.
1: Και ο κάθε άνθρωπος το περνάει εντελώς διαφορετικά.
0: Λοιπόν, σας είπα πριν από λίγο τον Κηφισό, επειδή έχουμε ενημέρωση για τον Κηφισό κατεβαίνοντας. Επειδή έχει τεράστιο πρόβλημα ο Κηφισός, έχει γίνει σύγκρουση δύο φορτηγών στην Πέτρου Ράλι. Μας ενημερώνει η Τροχία Πειραιά τώρα. Δύο σύγκρουση φορτηγών και έχουν κλείσει τα πάντα αυτή την ώρα. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτό το ποτηλιάρισμα από το Ρέντι μέχρι τη Λυκόβρηση, κατεβαίνοντας. Από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι είναι όλα ποτηλιαρισμένα στο Κηφισό. Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Πέτρου Ράλι, η Τροχία Πειραιά μας ενημερώνει.
1: Και εμείς έτσι όπως είμαστε τώρα, φύγαμε για τα πολύ ωραία μας κούβεντος. Η ώρα έχει πάει. Πότε πήγε, 5 παρά 20. Προλαβαίνουμε όμως. Και θα τα πούμε όλα.
0: Βέβαια.
1: Παρακαλώ.

0: το κλίμα είναι τοξικό.
1: Αχ, αρχίσαμε. Και ακούγονται και χοντράδες.
0: Στην προσπάθεια να κλιμακωθεί αυτή η κόντρα Πάσοκ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μέσα.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθεί με popcorn.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δανεικά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
1: Σχόλιο της κυρίας Αναστασίου για τον κύριο Τσίπρα ήταν απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο, πες το, το πάω πιο κομψά.
1: Πιο απαράδεκτο δεν γίνεται. Ευτυχώς η ίδια το κατάλαβε και ζήτησε συγγνώμη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είμαστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολιτικοί με τρίχες, μαλλιά, κιλά και εμφάνιση
0: και ναι.
1: Δεν κάνουμε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το Πασόκ την άδειασε την κυρία Αναστασίου γι' αυτό.
0: Εντελώς την άδειασε ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, αλλά το κακό έγινε όπως είπες.
3: Κόμμα προφανώς δεν απηχεί τη θέση του Πασόκ, ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση και δεν...
0: Της κυρίας Αναστασίου λέμε εντελώς.
4: Αναφέρθηκα σαν δεσιμπέλ.
3: Δεν αφορά.
4: Δεσιμπέλ της αντιπολίτευσης.
3: Είναι άλλο πράγμα ένα στέλεχος του Πασόκ και άλλο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος να βγαίνει.
4: Χαίρομαι ότι την αδειάζετε. Χαίρομαι. Είναι σημαντικό.
3: Είναι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Είναι άλλο να βγω εγώ και να πω κάτι. Ενώ είδαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε μια αδιανόητη ένταση.
1: Είπε και κάποια χοντρά πράγματα ο κύριος Δουδονής για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, έχει χοντρίνει πάρα πολύ το πράγμα. Βάζουμε το χοντρό γιατί είναι χοντράδες όλες αυτές.
1: Και οι δημοσκοπήσεις τώρα στη μέση.
0: Είναι στη μέση και αυτό καταλαβαίνουμε.
5: Προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε το Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται ως κάτι χειρότερο από αυτό. Έρχεται ως άνθρωπος των συμφερόντων και ως υποστηριζόμενος από τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Τα συμφέροντα από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Τώρα ακούστε.
6: Όλο λέτε τα συμφέροντα.
5: Εντάξτε. Είναι μεγάλοι επιχειρηματίες.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το συγκρίνω με
0: όχι,
1: το σχόλιο.
0: Πιο πολιτική κριτική.
1: Θέλω να πω, όχι, αυτό είναι η εκτίμηση του κυρίου Δουδονή. Βγαίνει ο Δουδονής, λέει, στηρίζεται ο Τσίπρας από συμφέροντα.
0: Χοντρό.
1: Ρε παιδί μου, χοντρό λεπτό δεν έχει καμία σημασία σε αυτή τη φάση. Το είπε ο Δουδονής, παίρνει την ευθύνη των αυτών που λέει. Από εκεί πέρα το άλλο σχόλιο τώρα ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τώρα το ερώτημά μου είναι τον κύριο Δουδονή. Για τον κύριο Δουδονή είπε κάποιος κάτι, γιατί και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω δημιούργησε μια σχετική αναταραχή.
0: Ναι, τον άδειασαν και τον Δουδονή. Ο κ. Μπιάγκης, ο γραμματέας της ΚΟΟ που λέμε του ΠΑΣΟΚ, είπε και γι' αυτόν.
7: Θέλω να μου πείτε εάν αυτές οι δηλώσεις είναι πολιτικές δηλώσεις ή δηλώσεις τοξικότητας.
8: Δεν είναι θέμα τοξικότητας. Θέμα τοξικότητας είναι που λέει η συνάδελφος ότι θα πρέπει να λουστεί δύο φορές ο κύριος Τσίπρας. Είναι θέμα φρασιολογίας και τρόπος με τον οποίο εκφράζεται. Ο οποίος προφανέστατα και δεν με εκφράζει. Κάθαρο αυτό κύριε
7: Τσίπρα. Ο κύριος Ντονής που λένε συμφερόντων.
8: Επίσης σας είπα, κρίνεται από τα δικά μου λεγόμενα. Σας λέω λοιπόν, εσείς ούτε τα λεγόμενα θεωρείτε... του ενός ούτε τα λεγόμενα του άλλου με εκφράζουν και είναι σύμφωνα με το δικό μου τρόπο με τον οποίο εγώ παίρνω θέση.
1: Δεν πρόκειται πάντως να ωφελήσει το Πασόκ σίγουρα.
0: Όχι.
1: Να σου πω τι σκέφτομαι. Δεν πρόκειται να ωφελήσει να βοηθήσει το Πασόκ το αφήγημα ότι ο Τσίπρας στηρίζεται από συμφέροντα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή στην περίπτωση που ο Τσίπρας σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι μεθαύριο δεύτερος, ποιο θα είναι το αφήγημα? Τον στηρίζουν τα συμφέροντα και τον βγάζουν δεύτερο.
0: Ο κόσμος θεωρεί
1: ότι
0: τα κόμματα στηρίζουν, τα συμφέροντα στηρίζουν πολλά κόμματα και πολλούς διαφορετικούς. Οπότε δεν.
1: Μία και έτσι θα πάμε σε αυτές τις εκλογές δηλαδή.
0: Έτσι θέλει και η Νέα Δημοκρατία να πάμε.
9: Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Βλέπουμε ότι η στάση του Πασόκ δηλώνει η κυβερνησία. Εμείς είμαστε πιο κοντά στην αυτοδυναμία σε κάθε περίπτωση. Και θεωρούμε ότι όταν μπουν τα πολιτικά διλήμματα, όταν κυπατήσεις το κουμπί των εκλογών, εκεί θα τρέχουν αλλιώς οι.
0: Ποιο θα είναι το δίλημα, Μητσοτάκης ή.
9: Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Όχι Μητσοτάκης ή χάος.
9: Χάος δεν θα είναι.
1: Η η κυρία Άννα Ευθυμίου από Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο Πασόκ ασχολείται μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, στις δηλώσεις τα βάζουν και με τον Μητσοτάκη. Τα βάζουν λίγο με τον Μητσοτάκη, εντάξει.
3: Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα. Δεν έχει χρόνο για άλλη τετραετία η Ελλάδα Μητσοτάκη. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να δούμε το εξής. Ποιο κόμμα μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιο κόμμα παίρνει ψήφους από τον κόσμο που μπορεί να εξαπατήθηκε και να επέλεξε Νέα Δημοκρατία, παίρνει ψήφους και από εκείνους που επέλεγαν κάτι άλλο, ποιο κόμμα μπορεί.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Τσιπρική.
0: Αυτό λίγο τα μπερδεύω πια. Γιατί έρχονται κάποιοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε για τον Τσίπρα. Και όταν τους λες ότι θα πάει μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, λέει όχι, δεν θα πάει έτσι. Σαν να αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Τσίπρας δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Απλά θέλει κάποιους από αυτούς. Κάποιους.
1: Στο
0: όλες.
1: Νέο του κόμμα.
0: Στο νέο του κόμμα.
1: Άρα κάπως τα έχουν μπερδέψει και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο, ναι.
10: Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη όταν, για παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο, δύο, δεν κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Κασελάκη. Άρα το λέω αυτό.
0: Άρα εσύ συμφωνείτε ότι είναι ανίκανος ο Ανδρουλάκης.
10: Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε ένα πολιτικό κενό το οποίο δεν καλύφθηκε.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ναι, έχουν τώρα ζεσταθεί πολύ και οι τηλεοπτικές μάχες.
0: Ναι, τώρα δεξί εκτός από popcorn πρέπει να πάρουμε και ένα ψυχτικό.
11: Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επιστρέψει ως σωτήρας. Η άποψη δική μου και η άποψη του κόμματός μου είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται σωτήρας.
0: Μήπως όμως έχει ανταπόκριση και αν έχει,
11: φορτάσαμε από σωτήρες. Ούτε βλέπω να έρχεται με κάποια ιδιαίτερη φόρα. Φέρει ένα βαρύ φορτίο αναξιοπιστίας από τη διακυβέρνησή του. Το είναι που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Προτιμάει έναν αντίπαλο επίπεδου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ.
12: Υπάρχουν θεωρία πολιτικών αποφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο συνεργασίας με όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τουλάχιστον με αυτά που θέλουν. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και μπορεί, σύμφωνα με την άποψη της κοινωνίας, της πλειοψηφίας, να παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή.
1: Και αυτά δεν είναι τίποτα, έχουν υποθεί και χειρότερα.
0: Ναι, από τώρα έχουν υποθεί. Πού να εδρίσκεται το κόμμα επίσημα.
13: Ο κύριο Τσίπρας τα λέει αυτά.
14: Ελάτε,
13: όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς
14: να έρθει
13: άχρηστη. Λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
14: Ποια
13: του
14: μούτρα μας
13: είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι.
14: Ποιος εμνά.
13: Ποιος εμνά.
14: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλυψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν.

0: Και πάμε τώρα στην κορύφωση.
1: Πάμε γερά, παιδιά, όλα τα παιδιά μαζί. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσιπρική, να βγάλουμε αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε.
2: Στο τέλος της ημέρας, ναι, ο άλλος θα πάει στην κάλπη. Πρέπει να έχει μπροστά του ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και το αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο το δικό μας, στο οποίο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός.
0: Καλά, και άλλα ψηφοδέλτια. Και το 23 έτσι ήταν. Ναι. Θα ξαναζήσουμε θα έχει, το 23. Έχει, χάσατε με 20 μονάδες διαφορά.
2: Να πω, μην διακόψετε. Εμείς το 23 χάσαμε.
0: Μπορεί και πιο πολύ.
2: Εσείς χάσατε πιο πολύ, γιατί και το Πασό κατέβηκε. Και θα έχει μετά και από δίπλα το ψηφοδέλτιο.
0: Για να μην διάκοψω.
2: Και θα έχει και από δίπλα το ψηφοδέλτιο του Πασό. Και με τον κύριο Φαραντούρη που θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Μαζί μας είναι και η Big Win. Τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας έχουν τη σφραγίδα της Big Win. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις πέτσες και το σπέτσαθλόν για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τρίμερο. Η ρυθμιστής είναι η ΕΠΣ, με το χιλιάδο άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάνε κίνηση ματ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
18: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
0: 8.
1: 8 είναι, είναι
0: πολύ καλά. Yeah. Θα πάω τώρα Hondo Center γιατί έχουν φέρει, λέει, καταπληκτικά αρώματα, καλλιντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και ίδια το σπίτι. Yeah. Αυτά είναι λίγα από όσα θα πάω και θα δω τώρα στα Hondo Center και μάλιστα αυτή την περίοδο στις καλύτερες τιμές, Ιωάννη.
1: Μπράβο. Πολύ καλή επιλογή.
0: Λοιπόν, πάμε και φεύγουμε.
1: Φύγαμε για να πάει στα Hondo Center.
0: Νότι Παπαγιαννάκο, ήσουν υπέροχος για μία ακόμη φορά.
1: Πες τα ραντεβού μας αύριο, τα ραντεβού.
0: Αύριο, 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Sky. Δεν μπορώ να πω τα δικά σου.
1: Όχι, εντάξει, είμαστε άλλο κανάλι. Ναι.
0: Και τηλεραδιοφωνικός λίγο μετά τις 3 εδώ στα παιδιά της αλλαγής.
1: Φυσικά, εδώ η ίδια μα. Θα σε αύριο, ρε, είπαμε.
0: Έτσι όπως του μιλάς, ούτε εγώ θα ερχόμουν.
1: Θα ακούσω όμως παιδιά της αλλαγής.
0: Είναι ο φίλος μας.
1: Εννοείται, εντάξει.
0: Νεραϊδοφίλος μας.
1: Είναι φιλαράκος μου γι' αυτό. Λοιπόν, φύγαμε. Γεια σας.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
0: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Το καθαρό νερό δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη.
5: Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, η Real Water προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα από φίλτρα και ψύκτες νερού για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, πάντα υπεύθυνα, συμβουλευόμενοι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
4: Θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων παγκοσμίως. Geyser, Toray Vino, Pender, Matrix. Όπως επίσης και συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, αλλά και πολλές άλλες εξαιρετικές.
5: Απαλλαχτείτε από τα περιττά έξοδα και την δυσάρεστη μεταφορά αφιελωμένων με την καλύτερη ενημέρωση για το νερό σας από την Real Water.
4: Καρόλου 24 στην Πάτρα ή online στο realwater.gr. Τηλέφωνο 2610 432 532.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
8: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
9: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
12: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Ρέντι. Το πρόβλημα επιτείνεται λόγω σύγκρουσης φορτηγών στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο του Κηφισού προβλήματα παρατηρούνται ανατμήματα σε Γάλεο, Περιστέρι και Πατήσια. Προβλήματα επίσης στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία. Ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του αύριο, όπως μετέδωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Αραβικά μέσα αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια από τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ φόρτωσε πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Η τουρκική πυραβλάκα τόσο αποχώρησε από το σημείο. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε στον Sky Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους 2 μήνες. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές στο ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό στην Γαλλία, έπειτα από τον θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χανταϊό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμυδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τσούνος.

0: Άντε και καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Τετάρτης, ο μήνας έχει 13 και είναι μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα. Σήμερα το βράδυ έχει αγώνα, έχει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται με την Βαλένθια, διεκδικώντας την είσοδό του στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός που είχε κερδίσει τα δύο μάτς στην Ισπανία, δεν το πίστευαν πολύ, το έκανε όμως, αλλά έχασε τα δύο μάτς εδώ στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και επομένως η σειρά κρίνεται σε 5 μάτς.
1: Πήγαμε και στα δύο εντωμεταξύ. Στο ένα πήγα εγώ, στο άλλο πήγε ο Τζούνος.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Για καλό το λέμε τώρα αυτό.
1: Για κακό.
0: Στην Ισπανία δεν θα είμαστε.
1: Στην Ισπανία δεν θα είμαστε.
0: Δεν θα είμαστε. Άρα θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-0-170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Έως τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Κούτρας Τζούνος. Oh baby come back to me. Please darling can't you see that I'm addicted to you. Και πάμε η Ισπανία.
1: Για να πάμε. Άντε, στη
0: για
1: Βαλένθια.
0: Πάμε στη Βαλένθια τώρα. Πάμε να βρούμε τον Νίκο Παγκάκη που είναι εκεί. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
2: Γεια σας, φωσκετικά αγόρια, τι κάνετε?
1: Τι γίνεται? Καταρχάς πες μας πώς είναι η πόλη.
2: Κοίτα, την πρώτη φορά που είχα έρθει με τον Παναθηναϊκό, όταν είχαμε πέσει με την Βιγιαρεάλ, όχι το τελευταίο μάθος Βιγιαρεάλ, γιατί πήγαμε Βιγιαρεάλ. Είχαμε μείνει Βαλένθια τότε, είχαμε πάρει ο δικός Βιγιαρεάλ καμιά ώρα. Την είχα παρεξηγήσει. Έχει φοβερό ιστορικό κέντρο, δεν είχα προλάβει το εργατικό. Και έχει φοβερό ιστορικό κέντρο και είναι ένα εξαιρετικό μέρος και safe πολύ. Και πανέμορφο και ωραία τοπική που είναι. Τα πάντα. Πολύ ωραία πόλη Βαλένθια. Δηλαδή αξίζει τον κόπο κάποιο.
1: Ωραία. Για πάμε
2: και το μεγαλύτερο ακουάριουμ στην Ευρώπη.
1: Όντως, έχει το μεγαλύτερο. Ναι, το μεγαλύτερο, όντως.
2: Αν και δεν είμαι υπερπολή γενικά με αυτά, εντάξει, εκεί. Λοιπόν. Και τα ζωάκια. Τα φυλακίζουμε για να χαιρόμαστε εμείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε τώρα στα αγωνιστικά.
2: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, εχθές είδαμε την ομάδα. Η μπάλα είναι κάτω, όπως καταλαβαίνετε, μετά το 2-2 στην Αθήνα. Αλλά έχει κάτι ο Παναθηναϊκός που δεν το έχουν, που νομίζω δύσκολο να το βρίσκεται σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει πίσω ότι μπορεί να περάσει γιατί έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή, αν συζητούσαμε πέρα από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και άλλες ομάδες, νομίζω ότι με ένα 2-2 στη Βαλένθια στην έδρα του θα μιλάγαμε για κάτι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει, όχι γιατί το έχει αποδείξει μόνο. Απλά θα πρέπει για να το κάνει να παντρέψει 3-4 πράγματα από τα προηγούμενα του παιχνίδια. Την άμυνά του στο πρώτο μάτς, την εκτελεστική δυνατότητά του στο δεύτερο, το να μην αφήσει τη Βαλένθια να παίξει αυτό το μπάκι.

0: αέρα.
1: Στο 53-52, ναι. Σε αυτό, ναι, σε αυτό το σημείο που λες για
0: αυτό. 8 επιθέσεις σερί, παιδιά, δεν μιλάμε. Τώρα εντάξει, για νορμάλ πράγματα. Γενικά όλη η σειρά κρύβηκε στο σουτ. Ελπίζω να μην κρυθεί και σήμερα, γιατί εντάξει, τα καρδιακά μας αποθέματα είναι οριακά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν κάτι πρέπει να σταματήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, που θα έχει εδώ στην, πέρα του Σλούκα όλη την ομάδα του έτοιμη. Εκεί είναι ένα ερώτημα για την πολύ καλό εργαλείο και την Βαλένθια. Θα παίξει με μάσκα, δεν θα παίξει, μπορεί να προπονήσει, δεν το βολεύει. Θα το δούμε αυτό. Γενικά πάμε για μάχη, όπως καταλαβαίνετε. Είναι και ένα τάρτερ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν έδωσαν τόσα εισιτήρια οι άνθρωποι της Βαλένθια όσο στο πρώτο παιχνίδι. Είναι λίγο δυσκύλης αυτό, γιατί εντάξει, έχουν τους λόγους τους, βέβαια, να αποκριθούν. Και νομίζω ότι πάμε σε ένα πανέμορφο γήπεδο. Πραγματικά λέγεται διαστημόπλιο το προσανεμιστικό του και δεν είναι τυχαίο, γιατί όποιο μπει μέσα θα απογειωθεί για το ταξίδι που προς τα αστέρια, έτσι. Προς τον αστερισμό του 8ου Παναθηναϊκός ή προς τον πρώτο Βαλένθια. Πολύ μεγάλο ματ. Τρομερή σειρά, νομίζω θα συμφωνήσει Χρήστο και.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ ωραία η σειρά. Θα θέλαμε να μην είναι τόσο ωραία η σειρά και να έχει προκληθεί ο Παναθηναϊκός ήδη.
0: Ναι.
2: Ωραίο είναι να τα συζητάμε αυτά τα μπασκετικά. Πολύ ωραία η σειρά, πολύ ωραίο το ένα, πολύ ωραίο το άλλο. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Όντως έχει συγκινήσεις, έχει αυτό, έχει τα πάντα.
0: Αλλά δεν μας νοιάζει κιόλα.
2: Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση ας είναι πολύ ωραίο το Final Four για τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι.
0: Έχει ξοδέψει να κάνει λεφτά και ο Παναθηναϊκός.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερες μονάδες, αλλά η Βαλένθια έχει καλύτερη ομάδα.
0: Αυτή
2: είναι η ναι. ομάδα, τι να λέμε εδώ, τώρα.
0: Όταν φτάσει εδώ που έφτασε το θέμα, είναι και θέμα μέρα πλέον. Δηλαδή, θέμα εμπειρία, θέμα μέρα, θέμα εξουσία.
2: Εντάξει, είναι και άλλα θέματα. Δεν είναι, εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν θα πρέπει να λένε περισσότερο να γίνεται συζήτηση για τους διαιτητές. Το θέμα είναι να σφυρίζονται τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι δυνατόν, λέω εγώ, ας πούμε, επί δύο μάτς ο Ναν να μην έχει εκτελέσει βολή. Ο
0: παίκτης
2: που παίρνει τις περισσότερες μπάλες στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι κουλά πράγματα.
0: Ένα μοντέρο εκεί 20, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, αυτά συμβαίνουν. Χθες είδαμε τον Αταμάν να δηλώνει στο αεροδρόμιο ότι είναι οι τρεις top διαιτητές της φετινής σεζόν. Νομίζω περισσότερο μου πήγε σε μια διπλωματική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι από το σχήμα του Γιαβόρου στο πρώτο μάτς ήταν ευχαριστημένο ο Παναθηναϊκός, αλλά εδώ κρύβεται και μια μεγάλη παγίδα. Εάν κάτσει και ασχοληθεί με αυτό το μάτς.
2: Έτσι είναι.
0: Με τη διαιτησία έμπνευσε. Εγώ. Επειδή ήμουν και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, θα σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα. Ένα τρομερό γήπεδο 400 εκατομμυρίων ευρώ, που όντως είναι ο ναός του μπάσκετ. Αλλά από την άλλη, ακουστική και τα πάντα. Από την άλλη, όμως δεν πάβει να είναι ένα κοινό που είναι σε σχέση δηλαδή με. Μάλιστα το 10 αφού παίρνει το λιτό κοινό σε πάθος. Εδώ το βλέπουν σε γιορτή, αλλά δεν νομίζω ότι όταν έχει παίξει το πούμε στο Στέφι στο Top Center ότι επηρεάζεται. Από τη Βαλένθια. Ο Ναν μάλιστα το χρησιμοποιήσει και σαν κίνητρο αυτό. Τη δηλώση του ότι εγώ αυτά θέλω. Δύο φορές πήγαμε Final Four, είπε, και τις δύο πήγαμε σε πέμπτο game. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
2: Μάλιστα. Γεια σου, Νίκο. Μακάρι να είσαι γουρλής και να φέρεις την.
1: Και να πάνε όλα καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Για εγώ τι να κάνω, μακάρι να παίρνω το χέρι μου. Τα δύο τα έφερα. Τώρα τα φέρω όλα, να το παλέψουμε.
1: Καλά, φέρα άλλο ένα από εκεί.
2: Καλά, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα για αυτά τα δύο. Στο ΟΑΚΑ ήθελε να σε δω. Τώρα τι να κάνουμε, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Τώρα έγινε. Ναι. Τώρα το πήγε Βαλένθια, πρώτα τώρα πήγε Άτα, μάλιστα.
2: Άντε να δούμε.
0: Όχι, λοιπόν. Χρήστο, το παλέσουμε.
2: Γεια σου, Νίκο, να σε καλά.
1: Να σε καλά, Χρήστο, να σε καλά.
2: Να με καλά. Ευχαριστώ.
1: Στον Νίκο.
2: Να σε καλά, Χρήστο, είπε, ρε.
1: Χρήστο, είπα.
2: Λοιπόν, στην ΚΑΠ. Τι είναι, εντάξει.
1: Ούγαρ έρχεται, Νίκο.
2: Ούγαρ έρχεται μόνο. στην κάθοδο του Κηφισού έχει. Τι θε.
1: Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δεν,
2: δεν το βλέπω.
1: Όχι, δεν αντιμετωπίζουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει πρόβλημα η κάθοδος του Κηφισού, σοβαρό πρόβλημα από ψηλά πάνω από την Κηφισιά και φτάνει μέχρι και εδώ χαμηλά, μέχρι το Ρέντι. Για όσους θέλετε να ξέρετε, η άνοδος είναι καλή. Το κέντρο της Αθήνας είναι συμπαθητικό με την προβλεπόμενη κίνηση. Η Αλεξάνδρας έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Η Κηφισίας. Άνοδος κάθοδος, η κάθοδος του Καρέα και κλασικά μπροστά από το ελληνικό εκεί επίσης υπάρχει μια σοβαρούτσικη ανάσχεση κατά τα λοιπά, εντάξει είναι εντάξει. Καλά, κλασικά δεν θα δείτε τίποτα τρελό αλλά ούτε και τίποτα εύκολο. Να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, ήταν υπερπαραγωγή η υποδοχή που επιφύλαξαν ναι. οι Κινέζοι, πήγε μόνος του χωρίς την Μελάνια. πραγματικά υπερπαραγωγή. Κάντε ένα κόπο.

0: γιατί τώρα τα περιγράφουμε και εμείς, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή ψαρώνεις με την,
1: με την υποδοχή που έκαναν οι Κινέζοι. Ναι.
0: Και προφανώς, επειδή και οι Κινέζοι είναι μανούλες αυτά, όχι μόνο ο Τραμπ, γιατί κάνει και ο Τραμπ κάτι τέτοια. Σας θυμίζω πως υποδέχτηκε στο Άνκορα της Αλάσκα τον Βλαδίμηρο Πούτιν, ναι, με τα F-35, με τα αγήματα κτλ. Το ίδιο κάνανε και οι Κινέζοι. Να πούμε ότι μαζί με τον Τραμπ έφτασαν στο Πεκίνο και κορυφαίοι επιχειρηματικοί παράγοντες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η CEO της Nvidia, της Apple, της Tesla και της Boeing. Έχει μειωθεί όμως το εμπόριο ανάμεσα στην Κίνα και, και τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δασμών, και προσπαθούν να το ανεβάσουν και πάλι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και να δούμε αν θα βγάλει και τίποτα όλη αυτή η ιστορία για την ένταση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή και κυρίως ανάμεσα στο ΟΠΑ και ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Σάββας ο Ιωαννίδης μας λέει: Αττική Οδός ακίνητη, λέει, στο ύψος του Μολ. Στην Αττική Οδό,
1: προς αεροδρόμιο. Άραγε ή προς Ελευσίνα.
0: Α, ναι, προς αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Όντως, έχει δίκιο. Καταγράφεται και στους υπερσύγχρονους τελευταίες τεχνολογίες χάρτες που έχουμε εδώ. Λοιπόν,
1: κυρία Βλεπάκη. Κυρία Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Γεια σας,
1: βέβαια. Να μας γεια σου, Δέσποινα, τι γίνεται.
2: Εδώ, με τα χαρτιά μου έτοιμη. Για ποιο θέμα θέλετε να συζητήσουμε?
1: Έχεις αρκετά, η αλήθεια είναι.
0: Όλα αυτά τα έχω.
1: Χαμός το Πασόκ.
2: Όλα για σας, ρε παιδιά, όλα τα θέματα.
0: Χαμός το Πασόκ.
2: Δεν είχαμε κανένα χαμό, ρε παιδάκι μου, τώρα. Έχεις δίκιο, Χριστό.
1: Μα δεν με αφήσατε να το παρεξήγει. Χαμός θεμάτων θέλω να πω. Τουλάχιστον στη Βουλή.
2: Εντάξει.
1: Η κυρία Αναστασίου με τις ανησυχίες της για τα μαλλιά του Τσίπρα.
0: Εσένα τι
1: σημαίνει? Οι αντιδράσεις προκάλεσαν αυτές οι δηλώσεις.
0: Τι έπαθες δηλαδή?
1: Εγώ τίποτα, πάθαν κάποιοι στο Πασόκ όμως. Δεν πάθανε.
2: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια μου.
1: Για παίζετε.
2: Η ατάκα του κυρίου Τσουκαλά, το άδειασμα δηλαδή της Χαριλάου Τρικούπη στην κυρία Αναστασίου, ήταν από αυτά που είναι να παίζετε μόνο εσείς εδώ το απόγευμα και το πρωί. Ότι το ζήτημα περί τριχών προφανώς δεν απηχεί τις θέσεις του Πασόκ και ότι ήταν μια πολύ άστοιχη δήλωση.
0: Εντάξει, σιγά, εντάξει.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς το είπε αυτό.
2: Ναι, το πρωί. Κοίταξε. Η δήλωση αυτή για τους ακροατές μας που ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Η Βάση Αναστασίου είναι ένα νέο και ανερχόμενο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
0: Τα βάφη. Δεν τα βάφη. Τα βάφη.
2: Τι μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό,
0: φίλε, το ξέρω. Μα έχει και άσπρα. Τον είδα και στο πλάι.
1: Έχει. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο άνθρωπος και δεν μας ενδιαφέρει.
2: Κύριε Αναστασίου, θεώρησε ότι τα βάφη και μάλιστα ήθελε να του δώσει και κάποιες συμβουλές.
1: Και κοντραρίστηκε πολιτικά μέσω αυτής της δήλωσης.
0: Συγγνώμη, στο Πασόκ δεν υπάρχουν βαψομαλιάδες δηλαδή?
1: Και αυτό τι σημαίνει, Χριστό? Θα κάνουμε την πολιτική συζήτηση. Βάψτε, δεν τα βάφει, πλήσω δύο φορές. Πλούσου τέσσερι, βάλε το τάδε.
0: Βάση απέστρεψε.
2: Λοιπόν, η κυρία Αναστασίου είπε στις 11.05 ότι αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά.
0: Ναι.
2: Πέρασε μια μέρα.
0: Ναι.
2: Δεν είδαμε κάποια αντίδραση. Φούντωσε όμως το θέμα. Φούντωσε το θέμα. Από τις εταιρείες. Ωραίες ιδέες. Πάντα ωραίες ιδέες.
0: Αν είχα εγώ εταιρεία.
2: Πάντα έχεις ωραίες ιδέες.
0: Θα έλεγα. Κοιτάξτε τι επιτυχία έχει αυτό το βάψιμο. Χρησιμοποιήστε αυτό το νούμερο 4.
1: Πολύ καλό.
2: Πάντα αλλά σκέφτεσαι πώς θα βγάλουμε λεφτά. Δεν γίνεται και δεν το κανονίζουμε ποτέ. Δεν ξέρω. Και κάπου χαλάει
0: το πρόβλημα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κάπου χαλάει η φάση, Χριστό μου.
0: Ναι.
2: Είναι καταπληκτικές ιδέες σου.
0: Μα τώρα, εν τω μεταξύ, αν δει κάποιος και ακούσει όλη την τοποθέτηση της Αναστασίου, ξεκινάει να πει για τις τρίχες και από εκεί και μετά κάνει μια πολιτική τοποθέτηση. Τις τρίχες τι τις ήθελε?
2: Τι να σου πω τώρα.
0: Εκεί τις
2: πάντως κόλτσες. Το μετάνιωσε, γιατί και μετά το άδειασμα του κ. Τσουκαλά και αφού μεσολάβησαν κάποια τηλέφωνα όπως μαθαίνω, η κυρία Αναστασίου αναγκάστηκε ουσιαστικά σε αναδίπλωση
1: πει,
2: και είχαμε ανάρτησή της στο Facebook.
0: Η κυρία Αναστασίου που... είναι που είχε πει ότι...
1: Ναι. Είμαι με ένα θάνατο μακριά από τη θέση
0: του μακριά, λέει, ναι. Να μην το ξεχνάμε. Αυτή ήταν ατάκα καλή.
2: Έχει πει και άλλες πολλές η κυρία Αναστασίου.
0: Έχει πει και άλλες.
2: Έχει πει και άλλες.
0: Μπράβο
1: της. Καλό το λες.
0: Μπράβο της.
2: Οφείλω να αναγνωρίσω, είπε όμως σήμερα, ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει, ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Και κάπως έτσι προς ώρας τουλάχιστον έχει κλείσει αυτό το θέμα. Καταλαβαίνουμε.
1: Συνεχίζω να συζητούν για τρίχες δεν έχει νόημα.
2: Για κούπε.
1: Ναι.
2: Να μας δώσουν και καμία συμβουλή.
1: Ενώ ο κύριος. Το επόμενο έχει να κάνει με τους ευρωβουλευτές του Πασόκ.
2: Ναι, και για πρώτη φορά υπογράφει και ως ευρωβουλευτής του Πασόκ πια και ο κύριος Φαραντούρης. Είναι τέσσερις πλέον οι ευρωβουλευτές του Πασόκ, ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Αρναούτογλου, ο Νίκος Παπανδρέου και ο Νικόλας Φαραντούρης. Τι ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνηθεί αν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν παρακολουθηθεί. Καθώς είχαν συνομιλίες με Έλληνες αξιωματούχους οι οποίοι ήταν υπό παρακολούθηση και αν σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου. Είναι ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη το έχει πάντοτε ψηλά στην ατζέντα, το θέμα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου. Επιμένουν λοιπόν σταθερά και πλέον έχουμε και αυτή την παρέμβαση των πλέον τεσσάρων ευρωβουλευτών του Πασόκ. Μάλιστα. Για αυτό το ζήτημα και το κράτος δικαίου. Βεβαίως, το θέμα, παιδιά, είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Είμαστε ένα αναμονή το πολιτικό σκηνικό και του κόμματος Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
1: Αυτό ανησυχεί αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε και έχουν αρχίσει έτσι να είναι πιο έντονα τα βέλη και από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη και είναι χαρακτηριστική η φράση της κυρίας Διαμαντόπουλου σε εσάς το πρωί όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, ότι επιχείρεται ένα rebranding, αλλά αυτό απαιτεί συλλογική αμνησία. Υπάρχουν και οι λωτοφάγοι εκτός από την Ιθάκη και τον Όμηρο και εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι, σας είπε η κυρία Διαμαντόπουλου, και ήταν πάρα πολύ ωραία, μου έφτιαξε όλο μου το βίντεο.
0: Ωραία.
2: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγιάννου, επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χερμόλισο, Πολύ Κουλ και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και είναι η ώρα να δείτε μέσα από το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες ψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το ΑΛΜΠΑ, Graduate Business School, σας προσκαλεί στην 3η 20 Μαΐου στις 18.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίες με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
16: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
15: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
16: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
15: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
17: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Ρέντι και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από την Κεσαριανή και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά και προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του αύριο, όπως μετέδωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Αραβικά μέσα αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα. Κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μέλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η φρεγάτα Οδρίας και οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Πάμε σε δύο ειδήσεις τις οποίες διαβάζουμε από το sky.gr. Κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο από το Ορμούς, Γέννη. Εντάξει, σύμφωνα με οδηγίες των Ιρανικών δυνάμεων. Όπως αναφέρουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο πλοίο από την Κίνα που περνά τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών σε υποδομές της Χεσμπολά σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι. Γενικά είναι πολλά μαζεμένα και έχουμε αρχίσει και σφιγγόμαστε λιγάκι. Είναι RGPU57. Εγώ έπαθα ένα κάπως που άρχισαν τις συζητήσεις για το μήπως έχει μεταλλαχτεί ο Χανταϊός. Δεν ξέρω πώς αρχίσαν αυτά.
1: Ναι, πάντως υπάρχει μια τέτοια συζήτηση γιατί το είπε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας. Και δεν είναι αστείο.
0: Ναι. Τώρα έχουμε το εξής. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο τέθηκαν σε καραντίνα στον Μπορντό, αιτία ήταν ο θάνατος ενός επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε σε γαστρεντερίτιδα.
1: Από τη γαστρεντερίτιδα, δηλαδή να πέθανε.
0: Τι να σου πω.
1: Γαστρεντερίτιδες και να πέθανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι 1.700 τα άτομα στο κρουαζιερόπλοιο, προερχόμενα από την Μπρέστ στη Βρετάνη. Μετά το, και έγινε καραντίνα μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το AFP από τις υγειονομικές αρχές. Από τους 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, πέρα από τον ηλικιωμένο άνδρα περίπου 90 ετών που πέθανε, περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις για να διαπιστωθεί η πιθανή παρουσία νοροϊού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνησε ότι στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος, Γιάννη μου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση με το Χανταϊό, είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, είναι πολύ γνωστός ο συγκεκριμένος ιός. Και ελπίζουμε να είναι όλα καλά και θα τα πάω. Εδώ η εκπομπή έχει κάνει την πρόβλεψη ότι η επόμενη πανδημία θα είμαστε με πάνες αντί για μάσκες. Δεν το θυμάσαι.
1: Να, δεν έχουμε κάνει, αλλά μην μας έβρετε το κακό. Δεν
0: φαντάζεσαι.
1: Για δε τον Χανταϊού υπάρχει άλλο συναγερμός εκεί, έτσι, στη Γαλλία. Τα ακούσατε, τα διαβάσατε με τη Γαλλίδα Υπουργού.
0: Επειδή τώρα όλα τα δυσάρεστα τα έχετε πει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε κουβεντιάσει από το πρωί, τα έχετε ακούσει και αυτό. Διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο site newmoney.gr. Ο τίτλος είναι «Η οικονομία της μοναξιάς».
1: Οικονομία της μοναξιάς.
0: Ναι, και είναι η επιδημία που έγινε αγορά. Γράφουν εδώ, γράφει ο Θανάσης Διαμαντόπουλος στο newmoney.gr. Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη όσο είναι σήμερα. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη όσο είναι σήμερα. Αυτή η φράση από το βιβλίο «Ζητείτε ελπής» του Αντώνη Σαμαράκη, που υπήρξε αγαπημένο θέμα στις σχολικές εκθέσεις, μοιάζει σήμερα με νοσηρή πραγματικότητα. Όσα έμφλεκτα κάρβουνα των likes κι αν μπουν στη φωτιά της κοινωνικής δικτύωσης που συντροφεύει τους απανταχού μοναχικούς ανθρώπους, το φαινόμενο δεν φαίνεται προς το παρόν αναστρέψιμο. Ποιος θα το περίμενε ότι στη χώρα του τσακίρ και φιού, της παρέας με τα ουζάκια και της ζεστασίας των κατοίκων της θα κρυβόταν η εξής σκληρή πραγματικότητα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μοναξίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 16-17% των Ελλήνων δήλωσε ότι ένιωθε μοναξιά πάντα ή τις περισσότερες φορές τον περασμένο μήνα, έναντι 13% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, η απομόνωση εντείνεται. Τα δεδομένα αποκτούν ιδιαίτερο βάρος όταν εστιάσουμε στην ηλικιακή κατηγορία 50-90. Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο καταγράφει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξίας σε ενήλικες αυτής της ηλικιακής ομάδας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αποκαλύπτοντας μια συστηματική κοινωνική απομόνωση που εντείνεται με την πάροδο των χρόνων. Σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Λετωνία παρατηρείται παρόμοια επιδείνωση με την ηλικία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το φαινόμενο αντιστρέφεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ολλανδία τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς εμφανίζονται στους μεσήλικες. Συγκεκριμένα το Μάιο του 2023 ο Αμερικανός Γενικός Χειρουργός Vivek Murthy εξέδωσε επίσημη έκθεση που εφιστούσε την προσοχή σε μια επιδημία που αφορά έναν στους δύο Αμερικανούς ενήλικες. Οι μισοί Αμερικανοί δηλώνουν μόνοι. Ο Murthy επεσήμανε ότι παρόλο που πολλοί άνθρωποι ένιωσαν μεγαλύτερη μοναξία κατά την πανδημία COVID-19, περίπου οι μισοί Αμερικανοί ενήλικες είχαν ήδη αναφέρει εμπειρίες μοναξίας πριν από αυτή. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Singa Group που διεξήχθη το 2024, πάνω από τους μισούς Αμερικανούς, το 57%, δηλώνουν μοναξία, με τις νεότερες γενιές, Gen Z και Millennials, να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από τις μεγαλύτερες. παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο συνδεδεμένες τεχνολογικά. Mm. Στην Ελλάδα το 11% των ηλικιωμένων δηλώνει ότι δεν συναντά ποτέ φίλους από κοντά μέσα σε ένα τυπικό έτος, ποσοστό υπερδιπλάσιο του γενικού πληθυσμού. Παράδοξο σε μια χώρα όπου το 86% των ερωτηθέντων αναφέρει καθημερινές αλληλεπιδράσεις με συγγενείς ή φίλους έναντι 67% στον ΟΣΑ. Η οικογένεια είναι παρούσα, αλλά η γενιά των 50+ φαίνεται να πέφτει στα κενά του κοινωνικού ιστού. Όταν ο εργασιακός βίος τελειώνει, τα παιδιά φεύγουν και οι σύντροφοι χάνονται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τη μοναξία ως κατεξοχήν ακούσιο και ανεπιθύμητο βίωμα, με επιπτώσεις συγκρίσιμες με εκείνες του καπνίσματος ή της παχυσαρκίας. Αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης, καρδιακών παθήσεων, άνοιας, ακόμη και πρόωρου θανάτου κατά 26%. Σχεδόν η μισή από όσους πάσχουν από χρόνια μοναξιά έχουν αναφέρει σκέψεις αυτοκαταστροφής. Το οικονομικό κόστος είναι εξίσου συντριπτικό. Στην Ισπανία το άμεσο κόστος της μοναξιάς υπολογίζεται σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
1: 14 δις.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο η αποσία από την εργασία λόγω μοναξιάς κοστίζει 460 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Παγκοσμίως το συνολικό κόστος μετράται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και φυσικά η μοναξιά έχει γίνει μεγάλη επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Εταιρείες, επενδυτές και startups στρέφονται με ορμή σε ένα κλάδο που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ανάλογα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείς να ακούσεις ένα ζευγάρι Ελλήνων φίλων που μιλούν μόνο τηλεφωνικά χωρίς να συναντιούνται, να λένε μεταξύ τους «Δεν σε έχω δει ποτέ, στο τέλος θα νομίζω ότι είσαι chatbot». Το αστείο είναι ότι οι AI σύντροφοι chatbots που προσομοιώνουν συναισθηματική νοημοσύνη και ανθρώπινη επαφή σε πλατφόρμες όπως το character.ai, το οποίο δέχεται 194 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, και το Replica με 35 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, έχουν μετατρέψει τη συντροφιά σε συνδρομητική υπηρεσία. Η αγορά των AI Virtual Companions εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ένας αριθμός που κόβει την ανάσα. Εξίσου δυναμική είναι η αγορά των dating apps, των εφαρμογών ψυχικής υγείας και της φροντίδας κατοικιδίων. Οι άνθρωποι ψάχνουν σύντροφο, είτε αυτός έχει 4 πόδια είτε υπάρχει μόνο στην οθόνη. Εταιρείες όπως η αμερικανική Rent-A-Friend διαθέτουν δίκτυο 40.000 φίλων προς ενοικίαση με μηνιαία συνδρομή 19,99 δολάρια. Η ιαπωνική Client Partners λειτουργεί με παρόμοιο μοντέλο. Ο CEO της Rent-A-Friend δηλώνει ξεκάθαρα: «Η αποστολή μας δεν είναι να θεραπεύσουμε τη μοναξία, είναι σύνδεση. Καλό αν και ελαφρά οργουελικό. Στον αντίποδο των ψηφιακών λύσεων εμφανίζονται οι πλατφόρμες που επιστρέφουν στη διαζώσεις επαφή. Η Time Left φέρνει αγνώστους σε κοινά τραπέζια εστιατορίων σε 300 πόλη του κόσμου με 27.000 συνεργούς χρήστες εβδομαδιαίως. Η Pi συνδέει ανθρώπους μέσω live events. Η Ground Floor στην Καλιφόρνια προσφέρει co-working και κοινότητα έναντι 200 δολαρίων τον πίνα γέννη». Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον πάγιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
6: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
1: Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χαρείτε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Sarai σας περιμένει μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα. Θα ανακαλύψετε και ζαχαροχώρια, Τζουμέρκα, Πάργα, Σίβοντα και Κέρκυρα. Και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.grandsarai.com ή στο 2651-09-0550. Και είναι η ώρα να δείτε μέσα από το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς, το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου σε 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Δηλώσεις συμμετοχής στο alba.acg.edu. Νίκο Φιλιππίδη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σου, καλησπέρα. Λοιπόν, έχει μια είδηση, ναι, η οποία πολύ δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση, αλλά βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι μετά το σπίτι μου 2, που το οποίο έληξε πρόωρα το πρόγραμμα που χρηματοδοτούν από το Ταμείο Ανάκαμψη και άφησε πολλούς ανθρώπους στον αέρα, ναι, και άλλους να τρέχουν να δούνε πώς θα συνοηθούν, γιατί πρέπει να μεταφέρεται από τις τράπεζες στην αναπτυξιακή με κάποιο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρηματικά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. τα οποία έλεγαν κανονικά στις υπογραφές έμπαινα στα τέλη Αυγούστου και μεταφέρεται σε 2 εβδομάδες από τώρα. 31 Μαΐου σταματάει η δυνατότητα, όποιος έχει προγραμματίσει ας πέψει, να δει αν προλαβαίνει, να υπογράψει σύμβαση δανειοδοτική για τα μηδενικά έως πολύ μικρά, είναι το 50% μηδέν και το άλλο 50% του δανείου είναι με ελάχιστο επιτόκιο. Το Ταμείο Ανάκαμψη που πολλοί περίμεναν να το κάνουν στο τέλος για να έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους με αυτό το χαμηλό επιτόκιο. Έτσι τους έλεγαν για τις τράπεζες. Πρόσεξε. Και τώρα ξαφνικά έχουν βρεθεί. Ναι, όλοι ετοιμαζόντουσαν τα πιο πολλά αιτήματα να υποβληθούν μέσα στον Αύγουστο και έχει μείνει ένα σημαντικό ποσό. Φαίνεται ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός, όπως έχει περιγράψει ο κύριος Παπαθανάσης, είναι για να μην μας μείνουν λεφτά και χαθούν και δεν τα απορροφήσουμε. Όλα τα εναπομείνοντα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το δανειακό σκέλος, θα το δανειστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα και αυτή θα βγάλει προγράμματα τα οποία θα δανειοδοτεί τις επιχειρήσεις αλλά και τους δικαιούχους σπίτι μου 2, ενδεχομένως και άλλα προγράμματα, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακόμα εικόνα στο τι ακριβώς θα κάνει. Αυτό μαθαίνουμε ότι είναι το πλάνο. Αυτή τη στιγμή ωστόσο αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να ρωτήσουν στις τράπεζές τους αν τα χρήματα που περίμεναν να πάρουν με το προνομιακό επιτόκιο αν θα μπορέσουν να τα πάρουν.
2: Μάλιστα. Πολύ σημαντική είδηση.
0: Έτσι, πάρα πολύ.
2: Και εμένα. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε γεια πολύ. Αφήνουμε και εσάς. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό το βράδυ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
21: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
22: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
21: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
22: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
23: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
22: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
24: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
25: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
27: Κατάστημα! Κατάστημα!
28: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
29: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο, Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: 89,4.
1: Ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Γιώργο Ανδρέα από το site kanemotor.gr, θα πάμε σε θέματα που είναι στο πλαίσιο της επικαιρότητας και είναι καλό να μην τα ξεχνάμε, όπως οι έξυπνες 8 κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας και καταγράφουν κλήσεις σε όσους παρεμβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιώργο Ανδρέα, να ξεκινήσουμε με τις κάμερες. Τι λες εσύ?
2: Καλησπέρα.
1: Έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα να πούμε.
2: Όντως, να πούμε ότι 8 είναι οι έξυπνες κάμερες που βεβαιώνουν κανονικά παραβάσεις στους οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Δεν φορούν κράνος, δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, μιλούν στο κινητό τηλέφωνο, τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα και προσεχώς και άλλες πολλές παραβάσεις βεβαιώνουν. Έχουν λοιπόν βεβαιώσει πάνω από 2.500 κλήσεις. Αυτές οι μόλις 8 έξυπνες κάμερες.
1: Αυτές, αν δεν σε διακόπτουν, μπήκανε το τέλος του χρόνου που πέρασε, έτσι, το 2025.
2: Ναι. Και αυτές μέχρι το Σεπτέμβριο ο αριθμός τους θα έχει γίνει 1.000 έξυπνες κάμερες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι έχει να γίνει όταν ενεργοποιηθούν
1: όχι
2: οι 8, άλλες 992 έξυπνες κάμερες.
1: Και οι 8 αυτές, να συμπληρώσω και εγώ, εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό το θέμα με το ρεπορτάζ που κάνεις, ότι είναι σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους της Αθήνας που καλύπτουν τα πάντα.
2: Σαφέστατα, και δεν είναι κρυμμένες, είναι εμφανείς οι τοποθεσίες τους και μάλιστα οι αρχές έχουν δημοσιοποιήσει την ακριβή τοποθεσία που έχουν εγκατασταθεί. Δεν είναι κρυφές οι κάμερες.
1: Σωστά.
2: Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλες 300 που θα βάλει η περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή μιλάμε ότι μέχρι τέλος χρονιάς θα έχουμε 3.000 έξυπνες ημί κάμερες σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μου λες, οι κάμερες αυτές θα πιάνουν και τα πατίνια?
2: Ναι.
1: Αλλά στα πατίνια τι να βρουν, όταν δεν υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας, δεν είναι και ασφαλισμένα, να κάνουμε τι?
2: Δεν υπάρχει κάποιο αναγνωριστικό ταυτοποίησης, οπότε είναι στην ανωνυμία, αλλά έχουμε τρομερές εξελίξεις και εκεί πέρα και ήδη έχει εξαγγελθεί ότι θα απαγορευτεί η οδήγηση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και βέβαια θα μπει υποχρεωτική ασφάλιση σε όσα κινούνται στο δρόμο.
1: Και να συμπληρώσω, και εγώ θα το ξέρεις καλύτερα και εσύ αυτό, ότι στο Παρίσι από την αρχή του Ιανουαρίου του 2026 σταμάτησαν τα πατίνια. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν.
2: Πολύ σωστά.
1: Το ίδιο λοιπόν και στη Μαδρίτη και στην Ιταλία που κυκλοφορούν, είναι με αριθμό κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένα, γιατί ό,τι κινείται στους δρόμους πρέπει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ακόμα και ο πεζός, όταν περνάει από το δρόμο που είναι ταχεία κυκλοφορίας, δεν πρέπει να περνάει ανάμεσα, να περνάει το φανάρι.
2: Δυστυχώς, ό,τι κινείται στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο και υπάρχουν άπειρα περιστατικά σε τροχαία ατυχήματα που καλύπτονται και δεν καλείται καμία τροχαία.
1: Σωστά.
2: Γιατί πρώτον ο οδηγός είναι ανήλικος στο πατίνι και προσπαθούν οι γονείς να μην βρεθούν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα να καταθέτουν.
1: Τι άλλο θέμα έχουμε από το ρεπορτάζ του χώρου του αυτοκινήτου?
2: Έχουμε τα πρόστιμα που έρχονται για ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας. Αυτά μέχρι τώρα είναι 400.000 παραβάτες. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, των Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ανακοίνωσε ότι έρχεται νέος γύρος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που θα βγάλει επιπλέον παραβάτες που κινούν τα αυτοκίνητά τους χωρίς ασφάλεια και χωρίς τέλη κυκλοφορίας, και ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά ξεκινάει και η ηλεκτρονική διασταύρωση για όσους, για τους ιδιοκτήτες που δεν περνούν τα οχήματά τους από κταίο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή εκτιμούν τα κταίο ότι είναι πάνω από 2,8 εκατομμύρια οι παραβάτες που δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα τακτικού ελέγχου στα κταίο, και πάνω από 6,2 εκατομμύρια που δεν πάνε για κάρτα ελαίου καυσαερίων. Είναι τρομερός ο αριθμός αυτός, ιδίως για την κάρτα ελαίου καυσαερίων. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι περιμένουν τη διετία για να, μαζί με το κταίο, για να βγάλουν την κάρτα ελαίου καυσαερίων.
1: Γιώργο Ανδρή, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε σήμερα για τους φίλους ακροατές, γιατί δεχόμαστε κι εμείς πολλά τηλέφωνα και μηνύματα στο σελίδι μας που έχουμε, Οδηγώντας με Ασφάλεια. Και πιστεύω στο μέλλον να έχουμε να τους πούμε και αρκετά ευχάριστα, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, 18,5 χρόνια μέσος όρος κυκλοφορίας, και είναι αυτοκίνητα τα βιώνουμε στην καθημερινότητα να μένουν στους δρόμους. Ναι, γιατί είναι κάκο συντηρημένα. Σε ευχαριστούμε και πάλι.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι, συνάδελφος Γιώργος Ανδρής από το site caranimotor.gr και μπήκαμε σε ρεπορτάζ του αυτοκινήτου που αφορούν την σφαιρική ενημέρωση για εσάς. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Περιστέρι. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από του Ζωγράφου και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Με ιδιαίτερη επισημότητα και τελετουργικό πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Χαν Ζένγκ, καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιεναμέν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ Ντόναλντ Τραμπ. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια από τα στενά του Ορμού. Το τάνκερ φόρτωσε πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε στον Sky Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ενότητων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολυτεκνής μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί στην Κρήτη. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας τον περασμένο Σάββατο. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Ο στρατός του Ισραήλ στοχοθέτησε σήμερα 3 αυτοκίνητα νότια της Βηρυτού, εκ των οποίων 2 σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, ενώ διεξήγαγε πλήγματα και στο Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία μεταξύ της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη είναι τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League. Υπενθυμίζεται ότι βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, καθώς η κριτική ομάδα έχει κατακτήσει το κύπελο και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off του Europa League. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων, για τα play-off της διοργάνωσης.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμυδυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση στα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατέρινα Δράκου.

στα πλαίσια της υποδοχής και εμείς, πολύ πιο ταπεινά βέβαια σε σχέση με αυτό το υπερθέαμα που μονοπόλησε έτσι νωρίτερα, αλλά εγγυημένα πάντα με David Bowie και το κορίτσι από την Κίνα, σας λέμε καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, απόγευμα Τετάρτης, 15 Μαΐου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε τις ιστορίες του και οπωσδήποτε στις ιστορίες της ημέρας και αυτή που συνοδεύεται από έτσι εντυπωσιακές εικόνες, η άφιξη του Donald Trump νωρίτερα σήμερα στο Πεκίνο. Για αυτή την τριήμερη επίσκεψη με το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον, νομίζω ότι ο Τραμπ δεν θα έχει παράπονο κανένα. Όσοι οργάνωσε μια υποδοχή, πραγματικό υπερθέαμα, 300 Κινέζοι νέοι με μπλε και άσπρες στολές ήταν εκεί να τον υποδεχθούν, παρέλασαν κρατώντας κινέζικες, κρατώντας αμερικανικές σημαίες. Υπήρχε τιμητική στρατιωτική φρουρά, στρατιωτική μπάντα. Όλα όσα αναλογούν σε αυτές τις συμφωνίες των πολλών δις που αναμένεται να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες. Και πέρα από αυτό, τι αναμένουμε, θα δούμε. Διότι κάποιοι λένε ότι οι δύο ηγέτες είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στις διαφωνίες τους για την σύγκρουση στον κόλπο να εκτροχιάσουν τις διμερισχέσεις, και το πιθανότερο είναι μάλλον πως έχουν δίκιο, γιατί τίποτα σε επίπεδο δηλώσεων, έτσι παραμονές αυτής της μεγάλης συνάντησης και από τις δύο πλευρές, δεν άφηνε να εννοηθεί ότι αυτή η συνάντηση σημαίνει ή μπορεί να προκαλέσει και μια θεαματική εξέλιξη στο ζήτημα του Ιράν, όπως πιθανότατα αναμένουμε. Οπωσδήποτε όμως το Ιράν μαζί με την υπόθεση της Ταϊβάν θα συζητηθούν, βρίσκονται στην ατζέντα. Κατά τα άλλα, εδώ στα καθημάς συζητούμε σήμερα ξανά για την βία στα πανεπιστήμια, μέρα εκλογικών φοιτητικών εκλογών σήμερα. Συζητάμε για τις απαιτήσεις που έχουμε πια, έχοντας αφιερώσει πολύ χρόνο στα ζητήματα αυτά, να δούμε κάτι να αλλάζει ουσιαστικά. Συζητάμε, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Για ακόμα μία φορά, η επομένη των επεισοδίων μας βρίσκει με αναπάντητα ερωτήματα για τα ελληνικά πανεπιστήμια που μοιάζουν αφραγό αμπέλι, για τα σχέδια ασφαλείας που εδέησαν μετά από πολύ χρόνο να βγουν από τα συρτάρια, αλλά δεν εφαρμόζονται, για την κατεστραμμένη δημόσια περιουσία που ποιος θα την πληρώσει. Η Ρίστο στο Ενπαρόδο διάβαζε νωρίτερα για ένα περιστατικό που ούτε μονόστιλο δεν μπαίνει σήμερα στις εφημερίδες. Είναι πολύ μικρό και ίσως ασήμαντο στα υπόλοιπα μεγάλα που συζητάμε, μα είναι και πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί απαντά στα ρητορικά ερωτήματα που μας θέτει πολλές φορές η επικαιρότητα. Μιλάμε, ας πούμε, για την ανάγκη να επενδύσουμε στην μικροκινητικότητα, έτσι, στο να περιορίσουμε την κίνηση. Γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι, με ενδιαφέρον. Υπάρχουν, έρχονται χρήματα από το εξωτερικό, τα εκμεταλλεύονται. Στο Δήμο της Νέας Μύρνης ούτε μια μέρα δεν κράτησαν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που έβαλε η τοπική αρχή. Από τα 12 που είχαν μπει στους σταθμούς και τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι δημότες του Δήμου, τα 6 τα έκλεψαν και τα 2 τα βανδάλισαν. Τα άφησαν δηλαδή χωρίς έλα, τα άσπασαν έτσι για να εκτονωθούν. Ο Δήμος θα αποσύρει προσωρινά μέχρι να εξοπλιστούν, λέει,

0: όπως διαβάζω στην επίσημη ανακοίνωση, και κάποια στιγμή οι πολίτες να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι τελικά μόνοι μας το κάνουμε δύσκολο, μόνοι μας, και μετά λέμε δεν θα γίνουμε ποτέ Σουηδία. Λέμε για τη Σουηδία, όμως και αυτό το κάστρο έχει πέσει. Το διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή. Για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, η Σουηδία ήταν συνώνυμο μιας πολύ πετυχημένης σοσιαλδημοκρατίας, που είπε, με υψηλούς φόρους, που όμως αντίστοιχα μεταφραζόταν σε γενναιόδωρες κοινωνικές παροχές. Άρα οι άνθρωποι ζούσαν και ζούσαν καλά εκεί στη Σουηδία, με νοσοκομεία, με σχολεία, με παιδικούς σταθμούς, με γυροκομεία και όλα τους κρατικά. Το κοινωνικό μοντέλο της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Αυτό που θαυμάσαμε από μακριά πολλές ευρωπαϊκές χώρες επί πάρα πολλά χρόνια έχει αλλάξει άρδιν, γράφει σήμερα η Καθημερινή, γιατί πλέον η Σουηδία έχει ιδιωτικοποιήσει σχεδόν τα πάντα και έχει καταστήσει την κοινωνική αντίληψη της συλλογικότητας με τον ατομισμό, μάλιστα. Τι σημαίνει λοιπόν, τι βιώνουν σήμερα οι Σουηδοί? Σχεδόν οι μισές κλινικές είναι πλέον ιδιωτικές και πολλές φορές ελέγχονται από επενδυτικές εταιρείες που τοποθετούν κεφάλαια σε μη εισηγμένες. Ένα στα τρία δημόσια λύκεια, έτσι για να πιάσουμε και το κομμάτι της εκπαίδευσης, διοικείται σήμερα από φορείς του ιδιωτικού τομέα, όταν ας πούμε το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 20%. Τώρα είναι ένα στα τρία δημόσια λύκεια. Και οι εταιρείες που διαχειρίζονται σχολεία και πανεπιστήμια είναι πια εισηγμένες στο χρηματιστήριο της χώρας. Και εν τέλει, οι κοινωνικές δαπάνες στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικό κράτος, σήμερα στη Σουηδία βρίσκονται στο 24% του ΑΕΠ, δηλαδή στο ίδιο σημείο με εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, το επιχείρημα πως οι Σκανδιναβοί επενδύουν στο κοινωνικό κράτος μας άφησε και αυτό χρόνους. Λοιπόν, ελάτε να συστηθούμε για να πάμε παρακάτω στις κουβέντες και στις ιστορίες που έχουμε επιλέξει αυτό το απόγευμα να συζητήσουμε. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Και αν θέλετε να επικοινωνήσουμε διαφορετικά, πιο άμεσα ενδεχομένως, μέσω μηνυμάτων μπορούμε να το κάνουμε στο www.skyradio.gr. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, και να σας δώσω μια εικόνα για το τι θα συναντήσετε στο δρόμο. Ο Κηφισός που ήταν μποτιλιαρισμένος νωρίτερα λόγω κάποιων τροχαίων παραμένει μποτιλιαρισμένος. Είναι ιδιαίτερος αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Από Κηφισιά ξεκινά το πρόβλημα μέχρι Περιστέρη. Για ένα μεγάλο διάστημα λοιπόν θα χρειαστεί να κόψετε λίγο ταχύτητα και αν κάνετε υπομονή που είστε και συνηθισμένοι σε αυτό. Έχουμε επίσης προβλήματα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στην Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Ζωγράφου και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Στην Αττική Οδό έχουμε στο ρεύμα προς Ελευσίνα κίνηση στην έξοδο για Πειραιά και προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Τώρα, στον κόσμο οι τραγωδίες δεν έχουν τέλος και τα τελευταία χρόνια νομίζω πως οι τραγωδίες μας έλκουν και πιο πολύ από όσο θα έπρεπε, πιο πολύ από όσο αντέχουμε, και αντί στο άκουσμα μιας είδησης τόσο τραγικής όσο η χθεσινή, να σιωπούμε όλοι και να ψάχνουμε έτσι μπερδόμηχα εσωτερικά τις απαντήσεις που μοιραία γεννιόνται στα ερωτήματα αυτά. Τι κάνουμε? Κάνουμε την βορυχία, θα πει κανείς. Δεν θέλω να συζητήσουμε για αυτή την ιστορία, αμφιταλαντεύτηκα αν πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση ή όχι, αλλά επειδή το τελευταίο διάστημα συζητούμε πολύ για τα προσωπικά δεδομένα, για το αν αυτά προστατεύονται, αν δεν προστατεύονται, τι γίνεται με τη δημόσια παρουσία μας σε ένα ψηφιακό κόσμο, νομίζω μοιραία η κουβέντα πάει εκεί. Ο κύριος Ανάσης Κοσμόπουλος είναι μαζί μας, είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρόεδρος της Επιτροπής Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων στο Δημόσιο Τομέα. Γεια σας κύριε Κοσμόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου, σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.
0: Λοιπόν, χρειάστηκε σήμερα.

0: Σήμερα η παρέμβαση του κυρίου Μαρινάκη, τώρα το χρησιμοποιώ σαν αφορμή της συζήτησης, έτσι δεν θέλω να εστιάσουμε, νομίζω και εσείς δεν θέλετε να εστιάσουμε στο περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Χρειάστηκε λοιπόν να παρέμβει ο κύριος Μαρινάκης να ζητήσει να αποσυρθεί ένα βίντεο που αφορούσε την ιστορία αυτή και όντως λίγο αργότερα υπήρξε μια ανακοίνωση από το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι θα πρέπει όλοι να λάβουμε τα μέτρα μας και να σταθούμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τη σοβαρότητα που οφείλουμε. Πριν από λίγο ήρθε και ένα μήνυμα από την ΕΣΥΕΑ. Όμως, κακά τα ψέματα, κάποιοι το έχουν κάνει αυτό δουλειά. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις που θα έπρεπε, δεν ξέρω, να τις αντιμετωπίζουμε με τον δέοντα σεβασμό, κυκλοφορούν βιντεάκια τα οποία πουλάνε, τα αναπαράγει ο ένας τον άλλο. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, γιατί μετά μπαίνουμε σε μια ιστορία ανταγωνισμού. Και τι κάνουμε, ρίχνουμε το επίπεδο όχι μόνο της δημοσιογραφίας, γενικότερα βάζουμε την κοινωνία αντιμέτωπη με κάτι που δεν θα έπρεπε να έρθει, κατά αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον.
1: Καταρχήν επιτρέψτε μου κυρία Δράκου, επειδή και εγώ είμαι συγκλονισμένος όπως και εσείς από αυτό το τραγικό γεγονός, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και τη συμπάθειά μου για την απώλεια αυτής της νεαρής, της άτυχης, και να υποβάλω τις θερμότερες ευχές μου κυρίως για την σε κρίσιμη κατάσταση βρισκομένη νεαρή τραυματία, ώστε με τη βοήθεια του Θεού καταρχήν και με τις ενέργειες του ικανότατου προσωπικού, του ιατρικού και νοσηλευτικού του ΚΑΤ να σταθεροποιηθεί πρώτα και να ξεπεράσει τον κίνδυνο δεύτερα. Αυτό είναι το πρώτο που οφείλω, έχω χρέος να καταθέσω, γιατί ξέρετε έχω υπηρετήσει 6 χρόνια ως διοικητής ψυχιατρικού νοσοκομείου και ο αυτοκτονικός ιδεασμός και αυτά τα περιστατικά πάντοτε με στίχιοναν. Χτύπησε το τηλέφωνο μου 2-3 φορές τα 6 χρόνια που ήμουν εκεί και η αναφορά, κύριε διοικητά, είχαμε μια αυτοκτονία. Ήταν πάντα ένα συγκλονιστικό γεγονός. 2-3 φορές συνέβη ευτυχώς επί των ημερών μου. Αλλά το περιστατικό αυτού του είδους μας έχει ακουμπήσει όλους και το έχουμε υπηρετήσει και το έχουμε δει από την πλευρά την ανθρώπινη, την ιατρική, αν θέλετε. Mm-hmm. Και είναι πάντα ένα συγκλονιστικό γεγονός. Σίγουρα όμως η παράμετρος που δίνεται σημαίνει ότι το νομικό πλαίσιο της διαχείρισης αυτής της ειδήσεως γενικά είναι λίγο γκρίζο, λίγο ασαφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Και δεν υπάρχει καμία προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή τη στιγμή δεν είδαμε καμία και είναι βέβαιο ότι θα επαναληφθεί αυτό αν δεν αλλάξει κάτι.
1: Τυπικά νομικά, αν θέλετε να σας πω ψυχρά, η νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων προστατεύει υποκείμενα εν ζωή. Δεν αφορά αποβιώσαντες, μια στεγνή νομική προσέγγιση. Η προστασία αυτή αφορά εν ζωή υποκείμενα δεδομένων. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια υποχρέωση ηθική, δεοντολογική, να διαχειριστούμε τέτοιες περιπτώσεις όλοι και οι πολίτες από την πλευρά μας και οι δημοσιογράφοι, εσείς, οι λειτουργοί του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, που είναι πυλώνας της δημοκρατικής ζωής μας, με την δέουσα δεοντολογική προσέγγιση και με μια ηθική διάσταση. Mm-hmm. Εκεί, ξέρετε, ξεφεύγουμε πλέον από τον νόμο, τον τεθέντα νόμο, το δίκαιο που υπάρχει στα κείμενα. Περνάμε σε μια άλλη σφαίρα δεοντολογίας και ηθικής και επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι το σημαντικότερο είναι να έχουμε όρια και μέτρο.
0: Κύριε Κοσμόπουλε, ποια όρια αυτή τη στιγμή έχει γίνει viral αυτό που λέμε. Ένα βιντεάκι που απεικονίζει. Τι να πω, μπορεί κανείς να βάλει με το νου του τι δείχνει. Δηλαδή κάποιοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο να δούνε τι είναι αυτό για το οποίο μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή αν αγνοούσαν ότι υπάρχει βίντεο, αυτή τη στιγμή μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν τι δείχνει αυτό το βίντεο. Αυτό δεν πρέπει με έναν τρόπο να μπλοκαριστεί, να έχουμε τα εργαλεία να τον μπλοκάρουμε.
1: Ξέρετε, είναι λεπτό το όριο, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι περιστέλλεται η ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης από τη μία πλευρά, η ελευθερία του δημοσιογραφικός εκφράζεστε, δεν μπορεί να επιβληθεί κεντρικά, διοικητικά, με κάποιο αυστηρό νομικό μέτρο, κάτι τέτοιο. Είναι στα όρια της καταπίεσης της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης. Από την άλλη πλευρά, πολύ εύλογα θέτεται αυτή την εύλογη αγανάκτηση που λέτε, μα είναι δυνατόν να οικοδομούν δημοσιογραφικά αποκλειστικά ή ειδήσεις πάνω σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός κάποιοι. Δυστυχώς υπάρχει μία σαρκοβόρος δημοσιογραφική προσέγγιση, διεθνώς θα έλεγα, αιμοβόρα τη λέω εγώ προσωπικά, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, η δημοφιλία κάποιου μέσου. Είναι άσχημο που το λέω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά ξέρετε, πολλοί προσεγγίζουν με κάποιον τέτοιο τρόπο γεγονότα δραματικά όπως αυτό. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση. Mm-hmm. Εγώ επιμένω στην αυτορύθμιση, κυρία Δράκου. Δηλαδή δεν επιβάλλονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική, ηθική κατεύθυνση τήρησης ορίων και μέτρου. Και το μέτρο πάντα είναι ο άνθρωπος. Η ηθική του, η παιδεία του, η αγωγή του, πώς να διαχειρίζεται τέτοιες ευαίσθητες καταστάσεις.
0: Αν έχουμε προσανατολιστεί όμως ακόμα και ηθικά και ο Κοσμόπουλε, η πολιτεία δεν οφείλει να μπει μπροστά, να μας επαναφέρει, ας πούμε. Μας ανοίγει πάλι ένα ερωτηματικό. Να δούμε ένα θέμα και διαφορετικά ενδεχομένως. Δεν ξέρω, λέω, γιατί συζητήσαμε, είχαμε συζητήσει και μαζί γιατί το στίχημα αυτό το μεγάλο της απαγόρευσης των social. Δηλαδή, απαγορεύει τα παιδιά να έχουν social και μετά, άμα την ενηλικίωσή τους, τα εκθέτεις σε αυτό το περιβάλλον που μπορεί να βρει κανείς τα πάντα. Και δεν μιλάμε τώρα για το dark web. Μιλάμε να ανοίξεις μια ιστοσελίδα σήμερα και να διαβάσεις.
1: Στο απλό δικτύο, το εμφανές, το ανοιχτό, το λευκό δικτύο, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα το πρόβλημα είναι σοβαρό. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο συζητήσεως η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσεως από τους ανηλίκους. Εκεί υπάρχει μια άλλη στόχευση. Είναι ο εθισμός, είναι προβλήματα σε ένα μικρό παιδί και σε ένα νεανικό μυαλό που μπορεί να δημιουργήσει η υπερέκθεση και η πολύωρη ενασχόλησή του σε σημείο που να δημιουργήσει burnout και εθιστικές καταστάσεις. Εδώ όμως υπάρχει ο σεβασμός στο δράμα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια, μια κοινωνία. Ναι. Αυτό αφορά όλους μας τώρα.
0: Κύριε Κοσμόπουλε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε γιατί κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους με αυτό. Για να μην λέμε η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό έκανε την κότα. Εμείς τα θέλουμε και μας προσφέρονται, ή επειδή μας προσφέρονται τα θέλουμε. Κάτι πρέπει να γίνει και επ' αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ να είστε καλά, κυρία Δράκου.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Ογός και ανακυκλωτής χάλιβα στην
8: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Το 2026 είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από την Κηφισιά ανατμήματα έως το Περιστέρι, σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, την παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλυμο, στην Κηφισία, σε Μαρούς και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα. Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Κινέζος Πρόεδρος θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιαναμέν. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Σε τροχιά υλοποίησης εσέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, όπως είπε στον Sky Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θεσπίζεται μεταξύ άλλων υποχρέωση οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί στην Κρήτη. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Και ο καιρός σχεδόν εθρίος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 101,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ και λέτε τώρα να ανοίξουμε μια κουβέντα για αυτό που αναμένουμε να δούμε πέραν της εντυπωσιακής υποδοχής που είδαμε και δεν ξέρω πώς έτσι να δείτε την εικόνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγινε δεκτός έτσι στο κόκκινο χαλί με τιμές, πολύ έτσι επίσημο το τελετουργικό, με μια στρατιωτική μπάντα να πεανίζει, 300 νεαροί Κινέζοι με σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Εντυπωσιακές εικόνες. Έφτασε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Πεκίνο για αυτές τις διήμερες συνομιλίες με τον Κινέζικο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και φέρνει μαζί του όχι έναν, όχι δύο, μια ολόκληρη κουστοδία από τον Elon Musk, τον CEO της Nvidia. Λέγεται ότι θα μπουν οι υπογραφές, πολλών δισεκατομμυρίων υπογραφές για αρκετές συμφωνίες. Βεβαίως έχει και μια άλλη πτυχή η σύνοδος αυτή, διότι γίνεται έτσι την ώρα που λαμβάνουν χώρα μεγάλες σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή κάθονται δύο υπερδυνάμεις στο ίδιο τραπέζι για να συνομιλήσουν. Κάθονται οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Για να δούμε λοιπόν τι θα συζητήσουν και τι αναμένουμε από αυτή την επίσκεψη, η οποία λέγεται πως είναι η σημαντικότερη των τελευταίων ετών. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμώνης είναι μαζί μας, είναι επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής, επομένως τα κατέχει αυτά, θα διαφωτίσει και εμάς. Γεια σας κύριε Τσιμώνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι όντως έτσι, δηλαδή είναι η σημαντικότερη σύνοδος Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας των τελευταίων ετών?
1: Σίγουρα είναι η σημαντικότερη, απλά γενικά εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι να κρατάμε, αν όχι μικρό καλάθι, τουλάχιστον ένα μέτριο καλάθι. Διότι αυτή είναι η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών για φέτος, από συνολικά 4, 2 διμερείς και άλλες 2 στο πλαίσιο πολυμερών συναντήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, τι προσπαθεί ο Τραμπ? Ο Τραμπ προσπαθεί και πιστεύει βαθύτατα ότι μπορεί να πάρει μια καινούργια συμφωνία με την Κίνα, με την οποία να αλλάξει τη δομή του διμερούς εμπορίου και να δώσει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στην κινέζικη αγορά για τις αμερικανικές εταιρείες. Αν δούμε ποιες εταιρείες έχει πάρει μαζί του, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα.
0: Αυτές οι 16 πολυεθνικές.
1: Ακριβώς. Yeah. Είναι εταιρείες από τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές τεχνολογίες, ηλεκτρικά οχήματα, τραπεζική χρηματοπιστωτική όμιλη, ψηφιακές πληρωμές, βιοτεχνολογία και αγροδιατροφικό τομέα και βέβαια η Boeing. Έτσι. Αυτό που θέλει να πετύχει ουσιαστικά είναι να μπορέσει να αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα, γύρω στα 200 δισεκατομμύρια, δηλαδή θέλει να το κλείσει και ξέρετε αυτό είναι κάτι το οποίο το πιστεύει βαθύτατο ότι είναι αναγκαιότητα απόλυτη για την αμερικανική οικονομία να κλείσει το εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα. Το είχαμε δει και στην πρώτη του θητεία. Δηλαδή και στην πρώτη του θητεία είχε προσπαθήσει να πάρει μια συνολική συμφωνία με την Κίνα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε επίσης ότι έρχεται και φέρνει τα χρυσαφικά της αμερικανικής οικονομίας, δείχνοντας στους Κινέζους ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε, I mean business, και ότι μπορούμε πραγματικά να συνεργαστούμε σε μία σειρά από τομείς που και εσάς σας ενδιαφέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι και οι Κινέζοι τους ενδιαφέρει να έχουν πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες.
0: Είναι αυτό που λένε, που γράφεται σήμερα στον τύπο, ότι ο Τραμπ μπορεί να του προσάψεις πάρα πολλά και το κάνουμε νομίζω καθημερινά, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο πρέπει να του πιστώσουμε είναι ότι κατέχει την τέχνη του deal. Και αυτό θα φανεί από τις συμφωνίες που θα ξεκλειδώσουν και τις οποίες έχει ανάγκη και ο ίδιος, γιατί βλέπουμε ότι κυρίως λόγω της οικονομίας ενδεχομένως, αλλά αυτό είναι μια αντανάκλαση του Μεσανατολικού, η δημοτικότητά του δοκιμάζεται.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό που λέγανε και τις προηγούμενες μέρες οι ξένοι σχολιαστές είναι ότι ο Τραμπ θέλει τα τρία B. Θέλει να beef, soya beans και την Boeing. Δηλαδή τα αεροπλάνα, κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα. Γιατί κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα? Διότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τη βάση του. Έτσι. Την εκλογική του βάση. Οπότε πιστεύω ότι μέσα από μια συμφωνία θα μπορέσει να γυρίσει πίσω και να πει ότι κοιτάξτε, άλλαξα τους όρους του παιχνιδιού. Το αφήγημα του Τραμπ από τότε που πολιτεύτηκε, ποιο είναι? Ότι ουσιαστικά έχουμε στήσει μια παγκόσμια οικονομία η οποία δεν λειτουργεί για μας. Και με βασικό πρόβλημα την Κίνα. Οπότε έρχεται ακριβώς να πιστεύει ότι θέλει θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, εγώ κρατάω, όπως σας είπα, μικρό μεσαίο καλάθι.
0: Άρα αυτό, με συγχωρείτε κύριε Τσιμώνη, τώρα που επιστρέφω εκεί, γιατί πριν από 13 μήνες είδαμε τον Τραμπ να ξεκινά, βεβαίως ή ακολούθησε, ένα εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, με το γνωστό δασμολογικό εργαλείο που έχει, εξοντοτικούς δασμούς στις εξαγωγές. Κάποια στιγμή έφτασαν στο 145%. Όσοι απάντησε σε επιλεγμένα αμερικανικά προϊόντα. Άρα αυτό θα δούμε κάπως να κατατρέψει. Κάθετε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκίνησε, θυμάστε εκεί με τους χάρτες και με τους δασμούς πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πέρυσι τον Απρίλη. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Κίνα, αναγκάστηκε σε υποχώρηση, δηλαδή με το που η Κίνα έκοψε την πρόσβαση στις σπάνιες γεές, τα μάζεψε. Είχαμε μια ανακοχή στη συνάντησή του στην Πουσάν, στην Κορέα. Και από εκεί και πέρα ακούμε για αυτές τις συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν φέτος και θα θέσουν την οικονομική σχέση σε νέα βάση. Οπότε είναι συνέχεια αυτού. Δεν του βγήκε ο εκβιασμός, έρχεται τώρα, προσπαθεί να φέρνοντας
0: έτσι. Μέσω μια συμφωνίας. Ναι.
1: Μια συμφωνίας. Νομίζω ότι είναι αμφίβολο ότι θα το πετύχει, τουλάχιστον στο βαθμό που θα ήθελε. Σίγουρα θα ανακοινώσει ότι θα είναι μια καταπληκτική συμφωνία, η πιο ωραία συμφωνία που έχει γίνει ποτέ.
0: Αυτή είναι η μόνη βεβαιότητα που μπορούμε να έχουμε.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα γεωπολιτικά ζητήματα τα οποία θα είναι στο τραπέζι.
0: Γεωπολιτικά τώρα επίσης οι αναλύσεις που διαβάζουμε από διεθνή πρακτορία είναι ότι δεν πρέπει να αναμένουμε πολλά. Δηλαδή δεν θα συμβεί ένα θαύμα και θα βάλει το χέρι του ΣΥ ώστε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζου και να επέλθει κανονικότητα στο Μεσανατολικό. Θα το συζητήσουν, αλλά είναι βέβαιο ότι ο ΣΥ είναι σε πλεονεκτικότερη θέση αυτή τη στιγμή, άρα μπορεί να ζητήσει και αυτό που τον καίει. Και εκεί το Ιράν έρχεται να συνδεθεί, παρότι σε διαφορετικά σημεία του χάρτη, με την Ταϊβάν.
1: Κοιτάξτε, το ακούω και το διαβάζω, αλλά δεν πολύ πιστεύω ότι αυτή η σύνδεση θα γίνει. Δηλαδή, ενδεχομένως, σίγουρα, γι' αυτό είναι και ο Χέξεθ, έχει πάει μαζί του, πιστεύω ότι θα τεθεί το ζήτημα της συνεργασίας για τα στενά του Ορμούς. Από εκεί και πέρα, η Κίνα ενδεχομένως να πάρει να σηκώσει ο Xi Jinping ένα τηλέφωνο και να πάρει το Ιράν. Ξέρετε, αυτά τώρα μου φαίνονται λίγο.
0: Η Κίνα, έτσι κι αλλιώς.
1: Λίγο μπακαλίστηκα.
0: Προσπαθεί δηλαδή όλο αυτό το διάστημα όμως και Τσιμώνη. Δηλαδή, θέλω
1: να προσπαθεί να μεσολαβήσει.
0: Έστω και παρασκηνιακά, λειτουργεί στην πραγματικότητα, ενδυναμώνει αυτό που έχουν αναλάβει να κάνουν οι Πακιστανοί, τη διαμεσολάβηση.
1: Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι δηλαδή η Κίνα ξαφνικά θα επιβάλλει, δεν ξέρω, κυρώσεις στο Ιράν προκειμένου να τους πιέσει να έρθουν στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν, να δεχτούν την πρόταση Τραμπ. Αυτά, αν τα φαντάζεται ο πρόεδρος Τραμπ, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και από εκεί και πέρα η Ταϊβάν, νομίζω ότι εκεί, δηλαδή σε ό,τι αφορά το Ιράν θα απογοητευτεί ο Τραμπ, σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν πιστεύω ότι θα απογοητευτεί η κινέζικη πλευρά. Διότι μπορεί και ο ίδιος ο Τραμπ να έχει όλη αυτή την επιχειρηματική προσέγγιση, ας πούμε, στις διεθνείς σχέσεις. Ωστόσο, η Ταϊβάν παραμένει ένα ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης αρχιτεκτονικής ασφάλειας που έχει δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Ασία. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο η Κίνα προσαρτήσει την Ταϊβάν,
0: θα καταρρεύσει.
1: Θα καταρρεύσει πλήρως όλο αυτό το σύστημα.
0: Πλήρως, έχετε δίκιο. Γιατί και έτσι μόνο βλέπουμε να καταραίει αυτό το εφήγημα, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή κομμάτια του. Τώρα αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, λέτε.
1: Ακριβώς. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα. Και ξέρετε, και το αμερικανικό καταστημένο δεν πρόκειται να τον αφήσει να ξεπουλήσει, ας πούμε, την Ταϊβάν τώρα σε μια συμφωνία, είτε για το Ιράν είτε για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το Ιράν είναι ένα πρόβλημα αυτής της, είναι ένα πρόβλημα της επικαιρότητας, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, είναι σίγουρα σημαντικό, αλλά η Ταϊβάν έχει τεράστια στρατηγική αξία. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να δούμε κάποιες, δηλαδή εγώ αναμένω ότι θα δούμε κάποιες συμφωνίες στα θέματα τα εμπορικά. Ενδεχομένως κάτι να προσθέσω για τα εμπορικά, κάτι που ζητάνε οι Αμερικανοί είναι η δημιουργία μιας επιτροπής η οποία να παρακολουθεί το εμπορικό ισοζύγιο των δύο πλευρών και να λειτουργεί στη λογική της εξισορρόπησης, έτσι, μια κοινή επιτροπή μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να δούμε αυτό, μπορεί να δούμε, θα δούμε σίγουρα κάποιες ανακοινώσεις για τα προϊόντα στα οποία αναφερθήκαμε, και από εκεί και πέρα πιστεύω κάποιες αόριστες δηλώσεις σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Το παρακολουθούμε και μας ενημερώνετε, κύριε Τσιμόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι πρέπει κανείς να μάθει. Το πιο εντυπωσιακό μέχρι στιγμής είναι ποιοι είναι αυτοί οι 16 που συνοδεύουν τον Τραμπ. Όλοι τους πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμόνης, επίκουρος καθηγητής κινέζικης πολιτικής, και πόσο βλέπω τώρα είναι ο Elon Musk, Tesla, ο Tim Cook, Apple, ο Larry Fink της BlackRock, ο Kelly Ottenberg της Boeing, τα 3B, λοιπόν, ο David Solomon της Goldman Sachs, ο Michael Mihran της Mastercard, Meta Platforms, Visa και πολλοί άλλοι. 16 το σύνολο. Πάμε, διαφημίσεις.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Σε άλλα νέα, έχει ξεκινήσει αυτή η Eurovisionική εβδομάδα. Να έβλεπα προλίγου οι διοργανωτές της Eurovision, η EBU, αναγκάστηκε να εκδώσει μια ανακοίνωση, γιατί η Eurovision δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ τραγουδιού. Τώρα πια βέβαια το θέμα είναι και οπτικό, όπως είδαμε και χθες με τη δική μας την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα. Έχει πάντα και άλλες διαστάσεις, ας πούμε πιο πολιτικές, πιο διπλωματικές. Για το λόγο αυτό οι διοργανωτές της Eurovision μας ενημερώνουν ότι παρακολουθούν πολύ στενά έτσι τις τάσεις ψηφοφορίας, και αυτό γιατί υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή επίδραση του Ισραήλ στα περσινά αποτελέσματα. Ο κύριος Γκριν, ο διευθυντής του διαγωνισμού, παραδέχθηκε ότι η προώθηση από ορισμένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ήταν κάπως δυσανάλογη. Γι' αυτό λοιπόν η EBU έχει προειδοποιήσει τον Ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα για αναρτήσεις που παρότριναν σε πολλαπλές ψήφους για το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν νέοι κανόνες για να προλάβουμε ό,τι προλαμβάνεται και σε αυτό το επίπεδο. Στο μεταξύ, η εμφάνιση δική μας χθεσινή στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, που πήγε πάρα πολύ καλά και από πλευράς τηλεθέασης, εντυπωσίασε μέχρι και το BBC, το οποίο γράφει ύμνους σήμερα, πως ήταν η πιο φιλόδοξη σκηνοθεσία της βραδιάς, πως ήταν εξαιρετική η σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι έτσι πολύ κολακευτικό, κοντζάμ BBC, να ασχολείται με το Φέρτο και τον Ακύλα. Βεβαίως το BBC έχει και άλλα σοβαρότερα θέματα να ασχοληθεί και κυρίως να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο Στάρμερ παλεύει να παραμείνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια, δεν θα έλεγε κανείς ήπια, οξύτατη φαίνεται η κρίση ηγεσίας που προκύπτει. Τρία μέλη της κυβέρνησής του τα μάζεψαν και έφυγαν. Η υπουργός εσωτερικών είναι, ας πούμε, μία από τους πολλούς υπουργούς που τον προτρέπουν να ανακοινώσει ημερομηνία. Ημερομηνία αποχώρησης. Εκείνος βέβαια λέει ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Αν θέλετε να μας αμφισβητήσετε, ελάτε να το κάνετε επισήμως. Δεν έχει ξεκινήσει επισήμως αυτή η διαδικασία, αλλά το όλο κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον ίδιο. Και μέσα σε όλα αυτά βγήκε ο Κάρολος σήμερα, ο οποίος μας απέδειξε πρόσφατα στην Αμερική ότι το έχει με το λόγο να εκφωνήσει το λόγο του βασιλιά, The King's Speech, θυμάστε την ταινία, πολύ ωραία ταινία. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν, μίλησε, δεν ξέρω αν ήταν συμβολικός όπως ήθιστε να είναι ο λόγος του βασιλιά, με τον οποίο στην πραγματικότητα ξεκινά η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, γιατί ο Κάρολος μίλησε πολιτικά και είπε ότι η Βρετανία σκοπεύει να ενισχύσει τις σχέσεις της και με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Αυτό το Brexit φαίνεται πολύ το έχουν να μετανιώσει οι Βρετανοί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των διαφημίσεων τώρα. Επομένως, θα σας πω για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Lambda Development. Είναι η πρωτοβουλία για την τρίτη ηλικία και έρχεται να υλοποιηθεί μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Είναι το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί. Ακούστε το, έχει ενδιαφέρον. Δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο θέμα, τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση που νιώθουν οι ηλικιωμένοι. Αφορά στους δήμους ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας και τι περιλαμβάνει: θεατρικά εργαστήρια, περιπάτους, μουσική, επιτραπέζια, παιχνίδια και άλλες δημιουργικές δράσεις, δίνοντας στους ανθρώπους που υποφέρουν από μοναξιά την ευκαιρία, μια ουσιαστική ευκαιρία για επαφή, για παρέα, για όμορφες στιγμές. Γιατί πολλές φορές λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί μπορεί να κάνει πραγματικά μεγάλη διαφορά. Ό,τι λέμε λοιπόν για τα παιδιά μας ισχύει μερικές φορές και για τους γονείς μας, αν οι γονείς μας βρίσκονται στην αποκαλούμενη τρίτη ηλικία. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα στις 7 το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
17: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
18: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
24: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
25: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
26: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
25: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
26: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
27: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
28: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Περιστέρι. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισία στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Ζωγράφου και στην παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Με ιδιαίτερη επισημότητα και τελετουργικό πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Χαν Ζενγκ, καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιεναμέν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο επικέντρο της συνάντησης θα βρεθεί εν ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμύρια βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη Μισθολογική Διαφάνεια, ανέφερε στο ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναουτόγλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τουλάχιστον 800 ντρόουνς εξαπαλύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία πάντως ξεκαθάρισε πως τα ντρόουνς δεν παραβίασαν τον ενέργειο χώρο της. Στο μεταξύ, οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο των συνόρων της Σλοβακίας με την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας μετά το σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα για την ίδια υπόθεση. Στα αθλητικά για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 7.30. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα υπηρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, απόγευμα Τετάρτης 13 Μαΐου, τρέχει ο Μάιος και από πίσω και εμείς. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου στο εξής και θα είναι στο εξής, ρυθμίζει τον ήχο, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, Μασίρου Λευρετάκου απαντά στις κλήσεις σας, 210-48-0-170-174 τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας και εναλλακτικά στέλνετε και τα μηνύματά σας, αν και εφόσον το προτιμάτε, στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά προβλήματα, δεν έχω καλά νέα να σας πω. Έχει πάει 7 και 10, αλλά η κίνηση παραμένει αυξημένη, τουλάχιστον στο καθοδικό του Κηφισού, εκεί που παρατηρούνται τις τελευταίες αρκετές ώρες. Είναι αλήθεια, σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Από την Κηφισιά λοιπόν μέχρι το Περιστέρι είναι το τμήμα που θα σας δυσκολέψει περισσότερο. Έχουμε βεβαίως και προβλήματα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο καθοδικό της Βασιλέως Κωνσταντίνου και γενικότερα το κέντρο της Αθήνας σήμερα είναι λίγο δύσκολο. Στην Κηφισία, στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη, προς Ηλιούπολη από Ζωγράφου και στην Παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο. Στην Αττική Οδό, όπως θα ξέρετε, δηλαδή προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά, προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε τις αυξημένες ροές εκεί στην Κρήτη. Είναι ένα θέμα που ανά διαστήματα ανεβαίνει στην επικαιρότητα και στην ατζέντα. Άρα είναι χρήσιμο να ξέρουμε και ποιος είναι ο τρόπος που επέλεξε η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστούν οι προσφυγικές ροές, οι αυξανόμενες προσφυγικές ροές και το μεταναστευτικό. Σας το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, το οποίο βρίσκεται από χθες σε διαβούλευση, θα μείνει εκεί, δηλαδή θα μπορεί ο καθένας από εμάς να μπει, να το διαβάσει και να υποβάλει ενστάσεις, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι τις 25 Μαΐου. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε και για το οποίο γράφει σήμερα η Τάνια Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, είναι να μπαίνουν κανόνες για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε εφαρμογή αυτού του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση. Κανόνες πιο αυστηροί, διότι πια θα χρειάζεται επαλήθευση της ταυτότητας, θα μπαίνει διαχωρισμός στα σύνορα. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η Αλεξάνδρα Βουδούρη, η ανταποκρίτρια της Καθημερινής της Βρυξέλλες, γράφει σήμερα κάτι που δεν ξέρω, προκαλεί κάποια έκπληξη. Θέλω να πω, ποιος θα περίμενε ότι σχεδόν 5 χρόνια μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, θυμάστε τότε πόσο το είχαμε συζητήσει αυτό και για την αμερικανική πολιτική, κάποιοι το πλήρωσαν και στις κάλπες, εκπρόσωποι του καθεστώτος θα καλούνταν στις Βρυξέλλες για κάτι που ονομάζουμε εντός πολλών εισαγωγικών τεχνικές συνομιλίες. Κι όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να υποδεχθεί τους Ταλιμπάν, θα έχει μια συνάντηση με την ηγεσία του Αφγανιστάν για αυτό το ζήτημα, για το ζήτημα της επιστροφής παράτυπων μεταναστών. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα βασικότερα που προκύπτουν από αυτό το νομοσχέδιο που έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση. Είναι ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τακτικός συνομιλητής μας έτσι σε ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό. Γεια σας, κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, από όσο μαθαίνω εδώ, τώρα το πράγμα έρχεται να αυστηροποιηθεί και να εναρμονιστεί, ας πούμε, με αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, θα έχουμε ταχύτερες και αυστηρότερες διαδικασίες στα σύνορα. Δεν ξέρω πόσο το πετύχουμε αυτό. Ο διαχωρισμός θα γίνεται άμεσα. Όσοι δηλαδή δεν πληρούν τα κριτήρια του πρόσφυγα.
1: Το οποίο θα το κρίνει ποιος και με ποιο τρόπο.
0: Ναι, θα μας το πείτε.
1: Δεν είναι, όχι, είναι πιο περίπλαδη. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι η προσέγγιση, αλλά έχει πολλά στοιχεία τα οποία ακόμα πρέπει να σας πω ότι το νομοσχέδιο βγήκε στη διαβούλευση τα μεσάνυχτα, λίγο πριν την αλλαγή της μέρας τη Δευτέρα. Άρα η Δευτέρα μετράει ως μέρα διαβούλευσης. Απλά στο Υπουργείο, επειδή θέλουν να παίζουν παιχνιδάκια, το έβγαλαν στις 12 παρατέταρτο. Άρα η Δευτέρα μετράει ως μέρα διαβούλευσης. Χαμένη μέρα, αλλά επειδή είναι πριν την αλλαγή της ώρας. Πριν την αλλαγή της ημέρας μετράει και η Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και λίγοι στις 25 Μαΐου στις 9 το πρωί. Άρα ακόμα μια χαμένη μέρα. Κρατάνε τα τυπικά, δηλαδή τα 14 ημερολογιακά, αλλά επί της ουσίας έχουμε 2 μέρες λιγότερες. Αυτό τώρα λίγο για την τυπολατρία του πράγματος.
0: Την τυπολατρία, εντάξει, αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Αυτό
0: είναι μια πάγια πρακτική και το κεφίμι πολλές φορές, ας πούμε, σε μελέτες που κάνει το υποδεικνύει. Το επίπεδο της διαβούλευσης δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι στη χώρα.
1: Ναι, και επίσης εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση, αυτό τεράστιο πολιτικό κείμενο με πάρα πολλούς κανονισμούς, τις οδηγίες κτλ. Θα αρχίσει να

0: βλέπετε από το σύμφωνο. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη διάταξη συγκεκριμένη γι' αυτό μόνο το πράγμα, το οποίο θα το αναλάβει αυτό το ρόλο η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, που δεν είναι ανεξάρτητη αλλά έτσι την ονομάζουμε, ενώ στην αρχή ήταν ο συνήγορος, αλλά το πήρε αυτό. Και σήμερα ο συνήγορος έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου που διαμαρτύρεται και εξηγεί γιατί είναι λάθος αυτό.
1: Το έβαλε. Είναι ο συνήγορος, έχει πει. Και που λέει όμως ο κ. Παπαγιαννάκη, θέλω να πω, τον ακούμε μερικώς. Ό,τι θέλουμε, ακούμε.
0: Δεν είναι μόνο ότι τον ακούμε, το επιτιθέμεθα. Δηλαδή, επιτιθέμεθα στις ανεξάρτητες αρχές. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το μότο της κυβέρνησης είναι ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι ακέφαλες. Ενώ ο συνήγορος συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του. Το ότι δεν έχει αντικατασταθεί.
1: Ο συνήγορος βέβαια θα έπρεπε να έχει φύγει. Και ο Σποτάκης που εκτελεί το ρόλο του συνήγορου θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά η ασυμφωνία. Τώρα μετά, ξέρετε, άμα το πιάσουμε αυτό, πάμε.
0: Μην μετατοπίζουμε την ευθύνη στον κύριο Ποτάκη.
1: Όχι, προφανώς και όχι.
0: Δεν έχει άνθρωπος καταφέρει το πολιτικό σύστημα να βρει την απαραίτητη πλειοψηφία. Ναι.
1: Και επειδή άνοιξε πρόσφατα αυτό το θέμα, τώρα ποιος φταίει, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος.
0: Όχι, είναι πούμε, θέμα συμφωνίας των πολιτικών κομμάτων.
1: Δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, ναι.
0: Έτσι. Την προηγούμενη φορά, βέβαια, που ήθελαν να αλλάξουν τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, όχι της προστασίας του απορρίτων επικοινωνιών, δηλαδή τον κύριο Ράμο, παραβιάσαμε λίγο το Σύνταγμα, αλλά το ξεπεράσαμε λίγο γρήγορα. Ευτυχώς δεν το κάνουμε τώρα.
1: Μεγάλο κεφάλαιο και αυτό με τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι. Απλά λοιπόν αυτό τον μηχανισμό για τον ανεξάρτητο μηχανισμό που θα αναλάβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τον βάλαμε στο νομοθέτημα για το κληρονομικό δίκαιο. Αν λέει κάτι αυτό. Βάλαμε μια διάταξη που ορίζει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως το όργανο που θα εποπτεύει τα σύνορα και τις παραβιάσεις σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Όχι στο νομοσχέδιο που προβλέπετε και το κάναμε για να αποφύγουμε τη διαβούλευση.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω. Είναι μερικά κολπάκια που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω ότι γενικώς δεν ενδιαφέρει. Εμάς όμως που ασχολούμαστε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και δείχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο φοβόμαστε ότι θα το δούμε και σε άλλα πράγματα. Βέβαια, αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Έχει μέσα 5, 6, 7, 8 κανονισμούς, που σημαίνει ότι τα κείμενα είναι κλειστά. Δεν επιδιέχονται διαβούλευση. Απλά τώρα η διαβούλευση θα χρησιμοποιηθεί ως ενημέρωση. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε κανονισμούς γιατί έχουν ήδη κλείσει.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω της ευρωπαϊκής διαδικασίας.
1: Τυπής διαβούλευση λοιπόν. Κύριε Παπαγιαννάκη, να ρωτήσω κάτι. Πέρα από το, ας πούμε, να πω ότι ακούω αυτό που λέτε περί έτσι, τεχνασμάτων, υπάρχουν κάποια τερτύπια για να γίνεται η δουλειά έτσι όπως θέλουν αυτοί που θέλουν να την κάνουν. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν ο μηχανισμός μας βοηθά να τα φέρουμε εις πέρας, να τα υλοποιήσουμε όπως λέμε ότι θα το κάνουμε. Δηλαδή η εξέταση των αιτημάτων ασύλων θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες και σε περίπτωση απόρριψης θα επιστρέφονται. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για διαδικασίες χρονοβόρες, για υποστελέχωση στα πόστα κρίσιμα. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή.
0: Φυσικά και υπάρχει. Φυσικά. Υπάρχει το πρόβλημα με την πλατφόρμα που πέφτει, με το έλλειπες προσωπικό, με τις αυξημένες ροές που δεν είναι πολλές, αλλά ξεπερνάνε τα όρια της υπηρεσίας. Δεν φταίει η υπηρεσία σε αυτό. Πρέπει να ενισχυθεί η υπηρεσία ασύλου και οι χειριστές που λέμε, οι άνθρωποι δηλαδή που θα κάνουν τις διαδικασίες αυτές. Υπάρχει το ζήτημα το πού θα επιστρέφονται, με ποιο τρόπο και ποιες χώρες θα δέχονται τις επιστροφές. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η Τουρκία δεν δέχεται καμία επιστροφή από το 20 και μετά, από το Μάρτιο. Άλλες χώρες δεν αναγνωρίζουν επιστροφές. Είναι πιο περίπλοκο.
1: Άρα, πώς θα βγει αυτό στην πράξη? Γιατί εδώ βλέπω, με εξηγεί πολύ καλά η Τάνια σήμερα στην Καθημερινή, ότι όποιος ζητά άσυλο σε ένα κράτος μέλος και μετά βρεθεί σε ένα άλλο, θα επιστρέφεται άμεσα στη χώρα που κατέθεσε αρχικά την αίτηση. Αυτό είναι εφικτό να γίνει στην περίπτωσή μας?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι το σύστημα και αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι αποτέλεσμα εν μέρη αυτού που ονομάζουμε τη δευτερεύουσα μετακίνηση. Δηλαδή πολλές χώρες, η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά σε αυτό και το λέω λίγο ειρωνικά, είναι πάρα πολλές χώρες αφήνουν τους ανθρώπους που αναγνωρίζονται στη χώρα τους να μετακινηθούν σε μια άλλη. Η Ελλάδα δηλαδή στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Όπως ξέρετε, κάποια στιγμή περίπου 100.000 άνθρωποι αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα είχαν πάει στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: 15, 20, 25.000 είχαν ξαναπάρει άσυλο και οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να επιστραφούν γιατί η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, όπως έλεγαν τα γερμανικά δικαστήρια. Αυτό άλλαξε λίγο και κάποιοι έχουν αρχίσει και επιστρέφονται. Τώρα με το σύμφωνο οι επιστροφές θα είναι περίπου αυτόματες. Δηλαδή στις νέες αφήξεις θα εφαρμόζεται αυτόματη επιστροφή. Το παιχνίδι δηλαδή με τη δευτερεύουσα μετακίνηση, πάρε χαρτιά και φύγε, πήγαινε στη Γερμανία, στο καλό, γεια σου, τα λέμε. Δεν γίνεται.
1: Δεν
0: έχει τελειώσει.
1: Πάει,
0: όχι. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε πίεση από μέσα, σε πίεση απ' έξω ανάλογα με το επίγον ή όχι, αν συνεχίζονται πόλεμοι, αν αυξάνονται οι ροές, αν χειροτερεύει το κλίμα. Και στη μέση θα πρέπει να βρεθεί μια χώρα που να έχει ένα σωστό σύστημα υποδοχής, μια διαδικασία ένταξης πολιτικής.

0: πολιτική, οργανωμένη πολιτικά εννοώ, αποτελεσματική, δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ. Και άρα δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει 14 Ιουνίου. Από 14 Ιουνίου και μετά αλλάζει, γυρνάμε το κουμπί. Πάμε σε άλλο σύστημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια πράγματα. Έχει κάνει διάφορες συμφωνίες κυρίως με τη Γερμανία, την Ολλανδία, νομίζω, και την Αυστρία, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, σίγουρα με τη Γερμανία και την Ολλανδία, όπου η Γερμανία και η Ολλανδία δεν θα επιστρέφουν τους προηγούμενους. Δηλαδή, το προηγούμενο σετ ανθρώπων δεν θα το επιστρέφουν. Κάναμε μια συμφωνία και το κλείσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτούς που φτάνουν από 14 και μετά θα είναι αυτόματο. Άρα έχουμε ένα ζήτημα εδώ.
1: Δηλαδή δεν θα επιτρέπει ούτε αυτό το, ας πούμε, τη διμερή συνεννόηση.
0: Όχι, γιατί είναι ευρωπαϊκό σύστημα. Και το ευρωπαϊκό σύστημα μπαίνει σε εφαρμογή για να δημιουργήσουμε συνθήκες, πολύ όπως περιγράφονται στα διάφορα άρθρα που έχουν βγει, αυστηρές, άμεσες. Και βασικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μηνύματα στους ανθρώπους που έρχονται. Τα πράγματα θα είναι πιο περίπλοκα τώρα, πιο δύσκολα. Μην έρχεστε. Αυτό που λέμε αποτροπή. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Τι σημαίνει αποτροπή? Τώρα κάνουμε και με διοικητική οπτική αποτροπή. Δηλαδή, θα σε βάζω εγώ σε ένα μέρος να μένεις, π.χ., και αν δεν πας εκεί που σου λέω, υπάρχει ποινή. Διοικητική. Μπορεί να χάσει τα προνομιά σου, μπορεί να χάσει πρόσβαση σε υπηρεσίες. Mm. Αν σε βάλω σε ένα κέντρο φιλοξενίας ή σε μια περιοχή, θυμίζω ότι υπάρχει νομοθεσία για την νόμιμη μετανάστευση που συνδέει τις αφίξεις με την αγορά εργασίας. Άρα, αν κάποιον τον στείλουν στην ημαφία και δεν μείνει στην ημαφία, πάει αλλού, στην Κρήτη ή οτιδήποτε αλλού, θα κινδυνεύει με ποινή. Ποινή διοικητική. Έλλειψη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Μοιάζει πολύ περίπλοκο τώρα και μπορεί να συζητάμε ώρες. Και εγώ δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Τώρα αρχίζουμε και μοιράζουμε εσωτερικά στο Συμβούλιο ποιος θα κάνει τι, γιατί είναι τεράστιο το κείμενο, έχει πάρα πολλούς κανονισμούς, επαναλαμβάνω. Θα κάνουμε σχολιασμό, προφανέστατα, και θα κάνουμε σχολιασμό και στα πράγματα που δεν είναι σε αυτό το νομοσχέδιο, είναι αλλού, θα πρέπει να τα συγκεντρώσουμε. Χρειάζεται διασταύρωση με άλλες διατάξεις που αλλάζουν. Δεν θέλω να κουράσω πραγματικά. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά ο χρόνος που διαθέτουμε είναι το ελάχιστος μοιάζει, πώς να σου το πω, πολύ γενναιόδωρο να το πω.
1: Ναι.
0: Γιατί σημαίνει ότι είναι, γυρνάω το κουμπί, είναι όπως το σύστημα με τα δακτυλικά αποτυπώματα στις αφήξεις των αεροπλάνων. Το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν ζητήματα λόγω του Σέγγεν. Δεν θα το εφαρμόσουμε για τους Σέρβους, είπαμε, γιατί έρχονται με πούλμαν και άρχισε και η καλοκαιρινή περίοδος, αλλά για τις άλλες εθνικότητες, κάτι τέλος πάντων. Είναι μια περίεργη συνθήκη που συγκεντρώνονται πάρα πολλά περίπλοκα ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Αφήξεις, τουρισμός.
1: Ναι.
0: Πολιτικά έρχονται εκλογές ενδεχομένως. Φανταστείτε να αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιούνιο το σύμφωνο. Και εν μέσω καλοκαιριού να κατέβουν τα στυλό και να λένε: παιδιά, τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Το φαντάζεστε αυτό?
1: Το έχω δει να γίνεται σε πολλά ζητήματα.
0: Θέλω να θυμίσω το 2019, εγώ σε κάποιους που θυμούνται. Ναι, το 2019 ήταν αντίστοιχα περίπλοκα και αντίστοιχα πήγε πολύ άσχημα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς πάμε από ροές? Γιατί βλέπω ότι αναδιαστήματα ανεβαίνει το θέμα.
0: Κοιτάξτε, το θέμα ανεβαίνει ανάλογα με την πολιτική διαχείριση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν μιλάει κανείς για την Κρήτη, αλλά στην Κρήτη συνεχίζουμε
1: για την Κρήτη, ροές. Ναι, για την Κρήτη.
0: Και είναι αρκετά αυξημένες. Μετατρέπεται η Αγία, αν έχω καταλάβει καλά, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, σε κανονικό κέντρο φιλοξενίας. Θα πέσουν λεφτά δηλαδή και θα αλλάξει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το κάνουμε τώρα εν μέσω τουριστικής περίοδου και πώς θα αντιδράσει η τοπική κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία, ξέρετε, πολλές φορές τα αφήνουμε για πολιτικούς λόγους και κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέμε, και είναι ακόμα πιο δύσκολο από πριν. Δεν ξέρω. Και να σας πω την αλήθεια, οι αριθμοί είναι περίπου στάνταρ, αν δεν κάνω λάθος, με πέρυσι. Δεν υπάρχει κάτι έκτακτο, παρόλο που, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλές συγκρούσεις ενόπλες στη γειτονιά μας, αρκετή μετακίνηση, κυρίως εκτοπισμοί.
1: Και είναι από πού, κύριε Παπαγιαννάκη, περισσότεροι?
0: Από το Σουδάν συνεχίζουν και έρχονται, από την Αίγυπτο, από την Ερυθρέα, από την Ιεμένη. Εδώ τώρα έχουμε μια μικρή μείωση στις αναγνωρίσεις ασύλου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και σε ανθρώπους που συνήθως έπαιρναν 100% άσυλο, τώρα παίρνουν πολύ, αρκετά λιγότερο, γύρω στο 67-68. Δεν το ξέρω. Μπορεί να θεωρείτε ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δεν το βλέπω εγώ, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν είμαι ο αρμόδιος να το κρίνω. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία κάποιος πρέπει να τα δει συνολικά και να τα μελετήσει για να βγάλει και κάποιο συμπέρασμα για το τι μπορεί να γίνει. Πάντως, η ατμόσφαιρα που έχουμε, δηλαδή τα πραγματικά γεγονότα που συμβαίνουν, ο τουρισμός, η πολιτική αστάθεια λόγω των σκανδάλων και όλα αυτά, με τις αφήξεις, με τους πολέμους, με τη δυσκολία να μην λήξουν οι πόλεμοι. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ περίπλοκο, πώς να το πω, περιβάλλον, στο οποίο μέσα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να εφαρμόσει ένα τεράστιο σύστημα. Ασχολείται με την Ουκρανία που δεν λύγει, η Ρωσία, και όλα αυτά τώρα τα μην τα λέμε. Καταλαβαίνει ο κόσμος που παρακούει πόσο περίπλοκα είναι όλα αυτά.
1: Καταλαβαίνω. Και έψαξα και τα στοιχεία όσο μιλάμε, δηλαδή τα στοιχεία των συναδέλφων δημοσιογράφων από την Κρήτη. Στη ΓΑΒΕΟ έχουν φτάσει μέσα σε δύο μέρες 600 άνθρωποι.
0: Κοιτάξτε, αυτό τώρα, συγγνώμη που θα το χαρακτηρίσω έτσι απλά για, για χάρη της συζήτησης, το μπραφ που γίνεται κάθε τόσο, επειδή φτιάχνει ο καιρός, θα γίνεται.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε εισαγωγικά αυτό που θα πω, ήμασταν τυχεροί, σε πολλά εισαγωγικά αυτό, ο καιρός δεν ήταν καλός για πολύ μεγάλο διάστημα, πέρα από τα συνηθισμένα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πει ότι δεν έχει αρκετή ζέστη, δεν φύσαγε, είχε κακοκαιρία, ήρθε το κρύο από την Ουκρανία πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι καλές, σταθερές, ζεστές, με ίσχυες θάλασσες. Άρα όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και θα ξαναχαλάσει την επόμενη εβδομάδα. Άρα θέλω να πω, αυτά τώρα είναι πρόσχερα.
1: Είναι πρόσχερα, λέτε. Είναι η πρόσχερα. Ουσία είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πέρυσι που έχουμε και τα επίσημα στοιχεία. Αυτό κρατάμε. Κύριε Παπαγιαννάκη, ευχαριστώ πολύ. Θα το ξαναδούμε το θέμα. Είπαμε, είναι ένα θέμα που έρχεται και φεύγει, αλλά υπάρχει υπαρκτό. Άλλο το πόση σημασία του δίνουμε. Ευκαιρία τώρα με αυτό το νομοσχέδιο να το ξανακοιτάξουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, ο διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για του Πρόσφυγε, ήταν μαζί μα και η Vodafone είναι μαζί μα. Η Vodafone έχει κάνει κάτι εξυπνό και
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Το 104.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Χρόνια εγγύηση.
12: Κάνε κίνηση, Ματ. Check mat για Βασιλικό.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα All Win, στο allwin.gr ή στο All Win App. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από το ύψος της Κεσαριανής και στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο. Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Κινέζος Πρόεδρος θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιανανμεν. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί εν ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία εκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για το ημισθολογική διαφάνεια, δήλωσε στο ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θεσπίζεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου. Τουλάχιστον 800 ντρόνους εξαπαλήσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παραταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Blue Moon, ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω αν φταίει το φεγγάρι, αλλά είναι πάντα μα έτσι εύκολο να τα ρίξουμε εκεί. Λοιπόν, θα πω το ποίημα της επιστροφής μετά από κάθε δελτίο και κάθε τίτλο ειδήσεων, που είναι η κίνηση παραμένει αυξημένη. Άρα, αν μπήκατε τώρα στην ακρόαση και είστε ανυποψίαστοι για αυτό που μπορεί να συναντήσετε στους δρόμους, να σας τα πω εντάχει. Το καθοδικό του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Από μεταμόρφωση έχουν περιοριστεί τα προβλήματα, αλλά εδώ και αρκετές ώρες, τουλάχιστον 4 ώρες, έχουμε θέμα στο καθοδικό του Κηφισού. Γίνεται ένα τροχαίο, προκειμένου μια καραμπόλα, πόσο είδα, και παίρνει στο σύστημα 4-5 ώρες για να αυτορυθμιστεί. Προβλήματα έχουμε επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στην Άλυμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή και στην Παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Δεν έχω ενημέρωση για την Αττική Οδό, επομένως μπορούμε να πούμε ότι για σήμερα ο συναγερμός έχει λήξει. Λοιπόν, είναι απόγευμα Τετάρτης, 13 Μαΐου. Ο καιρός θυμίζει περισσότερο καλοκαιράκι. Από αύριο κάπως οι θερμοκρασίες θα πέσουν. Θα μπούμε σε ένα δεκαήμερο αστάθεια. Στα έχει αυτά η άνοιξη. Ακόμα στην άνοιξη είμαστε, αλλά γενικότερα περπατώντας κανείς στην πόλη, προσπαθώντας να πιάσει τον παλμό της, είναι σαν να αλλάζει η εποχή. Το βλέπεις και από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται πια. Το βλέπεις πηγαίνοντας μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι τουρίστες μας επιλέγουν κάθε χρόνο και περισσότερο. Η Αθήνα και όχι μόνο η Ελλάδα έχει αποκτήσει και αυτή τη δική της θέση στον τουριστικό χάρτη. Και όσοι επιλέγουν κάτι μπορούν και έχουν το δικαίωμα στο τέλος να το βαθμολογούν ως εμπειρία. Ο Ηλίας Μπέλος γράφει σήμερα στην Καθημερινή για τα ευρήματα αυτής της ετήσιας έρευνας που γίνεται περί ικανοποίησης επισκεπτών Αττικής. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε ένα μεγάλο asset, ένα τεράστιο πλεονέκτημα που λέγεται πολιτισμός. Είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα της πόλης μας, της Αθήνας, και έτσι αξιολογείται με 9,2%. Τα γύρω-γύρω όμως έρχονται αυτή την πολύ ωραία εικόνα να την αλλοιώσουν κάπως, και όταν λέω γύρω-γύρω εννοώ την υστέρηση που δείχνει η πρωτεύουσα στις υποδομές, στις δημόσιες υποδομές, στην κατάσταση της ατμόσφαιρας όπως βλέπω και τα ζητήματα καθαριότητας. Εκεί οι επιδόσεις μας δεν είναι τόσο καλές. Βλέπω ποια είναι η βαθμολόγηση, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό χαρτί στα χέρια μας σε σχέση με τους γειτονές μας, μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, την οποία όμως συστηματικά υποβαθμίζουμε από αυτά τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Έχει φτάσει 13 Μάιος, ξαναλέω, πάμε προς ολοταχώς προς ένα καλοκαίρι για το οποίο εκφράζονται κάποιες δυσίωνες προβλέψεις. Σας τα έλεγα και χθες. Το σύστημα Κοπέρνικους λέει ότι μπορεί να δούμε την εμφάνιση του φαινομένου αυτού που αποκαλούμε El Niño. Τα δέχεσαι, δεν τα δέχεσαι όλα αυτά τα πράγματα, συζητάς σοβαρά ή όχι σοβαρά περί κλιματικής αλλαγής. Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε καλοκαίρι είναι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μια πρόκληση για ένα σύστημα, για μια ομάδα ανθρώπων, για την πολιτική προστασία, για τους πυροσβέστες μας, για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά εθελοντικά. Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά κάθε χρόνο και νωρίτερα, και μάλιστα αυτό δεν αφορά τα χαρτιά και την επίσημη έναρξη, αλλά την πραγματικότητα. Είχαμε δασικές πυρκαγιές και μήνα Φλεβάρι και μήνα Μάρτι, και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι που σχετίζεται ή όχι, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα το συζητήσουμε τώρα, με την κλιματική αλλαγή, είναι σημαντικό να πούμε ότι κινητοποιεί εθελοντικά μια ομάδα ανθρώπων. Ο κύριος Γιώργος Μαυραγιώργος είναι επικεφαλής της ομάδας εθελοντών Προστασίας Αττικής στην Πάρνηθα. Γεια σας, κύριε Μαυραγιώργη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και αλήθεια, πείτε μας, ποιο είναι το κίνητρο να είστε τους επόμενους μήνες σε μια άτυπη επιφυλακή? Πόσο, 24 ώρες το 24ωρο?
1: Κοιτάξτε, το κίνητρο τώρα των εθελοντών είναι ποικίλει προσωπικά για τον καθένα.
0: Ναι.
1: Μοιράζονται, τουλάχιστον στο σύλλογό μας που δραστηριοποιείται στην Πάνηθα, ο κόσμος μοιράζεται την αγάπη του για το δάσος και την θέλησή του να το προστατέψει.
0: Ναι, ξέρετε, το λέτε πολύ απλά και φυσικά και προφανώς είναι το κοινό σημείο αναφοράς που έχετε όλοι σας, όλοι όσοι απαρτίζετε αυτήν την ομάδα, αλλά δεν είναι και πολύ δεδομένο. Θέλω να πω, σε όλους μας αρέσει το δάσος και θέλουμε να έχουμε, αλλά δεν μπαίνει κανείς σε διαδικασία να σηκώσει τα μανίγια και να δουλέψει γι' αυτό όταν χρειάζεται.
1: Εντάξει, έτσι είναι. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Δηλαδή και το σωματείο όταν ιδρύθηκε 39 χρόνια πριν, ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι απολάμβαναν το βουνό συστηματικά. Ήταν άνθρωποι, δηλαδή πεζοπόροι, σπηλαιολόγοι τότε, ήταν διάφοροι. Ήταν τέλος πάντων μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι όμως θεώρησαν ότι θα πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, όπως θα το πω, να επιστρέψουν, αν θέλετε, στο δάσος. Mm-hmm. Κάτι από αυτό που το δάσος τους προσφέρει. Yeah. Και ειδικά για την Πάρνηθα, στην οποία, ειδικά στην Πάρνηθα μάλλον, στην οποία δραστηριοποιούνταν και συνεχίζει το σωματείο να δραστηριοποιείται.
0: Από την εμπειρία σας, εσείς πόσα χρόνια είστε στην ομάδα αυτή?
1: Τώρα κλείνω 13 χρόνια.
0: 13 χρόνια. Άρα είναι αρκετά τα χρόνια. Συμφωνείτε με το ότι η επικίνδυνη περίοδος ξεκινά στην πράξη νωρίτερα, η επικίνδυνη περίοδος δεν έχει να κάνει με το πότε ξεκινά στα χαρτιά η αντιπυρική?
1: Ασφαλώς. Κοιτάξτε τώρα, ειδικά για την Πάρνηθα, να πω ότι κάποτε ήταν αδιανόητο ότι μπορεί να έχουμε φωτιά στην Πάρνηθα. Όταν δηλαδή υπήρξε η καταστροφική πυρκαγιά του 2007, η πρώτη από τις μεγάλες της σύγχρονης εποχής, ο κόσμος είχε σοκαριστεί. Ο κόσμος του σωματείου και γενικά ο κόσμος που δραστηριοποιούνταν στην Πάρνηθα, περπατούσε ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον δεν συμβαίνει αυτό. Πλέον έχουμε, κατά τελευταία χρόνια είχαμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην περιοχή, και το 2021 φυσικά στο Τατόι και το 2023 στην δυτική Πάρνηθα, στη Φυλή, και πλέον το βουνό απειλείται. Είναι σαφές αυτό, δηλαδή έχει υποβαθμιστεί εξαιτίας αυτών των πληγμάτων και συνεχίζει και απειλείται.
0: Να. Και με έναν τρόπο δεν μας σοκάρει πια η θέα της φωτιάς, αυτού του τόσο μεγάλου, του βασικότερου δασικού πνεύμονα που έχουμε εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο. Από ό,τι έχετε δει, οι συχνότερες θητείες πυρκαγιών που έχετε δει ποιες είναι?
1: Κοιτάξτε τώρα, οι ειδικοί λένε ότι, προφανώς έχουν δίκιο, ότι οι πυρκαγιές είναι ανθρωπογενής προέλευσης κατά κύριο λόγο. Τώρα, ανθρωπογενής προέλευσης θα το πούμε γενικά. Δεν πρέπει να έχουμε μόνο στο μυαλό μας τον εμπρισμό από πρόθεση, το οποίο υπάρχει προφανώς σαν αιτία. Είναι κυρίως αμέλεια. Και όταν λέμε για αμέλεια, δεν εννοούμε μόνο την ατομική αμέλεια. Μπορεί να είναι και αμέλεια φορέων, έτσι. Θα σας πω ότι. Σκεφτείτε τώρα, είχαμε τρεις. Και μία πρόσφατη πυρκαγιά στην Πάρνηθα, μικρής έκτασης φυσικά, αλλά και πέρσι είχαμε φωτιές οι οποίες ανάψαν, πώς θα το πω τώρα, σκανδαλωδώς κοντά σε πυλώνες της ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται βέβαια μία προσπάθεια υπογειοποίησης.
0: Ναι. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Ναι, πλην όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματικό. Ναι. Και αυτό λογίζεται ως ανθρώπινη αμέλεια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Επειδή δυστυχώς η επικαιρότητα και η πραγματικότητα μάλλον τα έχει φέρει έτσι να συζητάμε περισσότερο για τις φωτιές, θεωρείτε ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο ενημέρωσης, γνωρίζουμε ή υποτιμάμε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς? Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, τι είναι αυτό που υποτιμά ο περισσότερος κόσμος σχετικά με τις φωτιές?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένα μεγαλύτερο επίπεδο ενημέρωσης. Το ίδιο το φαινόμενο το οποίο μας επισκέπτεται σε εισαγωγικά συχνότερα δημιουργεί και μια, αυτό που είπατε πριν, εξοικείωση με την εικόνα και ενημέρωση έτσι για το τι συμβαίνει. Τα συζητάμε, τα διαβάζουμε και πολλοί αναφέρονται σε αυτά. Σίγουρα και η πολιτεία έχει κάνει βήματα στο οργανωτικό κομμάτι. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν κάποτε, έτσι και τα μέσα είναι περισσότερα, πλην όμως και οι συνθήκες είναι χειρότερες. Έχουν αγρίεψη βέβαια και οι συνθήκες παίζουν μεγάλο ρόλο. Πριν τη φωτιά του Τατοίου υπήρχε μια περίοδος ακραίας ζέστης και ξηρασίας, με αποτέλεσμα η παραμικρή εστία έτσι, να έχει τη δυναμική να δώσει μεγάλα περιστατικά εφόσον αφαιθεί. Υπάρχει ενημέρωση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και στο επίπεδο που θα έπρεπε. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα προς αυτό, και γενικά αλλά και ειδικά σε ανθρώπους και κόσμο και τέλος πάντων κοινωνίες οι οποίες ζουν κοντά στο δάσος έτσι και απειλούνται τα σπίτια τους, αν θέλετε. Ναι. Γιατί
0: το είδαμε, ας πούμε, αυτό, με συγχωρείτε, τώρα σας διακόπτω, με την ιστορία των ακαθάριστων οικοπαίδων. Θυμάστε, και έχει επικρατήσει και μια υπερβολή. Δηλαδή, είναι καλώς κακώς κάποια σπίτια είναι εκεί, στα όρια, με δασικούς οικισμούς. Λαμβάνονται μέτρα. Ναι. Ο καθαρισμός, ας πούμε, των οικοπαίδων. Όλα αυτά λέτε.
1: Ασφαλώς, ναι. Είναι ένα μέτρο αυτό, βεβαίως, ναι. Είναι και είναι σωστή κατεύθυνση. Και πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα, και όχι μόνο από την πολιτεία, αλλά και από τους ίδιους τους ιδιώτες στα σπίτια τους, διότι και το πυροσβεστικό σώμα και γενικά ο μηχανισμός θα κληθεί. Καλώς ή κακώς, η προτεραιότητά του είναι σε σχέση με τα σπίτια.
0: Τώρα αυτό είναι πυροσβεστική, αναρωτιέμαι που ακούμε.
1: Ναι, ναι, ακούγεται απ' έξω, ναι, τώρα, συγγνώμη γι' αυτό.
0: Όχι, προς Θεού, δεν είναι στο χέρι σας. Απλώς λέω, δεν ξέρω, είναι σαν κάποιο εφέ να μπήκε στη συζήτησή μας, είναι σχετικό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι κάποιο εφέ, πάντως που μάλαμε εμείς.
0: Ναι, ναι, όχι, αστειεύομαι προς Θεού.
1: Λοιπόν, ναι, ήθελα να πω λοιπόν ότι και ο μηχανισμός θα δώσει βάση και στις, φυσικά και στην ανθρώπινη ζωή, αλλά και στην περιουσία, με αποτέλεσμα ότι αν έχουμε φροντίσει τα σπίτια μας να μην απειλούνται ή τέλος πάντων να προστατεύονται με κάποιο τρόπο, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, βοηθάμε και το μηχανισμό να, πώς θα το πω, να απελευθερώσει δυνάμεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα επ' αυτού στις δυνάμεις, εσείς είστε ο επικεφαλής της ομάδας εθελοντών, 13 χρόνια σε αυτή την ομάδα εκεί στην Πάρνηθα. Είναι και άλλοι μαζί σας. Πώς γίνεται όλο αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Δηλαδή, πώς αναλαμβάνετε δράση, πόσο υπάρχει η οργάνωση, η ιεραρχία, πώς έρχεστε στην πραγματικότητα να συλλειτουργήσετε με την πυροσβεστική? Ο εξοπλισμός σας είναι κάτι το οποίο το αγοράζετε από την τσέπη σας?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς είμαστε μία από τις πολλές εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Αττική. Υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες βέβαια σε όλη τη χώρα, έτσι. Στην Αττική υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Οι ομάδες αυτές εντάσσονται, εφόσον θέλουν να λειτουργήσουν επικουρικά στην πολιτική προστασία και στο πυροσβεστικό σώμα, εντάσσονται στο Μητρό Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπήρχε από το 2001 και εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει τώρα ένα καινούριο Μητρό με τον τελευταίο νόμο του 2020. Λοιπόν, οι ομάδες εντάσσονται σε αυτό και δρούν σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής προστασίας. Δεν δρούμε αυτοβούλως, αν θέλετε. Το σωματείο μας υπάρχει, όπως και όλα τα σωματεία, για να παρέχει το πλαίσιο σε έναν άνθρωπο να μπορεί να βοηθήσει, αλλά αυτό γίνεται οργανωμένα, δηλαδή οι εθελοντές είναι και οι ίδιοι μέλη του Μητρώου, έτσι, είναι δηλαδή εκπαιδευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας και δρούν συντεταγμένα σε συνεννόηση με το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι απαραίτητο αυτό, διότι το πυροσβεστικό σώμα θέλει να έχει, να ξέρει ότι συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και ότι βοηθάνε στο να δώσουν λύσεις σε ένα πρόβλημα και δεν δημιουργούν οι ίδιοι προβλήματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δύσκολο πάντως το έργο σας. Εύχομαι καλή δύναμη και το φετινό καλοκαίρι και ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα λύσουμε. Δηλαδή δεν θα συζητάμε στα όρια της μονοτονίας κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να συμμεριστώ την αισιοδοξία αυτή.
0: Είναι ευχολόγιο.
1: Ναι, το φαινόμενο μάλλον έχει έρθει για να μείνει. Αυτό που απαιτείται είναι εγρήγορση από όλους τους πολίτες, έτσι. Ο μηχανισμός να λειτουργεί καλά, γιατί και ο μηχανισμός έχει πεπερασμένες δυνατότητες, έτσι. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Γι' αυτό και είμαστε και εμείς εδώ. Εμείς δεν υποκαθιστούμε τις αρχές, έτσι. Εμείς βοηθούμε τις αρχές, επικουρούμε τις αρχές και έτσι πρέπει να είναι. Και βέβαια και ο απλός πολίτης, αν είναι πιο καλά ενημερωμένος, και αυτός δεν θα είναι τουλάχιστον μέρος του προβλήματος. Ναι. Το αν θα είναι μέρος της λύσης είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι, είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κύριος Γιώργος Μαυρογιώργος, ο επικεφαλής της ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής στα πυροφυλάκια που έχουν στηθεί στην Πάρνηθα, ήταν μαζί μας και ένας από τους ανθρώπους που συνδράμει και την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει, τη σχετική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που βοηθά και προσπαθεί να βοηθά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενημερώνοντας, ευαισθητοποιώντας, ώστε να είμαστε έτοιμοι κάποια στιγμή και αυτά να τα αφήσουμε πίσω μας. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτή είναι ωραία διασκευή, Big in Japan. Αν και τα φώτα σήμερα στρέφονται παγκοσμίως στην Κίνα, βλέπω το δελτίο ειδήσεων που έχει ξεκινήσει και είναι πρώτο θέμα αυτό. Η συνάντηση Donald Trump, Xi Jinping στο Πεκίνο. Η ατζέντα, οι στόχοι και τα αγκάθια βέβαια που δεν λείπουν, ιδίως από τέτοιες υψηλού επίπεδου συναντήσεις μεταξύ δύο υπερδυνάμεων. Σε λίγο θα τα ακούσατε όλα στο βραδινό μαγκαζίνο. Αύριο νομίζω το μενού θα έχει Βρετανία, και αυτό γιατί τα προφανώς συζητάμε για τη Βρετανία και για αυτή την πολιτική αστάθεια που βιώνει η Βρετανία τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα είναι το θέμα προσωπικό, το βιώνει ο ίδιος ο Στάρμερ, αντιμετωπίζει κάτι σαν εξέγερση μέσα στο κόμμα του, και τα σημάδια δείχνουν πως ενδεχομένως και αύριο να έχουμε εξελίξεις. Χθες ήδη δηλαδή γίνονται ρεπορτάζ για το ποιος θα μπορούσε να είναι εκείνος που θα διαδεχθεί τον Στάρμερ. Ψάχνουν αν υπάρχει κάποιος στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος να δηλώσει ανοιχτά υποψήφιο. Μας το έλεγε και ο Γιάννης Χανιωτάκης χθες. Περισσότεροι, αν ήταν να ποντάρουν, θα πόνταραν στον Υπουργό Υγείας, τον West Treating. Υπάρχουν οι φήμες και κυκλοφορούν και φουντώνουν τις τελευταίες ώρες πως είναι εκείνος που θα σηκώσει το γάντι. Και αυτό ίσως να γίνει αύριο κιόλας, αύριο δηλαδή, να αμφισβητήσει την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Αυτό τουλάχιστον λένε στο BBC οι συνεργάτες του. Οι Βρετανοί λοιπόν με τη σταθερότητα δεν τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό, αν σήμερα γινόταν μια δημοσκόπηση για το ποιος είναι ο πιο δημοφιλής ένικος της Downing Street 10, νομίζω ότι θα κέρδιζε ασυγκρίτως ο Λάρι. Ο Λάρι είναι κάτι ανάλογα με τον δικό μας Peanut στο Μεγάρο Μαξίμου, μόνο που είναι γάτος, δεν είναι σκύλος. Και είναι μια σταθερά εν μέσω πολλών τα τελευταία χρόνια πολιτικών κρίσεων που έχει βιώσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ο πιο δημοφιλής ένικος αυτήν την ώρα της επίσημης πρωθυπουργικής κατοικίας τα τελευταία αρκετά χρόνια, και αυτό γιατί ούτε υποσχέσεις μεγάλες έχει μπει, ούτε δεν ξέρω σε άλλα μέτρα που ξεβολεύουν την καθημερινότητα, ούτε σε σκάνδαλα έχει μπει, τίποτα. Ενσαρκώνει, όπως λέει και ένας καθηγητής στο Cambridge, τη σταθερότητα μέσα στο χάος. Και αυτό έχει τεράστια αξία και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ο Λάρι λοιπόν, ο γάτος της Downing Street, που υιοθετήθηκε από τον David Cameron το μακρινό 2011 ως κυνηγός ποδικών, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι άλλο, σε ένα σύμβολο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 6. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, να σας θυμίσω αυτή την εφαρμογή, το Tozi, που θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store και στη Vodafone.gr, και είναι ένας ακόμα σύμμαχος για την ψηφιακή ασφάλεια που οφείλουμε να παρέχουμε στους εφήβους. Ψάξτε το, έχει ενδιαφέρον, το κατεβάζετε πολύ εύκολα και το λειτουργείτε, έχει πολλές ενότητες και όλες έτσι με το δικό τους ενδιαφέρον. Αύριο στις 6 τα ξαναλέμε, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια σας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.
6: Να δω

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο των Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Τζενγκ καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιάνανμεν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του, όπως μεταδίδουν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα στη χώρα. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπινγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, κινέζικο τάνκερ πέρασε από τα στενά του Ορμούζ μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Το τάνκερ φόρτωσε το πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, υπογραμμίζοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για τα ενεργειακά που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την εφημερίδα Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, σημείωσε στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα του δέχτηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Στη συνέχεια, η τουρκική πυραβλάκατος αποχώρησε από το σημείο. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε εδώ στον Sky η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Όπως ανέφερε η Υπουργός, το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, στοχεύοντας την εξάλληψη των διακρίσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει το ακριβές ύψος ή το εύρος του μισθού προτού προσέλθει στη διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί εάν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων όταν εκείνοι επικοινωνούσαν με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασας το περασμένο Σάββατο. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου επέμεινε όπως ο εντολέας του αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση της σύζυγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια. Στον αντίποδα, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης ανέφερε πως τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, και ακόμα έναν άνδρα που είχε τον ρόλο του εισπράκτορα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και απάτες. Επίσης, για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 800 drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία λίγο νωρίτερα ξεκαθάρισε πως τα drones δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, παρά μόνο κινήθηκαν κοντά στα σύνορά της. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, μετά από θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χάνταϊο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτήν την ώρα τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Και πολύ σύντομα ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο εμφανίζεται η Άγκυρα. Τόσο το νομοσχέδιο που φέρεται να είναι στα σκαριά για τις διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, όσο και η παρενόχληση σκάφους για πόντιση οπτικής ίνας ανατολικά της Αστυπάλαιας, δείχνουν μια ενεργοποίηση της αναθεωρητικής ατζέντας από την πλευρά της Τουρκίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Τουρκικά παιχνίδια με τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, να ετοιμάζει νομοσχέδιο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Η συγκεκριμένη κίνηση στοχεύει στο εσωτερικό ακροατήριο, εκτιμά η Αθήνα.
0: Η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει. Ήθε ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα να είναι βίωνος για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό.
2: Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα Δρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζητούν διευκρινήσεις αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400.
0: Μπορεί η Ελλάδα να εκτιμά ότι οι κινήσεις της Άγκυρας γίνονται για το εσωτερικό της ακροατήριο, ωστόσο, όπως φαίνεται, ο αποκαλούμενος νόμος της γαλάζιας πατρίδας έρχεται άμεσα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
3: Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT και κυβερνητικές πηγές από το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το νομοσχέδιο θα έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο για να κυρωθεί εκεί αμέσως μετά τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμίου, δηλαδή 31 Μαΐου λίγη, 1η Ιουνίου, άρα μέσα στον Ιούνιο, Χριστίνα. Αυτό ένα ζήτημα δείχνει ότι τρέχει η τουρκική κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Ο προσδιορισμός, λένε οι πηγές, και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τουλάχιστον οι διαρροές που έρχονται από την Τουρκία, Χριστίνα, είναι προς την κατεύθυνση, προς, δεν είναι μόνο ένα απλό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέρος του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά ενδεχομένως να δημιουργηθούν και ειδικά καθεστώτα στο Αιγαίο, που με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχών νησιών. Εκτός και αν μέχρι την κύρωση του νομοσχεδίου γίνουν διάφορες αλλαγές και διαβουλεύσεις.
0: Ποιες είναι όμως οι επιδιώξεις της Άγκυρας και πού στοχεύει η τουρκική κινητικότητα στο Αιγαίο μέσα από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας? Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό

0: τον ίδιο.
1: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό το κείμενό του. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποψιαστούμε βάσει ανάλογων κειμένων και τι σκέψεις κάνεις εσύ από αυτού.
0: Είναι ένα νομοσχέδιο, Χριστίνα, το οποίο το χαρακτηρίζω ως γαλάζια πατρίδα 2.0. Και αυτό το λέω γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια της Τουρκίας να δογματοποιήσει μέσα από μια εσωτερική νομοθεσία την αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πράγματι το περιεχόμενο ακόμη. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι η Τουρκία, μάλλον έχει ενδιαφέρον να το πω καλύτερα για μας, να δούμε τι η Τουρκία θα κάνει ακριβώς με τις γκρίζες ζώνες. Πώς δηλαδή θα συμπεριλάβει και θα προσδιορίσει τις κατά αυτήν γκρίζες ζώνες και βέβαια άλλες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.
1: Γιατί τώρα, Κωνσταντίνε, γιατί επιλέγει αυτή την χρονική στιγμή να ανεβάσει τους τόνους? Είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ την παρενόχληση που έγινε έξω από την Αστυπάλαια. Τι επιδιώκει?
0: Κατά πρώτον, Χριστίνα, το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει του πεδίου προβεί σε ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τα τουρκικά συμφέροντα και επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα. Είτε με την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, είτε με τους Patriot σε νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, είτε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, ακόμα και με την παρουσία της Εύρω Νοτίου της Κρήτης. Κατά δεύτερον, το κάνει γιατί η Τουρκία πιστεύει πως θα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε σχέση με μια μεγάλη διαπραγμάτευση, η οποία εκτιμά ότι κάποια στιγμή θα γίνει, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά και με άλλες χώρες περιοχής, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θέλει να προλάβει κάποιες αρνητικές για αυτήν εξελίξεις, όπως τις εκτιμά, και θέλει να προκαταλάβει, να προδιαθέσει τις υπόλοιπες χώρες για το ποιες είναι οι στοχεύσεις της, οι οποίες είναι πολύ καθαρές και αφορούν στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς αυτό η ίδια το αντιλαμβάνεται σε σχέση με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα.

0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Πεκίνο, όπου αύριο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, συναντώνται σε ένα κρίσιμο τέτα-τέτ, καθώς στο τραπέζι μπαίνουν ζητήματα για την οικονομία, την ασφάλεια αλλά και το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Η Κίνα σήμερα επεφύλαξε μια πολύ εντυπωσιακή και θερμή υποδοχή στον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ αύριο αναμένονται τα δύσκολα στη συνάντηση των δύο ηγετών, όπου ο καθένας προσέρχεται με τη δική του ατζέντα. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης θα μας πει για τα ακαθόδη ζητήματα που παραμένουν πάνω στο τραπέζι.
1: Αποτυπώνουν, Χριστίνα, και αυτό το γεωπολιτικό παζάρι που θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται ο εμπορικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Να δούμε λοιπόν τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι επιδιώκει ο Σι Τζινπίνγκ. Στο κομμάτι του εμπορίου λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει η Κίνα να ανοίξει περισσότερο την αγορά της στα αμερικανικά προϊόντα. Μια μεγάλη γκάμα από αγροτικά προϊόντα, από ενέργεια, ακόμη και από πωλήσεις αεροσκαφών Boeing. Από την άλλη, ο Σι Τζινπίνγκ θέλει και πιέζει για χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση των κινέζικων εταιριών στην τεχνολογία αιχμής. Η εμπορική αυτή όμως μάχη επεκτείνεται και στις πρωτεσίλες και στα μικροτσίπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μεγαλύτερη πρόσβαση των ΗΠΑ στις κινέζικες σπάνιες γης και αυτά τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται πλέον από την κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι τα οπλικά συστήματα. Και ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση η Κίνα και τεχνογνωσία για να αναπτύξει τα μικροτσίπ. Τα μικροτσίπ που θα την βοηθήσουν, όπως θεωρεί το Πεκίνο, στο επόμενο βήμα της τεχνητής νοημοσύνης στην αεροδιαστημική και την τεχνολογία αιχμής. Πάμε και στα δύο ακαθόδη βεβαίως ζητήματα. Το ένα είναι το κομμάτι του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει το Πεκίνο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης, να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Απ' την άλλη, ο Σι Τζινπίνγκ ισορροπεί. Από τη μία δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν θέλει να χαλάσει και τις σχέσεις με τον στρατηγικό εταίρο που είναι το Ιράν. Και βέβαιως και στο κομμάτι το άλλο ακαθόδε ζήτημα είναι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διατηρήσει την κατάσταση στην Ταϊβάν ως ένα μοχλό πίεση στην Κίνα, χωρίς να έρθει βεβαίως σε ρήξη με το Πεκίνο. Και απ' την άλλη, ο Σι Τζινπίνγκ ζητά μείωση των οπλικών όπλων από την Ουάσιγκτον προς την Ταϊβάν και μια πιο ξεκάθαρη στάση απέναντι στις προσδοκίες της Ταϊπάη προς ανεξαρτησία.
0: Πάμε να ακούσουμε και τις πληροφορίες από

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε και το είχε μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Πάμε να ακούσουμε όμως τα υπόλοιπα και τα ουσιαστικά, Μιχάλη Συγνατίου, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Xi Jinping για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου, πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
2: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One, φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
1: Σίγουρα. Ο Αμερικανός πλανητάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλείστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε. Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο. Αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
2: Τώρα πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από γι' αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
1: Ναι. Τώρα και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον ΣΥ η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στον πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συλλήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σότη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Νωρίτερα πριν τη διακοπή αναφερόμασταν στα της επίσκεψης του Donald Trump στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα πάντως το αδιέξοδος της διαπραγματεύσης ΗΠΑ Ιράν παραμένει. Ο Donald Trump, αναχωρώντας για το Πεκίνο, επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και η Τεχεράν για άλλη μια φορά διεμήνησε ότι δεν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και παρά την ευθραυστή εκεχηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
19: Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η CENTCOM, έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από περιπολία μαχητικού F-35, είναι η εικόνα που βλέπουμε στους δέκτες μας, κοντά στον στρατηγικό θαλάσσιο διάδρομο, σε μια επίδειξη αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Την ίδια ώρα και η Τεχεράνη σκληραίνει τη ρητορική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζί, ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε το σχέδιο για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ και κατατέθηκε προς εξέταση στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον διάδρομο μοχλό ισχύος απέναντι στη Δύση, αγνοώντας ουσιαστικά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Παράλληλα, ο Ιρανός βουλευτής, ο Καμράν Κασανφάρι, υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν, υποστηρίζοντας μάλιστα πως έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρόσβης στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι, καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν, όπως λέει, πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
0: Το Ισραήλ πάντως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με αναλυτές να σημειώνουν πως σε αυτή τη φάση δεν θέλει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
20: Έρχονται όλο και περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ας ξεκινήσουμε με μια είδηση που μόλις μαθεύτηκε, πως και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, προκειμένου οι δύο πλευρές να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τις αποκαλύψεις ότι τα Εμιράτα έπληξαν ιρανικούς στόχους κατά την διάρκεια του πολέμου, αλλά και καθώς χρησιμοποιούν Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα. Μάλιστα, την χώρα επισκέφθηκε και ο επικεφαλής της Μοσάντ και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της ΣΥΝΜΠΕΤ, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Τώρα, οι αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, αυτό που εκτιμούν, Χριστίνα, είναι πως ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί, λόγω της πίεσης που ασκείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή και ο ίδιος μπορεί να έχει κουραστεί με αυτά τα μπρος-πίσω στις διαπραγματεύσεις, τελικά να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία ενδεχομένως να μην αρέσει στο Ισραήλ, και αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στο εσωτερικό. Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να είναι μια συμφωνία με αρκετές παραχωρήσεις. Και αυτό που λένε ήδη οι αξιωματούχοι, Χριστίνα, είναι πως το Ισραήλ σε αυτή τη φάση θέλει αφενός να μην επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, θέλει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ αλλά και στα λιμάνια του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλει παραχωρήσεις στο πυρηνικό και στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και μάλιστα προκρίνουν και πλήγματα σε συγκεκριμένους στόχους. Την ίδια ώρα που ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού σε μήνυμά του αναφέρει πως ο στρατός είναι έτοιμος για επιθετικά και αμυντικά σενάρια και για επιστροφή στις μάχες σε όλα τα μέτωπα. Και ένα από τα μέτωπα βεβαίως είναι και ο Λίβανος, όπου αύριο ξεκινούν οι απευθείας συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος. Την ίδια ώρα όμως η ένταση κλιμακώνεται και σήμερα είχαμε κατέρωθεν χτυπήματα με νεκρούς και τραυματίες.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας λίγα μόλις 24 ώρα μετά τη λήξη της σύντομης εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση.
19: Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, περισσότερα από 100 ντρόνες ήλθαν στον Ουκρανικό εναέριο χώρο με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και κυβερνητικά κτίρια. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι τραυματίες είναι δεκάδες, καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ένταση προκαλεί ανησυχία και εκτός Ουκρανίας, με την Πολωνία μάλιστα να απογειώνει προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη λόγω της δραστηριότητας κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Στο Βουκουρέστι, παράλληλα, οι ηγέτες της Ανατολικής Πτέρυγας της Συμμαχίας συναντώνται με φόντο αυτή την αυξανόμενη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, και σε κοινή ανακοίνωση τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμινας και της αντιπυραυλικής προστασίας και μεγαλύτερες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Την ίδια ώρα να σου πω πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει πως η Ρωσία θα συνεχίσει να εξυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές της δυνάμεις και να αναπτύσσει νέα πυραυλικά συστήματα.
0: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και πως νέες ανατιμήσεις θα πρέπει πλέον να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες όσο εξελίσσεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Συνεχίζεται με εντονότερους ρυθμούς η πτώση της προσφοράς πετρελαίου. Τον Απρίλιο μειώθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες στα 12,8 εκατομμύρια από την έναρξη του πολέμου στον κόλπο, κάτι που κατέδειξε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας.
21: Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Ατλαντικό να αυξάνονται κατακόρυφα και τα δηλητήρια να μειώνουν τις εξαγωγές τους.
1: Ο επικεφαλής της εξήγησε ότι πλέον το μέγεθος της κρίσης κάνει τις επιπτώσεις παγκόσμιες.
0: Καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην επίδραση αυτής της κρίσης. Τα στενά του Ορμούζ ήταν μία δίωδος για λιπάσματα, για πετροχημικά και θιούχα προϊόντα. Θα ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο πως έχουν αναστατωθεί οι αλυσίδες προμηθειών από το κλείσιμο των στενών.
1: Το πετρέλαιο Brent συνεχίζει την ανωδική του πορεία, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε άνοδο λίγο πάνω από 6%.
0: Το πετρέλαιο είναι ένα καλό παράδειγμα ενός ανελαστικού προϊόντος, καθώς η τιμή του μεταβάλλεται δραματικά με σχετικά μικρές αλλαγές στην προσφορά και ζήτηση, διότι οι καταναλωτές είναι αναγκασμένοι να το αγοράσουν.
1: Στην Ευρώπη η ανησυχία για τα αεροπορικά καύσιμα παραμένει.
0: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμα πρόβλημα στις προμήθειες. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
1: Ήδη πάντως πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς διάφορους προορισμούς, τη στιγμή μάλιστα που αρχίζει η ταξιδιωτική σεζόν.
0: Να κρατήσουμε πάντως την εκτίμηση που ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένες νέες ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Να ακούσουμε περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης στη Χριστίνα Βίδου.
22: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλιο ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή. Για παράδειγμα όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
23: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, είναι στην εντελώς αντίθετη, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
22: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει. Αυτή είναι η γενεσιούργος αιτία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,75-1 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου. Ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,56-1 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο εδώ έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε την αμόλυβη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο, που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε. Όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
0: Το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τον επικεφαλής των Financial Times Ευρώπης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα. Να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
2: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times.
0: Φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος.
0: Ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο.
2: Όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
0: Για άλλη μια φορά, ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα επεισόδια σε δύο ιδρύματα έφεραν και πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των πανεπιστημίων και της αστυνόμευσης. Για αποτυχία κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να επισπεύδει την εγκατάσταση καμερών και τουρνικέ για τον έλεγχο της εισόδου στα ιδρύματα.
2: Πολύπλευρες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν τα νέα έκτροπα στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης των μέσων προστασίας και να εξηγεί παράλληλα τους λόγους που δεν προχώρησε η πανεπιστημιακή αστυνομία.
3: Αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Για εμένα το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης, τι εννοώ, κάμερες, τα τουρνικέ.
2: Η αντιπολίτευση ζητά ενισχυμένα μέτρα θωράκισης των πανεπιστημίων και μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης.
4: Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ολόκληρα χρόνια που ήρθε, κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, έφτιαξε πανεπιστημιακή αστυνομία από τα μεγαλύτερα φιάσκα της κυβέρνησης.
5: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
24: Οι κάμερες για να μπουν, επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα, δεν πάω στο μαγαζί της γειτονιάς να πάρω μια κάμερα. Υπάρχουν κανόνες δημόσιων.
25: Γίνεται διαγωνισμός δηλαδή.
24: Όταν τελειώσει εντός των επόμενων μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάμερα ή αν υπήρχε ένας card reader στην όποια είσοδο πανεπιστημίου, είναι και αυτό αποτρεπτικό. Δεν είναι όμως πλήρως.
25: Ευάλτε το όμως.
26: Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο ΑΠΙΘΙΤΑ, αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Πολύ βολικές για την κυβέρνηση.
27: Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία κατά πού βρίσκεται?
2: Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
0: Αλλάζοντας θέμα, ιδιαιτέρως πλούσιο και βαρύ φαίνεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των ληστών της Τιθωρέας. Η αστυνομία εκτιμά πως η Σπύρα εμπλέκεται σε μια σειρά από επιδρομές σε τράπεζες με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα, αυτός ακριβώς ο τρόπος δράσης, πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις, έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που οι κακοποιοί στρέφουν τα όπλα τους σε υπαλλήλους και πελάτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι άλλο έχει από την έρευνα των αρχών, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
28: Η συμμετοχή τριών μελών της συμμορίας με τα καρόπου κάμισα, δηλαδή του αρχηγού, της υπαρχηγού και ενός 33χρονου συνεργού τους, σε εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γιου μέλους του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 για ληστείες στην Πάτρα, συνάμα με την εξαφάνισή του στο χρονικό διάστημα διάπραξης της ληστείας στην κατοχή Μεσολογγίου, είναι αυτά, Χριστίνα, που ταυτοποίησαν τα μέλη της συμμορίας. Αρχικά Ειδικά τα στελέχη της Αντιμορφωτικής Υπηρεσίας μετά τη ληστεία αμελία 236.000 ευρώ διαπίστωσαν την απουσία των τριών ατόμων που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον τους από τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις δικαστικές αίθουσες. Φαίνεται όμως να τους συναντούν σε επίπεδο σωματοδομής στη ληστεία τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου και ενημερώνουν το αποκαλούμενο ελληνικό FBI. Στελέχη του οποίου σχεδόν παράλληλα μέσω του βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιούν δύο από τους υπόπτους και τους θέτουν σε παρακολούθηση. Από εκεί, Χριστίνα, προκύπτουν και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τιθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας, Χριστίνα, διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις ακοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις εκκαινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εκκαινώσεις των εγκαταλείψεων.
0: Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι κόντρες έχουν πάρει φωτιά. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ ανεβαίνουν διαρκώς τόσο στη Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει η μάχη της δεύτερης θέσης. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο Πασόκ και λαϊκισμό.
3: Το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ με τον εμένο του κύριο Ανδρουλάκη.
27: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
6: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ προκαλεί η παράληψη των καταθέσεων στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξ ημών με ήττα, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του Πασόκ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει εκεί όλη η ηγεσία του Άριου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
6: Οι τόνοι ανέβηκαν και στη Βουλή, με τον Υπουργό Οικονομικών να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τοξικότητα υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα.
27: Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
7: Όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Διότι στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθεί, και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
27: Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο μαξί μου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
6: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύγκρουση για την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
8: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λοτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λοτοφάγοι.
9: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει το Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
6: Για την ίδια ώρα, αμηχανία στο Πασόκ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.
10: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
27: Έτοιμα περιτριχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του Πασόκ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
11: Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
0: Και δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων, αλλά και τα εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
12: Είναι βραχνά στα εσωκομματικά για όλους. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι φυσιολογικό, δεν βλέπουν τίποτα παραπάνω από το μεθαυριανό συνέδριο. Θέλει να κλείσει μέτωπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να σβήσει μουρμούρες, επιθυμεί να έχει ενωτικές τοποθετήσεις, αλλά σίγουρα αυτό που θα συζητηθεί είναι η αυριανή παρουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, σε εκδήλωση στην Ξάνθη μαζί με τον Κινέζο πρέσβη. Όχι τόσο για αυτά που θα πει σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, πάντα τοποθετείται, ή για τα αγροτικά για τα οποία είναι η εκδήλωση, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί, θα βρεθεί σε μια άλλη εκδήλωση. Δηλαδή το σήμα που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός με αυτή την κίνηση.
23: Άλλη μια αποστασιοποίηση. Δείγμα ότι γυρίζω την πλάτη. Νέα Δημοκρατία, πάμε στο Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο φαίνεται ότι πάει να κάνει ένα βήμα. Υπάρχουν όμως κάποιες δηλώσεις, εκτός από πολιτικές, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, που οδηγούν το κόμμα σε ποια κατάσταση, εσωτερικά πάντα.
12: Όπως το είπες, κάνει συνεχώς βήματα φυγής προς τα εμπρός. Είδαμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι καλές συνεδριάσεις που γίνονται. Καταλήγουν κάπου, έχουν μια πρόταση. Είχαν αφήσει πίσω τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα για τη Συμφωνία των Προσπών, που είχαν πονέσει λίγο, αλλά ήρθε αυτή η δήλωση της κυρίας Αναστασίου που δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Και σίγουρα όταν αυτές οι δηλώσεις έρχονται από νέα στελέχη που σημαδοτούν μια ανανέωση, πονάνε ακόμα πιο πολύ. Και έτρεχαν να καλύψουν αυτό σήμερα, όταν θα έπρεπε να συζητούν για κάτι εντελώς διαφορετικό.
23: Πάμε στην κεντροαριστερά. Πάμε στον κύριο Τσίπρα και ό,τι έχει προκαλέσει ένα κόμμα που έρχεται σε κάποιες εβδομάδες, θέρωση, είπε ο ίδιος, από το Χαλάνδρι. Επομένως, εδώ τώρα τι βρίσκεται, ποιες είναι οι καραμπόλες, τι προσπαθεί να κάνει, τι αρνείται να κάνει επίσης.
12: Εδώ είναι πολύ θολά τα πράγματα, γιατί αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές κυρίως, πηγαίνουν στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές δεν θέλουν να αφήσουν την έδρα τους για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Θέλουν να πάνε στο κόμμα, αλλά είναι προαπαιτούμενο και αυτό. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Λένε στο Σοκράτη Φάμελο να τηλεφωνήσει τον Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν να τα βρουν, όταν δεν υπάρχει ακόμα κόμμα και δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Του ζητούν, μαθαίνουμε τώρα, να συγκληθούν τα όργανα. Σίγουρα αυτή η μετάβαση, Χριστίνα, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, δεν θα είναι πολύ ανέφελη.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εμφύλιος καλά κρατεί στις τάξεις των εργατικών, με πληροφορίες να θέλουν τον βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, να ετοιμάζεται να αμφισβητήσει ανοιχτά την ηγεσία του. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα, η ανταπόκριση από το Λονδίνο του Γιάννη Χανιωτάκη.
13: Θα πρέπει κάποιος από τους φερόμενους για την ώρα υποψηφίους να καταφέρει να συγκεντρώσει τον μαγικό αριθμό των 81 βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει εγγράφως να δηλώσουν τη στήριξή τους, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής στο εργατικό κόμμα. Παρόλα αυτά, δεν είναι σίγουρο ότι κάποιος από αυτούς έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αυτόν τον αριθμό για την ώρα, ούτε ο Στρίτινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να παραιτηθεί, καθώς, Χριστίνα, το εργατικό κόμμα είναι πολύ διασπασμένο. Ακόμα και αυτοί που ζητούν την παραίτηση του κυρ Στάρμερ δεν συγκροτούν ένα ενιαίο μέτωπο και δεν φαίνεται να είναι στο πλευρό ενός συγκεκριμένου υποψηφίου.
23: Στα ενδιαφέροντα της ημέρας, κρατάμε και την ομιλία του βασιλιά Καρόλου, Downing Street και Βασίλειο, Παλάτι, είναι παράλληλοι, έτσι, δρόμοι και βή. Εδώ λοιπόν είχαμε παρασκήνιο.
13: Ναι, διότι η έντονη πολιτική αστάθεια έχει θορυβήσει και το Παλάτι, αξιωματούχοι του οποίου επικοινώνησαν χθες με την Downing Street, με σκοπό να συζητήσουν το αν θα έπρεπε τελικά να γίνει αυτή η ομιλία, καθώς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τον ίδιο Πρωθυπουργό σε λίγες εβδομάδες, πόσο μάλλον σε ένα χρόνο από τώρα. Μάλιστα, ξεκαθάρισαν ότι ο Βρετανός Μονάρχης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε πολιτικά ζητήματα.
0: Σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα τώρα, με μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό, ο Ακύλας έδωσε στην Ελλάδα πανηγυρικά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision με το Φέρτο, φιγουράροντας μάλιστα ως φαβορί για τη δεύτερη θέση πίσω από τη Φιλανδία. Παρά τον μποϊκοτάζ από ορισμένες χώρες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ο χθεσινός ημιτελικός ήταν λαμπερός και αφιερωμένος στη μουσική. όπως θα ακούσουμε από τη Μέρη Σκανδάλη.
1: Ο Ακύλας εντυπωσιάζει και είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να το φέρει. Η εκρηκτική σκηνική παρουσία του Ακύλα σε συνδυασμό με τη δυνατή ερμηνεία του επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή της φετινής Eurovision και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Κρατώντας την ελληνική σημαία, πανηγύριζε μέσα στην αρένα του Vienna City Hall.
14: Πήγε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου.
15: Let's go!
16: Ναι!
1: Η Φιλανδία με ένα τραγούδι, όπως λέει και το όνομά του Φλογοβόλο, αποτελούν φαβορί της φετινής Eurovision και προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Από τις συμμετοχές που εντυπωσίασαν εκείνη της Ιταλίας με το Σαλτα Βίντσι και το Per Sempre Si, που εδώ και μήνες έχει γίνει ευρωπαϊκό hit. Η Μολδαβία. Η Κροατία. Η Γερμανία που κάθε χρόνο περνάει αυτόματα στον τελικό. Και η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ισραήλ που για πολλούς θα έπρεπε να είναι εκτός διαγωνισμού. Την Πέμπτη στο δεύτερο ημιτελικό είναι η ώρα της Αντιγόνης και της Κύπρου που μαζί με άλλες 17 χώρες θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό. Το Σάββατο τηλεθεατές μαζί με κριτικές επιτροπές θα ψηφίσουν για να αναδείξουν τον νικητή της 70ης Eurovision.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με μοναδικό στόχο την τρίτη νίκη στη σειρά και την πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βαλένθια. Με 3 γκολ στα 10 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Λεβαδιακός έκανε ασύλληπτη ανατροπή επί του ΟΦΗ και παρέμεινε πρώτος στη βαθμολογία των θέσεων 5 έως 8 της Super League. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού στο αιώνιο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι στο 0 με τον ΠΑΟΚ στη Ντούμπα. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
17: Λίγο πριν τον αγώνα της χρονιάς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψύχωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκείνοι θα επιδιώξουν να νικήσουν για τρίτη φορά τη Βαλένθια μέσα στο σπίτι της και να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας. Την ανατροπή της σεζόν έκανε ο Λεβαδιακός κόντρα στον Όφη. Αν και έμεινε πίσω στο σκορ από τα δύο γκολ των Ανδρούτσου και Σαλσέδο στο πρώτο ημίχρονο, οι διωτοί βρήκαν 3 τέρματα στα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ζέγκοβιτς νίκησε με 2 προσπάθειες τον Χριστογιώργο στο 92. 2 λεπτά αργότερα ο Νίκας ισοφάρισε με εντυπωσιακό τρόπο.
18: 2-2 ισοφαρίζει ο Νίκας.
17: Και στο 100 λεπτό της αναμέτρησης ο Πεντρόζο ολοκλήρωσε την ασύλληπτη ανατροπή.
18: Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού.
17: Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έμεινε στην κορυφή των play-off και πίσω της ο Άρης. Ο Χόγκλα άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τον Λάμπρου να ισοφαρίζει για τον Βόλο στο 54. Πριν κοπάσουν όμως οι πανηγυρισμοί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Τριανταφύλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και χάρισε στο Θεσσαλονίκη στην τέταρτη διαδοχική νίκη.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων με τον οργανισμό, να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έφτασε σήμερα στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, μεταξύ αυτών ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Έλον Μάσκ και άλλοι, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φώτο την εύστραυστη εκεχηρία. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δημοσίευσε σήμερα φωτογραφία από περιπολία μαχητικού F-35 κοντά στο στενό του Ορμούζ σε μια επίδειξη της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε σχέδιο για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ και κατατέθηκε προς εξέταση στη Βουλή. Παράλληλα, Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν, υποστηρίζοντας πως έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρέσβης του Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Τουλάχιστον 800 ντρόουνς εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία πάντως ξεκαθάρισε πως τα ντρόουνς δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της. Στο μεταξύ, οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο των συνόρων της Σλοβακίας με την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας μετά το σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα για την ίδια υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προσήχθησαν σήμερα τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου. Στα Χανιά ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στη συνθήκη θανάτου του. Το κτίριο των δικαστικών φυλακών είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και αποτελεί τόπο προσωρινής διαμονής αστέγων. Και στα αθλητικά, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Σε εξέλιξη και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, χωρίς θέρματα μέχρι αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Stevie Wonder. Γιατί σαν σήμερα 1950 ο μεγάλος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τα πάντα της R&B Soul, γεννήθηκε πού? Κάπου εκεί στο Μίσιγκαν. Γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο. Πότε λέτε? Μόλις ήταν 11. Συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.

0: Περιμένουμε την συνάντηση Τραμπ, εννοείται, με τον Κινέζο. Για να δούμε τι θα βγει. Ναι, νομίζω ότι όλοι θα αναζητήσουμε το αποτέλεσμα. Το ταξίδι αυτό είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά τώρα έφτασε η ώρα που πραγματοποιείται. Τα πράγματα στη διεθνή σκηνή δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ρευστά, ενώ η στρατηγική αντιπαλότητα των δύο χωρών γίνεται συχνά αντιληπτή, νομίζω, σε όλο τον πλανήτη πια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι δύο υπερδυνάμεις αναζητούν την σταθερότητα στις μεταξύ τους σχέσεις, ψάχνουν τρόπους για να μην κλιμακωθεί η πολλανθάνουσα σύγκρουση ανάμεσά τους, και βεβαίως προσπαθούν να βρουν πώς θα συνεργάζονται και θα ανταγωνίζονται ταυτοχρόνως. Δηλαδή και συνεργασία αλλά και ανταγωνισμός. Βεβαίως την ίδια στιγμή οι περισσότεροι αναλυτές νομίζω ότι προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε θεματικά αποτελέσματα από τις συνομιλίες Τραμπ και Σι. Λένε πως τόσο η Αμερική όσο και η Κίνα θα επιχειρήσουν να αγοράσουν χρόνο ώστε να μειώσουν η μία την εξάρτησή της από την άλλη. Βεβαίως οι ισορροπίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνο, με το Πεκίνο, μας αφορούν όλους. Μας αφορούν όχι μόνο γιατί το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνονται στην ατζέντα, έτσι κι αλλιώς, των συζητήσεων των δύο ανδρών, αλλά και επειδή βεβαίως ζούμε σε έναν κόσμο που φαίνεται πως κανένα από τα μεγάλα κράτη δεν έχει την ισχύ να επιβάλλει μόνο του τους κανόνες του. Έχουμε πολλά, νομίζω, ενδιαφέροντα ζητήματα να θίξουμε. Θα το συζητήσουμε και το συγκεκριμένο λίγο μετά τις 10 με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, με έναν διεθνολόγο στο τμήμα κινέζικης πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λιούμπα, και νομίζω ότι θα μας δώσει αρκετά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Τώρα, κατά τα άλλα, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύει το 210-48-00-174. Μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου αυτό το βράδυ. Αν έχετε δει κάπου εκεί έξω ένα προβληματάκι, μας δίνετε μια εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει πάντα με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αρχιδιαρχία και μέλη παραγωγής της εκπομπής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Πάντα ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Ξαναλέω, www.skyradio.gr. Στο πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Τα μηνύματά σας, γιατί μας αρέσει αυτή η επικοινωνία. Τώρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι να αναλογιστούμε τι κόσμο φτιάχνουμε για την επόμενη γενιά. Το λέω αυτό γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Αυτή η φράση έχει μείνει μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες. Ξέρω όμως ότι, και εσείς θα το ξέρετε, το να φορτώνουμε τα παιδιά με τις δικές μας ανασφάλειες, τα δικά μας ανεκπλήρωτα όνειρα, και να τα αντιμετωπίζουμε, ναι, το πιο απλό που μπορεί να πει κανείς, σαν άλογα κούρσας. Για τις εξετάσεις. Να τα πιέζουμε, να τους υποβάλουμε την ιδέα ότι όλα κρίνονται στις εξετάσεις ή στη σχολική επίδοση ή στο να είναι καλά παιδιά. Απλώς νομίζω ότι τα πιέζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Ξέρω επίσης ότι πολλές φορές θα υποτιμήσουμε το γεγονός ότι τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν και ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, και ότι συχνά αντί να μιλήσουν ανοιχτά γι' αυτό ή να αναζητήσουν βοήθεια, προτιμούν απλώς να το κρύβουν ή να φοράνε μια μάσκα μιας κανονικής εντός εισαγωγικών συμπεριφοράς. Όπως βεβαίως όσα βήματα προόδου και αν έχουν γίνει στα παιδιά, πολλές φορές νιώθουν ότι δεν μπορούν να βγουν και να πούν στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον, για παράδειγμα, ότι έχουν μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Και βεβαίως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι ένα θέμα, ότι υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Και οι νέοι δυστυχώς αντιμετωπίζονται και ως ένα αναλώσιμο υλικό πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς. Και πτυχία, διαβάσματα, Εννοείται ότι οι δουλειές δεν είναι αυτές που ξέραμε εμείς όταν ξεκινούσαμε τη δική μας, αν θέλετε, πορεία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δύο ανθρώπους που θα το συζητήσουμε μαζί. Είναι η κυρία Ηλέκτρα Σπύρου, είναι κοινωνική λειτουργός, και ο κύριος Στέφανος Αλεβίζος, είναι ψυχολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης στην ΑΜΚΕ Ίασης. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και την ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο τους ευχαριστώ που είναι κοντά μας να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Μιλάτε και μεταξύ σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας ξεκινήσω από την κυρία, την καλησπέρα μου, όπως και στον κύριο Αλεβίζο, την καλησπέρα μου. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα και από εμάς.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μια δική σας έτσι ανάγνωση για αυτό το συμβάν που είχαμε χθες. Και έχουμε τώρα την ηρεμία να το αναλύσουμε ακόμα καλύτερα με την έννοια της απόστασης του χρόνου. Και βεβαίως το πρώτο ερώτημα, αν θέλετε να μου το απαντήσετε και αυτό, έγινε μεγάλη κουβέντα χθες και άρχισα την εκπομπή με ένα σχόλιο, αυτή την απαράδεκτη στάση που κρατάμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης, το να διαβάζουμε την επιστολή του κοριτσιού. Πώς το είδατε εσείς?
1: Αν μου επιτρέπει η Ηλέκτρα μου, να ξεκινώντας μια κουβέντα, ήθελα απλά να πω στην αρχή ότι όση ώρα μιλάγατε, κύριε Γατζόγλου, αναρωτιόμουν με πόσο έτσι περιεκτικό λόγο τα περιέξατε όλα. Αυτή την κουλτούρα της υπερπροσπάθειας, αυτό το βάρος, το σύνδρομο του καλού παιδιού, ενώ μιας κουλτούρας η οποία... Δεν λέμε ότι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά μόνο όταν πετυχαίνουν, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά, εμείς από τα κέντρα ημέρας που λειτουργούμε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιόνια νησιά, θα σας πει και η Ηλέκτρα, νομίζω ότι αυτό το μήνυμα παίρνουμε. Κάπως σαν τα παιδιά να έχουν την αίσθηση ότι η αγάπη είναι ανταποδοτική. Αν είμαι καλό παιδί, με αγαπάνε. Αν είμαι καλός μαθητής, με αγαπάνε.

0: είναι μια εποχή η οποία τα παιδιά από τη μία βομβαρδίζονται με ερεθίσματα. Νομίζω ότι τα ερεθίσματα είναι πιο πολλά από αυτά που μπορούν να τα εξεργαστούν στην πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Και από την άλλη, το λέω έτσι απλοϊκά, και από την άλλη δύσκολα μπορούν να βρουν χώρο και χρόνο για να μιλήσουν. Αυτό σαν ένα πρώτο σχόλιο στην αρχή σας και ως απάντηση βέβαια, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετική. Και όσον αφορά τώρα το σημείωμα, πραγματικά δεν εξυπηρετεί τίποτα να επικοινωνήσουμε την προσωπική ιστορία αυτού του παιδιού.
1: Εδώ μου επιτρέπετε, φταίνε δύο. Αυτοί που θα κάνουν τη διαρροή ενός τέτοιου σημειώματος, γιατί αυτό δεν βγήκε από μόνο του, κάποιος το έδωσε. Και δεύτερον, το ότι δεν υπάρχει ίχνος ευαισθησίας από εμάς τα μέσα ενημέρωσης.
0: Γι' αυτό είναι καλό σήμερα, έτσι και που είμαστε εμείς εδώ, να πάρουμε αυτό το περιστατικό σαν μια αφορμή μιας γενικότερης συζήτησης, έτσι όπως το τοποθετήσατε στην αρχή. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη γενιά, τι κόσμο, το είπατε πολύ ωραία, τι κόσμο παραδίδουμε στα παιδιά μας, τι κόσμο φτιάχνουμε για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η Ηλέκτρα Ισπύρου, η κοινωνική μας λειτουργός που είναι υπεύθυνη για όλες τις αγαστικές μονάδες της ίασης, τέτοιους ανθρώπους καλείται να στηρίξει και να φροντίσει με αυτό το βάρος των ψυχολογικών δυσκολιών, της ψυχολογικής δυσφορίας.
1: Να ρωτήσω κάτι την κυρία Σπύρου. Απλοϊκό ερώτημα. Μιλάνε εύκολα τα παιδιά?
2: Θα το αντιστρέψω λίγο, είναι το αν και εμείς δημιουργούμε τους χώρους για να μιλήσουν. Νομίζω ότι αυτός είναι και έτσι και ο δικός μας στόχος στην ΑΜΚΗ, να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους για να μπορεί κάποιος να μιλήσει, να νιώσει την ασφάλεια, να δημιουργήσει ένα δίκτυο, γιατί αν σκεφτούμε ότι όταν υπάρχει έτσι ένα ισχυρό δίκτυο, σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για πρόληψη, μπορούμε να μιλήσουμε για επιλογές, μπορούμε να μιλήσουμε για υποστήριξη και υπηρεσίες που μπορούν να δοθούν. Οπότε το ζήτημα είναι να δημιουργήσουμε και να γνωρίσει ίσως και ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί οι χώροι, πού θα μπορεί να απευθυνθεί. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική, παρόλο που τα μέσα μας το προσφέρουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Παρόλα αυτά είναι σημαντική και αυτή η διάδοση πληροφορίας, να ξέρει οποιοδήποτε, μια οικογένεια, γονείς, οι νέοι, πού μπορούν να απευθυνθούν.
1: Ναι. Όταν το γνωρίζουν αυτό, θα μιλήσουν όμως, θα μιλήσουν εύκολα?
2: Ναι. Και υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχει υπάρξει ανάγκη να έρθουμε και σε επαφή βέβαια και με εξειδικευμένες και άλλες υπηρεσίες, να συνεργαστούμε δηλαδή για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ολιστικά κάποιες περιπτώσεις και να έχουμε καλύτερη διαχείριση και αποτελεσματικότητα.
1: Mm-hmm. Τώρα, εσείς σε αυτή την άμπια, την ίασης, τι προσπαθείτε να κάνετε και πώς το έχετε χτίσει σιγά σιγά? Γιατί από ό,τι ξέρω έχετε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας με δουλειά στο δρόμο, στο πεδίο, να το πω έτσι.
2: Σωστά.
1: Έχετε κέντρα ημέρας και πολλά πολλά ακόμη. Να τα περιγράψουμε λίγα, λίγο και να μας πείτε και πώς μπορεί κάποιος να σας βρει. Αυτό θα το πούμε στο τέλος. Πείτε μου τώρα πώς το έχετε δομήσει.
2: Έτσι, να το ξεκινήσω ότι και η ΑΜΚΗΣ δραστηριοποιείται από το 2005, δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, με στόχο έτσι να στηρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες ή και σε ευάλωτες ευπαθείς ομάδες, ειδικές ομάδες. Δουλεύουμε πολύ στην πρόληψη και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους, σημεία και κέντρα ημέρας σε περιοχές όπως είναι η Αθήνα, που έχουμε το Connect Athens, που αφορά νέους, με σκοπό να έρθουν σε επαφή με υπηρεσίες, με υποστήριξη, εξειδικευμένες ειδικότητες. Απ' την άλλη, να μπορούν να έρθουν σε επαφή με χόμπι, με δεξιότητες που μπορούν να λάβουν και να υποστηρίξουν και τον εαυτό τους με ακόμα περισσότερες δεξιότητες, οι οποίες θα τους χρησιμεύουν στην καθημερινότητα. Γιατί το να νιώσει και ο νέος ότι η καθημερινότητά του έχει μια βελτίωση, ότι μπορεί να καταφέρει περισσότερα, μπορεί να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του, σίγουρα τον βοηθάει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι μπορεί να έρχεται στην καθημερινότητα.
1: Αυτό σε συνεννόηση με την οικογένεια.
2: Βέβαια, το κομμάτι της οικογένειας είναι πολύ, πολύ βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντίστοιχα, όπως είπαμε για το Connect Athens εδώ στην Αθήνα, όπως υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη, το κέντρο ημέρας οικογένειας, το Connect Family, mm-hmm. όπου πάλι βλέπουμε ολιστικά πράγματα σε ηλικίες μέχρι 12 ετών. Από 12 ετών και πάνω υπάρχει το Connect Θεσσαλονίκη για να έχουμε τα κομμάτια της πρόληψης στην εφηβεία καθαρά, καθώς εκεί πέρα εστιάζουμε και σε άλλα πράγματα, πιο εξειδικευμένα, διαφορετική η συνθήκη της εφηβείας, και όπως είπατε και με τις κινητές μονάδες, όταν αυτό μπορεί να υπάρξει μια περαιτέρω ανάγκη για παρέμβαση, όπως είναι και στην Αθήνα από το ESAT Centro και στη Λευκάδα με το Connect Ionian. Οπότε στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, σκοπός να δημιουργούμε ολιστικές υπηρεσίες, όπου η μία θα μπορεί να συνδέεται και με την άλλη και να προσφέρει ανάλογα με την ανάγκη και την συνθήκη που βρίσκεται Ωραία. Το κάθε άτομο την υπηρεσία που χρειάζεται.
1: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αλεβίζο, είναι ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια, αν θέλετε, ποιες διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά των παιδιών πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς?
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κυκλοφορούν τέτοιου είδους οδηγοί ή checklist.
1: Όχι, κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση είναι τελείως ξεχωριστή, έτσι. Απλώς, αν υπάρχει κάτι που οι γονείς, γιατί θα είναι ωραίο και οι γονείς να ψηλιάζονται λίγο το τι συμβαίνει, οφείλουν βεβαίως, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, και αυτοί σκοτώνονται με κάποιο τρόπο για κάτι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κατηγορούν μόνο τους γονείς, έτσι. Είναι ένα πράγμα που είναι πολυδιάστατο, σύνθετο, με πάρα πολλές πτυχές. Αλλά αν υπάρχει κάτι που οι γονείς πρέπει να έχουν κατά νου σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού.
2: Βεβαίως. Αυτό που προσπάθησα να πω πριν είναι το εξής, ότι κυκλοφορούν τέτοιου είδους οδηγοί που πολλές φορές, γιατί οι γονείς πραγματικά είναι ευαισθητοποιημένοι και νοιάζονται πάρα πολύ, τους συμβουλεύονται. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η τελευταία σας φάση, η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, στον ύπνο του, στη διάθεσή του, στην όρεξή του, στην ατομική του υγιεινή, στις παρέες του, στην άποψή του για κάποια άτομα, είναι το βασικό κόκκινο καμπανάκι. Αυτή είναι η βασική διαφοροποίηση. Κατά τα άλλα, γιατί ποιοτικά αρχίζει να αλλάζει η συμπεριφορά του. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε, η έντονη χρήση του διαδικτύου, η απομόνωση, οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι το κόκκινο καμπανάκι που οφείλει να προβληματίσει τους γονείς mm-hmm. είναι η ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού τους.
1: Ναι.
2: Και αυτό ακριβώς.
1: Αυτό μπορεί να έχει πολλές μορφές. Να είναι μια απομόνωση του παιδιού στο δωμάτιό του, μπορεί να είναι μια διάθεση
2: όμως
1: που δεν έχει να κάνει τίποτα. Χίλια δύο πράγματα. Έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Γι' αυτό λέω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
2: Έτσι. Που δεν τη συνήθιζε όμως. Ναι. Γιατί υπάρχουν παιδιά που είναι μοναχικά παιδιά, έτσι. Αυτό που μας προβληματίζει και μας ανησυχεί είναι η ξαφνική και χωρίς να μπορούμε να την αποδώσουμε κάπου αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Και σε συνέχεια αυτό που έλεγε συνάδελφός μου πριν για το αν μπορούν τα παιδιά να μας εμπιστευτούν ή να μιλήσουν, ήθελα να πω το εξής. Ένα από τα βασικά εργαλεία της οργάνωσης είναι το street work. Δουλεύουμε ακριβώς στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, εκεί που είναι τα παιδιά. Τι κάνουμε, προσπαθούμε εκεί να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τους με πρόσωπα και αξίες, έτσι, τα οποία μπορεί να έχουν χάσει. Δουλεύουμε με παιδιά που ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση και στην παραβατικότητα. Δουλεύουμε σε παιδιά τα οποία μπορούν να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ψυχικής υγείας. Εκεί παρεμβαίνουμε, στην καρδιά, εκεί που συνδιαλέγονται τα παιδιά. Αυτή την εμπειρία έχουμε να σας φέρουμε.
1: Ωραία. Θέλω μια τεράστια χάρη. Μπορούμε να βρούμε την ερχόμενη εβδομάδα ένα βραδάκι 10 με 11 να είστε στο στούντιο? Χωράμε τρία άτομα. Επιλέξτε εσείς ποιοι από την ομάδα σας θέλετε να έρθετε. Τρία άτομα και θα συνεννοηθούμε τηλεφωνικώς ένα βραδάκι να σας έχουμε κοντά μας, για να έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας να τα πούμε αναλυτικά. Τι λέτε?
2: Με τεράστια χαρά και ακριβώς την εμπειρία του πεδίου.
1: Τέλεια. Αυτά θα τα πούμε αναλυτικά από κοντά. Θα συνεννοηθούμε να βρούμε ένα βράδυ την ερχόμενη εβδομάδα να είστε εδώ. Άλλος ένας χωράει. Δηλαδή, ένας, ενώ τρία άτομα να είμαστε, εσείς οι καλεσμένοι, για να έχουμε ακόμη έτσι πιο μεγάλη βεντάλια θεματολογίας. Ό,τι θέλετε, εδώ θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς πολύ για
1: το χρόνο. Μια πρώτη κουβέντα είναι για να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά. Νομίζω, Γιώργο μου, δεν σε καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω. Μου λέει δεν είναι προσέγγιση ειδικών αυτή. Πες μου με τι ασχολείσαι, έτσι από περιέργεια τώρα. Έτσι. Και μου λες, αυτό εγώ δεν το δέχομαι, Γιώργο, που λες. Ότι όλα ξεκινάνε από τα σχολεία, όχι από την οικογένεια. Είναι μονόπατα το πας. Τι θα πει όλα ξεκινάνε από τα σχολεία. Εσύ ως γονιός εκεί εναποθέτεις την όποια ελπίδα σου για το τι παιδί θα μεγαλώσεις. Δεν το καταλαβαίνω. Ότι όλα ξεκινάνε από την... αν η οικογένεια είναι για τα μπάζα, γιατί τα παιδιά να καταστραφούν. Και συγγνώμη, πού συμβαίνει αυτό που λες. Είναι, μου λες, μια σκανδιναβική προσέγγιση. Εδώ έχουμε τέτοια σχολεία σκανδιναβικού μοντέλου, έτσι. Εδώ δεν υπάρχουν ψυχολόγοι παντού. Δεν υπάρχουν ψυχολόγοι σε όλα τα σχολεία. Ένας θεσμός που, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να είναι σημαία. Αν μη τι άλλο. Αλλά δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί δηλαδή μπορούμε να αντιγράψουμε ένα σκανδιναβικό μοντέλο στην κατάσταση που είναι τα σχολεία μας εδώ τώρα. Τόσο εύκολο είναι. Δεν μπορώ, ξέρετε κάτι, απεχθάνομαι και σχαίνομαι και τον εαυτό μου, αν το έχω κάνει χίλια συγγνώμη, το να κουνά το δάχτυλο. Είναι, πάει μονόπατα το πράγμα, έτσι όπως μου το λες ρε Γιώργο. Δεν τα βάζω μαζί σου, αλλά θέλω να καταλάβω τα επιχειρήματα. Το συγκεκριμένο τραγούδι 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφόρησε.

0: Άσπε Παναγοπούλου είναι 9:30 τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Οι κινητήριες δυνάμεις για τις αυξήσεις είναι οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία αλλά και στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ο Κινέζος πρόεδρος, το Xi Jinping, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμα και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν, δήλωσε σήμερα Ιρανός βουλευτής. Μάλιστα ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επισημένοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων με προέλευση από την Τουρκία. Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σιμαθίας και της Ξάνθης συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα. Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λοιπασμάτων και άλλων φυτοφαρμάκων. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν 1970 όταν η ταινία ντοκιμαντέρ των Beatles με τίτλο Let It Be κάνει πρεμιέρα σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης. Γυρίστηκε ένα χρόνο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια έκαναν πρόβες, ηχογραφήσεις, τα σκαθάρια για το ομώνυμο άλμπουμ.

0: Τώρα κάποιοι θα πέσουν να βαρέσουν. Δεν πειράζει, να πω την άποψή μου για κάτι. Ακούω την πρώτη είδηση ότι η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Πρόκειται, λέει, για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Συνυπολογίζουμε τον πληθωρισμό, συνυπολογίζουμε τι ακριβώς, την ακρίβεια, τι συνυπολογίζουμε σε αυτό, ή όχι, να το πω διαφορετικά. Η κατανάλωση φαίνεται ότι πέφτει σε πολλά πράγματα. Έτσι. Αν βγάλουμε τώρα κάποιον και ρωτήσουμε αν έχει ένα κατάστημα ρούχων, παρένθεση, το ζήσα αυτό, παιδιά, εχθές το πρωί. Είχα πάει για μια δουλειά στο κέντρο εχθές, όχι, τη Δευτέρα. Και ξέρετε, στη Βουκουρέστη, όχι ένα-δύο πανάκριβα μαγαζιά, πανάκριβα, και είχε απ' έξω, να πω, στην Ερμές, έτσι, Ερμές είναι, ξέρω εγώ, θα τα ξέρετε, μια τσάντα μπορεί να κάνει και 6 χιλιάρικα, που λέει ο λόγος, δεν ξέρω πώς, ειλικρινά. Και είχε απ' έξω τουρίστες. Πόσοι περίμεναν απ' έξω για να μπουν να εξυπηρετηθούν? Ουρά, 20 άτομα μέτρησα. Εντάξει, αν τα μαγαζιά του κέντρου, γιατί εκεί γύρω γύρω έχουν ανοίξει όλα, έτσι, μπαίνοντας δηλαδή στην Πανεπιστημία από το Σύνταγμα, είναι όλες οι μεγάλες πανάκριβες φίρμες, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Καλά, δεν μιλάμε εμείς τώρα γι' αυτό, μιλάμε για τα απλά πράγματα. Αλλά το ξαναλέω, όταν έχεις 5 και πληθωρισμό, ποια αύξηση 3,3 σου αφήνει και περιθώριο? Αποταμιεύεται μεταξύ μας τώρα. Υπάρχουν δηλαδή μεταξύ των ακροατών κόσμος που μπορεί να αποταμιεύσει? Τι δεν κάνω καλά, πείτε μου? Που έκανε το λάθος η εταιρεία που βγάζει τα κοινόχρηστα να μην βγάλει το προηγούμενο? Εντάξει, το περιμένεις και σου έρχεται το δίμηνο 264 και σου έρχεται να πιάσει το κεφάλι σου, να το κοπανά στον τοίχο. Πείτε μου τώρα, δηλαδή αποταμιεύεται? Πείτε με τώρα και ότι είμαι και λαϊκιστής. Όχι, πείτε με. Υπάρχει περιθώριο αποταμίευσης? Ή πείτε μου τι δεν κάνω εγώ καλά, έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εσύ αυτό που βιώνεις, πρόσεξε. Είσαι Κοπενχάγη. Να το. Γιατί δεν μου το πες από την αρχή? Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε αύριο το βράδυ. Ορίστε ρε Γιώργο. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία. Τους γονείς, λέει, μου λέει ο Αλέξης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Συμφωνεί, μου λέει, με τον Γιώργο. Τους γονείς τους ακούνε βερεσέ πλέον τα παιδιά. Κάτι δεν κάνουν και οι γονείς καλά, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Και δεν μας μεγάλωσε ο πελεαργός που μας έφερε. Έτσι. Δηλαδή. Ναι. Και μας γονείς μας μεγάλωσαν. Οι μεγάλες επιρροές, λέει, είναι το σχολείο και το ίντερνετ. Συγγνώμη, οι γονείς δηλαδή τι κάνουν? Φέρνουν τα παιδιά σε αυτόν τον κόσμο και μετά τι? Ότι τι? Πάρ' το στο σχολείο και κάτω ό,τι θέλεις? Δεν το καταλαβαίνω. Πατέρας θηρών ενήλικων πλέον παιδιών. Κάτι δεν έχεις κάνει καλά, ρε Αλέξη. Γιώργο, ή αν θες, στείλε μου και εσύ αριθμό κινητού να βγείτε αύριο με τον Γιώργο να το κουβεντιάσουμε όλοι μαζί στον αέρα. Αυτά είναι ωραία. Οπότε, Γιώργος και Αλέξης, παρακαλώ, περιμένω αριθμούς τηλεφώνων. Εντάξει, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, εδώ σας θέλω τώρα να τα πούμε αύριο το βραδάκι στην εκπομπή. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, τι δεν έχω καταλάβει εγώ για αυτή την είδηση για τον ΟΑΣΑ και ότι έχουμε το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα, τη μεγαλύτερη αύξηση. Εγώ τα ίδια παίρνω χρόνια. Με μια ακρίβεια που καλπάζει. Λοιπόν, πάμε στο θεμάκο. Θεμιστοκλής Μπάκας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Μας τα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα Σπίτι Μου 2. Και τελικά πάει ως τα τέλη Αυγούστου. Έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότηση για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Γιατί κάποιοι, έτσι όπως πήγαινε να τελειώσει πιο νωρίς τον Ιούνιο, είχαν μείνει με το χαρτί στο χέρι. Με το χαρτί στο χέρι είχαν μείνει. Θεέ μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλά είσαι?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, για πες μου τώρα με την παράταση, γιατί και το αρχικό τότε ήταν, νομίζω, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα ξαναήρθε η αρχική, ας πούμε, λήξη.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ό,τι
1: ουδέποτε υπήρχε στο δημόσιο διάλογο η ημερομηνία 2 Ιουνίου. Ουδέποτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Νοέμβριο του 25 που αποφασίσαμε να δώσουμε μια παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 λόγω μικρής απορροφητικότητας και ταυτόχρονα διευρύνουμε τα κριτήρια συστηματικά, όλοι γνωρίζαμε δύο ημερομηνίες. 31 Πέμπτου, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου, ότι μπορώ να κάνω το αίτημά μου αν είμαι επιλέξιμος, και 31 Αυγούστου, ότι έπαιρνα να μπω στη διαδικασία να έχω ολοκληρώσει την εκταμείευση του δανείου μου, του στεγαστικού, και να έχω πάρει το σπίτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι δύο ημερομηνίες υπήρχαν. Ενδιάμεσα τώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μάθαμε μια ημερομηνία καινούργια 2 Ιουνίου. Που λέξει κάτι.
0: Ναι.
1: Εάν δεν έχει τελειώσει μέχρι 2 Ιουνίου, ξέχασε το πρόγραμμα. Επειδή αυτό δημιουργούσε πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα, και το θυμάστε που συζητάγαμε και μαζί.
0: Ναι, ακριβώς. Μα τα έχει πει αναλυτικά.
1: Ακριβώς. Και λέγανε οι άνθρωποι πραγματικά τι συμβαίνει και τι μπορούν να, τι προβλήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν, να χάσουν προκαταβολές. Η κυβέρνηση, καλώς αυτή τη στιγμή, μπήκε στη διαδικασία να δημιουργήσει μια γέφυρα. Να το πω διαφορετικά. Το πρόγραμμα θεωρητικά κλείνει στις 2 Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όσοι δικαιούχοι έχουν αυτή τη στιγμή, έχουν εγκεκριμένα στεγαστικά mm-hmm. δάνεια, υπάρχει μια μεταβατική περίοδο.
0: Μπορεί όμως να μην είχαν βρει το σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα μπορούν, αν δηλαδή δίνεται πλέον χρόνο σε όσους δεν έχουν βρει ακόμα το κατάλληλο ακίνητο και ψάχνουν. Βρίσκονται σε έλεγχο τίτλων, δηλαδή ψάχνουν εδώ αν έχουν βάλει το ακίνητο κλπ. Βρίσκονται σε καθυστερούσες συμβουλευτικές διαδικασίες, δηλαδή έγγραφα ταυτότητα ακινήτων κλπ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ή περιμένουν εγκρίσεις τραπεζών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία όπως αρχικά γνωρίζαμε με σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Νοεμβρίου του 2025.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τι κάνει, αποτρέπεται η απώλεια ήδη εγκεκριμένων αυτή τη στιγμή δικαιούχων του προγράμματος, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία λόγω της γραφειοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Έχω δύο στοιχεία να σας αναφέρω. Πρώτον, αυτή η γέφυρα δεν έχει δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψη έκλεισε για μας. Δίνεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, δηλαδή η χρηματοδότηση αυτών των ανθρώπων που δεν θα προλάβουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 σύμφωνα με τα δεδομένα προ μία εβδομάδα,
0: ναι,
1: θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου, όρο του προγράμματο Σπίτι μου 2, μέσω πόρων τη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ έχουμε ένα βασικό θέμα. Ότι επειδή αναφερόμαστε σε μία χώρα που είναι η Ελλάδα, η οποία έχει βαθιά στεγαστική κρίση, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έφτασε το συνολικό ύψος του προγράμματο, αντί για 2 δις ευρώ που ήταν το όριο,
0: mm-hmm.
1: και κάποιο θα περίμενε να το έχουμε καλύψει αυτά τα 2 δις και να ζητάμε και άλλα λεφτά.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στο 1,7 δις. Δηλαδή 300 εκατομμύρια ευρώ δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Mm.
1: 300 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει περίπου 2.500 δικαιούχοι.
0: Ναι.
1: Για να παρακολουθήσουμε έτσι μια εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: δεν
1: τώρα
0: ερχόμαστε.
1: Καθόλου λίγοι. Και σε μια χώρα εδώ και πάλι που είναι πρωταθλήτρια σε κόστος στέγασης και σε ένα πρόγραμμα το οποίο το πρώτο 20ήμερο που είχε εξαγγελία το τον Ιανουάριο του 2025
0: mm-hmm.
1: είχε 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών.
0: Ναι. Και καταλαβαίνουμε τι περιγράφει αυτό που λες.
1: Ακριβώς. Και αντί να φτάσουμε στα 2 δις και να τα ξεπεράσουμε και να λέμε δώστε μας και άλλα λεφτά, επειδή πάμε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος εντάχθηκε και θέλει κι άλλο, εμείς δεν αξιοποιούμε 300 εκατομμύρια. Και ερχόμαστε αυτό το μεσοδιάστημα, τη γέφυρα που συζητάμε, να την χρηματοδοτήσουμε
0: mm-hmm.
1: μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που σημαίνει εθνική πόρη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχουν δύο σκέψεις. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και πήρε την πρωτοβουλία αυτή και έκανε αυτή τη γέφυρα, και πραγματικά ο κόσμος που είχε ενταχθεί θα νιώθει εμπιστοσύνη απέναντι σε δημόσια προγράμματα. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό δείχνει και κάτι το οποίο έχει μάλλον γίνει λάθος. Δηλαδή, μάλλον δεν το φτιάξαμε όπως θα έπρεπε να το φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα για να καλύψουμε τα 2 δις ευρώ και όντως ο κόσμος να μπει στη διαδικασία να πάρει αυτό το σπίτι με ένα χαμηλό δάνειο. Πολλές φορές ακριβώς σπίτι παλιό, αλλά με χαμηλό δάνειο. Εγώ δεν το μηδενίζω αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα ξέρει ο Δημήτρης στην ιστορία αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Ας μάθουμε από τα κακό κείμενα, ας μάθουμε από ελλείψεις που είχαμε, γιατί είχαμε την εμπειρία από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Ξανατονίζω και πάλι το εξής. Σημαντικό που η κυβέρνηση έκανε αυτή τη γέφυρα. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα. Γιατί γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί δεν αξιοποιήσαμε 300 εκατομμύρια και γιατί το περνάμε μέσα από εθνικούς πόρους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την ώρα, θα επανέλθουμε.
1: Με χαρά μεγάλη.
0: Και έχω άλλα ζητήματα που θέλω να συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Να συζητήσουμε μια μέρα, Δημήτρη,
0: ναι, ναι,
1: για την κοινωνική αντιπαροχή.
0: Α,
1: γιατί έχουμε τα κόμματα της ΔΥΠΑ.
0: Το έκανα ΔΥΠΑ θέμα με εργαζόμενο εκεί, θα το κάνουμε και μαζί. Εντάξει, θα το συζητήσουμε και μαζί, να μας πεις τι πώς και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Θέμη μου, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μου λέει ο Παναγιώτης, πείτε κάτι για τα σχολεία για τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Δυστυχώς, λέει, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και εδώ και 5 χρόνια η σύνδεση του σχολείου μας στο διαδίκτυο λειτουργεί με ευρωζώνη ταχύτητα. Άστα να πάνε. Είναι απαράδεκτο. Ο Γιώργος μου δίνει μια εξήγηση. Μου λέει τα στατιστικά του ΟΑΣΑ έχουν ως εξής. Παίζουμε τον Αντετοκούμπο στην ίδια ομάδα. Ο Γιάννης βάζει 40 πόντους και εγώ μόνο 2. Μέσος όρος και οι δύο έχουμε 21. Στον επόμενο αγώνα ο Γιάννης βάζει 60 πόντους και εγώ κανέναν. Έχουμε αύξηση του μέσου όρου σε 30. Ωραία εξήγηση. Έτσι, εξαιρετική. Το ξαναλέω. Φίλε από Κοπενχάγη, ο Γιώργος. Και ο Αλέξης, περιμένω τα κινητά σας. Δεν θα τα δει κανείς. Για να συζητήσουμε αύριο το θέμα που βάλαμε. Όπως επίσης, τώρα γελάω τόση ώρα, γιατί μου ήρθε μήνυμα από μια ακροάτρια που το φυσάει τον Παρά, προφανώς. Και σας έλεγα πριν για αυτό που συνάντησα στη Βουκουρεστή, ότι περνούσα έξω από την Ερμές, τέλος πάντων, εκεί. Και είδα απ' έξω 20 τουρίστες να περιμένουν. Λες και τα ζησίτη, ώρα παιδιά. Και λέω, μια τσάντα, λέω, κάνει εκεί 6 χιλιάρικα. Και μου λέει, για να με διορθώσει, οι τσάντες δίνονται μόνο μετά από παραγγελία ίσως και ετών, μου λέει. 6.000 ευρώ το πορτοφόλι ίσως. Όταν δεν ξέρεις, κάνεις και τέτοια λάθη. Κατάλαβες. Γεια σου Σόφη. Γεια σου Σόφη. Αυτό. Και έχεις και τον σου έρχεται εδώ το μαντάτο, η πρώτη είδηση λέει, α, κατά κεφαλήν λέει, έχει ανέβει το πράγμα. Μάλιστα. Εγώ το ξαναλέω, τα ίδια έπαιρνα, τα ίδια έπαιρνα, ζούσα, δεν ζήσανε τα πια, εννοείται. Λοιπόν, για να πάμε Λευκάδα, Βιβιάνα Βαρδί, συνάδελφος εξαιρετική, θα μας πει και το site, γιατί πάντα το ξεχνάω το καινούργιο, εγώ έχω μείνει στο παλιό. Και ο λόγος που σκεφτήκαμε να τα πούμε είναι να μας δώσει την άλλη διάσταση αυτού του θαλάσσιου ντρόουν που έγινε πανικός εκεί στη Λευκάδα. Ήθελα να καταλαγιάσει λίγο το πράγμα για να τα πούμε αναλυτικά. Βιβιάνα μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
0: Πώς είσαι? Πες μου τώρα το site, πάντα το ξεχνάω και δεν το έχω σημειώσει.
2: ilevkada.gr.
0: Πώς?
2: ilevkada. ilevkada.gr.
0: Τέλεια.
2: Και νομίζω ότι ήμασταν και από τα site που αναδείξαμε έτσι με πολύ σοβαρό τρόπο όλο αυτό το θέμα που γίνεται στη Λευκάδα αυτόν τον καιρό. Από τις δηλώσεις.
0: Α, περίμενε. Ιντρικαδόρικη ερώτηση. Ποιον τρόπο θεωρείς μη σοβαρό παρουσίαση του θέματος? Όχι, δεν λέω μέσον. Δηλαδή,
2: ναι,
0: ποιος τρόπος δεν ήταν σοβαρός για σένα που το εσύ ζεις εκεί, τα ξέρεις,
2: ναι,
0: και,
2: ναι,
0: και ένα από τα καλύτερα site που υπάρχουν. Για λέγε.
2: Ωραία. Δημήτρη, θεωρώ ότι η εξάντληση του θέματος 2 μέρες σε 2 ψαράδες, οι οποίοι ούτε που φανταζόντουσαν η μοίρα τους που θα τους ρίξει,
0: mm-hmm,
2: είπαμε ότι έχει τραβηχτεί πολύ όλη αυτή η ιστορία με τους ψαράδες.
0: Mm-hmm.
2: Πραγματικά το θέμα έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Εγώ λοιπόν το θέμα των ψαράδων δεν το έκανα σχεδόν καθόλου.
0: Mm-hmm.
2: Διότι ενημέρωσα όταν βρέθηκαν 2 συγκεκριμένοι άνθρωποι αλλοταποί, οι οποίοι ψάρευαν στα βράχια, το είδαν αυτό, ειδοποίησαν τους ψαράδες και έτσι οι ψαράδες έφτασαν μέχρι εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να βασίζεσαι στον άνθρωπο που βρήκε κάτι που στην αρχή έλεγε ότι πρόκειται για βάρκα η οποία έχει πάνελ επάνω.
0: Mm.
2: Για αρκετές μέρες, για 2-3 μέρες τουλάχιστον, αυτοί οι ψαράδες οι καημένοι δεν ήξεραν πού να αφήσουν, ας πούμε, τα τηλέφωνά τους να μην βαράνε τόσο πολύ.
0: Mm-hmm.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και σε ό,τι αφορά τη Λευκάδα, πρέπει να σας πω, γιατί βρισκόμαστε στο Μάιο,
0: ναι,
2: και έχει ξεκινήσει ήδη ο τουρισμός.
0: Mm-hmm.
2: Επίσης θέλω να πω, Δημήτρη μου, ότι το θέμα του θαλάσσιου τουρισμού της Λευκάδας Είναι το Α και το Ω.
0: Έχετε μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες που υπάρχουν.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όχι μόνο η Μαρίνα, έχεις πάρα πολύ καιρό να έρθεις.
0: Ναι, έλα.
2: Διότι θα έβλεπες. Ναι, αυτό το επισημαίνω.
0: Ναι.
2: Διότι θα έβλεπες στο λιμάνι της Λευκάδος, εκτός Μαρίνας, πάρα πολλές πλωτές οι οποίες δένουν πάνω σκάφη.
0: Μάλιστα.
2: Έχει τριπλασιαστεί δηλαδή το κατάρτι στη πόλη μας.
0: Mm-hmm.
2: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει εθνική ασφάλεια και τουρισμός.
0: Προφανώς.
2: Που δεν είναι δύο ασύνδετα πεδία, έτσι δεν είναι? Ναι,
0: εννοείται.
2: Δηλαδή η εμπιστοσύνη των επισκεπτών, των πληρωμάτων και των επενδυτών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η χώρα διαθέτει πραγματικούς μηχανισμούς πρόληψης, ελέγχου και προστασίας.
0: Mm-hmm. Σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, πώς έτσι?
2: Εκεί επικεντρώνεται, πρέπει να σας πω, η τοπική κοινωνία.
0: Αυτό λέει δηλαδή, έτσι.
2: Διότι το θέμα καθεαυτού του drone έχει περάσει σε άλλα επίπεδα, το βλέπουμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, υπουργοί, διαβήματα.
0: Φίλο και φτερό, το ένα το άλλο, να δούμε
2: ακριβώς,
0: τι είναι, τι δεν
2: ακριβώς.
0: Είναι. Ναι.
2: Καταρχήν να σου επισημάνω ότι από τη Λευκάδα έφυγε πολύ γρήγορα αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, μόλις έγινε αντιληπτό από τους ψαράδες, οι ψαράδες ειδοποίησαν το λιμενικό. Επενεύει το λιμενικό, μετά από λίγες ώρες είχε φύγει από τη Λευκάδα το drone και είχε πάει στον Αστακό. Mm. Οπότε είχε απεγκλωβιστεί η Λευκάδα από το θέμα του ντρόν, όμως οι τίτλοι ήταν το ντρόν της Λευκάδας.
0: Mm.
2: Έτσι λοιπόν, εφόσον εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό πια, επικεντρωνόμαστε στην εμπιστοσύνη του τι σημαίνει να υπάρχει θαλάσσιος τουρισμός στην περιοχή.
0: Αντιληπτό αυτό.
2: Του τι σημαίνει ένα σκάφος που έρχεται διακοπές, ένα ιστιοφόρο που έρχεται διακοπές να συναντήσει κάτι τέτοιο. Εμείς σίγουρα λέμε ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός, προς Θεού εξάλλου, τι άλλο μπορεί να ήταν για την περιοχή μας.
0: Mm-hmm.
2: Όμως οι κάτοικοι εδώ, οι οποίοι περισσότεροι ασχολούνται με τον τουρισμό, ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, καθώς γνωρίζεις, ασχολούνται με τον τουρισμό, είναι πολύ μεγάλο θέμα παραμονές του μεγάλου καλοκαιριού να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Να σηματοδοτεί τη Λευκάδα. Έτσι.
0: Εννοείται, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή γενικά από τη μεριά του Αιγαίου ίσως και μεγάλες αγορές υπάρχουν ζητήματα φέτος. Mm. Εσείς η εικόνα που έχεις για το πώς κρατήσεις και τα λοιπά, πώς πάνε εκεί? Βέβαια έχετε την ιδιομορφία ότι είστε νησί που έρχεται κάποιος με το αυτοκίνητο, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Mm.
0: Αλλά γενικώς η εικόνα που έχεις μέχρι τώρα, Βιβιάνα μου, για το πώς πάνε κρατήσεις και τα λοιπά, έχει επηρεάσει και ψυχολογικά την τοπική αγορά, τουριστική εννοείται, το ότι έχουμε αυτή την ιστορία στη Μέση Ανατολή και γιατί ας πούμε Σαντορίνη και τα λοιπά, υπάρχουν ζητήματα από ό,τι ξέρω.
2: Φυσικά. Ο Μάιος δεν είναι αυτός που περιμέναμε.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ συμμαζεμένος ο κόσμος. Έχουν ακυρωθεί πράγματα και κρατήσεις του Μαΐου.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό βέβαια θέλω να πω για τη Λευκάδα και το Ιόνιο, ότι έχει ξανασυμβεί.
0: Mm-hmm.
2: Ο Μάιος είναι μια περίεργη κατάσταση που δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς έρχεται.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα οι κρατήσεις mm-hmm. του καλοκαιριού είναι πάρα πολλές, δεν έχει επηρεαστεί, έχω την αίσθηση, mm-hmm. γιατί το Ιόνιο έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, είναι πιο ασφαλές πέλαγος για τους τουρίστες αυτή την εποχή.
0: Και βεβαίως και για τους σκαφάτους.
2: Έτσι, γιατί, και βεβαίως για τους σκαφάτους.
0: Δεν έχει τα μελτέμια που έχει το Αιγαίο, ας πούμε.
2: Όχι, βέβαια. Ειδικά όταν μιλάμε για την πολυνησία της Λευκάδας, δηλαδή τα νησάκια Μεγανήσι, Καστό, Κάλαμο, Άτοκο, όλα αυτά είναι μαζεμένα γύρω-γύρω και είναι σαν μια λίμνη από νησιά.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ καλός το ότι έχουμε θαλάσσιο τουρισμό τόσο υψηλό αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα και σε όλο το Ιόνιο και στην Κέρκυρα που είναι η Μαρίνα στα Γουβιά. Θέλω να πω ότι ο θαλάσσιος τουρισμός στην περιοχή του Ιωνίου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στο Αιγαίο.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Αντιληπτό.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Αντιληπτό.
2: Αλλά η Λευκάδα, όπως και όλα τα νησιά του Ιωνίου, ο Μάιος για εμάς δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά αυτό έχει ξανασυμβεί πάλι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Θα είμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβιάνα μου. Να είσαι καλά.
2: Και εγώ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ.
0: Την καληνύχτα μου στη Λευκάδα. Λοιπόν, αυτή η πτυχή. Τώρα, έχω μια επιστολή. Θέλω να τη διαβάσω. Μου την έστειλε ένας φίλος, ο Τάσος. Και θα τη διαβάσω όπως μου την έστειλε. Είναι παροιμιώδης η παλιά τακτική των περισσότερων βλαχοδήμαρχων να φορολογούν υπέρογκα με δημοτικά ανταποδοτικά εντός εισαγωγικών τέλη τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που δεν ψηφίζουν στην περιοχή, είναι λίγοι ψηφοφόροι, προς όφελος των οικείων, χωρίς να ενδιαφέρονται να εξορθολογήσουν τα έξοδά τους, ειδικά στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Αυτή τη φορά όμως ο Δήμος Ρέντι, Νίκιας Ρέντι, έσπασε τα κοντέρ αυξάνοντας σε μία μέρα τα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που έχουν χώρους πάνω από 500 τετραγωνικά από τα 3,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή μια αύξηση 286%. Ειδικά στη βιοτεχνία τα περισσότερα τετραγωνικά δεν δηλώνουν Sony, ντε και καλά, μεγαλύτερη και επικερδέστερη επιχείρηση, αλλά μάλλον το αντίθετο. Και επιπλέον, με τους νέους κανονισμούς που αφορούν στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, προσέξτε το αυτό, γιατί λένε δημοτικά τέλη η αποκομιδή των σκουπιδιών, ας πούμε. Για να πάρει άδεια τώρα μια επιχείρηση, είναι υποχρεωμένη να ανακυκλώνει το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, το 98% των αποβλήτων υποχρεωτικά ανακυκλώνεται με θεσμοθετημένο τρόπο. Με αυτούς λοιπόν τους συντελεστές, τα δημοτικά τέλη γίνονται άλλο ένα νίκη το μήνα. Το χειρότερο είναι ότι η αύξηση δεν γίνεται κλιμακωτά, όπως άλλοι φόροι και τέλη, αλλά στο σύνολο. Με αποτέλεσμα, κάποιος που δηλώνει 500 τετραγωνικά μέτρα να πληρώνει τριπλάσια τέλη από αυτόν που δηλώνει 499,9 τετραγωνικά μέτρα. Και πέρα από αυτό, όταν όλη η προσπάθεια του κράτους είναι να βοηθήσει και να επιδοτήσει την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, έρχεται λοιπόν ένας δήμος, εδώ μιλάμε για το Δήμο Νίκιας Ρέντι, να τιμωρήσει όσους αναπτύσσονται και μεγαλώνουν την δραστηριότητά τους. Επειδή λοιπόν το θέμα προέκυψε ξαφνικά, γίνονται, μου λέει, πολλές συζητήσεις και κινήσεις σε επίπεδο πρωτοβουλειών από τα κάτω, ενστάσεις δηλαδή κτλ. Και ετοιμάζονται να μπουν στην υπόθεση και τα επιμελητήρια, να μπουν λίγο γρήγορα, αλλά και σημαντικό να υπάρξει άμεση κατακραυγή από παντού, γιατί υπάρχουν προθεσμίες και ο χρόνος πιέζει. Πείτε μου την άποψή σας. Δηλαδή, 286% επάνω, από τη μία στιγμή στην άλλη τα δημοτικά τέλη. Υποτίθεται ότι αυτό έχει να κάνει και με την αποκομιδή των απορριμμάτων κτλ. Εδώ σου λέει ότι εγώ, για να έχω αυτή την άδεια στην επιχείρησή μου, είμαι υποχρεωμένος το μεγαλύτερο ποσοστό, το 98% των αποβλήτων μου, υποχρεωτικά να ανακυκλώνεται με θεσμοθετημένο τρόπο. Γιατί λοιπόν αυτή η αύξηση? Δικαιολογημένη είναι η αγανάκτηση στην επιστολή. Και γι' αυτό τη διάβασα ολόκληρη. Πάμε μουσικά. Όχι, δεν θα πάμε με Patti Smith. Άστο αυτό να μπούμε. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε Steve Wonder. Όχι, τα βάλαμε και τα δύο. Συγγνώμη. Βάλε κάτι άλλο από τη λίστα, αγαπητέ Γιώργο.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: BWA Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: BWA Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί αύριο στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έφτασε σήμερα στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, μεταξύ αυτών ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk και άλλοι, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Εμιράτων, επισημένοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε πως αν δεν βάλουμε φίλτρα ελέγχου, στο τέλος, ετεροβαρός όλος ο προϋπολογισμός θα πηγαίνει για αυτά τα σκευάσματα και δεν θα έχουμε χρήματα για τα άλλα φάρμακα. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων με προέλευση από την Τουρκία. Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας και της Ξάνθης συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα. Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και άλλων φυτοφαρμάκων. Ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προσήχθησαν σήμερα 3 αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς τα νησιά του Αιγαίου. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για την πρόθεση του να αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ενημέρωσε τους συμμάχους του και συνεργάτες του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times. Ο Υπουργός Υγείας που ενδέχεται να παραιτηθεί αύριο, σήμερα το πρωί συναντήθηκε για λιγότερο από 20 λεπτά στην Downing Street με τον Πρωθυπουργό και έφυγε χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο. Ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα θα περάσει τη Δευτέρα πολύ κοντά από τη Γη, σε απόσταση περίπου 56.000 μιλίων, δηλαδή σημαντικά πιο κοντά από την απόσταση που χωρίζει τη Γη από τη Σελήνη. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι μέχρι στιγμής υπολογισμοί δεν δείχνουν καμία πιθανότητα πρόσκρουσης του αστεροειδού στη Γη. Ο εν λόγω αστεροειδής εκτιμάται ότι έχει διάμετρο από 15 έως 30 μέτρα. στα αθλητικά με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Ισπανία τη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμειδητική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Πάτι Σμιθ και ο λόγος, πότε, 15 του μήνα είναι την Παρασκευή στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Θα την έχουμε κοντά μας. Διάβαζα τον Γιώργο Σκίτζα, εξαιρετικό συνάδελφος. Έγραφε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην τελευταία της βιογραφία. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Στα 80 της λοιπόν, τώρα θα τα κλείσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, η θρυλική Πάτι Σμιθ θα είναι εδώ, στο Λυκαβητό. Την Παρασκευή μας έρχεται, 15 του μήνα.

0: Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Να σας παρακαλέσω, κύριε Μαστοράκη, να τα πούμε αύριο, γιατί τώρα δεν θα έχω χρόνο και θα αδικήσω την κουβέντα. Αύριο το έχω κρατήσει τον αριθμό του κινητού σας, αύριο θα τα πούμε. Όπως παρακαλώ και τον φίλο τον Γιώργο από Κοπενχάγη και τον φίλο τον Αλέξη, επειδή πιάσαμε το ζήτημα με τις δύο 17χρονες και έχουν άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, ασχέτως από το αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε, θα ήθελα αύριο να τα πούμε στην εκπομπή. Οπότε τους έχω παρακαλέσει να μου στείλουν τους αριθμούς του κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε αύριο, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Μένουμε στα μηνύματα. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει κάτι το παραμικρό έξω, το δικό σας ρεπορτάζ πάντα το περιμένουμε. Αφήνω το αριθμό κινητού και η συνομιλία θα γίνει με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδιαξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, σημειώνω το ότι θέλετε, με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Και τόλοι μαζί μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, τι ωραίο αυτό, οργανώνει και δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Ξεκινάμε 14 Μαΐου στο λιμάνι του Λαβρίου. Στη συνέχεια θα καθαρίσουμε 23 Μαΐου το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουλίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Αν είστε κοντά, γιατί όχι, να βοηθήσετε και εσείς με το δικό σας τρόπο. Στόχος βεβαίως είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων που έχουν τον όγκο τους από τον βυθό της θάλασσας. Και συνήθως βρίσκουμε, και τι δεν βρίσκουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχω κρατήσει ρεπορτάζ για κάποιες τιμές στη Ζάκυνθο. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Αν έχετε πληρώσει κάτι πάρα πολύ ακριβό κάπου που έχετε πάει, θέλω να μου στείλετε τιμές, έτσι να κάνουμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ από δική σας εμπειρία. Ας πούμε, πήγε η Ρούλα και μας είπε 2-3 πραγματάκια τα οποία θα τα πούμε στην συνέχεια. Επειδή το πρώτο μου σχόλιο είχε να κάνει με την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, πρόκειται για μια επίσκεψη από κάποιους χαρακτηρίζεται υψηλού ρίσκου, αυτή η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Σίγουρα είναι μια ιστορική ευκαιρία για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη να επαναπροσδιορίσουν την μεταξύ τους εμπορική σχέση, αλλά και βεβαίως και τον τόνο της στρατηγικής τους αντιπαλότητας. Ταυτοχρόνως. Αυτά μαζί τα εξετάζεις. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Xi Jinping, καλούνται να διαχειριστούν, νομίζω, ένα πολύ δύσκολο πλέγμα εντάσεων, είτε μιλάμε για την τεχνολογία, είτε μιλάμε για το εμπόριο, είτε για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Να πούμε για την Ταϊβάν, ας πούμε. Και βεβαίως όλα αυτά τη στιγμή που έχει πέσει και η βαριά σκιά του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν. Είναι λοιπόν θέματα που μπαίνουν όλα αυτά στο τραπέζι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα Λιούμπα, είναι διεθνολόγος στο τμήμα Κινέζικης Πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου. Είστε καλά?
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ναι, νομίζω ότι ό,τι γίνεται εκεί ενδιαφέρει όλο τον πλανήτη. Συμφωνείτε?
1: Ενδιαφέρει όλο τον πλανήτη προφανώς, με την έννοια ότι όλοι μας θα επηρεαστούμε έμεσα ή άμεσα από όσα θα συμβούν εκεί πέρα, εάν αυτά που συμβούν εκεί πέρα βέβαια έχουν τελικά μεγαλύτερο αντίκτυπο από όσο ορισμένοι αναλυτές επιμένουν να δίνουν στον τόνο. Δηλαδή ότι ναι μεν, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, πρόκειται για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο με πολύ μεγάλο διακύβευμα, υψηλό διακύβευμα. Ωστόσο όλοι επιμένουν ότι θα πρέπει να κρατάμε τον πύχη μάλλον χαμηλά και τις προσδοκίες μας περιορισμένες και τελικά ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τη λίστα των επιβατών του Air Force One παρά το διακύβευμα της συνάντησης σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ωραία το λέτε. Εμείς γελούσαμε έξω, πρέπει να σας πω, γιατί ό,τι έχει σχέση με Τραμπ πια είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση και λέμε θα του πει κάτι ο Κινέζος και θα απαντήσει πάμε να φύγουμε, δεν έχουμε ανάγκη την Κίνα. Όλα τα περιμένουμε, έτσι. Τέλος πάντων, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τώρα, να δούμε τις δύο μεριές. Τι προσδοκίες πιστεύετε ότι έχει ο Τραμπ από αυτό το ταξίδι. Που βεβαίως δεν είναι το ταξίδι που ο αρχικός σχεδίαζε, έτσι. Είναι όμως το ταξίδι που επιβάλλουν οι εξελίξεις. Γιατί έχουμε την ιστορία του Ιράν, που αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι, το Ιράν μπορούμε να το βάλουμε, ας πούμε, στο τρίτο πεδίο της ατζέντας. Κοιτάξτε, δεν έχουν ανακοινώσει την ατζέντα, το γνωρίζετε καλύτερα
0: για μένα.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί η ατζέντα. Αλλά από όσα παρακολουθούμε από τα συμφραζόμενα, τις επιτροπές που συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση και από όσα κυκλοφόρησαν, μπορούμε πολύ αδρά να περιγράψουμε μια ατζέντα η οποία θα έχει τρία πεδία. Ένα οικονομικό εμπορικό, ένα τεχνολογικό, το οποίο συνδέεται κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη, σπάνιες γης, ημιαγωγούς και ολοκληρωμένα κυκλώματα, και ένα γεωπολιτικό, το οποίο έχει δύο πράγματα πάνω, την Ταϊβάν και το Ιράν. Mm-hmm. Το μεν οικονομικό κομμάτι έχει να κάνει περισσότερο με την εσωτερική πολιτική, τον είπα, και λιγότερο με τις διεθνείς εξελίξεις. Στις διεθνείς εξελίξεις το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα αποτελεί ένα διάβλο και θα χαράξει και ένα αδρό πλαίσιο στο οποίο μέσα εκεί θα γίνεται η συζήτηση μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων και θα ορίσουν κάποιους κανόνες για το παιχνίδι το διεθνές πλέον, ώστε να μην ξυπνάμε κάθε μέρα περιμένοντας τι θα πει ο Τραμπ για τους δασμούς της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να οριστικοποιήσουν ένα διάβλο επικοινωνίας, ώστε οι όποιες αντιθέσεις τους να είναι σε ένα λογικό πλαίσιο ανταγωνισμού. Δεν θα εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός, δεν θα γίνουν φίλοι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, ποτέ ξανά στο μέλλον. Ναι. Είναι στρατηγική αντίπαλη, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ναι. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να βάλουμε κανόνες στο παιχνίδι, όπως λίγο πολύ είχε η Σοβιετική Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ψυχρό πόλεμο. Απλά είμαστε σε μια άλλη εποχή. Mm-hmm. Το επόμενο κομμάτι στο εμπορικό είναι θέματα που αφορούν κυρίως την εσωτερική διάσταση, την εσωτερική πολιτική, τον είπα. Είναι πωλήσεις σόγιας, είναι η Boeing που αναζητά θελατολόγιο στην Κίνα. Είναι οι τράπεζες οι αμερικανικές οι οποίες κοιτάνε τα πορτοφόλια της μεσαίας και υψηλής τάξης των Κινέζων εισοδηματιών, τέτοια πράγματα, τα οποία όμως έχουν αντίκτυπο στις αμερικανικές εκλογές, πρέπει να ξέρετε. Ναι. Και γι' αυτό ενδιαφέρουν τον Τραμπ.
0: Εσωτερικό ακροατήριο.
1: Εσωτερικό ακροατήριο υψηλής αξίας όμως, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι στις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τον πάνε καλά αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο πεδίο που συζητήσαμε.
0: Μην ξεχνάμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί και αυτή είναι μια είδηση πάρα πολύ σημαντική, ότι έχει αρχίσει και πλήττεται και το εισόδημα των Αμερικανών για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια από τον πληθωρισμό λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Έτσι.
1: Είναι η εξελίξη στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι σε ποια πολιτική.

0: Ναι.
1: Και εδώ μάλλον θα προσπαθήσουν να βάλουν κανόνες στο παιχνίδι, γιατί ο ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες και αν οι επιτροπές συγκροτηθούν τελικά, αλλά υπάρχει μια επιδίωξη να γίνει αυτό. Δηλαδή είναι μέσα στις προθέσεις τους. Εξού και η παρουσία σημαντικών στελεχών της τεχνολογίας στην ατζέντα των συζητήσεων στις παράπλευρες επιτροπές. Τι θέλει η Κίνα?
0: Ναι.
1: Η Κίνα θέλει πρόσβαση στην τεχνογνωσία των υψηλής τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Mm. Όχι στα ίδια τα κυκλώματα, στην τεχνογνωσία. Εκεί είναι πάντα την τεχνογνωσία. Κοιτάει και όχι τόσο το προϊόν. Κοιτάει το know-how πίσω από το προϊόν, γιατί πλέον στη στρατηγική της ατζέντα είναι η αυτάρκεια, η αυτονομία και η υπεροχή σε όλους αυτούς τους τομείς σταδιακά.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σειρά τους θέλουν μια σταθερή ροή σπάνιων γεών. Γιατί? Γιατί καταρχάς η Κίνα ελέγχει το 70% της παραγωγής και το 90% της επεξεργασίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι εξαρτημένες από την αλυσίδα εφοδιασμού που ελέγχει η Κίνα. Αλλά έτσι περαιτέρω, mm-hmm. αυτή τη στιγμή έχουν δαπανίσει ένα σημαντικό τμήμα του αποθέματός τους σε έξυπνα βαλιστικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά για να αναπληρωθούν απαιτούν σπάνιες γεές. Είναι σχεδιαστικό το θέμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε ακόμη και αν βάλουμε την παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσει με ένα ρυθμό του τύπου 30-40 βαλιστικά συστήματα το μήνα, αυτά τα βαλιστικά συστήματα απαιτούν σπάνιες γεές. Το απόθεμα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγκεκριμένο. Η Κίνα γνωρίζει ποιο είναι αυτό το απόθεμα, γιατί το έχει πουλήσει οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Uh-huh.
1: Οπότε η διαπραγμάτευση εδώ γίνεται με χαρτιά ανοιχτά, μπορούμε να πούμε. Ξέρει η Κίνα τι έχει η Αμερική και τι θέλει από εδώ και πέρα. Ξέρουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πρέπει να δώσουν για να πάρουν αυτό που θέλουν. Οπότε αυτά είναι αλληλένδετα ζητήματα, τεχνητή νοημοσύνη, υπεροχή στην έρευνα και την ανάπτυξη, σπάνιες γέες και η ροή τους, όλα αυτά θα συζητηθούν στο δεύτερο πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και ένα τρίτο πεδίο, όπως είπαμε.
0: Που έχει να κάνει με το Ιράν.
1: Έχει να κάνει με το Ιράν, το οποίο είναι η εστία αναταραχή στη Μέση Ανατολή, η οποία απορροφά, απομυζά θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι είναι σαφές ότι η στρατιωτική και η χρηματοπιστωτική ισχύ στον ΗΠΑ εκεί αναλώνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δεν μπορούν να επιτύχουν κάποιο αποτέλεσμα, πιθανότατα γιατί δεν είχαν ορίσει από την αρχή ένα σαφές αποτέλεσμα που θα θέλανε από αυτόν τον πόλεμο. Είχαν πίσω αόριστα ανατροπή του καθεστώτος ή κάτι τέτοιο. Αν ήταν αυτό στόχος, τώρα υπάρχει μια πιο φανατική εκδοχή του καθεστώτος από αυτό που ήθελαν να ανατρέψουν αρχικά.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Ιράν έχει μια αμόχλευση η Κίνα, όχι απόλυτη, δεν είναι το Ιράν υποχείριο της Κίνας, οπότε ο πρόεδρος Τραμπ ιδανικά θα ήθελε το Πεκίνο να ασκήσει όλη την επιρροή του για να δώσει έναν εύστημο τρόπο τερματισμού αυτής της κρίσης. Ανάποδα, η Κίνα θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει να μιλάει για την Ταϊβάν, να σταματήσει να ασχολείται με την Ταϊβάν,
0: ναι,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Η πρώτη λέξη κλειδί που θα πρέπει να βγει από το επίσημο διπλωματικό λεξικό για των ΗΠΑ είναι ανεξαρτησία. Και το ιδανικό σενάριο είναι να παγώσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα προς την Ταϊβάν.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Τμήμα Κινέζικης Πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να το διορθώσω στην αρχή. Εγώ είμαι επικεφαλής της ομάδας Ανατολικής Ασίας. Το τμήμα Κινέζικης Πολιτικής.
0: Ναι, ναι.
1: Το διαχειρίζεται ο καθηγητής ο κύριος Καλτσόνης και...
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, Τσιμώνης, έκανα λάθος εγώ, Τσιμώνης.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον πάντως γενικότερο, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Γενικότερα τα προγράμματα κινέζικων σπουδών στη χώρα μας ήταν παραμελημένα για πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχαν εστίες, θα λέγαμε, μελέτης ούτε του κινέζικου πολιτισμού, ούτε της κινέζικης εσωτερικής πολιτικής. Το τμήμα κινέζικων σπουδών που αναφέρατε στην αρχή ασχολείται με την εσωτερική πολιτική της Κίνας. Ενώ η δική μου η ομάδα, για παράδειγμα, η ομάδα Ανατολικής Ασίας, ασχολείται κυρίως με την εξωτερική πολιτική και την υψηλή στρατηγική των χωρών της Ανατολικής Ασίας. Εγώ ειδικεύομαι στην Κίνα. Άλλα μέλη της ομάδας μου είναι στην Ιαπωνία. Έχουμε δηλαδή μέλος της ομάδας μου που είναι εγκατεστημένο στην Ιαπωνία.
0: Αλήθεια,
1: Έχουμε μέλη που ειδικεύονται στην Κορέα. Γενικώς η Ανατολική Ασία είναι το αντικείμενο προφανώς του ενδιαφέροντος, όπως μαρτυρά ο τίτλος της ομάδας. Και ο καθένας από εμάς έχει αναλάβει μια χώρα. Την χάνει να είμαι επικεφαλής αυτήν την περίοδο. Ίσως να είμαι από τα παλαιότερα μέλη της ομάδας του Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Είμαι από το 2015 εκεί. Και συντονίζω, για παράδειγμα, μικρές έρευνες σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε πολλούς φοιτητές, πολλούς μεταπτυχιακούς, αλλά και μεγαλύτερα μέλη.
0: Μεταπτυχιακοί είναι μόνο Ελληνές?
1: Είχαμε για ένα διάστημα και έναν Κορεάτη. Οπότε, ναι, κατά καιρούς έχουμε ευρύτερη σύνθεση, κυρίως Έλληνες όμως.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαρίστω στη διάθεσή σας.
0: Χάρηκα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας. Ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.

ωραίο θέμα. Ναι, τώρα τι μαθαίνουμε σιγά σιγά. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε κιόλα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει: Σπάνιες γεύσεις είναι μεγάλη υπόθεση, προφανώς. Μου λέει ο Γιώργος από Κοπενχάγη ότι αύριο θα ταξιδεύει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου επιτρέψει, λέει, όμως να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν φτάσαμε, ο τρόπος που δούλευαν τα παιδιά δεν ήταν αποδεκτός. Τυπικά ήταν στο σχολείο με τα μαθήματά τους, αλλά δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με τα άλλα παιδιά ως ομάδα. Στη Δανία τώρα, έτσι. Με πιάνει λοιπόν ο δάσκαλος και μου λέει: Μην ασχολείσαι, δεν είσαι ειδικός, αυτή είναι δική μας δουλειά. Δεν είσαι εκπαιδευμένος να είσαι γονιός, ενώ εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι να παρέχουμε αγωγή. Απλώς άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, τάτσον. Ναι, βρε παιδί μου. Εδώ μιλάμε για ένα όμως γενικό σύστημα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τα ελληνικά σχολεία. Προφανώς, ωραία. Για πες μου εκεί στο σχολείο που πάει το παιδί σου. Πάνε τα παιδιά σου, δεν ξέρω. Πώς είναι τα πράγματα. Γιατί για να μεταφέρουμε μια τέτοια λογική σε ελληνικό σχολείο προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό, νομίζω. Έτσι. Μου λέει ο Άρης από Καλυθέα, πρωταθλητής ΑΕΚ, τσιμπογράφη, καλώς. Να επιβραβεύσω για το πανκ ύμνο στον έρωτα της Πάτι Σμιθ. Ήταν το Somebody to Love των Jefferson. Airplane για τους hippies. Να σε καλά, Άρη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κύριε Μαστοράκη, σας είπα ότι θα τα πούμε αύριο, θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Ίσχυε λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάει λοιπόν που λέτε η ρούλα μας στην Ζάκυνθο. Πάει σε ένα μπιτσόμπαρο. Και παίρνουνε δύο μπέργκερ. Τώρα σε ένα μπιτσόμπαρο το μπέργκερ δεν είναι, κατάλαβες, άντε να έχει δύο πατατούλες στην άκρη και τα λοιπά. Δεν είναι και κάτι γκράντε. Δύο καφέδες, δύο μπέργκερ, δύο καφέδες και ένα μικρό μπουκαλάκι νερό και ένα μικρό μπουκαλάκι αναψυκτικό. Αυτά τα γυάλινα, τα μικρά όμως, έτσι. 53 ευρώ. Δηλαδή, αν ήταν και δύο παιδιά μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, το κατοστάρι ήταν για πλάκα και όχι για να φας. Έτσι. Όχι για να φας. Οπότε, γιατί φωνάζετε, αφού η είδηση είναι ότι η Ελλάδα πέτυχε τον τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Και το ξαναλέω, δύο μπέργκερ σε μπιτσόμπαρο, δύο καφέδες, ένα μπουκαλάκι νερό και ένα μικρό μπουκαλάκι αναψυκτικό γυάλινο, 53 ευρώ. Για δύο άτομα. Αν ήταν οικογένεια, το μπιτσόμπαρο, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ήταν καλοκαίρι που πλήρωσε ξαπλώστρα. Ρούλα μου, εκεί πληρώνεις ξαπλώστρα, υποψιάζομαι. Ναι, πληρώνεις. Οπότε, θα ήθελες ξαπλώστρες. Θα ήθελες 4 μπέργκερ. Θα ήθελες 4 αναψυκτικά. 130 ευρώ. Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, έτσι. Και μάλλον οριακά θα ήταν το 130. Τι είναι 130 ευρώ? Όταν είμαστε, ξέρω εγώ, πάρα πολύ, είναι στο χιλιάρικο. Είναι ένα μπάνιο με 4 μπέργκερ. Ναι, Ρούλα μου, είπα ένα μπάνιο, εννοείται για μία μέρα. Εννοείται για μία μέρα. Δηλαδή, εμείς που μεγαλώσαμε με ψάθα, τι πάθαμε που μου θέλεις και οργανωμένο μπιτσόμπαρο, Ρούλα? Πλήρωσέ το. Έχω και τον άλλο απέναντί μου και διαμαρτύρεται. Εγώ θέλω δύο μπέργκερ. Εσύ, φίλε μου, θα ήθελες ένα πεντάρι μόνο σου. Ναι, έτσι. Παίρνετε πολλά ηχολήπτες, μάλλον, ναι. Εντάξει. Για πείτε μου, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το καλοκαίρι να το κάνουμε αυτό το θέμα, να μου λέτε τιμές που πληρώνετε. Καφέδες, ξέρω εγώ, κλάπτσα, σάντουιτς σε παραλίες, το να τα άλλο κτλ. Μόλι θα πέσει τα περάκι. Θα πέσει που θα πάει και σύννεφο. Τώρα μπορούμε και το λέμε τα περάκι, έχει κλείσει η εταιρεία, οπότε δεν κάνουμε τοποθέτηση προϊόντων.

Αλέξανδρε, το μήνυμα σας θα το διαβάσω μετά τους τίτλους. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, βάζει την άποψή σου. Σημειώνω το ότι θέλετε, με χαρά θα το διαβάσω. Εννοείται.

0: Η Αγγελική Καρδιόλακα έχει έρθει εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30. Τι κάνουμε, Αγγελική μου?
1: Καλά λέμε.
0: Θέλω να μου φέρεις τιμές από Μπιτσόμπαρα στην Εύβοια. Γιατί γελάς, παιδί μου?
1: Γιατί σοκαρίστηκες με αυτό που άκουσες. Αυτό ισχύει.
0: Εγώ δεν πάω σε τέτοια πράγματα.
1: Πού πηγαίνεις εσύ?
0: Εγώ ψάθα, ομπρέλα και τέτοια. Είσαι καλά.
1: Πού βρίσκεις αυτές τις παραλίες?
0: Υπάρχουν, τώρα πια.
1: Εντάξει,
0: δεν θα πάω εδώ κοντά, έτσι πασούνι. Υπάρχουν παραλίες.
1: Παιδί μου, ναι, αλλά ακόμη και όταν μια οικογένεια, μια παρέα, τέλος πάντων, επιλέξει να πάει έτσι για να μην πληρώσει το σετ της ξαπλώστρας όσο εν ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Κάποια
0: Επίσης,
1: στιγμή
0: δεν θα πάρεις μπέργκερ.
1: Μπορεί να διψάσεις, μπορεί να πεινάσεις.
0: Θα πάρεις νερό σε θερμό
1: σπαγωμένο.
0: Μπορεί μια χαρά τα θυμάμαι. Εγώ δεν ξεχνάω, ακόμα θυμάμαι.
1: Μαζί σου, έτσι έχει ένα νόημα. Γιατί αν πας να πάρεις κάτι απ' έξω, οι τιμές είναι σχεδόν αυτές. Πάνω κάτω.
0: Ευτυχώς εγώ είδατε, είμαι λιτοδίαιτος.
1: Χωρίς να επικροτώ βέβαια το ίστιμο.
0: Την
1: τιμή αυτή εσύ είσαι
0: fit.
1: Χωρίς να επικροτώ τις τιμές, δυστυχώς τις περίμενα. Είδες ότι σου είπαμε και υψηλότερες.
0: Δεν βάζει μέσα γλώσσα τίτλους.
1: Κάτσε, τώρα θα πω κι άλλα.
0: Εντάξει, άλλαξε αυτή την πρώτη είδηση, με πιάνει η ψυχή μου.
1: Θα ξεκινήσω προς το παρόν, θα την αλλάξω μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητηρίες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί αύριο στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έφτασε σήμερα στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κόλοσσων της τεχνολογίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο Νότιο Ιράν, δήλωσε σήμερα Ιρανός βουλευτής. Μάλιστα ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επισημένοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Για την πρόθεσή του να αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ενημέρωσε τους συμμάχους και συνεργάτες του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Keir Starmer, σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σάνι, Σάνι. Μόνο Νισάν Σάνι. Τα θυμάστε, έτσι. Νίκ Γιώτα Θεοχαράκη. Έβγαιναν και εδώ, νομίζω. Και στην Ελλάδα τότε αυτά εδώ. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε, λέει η είδηση, κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Και προσέξτε, το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην ολοκληρωμένη της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Φανταστείτε τώρα να είναι στο βήμα της Βουλής Άδωνης, Σπύρος Σπυρίδων Γεωργιάδης, έτσι είναι όλο το αυτό, και να είναι από κάτω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να αρχίσει να ορίεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε για φάρμακα, να της πει ο Γεωργιάδης, για σένα δουλεύουμε, για σένα το περάσαμε το νομοσχέδιο. Sunny, one so true, I love you. Γεια σου Γιώργο, μου λέει με το Ορμούζ κλειστό, για να πάμε παραλία θα πρέπει να υπάρχει βενζίνη να βάλουμε. Όποιοι έχουν να βάλουν, δεν θα τους πειράξει το μπεργκεράκι με τα 40 ευρώ. Πάντως η Ζάκυνθος είναι πανάκριβο νησί για πολλούς λόγους. Ποιοι είναι οι λόγοι? Τι ξέρεις και δεν μας λες? Τι ξέρεις και μας το κρύβεις? Δημήτρης, πολύ απλά παίρνεις, λέει, το σπιτικό σαντουιτσάκι και το ταπεράκι και αφήνεις τους πλούσιους να πληρώνουν τον πιτσόμπαρο. Αν δεν υπάρχουν πολλοί πλούσιοι, ας τους μείνουν απούλητα. Όποιος δεν έχει, απλά δεν δίνει. Συμφωνώ απόλυτα. Σιγά μην χάσουμε τον μπάνιο μας και αυτό το λόγο. Αλέξανδρος, σήμερα λέει, είσαι ο πιο λογικός άνθρωπος που έχω ακούσει στο ραδιόφωνο, γιατί αυτές οι ανακοινώσεις που κάνουμε, ότι δήθεν πάμε καλά και ότι έχω αυξηθεί και το εισόδημα, δεν είναι απλά στο όριο του προσβλητικού, είναι εσχρό. Μετά από πολλούς μήνες ανεργίας, να πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσω να δουλεύω αυτό το μήνα ή τον επόμενο. Με το καλό στο εύχομαι. Πραγματικά. Και πάλι θα είμαι ελάχιστα καλύτερα από ό,τι είμαι τώρα. Κατά τα άλλα, πάμε πάρα πολύ καλά οικονομικά. Σε ποιο κλάδο θα δουλέψεις, με τι θα ασχοληθείς ακριβώς? www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω το ότι θέλετε. Εμείς παρακολουθούμε όλη την εβδομάδα την ομάδα Αιγαίου. Όλη την εβδομάδα. Τους βρήκαμε στους λειψούς εχθές και παραμένουν εκεί. Η κυρία Δήμητρα. Τώρα, Ζάφυρα. Ζάφυρα, το είπα σωστά? Καλησπέρα.
1: Είναι Ζάφυρα, ναι, μάλιστα. Το είπατε πολύ σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Θα σας έχουν ρωτήσει άπειρες φορές από πού κατάγεστε.
1: Εγώ από τα Καλάβρητα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ωραία. Αλλά έχω μια αγάπη για το Αιγαίο, μια αγάπη για τους νησιώτες, μια αγάπη για το νερό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε στους Λειψούς, μας βρίσκεται εδώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Έχω προσπαθήσει να βρω ένα απάγγιο μέρο, γιατί μέρος.
0: Μια χαρά σας ακούμε.
1: Έχει βάλει λίγο καιρό, ναι.
0: Ωραία είναι. Να σας πω κάτι και λίγο από τα αεράκι του των Δωδεκανήσων. Ό,τι θα έπρεπε τώρα θα ήταν να το ακούμε και αυτό. Μην ανησυχείτε.
1: Μια έχετε χαρά δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Εσείς με τι ακριβώς ασχολείστε ως εθελόντρια στην ομάδα Αιγαίου?
1: Εγώ είμαι κλινική ψυχολόγος και υπεύθυνη του τμήματος κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Στα πλαίσια της δράσης της ομάδας Αιγαίου, πέρα από τα άλλα κομμάτια που έχουμε, ότι ουσιαστικά κατεβαίνει ένα πολυδύναμο ιατρείο σε κάθε νησί, με δυνατότητα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, έργα υλικοτεχνικής υποδομής, υπάρχουν υπαροχή υλικού, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών, σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεται και αυτό το τμήμα. Στο τμήμα αυτό έχουμε δράσεις φιλοζωίας, δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και βέβαια το δικό μου κομμάτι, που είναι το κομμάτι του προβληματισμού σε θέματα που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό, το bullying.
0: Ως ψυχολόγος,
1: Ναι, ναι, την αποδοχή.
0: Το διαδίκτυο, όλα αυτά νομίζω.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, την αποδοχή της διαφορετικότητας και βέβαια τα τελευταία χρόνια δειλά-δειλά αρχίζουμε και κάνουμε και ομάδες συμβουλευτικής γονέων. Κάναμε σήμερα στους Λειψούς, πήγε πάρα πολύ καλά. Συζητήσαμε με τα παιδιά.
0: Τι αγωνίες σας μεταφέρουν οι γονείς ενός μικρού νησιού που είναι στην. Να το ξαναπώ, είναι ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο. Η Λειψή. Πανέμορφο νησί. Τι αγωνίες σας μεταφέρουν οι γονείς ενός
1: μικρού? Υπάρχουν πολλά θέματα. Σίγουρα κάποια από τα θέματα είναι οι ιδιαιτερότητες του τόπου όπου μεγαλώνουν τα παιδιά αυτών των γονέων. Με συγχωρείτε, θα περάσει ένα μηχανάκι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει
1: κινητικότητα στο νησί. Απλά σας λέω για
0: και καλά κάνουμε.
1: Άρα είναι οι ιδιαιτερότητες του τόπου πρώτα απ' όλα. Από την άλλη ένας τόπος, ξέρετε, που έχει χαρακτηριστικά όπως πολύ μεγάλη μοναξιά το χειμώνα ή άλλα χαρακτηριστικά τα οποία αλλάζουν άντιν το καλοκαίρι, είναι και αυτό μια μεγάλη μετάβαση. Από την άλλη, τα προβλήματα πάνω κάτω είναι τα ίδια. Η διαχείριση, η εκπαίδευση στη διαχείριση των συναισθημάτων, παιδιών και ενηλίκων. Θέματα που αφορούν τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, θέματα που αφορούν τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών και πώς μπαίνουν, την εξάρτηση από το διαδίκτυο και το ρόλο που παίζει η οθόνη στη ζωή μας γενικότερα, διαχείριση συγκρούσεων.
0: Έχει παιδιά το νησί?
1: Έχει. Σήμερα γνώρισα στο γυμνάσιο και στο λύκειο μόνο γύρω στα 35, νομίζω.
0: Για τόσο μικρό
1: παιδιά.
0: Νησί είναι αρκετά,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Είναι πολύ καλά, εξαιρετικά παιδιά. Κάναμε μια εξαιρετική δράση το πρωί. Ξέρετε, λίγο μιλήσαμε, προσπαθούμε να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολία.
0: Την ιστορία με τις δύο 17χρονες. Mm-hmm. Σας είπαν την άποψή τους τα παιδιά γενικώς?
1: Λίγο το συζητήσαμε, ναι. Ήταν κάτι που το γνώριζαν όλα τα παιδιά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, ξέρετε, της ειδικότητάς μου, αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητιούνται σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Είναι μια αφορμή για άνοιγμα μεγάλης κουβέντας και μπορεί οι γονείς εδώ, ξέρετε, να φοβούνται, όχι μόνο εδώ, και στην Αθήνα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Υπάρχει μεγάλη αμηχανία, η γονεϊκότητα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ρόλος και οι άνθρωποι, ειδικά σε μέρη όπως αυτά που έχουν την ιδιαιτερότητα να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να συζητήσουν για τέτοια θέματα. Οπότε
0: και,
1: λίγο
0: και μην
1: το
0: ξεχνάμε,
1: πρωί...
0: διορθώστε με σε αυτό αν κάνω λάθος,
1: ναι.
0: Ότι ναι μεν μια πόλη όπως η Αθήνα, που είναι η μισή Ελλάδα εδώ, έχει τα δικά της ζητήματα, που καταλαβαίνουμε ότι όταν κλείνει η πόρτα ενός σπιτιού δεν μας νοιάζει τι γίνεται στο ακριβώς απέναντι, αλλά και μια κλειστή κοινωνία έχει άλλο είδους ποιοτικά,
1: ναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά
0: που και εκεί και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αν ας πούμε ένα παιδί για παράδειγμα έχει μια συμπεριφορά ή και μια, ακόμα και μια διαφορετικότητα, είναι τελείως διαφορετικό σε μια κλειστή κοινωνία αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε, κάποτε, επειδή τυχάνει να είμαι και ψυχολόγος στο σχολείο των τυφλών, είχαμε μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδεθούμε με βιντεοκλήση με το σχολείο των τυφλών, όπου ουσιαστικά κάναμε μια εκπαίδευση στην αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά γνωρίστηκαν και τα παιδιά κάποτε σε νησιά, ήταν στην Ίω νομίζω. Μιλάω για έναν άλλο διάπλου, αυτός είναι ο 32ος, νομίζω ήταν ο 30ος, να γνωριστούν με τη ζωή των τυφλών ανθρώπων και ουσιαστικά με το ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε ίση πρόσβαση στα δικαιώματα στη ζωή και ότι θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητος ο σεβασμός και ότι η γνώση είναι το μόνο εργαλείο για να μην φοβόμαστε, γιατί ουσιαστικά αυτό που μας κάνει να μην αποδεχόμαστε το διαφορετικό είναι ο φόβος και η μη γνώση ίσως. Υπήρξαν τόσο όμορφες ερωτήσεις, αλλά και ταυτόχρονα, επειδή υπήρχαν έτσι κάποια παιδιά με ίσως ένα πρόβλημα στην όραση που από ό,τι καταλαβαίνω εκεί μπορεί να υπήρχε έτσι μια κοροϊδία ή κάτι, καταλάβαμε αμέσως στην τάξη τι συνέβη και νομίζω άμεσα διορθώθηκαν και οι συμπεριφορές. Ξέρετε, αυτό είναι μια εξαιρετική νίκη που δεν ξέρεις ότι θα την πετύχεις πριν πας κάπου, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις.
0: Τι ωραία που τα λέτε.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ στους λειψούς.
1: Η ομάδα Αιγαίου είναι σε μια κατεύθυνση... Ξέρετε, με συγκινεί που είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
0: Αλήθεια, γιατί ασχοληθήκατε και πότε?
1: Είμαι μέλος επίσημο νομίζω της ομάδας από το 19. Έκτοτε, καταλαβαίνετε, λόγω κορονοϊού και τα λοιπά, ναι. Η συμμετοχή στο διάπλου, επειδή υπήρχε και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ, καλά το λέω?
0: Ναι.
1: Ήταν περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων. Παρόλα τα αυτά δεν σταμάτησαν ποτέ. Γινόταν και τότε διάπλους και τα λοιπά. Εγώ κατάφερα νομίζω να έρθω στον πρώτο διάπλου πριν 3 χρόνια. 3 απόλυτα ενεργά χρόνια όπου συμμετέχω σε κάθε διάπλου. Και ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και αυτό το τμήμα για το οποίο είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Αυτό που με έκανε να θέλω να συμμετάσχω στην ομάδα είναι ότι Κουράστηκα επειδή με ρωτήσατε προσωπικά. Σας απαντώ προσωπικά, γιατί κατά βάση εκπροσωπώ όλη την ομάδα. Όλοι στην ομάδα έχουμε την ίδια, αν θέλετε, πετριά, το λέω εγώ, το ίδιο μεράκι, που είναι πρώτον η αγάπη για τη θάλασσα, για τους ανθρώπους, και ότι ονειρευόμαστε ένα κόσμο για τον οποίο παίρνουμε πρώτα εμείς την ευθύνη και λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι.
0: Έχω υποσχεθεί ότι νομίζω μέσα στο φθινόπωρο έχετε μόνο ένα διήμερο κάπου, ότι θα έρθω μαζί σας εκείνη τη...
1: Θα χαρούμε πάρα
0: σε εκείνο
1: πολύ.
0: Το... Ταξίδι.
1: Θέλω να κλείσω, θα πάρω λίγο τον έλεγχο να σας πω ότι κλείνω βλέποντας το ασθενοφόρο του Μινά, το ασθενοφόρο μας που πλέει απέναντί μου. Βλέπω το λιμάνι των Λειψών. Κάθομαι στο πάτωμα για να σας μιλήσω κάτω από την Alpha Bank, συγγνώμη για τη διαφήμιση, αλλά κάπου που δεν πιάνει πολύ αέρα γιατί έχει καμάρες από πάνω. Εύχομαι.
0: Είναι ένα πανέμορφο νησί. Όσοι δεν έχουν έρθει.
1: Είναι. Θα προσπαθούμε όλοι για ένα καλύτερο κόσμο και το νου μας στα παιδιά. Γιατί
0: ειλικρινά χάρηκα πολύ την κουβέντα μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Δήμητρα Ζάφυρα είναι ψυχολόγος. Τι ωραία κουβέντα κάναμε. Πολύ την ευχαριστήθηκα. Στους Λειψούς. Σύνδεση λοιπόν με αυτό το πανέμορφο νησί. Έχετε πάει στους Λειψούς έτσι από περιέργεια? Κάποια από την παρέα έχουν βρεθεί εκεί. Τώρα σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον αγαπητό μας τον φίλο, τον Βαγγέλη, να μας πει τι γίνεται στο κέντρο. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι στην ουσία ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάει μια χολιγουντιανή παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους. Ως Έλληνα που ασχολείται με τη γαστρονομία και ο συγκεκριμένος φτιάχνει παγωτά στο κουκάκι και το ξεκίνησε από τη Σύρο. Ο Βαγγέλης έχει καταλάβει για ποιον μιλάμε, αλλά έχει γίνει λοιπόν μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή και έχουμε την τύχη να μιλάει για έναν Έλληνα. Τι, δηλαδή φοβερό. Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα αυτά. Επίσης τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε κοντά μας τη Λένα Διβάνη. Βγήκε το βιβλίο της, ένα εξαιρετικό θέμα, πιάνει πολύ ωραία θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της γενιάς για την οποία πολλά συζητάμε, αυτή τη γενιά Z. Και επίσης βγήκε του Χρήστου Χωμανίδη το 13. Τώρα με τον Χρήστο θα δούμε πότε θα προλάβουμε να τα πούμε. Και έχουν βγει πολύ ωραία βιβλία αυτό το διάστημα. Ας ετοιμαστούμε λίγο και για το καλοκαίρι. Τα βιβλία, είπαμε, δεν είναι για τις βιβλιοθήκες, να τα γεμίσουμε μέσα λίγο αντιλιακό, να πέσει να μυρίζει, να βάλουμε κάνα κόκο άμμου, τέτοια πράγματα, για να μπορούμε να τα διαβάζουμε και να μετά το χειμώνα να σκεφτόμαστε και λίγο το καλοκαίρι. Βάγκο, τι κάνουμε?
2: Δόξα τω Θεώ, τι έγινε?
0: Κατάλαβες για ποιον μιλάω?
2: Βέβαια.
0: Για τον Καρακατσάνη.
2: Βέβαια, φίλος.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω και τον πατέρα του. Ξέρω και όλη την οικογένεια. Και, λοιπόν, γίνεται αναφορά σε χολιγουντιανή παραγωγή στον Καρακατσάνη που κάνει τα παγωτάκι στο κουκάκι. Στη Σύρωτα ξεκίνησε βέβαια. Εντάξει.
2: Και γιατί όχι, αξίζει τον κόπο.
0: Μάλιστα. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
0: Τι
2: εδώ, στη δουλειά.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν κάτι τιμές. Ζακίνθου, πιτσόμπαρο. Δύο μπέργκερ τώρα σε ένα πιτσόμπαρο, καταλαβαίνεις τώρα τι μπέργκερ μιλάμε, έτσι, άντε να έχει δύο πατάτες τηγανιτές δίπλα προκάτ. Δύο καφέδες, ένα μικρό νεράκι και ένα μικρό μπουκαλάκι γυάλινο, μικρό αναψυκτικό. 53 ευρώ.
2: Εντάξει, λογικό.
0: Τι λογικό? Αν πάει, δηλαδή ρε φίλε, περίμενε. Το μπιτσόμπαρο δεν είναι ακόμα, δεν είχε βγάλει ξαπλώστρες. Να βγάλει ξαπλώστρες. Να πάει μια οικογένεια. Να φάει τέσσερα μπέργκερ. Ξέρω εγώ, τέσσερα αναψυκτικά, άντε δύο καφέδες αν τα παιδιά είναι μικρά. Νεράκι και ξαπλώστρες, θέλει ένα 130 για ένα μπάνιο.
2: Ναι, άμα θέλει να φας και να ξαπλώστρες.
0: Ναι, ναι, παίζει αυτό. Για πες, τι γίνεται, πώς πάτε?
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα από το...
0: Ήρθε κόσμος?
2: Από τον Απρίλιο, ναι, είναι λίγο καλύτερα. Όχι,
0: τι τουρισμό έχουμε αυτή την περίοδο? Να ξαναπώ ότι εσύ έχεις ένα εστιατόριο έξω από το σταθμό του μετρό. Στην,
2: ναι,
0: Ακρόπολη,
2: στην Ακρόπολη,
0: στο,
2: ναι,
0: Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί, εκεί. Δηλαδή είσαι στην καρδιά των γεγονότων. Παρήκτο που ακούστηκε.
2: Ναι, ναι, μπορείς να το πεις.
0: Λοιπόν,
2: έχει, εντάξει, έχει κόσμο.
0: Τι τουρισμό έχει τώρα, τέτοια εποχή, καλό τουρισμό μάλλον,
2: ναι, εντάξει, έχει. Έχει ένα μίξ τουρισμού, δεν είναι όσο καλός ήταν παλιότερα. Αυτή η εποχή, γενικά ο Απρίλιος και ο Μάιος, είχε λίγο καλύτερο τουρισμό, λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Mm-hmm. Έχει πιο νεολαία. Εντάξει, έχει τους Αμερικάνους που είναι η βάση του τουρισμού. Έχει Καναδούς. Και κατά περιόδους σκάνε, ας το πούμε, group. Δηλαδή μπορεί να δεις 3-4 μέρες να έχει, ας πούμε, πολλούς Πολωνούς. Mm-hmm. Προφανώς κάπως έρχονται group μεγάλα. Συν την κρουαζιέρα που φέρνει κόσμο, εντάξει, δεν είναι άσχημα.
0: Ναι, ξοδεύουνε.
2: Όχι όπως παλιά, αλλά εντάξει, είναι καλά. Είναι καλά. Δεν έχει νόημα η πολλή κουβέντα σε αυτό, γιατί ό,τι έχει, έχει. Το πρόβλημά μας δεν είναι πια το αν έχει πολύ κόσμο ή λίγο λιγότερο και το αν ξοδεύουν ή όχι. Το πρόβλημά μας είναι τα έξοδα πλέον. Επομένως,
0: το κόστος εκεί, εννοείς οι λειτουργίες του μαγαζιού, ναι, με αυτή, ναι, την έννοια.
2: Ναι, ναι. Εκεί προσπαθείς λίγο να βρεις μια άκρη που, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά οκ. Okay,
0: με αυτό, ας πούμε, το ρεύμα τι γίνεται?
2: Εντάξει, είναι ψηλά. Έχουμε πάει και ψηλότερα, που υπήρχε μια εποχή εκεί που το ρεύμα ήταν τρελό, τότε που κάνει και κάτι επιδοτήσεις, κάτι αυτά. Εντάξει, δεν είναι... Ρε Δημήτρη, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τελειτουργικά του μαγαζιού όπως παλιά.
0: Πρόταση λες για τα φαγητά και τα λοιπά?
2: Εντάξει, είναι 20% απάνω σαν μέσος όρος.
0: Σε σχέση με?
2: Εύκολα, σε σχέση με πέρυσι.
0: 20% επάνω.
2: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε.
2: Ναι, είναι Δημήτρη, είναι σε όλα.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα?
2: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το κρέας είναι 20% επάνω,
0: ναι,
2: που είναι βασικό πράγμα. Αυτά που δεν ανεβαίνουν πολύ είναι αυτά που έχουμε εμείς καλές, ας το πούμε, συμφωνίες με τους προμηθευτές. Δηλαδή έχουμε κάποιες συμφωνίες που του λες ότι ξέρεις, ρίξε το κέρδος σου, γιατί δεν μπορώ να πουλήσω τόσο ψηλά. Γιατί το θέμα
0: και
2: είναι...
0: το κάνουν αυτό, Βαγγέλη.
2: Κοίταξε, σε κάποια προϊόντα το κάνουν. Γιατί μεσοσταθμικά, εντάξει, θα πάρει από κάπου μια αύξηση, δεν μπορεί να το κάνει σε όλα τα προϊόντα.
0: Mm-hmm.
2: Το κάνει σε κάποια βασικά που έχει μεγάλο όγκο. Άρα εκεί βγάζει πολύ μικρότερο κέρδος από αυτό που υπολόγιζε ότι θα βγάλει. Γιατί θα βγάλει λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα που δεν έχει πολύ μεγάλο τζίρο.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, τη φέτα, ας πούμε. Εντάξει, δεν την αγοράζω την σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρω ότι την κρατάει χαμηλά επίτηδες για να μην αλλάξει προμηθευτή. Mm-hmm. Θα σου ανεβάσει κάτι άλλο που θα είναι λίγο πιο νορμάλ, ας το πούμε, που δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση. Το μοσχάρι, ας πούμε, έχει ανέβει αρκετά, άρα αναγκάζεσαι να μειώσεις φαγητά με μοσχάρι, ας το πούμε.
0: Δηλαδή, μερίδες...
2: Εντάξει, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, η μερίδα είναι μερίδα. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να κόψω από τη μερίδα. Το θεωρώ πια. Γιατί η τιμή θα ανέβει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
2: Άμα κόψεις και τη μερίδα, μετά χαλάει όλη η δουλειά. Δηλαδή, το ψάρι, ας το πούμε, το ιχθυοτροφείο που δουλεύω, τη πουρα,
0: mm-hmm,
2: εντάξει, έχει ανέβει 1 ευρώ, ξέρω εγώ, στο κιλό σε σχέση με πέρυσι. Εντάξει, τώρα τι να αλλάξει.
0: Όχι,
2: θα
0: όχι, δεν λέω για
2: λίγο μικρότερο. Ναι. Εντάξει, δεν, ή φέτα, τι να βάλεις, λιγότερη φέτα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι μια μερίδα, οκ. Okay. Αλλά γενικά, εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ακούω πάρα πολύ έτσι, λίγο στα κανάλια που λένε ναι, τουρισμός, ναι, όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και έχουμε μπροστά μας χειμώνα, έτσι. Δηλαδή το καλοκαίρι, αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, μετά ο χειμώνας έχει πολύ μεγάλο ζόρι.
0: Ναι,
2: δυστυχώς, Δημήτρη, φύγαμε από τη δουλειά μας, που ήταν η εξυπηρέτηση του πελάτη, και έχουμε γίνει λογιστές, να το πω έτσι. Δηλαδή ασχολούμαστε πλέον με τα τιμολόγια που καλώς ή κακώς δεν είχαμε ασχοληθεί πριν από 10 χρόνια, δεν ασχολούμασταν με αυτό. Κοιτάζει, ήμασταν πάνω από τον πελάτη. Τώρα είσαι πάνω από τον λογιστή. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτή η δουλειά μας. Για μας, έτσι. Για κάποιους είναι.
0: Να ρωτήσω για την ένδυση, πώς πάει.
2: Όχι. Όχι. Ρε
0: παιδί μου, ούτε με τουρισμό δεν δουλεύει το μαγαζί που έχεις εκεί.
2: Δεν είμαι πρώτης γραμμής σε τουριστικό σημείο εκεί που είναι το μαγαζί. Επομένως, σίγουρα αν ήταν σε καλύτερο σημείο θα δούλευε καλύτερα, αλλά θα ήταν και τελείως άλλα τα λειτουργικά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ήμουν σε ένα καλύτερο σημείο, σίγουρα θα είχα 3-4 φορές περισσότερο ενίκιο.
0: Ναι.
2: Άρα, υποτίθεται ότι εκεί λίγο το παλατζάρεις, λίγο το φέρνεις. Δηλαδή, χάνεις λίγο από τζίρο, αλλά έχεις και λιγότερα λειτουργικά και προσπαθείς να λύσεις αυτή την εξίσωση. Αλλά γενικά, δηλαδή και στη Γλυφάδα το μαγαζί, βλέπω ότι δεν, και με όσους μιλάω, δεν έχει κανένας στο κομμάτι ένδυση, υπόδηση, δουλειά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δηλαδή, ειδικά η Γλυφάδα τώρα είναι πολύ πονεμένη ιστορία, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά λειτουργικά. Και
0: μιλάμε για Γλυφάδα που υποτίθεται, κύριε παιδί μου. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με άλλες γειτονίες.
2: Δημήτρη, παίζει πάρα πολύ το ιντερνετικό. Ναι. Όπου ο άλλος κάθεται σπίτι του και εκεί που χαζεύει παραγγέλνει.
0: Ναι.
2: Που χάνεις πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν έχεις την επαφή. Μπαίνει μέσα και παραγγέλνει, οκ. Okay. Αλλά και αυτό για να έχεις ένα e-shop που να είναι δυνατό και να το βλέπει.
0: Αυτό είναι άλλο είδους επένδυση.
2: Είναι άλλο, είναι τελείως άλλο κόστος, είναι άλλη δουλειά, είναι άλλο μαγαζί αυτό, είναι άλλη επιχείρηση.
0: Ναι.
2: Αλλά γενικά εγώ δεν νομίζω ότι πηγαίνει καλά η αγορά. Τώρα ακούω διάφορα, εγώ την αγορά δεν τη βλέπω σε κανένα κομμάτι της να πηγαίνει καλά. Δεν ακούω δηλαδή κάποια μορφή επιχείρηση που να λέει αυτό πάει καλά.
0: Mm-hmm.
2: Πέρα από μεμονωμένα, έτσι, δηλαδή ο φίλος με το παγωτατζίδικο, ναι, γιατί κάνει ένα πολύ εξειδικευμένο πράγμα.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
2: Ναι, δεν πάνε όμως καλά τα παγωτατζίδικα γενικά.
0: Ναι, ναι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
2: Εκεί είναι λίγο.
0: Και
2: λίγο
0: τώρα είναι και στο Hollywood.
2: Τώρα και στο Hollywood, βέβαια.
0: Τώρα και στο Hollywood. Βέβαια. Λοιπόν.
2: Με μεγάλη χαρά, γιατί είναι ωραίος τύπος.
0: Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Καρακατσάνης, ο Κωνσταντίνος.
2: Είναι πολύ καλό.
0: Θα τον έχουμε κοντά μας την άλλη εβδομάδα να τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Θα μιλήσουμε για το Hollywood. Λοιπόν, Βάγκο μου. Άντε, καλό βράδυ, καλή δουλειά. Στο μαγαζί μάλλον είσαι, έτσι.
2: Πάντα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άντε, θα τα
2: καλό
0: πούμε.
2: Βράδυ.
0: Θα έρθω ένα βράδυ να μου κάνεις το τραπέζι.
2: Εννοείται, το έχουμε πει αυτό, οπότε θες.
0: Όχι, δεν ήρθα και πέρυσι. Δεν φάγαμε τη φοβερή και την ωραία πίτα.
2: Ναι, είπα, όποτε θέλεις.
0: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, άντε, φιλιά.
2: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, έλα.
0: Δεν βάλε κανένα ωραίο τραγούδι να τελειώσουμε την εκπομπή, ρε Γιώργο. Κάτσε και μας κοιτάς. Θα είσαι και αύριο. Είδες, να αυτά κάνω και σας κάνω σιγά σιγά. Όχι, δυνατόν, είναι, φεύγουμε. Λοιπόν, έρχεται για το δελτίο ειδήσεων στις 11 η Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά κοντά για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Πάει και Τετάρτη, έχει μείνει Πέμπτη Παρασκευή, έτσι. Άντε, καλό βράδυ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί αύριο στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έφτασε σήμερα στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, μεταξύ αυτών ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk και άλλοι, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφού τον Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Το ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους. Διευκρίνησε πως κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη διακεχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Εμμυράτων, επισημένοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε πως εάν δεν βάλουμε φίλτρα ελέγχου, στο τέλος, ετεροβαρός όλος ο προϋπολογισμός θα πηγαίνει για αυτά τα σκευάσματα και δεν θα έχουμε χρήματα για άλλα φάρμακα. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΣΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΣΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων με προέλευση από την Τουρκία. Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σιμαθίας και της Ξάνθης συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα. Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και άλλων φυτοφαρμάκων. 45χρονος παιδίατρος στη Γερμανία κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, πολλές από τις αποτρόπες πράξεις διεπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας μεταξύ του 2013 και του 2025, όταν εργαζόταν σε κλινικές στα περίχωρα του Βερολίνου. Ο παιδίατρος συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο μετά από καταγγελία μητέρας. Στην αιτιολογία της προφυλάξης αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κίνδυνος επανάληψης των πράξεών του. και στα αθλητικά με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμυδυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στιγμιότυπα, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του πολιτισμού και της τεχνολογίας και όχι μόνο. Στο δεύτερο ημίχρονο έρχεται η ενότητα Ράδιο Ψή με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Εκτιμούμε ότι θα είναι μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκπομπή, καθώς τα θέματα ψυχικής υγείας έχουν, από ό,τι φαίνεται, είναι στην κορυφή της, όχι της επικαιρότητας, της καθημερινότητάς μας. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Καταρχήν, έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου το τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαλβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δανδρίλου στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ. Είμαστε στο 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Είναι από τη μία ο Γιάννης Βαρουφάκης και από την άλλη είναι ο πρόεδρος του Euro Working Group, ο Τόμας Βίζερ, ο οποίος ήταν πίσω από κάθε κρίσιμη διαπραγμάτευση και μέσα από την μαρτυρία αποκαλύπτεται πως το 2015 πολλοί αξιωματούχοι άρχισαν να πιστεύουν πως η Ελλάδα πηγαίνει σε μια ανεξέλεγκτη πορεία. Και αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό, διότι οι Ευρωπαίοι είχαν σχηματίσει την εικόνα ότι εφόσον ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την πολιτική το 2015, η έξοδος ήταν μονόδρομος. Συνεπώς το επεισόδιο της Δευτέρας έχει, το τρίτο κατά σειρά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έχουμε και τις χαοτικές διαπραγματεύσεις τόσο της Βρυξέλλες όσο και στο πρώην ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο της Αθήνας. Διότι υπήρχε η πολιτική απόφαση τότε να μην εμφανίζεται η Τρόικα στα Υπουργεία, ο νέος όρος ήταν θεσμοί. Οι συζητήσεις λοιπόν μεταφέρονται σε δωμάτια ξενοδοχείων και σε πρόχειρες αίθουσες συσκέψεων. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και οι Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες περιγράφουν μια διαδικασία χωρίς δομή, χωρίς συντονισμό και πολλές φορές χωρίς στρατηγική. Κομβικό ρόλο στο επεισόδιο έχει και ο Γιάννης Βαρουφάκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των δύο δημοσιογράφων. Και είναι η εποχή όπου ο Αλέξης Τσίπρας συναντάται με την Άγγελα Μέρκελ. Μια συνάντηση η οποία αποδεικνύεται καθοριστική, καθώς τα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στις συζητήσεις στο Βερολίνο περιγράφουν το πόσο εντυπωσιάστηκαν από την λεπτομερή γνώση της Άγγελα Μέρκελ για κάθε πτυχή του ελληνικού προγράμματος. Έχουμε όμως και άλλα δύο σημαντικά γεγονότα, διότι ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Κλοντ Γιουκέρ, θυμάται τηλεφωνήματα που αντάλλαξε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν τότε που η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είχε ζητήσει τη βοήθεια του Ρώσου Προέδρου και η φιλική εντός εισαγωγικών συμβουλή προς τους δύο, τον Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργό της χώρας, και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, που είχε ρόλο υπουργού, ήτανε «Μείνετε στην Ευρώπη! Δεν έχουμε δυνατότητα να σας βοηθήσουμε», ήταν το μήνυμα που είχε έρθει από την άλλη πλευρά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Έρχεται το τρίτο επεισόδιο στην τηλεόραση του Sky αυτή τη Δευτέρα. Ξεχωριστό, θα δημιουργήσει πάλι συζητήσεις. Τι άλλο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ολοκλήρωση συνεργασίας ανάμεσα στον Όμιλο Αντένα και στον δημοσιογράφο Στρατή Λιαρέλη, ο οποίος είχε ρόλο εντεταλμένου συμβούλου διοίκησης. Στην ανακοίνωσή του, Όμιλος Αντένα τον ευχαριστεί για την πολύτιμη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια. Μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες γεμάτης δημιουργία και σημαντικές εμπειρίες, αισθάνομαι ότι ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, δήλωσε ο δημοσιογράφος και πρώην ενταλμένος σύμβουλος διοίκησης, ο κ. Στρατής Λιαρέλης. Ποιος θα αντικαταστήσει τον κύριο Λιαρέλη? Οι πληροφορίες αναφέρουν θα είναι ο κ. Γιάννης Μιχελάκης, πρώην υπουργός στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά και μετέπειτα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ναι, αλλά τι λέει η νομοθεσία? Ότι όσοι είναι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν μπορούν μέσα διάστημα 2 ετών να εργαστούν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε είναι πιθανό να εργαστεί σε κάποια άλλη εταιρεία του Ομίλου Κυριακού. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision τα είχε όλα, κυρίες και κύριοι. Μέσω μερίδιου τηλεθέας 37,9 του κοινού, 47,8 ηλικίες 18-54. Το παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.628.000 τηλεθεατές. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίθιο, σφέγω, νουκα. Το τρίλεπτο που ο Ακύλας ανέβηκε σκηνή για ερμηνεύσει το Φέρτο. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Το μέσο μερίδιο τηλεθέας έφτασε στο 43%, ενώ οι τηλεθέας ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων που έστειλαν το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα στον τελικό της διοργάνωσης το βράδυ του Σαββάτου, και ήδη διοργανώνονται τα τραπέζια, συναντήσεις μεταξύ των νεαρών, των μικρών και μεγάλων που θα παρακολουθήσουν τη γιορτή. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Παντελής Σομπάνης θα μας μεταφέρει το κλίμα από την Eurovision, που είναι ασθενικό σημαίνει δεν έχει τίποτα, αλλά και πόσο ωραία περνάει στη Βιέννη. Καλησπέρα, Παντελή, από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, από τη Βιέννη και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Έχει ήλιο σήμερα, το οποίο είναι περίεργο, διότι το πρωί συναντήθηκα με πάρα πολλούς φίλους εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και μέρες. Και μου λένε ότι κανονικά δεν θα πρέπει να λέγεται Eurovision Song Contest, αλλά Eurovision Rain Contest.
0: Ναι.
1: Διότι βρέχει καταρρακτωδώς.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο τη Δευτέρα, τόσο και την Τρίτη. Δηλαδή, στο Eurovillage, όπου μαζεύονται οι fans οι οποίοι δεν βρήκαν εισιτήριο και οι απλοί επισκέπτες της πόλης για να δουν τον ημιτελικό ή τον τελικό, σε συγκεκριμένη περίπτωση τον ημιτελικό, είχε τέτοια βροχή και τέτοια καταιγίδα που οι διοργανωτές, πέρα το ότι τους πέταξαν αδιάβροχα και δεν τους άφησαν να έχουν ομπρέλες μέσα, τους έδιωξαν για να τους προστατεύσουν.
0: Ναι. Και κατά τα άλλα, η Βιέννη πώς είναι?
1: Η Βιέννη είναι μια ομορφιά. Να πω την αλήθεια, δεν είναι η κατάλληλη πόλη για Eurovision. Και τι εννοώ με αυτό? Σε σχέση με πέρσι με τη Βασιλεία, η οποία ήταν πιο compact, πιο μικρή, όπου μπορούσε να μεταβείς άνετα από το σημείο Α στο σημείο Β, η Βιέννη είναι πιο μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες δράσεις τις οποίες μπορεί να επισκεφτεί κανείς, κάποιες δωρεάν, κάποιες με αντίτιμο. Mm-hmm. Ωστόσο, λίγο οι αποστάσεις, η κίνηση στην πόλη και ο καιρός κάπως αποθαρρύνουν πολλά πράγματα. Το πιο ωραίο όμως σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η Βιέννη σαν διοργανώτρια πόλη με το Δήμο είναι το γεγονός ότι τοποθέτησε τα Eurocafés, εκεί όπου συναντιούνται οι fans από διάφορες χώρες, στα ιστορικά καφέ. Αυτά τα οποία είναι προστατευμένα από την UNESCO σαν άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή σήμερα το πρωί πήγα στο καφέ Sperl, ένα από τα ιστορικότερα καφέ της Βιέννης, και βλέπω στο μενού ότι είναι το Eurocafé της Λιθουανίας και της Γαλλίας μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και σιγά σιγά κατά τις 10.30 άρχισαν να έρχονται και άλλοι φανς από εκεί που έρχονταν μόνο ντόπιοι.
0: Πολύ ωραία ιδέα αυτή.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και κάπως οι φανς αντιγράφουν τους Βιενέζους, παραγγέλνουν ό,τι παραγγέλνουν και εκείνοι, βλέπουν λίγο στα τραπέζια και λένε, θα ήθελα αυτό που πήρε ο διπλανός, θα ήθελα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, τουλάχιστον εκτός του διαγωνισμού. Αλλά γενικότερα τα πράγματα κινούνται κάπως υποτονικά. Δηλαδή, δεν νιώθεις ότι στην πόλη γίνεται Eurovision παρά τη διαφήμιση και παρά την προώθηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος της Βιέννης μαζί με τον κρατικό φορέα ΕΡΦ έκαναν έναν προϋπολογισμό της τάξης των 36 εκατομμυρίων. Είναι σαφώς μικρότερος από πέρσι από τη Βασιλεία που ήταν κοντά στα 65 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι, δηλαδή άμα έρθει, θέλει κάποιος να έρθει τελευταία στιγμή, τύπου να έρθει το Σάββατο και να φύγει τη Δευτέρα, θα βρει να μείνει.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι παράδοξο.
0: Θα αναβλώσει άραγε τσάρτερ η Ελλάδα για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το μεγάλο τελικό. Πλάκανο.
1: Θα ήταν.
0: Ναι.
1: Θα είχε σίγουρα ένα ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, πάντως, να πούμε ότι λόγω του μποκοτάς που συζητούσαμε και χθες, είπαμε για την Ισπανία και την Ολλανδία, που είναι οι δύο από τις πιο δημοφιλείς χώρες του διαγωνισμού. Mm. οι φανς αυτών των χωρών δεν έχουν ταξιδέψει στη Βιέννη, δεν έχουν κάποιο λόγο να έρθουν, δεν υποστηρίζουν κάποιο τραγούδι. Ωστόσο η άβρα τους λείπει και είναι παραπάνω τα εμφανές. Δηλαδή σκέψου πως κάθε χρόνο οι Ισπανοί με τις φωνές τους, με τα καλαμπούρια τους, με τους υπόλοιπους φανς και τον απλό κόσμο, με το γεγονός πως τραγουδούσαν συνέχεια τις συμμετοχές τους, έδιναν μια άλλη νότα σε αυτό που λέμε διοργάνωση, όπως και οι Ολλανδοί που έρχονταν με ρούχα πορτοκαλί, τον οράνκε,
0: ναι.
1: Με περίεργα ρούχα τα οποία ήταν κάπως ανακτραξιών. Πήγαιναν οι δημοσιογράφοι, τους μιλούσαν, πήγαινε ο κόσμος και έβγαζε φωτογραφίες μαζί τους. Φέτος το μεγαλύτερο χαμό τον κάνουν οι Έλληνες.
0: Ενδιαφέρον.
1: Λόγω Ακύλα υπάρχει, ας πούμε, και μια ισχυρή κοινότητα εδώ πέρα. Όχι, ας πούμε, υπάρχει όντως μια ισχυρή κοινότητα. Υπάρχουν και πολλοί Eurofans που έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα, κυρίως Gen Z. Και.
0: Κυρίως, συγγνώμη, χάθηκε κυρίως.
1: Κυρίως Gen Z. Κυρίως Gen Z. Δηλαδή βλέπω πολλά νεαρά άτομα.
0: Κάνε μας και τη μετάφραση. Και είμαστε δεινόσαυροι.
1: Συγγνώμη. Κάνε από 30 και κάτω. Ναι. Ηλικίες από 30 και κάτω.
0: Μάλιστα. Που θέλουν να παρακολουθήσουν την Eurovision. Μάλιστα. Ναι. Τελευταία ερώτηση για τα μέσα μεταφοράς.

0: Ωραία, είναι η θερμοκρασία ενδεχομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό βράδυ. Δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή, Παναντελής Τσομπάνης, στην Βιέννη για να παρακολουθήσει τον διαγωνισμό της Eurovision. Έχει γράψει ένα ολόκληρο έργο 250 σελίδων, περιοδικό δηλαδή, για την εφημερίδα Καθημερινή για τα 70 χρόνια του Ευρωπαϊκού Θεσμού Μουσικής. Καλησπέρα στη στιγμή του Πασκάη 100,3 210 48 00 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Αλέξη Πατέλης, η μεγάλη επιστροφή, ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας. Το βιβλίο κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και ο κύριος Αλέξης Πατέλης είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είστε καλά?
2: Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
0: Καλώς βράδυ. Πριν ξεκινήσουμε, να μας πείτε για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται για την οικονομική διάσταση έμφυλης ανισότητας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, αν παρακολουθείτε Eurovision?
2: Εννοείται, και περιμένουμε όλοι να μας το φέρει ο Ακύλας.
0: Ωραία. Υπήρχε κάποιο στο διαγωνισμό κάποιας ή κάποιο που ξεχώρισε, κατά τη γνώμη σας?
2: Η συμμετοχή του Ακύλα, μάλλον η παρουσία του Ακύλα στη σκηνή ήταν συγκλονιστική.
0: Ναι, όντως.
2: Ήταν πάρα πολύ δυνατή.
0: Ωραία. Όντως ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό, ταχύτατο, άμεσο και είχε και μια ειλικρίνεια. Η δεύτερη ερώτηση είναι να παρακολουθείτε το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό.
2: Τα ζήσαμε, τα θυμόμαστε, διαβάσαμε και το βιβλίο.
0: Ναι, τη μεγάλη επιστροφή.
2: Ναι, το παρακολουθούμε. Θα έλεγα η μεγάλη επιστροφή, είναι η μεγάλη επιστροφή από εκείνη την εποχή.
0: Είναι το μετά.
2: Από το χιλιοστό. Είναι το μετά, το τι έγινε μετά, αφού τελείωσε το πρώτο, πώς το λένε, η πρώτη ταινία.
0: Άρα θα το δούμε και σε ντοκιμαντέρ, κύριε Πατέλη.
2: Δεν εξαρτάται από μένα.
0: Πάντως, το να είναι κάποιος οικονομολόγος, πρώην οικονομικός σύμβουλος πρωθυπουργού, και να παρακολουθεί Eurovision και να το λέει αυθαρσός, είναι όντως κάτι διαφορετικό. Συνήθως είναι όλοι πολύ σοβαροί, πολύ μετρημένοι και δεν εκφράζονται όπως όλοι οι υπόλοιποι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο πολύ κρίσιμο ζήτημα που υπάρχει στην οικονομική διάσταση της έμφυλης ανισότητας. Συζητάτε μαζί με την κυρία Παναγιώτα Λαμπροπούλη και την Ηλέκτρα Κουλουμπή για αυτή την κατάσταση που έχει δημορφωθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου σε 6 ώρα το απόγευμα στο WEN Hub, στο πλαίσιο του Wednesdays.
2: Σωστά, και είναι όλοι και όλες καλεσμένοι και καλεσμένες, και η διεύθυνση είναι Σοκράτης 29 στην Αθήνα.
0: Στο κέντρο.
2: Ναι, ανοιχτή πρόσκληση, όπως είπατε, 6 ώρα το απόγευμα και θα κρατήσει περίπου μια ώρα, οπότε μην ανησυχείτε, θα σας κουράσουμε.
0: Κάθε άλλο είναι γεγονός χρηστό, και υπάρχει δωρεάν παράλληλη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Άλλη διάσταση.
2: Και είναι και ένα από τα θέματα του βιβλίου. Το βιβλίο προφανώς πραγματεύεται πάρα πολλά θέματα. Είναι ένα θέμα όμως που έχω προσπαθήσει να αναδείξω και στο δημόσιο μου λόγο, την οικονομική διάσταση της ισότητας. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε την κοινωνική διάσταση. Προφανώς όλοι θα θέλαμε τα δύο φύλλα να είναι ισότιμα και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Όμως αυτό έχει και μια οικονομική διάσταση. Και να σας εξηγήσω, αν σκεφτούμε για παράδειγμα ότι σήμερα υπάρχουν ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό, η ενεργία είναι σε χαμηλά επίπεδα, και όμως στη χώρα μας παραμένει χαμηλό το ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται ή που ψάχνει για δουλειά. Και αυτό οφείλεται κυρίως και ως επιτοπλίστων στο ότι έχουμε πολύ χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, παραμένει μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή, όταν οι εργοδότες λένε δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι ως επιτοπλίστων που μπορούν να βρουν έχουν γένος θηλυκό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο καμιά φορά στο δημόσιο λόγο, μάλλον η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στη μητρότητα, η οποία προφανώς και έχει πολύ μεγάλη σημασία, όμως η χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών δεν περιορίζεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και στις πολύ μικρές και στις πολύ μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Απλώς και η μητρότητα έχει ένα ξεχωριστό ζήτημα, διότι επί της ουσίας πάρα πολλοί εργοδότες είναι αρνητικοί σε αυτό το, κυρίως άντρες, στο να προσλάβουν γυναίκα. Εξ αρχής για αυτόν τον λόγο.
2: Ναι, τώρα μου θυμήσατε μια ιστορία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαμε βάλει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα έδινε επιδότηση για επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους να ανοίξουν βρεφονηπιακό σταθμό, και το κράτος το πλήρωνε. Ναι, και λάβαμε ακριβώς 0 αιτήσεις, καμία αίτηση.
0: Καμία
2: επιχείρηση. Ναι, τώρα δεν ξέρω.

0: ποιο ήταν το θέμα. Πάντως ήταν απογοητευτικό. Αλλά ξέρετε, έχει ανακύψει και ένα καινούριο πρόβλημα τώρα, το οποίο ξεκινάει τώρα και θα είναι μαζί μας για πολλές δεκαετίες. Λόγω της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού, έχουμε πλέον και πολλές γυναίκες, διότι συνήθως γυναίκες είναι αυτές που απασχολούνται σε μεγαλύτερη ηλικία να φροντίζουν ηλικιωμένους ή ηλικιωμένες.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει ως χώρα και ως κοινωνία για πολλά χρόνια. Αλλά σας λέω, οπότε έχουμε αυτή τη διάσταση. Έχουμε και μια άλλη διάσταση όμως της σημασίας της ισότητας, η οποία είναι ότι όταν έχουμε ανθρώπους από διαφορετικές καταβολές και τα δύο φύλλα σε μια ομάδα, σε ένα συμβούλιο, σε μια επιχείρηση, παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον ή την άλλη. Και αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Και αυτό το βλέπουμε και στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών, όπου μπήκε η υποχρέωση από το 2020 και μετά μπήκε η ποσόστοση, μάλλον 25% τουλάχιστον γυναίκες να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια, το οποίο σιγά σιγά αυξάνεται στο 33%. Και όχι απλώς δεν είχαν επιχειρήσεις πρόβλημα, αλλά το αντίθετο, υπήρξε και μια ηλικιακή ανανέωση και μια γενικότερη ανανέωση στα διοικητικά συμβούλια.
1: Ναι, αλλά η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα δεν έχει ενσωματωθεί.
0: Σωστά, τώρα.
1: Δηλαδή
0: σωστά.
1: Έχει αργήσει πάρα πολύ καιρό για τους ανθρώπους που είναι σε αυτήν την κατάσταση.
0: Εγώ δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης.
1: Όχι, το λέω ως παρατήρηση.
0: Όχι,
1: δεν είναι, μιλάω για τους ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει. Συγγνώμη, δεν το διατύπωσα ενδεχομένως σωστά. Είναι
0: όχι.
1: Η πραγματικότητα των ανθρώπων που είναι σε μειονεκτική θέση.
0: Υπάρχει λοιπόν για τους ακροατές και τις ακροάτριες να εξηγήσουμε μια οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί από τη χώρα μας και το Υπουργείο Εργασίας, από ό,τι ξέρω, βρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσής της. Και σε αυτό το πλαίσιο η Υπουργός έχει συλλέξει ιδέες και από τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους, τις οργανώσεις τους δηλαδή, το πώς μπορούμε να μειώσουμε το έμφυλο χάσμα, διότι παραμένει το χάσμα το μισθολογικό ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Προφανώς αναφερόμαστε σε παρόμοιες θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν διάφορες ιδέες, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα το νομοσχέδιο, αλλά έχω διαβάσει και εγώ στα μέσα διάφορες ιδέες που έχουν κυκλοφορήσει και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Αλλά θα σας πω
1: από την άλλη, και υπήρχε καινοτομία σε πολιτικό επίπεδο, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας προτάθηκε και εξελέγει πρόεδρος γυναίκα στο ανώτατο αξίωμα της χώρας.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Και η οποία προήλθε επίσης αντίστοιχα από το αντίστοιχο ανώτατο αξίωμα στο δικαστικό σώμα. Άρα λοιπόν είχαμε και τη λεγόμενη γυάλινη νεοροφή να σπάει και στα δύο αυτά αξιώματα. Προφανώς αυτό δεν αρκεί, αλλά εγώ και πάλι ως οικονομολόγος θα προσθέσω ότι και για τους εργοδότες της επιχειρήσης τους συμφέρει εντός εισαγωγικών να δημιουργούν θέσεις ελκυστικές και για γυναίκες, για τον απλό λόγο ότι αν ψάχνουν οι άντρες δεν θα τους βρούνε, γιατί η ανεργία είναι πολύ χαμηλή.
1: Τα στοιχεία το λένε αυτό.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, να υπάρχουν τα ωράρια τα οποία θα προσαρμόζονται στις ανάγκες, να μην υπάρχει προφανώς μισθολογικό χάσμα και προφανώς το περιβάλλον το εργασιακό να είναι ισότιμο και για τα δύο φύλλα. Οι επιχειρήσεις που θα το προσφέρουν αυτό το εργασιακό περιβάλλον θα βρουν και την ανταπόκριση.
1: Και δίκαιο.
0: Ισότιμο εννοώ δίκαιο.
1: Ναι, ναι, γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια γυναίκα να πάρει την DMV, αλλά να μην αισθάνεται ισότιμη ή να δέχεται παρενοχλήσεις, πιέσεις.
0: Προφανώς να μην υπάρχουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή και άλλες. Και νομίζω ότι είναι αυτό το μήνυμα που εγώ ως οικονομολόγος να περάσω, ότι βασικά αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό και ισότητας, αλλά είναι και θέμα οικονομικό. Είναι πώς μπορεί η χώρα μας να μεγιστοποιήσει την οικονομία της. Και φυσικά αυτό περνάει μέσα από τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων στην αγορά εργασίας.
1: Είναι ωραίο πάντως που, έχοντας διατελέσει αυτή τη θέση ως οικονομικός σύμβουλος Πρωθυπουργού, επιστρέφεται και στα θέματα αυτά της καθημερινότητας των ανθρώπων και μάλιστα εκείνων που δεν είναι στην ίδια θέση, που είναι εξορισμού στην κοινωνία σε κατάσταση μειονεκτική.
0: Θα σε ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το πιστεύω αυτό, ειλικρινά σας το λέω.
1: Απλώς είναι αθέατο.
0: Ναι, αν δείτε επιτυχημένες οικονομίες και κοινωνίες, θα δείτε ότι αυτά τα ζητήματα δεν τα έχουν λύσει, αλλά έχουν προχωρήσει. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για την Ολλανδία, τη Σουηδία οι άλλες χώρες, θα δούμε ότι υπάρχει πολύ, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε ότι υπάρχουν πολύ, πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών. Η τηλεεργασία επίσης είναι ένας άλλος τρόπος να προσελκύσει κανείς και πολλοί άλλοι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο κύριος Αλέξ Πατέλης, πρώην οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Η Μεγάλη Επιστροφή», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλους. 11 και 30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, Βαλένθια Παναθηναϊκός 54-47, τρίτο δεκάλεπτο και τίτλοι των ειδήσεων από το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί αύριο στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγο 24 ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, Ιρανός βουλευτής δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επισημένοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 56-50 κυρίες και κύριοι, με τρίποντο του Χουάντσο, παίκτη του Παναθηναϊκού. Παραλάβαμε το βιβλίο του Τάσου Τέλεγλου, Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός αιμονικού. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη, ελπίζουμε ότι θα έχουμε τον Τάσο Τέλεγλου σε ένα από τα επόμενα βράδια για να μας μιλήσει από κοντά ή τηλεφωνικά για το βιβλίο που περιγράφει τη δημοσιογραφική ιστορία της ζωής του. Στιγμή ότι Πασκά 100,3-210-48-00-174 από τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος η κυρία Αλεξάνδρα πάλι στην ενότητα Radio Psi. 11 και 23 πρώτα λεπτά και μία ακόμη ενδιαφέρουσα είδηση την οποία ξέχασα να σας ενημερώσω είναι ότι να τη μεταφέρω λίγο νωρίτερα είναι ότι καταδικάστηκε η εφημερίδα ο Στέφανος Χίος κρίθηκε ένοχος από το πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο για ψευδείς πρωτοσέλιδους ισχυρισμούς εφημερίδας Μακελιό. Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σε ποινή φυλάκιση 25 μηνών και 14 μηνών. Η βάναυση, η προσβολή της προσωπικότητας και τα ψεύδη δεν μπορούν να μένουν ατιμόρυτα, επιφέρουν δε πραγματικό κόστος στο μίσος, ρατσισμός και ομοφοβία. Δεν βλάπτουν μόνο τα άμεσα θύματα τους, διαβερώνουν το δημόσιο διάλογο και οδηγούν στον εκφασισμό της κοινωνίας. Είχε αναφέρει ο κύριος Αλέξης Πατέλης σε ανακοίνωσή του και υπάρχει και ανακοίνωση επίσης και από την κυρία Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη. Η οποία αναφέρει ότι ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάξη με αναστολή για κατεξακολούθηση κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί για μας μόνο μια προσωπική δικαίωση. Το δικαστήριο είναι. Η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο, αναφέρει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και η κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να σπονλογούν χωρίς συνέπειες, υπάρχουν όρια. Το μήνυμα της ανακοίνωσης της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και της κυρίας Αλεξίας Μπακογιάννη. Στιγμή ότι Πασχάη 100,3-210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στη σύγχρονη ζωή τίποτα δεν είναι δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην όδη της τεχνολογίας. Για πολλά έτη, το κόστος για τη χρήση των εντός εισαγωγικών δωρεάν υπηρεσιών από την Google, το Facebook και τη Microsoft και από άλλες εταιρείες της Big Tech ήταν η παράδοση των δεδομένων μας. Κάναμε accept, αποδοχή και τα είχαν όλα. Τώρα όμως, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όλα αλλάζουν. Και ο Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μας βοηθάει κάθε Τετάρτη να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει στην ψηφιακή μας ζωή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας. Και το AI λοιπόν θέλει τα δεδομένα μας όπως
0: και σχέδιο. Αυτό.
1: Έτσι. Πράγματι, πληθαίνουν οι υπηρεσίες, οι προσωπικές υπηρεσίες όπως λέγονται, που μας προσφέρονται από τεχνητή νοημοσύνη. Και μέχρι σήμερα αυτό που είχαμε ήταν ότι στο chatbots για να γίνει μια αλληλεπίδραση πρέπει να την ξεκινήσουμε εμείς. Και μόνο τότε συμβαίνει η αλληλεπίδραση και έχει πρόσβαση στο chatbot σε εμάς. Αυτό όμως φαίνεται να μην αρκεί πλέον. Και τελευταία μιλάμε για προσωπικούς βοηθούς AI assistants όπως λέγονται, δηλαδή για λογισμικά που υπόσχονται να μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, όπως θα σχολιάσω χαριτολογώντας και στο παρελθόν οι τεχνολογίες όπως η κινητή τηλεφωνία μας απελευθέρωσε. Λένε για παράδειγμα ότι θα μας βοηθήσουν να τακτοποιήσουμε το email μας που πλέον έχει χιλιάδες αταξινόμητα μηνύματα και αν το χάσουμε χάνουμε πολλά πράγματα. Λένε ότι θα μας βοηθήσουν να ταξινομήσουμε το ημερολόγιο, τα ραντεβού μας, τα αρχεία μας, τις φωτογραφίες μας και τόσα άλλα. Μόνο που για να τα κάνουμε όλα αυτά πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα μας, στο ημερολόγιο, τα μηνύματα, τα αρχεία, τις φωτογραφίες, να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση. Και θα πω εδώ ότι ακόμη και αυτοί που δεν τους απασχολεί πολύ η δικτυακή ανωνυμία, στην πραγματικότητα δεν έριναν, υπήρχαν οι φωτογραφίες μας για παράδειγμα που είναι μέσα στο σκληρό μας δίσκο. Αυτό τώρα αλλάζει και το ημερολόγιό μας επίσης. Αυτό τώρα αλλάζει και μπαίνουν στον πειρασμό να το κάνουν. Και θέλω να σχολιάσω δύο σημεία εδώ. Το πρώτο είναι το προφανές, η ιδιωτικότητα. Η πρόσβαση που μας ζητάνε είναι πλήρης και θα δίνουμε δηλαδή τα αρχεία μας σε ένα λογισμικό. Σκεφτείτε πώς συμπεριφερόμαστε όταν κάποιος πιάσει στα χέρια του το κινητό μας τηλέφωνο ξεκλείδωτο. Το βλέπουμε με τα μάτια μας. Κάπως έχουμε κοιτάμε, δεν ξέρω πώς το φέρνετε την εικόνα στο μυαλό σας, τι κάνει και τι βλέπει στην πραγματικότητα όταν κοιτάει κάτι που του δώσαμε εμείς το τηλέφωνο ξεκλείδωτο. Τώρα, επειδή αυτός ο άλλος δεν υπάρχει απέναντί μας, δίνουμε τόσα δεδομένα στο bot. Αλλά μια πιο ενδιαφέρουσα πλευρά είναι η εξής, ότι αποκτώντας πρόσβαση στο ημερολόγιο, τις φωτογραφίες, τα μηνύματα, τα αρχεία κτλ., αυτοί που μας δίνουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αυτές οι 5 εταιρείες, λύνουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που είχαν. Βρίσκουν νέα δεδομένα για να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όπως έχουμε ξανασυζητήσει, το ίντερνετ έχει ήδη κορεστεί, όλο το περιεχόμενο έχει ήδη καταναλωθεί για αυτή τη δουλειά. Γιατί όσο και να υπάρχουν πραγματικές cloud υπηρεσίες δωρεάν, ξαναλέω, τα πραγματικά προσωπικά μας δεδομένα δεν είναι όλα εκεί πάνω. Και τώρα τις δίνουμε πρόσβαση και σε αυτά που έχουν απομείνει. Καταλαβαίνετε.
0: Εφιαλτικό ακούγεται, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, όχι, ακούγεται εφιαλτικό, αλλά το κάνουμε εθελοντικά. Και αυτό θα πει κανείς, ότι αν δίνουμε εμείς το δικαίωμα πρόσβασης, τότε τι είναι αυτά που λέμε εμείς, δεν υπάρχει θέμα. Όποιος θέλει, το δίνει. Το θέμα είναι ότι αν αυτό κανείς το κάνει συνειδητά ή αν δεν το κάνει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι όποιος πρακτικά αποκτά πρόσβαση σε ολόκληρο τον υπολογιστή μας, του δίνουμε τρόπο να διορθώσει τις όποιες αστοχίες του στο να ελέγχει τη συμπεριφορά μας, την καταναλωτική συμπεριφορά μας, αλλά και όχι μόνο αυτή. Το θέλουμε αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα. Και φαίνεται ότι αν δεν πληρώνουμε για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, τότε εμείς είμαστε το προϊόν και πρέπει να το διερευνήσουμε αυτό. Και αν όσοι συμφωνούν, να το κάνουν. Γιατί όποιος πληρώνει βάζει τους όρους. Εδώ φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι γίνονται ανάποδα οι όροι. Δηλαδή και πληρώνεις και σου παίρνουν τα δεδομένα σου.
1: Το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά εμφανίζονται δωρεάν. Και το δωρεάν τους κομμάτι μας κάνει εντός εισαγωγικών κάτι. Ακόμα και όταν πληρώνουμε, και στη τεχνητή νοημοσύνη που πληρώνουμε, πάλι αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα μας, αν θέλουμε αλήθεια να μας πει τι, σε σχέση με τα ραντεβού μας, ας πούμε, σε σχέση με το ημερολόγιο μας.
0: Ναι, τώρα πια είναι πολύ εξεζητημένο επίσης.
1: Ναι, όμως αποκτά πρόσβαση και ξέρει τι κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρει που πάμε, τι κάνουμε, και αν το συνδυάσει αυτό με κάποια ταυτότητά μας στα κοινωνικά δίκτυα, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνει αδιανόητα πράγματα.
0: Και μπορεί να πάει και αλλού. Δηλαδή, αυτό είναι το υλικό, τα προσωπικά μας δεδομένα να διαμοιράζονται σε κρατικές υπηρεσίες, σε περίπτωση να μεταπολούνται.
1: Ασφαλώς. Και το ότι μεταπολούνται σαν υπηρεσία σε διαφημιστές είναι μία πλευρά. Αλλά το ότι αυτό που λέμε, το λέμε καιρό τώρα και πριν την τεχνητή νοημοσύνη, ότι κάποιοι ξέρουν για μας περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς για εμάς. Τώρα όμως αυτό σοβαρεύει. Δηλαδή δεν είναι τόσο, πώς να το πω, τόσο απλό όσο ήταν στο παρελθόν, που απλώς υπήρχε μια κάποια πρόσβαση σε κάποια ίχνη αστύναμη ψηφιακά. Τώρα δίνουμε όλα μας τα δεδομένα, τα οποία τα συστήματα αυτά είναι πολύ ισχυρά στο να τα ταξινομούν και να τα επεξεργάζονται, μαζί με την ψηφιακή μας ταυτότητα και τη συμπεριφορά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και καταλαβαίνετε ότι είναι περιόριστο το τι μπορεί να κάνει κανείς από εκεί και μετά.
0: Το περιόριστο να μας ανησυχεί παραπάνω, δηλαδή, κύριε Βεσκούκη?
1: Προφανώς να μας ανησυχεί παραπάνω, γιατί, ξαναλέω, η συμπεριφορά μας τελικά στο το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης, που εμείς το είχαμε ως ένα φιλοσοφικό και ζήτημα ηθικής, φιλοσοφίας, θρησκείας ή όπως το θέλει ο καθένας, εδώ η ελεύθερη βούληση απειλείται από τίποτα από αυτές τις ευγενείς ιδέες που μόλις ανέφερα, αλλά από μία ομάδα επιχειρηματιών στην πραγματικότητα, η οποία χειρίζεται όλα αυτά που ζούμε και συζητάμε.
0: Ανησυχητική κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και απόψε που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
0: Ο καθηγητής, ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Κ. Βασίλης Βρασκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η οποία έχει ένα ξεχωριστό θέμα. Το περιοδικό Focus αναφέρει ότι είναι καλύτερα να είσαι αστερή στην Ελλάδα παρά στην Γερμανία. Ο Κάστη Κροντήρη στο ρεπορτάζ.
2: Στο Focus Online διαβάζουμε σχόλιο του δημοσιογράφου Βασίλη Ασβεστόπουλου, που παλαιότερα ζούσε στη Γερμανία και τώρα στην Ελλάδα και είναι εξοικειωμένος και με τα δύο συστήματα υγείας. Γι' αυτό είναι σαφές. Προτιμά να είναι ασθενής στην Ελλάδα που το σύστημα λειτουργεί καλά παρά τα μέτρα λιτότητας. Το δημοσίευμα εξηγεί ότι κάθε άτομο που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα έχει πρόσβαση στο πρωτοβάθμιο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από το ατομικό ασφαλιστικό του καθεστώς. Το κόστος περίθαλψης των τουριστών καλύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υγεία, σύνταξη, μακροχρόνια περίθαλψη και συμπληρωματική ασφάλιση ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο, δημόσιο, πλήρως ψηφιοποιημένο εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας. Όπως σχολιάζει το Focus, φυσικά δεν είναι όλα τέλεια στο ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι ανώτεροι γιατροί κερδίζουν βασικό μισθό 1.900 ευρώ το μήνα. Τα λιτά εξοπλισμένα ελληνικά νοσοκομεία μοιάζουν με νοσοκομεία εκστρατείας σε σύγκριση με τα υπερσύγχρονα γερμανικά νοσοκομεία. Αλλά παρά όλες τις αδυναμίες τους, φαίνονται πιο ανθρώπινα λόγω του αφοσιωμένου υγειονομικού προσωπικού. Φυσικά υπάρχουν και πολυτελείς ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα. Προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και είναι πιο άνετες. Εκεί πηγαίνουν όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Αλλά όταν η κατάστασή τους γίνει απειλητική για τη ζωή, ακόμη και αυτοί επιστρέφουν στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, εκτενές ρεπορτάζ για την ελληνική συμπρωτεύουσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της με τίτλο «Πέρα από τη σκιά της Αθήνας», φιλοξενεί η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και σημειώνει: «Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά να προσφέρει. Μια παραλία 7 χιλιόμετρων, μια μακρά λίστα με μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μια δραστήρια διεθνή μουσική σκηνή». Το δημοσίευμα κάνει εκτενή αναφορά στην ιστορία της πόλης από την ίδρυσή της, την έλευση του χριστιανισμού, την εγκατάσταση των εκδιωχθέντων από την Ισπανία Εβραίων και τη γέννηση του Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας. Και επισημαίνει ότι παρά την πλούσια ιστορία της, η Θεσσαλονίκη παραμένει σήμερα αδίκως η σκιά των πιο επιφανών γειτόνων της, της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης, παρόλο που σε αντίθεση με την Αθήνα υπήρξε πάντα μια πλούσια και ζωντανή Μητρόπολη στο πέρασμα των αιώνων. Το γερμανικό μέσο σχολιάζει ότι η πόλη διαθέτει 15 μνημεία που φέρουν τον χαρακτηρισμό παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το σύνολο των βυζαντινών εκκλησιών και μοναστηριών είναι μοναδικό. Το παλαιότερο κτίριο στον κατάλογο είναι η Ροτόντα. Όπως και η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη ήταν και είναι μια ζωντανή πολυπολιτισμική πόλη, αναφέρει το ρεπορτάζ. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Κοίτανε, Δήμητρα Κυρανούδη. Και όχι ο Κάστη Κροντήρη. Καλησπέρα στη στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα ο Στεφανός Νικολαίδης θα απουσιάσει απόψε για τις επόμενες δύο βραδίες. Θα είναι ξανά μαζί μας σε επόμενες μέρες. Σας δούμε την επικαιρότητα όπως καταγράφεται τώρα από το sky.gr. Πρώτο θέμα, ανησυχία στην Ευρώπη μετά την νέα εξουσία που αποκτά ο Πούτιν για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μια κουρασμένη από τους πολέμους υδρόγειος ελπίζει στη συνάντησή του Πεκίνου. Τι θέλει ο Τραμπ και τι ο Xi Jinping, δεύτερο θέμα στο sky.gr. Και τέλος εποχής για τον Πάουελ στη Φέντη, νέος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, ο Kevin Warsh, μετά από διχαστική ψηφοφορία. Τα πρώτα τρία θέματα στην επικαιρότητα από το sky.gr. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Ιστοσελίδα, θα περάσουμε στην ενότητα των σχολιαστών, κυρίες και κύριοι, με όσα ανέφεραν νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Για τα ζητήματα της ενέργειας, ο οικονομικός συντάκτης, ο Νίκος Φιλιππίδης.
3: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλιο ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή, χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή, για παράδειγμα, όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
4: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
3: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,75-1 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,56-1 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο εδώ έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε την αμόλυβη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο, που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε, όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης, στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου. Θα περάσουμε υπέροχα, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα έχουμε πάντα μπροστά μας τη δυνατότητα να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Παρά το γεγονός ότι θα μας έρθουν κατά κέφαλα οι τιμές. Ήδη οι ντομάτες πετάνε στα 4 ευρώ. Το κιλό. Οι ντομάτες. Που έχουν έρθει από τα θερμοκήπια ή είναι οι πρώτες. Δεν συζητάμε για τις υδροπονίες, οι οποίες δηλώνουν ότι είναι και ευωδιαστές, αλλά δεν είναι. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε κάτω και καθαρίζουμε, κυρίες και κύριοι, και μέσα στη θάλασσα. Στο βυθό πάμε. Το όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράσεις υποβρυχίων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Υποβρύχοι καθαρισμοί θα ξεκινούν στις 14 Μαΐου το λιμάνι του Λαβρίου. Στη συνέχεια θα καταθαρίσουμε τα παρακάτω λιμάνια. Στις 23 Μαΐου το λιμάνι της Μυτιλήνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου, 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Και συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι, στόχος δράσης απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας. Τεράστιος στόχος. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε και έναν. Δύο πολέμους. Ρωσία-Ουκρανία και Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες-Ισραήλ. Κωνσταντίνος Φίλης. Με όλες τις τελευταίες εξελίξεις εν ώψη και της συνάντησης της κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, των ηγετών τους δηλαδή.
5: Υπάρχει οπωσδήποτε, Χριστίνα, μια εσωτερική διάσταση και αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, καθότι μιλάμε για ένα νόμο της Τουρκίας, ο οποίος δεν δεσμεύει ούτε το κοινωνικό κεκτημένο, ούτε κάποιον διεθνή οργανισμό, ούτε βέβαια προκαταλαμβάνει ή προσθέτει κάτι στο δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί πέρα υπάρχει και η εσωτερική διάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη του Προέδρου Ερντογάν να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να δείξει ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια να στείλει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό ακροατήριο και απέναντι στην αντιπολίτευση, που το κατηγορεί ότι είναι ενδοτικός έναντι της Ελλάδας, αλλά και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο δεν πάνε καλά για τον ίδιο.
4: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι γνωστό το κείμενό του. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποψιαστούμε βάσει ανάλογων κειμένων και τι σκέψεις κάνεις εσύ από αυτού.
5: Είναι ένα νομοσχέδιο, Χριστίνα, το οποίο το χαρακτηρίζω ως γαλάζια πατρίδα 2.0. Και αυτό το λέω γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια της Τουρκίας να δογματοποιήσει μέσα από μια εσωτερική νομοθεσία την αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πράγματι το περιεχόμενο ακόμη. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι η Τουρκία, μάλλον έχει ενδιαφέρον να το πω καλύτερα για μας, να δούμε τι η Τουρκία θα κάνει ακριβώς με τις γκρίζες ζώνες. Πώς δηλαδή θα συμπεριλάβει και θα προσδιορίσει τις κατά αυτήν γκρίζες ζώνες και βέβαια άλλες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.
4: Γιατί τώρα, Κωνσταντίνε, γιατί επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή να ανεβάσει τους τόνους? Είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ την παρενόχληση που έγινε έξω από την Αστυπάλαια. Τι επιδιώκει?
5: Κατά πρώτον, Χριστίνα το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει εκ του πεδίου προβεί σε ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τα τουρκικά συμφέροντα και επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα. Είτε με την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, είτε με τους Patriot σε νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, είτε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, ακόμα και με την παρουσία της Εύρων Νοτίου της Κρήτης. Κατά δεύτερον, το κάνει γιατί η Τουρκία πιστεύει πως θα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε σχέση με μια μεγάλη διαπραγμάτευση, η οποία εκτιμά ότι κάποια στιγμή θα γίνει, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά και με άλλες χώρες περιοχής, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θέλει να προλάβει κάποιες αρνητικές για αυτήν εξελίξεις, όπως εκτιμά, και θέλει να προκαταλάβει, να προδιαθέσει τις υπόλοιπες χώρες για το ποιες είναι οι στοχεύσεις της, οι οποίες είναι πολύ καθαρές και αφορούν στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς αυτό η ίδια το αντιλαμβάνεται σε σχέση με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο Κωνσταντίνος Φίλης για τις κινήσεις της Τουρκίας. Ζητώ συγγνώμη, ξέχασα να το αναφέρω. Παρουσιάσαμε ποια είναι η κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον και την ίδια ώρα πώς κινείται η Τουρκία, η οποία θέλει να νομοθετήσει το παράλογο σχέδιό της περί γαλάζιας πατρίδας, δημιουργώντας νέο πακέτο διεκδικήσεων στο Αιγαίο ή επαναφέροντας αυτό που λέγαμε παλιά, τη διχοτόμηση του Αιγαίου και όχι μόνο. Στιγμιότυπα Sky 100,3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόρασης του Sky. Λίγο νωρίτερα βγήκε ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ.
6: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Xi Jinping για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου. Πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
4: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
6: Σίγουρα. Ο Αμερικανός Πενετάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλήστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε. Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο, αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
4: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από γι' αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
6: Ναι. Τώρα, και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί και οι Ρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον ΣΥ η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στον πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Ναι, και ναι. Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 έχει σταματήσει ο αγώνας, κυρίες και κύριοι, στην Βαλένθια. Προηγείται η ισπανική ομάδα με 77-64 και θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Υπάρχει μια ένταση ανάμεσα σε Μοντέρο και Ρογκαβόπουλο. Ο Μοντέρο τελικά θα βάλει και άλλες βολές, 81-64, δύο βολές. Η Βαλένθια θα έρθει στην Αθήνα για μια ακόμη φορά, θα λάβει μέρος στο Final Four, δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί, κυρίες και κύριοι, από τον Ολυμπιακό. Μέχρι εδώ έφτασε η διαδρομή της πράσινης ομάδας, η οποία είχε δύο ευκαιρίες εδώ στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο να κερδίσει τη Βαλένθια, δεν τα κατάφερε και έχασε και εκτός έδρας τον τρίτο και τελευταίο αγώνα. Ο Αταμάν πηγαίνει στον πάγκο, έχει τελειώσει ο αγώνας και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια ξεκινάει η ενότητα Ράδιο Ψη με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κουμπάρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας.
2: Κυρίες, κύριοι και οι άλλες, καλή σας όρεξη. Ο μήνας έχει 13, καταραμένη μέρα. Δεν θέλω να ανταμώσω άνθρωπο ούτε για καλημέρα.
0: Ναι, 13 έχει ο μήνας, είναι Τετάρτη, έχουμε Μάιο, διανύουμε το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 και σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε και εμείς από εδώ θα ευχόμαστε πάντα να έχετε πάνω απ' όλα υγεία. Προσέξτε, και ψυχική και σωματική και πνευματική χρειάζεται. Τα άλλα θα έρθουν.
1: Άσε μας ρε φιλάρα στο μαχμουρλίκι μας πρωί πρωί.
0: Τούτος εδώ ρε. Εν τω μεταξύ του φέρανε διπλό λουκάνικο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, καθότι οι απειλές χθες ήταν υπαρκτές να γίνουμε, να ρίξουμε μαύρο. Και είπε μέσα η διεύθυνση, δεν μας συμφέρει, και έφερε πρωί-πρωί με τα βαΐων και κλάδων. Λες και έφερε κάτι, δηλαδή τι να σου πω, λες και σου έφερε σούσι. Σου έφερε ένα παλιό λουκάνικο και είχαμε διπλό, να πούμε, από το φούρνο απέναντι.
1: Το πρωί δεν τρώω τίποτα, με ένα καφεδάκι τη βγάζω.
0: Ναι, φτώχεια καταραμένη. Λοιπόν. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας στη Δυτική Ελλάδα, παντού. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση και τη ραδιοσκηνοθεσία του ήχου. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Κούκλα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρετα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς και σήμερα η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί, 18300 τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη μας, 261-0-205-205 το τηλέφωνο, φυσικά το πενταψήφιο 18300 και βέβαια η εφαρμογή σε κινητά και τάμπλετ. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού, το νου σας στο δρόμο παιδιά, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Καλημέρα στους οδηγούς. Παιδιά, έχουμε θέμα με τα μηχανάκια. Όσο ανοίγει ο καιρός και πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, όλο και περισσότεροι αφήνουμε το αυτοκίνητο στην άκρη και παίρνουν το μηχανάκι για να σωθούν από πλευράς κυκλοφοριακού στην Αγία των Πατρών Πόλη. Το νου σας, γιατί έχουμε τροχέα συνεχώς με θύματα δικυκλιστές. Έχουμε και άλλο τώρα, το δεύτερο, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Πριν από λίγη ώρα, στην Οδό Αμερικής, στο Γιοταχή που συγκρούστηκε με δίκυκλο, έστειλε τον οδηγό του, τον αναβάτη, στο νοσοκομείο. Το νου σας. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και δεν τρέχουμε, παιδιά, στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Κόκκινης Πόλεως. Και φοράμε ζώνη όλοι μπροστά πίσω και φυσικά, φυσικά κράνει οι αναβάτες.
1: Δεν τα φτιάχνεις όλα, Νίκο μου.
0: Καλά, τώρα θα τα φτιάξει ο δήμαρχος, θα τα φτιάξει ο Πελέ, ρε, ο Πελέ.
3: Να είναι. Το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Θα σας περιμένουμε στα διόδια και θα σας ρίχνουμε και ένα μπερτάκι. Ναι, ναι. Έρχεσαι να κάνεις επενδύσεις. Πάρε ένα Σουλτάν Μερεμέτ.
4: Καλώς τον και ας άργησε.
0: Λοιπόν, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, παιδιά. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν χρειάζεται να είστε ταξιτζής για να φορτώσετε καύσιμο στο χυμά σας, όλοι μέσα. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει πολύ καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Έχει αντλία ελεγμένη, πιστοποιημένη από αυτή που θα βάλετε. Όλες είναι κλεισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες, δεν έχουν μέσα περίεργα λογισμικά. Έτσι προστατεύεται η τσέπη σας, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν και τη δική τους. Άρα ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 2,50.
5: Αλίμονόμος. Αν μείνει ο Μητσοτάκης, αλίμονόμος. Χαθήκαμε.
0: Ναι, γεια σας και να βάλει τη γριά μας. Ευβίας 2,50. Λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, το πάμε αυτό, έτσι, με σήμα ΕΚΟ.
5: Αλέξη, ήρθα να τον εδώ, να τον ευχηθώ να έχει καλή επιτυχία και να πάει καλά στη σταδιοδρομία του. Και εμείς οι πολίτες να δούμε, όχι εγώ, οι νέοι, εσείς να δείτε καλές μέρες στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξης μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλές καλές εντυπώσεις ως άνθρωπος και ως πολιτικός. Άνθρωπος να γίνει είναι πολιτικός, καλός κυβερνήτη.
0: Έχει πέρασει. Μελένια, Κορίνθου 23, λίγο πριν την Αγία Σοφίας δεξιά, η Μελένια είναι ανανεωμένη, άλλαξε στέκη, είναι όμως πάντα γευστική, με μαμαδίστικη κουζίνα, με φαγητό φτιαγμένο από έτσι, τα χέρια τα δικά τους εκεί, οι άνθρωποι εκεί μαγειρεύουν με σπιτική νοστιμιά, φτιαγμένο με μεράκι, γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις ή επί τόπου, στο νέο χώρο της, ή στο σπίτι σου σε πακέτο αφού τηλεφωνήσεις στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή παίρνεις τηλέφωνο στο 2611-911-822, το ξαναλέω, 2611-911-822, από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα, περνάς και το παίρνεις, το έχουν έτοιμο, το παίρνεις και το απολαμβάνεις. Εντάξει, ό,τι θέλεις για να θεραπεύσεις την πείνα σου, η Μελένια είναι εδώ κοντά μας και την προτείνουμε από τις 12 το μεσημέρι. Κορίνθου 23.
6: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Εγώ στο λέγα και σένα να λούζεσαι, αλλά δηλαδή τι θέλει να πει τώρα, ότι δεν πέτυχε η βαφή, ξεβάφεις ρε, όταν εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω. Ο εσύ που ξέρεις εδώ απέναντί μου, ξεβάφεις όταν πλένεσαι. Δηλαδή φεύγεις, ας πούμε, πας, κάνεις, πρέπει να μείνεις άλουστος δηλαδή για να είσαι έτσι με βάμενο μαλλί. Πώς είναι το θέμα?
7: Άχρη Αλέξη.
0: Άχρη Αλέξη. Βάφει το μαλλί λοιπόν. Αποκάλυψη, έτσι, από την κυρία του Πασόκ, την κυρία Ευσταθίου. Μάλιστα. Λοιπόν, όαση δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης θέλετε, εμείς προτείνουμε να πάτε στο Ταμτούμ για καφέ, για φαγητό, για ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στην παραλία του Ακταίου στην καθαρή θάλασσα. Το Ταμτούμ είναι η προσιτή πολυτέλεια και για την εκδήλωσή σας και για το ξεχωριστό τραπέζι σας.
8: Ο Αλέξης ο Μπαρβουκέρης έπαιξε την Ελλάδα μαζί με τον Βροφάνη στον Μπαρβούτη και έρχεται τώρα αυτός να σώσει την Ελλάδα.
0: Αλέξης ο Μπαρβουκέρης. Όσο πηγαίνουμε και πλησιάζουμε προς τις υποτιθέμενες ημερομηνίες των εκλογών, τόσο θα απολώνεται το κλίμα και θα έχουμε δουλειά εμείς εδώ. Η Κάρνα όμως είναι μαζί μας, η Κάρνα που έχει κρέας και προϊόντα του για σας μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλά, πολύ καλές τιμές, πολύ καλές προσφορές. Να τις ψάχνετε τις προσφορές της Κάρνα. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία έχει πάρα πολλά καταστήματα στην πόλη. Ένα είναι σίγουρο, ότι θα είναι κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, απέναντι από το Βασιλόπουλο. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζοέτικα και στο Ρίο. Δεν χρειάζεται να πω για την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Είναι συγκλονισμένη όλη η χώρα. Έχω πει πάρα πολλές φορές και από προσωπική εμπειρία ότι η εποχή των Πανελλήνων, ο τρόπος και οι εντάσεις που προηγούνται, δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αλλά και μετά, μπορεί να έχουν τραγικά αποτελέσματα. Θα ασχοληθούμε με αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά πραγματικά η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη Η μία κοπέλα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έφυγε. Η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της. Σημείωμα βρέθηκε. Αυτά που γράφονται στο σημείωμα είναι συγκλονιστικά και δείχνουν ότι πάει λάθος το πράγμα στην κοινωνία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει αλλάξει η κοινωνία στη χώρα μας σε πολλά επίπεδα και τέτοια περιστατικά έρχονται να επιβεβαιώσουν το φόβο που έχουμε ορισμένοι ότι το πράγμα δεν είναι με στραβό γυαλό αλλά στραβά αρμενίζουμε. Έχουν χαλάσει και οι σχέσεις στην οικογένεια. Έχουν μπει άλλες προτεραιότητες. Έχει μεταφερθεί η πίεση στα παιδιά τα οποία στην ηλικία αυτή της εφηβείας είναι σφουγγάρια κυριολεκτικά. Πήδηξαν στο κενό από την ταράτσα της εξαόρροφης πολυκατοικίας ακούγοντας μουσική με τα ακουστικά στα αυτιά. Υπάρχει και πληροφορία ότι είχαν πιει κιόλας προσπαθώντας να αφαιρέσουν από μέσα τους και τις τελευταίες αρνητικές για το εγχείρημα σκέψεις. Δύο σπίτια κλείσανε. Αυτή είναι η ουσία. Δύο νέες κοπέλες, δύο κορίτσια δεν άντεξαν τις πιέσεις. Δεν ξέρουμε παραμέσα. Το τι συνέβαινε στις οικογένειες δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ποτέ δεν θα το μάθουμε στην ουσία, ανεξαρτήτως πληροφοριών και όσων θα βγουν στην επιφάνεια. Την πραγματική και πλήρη αλήθεια δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι είναι ότι αυτή η πίεση στις πανελλήνιες εξετάσεις και γενικότερα στη ζωή των εφήβων να κάνουν πράγματα που δεν κάναμε εμείς στη ζωή μας πολλές φορές είναι ολέθρια. Φέρνει όχι μόνο τα αντίθετα αποτελέσματα αλλά φέρνει και τραγικά αποτελέσματα που μπορεί να στιγματίσουν την οικογένεια για πάντα, μπορεί να κλείσουν σπίτια. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό και πρέπει επιτέλους να πάψει στη χώρα μας το φετίχ της πανεπιστημιακής μόρφωσης. Πρέπει να γίνει γιατρός ή τίποτα άλλο, πρέπει να γίνει δικηγόρος ή τίποτα άλλο, ειδικά άμα υπάρχει μέσα στην οικογένεια πατέρας ή μητέρα που έχει ένα πτυχίο πανεπιστημιακό τέτοιου ύψους. Δηλαδή αν ο πατέρας είναι γιατρός, το παιδί πρέπει να βγει γιατρός οπωσδήποτε. Τίποτα λιγότερο. Αν το παιδί είναι δικηγόρος και υπάρχει ο πατέρας ή η μητέρα με το γραφείο του δικηγόρου ή του συμβολεογράφου, πρέπει οπωσδήποτε το ένα παιδί ή το μοναδικό παιδί να βγει δικηγόρος ή συμβολεογράφος, γιατί τι θα γίνει, το γραφείο. Και αρχίζει η πίεση. Και αρχίζει η πίεση η οποία φεύγει από την οικογένεια. Επίσης υπάρχουν και οι γνωστές διαφωνίες μεταξύ του ζευγαριού, των γονέων, για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος, το βλαστάρι μας να γίνει σαν και εμάς και καλύτερο από εμάς. Και όλο αυτό το πράγμα κακοφορμίζει και τα αποτελέσματα μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε αυτό που είδαμε χθες στην Ηλίου. Κανένας δεν σκέφτεται από μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί τα περάσαμε αυτά πριν μπει η Μαρία στο Πανεπιστήμιο. Προσπαθήσαμε να είναι σε ήπιο βαθμό, δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, αλλά τα περάσαμε τώρα κακά τα ψέματα. Λίγους ανθρώπους έχω γνωρίσει δυστυχώς στην ζωή μου, στον κύκλο μου, που να λένε εγώ το παιδί μου δεν θέλω να το κάνω γιατρό, θέλω να το κάνω καλό άνθρωπο και ας γίνει υδραυλικός. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τους ειδικούς. Πάμε προς το παρόν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη σήμερα. Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Είμαι η Άντα του 18300. Καλά τα νέα σήμερα, δεν είναι κακά ιδιαίτερα. Αυτό που έχω να πω είναι στην Οβρία, εκεί που στρίβουμε για Δεμένικα, που είναι με το φυσικό αέριο που υπάρχει ένα φανάρι ρυθμιζόμενο, υπάρχει λίγο κίνηση. Mm-hmm. Αυτό είναι καιρό, δεν είναι τώρα.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Που το είπαν. Στη Θεμιστοκλέος που έχει λαϊκή, να αποφεύγουν οι γύρω οι δρόμοι Κορίνθου, Ναυαρίνου κλπ. Υπάρχει κίνηση εκεί. Η Κανακάρη καλή είναι. Η Αγίου Ανδρέου καλή είναι. Η Κορίνθου καλή. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα να μου το έχουν πει.
9: Μάλιστα.
7: Όπως χθες που είχαμε αρκετά σημεία.
9: Ναι,
7: υπάρχει,
9: ναι, ναι,
7: ακόμα και στην Ακτή Δημαίων, όπως και χθες, που δεν δουλεύει μία λωρίδα στο ύψος του νέου λιμανιού, και στο The Mark Story ισχύουν και αυτά που είπαμε και χθες. Αλλά δεν μου τα έχουν αναφέρει ότι σαν πρόβλημα ιδιαίτερο.
9: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ροή. Υπάρχει ροή.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
9: Στην κίνηση. Μάλιστα. Καλό είναι.
7: Ακριβώς. Μέχρι στιγμής τώρα. Πάντα μιλάμε για μέχρι στιγμής.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Αργότερα, λοιπόν, δεν ξέρουμε.
9: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε χρόνο μετά, έχουμε θεματάκια να πούμε. Να επαναλάβω ότι σε τοπικό επίπεδο εκείνο που έχει κάνει κάκιστη εντύπωση ήταν ο Δήμαρχος, τον οποίον ακούσαμε στην αρχή, θα τον ξανακούσουμε τώρα, που στο Δημοτικό Συμβούλιο το προχθεσινό επετέθηκε κατά των επενδυτών με φόντο το Master Plan του λιμανιού, επετέθηκε κατά των επενδυτών και ευθέως απείλησε ότι εδώ είναι μια περιοχή που οι επενδυτές δεν θα περνάνε καλά.
3: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
9: Θα σας ανασκολοπήσω μεν. Πού θέλετε να έρθετε εδώ πέρα να κάνετε επενδύσεις στην κόκκινη πόλη? Πήρες πιστοποιητικό από τον Περισσό? Πώς θα περάσει τα διόδια? Θα σας περιμένουμε στα διόδια. Θα σας ανασκολοπήσω μεν. Άντε φύγινε σε διαφημίσεις τώρα, μην πω κι άλλα.
10: Όλο αυτό, παρότι είναι ψέματα, σε έφερε σε δύσκολη θέση με την

0: Αντώνης Ρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Sky 89,4.
8: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για κρέας και προϊόντα του θα πάτε στην Κάρνα, τη μεγάλη πατρινή εταιρεία, με ένα κατάστημά της να είναι κοντά μας για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές. Ψάχνετε τις προσφορές, είναι πολύ δυνατές τις προσφορές της Κάρνα. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο. Σε ένα δίωρο η Μελένια θα είναι ανοιχτή, στην Κορίνθου 23 λίγο πριν την Αγία Σοφίας, για να θεραπεύσετε την πείνα σας, για να απολαύσετε το φαγητό σας, ανανεωμένη και πάντα γευστική. Με σπιτικά μαγειρευτά, με όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας, είτε εκεί τα απολαμβάνετε στο νέο της χώρο, στην Κορίνθου 23, είτε τα παίρνετε στο σπίτι σε πακέτο αφού τηλεφωνήσετε στο 2611-911-822, είτε παίρνετε τις γνωστές πλατφόρμες, Boxy Food, Volt κτλ. Και τα φέρνουν στο χώρο σας. Δευτέρα έως Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6 το απόγευμα η Μελένια είναι εκεί και σας περιμένει. Κορίνθου 23 λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας. Το Ταμπτούμ, παιδιά, είναι χώρος χαλάρωσης, είναι εκπληκτικό σημείο στο Ακταίο στην παραλία, καφές, φαγητό, ποτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Και ένα τραπέζι, αν θέλετε να κάνετε, να είναι ξεχωριστό, εκεί θα πάτε. Το Ταμπτούμ είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής. Και φυσικά Εβίας 250. Εβίας 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ, είναι καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου δεξιά, θα το δείτε. Δεν χρειάζεται να είσαι ταξιτζής.

0: μπεις μέσα με το όχημά σου. Βάζουμε καύσιμο όλοι με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Καλή, καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και μια αντλία ελεγμένη και πιστοποιημένη και σφραγισμένη, χωρίς περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους. Έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Θα το δείτε, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ Ευβίας. 2,50. Λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα μας περιμένει. Είπα δύο πράγματα στην αρχή με αφορμή το τραγικό γεγονός της Ηλιούπολης. Εμείς μπορεί να είμαστε γονείς και να έχουμε μια άποψη. Καλά, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να ρωτάμε τους ειδικούς. Δεν είναι ντροπή, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ντροπή, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι εγώ θα πάω στον ψυχολόγο, θα πάω να συζητήσω μαζί του τις απορίες μου, τους φόβους μου για το παιδί μου, για το πώς θα διαχειριστώ την κατάσταση. Ακόμα και όταν το ίδιο το παιδί βλέπω ότι δεν πάει καλά, θα πάμε μαζί στον ψυχολόγο. Τι λες τώρα, να το μάθει η γειτονιά? Έχουμε τέτοια δυστυχώς στο μεγάλο χωριό μας και όλα τα μεγάλα χωριά της χώρας, δεν είναι έτσι? Και δυστυχώς πολλές φορές αυτή η αμέλειά μας, αυτή η φόβη μας να απευθυνθούμε στους ειδικούς, να προλάβουμε τα πράγματα και να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι πολλές φορές νοοτροπία, είναι θανατηφόρα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, να ακούσουμε το.
1: Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Λανδόρος στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παγκαλάβρητα. Χαίρετε.
0: Δεν ξέρω, θέλω να ξεκινήσω λίγο. Διαβάζω τώρα τις τελευταίες ώρες μια έτσι μάχη που γίνεται μεταξύ αυτών οι οποίοι δημοσιοποιούν την επιστολή και αυτών οι οποίοι δεν τη δημοσιοποιούν. Και μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι λένε ότι η δημοσιοποίηση της επιστολής μπορεί να επιφέρει συμπτώματα και φαινόμενα μιμητισμού. Γίνεται, ναι, αυτό?
2: Ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό. Και κανονικά δεν θα έπρεπε. Όχι όμως στα πλαίσια του να κρύψουμε κάτι το οποίο έγινε. Αν αυτό χρησιμοποιηθεί, αυτή η επιστολή, δεν θα ήταν πολύ καλό να χρησιμοποιηθεί για να πενθύσει επιτέλους το κράτος και να θρηνήσει βλέποντας τα αποτελέσματα της αποτυχίας του?
0: Ναι, δηλαδή πώς θα ξέραμε, γιατί έγινε αυτό το τραγικό, το δυστύχημα, αυτό το τραγικό γεγονός? Γιατί πώς θα ο καθένας, αν δεν είχε βγει αυτή η επιστολή, έστω στα βασικά της σημεία, θα έλεγε ότι ήταν πιωμένες, θα έλεγε χίλια μύρια, ξέρετε τι λένε, έτσι?
2: Ναι, στα πλαίσια της αποποίησης.
0: Και θα φεύγει η ουσία του πράγματος, την οποία αυτή συζητάμε τώρα. Θα φεύγει η ουσία του πράγματος.
2: Στα πλαίσια της αποποίησης ευθυνών, όταν κάποιος δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη του, θα δώσει την ευθύνη σε οτιδήποτε άλλο εξωτερικό.
0: Ναι, ερωτική απογοήτευση, ας πούμε, έτσι, τα κορίτσια.
2: Ναι, το έκανε αυτό το κορίτσι για αυτό το λόγο.
0: Ναι, ενώ με την επιστολή φεύγει από τη συζήτηση και πάμε κατευθείαν στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι ακριβώς αυτό.
2: Αυτό βοηθάει να πάμε στον πυρήνα, πραγματικά, όμως χρειάζεται να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Όχι αυτό που βλέπουμε τώρα, ότι όλοι κοινωνιούν, ας πούμε, την επιστολή και ασχολούνται περισσότερο με το φέρτο και το δώστο και μαζεύουν λουλούδια.
0: Για να πάμε λοιπόν στον πυρήνα. Η πίεση των Πανελληνίων, η πίεση της επιτυχίας, η πίεση ότι το Πανεπιστήμιο θα φέρει μια καλή δουλειά, άρα περισσότερα λεφτά, η κατάθλιψη 3 χρόνια, και ένα ερώτημα έχω να ξεκινήσω την κουβέντα μας. Αυτά που διαβάσαμε στην επιστολή, που εξομολογούνται τα κορίτσια, τουλάχιστον το ένα, δεν μπορούσαν να υποθούν σε συζήτηση στους γονείς 3 χρόνια πριν, 2 χρόνια πριν, 1 εβδομάδα πριν?
2: Αυτό θα ήταν το κλειδί για να λυθεί. Η επικοινωνία, η έκφραση του εαυτού. Δεν ξέρουμε όμως, γιατί και πολλοί γονείς, συντριπτική πλειοψηφία σήμερα των γονέων, έχουν μάθει να μιλάνε και όχι να ακούνε. Τα παιδιά δηλαδή έχουν συνηθίσει, και οι έφηβοι ειδικότερα, να έχουν συνηθίσει να ακούνε. Όλο τους λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο. Και έχει γίνει η επικοινωνία, στην ουσία, μονοπλευρή. Είναι μόνο ο πομπός. Μόνο ο γονέας ή μόνο ο εκπαιδευτικός, ας πούμε, είναι ο πομπός. Και το παιδί, ο έφηβος, είναι ο δέκτης. Τι γίνεται όμως όταν ένας δέκτης που βρίσκεται στο εντονότερο ηλικιακό στάδιο της ζωής του, αν είναι και έντονη η ιδιοσυγκρασία ο ίδιος και εκρηκτική η εφηβεία του, τι θα συμβεί αν νιώθει ότι δεν ακούγεται? Ο έφηβος που είναι στην ένταση, αλλά και ένας άνθρωπος και ενήλικας να είναι, που είναι έντονη η ιδιοσυγκρασία του σε όλη τη ζωή δηλαδή, μπορεί όταν έχει δίκιο και νιώθει ότι δεν ακούγεται, μπορεί να κάνει θόρυβο. Θόρυβος είναι, ο μεγαλύτερος θόρυβος είναι η ίδια η αυτοκτονία. Θόρυβος είναι η εξάτμιση στο μηχανάκι, θόρυβος είναι η επικίνδυνη οδήγηση στην εφηβεία, με σούζες και χωρίς κράνος κτλ. Θόρυβος είναι. Προσπαθούν οι έφηβοι να δείξουν τον εαυτό τους. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει γίνει μια κακιά πεθερά που πιέζει επειδή πιέστηκε. Και έχει την απέτηση από τον πιεζόμενο να αντέχει επειδή άντεξε η ίδια. Όμως αυτή η πίεση που ασκεί σήμερα η κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερη από την πίεση που της ασκήθηκε στο παρελθόν. Η πίεση, γιατί και είναι η πίεση στα λάθος, στις λάθος κατευθύνσεις. Πιέζουν τα παιδιά,
0: ναι,
2: να ακολουθήσουν μία πορεία στη ζωή τους. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε και το γεγονός ότι καλείται ο άνθρωπος στην εφηβεία του, που είναι αποδιοργανωμένη η προσωπικότητά του, να επιλέξει τι θα κάνει σε όλη του τη ζωή, αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Πάνω σε αυτό λοιπόν έρχεται και ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός ή η κοινωνία ή όπως και να το πούμε, να τον πιέσει τον έφηβο να κάνει κάτι το οποίο δεν θα πω είναι σωστό ή λάθος, θα πω είναι δικό του όνειρο. Δεν είναι του εφήβου όνειρο.
0: Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και το πανεπιστήμιο, η πανεπιστημιακή μόρφωση, η κληρονομιά, η επαγγελματική από γενιά σε γενιά. Αν ο παμπάς είναι γιατρός, πρέπει να γίνει γιατρός το ένα τουλάχιστον παιδί, αν υπάρχουν κι άλλα, ή δικηγόρος ή συμβολεογράφος ή γενικός, ό,τι είναι η οικογένεια. Και αν δεν υπάρχει επίσης κάποιος με πανεπιστημιακή μόρφωση στην οικογένεια, επιτέλους το παιδί να αποκτήσει μια ανώτερη μόρφωση, να γίνει καλύτερο από εμάς. Και αυτό το φετίχ, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι θανατηφόρο πια.
2: Η μόνη περίπτωση να συμβεί ένα από όλα αυτά που είπατε και όλα, και να είναι ο άνθρωπος ευτυχισμένος, στην προκειμένη περίπτωση το παιδί, ο έφηβος μεγαλώνοντας, είναι αυτά όλα να τα θέλει ο ίδιος. Αν θέλει ο ίδιος να κάνει κάτι, μόνο τότε, από αυτά, ας πούμε, μόνο τότε θα είναι ευτυχισμένος. Όταν δεν είναι δικό του όνειρο, όταν δεν είναι δικό του σχέδιο, όταν δεν είναι δική του επιθυμία, εσωτερικό κίνητρο, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γιατί πιέζεται ο άνθρωπος να κάνει κάτι το οποίο δεν θέλει. Δεν λέμε ότι είναι καλό ή κακό. Δεν μπορούμε να πούμε καλό ή κακό να είναι κάποιος γιατρός ή οικοδόμος ή οτιδήποτε. Από μόνο του είναι καλό, ας το πούμε έτσι.
0: Να ρωτήσω
2: αν
0: κάτι.
2: Αν δεν το θέλει ο ίδιος, είναι πίεση, ναι, η οποία αυτή η πίεση μπορεί να έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα.
0: Ναι, λόγος, να ρωτήσω.
2: Πείτε μου, πείτε μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν δηλαδή δεν γίνει, ας πούμε, το παιδί ή αντιδράσει στις επιθυμίες τις δικές μας, γιατί άκουσα πολύ σοβαρά και είναι νομίζω απόλυτα σωστό αυτό που είπατε, ότι πλέον τα παιδιά μόνο ακούνε, δεν τα ακούμε. Εάν λοιπόν η πίεση αυτή οδηγηθεί οπωσδήποτε να γίνει το παιδί κάτι, δηλαδή ένας επιστήμονας με το φετίχ του πανεπιστημίου, αυτό σημαίνει αυτομάτως για μας που το πιέζουμε ότι θα είναι και καλός άνθρωπος. Έχουμε αφαιρέσει από το μυαλό μας ότι καλός άνθρωπος μπορεί να γίνει και χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση και χωρίς επιτυχίες στις πανελλήνιες.
2: Ο καλός άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος από τη φύση του. και μπορεί η καλλιέργεια η πνευματική να, να καλλιεργήσει και αυτό. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τον κακό, ας πούμε, κακό άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
2: Να σας πω κάτι.
0: Τώρα, ναι.
2: Η καλλιέργεια από μόνη της είναι καλλιέργεια.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Ότι, τώρα, έτσι, ναι, ναι.
0: Τώρα τρία χρόνια τώρα είναι σε κατάθλιψη. Πώς δεν πήρανε χαμπάρι οι γονείς τίποτα?
2: Να σας πω κάτι. Είναι πολύ, πολύ... Δεν είναι απόλυτα διακριτό το τι είναι κατάθλιψη σήμερα, ειδικά στην κοινωνία μας. Αν φύγουμε από τα όρια της διάγνωσης που μπορεί να κάνει ένας ψυχίατρος, κατάθλιψη, τάδε κωδικός, τάδε αγωγή κτλ. Η κατάθλιψη, έτσι όπως λέει και η ίδια η λέξη, είναι η πίεση προς τα κάτω έως το σημείο της θλίψης. Όπου θλίψη τι είναι? Το λιώσιμο, ας το πούμε έτσι, από την πίεση. Ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου είναι κατάσταση, δεν είναι απλά διάγνωση ή κατάθλιψη, ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση έχει καταπιέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εαυτό του. Τα δικά του όνειρα, τις δικές του επιθυμίες, τις δικές του ανάγκες, και όλα αυτά τα πιέζει στο βωμό της ευχαρίστησης των ανθρώπων που τον πιέζουν να κάνει κάτι που θέλουν οι ίδιοι.
0: Ή που δεν πέτυχαν οι ίδιοι, ή που δεν πέτυχαν οι ίδιοι στα νιάτα τους.
2: Και άμα δείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτυχημένοι ή πώς το πω, ευτυχισμένοι με τη ζωή τους, γονείς, που είναι ευτυχισμένοι με τη ζωή τους, με το επαγγελμά τους, με τη ζωή τους, δεν λένε στα παιδιά τους τι να κάνουν, ούτε να ακολουθήσουν αυτό που κάνουν οι ίδιοι. Γιατί ξέρουν ότι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ολοκληρωμένος όταν έχει κάνει στη ζωή του αυτά που ήταν δικά του κίνητρα, δικά του όνειρα. Δεν είναι οι ίδιοι ολοκληρωμένοι, γι' αυτό και πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν κάτι που οι ίδιοι θεωρούν σωστό. Δεν ξεχνούν ότι τα παιδιά τους, ναι, μεν είναι παιδιά τους, βγήκαν από τα κορμιά τους, ας το πούμε έτσι, είναι παιδιά τους, είτε και υιοθετημένα που δεν βγήκαν από τα κορμιά τους, είναι παιδιά τους, αλλά είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Δεν τους ανήκουν.
0: Να επανέλθουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή. Οι γονείς συνεχώς μιλούν και δεν ακούν. Για να το αναλύσετε λίγο.
2: Παράδειγμα. Λένε, ακούμε πάρα πολύ για την τρίτη λυκείου κυρίως, ή για και νωρίτερα από το λυκείο, από την πρώτη λυκείου. Αν περάσεις την τάδε σχολή, θα σου πάρω αυτοκίνητο. Πετάνε μια μπόμπα, μια βόμβα, ας το πούμε έτσι, και λένε στα παιδιά, θα κάνεις αυτό που σου λέω, και αν κάνεις αυτό που σου λέω και με ικανοποιήσεις εμένα, θα σου πάρω αυτοκίνητο ή θα σου πάρω κάτι δώρο. Το οποίο από μόνο του είναι εξωτερικό κίνητρο, δεν είναι εσωτερικό. Δεν είναι επιθυμία του παιδιού να γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Το παιδί λοιπόν εκεί δεν έχει ακουστεί πουθενά. Πάμε στην αντίθετη πλευρά. Το παιδί λέει, θέλω να γίνω αυτό. Και του λέει ο γονιός, αυτό δεν έχει λεφτά, είναι κορεσμένο. Το κυριότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η επιλογή, ο άνθρωπος δηλαδή για την επιλογή του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει, είναι το χρήμα, έτσι, ή η αναγνωρισιμότητα ή δεν ξέρω.
0: Και μου κάνει εντύπωση ότι το γράφει η επιστολή κανονικά,
2: λέει,
0: ότι εγώ δεν θα πάω καλά, δεν θα βρω καλή δουλειά, δεν θα έχω λεφτά, δηλαδή απίστευτο.
2: Γιατί αυτό
0: έτσι
2: είναι η αίσθηση που τους έχουν περάσει.
0: Ποιος εγγυήθηκε στα παιδιά ότι άμα γίνεις γιατρός θα έχεις λεφτά?
2: Πρώτον,
0: ποιος?
2: Και πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ποιος εγγυάται ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα πάει και θα σπουδάσει ή θα ασχίσει ένα επάγγελμα το οποίο έχει πολλά λεφτά, εάν δεν του αρέσει, δεν το αγαπάει, κατ' επέκταση δεν θα είναι καλός σε αυτό, θα βγάλει λεφτά.
0: Ναι, και όταν
2: και
0: οι γονείς θέλουν αυτό το επάγγελμα και δεν μπορούν τα παιδιά, τι αντίρρηση μπορεί να έχει το παιδί, και μάλλον αυτή η αντίρρηση φτάνει στα αυτιά των γονιών?
2: Αυτό, εκεί είναι η ουσία όλης της συζήτησης, νομίζω. Ακούγονται τα παιδιά? Ή είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σε πλαίσια του «εγώ ξέρω το καλό σου»? Όταν ένας άνθρωπος μπει «εγώ ξέρω το καλό σου», το πρώτο που έπρεπε να τον ρωτήσουμε είναι «πώς το ξέρεις» και «γιατί το ξέρεις». αν απαντήσει επειδή είμαι μεγαλύτερό σου ή επειδή είμαι γονιό σου, δεν ξέρει τίποτα. Τα λέω λίγο χήμα και το ξέρετε. Δεν ναι, ξέρει βεβαίως. Τίποτα. Αν απαντήσει με επιχειρήματα σωστά, ποιο είναι το καλό, γιατί τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία, βέβαια και όσο ζούμε οι άνθρωποι όλοι, αλλά ειδικά τα παιδιά, δεν ξέρουν πολλά πράγματα και καλούνται οι ενήλικες ως γνώστες και έμπειροι να τους τα δείξουν.
0: Σιγά που όταν ξέρουν λοιπόν, οι ενήλικες. Με συγχωρείτε. Σιγά ναι. που ξέρουν οι ενήλικες.
2: Αν λοιπόν δεν ξέρουν, θα αποδειχτεί το ότι δεν ξέρουν με το ότι θα πούν. Γιατί να κάνεις αυτό, γιατί το λέω εγώ. Επειδή είμαι πατέρας σου, επειδή είμαι μάνας σου. Εκεί κάνουν λάθος. Εάν έχουν επιχείρημα και το επιχείρημα είναι σωστό, όχι μόνο το θέμα του χρήματος, γιατί παράδειγμα για τη σχολή, για μια σχολή, για ένα επάγγελμα ή για ένα. Αν είναι και κορεσμένο εντελώς, ας το πούμε έτσι, αλλά ο άνθρωπος αγαπάει πολύ αυτό και θα είναι πολύ καλός σε αυτό. Και λεφτά θα ναι. βγάλει, ας το πούμε έτσι απλά.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Είμαστε κάθε χρόνο σε μια τέτοια εποχή, το Μάιο, μαζεύουμε αντιδράσεις στο παρασκήνιο της πληροφόρησης από οικογένειες, από παιδιά, από συζητήσεις μεταξύ παιδιών, από συζητήσεις μεταξύ γονέων. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Στις συζητήσεις μεταξύ γονέων τέτοια εποχή για το τι θα πάει το παιδί, πού θα δώσει, τι θέλει να κάνει. Εκεί φρίτης καμιά φορά. Δηλαδή βγαίνεις και από τα ρούχα σου, ακούς διάφορα πράγματα και συζητήσεις μεταξύ παιδιών. Τι πρέπει να γίνει τώρα με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός? Τι συμβουλή μπορείτε να δώσετε στους γονείς και τι συμβουλή μπορείτε να δώσετε στους εφήβους, που είναι αυτή η ηλικία η εύπλαστη, η περίεργη, η δύσκολη ηλικία?
2: Τέσσερις λέξεις. Έφηβοι, μιλάτε, γονείς, ακούτε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή να εκφραστούν οι έφηβοι, να μιλάνε τα παιδιά, να λένε τα όνειρά τους. Και βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να έχουν όνειρα. Γιατί βλέπουμε και παιδιά, να σας πω και κάτι και στο θέμα αυτό με την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι το, πώς θα το πω, σε βαριά μορφή είναι το απόλυτο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να φύγει κάποιος από την κατάθλιψη ή για να μην έχει κατάθλιψη είναι να έχει όνειρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα όνειρα για να γίνουν σχέδια είναι να έχουν ημερομηνίες. Όλες αυτές οι φράσεις, όλες αυτές οι καταστάσεις, ας το πούμε έτσι, πρέπει να συζητιούνται μεταξύ των παιδιών και των γονέων τους. Και πρέπει οι γονείς, κυρίως πρώτα απ' όλα, πρέπει να αρχίσουν να ακούν επιτέλους. Όχι μόνο να λένε.
0: Παλιά, με συγχωρείτε, ναι. μπορώ να πάω το μυαλό μου σε μια σύγκριση που μπορεί να μην είναι και η πρέπουσα, αλλά να την κάνουμε. Παλιά στην εποχή μας που δίναμε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, τότε δεν υπήρχαν οι πανελλήνιες. Αλλά γενικώς υπήρχε και τότε η τάση, οι γονείς να θέλουν κάτι καλύτερο για τα παιδιά τους, και το καλύτερο, επειδή τότε η έξοδος από το πανεπιστήμιο με πτυχίο ήταν πολύ μικρότερη της σημερινής, και επειδή οι περισσότεροι δουλεύανε σε χειρονακτικές εργασίες, ήταν τεχνικοί, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι κτλ. Θέλαν κάτι καλύτερο για το παιδί και σε πιέζανε με έναν τρόπο που ήταν κάπως μπρουτάλ, βέβαια. Έτσι, δεν ήταν απλός ο τρόπος και τότε. Δεν ήταν τότε. Έτσι, σε πιέζανε να πας να δώσεις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, και αν δεν πετύχαινες, άρχισε η γκρίνια, άρχισε το η ντροπή στην οικογένεια, και να πάνε σε έστελναν στον υδραυλικό να κάνεις το βοηθό από κοντά και γινώσαι ένα υδραυλικός, και βεβαίως πλούτιζες στην πορεία των ετών. Είχες λεφτά περισσότερα από δικηγόρο εκείνη την εποχή.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Τότε όμως δεν είχαμε αυτές τις αντιδράσεις από πλευράς της τότε νεολαίας και εφηβείας. Σπάνια, δεν θυμάμαι, έξισα το μυαλό μου, δεν θυμάμαι να είχαμε μάθει ότι αυτοκτόνησε. Βέβαια δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, αλλά δεν είχαμε μάθει ότι αυτοκτόνησε κάποιος επειδή δεν πέρασε το πανεπιστήμιο. Τι άλλαξε σε αυτές τις γενιές?
2: Όχι, θα το διαψεύσω αυτό.
0: Α,
2: πάντα υπήρχαν, αυτοκτονίες, πάντα υπήρχαν τέτοια επίπεδα κατάθλιψης, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Απλά δεν ήταν τότε ορατά.
2: Δεν ήταν τόσο ορατά. Ίσως να ήταν και τα social να παίζουν μεγάλο ρόλο, που τα
0: βέβαια.
2: Πάντα τώρα πλέον θα μαθηθούν αμέσως.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Μπορεί να συνέβαινε κάτι σε κάποιο χωριό
0: και να μην το μάθαινε ποτέ.
2: Να βλέπαμε, και να μην το μάθαινε κανένας ποτέ.
0: Έτσι.
2: Μπορεί η αιτία να μην ήταν μόνο οι πανελλήνιες, πώς το λένε, οι εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
0: Μπορεί να ήταν και η φτώχεια τότε.
2: Να ήταν η φτώχεια, να ήταν η επιλογή του συντρόφου.
0: Ναι.
2: Δεν κάνει αυτό για σένα, αυτό αυτονόησε.
0: Ναι. Επανέρχομαι λοιπόν στη σημερινή εποχή. Επανέρχομαι και να κλείσουμε στη σημερινή εποχή. Ναι. Συμβουλές. Τώρα, πώς μπορεί ένας γονέας αυτή την εποχή να ρίξει μια δεύτερη ματιά στο παιδί του και να διαπιστώσει αν το παιδί θέλει βοήθεια από ειδικούς και ο ίδιος θέλει βοήθεια από ειδικούς, γιατί η κατάθλιψη έχει φωλιάσει?
2: Το πρώτο είναι, άμα βλέπει το παιδί του, να κλείνεται στον εαυτό του. Το να κλείνεται στον εαυτό του μπορεί να σημαίνει ότι τον χάνει τον εαυτό του και προσπαθεί να τον βρει. Όταν δηλαδή δεν επικοινωνεί, και ειδικά στην εποχή μας με τις οθόνες, με τα κινητά, με τα social που ευτυχώς απαγορεύονται κιόλας από την πρώτη, όπως είπαμε, το παιδί αφοσιώνεται και κλείνεται σε αυτά και δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία με τον γονιό, με τον γονέα. Όταν λοιπόν υπάρχει και το προηγούμενο που είπαμε, το οποίο είναι πλέον νομίζω καθιερωμένο, της μονόπλευρης επικοινωνίας, το παιδί αρχίζει και αποσύρεται. Αν βλέπει ο γονέας το παιδί του να αποσύρεται, πρέπει να σπεύσει, όχι βραδέως.
0: Yes.
2: Πρέπει να σπεύσει και να μιλήσει με το παιδί του, να μιλήσει με ειδικό, που δεν είναι ντροπή, επιτέλους πρέπει να ξεφύγει αυτό το πράγμα. Να μιλήσει με το παιδί του πρωτίστως ο ίδιος. Να ακούσει το παιδί του. Το πρώτο είναι αυτό. Και θα γίνει προσπάθεια, δηλαδή, αν ξεκινήσει ένας γονιός τώρα, από αυτούς που μας ακούνε, ας πούμε, ξεκινήσει ένας γονιός να μιλήσει με το παιδί του, να περιμένει κάποια αντίσταση στην αρχή, αλλά να επιμείνει διακριτικά. Να του δείξει του παιδιού ότι εδώ είμαι για σένα και θέλω να σε ακούσω. Και να παραδεχτεί λάθη. Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη να το ολοκληρώσω αυτό.
0: Σωστό,
2: να παραδεχτεί λάθη του. Να πει, έκανα λάθος. Σου ζητώ συγγνώμη. Μέχρι τώρα έκανα κάποια λάθη. Σου ζητώ συγγνώμη. Τα αναγνωρίζω. Αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να κινηθώ.
0: Τελειώσαμε όπως ξεκινήσαμε. Οι γονείς να ακούνε και να πάψουν να μιλάνε συνεχώς. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Κύριε Μανδόρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα σας. Με τον Στέλιο Καζατζίδη και ένα τραγούδι ανάλογο των ημερών που διανύουμε, αφήνουμε την εκπομπή σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Προσέχετε τον εαυτό σας, προσέχετε τα παιδιά σας. Ακούτε. Μην μιλάτε πια. Αυτά που είπε ο Βανδόρος. Ακούτε κιόλας. Όχι μόνο να μιλάτε. Και εσείς και εμείς ως γονείς. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Sky 89 και 4 με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Να πούμε ότι σε εξέλιξη φοιτητικές εκλογές από το πρωί από τις 7 η ώρα εκεί στο παλιό πολυκλαδικό ψηφίζουν τα παιδιά. Να δούμε αν πάλι από εκεί θα νικήσει. Εδώ και τόσα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ για τις φοιτητικές εκλογές, νικάει συνέχεια η αποχή. Και μετά έχουμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων, των παρατάξεων που λένε νίκησε η Νέα Δημοκρατία, νίκησε το ΚΚΕ, νίκησε το ΠΑΣΟΚ, πρώτη η ΕΑΚ κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Δεν βρίσκεις άκρη. Ποτέ δεν έβρισκες δηλαδή άκρη.

0: Είχαμε τροχαίο χθες σε Ζαρουχλέικα, περίεργο, ένα μηχανάκι συγκρούστηκε με ένα γιοταχή, έπεσε πάνω, δεν ξέρω. Μετά λέει πήγε το μηχανάκι σε ένα στενό μέσα και ξαναβγήκε έξω, είχε κολλημένο το γκάζι και ξανάπησε πάλι στο αρχικό γιοταχή. Τρελά πράγματα. Σήμερα το πρωί στην Ανατολή Αμερικής πάλι τροχαίο, θύμα ένας νεαρός δίκη κλειστής. Δεν ξέρω, γρήγορα αν μπορούμε, κύριε Γκέι, πριν πάμε στο θαλάσσιο μέτωπο, να έχουμε τον κύριο Κοζιώρη στον αέρα, γιατί είχαμε και ένα άλλο περιστατικό στο οποίο φέρει ευθύνη μάλλον ο Δήμος, γιατί βούλιαξε ένας δρόμος εκεί στην οδό Κουντουριώτου στην Οβριά. Ήταν το φαινόμενο αυτό, Κουντουριώτου στην Οβριά. Για μια ακόμα φορά λοιπόν έχουμε τέτοιο πράγμα. Έχουμε ξαναπεί, είναι υπεύθυνος ο Δήμος για τους δρόμους αυτούς. Εάν τώρα βουλιάξει ο δρόμος και πάθει ζημιά ο άνθρωπος, είτε είναι γιοταχή είτε είναι φορτηγό όπως την περίπτωση αυτή, υπάρχει θέμα. Δηλαδή θα πληρώνει τώρα ο Κοζιώρης που είναι το θύμα αυτής της ιστορίας την αυλεψία του Δήμου. Καλημέρα Αντρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Περίπου γύρω στις 10 παραήθεια τον οδηγό με το φορτηγό να πάει σε ένα περιστατικό και καθώς οδηγούσε στην κάτω Οβριά, συγκεκριμένα στην οδό Κουντουριώτη 20, είχαν κάνει κάποια έργα, είχε μείνει με το χαλίκι κάτω ο δρόμος, έκανε καθίζηση και βούλιαξε όλο το φορτηγό μέσα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε τώρα ζημιά στο φορτηγό.
1: Χωρίς να υπάρχει σήμανση ότι έχουν κάνει έργα, χωρίς να έχουν αφήσει τίποτα.
0: Καθόλου σήμανση. Ζημιά στο φορτηγό.
1: Ζημιά στο φορτηγό, όλο το μπροστινό μέρος το βούτυξε μέσα η γη.
0: Το βούτυξε κάτω. Μεροκάματα χαμένα. Δηλαδή αυτά.
1: Μεροκάματα χαμένα. Ακόμα και ο οδηγός. Μεριά που θα μείνει το φορτηγό στο συνεργείο. Μείον ένα φορτηγό στο στόλο.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό πράγμα, πραγματικά.
1: Ολόκληρη
0: δηλαδή
1: εκεί
0: δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση ότι ξέρεις
1: δεν είχε καμία
0: μην περνάνε
1: βαρέα
0: οχήματα, κάτι, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Πού να
1: δεν
0: ξέρει όμως τι
1: γίνεται. Καμία σήμανση.
0: Καμία σήμανση.
1: Και
0: έχετε
1: από περαστικούς και
0: έχετε
1: γείτονες,
0: βίντεο ειδικό από εκεί κύριε Κοζιώρη.
1: Έχω και βίντεο και φωτογραφίες τα πάντα. Και
0: γείτονα
1: που βγήκε εδώ πέρα
0: εκεί
1: μου είπε ότι πάνω από 2 εβδομάδες το έχουν τελειώσει και δεν το τελειοποιήσαν, το έχουν αφήσει μητέλες έτσι. Ακόμα και τώρα, αν δεν βάλουμε σήμανση,
0: δηλαδή,
1: θα γίνει
0: ένα
1: κι άλλο
0: ατύχημα. Και ευτυχώς, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και χειρότερο, αν ήταν ένα μηχανάκι εκεί, μπορεί να είχαμε και θύμα.
1: Θα σκοτωνότανε.
0: Αυτό λέω.
1: Θα σκοτωνότανε.
0: Δηλαδή, πέρασε το φορτηγό, αν ήταν μηχανάκι και βούλιαζε κάτω ο δρόμος.
1: Όλη η Πάτρα, όλοι οι δρόμοι είναι ημιτελές. Όλη η Πάτρα, όλοι οι δρόμοι είναι ημιτελές όλοι.
0: Κύριε, θα γεννηθείτε νομικά, κύριε Κοζιώρη, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, και κατά του εργολάβου προφανώς, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Κατά
1: αν δεν έχουν κάλυψη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Κοζιώρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κατάλαβες, κύριε Γκύρη, προχωράμε το αυτοκίνητό σου και βουλιάζει ο δρόμος, και μετά ένα βρισάκρι. Μάλιστα. Τι να πω. Πάμε εδώ στο θαλάσσιο μέτωπο. Έχει ανοίξει από χθες μια κόντρα μεγάλη μεταξύ Δήμου και Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων παρατάξεων για το θέμα των επενδύσεων στο λιμάνι. Ο Πελετήδης έχει πει από την αρχή ότι δεν παίζει με το θαλάσσιο μέτωπο και δεν θέλει ούτε μία σπιθαμή να δοθεί σε επενδυτές και να κλείσει το λιμάνι. Και μάλιστα έφερε και ως παράδειγμα σε μια ανακοίνωση αυτό που έγινε με τον δρόμο, με τον αγώνα δηλαδή, για το Φάνη Τσιμικάτο. Τον παλιό μας πρωταθλητή, τον αείμνηστο, τον Φάνη Τσιμικάτο. Θυμίζω ότι ο Φάνης μια ζωή έτρεχε στην Αγία, μια ζωή έτρεχε και γίνεται προς τιμήν του ένας δρόμος με συμμετοχή του Δήμου για το Φάνη Τσιμικάτο. Ζήτησε λοιπόν ο Δήμος από τον Όλπα να περάσουν από το λιμάνι οι δρομείς, αθλητικό θέμα. Δεν πάνε για πορεία, πάνε για αθλητικό θέμα. Και απερίφθη το αίτημα. Και βέβαια έγινε χαμός. Ο Πελετήδης είπε ότι όποιος σχεδιάζει να κάνει στο παλιό λιμάνι επενδύσεις για την τσέπη του και όχι για το κοινό καλό, θα περάσει κόλαση. Και αυτό ήταν η αφορμή να γίνει μια μεγάλη αντιπαράθεση και με τη Νέα Δημοκρατία, την τοπική, με τον Κατσιγιάννη, λέει τον πρόεδρο, ο οποίος εξέδωσε και σχετικό δελτίο τύπου για ανακοίνωση και απάντησε ο Δήμος και ανταπάντησε ο Κατσιγιάννης. Έχω την κυρία Σίμου στην γραμμή να μας τα πει. Καλημέρα κύριε Σίμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η λέξη κόλαση προκάλεσε τους νεοδημοκράτες που είπε ο Πελετίδης και εξέδωσαν και ανακοίνωση. Θέλω τη θέση του Δήμου και το σχόλιο σας για την ανακοίνωση αυτή.
1: Καταρχάς, εντάξει, έχουμε ήδη βγάλει ένα σχόλιο. Είναι παραλήρημα αυτό που συνέβη στη ΔΕΠ. Γιατί τα κάνει ένα τσουβάλι, αλλά δεν βλέπω να προβληματίζεται. Όχι μόνο ο κύριος Κατσιγιάννης, όλη η ΔΕΠ, που η ζωή όλων των ανθρώπων εδώ σήμερα έχει γίνει κόλαση. Και μάλιστα σήμερα είναι και απεργία στο δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι βιώνουμε μία κόλαση, όταν τη βιώνουμε δεν πειράζει. Άμα εμείς τους λέμε ότι θα γίνει η ζωή τους κόλαση, είναι πρόβλημα. Και κοιτάξτε να δείτε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, είπατε αυτό που είπατε για τον Τζίμι Γκάτο, που είναι πολύ βασικό, το να στέλνεις να κάνεις μία διοργάνωση που την κάνεις τόσα χρόνια προς τιμή του Φάνη Τζίμι Γκάτου και να στην αρνούνται, ενώ παράλληλα έχει δοθεί άδεια για να γίνει η έκθεση στο λιμάνι, στο Βόρειο Λιμένα, το Patras Expo Agro Food και Endring. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν απαντάει κανένας στο διατάφτα, που το διατάφτα είναι ότι κάποιοι όμιλοι θα πάρουν και θα αξιοποιήσουν το παραλιακό λιμάνι της πόλης μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε, που δεν το λέει κανείς, δεν είναι μόνο ούτε η Μαρίνα Μεγαγιώτ, ούτε αυτά που θα χτίσουν, ούτε η εμπορική και τουριστική λειτουργία του λιμένα. Μιλάει μέσα για τις εξορίξεις και τα απόβλητα των εξορίξεων. Μιλάει για το LNG στο νότιο λιμάνι. Για όλα αυτά, γιατί δεν λένε κουβέντα? Και επειδή σήμερα πάρα πολλοί βγαίνουν και λένε διάφορα, ότι το τρένο θα είναι light train και θα περνάει, νομίζω όλοι έχουν ξεχάσει αυτά που μας είπε ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η σκέψη του είναι να περνάει, λέει, ο προαστιακός, όμως οι ράγες να μπορούν να πάρουν εμπορικό τρένο. Άρα λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κοροϊδεύουν τον πατραϊκό λαό. Γιατί ο πατραϊκός λαός.
0: Αλλά αυτό το τρένο είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ό, δεν είναι, γιατί είναι όλα μαζί.
0: Και έχω δημόσια τοποθετηθεί, ότι δεν είναι δυνατόν να υπόσχονται τα 5,16 χιλιόμετρα πριν από δύο χρόνια και τώρα να λένε δεν υπάρχει υπόγειο τρένο, μόνο επιφανειακό. Αυτό είναι η ντροπή της πάτας, η ξεφτύλα, και όποιος το αποδέχεται αυτό το πράγμα που είπε ο Κυρανάκης είναι σκυμμένος στα τέσσερα με τα βρακιά κατεβασμένα. Εγώ αυτό λέω, και ας με συγχωρέσουν και εσείς που είστε γυναίκα και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος αποδεχθεί την θέση Κυρανάκη είναι στα τέσσερα με στην πλατεία Γεωργίου με τα βρακιά κατεβασμένα. Συνεχίστε τώρα.
1: Εντάξει, η πραγματικότητα, σας ξαναλέω κύριε Φλαμή, είναι μία. Πάμε και χαρίζουμε το καλύτερο κομμάτι της πόλης μας, γιατί είναι ο Δήμος Πατρέων έχει 42 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο. Γιατί πρέπει αυτό το κομμάτι του να χαριστεί σε ιδιώτες? Ξεπουλιέται, βασικά χαρίζεται, τους το δίνουμε τζάμπα για να βγάλουν κάποιοι λεφτά που στην πλάτη του πατραϊκού λαού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα επιδεικτικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά όπως λένε κάποιοι, ότι εκεί θα γίνει η μαρίνα, θα έχουμε επενδύσεις, θα έχουμε κουαζιερόπλια, θα τονωθεί το κέντρο της Πάτας από αγορά. Δηλαδή, να πούμε την άλλη άποψη κιόλας.
1: Ναι, επειδή πολλοί λένε και για αυτή τη μαρίνα που θα έρθει και θα φέρει, θα κάνει, και φέρνουν σαν παράδειγμα τις άλλες μαρίνες στην Ελλάδα. Αν κάποιος σήμερα πάει και πει ότι θα κάνει μπροστά στο Λευκό Πύργο ή στην πλατεία Αριστοτέλους μία μαρίνα mega yacht, μεγάλων σκαφών, έτσι, όχι μία μαρίνα που θα έρχονται τα σκάφη όπως η μαρίνα που έχουμε τώρα και μπορούν να δένουν σκάφη, ή η μαρίνα ή μία τέτοιου τύπου μαρίνα. Θα δεχτεί δηλαδή ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Θεσσαλονική, ο λαός της Θεσσαλονίκης, ξαφνικά μπροστά στην πόρτα τους να τους βάλουν αυτό, να χτίσουν?
0: Καλά, και φτιάξανε μια παραλία που είναι ζηλευτή.
1: Δεν άκουσα,
0: ναι, και εκεί είναι μια παραλία που είναι ζηλευτή. Δεν την πειράξει κανείς, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, γιατί, η δικιά μας, γιατί να μην γίνει ζηλευτή? Υπάρχει πατρινός που δεν θέλει να γίνει ζηλευτή το παραλιακό του μέτωπο? Ποιος πατρινός δεν το θέλει αυτό? Να περπατάει ελεύθερα στο λιμάνι. Εδώ τώρα δεν μας αφήνουν να κάνουμε έναν αθλητικό μαραθώνιο. Εκεί έχουμε φτάσει. Και επειδή όταν πρώτο ανακοινώθηκε το master plan του λιμένα, πάλι η Δημοτική Αρχή βγήκε με σχόλιο της. Το master plan για το λιμάνι ήρθε να αποδείξει με τη βούλα του κράτους και της κυβέρνησης, που τα δίνει όλα, έχει δώσει γη και είδωρ σε όποιον θέλει να βγάλει περισσότερα λεφτά, ότι όσο τους λέγαμε τόσο καιρό είναι μια πραγματικότητα. Και τους καλούμε όλους να το διαβάσουν αυτό το master plan, για το τι λέει.
0: Ναι, ρωτάω το εξής τώρα.
1: Σε αυτό το λιμάνι.
0: Ο Δήμος ξέρει πολύ καλά όμως, και το λέει και όχι η Νέα Δημοκρατία, μόνο το λέει και όλο αυτό, ότι ένα κομμάτι του δεν έχει δοθεί στο Δήμο του λιμανιού. Άρα σου λέει η κυβέρνηση, για ποιο λόγο περαιτήρης αντιδρά, αφού αυτό το κομμάτι ανήκει στο υπερταμείο και το κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Βέβαια, το ξεπουλάει. Στα λόγια μας έρχονται. Γι' αυτό τους λέμε, γιατί δεν το παραχωρούν. Γιατί δεν επιτρέπουν να γίνει εκεί μια ανάπλαση προς όφελος όλου του πατραϊκού λαού και των επισκεπτών του.
0: Δηλαδή, ναι, και απαντάνε εκείνοι. Γιατί εκεί θα σκάνε μύτη τα κρουαζιερόπλια, θα βγαίνουν απ' έξω οι ιδιοκτήτες και.
1: Μα όταν θα χτίσουν, κύριε Πλαμή, όταν θα χτίσουν τόσες χιλιάδες τετραγωνικά, που λέει μέσα για εμπορική και τουριστική δραστηριότητα, σε αυτό το κομμάτι μόνο θα πάνε να φτιάξουν ό,τι ακριβώς θα χρειάζεται ένας άνθρωπος που θα κατέβει για λίγο και θα ξαναμπεί στο πλοίο. Όλη η δραστηριότητα θα γίνεται εκεί. Ας μην κοροϊδεύουν ούτε τους βιοπαλαιστές εμπόρους, ούτε τους αυταπασχολούμενους της πόλης. Να μην τους κοροϊδεύουν και να μην τους λένε
0: τελικά
1: θέματα.
0: Κατακαταφέρει μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Αν ο Κουνάβης θα καταφέρει και η Όλπα και δείτε ότι το 27 έχουμε αφήξεις κουραζιεροπλοίων στην Πάτρα, τι θα πει ο Δήμος τότε?
1: Κύριε Φλαμή,
0: εγώ το έχω δει ακόμα, λέω αν θα καταφέρει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Παρακολουθήσατε τι έγινε πριν 2 εβδομάδες που το πλοίο έφυγε από το Μόλο και πήγε στον Κανελόπουλο. Τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα? Είχαμε έναν ολόκληρο καυγά. Γιατί το πλοίο έφυγε από εκεί και κόβει τη δραστηριότητα των τριών συμμάχων και την πάει στον Κανελόπουλο.
0: Μιλάτε για το πλοίο της Κεφαλονιάς τώρα.
1: Φυσικά, γι' αυτό μιλάω.
0: Ωραία, ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, αν έγινε λοιπόν καυγάς γι' αυτό, γιατί ένα πλοίο γραμμής, ένα και μοναδικό, έφυγε και πήγε εκεί, τι θα λέμε όταν εκεί μέσα όλη η δραστηριότητα θα είναι εκεί? Που ποιος θα την έχει? Αυτός που θα θέλει η κυβέρνηση, ο Όλπα, και ότι ο Ταϊπέδη να τη χαρίσει. Για να είμαστε ξεκάθαροι στο ρόλο στον πατραϊκό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι επιδοτούνται για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα. Όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στην πόλη μας. Ναι. Και το έχει πει και εκτενώς ο Δήμαρχος. Παίρνουν πολύ συγκεκριμένοι τα λεφτά και είναι αυτοί που τα έχουν ήδη. Και όλοι οι υπόλοιποι ζουν την κόλαση καθημερινά. Γι' αυτό να μην πειράζονται όταν μιλάμε εμείς για κόλαση. Γιατί ο λαός μας την κόλαση τη βιώνει κάθε μέρα. Και οι έμποροι,
0: λοιπόν,
1: και οι
0: πολύ
1: αυταπασχολούμενοι και όλοι. Να είστε καλά, κύριε Φλάμη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σιμ, ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσουμε την πλευρά του Δήμου. Δεν μένουμε μόνο εκεί. Η εκπομπή μας θα βγάζει τα πάντα. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ψωμά στη γραμμή. Πρέπει να ακούσουμε την άλλη άποψη. Δεν είναι μόνο η άποψη του Δήμου. Βέβαια, στο τρένο επιμένω. Και εγώ είμαι πατρινός πάνω απ' όλα. Δεν είμαι ούτε με τον Πελετίδη, ούτε με τον Σβόλη, ούτε με τον Ψωμά, ούτε με τον Αϊβαλή. Είμαι πατρινός. Και όταν ακούω τον Καραμαλή που έχει κατηγορηθεί για τα Τέμπη κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη κουβέντα. Να λέει ότι στην Πάτρα θα γίνουν 5,16 χιλιόμετρα υπόγειο. Και τότε δεν δέχτηκε ο Πελετίδης και είπε: όχι, θέλω 8 χιλιόμετρα. Αλλά τέλος πάντων, είχε πει 5,16. Θεωρώ πραγματικά απορίας άξιον το πώς η Νέα Δημοκρατία αλλάζει το 5,16 του Καραμαλή και το κάνει 0. Γιατί ουσιαστικά το που και ανάξει 0 είναι, τώρα αφήστε τώρα τα υπόλοιπα αειδιονύσιμα για Αντρέα κλπ. Αυτά είναι τρίχες. 0 θα είναι. Όλο θα περάσει από πάνω. Απλά περιμένει να δεχτούμε αυτό και μετά κλπ. Κλπ. Τα γνωστά για το τρένο. Άρα λοιπόν, εγώ νιώθω ότι με κοροϊδεύσε ο Κυρανάκης προσωπικά όταν είπε ότι ξεχάστε τον Καραμαλή, ξεχάστε τα 5-16, πάμε όλο σε επίγειο. Γιατί εγώ, να το πω και απλά και λαϊκά, δεν γουστάρω, ρε φίλε, να κατέβω στο λιμάνι από την 5 πηγαδίων και μετά για να ξανακατέβω στο λιμάνι να πρέπει να πάω πέρα όλη την Έλληνα στρατιώτου και να κατέβω μέσα από τα στενά στην εξωαγιά. Δεν το γουστάρω αυτό. Δεν θέλω. Αυτά για το τρένο. Όμως το σημαντικό θέμα είναι αυτό που είπε, η κόλαση στο λιμάνι. Και αυτό είναι το, νομίζω ότι εδώ θέλουμε απαντήσεις, γιατί πλέον ο Πελετίδης απειλεί ξεκάθαρα τους υποψήφιους επενδυτές. Τους λέει δηλαδή ότι αν επενδύσετε στην Πάτρα, στο λιμάνι, εκεί στο βόρειο τομέα, στο χώρο του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου και κάντε ξέρω κάτι, οποιοδήποτε έργο κλπ. Θα τα βρείτε σκούρα, θα σας κάνουν τη ζωή κόλαση και μπορεί να το κάνει με οποιοδήποτε τρόπο. Και μάλιστα, και όταν τώρα τα ακούει αυτό κάποιο επενδυτή, σου λέει: πού να πάω να μπλέξω στην Πάτρα. Είναι και αυτό το θέμα. Καλημέρα κύριε Ψώμα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ακούω λοιπόν, τι λέτε για την κόλαση του Πελετίδη και τι το ακούσατε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τώρα λέω.
2: Καταρχήν να θυμίσουμε ότι αυτό ξεκίνησε πράγματι από το Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι η δικαίωση της διαδικασίας της λογοδοσίας. Γιατί η αφορμή για να συζητηθεί αυτό στην πολύ έντονα ήταν η πολύ καλοδιατυπωμένη ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου του Βαγγέλη του Καραχάλιου.
0: Ο οποίος, ναι, του Προέδρου του ΤΕΕ. Του Προέδρου του ΤΕΕ.
2: Του και Προέδρου του ΤΕΕ, αλλά εκεί η ερώτηση.
0: Και Προέδρου του ΤΕΕ. Ναι. Όχι, το λέω γιατί έχει σημασία. Σημασία.
2: Βεβαίως και ήταν μια τεκμηριωμένη ερώτηση με πολλά ερωτήματα που πραγματικά αν δεν απαντηθούν με σοβαρότητα και με διαφάνεια, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα στην πόλη. Γιατί ο Βαγγέλης ο Καραχάλιος έθιξε ότι υπάρχει ένα θέμα τρένου, ένα θέμα όλπα και ένα θέμα λειτουργίας πόλης, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ξέχωρα. Το καθένα επηρεάζει τα άλλα. Να πω ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία, βέβαια, εμείς σαν παράταξη θέσαμε εξίσου σοβαρά ερωτήματα για τα λίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα, για τη λειτουργία της νυν μαρίνας της Δημοτικής και έχει αξία και τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα να δούμε κάποια στιγμή και να συζητήσουμε σοβαρά. Όλα, βέβαια, και έχετε δίκιο δημοσιογραφικά, τα επισκιάζει αυτή η τοξική.
0: Η λέξη κόλαση.
2: Του Δημάρχου, που αποδεικνύεται ότι δεν ήταν γλώσσα λανθάνουσα, γιατί φρόντισαν και έβγαλαν σχετικά δελτία τύπου και έβγαλαν και το βιντεάκι μόνοι τους στον αέρα. Άρα σημαίνει ότι το εννοούν. Εγώ λοιπόν ως πολίτης.
0: Όχι, επιμένω, η κυρία Σίμου είπε προηγουμένως ότι πραγματικά θα συμβεί αυτό από τη στιγμή που κάποιοι θέλουν να δώσουν το φιλέτο της Πάτρας σε επενδυτές.
2: Δεν ξέρω αν θα συμβεί.
0: Ξεκάθαρη ήταν.
2: Και το λόγο τον πρώτο τον έχουν οι πατρινοί να εμποδίσουν και τέτοια τοξική φρασεολογία, αλλά και την πραγματικότητα που θέλουν να επιβάλλουν οι διοικούντες στην πόλη. Τους αναγνωρίζω το δικαίωμα να διοικούν γιατί ψηφίστηκαν τρεις φορές και με υψηλά ποσοστά από τον πατρινό λαό. Αλλά σαν πολίτης της Πάτρας, πραγματικά κύριε Φλαμή, εγώ ντρέπομαι να εκπροσωπεί την πόλη μας ένας δήμαρχος που χρησιμοποιεί τόσο εχθρικό λεξιλόγιο. Το οποίο και το εννοεί, γιατί δεν είναι μόνο οι λέξεις του, είναι και το ύφος του. Και όταν μιλάει με τέτοια έχθρα, με τέτοια μυσαλλοδοξία, με τέτοιο μίσος κατά πιθανών επενδυτών που θα έρθουν να επενδύσουν στην πόλη μας για να κερδίσουν και αυτοί σαφώς, αλλά για να προοδεύσει και η πόλη. Δηλαδή, σκεφτείτε τον αντίστοιχο δήμαρχο Πατρέων να έλεγε τα ίδια στον Γουστάβο Κλάους που ήρθε να αγοράσει τα οικόπεδα και να φτιάξει την αυτοκρατορία του. Σκεφτείτε να έλεγε το ίδιο στον Άμβουργκερ ή στους Γάλλους που μας φτιάξαν το

0: 12 χρόνια. Άρα είχαν τη δυνατότητα όχι τεχνητής νοημοσύνης εικόνες να μας δείχνουν, αλλά να διαμορφώσουν, και μάλιστα στο λιμάνι που το έχουν στα χέρια τους από το 2017. Το ξέρουν οι πατρινοί, να τους το θυμίσουμε, ότι είναι ο μόνος δήμαρχος ο οποίος έχει στα χέρια του κομμάτι λιμανιού ως μέρος του Δήμου Πατρέων. Ο μόνος δήμαρχος. Από το 1836 που έχουμε
1: ναι, Δήμο έχω Πατρέων. Ρωτήσει, έχω ρωτήσει γι' αυτό και μου είπαν ότι είναι σε εξέλιξη μελέτες κλπ. Και είπαν ως επιχείρημα ότι γίνεται ένας μεγάλος οργασμός έργων σε όλη την πόλη και θα έρθει η σειρά του λιμανιού. Αυτό είπανε.
0: Κύριε Φλαμή, απαντήσανε και στον κύριο Καραχάλιο και ήταν όλα ψεύδι αυτά που είπανε. Ο δήμαρχος μας μίλησε για πρώτο βραβείο, το οποίο ποτέ δεν υπήρξε. Ο δημοτικός σύμβουλος τον ρώτησε για τα τρία δεύτερα βραβεία και το πώς έγινε η μίξη τους και για το αν θα δούμε μακέτες. Όχι εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά οι δημότες. Όπως τότε με το διαγωνισμό, κάνανε μία έστω περιορισμένη διάρκεια έκθεση για να περάσουν οι ενδιαφερόμενοι πατρινοί να δούνε τις μακέτες των προτάσεων του πώς θα διαμορφωνόταν το λιμάνι. Τώρα λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Προχωράνε χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει. Και αν προχωράνε με τη συλλογιστική τους, δηλαδή κόλαση τάζουν σε αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν εκεί να βάλουν, δεν ξέρω, μια καντίνα, ένα εστιατόριο, εμείς τα θέλουμε αυτά. Και εγώ θέλω ένα δήμαρχο στην Πάτρα, όχι να κάνει κόλαση τη ζωή κανενός, αλλά προκειμένου να κάνει παράδεισο τη ζωή των πατρινών, να κάθεται και να διαπραγματεύεται και να συζητάει, βάζοντας όρους και κανόνες υπέρ του δημοσίου και του δημοτικού συμφέροντος και των πατρινών, με τον οποιονδήποτε θέλει να επιχειρήσει στην πόλη μας. Εμείς τους θέλουμε, το θέλουμε το υγιώς σκεπτόμενο επιχειρήν, όπως το θέλουν όλες οι πόλεις. Και αν θέλετε, θα ξαναπώ, ποιο είναι το πρότυπό τους. Ας μας δείξουν μια πόλη ή να πάμε ή να την κουκλάρουν.
1: Ναι, εσείς τώρα φοβάστε ότι με αυτό που είπε ο Πελετίδη, δηλαδή τη λέξη κόλαση, δεν θα πατήσει κανείς το πόδι του στην Πάτρα.
0: Εγώ φοβάμαι ότι η πόλη έχει ένα δήμαρχο ο οποίος διώχνει, λειτουργεί ως αλεξίσφαιρο, ως αλεξιβρόχιο και διώχνει τα πάντα.
1: Ναι, αλλά λέει ότι εσείς σκύβετε, πώς το λένε, είστε σκύβετε το κεφάλι και τρώτε καρπαζιά, έτσι λέει ουσιαστικά.
0: Αν οι Καλαματιανοί που κάνανε...
1: Για τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Αν λοιπόν οι Καλαματιανοί που κάνανε το λιμάνι τους πρότυπο και την πόλη επισκέψιμη και τουριστική και βιώσιμη για τους Καλαματιανούς, αν οι Πρεβεζάνοι που δώσανε ένα κομμάτι και το κάνανε μαρίνα εξαιρετική και πηγαίνουν τα σκάφη και λιμενίζονται αφήνοντας τα ωραία χρήματα τα οποία τα απολαμβάνουν οι Πρεβεζάνοι, αν οι Θεσσαλονικείς όλοι αυτοί είναι σκημένοι ή οτιδήποτε θέλει να πει ο κ. Πελετίδης, ναι, είμαι και εγώ και είμαστε και εμείς.
1: Ναι, λέει η κυρία Σίμου σε αυτό. Έφερε το θέμα ως παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και λέει να μας πει αντιπολίτευση, θα επέτρεπε ποτέ ο Δήμος Θεσσαλονίκης να κάνουν μαρίνα μέγκα γιότ μπροστά στο Λευκό Πύργο? Όχι. Αυτή ήταν η απάντησή της.
0: Ναι, αλλά ψεύδεται ασύστολα, γιατί δεν μιλάμε για μαρίνα μέγκα γιότ στο κομμάτι που ανήκει στο Δήμο. Μιλάμε για μαρίνα μέγκα γιότ εκεί που ανήκει στον Όλπα και ο οποίος έχει το όλο το δικαίωμα να το κάνει. Και δεν λέω, πρέπει να συζητήσουμε μαζί του και να βάλουμε τους όρους μας. Αλλά πότε είδατε τον πρόεδρο του Όλπα, τον νίνι τους προηγούμενους επιδημαρχίας Πελετίδη, με τον δήμαρχο να συζητάει? Δείξτε μου μία φωτογραφία, βρείτε μου πότε καθίσαν να συζητήσουν. Εσείς και εγώ και υποθέτω και όλοι όσοι μας ακούνε, με τον γείτονά μας, ακόμα και αν έχουμε διαφορές, συζητάμε για να τις λύσουμε τις διαφορές. Συζητάμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Δεν βγαίνουμε στα ραδιόφωνα να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλον. Και εδώ έχουμε τον έναν να κατηγορεί τον άλλον. Τον άλλον δεν τον βλέπω να κατηγορεί, απλώς προσπαθεί να κάνει δουλειά. Και δεν το. Η πόλη δεν, δια του Πελετίδη δεν δέχεται ότι κάποιοι θέλουν και φροντίζουν να μας φέρουν επενδυτές. Δηλαδή, όχι μόνο ο δήμαρχος στα του Δήμου βάζει εμπόδιο, γιατί αυτή είναι η πολιτική του και θα το ξαναπώ, ψηφίστηκε, οπότε έχει κάθε δικαίωμα. Αλλά οι πατρινοί να το σκεφτούν καλά αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης στις επόμενες εκλογές στα τέλη του 28. Αλλά βλέπουμε τον δήμαρχο Πελετίδη να βάζει εμπόδιο επενδυτικό ακόμα και εκεί που δεν τον σπέρνουν. Που θα ξαναπώ, ως δήμαρχος θα πρέπει να καθίσει να συζητήσει και να βάλει όρους. Και σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να μπουν όροι πολύ συγκεκριμένοι και ρήτρες και πλαίσια, γιατί η εξυπηρέτηση των δημοτών πρωτεύει. Αλλά όταν εξ αρχής λες θα γίνει κόλαση, ότι έχω βγάλει το όπλο πολυβόλο και περιμένω στη γωνία, ότι νιώθω εχθρικά απέναντι σε αυτόν ο οποίος θα έρθει να επενδύσει στην πόλη μας. Χωρίς επενδύσεις πού πάμε, κύριε Φλαμή? Πού θα πάει η ανεργία? Πόσο θα μείνουν ακόμα οι νέοι μας? Τι πρόοδο θα δει αυτή η πόλη? Αν επίσκεψη

0: ντόπιοι τελείως, τουριστική εξέλιξη καμία. Είναι μια πόλη με τεράστιες προοπτικές και μένουν όλες αναξιοποιητές. Και ενώ μένουν αναξιοποιητές οι προοπτικές του Δήμου, εδώ έχουμε ένα δήμαρχο να απλώνει τα μπλοκάμια του για να δώσει διαπιστευτήρια στον αρχηγό του κόμματος που τον προτείνει και τον εκλέγει, για να λέμε την αλήθεια σε αυτή την πόλη. Βγάζει τα μπλοκάμια του λοιπόν και εκεί που αρέσκεται κάνει επαναστατική γυμναστική, αγώνες και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο εκτοξεύει πυρά εκπροσωπώντας όλους τους πατρινούς. Μα εκπροσωπούν όλους τους πατρινούς αυτές οι εκφράσεις που λέει. Δηλαδή πλέον έχει πιάσει ταβάνι η αλαζονία. Και θα το ξαναπώ, ναι, για να τα ακούσω πρώτος εγώ. Τρεις φορές τον ψήφισαν οι πατρινοί. Του δώσαν δικαίωμα να ασκεί διοίκηση σε αυτή την πόλη. Αλλά την ασκεί με το χείριστο τρόπο, πηγαίνοντας στην πόλη, να χρησιμοποιήσω τη λέξη του, στην κόλαση. Κόλαση είναι αυτή. Άκουγα νωρίτερα στην εκπομπή σας για τα ατυχήματα στους δρόμους που δεν φτιάχνουν τα οροστρώματα. Βγάλαμε ένα βιντεάκι προχτές και δείτε το, αγαπητοί ακροατές, που δείχνουμε 10 μόνο από τα πολύ περισσότερα δημοτικά κτίρια τα οποία επί 12 ετία είναι αναξιοποιητά. Δεν γίνεται τίποτα στον κοινωνικό τομέα, δεν κάνει τίποτα ως δήμαρχος για τα θέματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα και ξαφνικά βγάζει τα πολυβόλα και βγαίνουν και οι δημοτικοί του σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι σαν ηχό της ίδιας φωνής που έρχεται εκ του περισσού να μας λένε κόλαση, τοξικότητα, μίσος, μυσαλλοδοξία από έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί όλη την πόλη. Εγώ ντρέπομαι, θα το ξαναπώ, ως πολίτης που εκφράζει την πόλη μου, την Πάτρα, την Αρχόντισσα, την Πάτρα την πολυπολιτισμική, την Πάτρα την ανοιχτή κοινωνία προηγούμενων αιώνων, την Πάτρα την ηγέτιδα του Νότου, και την εκφράζει ένας δήμαρχος με τέτοια φρασιολογία που την εννοεί κιόλας. Δεν είναι ότι τα λέει, θα τα κάνει και πράξη.
1: Κάτι τελευταίο, μια και το είπατε και μη, θέλω και πραγματικά να δώσω βήμα σε αυτό και να το ακούσουμε. Για το θέμα των λιμάτων, επειδή ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Βέβαια, ο Βαντεράκης λέει ότι είναι καθαρά πλέον σε όλες τις θάλασσες. Τι απάντησε στην ερώτησή σας ο κύριος Πελετήδης?
0: Παραδέχτηκε ότι από το Φεβρουάριο γνωρίζαν το πρόβλημα. Και ρωτάω εσάς, είχατε καμία ενημέρωση επίσημη ή ανεπίσημη από τη ΔΕΙΑΠ ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα?
1: Όχι, μέχρι πριν από 2 εβδομάδες που το υποκλάδεις σε κάποιο ραδιόφωνο εκεί πέρα.
0: Δεν το υποκλάδεις. Εμείς το αναδείξαμε, η αντιπολίτευση.
1: Ναι, το υποκλάδεις ενώ σου απάντησε. Το παραδέχτηκε, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που λέτε ήταν Μάη μήνα. Και η ζημιά, όπως παραδέχτηκε, ήταν από το Φεβρουάριο. Άρα, δεν λέω ότι θα κάναμε κάτι καλύτερο στο θέμα της διαχείρισης. Γιατί να δεχτώ, ήταν μια πολύ δύσκολη βλάβη, ήταν μέσα στο ποτάμι, ήταν τεράστια η ροή και των υδάτων και των λιμάτων. Και μπορεί πραγματικά τεχνικά να ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αλλά ειλικρίνεια μηδέν. Μας το απέκρυψαν. Μια ζημιά η οποία γινόταν και σε μια εποχή που ήταν άνοιξη και μπορούσαν οι πατρινοί να κατέβουν στη θάλασσα, να πλατσουρίσουν τα πόδια τους στα παιδάκια ή να κολυμπήσουν κάποιοι, και μας το κρύψανε. Και περιμένανε να αποκαλυφθεί το θέμα από την αντιπολίτευση και να τους δείξουμε αδιάψευστα βίντεο για να το παραδεχθούν. Και πώς να πείθομαι μετά ότι η βλάβη ως διαμαγείας μέσα σε ένα 24ωρο λύθηκε? Ναι, πείθομαι. Το δέχομαι ότι το λύσανε το πρόβλημα και μακάρι. Αλλά αυτά τα λίμματα στη θάλασσα πέσανε. Δεν τα πήραν τα ρεύματα να τα πάνε στη Μεσόγειο. Ας κάνουμε λοιπόν μετρήσεις. Εμείς αυτό είπαμε. Ο κύριος Δούρος, ο Θάνος, ο δημοτικός μας σύμβουλος που έθεσε το ερώτημα. Πολύ κόσμια, όπως όλοι θέτουν ερωτήματα κόσμια και οι της δημοτικής αρχής μας θεωρούν αντιπάλους και μιλάνε με εχθρικότητα. Τι τους είπε ο κύριος Δούρος? Μετρήσεις τακτικές να κάνει ο Βανταράκης κάθε εβδομάδα για να πιστούμε ότι πραγματικά τα νερά είναι κατάλληλα. Γιατί μιλάμε για δημόσια υγεία. Και ναι, είμαστε καχύποπτοι όταν από το Φλεβάρι μέχρι το Μάη αποκρύπτουν μια τέτοια μεγάλη ζημιά.
1: Όχι, δεν κάνετε άσχημα εσείς που ρωτάτε. Γιατί σίγουρα η πόλη θέλει να μάθει σαφείς απαντήσεις και περιστατωμένες και τεκμηριωμένες από τη Διεύθυνση Υγείας το τι γίνεται στις θάλασσες. Είναι 100% βέβαιο. Ξεκινάει μπάνια, έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Και επειδή η θάλασσα.
1: Το συζητάμε λοιπόν, αυτό.
0: Ενιαία και με τα ρεύματα, αυτά τα λίμματα μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Εμείς θυμήσαμε ότι έχουμε παντορροϊκά δίκτυα στο κέντρο της πόλης, άρα και στην Παπαφλέσσα υπάρχει πέρασμα των λιμάτων στη θάλασσα, και θυμήσαμε ότι η Δημοτική Αρχή που με μεγάλη καθυστέρηση δέχτηκε τελικά να γίνει η σύνδεση των οικειών του Αγίου Βασιλείου και του Ρίου και όλων των πρώην κοινοτήτων του πρώην Δήμου Ρίου, ακόμα δεν έχει σπεύσει να συνδέσει. Άρα έχουμε σε όλο το εύρος των 42 χιλιόμετρων που βγαίνει στη θάλασσα ο Δήμος μας ενδεχομένως μόλυνση, ρήπανση. Μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική, αλλά οι μετρήσεις θα μας το δείξουν. στην ναι, εποχή σωστά. Που έχουμε όλα τα εργαλεία, δεν τα αξιοποιούμε. Έχουμε πανεπιστήμιο δίπλα μας. Και θα ξαναπώ, όπως δεν συνομιλεί ο δήμαρχός μας με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, έτσι δεν συνομιλεί και με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, δεν συνομιλεί με κανέναν, δεν συνομιλεί και δεν ακούει τις δημοτικές παρατάξεις. Έχουμε κάποιον που δηλώνει αλάνθαστος, που κάνει του κεφαλιού του ή ό,τι του στέλνουν εξ Αθηνών ως εντολή να κάνει. Έτσι δεν προοδεύει αυτή η πόλη. Και όποιες πόλεις έχω δει να προοδεύουν, κύριε Φλαμή, πιστέψτε με, 75 δημάρχους έχω επισκεφτεί τα τελευταία 8 χρόνια, είναι οι δήμοι στους οποίους οι δήμαρχοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν με τον οποιονδήποτε και με τον υποτιθέμενο αντίπαλο προκειμένου να βρουν κοινό τόπο. Στην εποχή που συζητούν οι ΗΠΑ με το Ιράν και η Ρωσία με την Ουκρανία, έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος δεν συζητάει με κανέναν. Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος? Πόση τοξικότητα να
1: αντέχει? Θέλω να πω κάτι και το λέω δημόσια. Γιατί πραγματικά πρέπει να το πω, σου δίνω, Πέτρο μου, συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνεις και το πάθος με το οποίο το κάνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα ζητήματα που αφορούν στην Πάτα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχεις στα πάντα δίκιο, αλλά σημασία έχει ότι προσπαθείς και πραγματικά δίνεις ένα παρόν το οποίο είναι ζηλευτό. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω δημόσια, σαν δημοσιογράφος, πρώτη φορά βλέπω στην αντιπολίτευση τόση δουλειά να γίνεται, που βοηθά και τη Δημοτική Αρχή, αν θέλεις, και πραγματικά σου δίνω δημόσια συγχαρητήρια και σου μιλάω και στον Νικό, γιατί είμαστε φίλοι, για αυτό το οποίο κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά συγχαρητήρια, Πέτρο Ψωμά, από εμένα που παρακολουθώ την επικαιρότητα στην Πάτρα εδώ και κάποια χρόνια.
0: Δεν είμαι παραεπικεφαλής μιας παράταξης. Το πάθος είναι συλλογικό, η δουλειά είναι συλλογική.
1: Εγώ λέω Πέτρο Ψωμάς και εννοώ όλο το σπιράλ, αλλά λέω Ψωμάς.
0: Δεν θα άντεχα να κάνω ό,τι κάνω αν δεν είχα την αμέριστη υποστήριξη ανθρώπων πολλών αξιόλογων. Και με την ευκαιρία, και ευχαριστώ για τα καλά τα λόγια, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή η δουλειά που κάνουμε. Ποτέ δεν είναι.
1: Όχι, για να τα λέω δημόσια σημαίνει ότι εγώ δεν χαρίζομαι εύκολα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Αλλά όταν βλέπω κάτι που γίνεται, δεν μπορώ να μην το πω, ρε Πέτρο. Δεν γίνεται να μην το πω. Δεν γίνεται. Πώς θα το γίνει, δηλαδή? Κάνεις δουλειά, τέλος.
0: Αυτή η δουλειά λοιπόν δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής και οργανωμένης προσπάθειας. Και να πω με την ευκαιρία ότι έχουμε μπει στο δίμηνο των εσωτερικών διαδικασιών στο Σπιράλ. Έχουμε και το Πολιτικό Συμβούλιο την Κυριακή και την ολομέλειά μας, 650 μέλη έχουμε, τη μεθεπόμενη Κυριακή στις 24 Μαΐου, και εκλογές που θα αναδείξουμε ξανά και επικεφαλής και γραμματέα και πολιτική γραμματεία, και μάλιστα τη γραμματεία την πολύ κρίσιμη που θα τρέξει το πλάνο μέχρι τις εκλογές τις επόμενες, γιατί μόνο συλλογικά συζητώντας, μιλώντας, συνεργαζόμενοι, πολύ μαζί, ο καθένας στον τομέα του και ακούγοντας ο ένας τον άλλον, εμείς την συνεργασία και την έχουμε πεδώσει και την κάνουμε πράξη. Και μπορεί να γυρίζω πολλά βράδια σπίτι πονοκεφαλιασμένος, αλλά γυρίζω σοφός, γιατί κάποιοι που ξέρουν καλύτερα από μένα κάποια θέματα με πείθουν και λέω ναι, αυτό που δεν βλέπουμε να κάνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος. Έχει την ατζέντα του, έχει τις γραμμένες από πριν ομιλίες του, έρχεται και τις λέει, δεν ακούει κανέναν μας, και έτσι και σηκώσουμε λίγο τόνους και μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και της λογικής, μας βρίζει κιόλας.
1: Καλημέρα.
0: Άρα το λέω και σε ευχαριστώ, και ξέρω ότι σπάνια παίρνουμε δημόσια επένουσα εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν είναι παράπονο, είναι πραγματικότητα. Τον έπαινο και σε ευχαριστώ, τον καταγράφω και τον προσφέρω στους δημότες ως αποτέλεσμα ενός τρόπου δουλειάς που εμείς έχουμε εισηγηθεί δύο φορές και θα εισηγηθούμε και τρίτη για διοίκηση στο Δήμο Πατρέων.
1: Έχει σημασία, το λέω και εγώ που δεν χαρίζομαι, το ξαναλέω πάλι έτσι. Εγώ ξέρω ότι δεν χαρίζομαι και τα λέω όλα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Το έχεις βιώσει και εσύ άλλωστε αυτό. Λοιπόν.
0: Το έχω υποστεί στο πετσί μου, Κωνσταντίνε Φλαμή, και από σένα προσωπικά το γύρισα και εγώ στον Ενικό και από άλλους ταγούς της πόλεως.
1: Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και εσύ, τα λέμε σε λίγο.
2: Sky 89,4.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια.
5: Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
1: Σε αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, γιατί το κόλασε δηλαδή στο λιμάνι, έτσι και πάρουν το βόρειο τμήμα όλο το βόρειο τμήμα και το δώσουν σε ιδιώτες. Αυτή ήταν η ατάκα του Πελετίδη, η οποία εκφράστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατραίων. Κύριε Γκύρη,

Ακούτε τους Killers. Σε ένα υπέροχο κομμάτι που επέλεξε ο Κωνσταντίνος Γκύρης.

Χαμός γίνεται στο Καστελόκαμπο τώρα, κύριε κύριοι, με ένα αρμυρί και ένα δεντράκι δηλαδή, το οποίο έχει φυτρώσει εκεί στην παραλία, και έχουμε επίθεση από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Χώτο, κατά του συνεργείου του Δήμου, οι οποίοι τελικά πήγε εκεί ένα χειριστής του Δήμου με ένα μηχάνημα και το αρμυρίκι το κλαίνε τώρα, το ξύλο στο αρμυρίκι, και έχει βγάλει μια ανακοίνωση στο Facebook και λέει: ήρθαν οι βάρβαροι και το έλειωσαν στην άμμο χωρίς αισθήματα, γιατί έτσι τους ήρθε. Συνεργείο του Δήμου πήγε με σκαπτικά μηχανήματα να καθαρίσει τρομάρα τους την παραλία, όχι μόνο την έκανε άθλιο χωράφι καταστρέφοντας το υπέροχο επιφανειακό στρώμα από βοτσαλάκια, αλλά ο νεάνταρταλ χειριστής έσβησε από την επιφάνεια και το αρμυρίκι μας. Να στοιχιώνει τον ύπνο σου, χοντρά άνθρωπε. Πώς θα πέτσει αυτός?

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τις Κολάσιος και θα έχουμε τον κύριο Βόλη στην γραμμή, τον επικεφαλής της παράταξης της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που άκουσε και εκείνος τον Δήμαρχο να μιλάει για κόλαση. Θα πάω στον κύριο Βόλη. Καλημέρα κύριε Βόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Ψωμά και την κυρία Σίμου προηγουμένως, άρα μιλάτε τελευταίο στην εκπομπή αυτή και για το θέμα της κολάσεως.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς το ακούσατε αυτό. Είδατε και την κόντρα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Νέας Δημοκρατίας. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς ως επικεφαλής της αντιπολιτεύσεως?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτή η κόντρα δεν είναι κόντρα κομματική μονάχα. Είναι κόντρα της Δημοτικής Αρχής με την κοινωνία. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία δεν θέλει ρητορική μίσους, δεν θέλει να ακούει τη λέξη επανάσταση και πόλεμο. Θέλει να ακούει τη λέξη συνεργασία, τη λέξη συνένεση, τη λέξη ορθολογισμό, τη λέξη επιχειρήματα, τη λέξη κοινωνικό όφελος. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η πόλωση δεν είναι υπέρ του κοινωνικού όφελος. Έχω την αίσθηση, κύριε Φλαμή, ότι αν θέλουμε την πόλη μας να τη δούμε καλύτερη, πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, εμείς, ο Δήμος, ο Όλπα, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, και να βρίσκουμε λύσεις που βοηθούν την πόλη μας. Όταν ακούμε λοιπόν το Δήμαρχο Πατρέων εδώ και πολλά χρόνια να λέει και να ισχυρίζεται ότι δεν θέλει τον τουρισμό κρουαζιέρας, ότι δεν θέλει τον τουρισμό της μαρίνας με το μεγάλο γιότ, νομίζω ότι είναι η κοινωνία και όχι μόνο ένα κόμμα απέναντί του. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και στο τέλος θα μείνει μόνος του. Και τι θα κάνει απλά η λαϊκή συσπήρωση? Θα πρέπει, και ο πολίτης θα το καταλάβει αυτό, πρέπει, έτσι, θα πρέπει λοιπόν η λαϊκή συσπήρωση να γυρίσει πάλι στα ποσοστά που αντιστοιχούν σε αυτή την ιδεολογία. Γιατί η Πάτρα αρκετά έχει υποφέρει από ιδεολογίες αιμονικές και στήρες. Αυτό έχω να πω.
0: Ναι. Εσείς λοιπόν είστε υπέρ του να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση ως πόλη με τους ιδιώτες, με τον Όλπα κλπ. Ώστε εκεί να γίνει η Μαρίνα Μεγαγιώτ, να γίνει η κρουαζιέρα, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη μέσω της θαλάσσης. Αυτό λέτε. Αν ο πελετήτης υπάρχει... λέει όχι. Δεν ναι. Να πάνε αλλού, εκεί το θέλω, ναι. Θαλάσσιο μέτωπο και τον Πατρινό.
1: Ναι.
0: Βόλτα.
1: Αν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που ισχυρίζεται ότι δεν θέλει τον τουρισμό της κρουαζιέρας και δεν θέλει τον τουρισμό της μαρίνας των μεγάλων σκαφών, συγχωρέστε με, εγώ θα είμαι απέναντί του. Και θεωρώ ότι θα είναι όλη η κοινωνία απέναντι σε ένα τέτοιον άνθρωπο που θα ισχυρίζεται αυτά.
0: Ναι, αλλά σου λέει τα ζυγίζω και προτιμώ κατά μήκος εκεί της παραλίας να γίνει βόλτα.
1: Να τα ζυγίσει όσο θέλει. Καμιά κουραζιέρα και καμία μαρίνα δεν σου απαγορεύει τη βόρτα. Λοιπόν, χώρος για περπάτημα υπάρχει πάρα πολύ, σε μεγάλη έκταση. Έχουμε και πεζόδρομους και πολλές δυνατότητες για πεζόδρομο και για περπάτημα. Αν λοιπόν το πρόβλημα της Πάτρας είναι μόνο το περπάτημα, πάλι θα είμαι απέναντί του. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη λέμε ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι χωρίς ρητορική μίσους και αντιπαλότητας και πόλωσης και να συζητήσουμε το τι είναι αυτό που, είναι αυτό που ωφελεί την πόλη. Αν την πόλη την ωφελεί το να έχουμε μόνο ένα χώρο να περπατάμε και να ακούμε τους καρδιολόγους που λέμε εμείς για την καρδιά να κάνετε περπάτημα, λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν είναι αυτό που θέλει η πόλη. Η πόλη θέλει ανάπτυξη και ανάπτυξη, η καλώς εννοούμενη ανάπτυξη, υπάρχει και ανάπτυξη που είναι κακώς εννοούμενη. Τι εννοώ λοιπόν καλώς εννοούμενη? Θέλει επενδύσεις, θέλει θέσεις εργασίας, γιατί αν έρθουν και γίνουν κάποιες υποδομές κάτω στην περιοχή του Βόρειου Λιμένα, προφανώς θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για τους πατρινούς πολίτες, κάποιοι θα έχουν εισόδημα, κάποιοι θα δουλεύουν μελλοντικά, γιατί υπάρχει μια συνεργασία επαγγελμάτων όταν έχετε ένα τουρισμό κρουαζιέρα στην πόλη. Κάποιοι θα δουλέψουν περισσότερο που δεν δουλεύουν τώρα. Και να σας θυμίσω ότι το κέντρο αυτή τη στιγμή της πόλης, κύριε Φλαμή, σιγά σιγά μαραζώνει, νεκρώνει καταστήματα στο κέντρο της πόλης.
0: Έχουμε πολλά, έχουμε και στην Εζόνωση λοιπόν, και άλλο κλειστό κατάστημα
1: αυτό,
0: και λοιπά.
1: Λοιπόν,
0: τα ξέρουμε αυτά.
1: Ο κύριος Πελετήδης, αν αυτό είναι το όραμά του, λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι το δικό μου όραμα. Και σε αυτό θα είμαστε κάθετα αντίθετοι, όχι ως κόμμα όμως, προσέξτε, ως κοινωνία. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο ο νεοδημοκράτης που πρέπει να τη δράσει, πρέπει να τη δράσει και αυτός που ψηφίζει Πασό και αυτός που ψηφίζει και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η ρητορική μάλλον του μίσους, στρέφεται εναντίον των υποτιθέμενων αστικών κομμάτων. Και αν ακούσουμε τον κύριο Πελετήδη και τη Δημοτική Αρχή όταν μιλούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταλάβετε ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο λόγος ο καταγγελτικός και φυσικά να προασπίζονται τη μαξιστική επαναστατική ιδεολογία τους. Μόνο που αυτή η ιδεολογία κρύφηκε, έχει μείνει πια στο χονδρούμα της ιστορίας. Ο κόσμος προοδεύει, αλλάζει, υπάρχει ελεύθερη αγορά, ελεύθερη οικονομία.
0: Ναι, δυστυχώς, και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε.
1: Αλλά αυτό είναι πια.
0: Ναι, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Λέτε ότι όταν ακούει ο επενδυτής τη λέξη κόλαση, δεν μπορεί εύκολα να πιστεί, π.χ. από τον Όλπα ή από άλλους φορείς, τελικά να επενδύσει παρά την κόλαση που λέει ο Πελετίδης, ή θα κάνει πίσω ο επενδυτής?
1: Κοιτάξτε, είναι υποκοινωνιακά τρίκ αυτά του κ. Πελετίδη. Εγώ του είπα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον συγγνώμη, το έχω πει παλιότερα, όχι προχθές. Του είπα λοιπόν, αν είναι τόσο μεγάλος επαναστάτης, γιατί δεν πάει σήμερα στο λιμάνι, σήμερα στον χώρο που διαχειρίζεται ο Όλπα, να τον κάνει δικό του? Γιατί δεν πάει λοιπόν σήμερα να κάνει την κόλαση στο λιμάνι και να πει θα κατεβάσω τις μπάρες, θα σπάσω τα κάκελα και αυτός ο χώρος θα γίνει του πατραϊκού λαού? Αν λοιπόν είναι τόσο πραγματικά τέτοιος επαναστάτης, θα το κάνει τώρα. Τι περιμένει? Ο επενδυτής, κύριε Φλαμή, δεν θα μιλήσει δυστυχώς με το Δήμο Πατρέων. Θα μιλήσει με τον Όλπα και με αυτούς που διαχειρίζονται τον χώρο. Δυστυχώς ο Δήμος Πατρέων θα μείνει απ' έξω. Και γιατί μένει απ' έξω? Γιατί είναι επιλογή του Δημάρχου, όταν έχει τέτοιο λόγο κατακριτικό, να μένει στο περιθώριο. Σας θυμίζω μόνο.
0: Ναι, ξέρετε. Ναι. Αν ας πούμε έχουμε κάθε μέρα εκεί πορείες όταν ξεκινήσουν τα έργα, τι θα λέει ο επενδυτής?
1: Να είστε σίγουρος ότι στο τέλος με το σύστημα θα είναι ο κύριος Πελετίδης. Και το έχουμε αποδείξει αυτό, σας το θυμίσω, με την ανάπλαση του εργοστάσιο Λαδόπουλου, όπου τελικά θα γίνει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα παρακολουθεί λιγότερος χώρος από ό,τι είχε προβλεφθεί στο Δήμο Πατρέων. Και εκεί έχει συνενέσει ο κύριος Πελετίδης. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πόλη έχει μείνει στο περιθώριο, έχει μείνει στη μιζέρια και έχει ευθύνη και αυτός που ψηφίζεται με αρφαγιώτα και αυτός που το ψηφίζει όμως.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Πάντα από το Sky. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καΐ 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: αρκετές φορές το λέμε, ότι την ώρα που η κοινωνία, η πολιτική, όλοι μας ασχολιόμαστε με διάφορα μικρά ανούσια εσωτερικά ή εξωτερικά, εκεί έξω η κοινωνία βιώνει άλλα πιο σοβαρά ζητήματα, πιο ζωτικής σημασίας προβλήματα. Και είναι πραγματικά μια κοινωνία εκτός πραγματικότητας όταν μετά από δεκαετίες τι συζητά σήμερα, πως ακόμα και σήμερα που τα πράγματα έχουν αλλάξει στη μόρφωση των νέων, στην εκπαίδευση, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει η δημόσια παιδεία, υπάρχει η ιδιωτική παιδεία, υπάρχει το εσωτερικό, δυστυχώς υπάρχει και το εξωτερικό, υπάρχουν ακόμα παιδιά, οικογένειες που ντύνονται στα μαύρα και πενθούν, διότι το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να καταφέρει ένα καλό βαθμό στο σχολείο ή την εισαγωγή του σε ένα από τα πανεπιστήμια. Η περίπτωση της Ηλιούπολης έρχεται, ενώ δεν θα έπρεπε, σε αυτή την κοινωνία να χτυπήσει πολλά καμπανάκια για αυτά που θα έπρεπε να γίνονται στα σχολιά και δεν γίνονται, και για εκείνα που θα έπρεπε να καλλιεργούνται στις οικογένειες που απαιτούνται ενίοτε βαθμοί, σίγουρη επιτυχία, για να βγει η μαμά και ο μπαμπάς στη γειτονιά ή για να γράψει στο Facebook ότι ο γιος, η κόρη πέρασε στην τάδε σχολή και θα γίνει γιατρός με 1200 ευρώ, άνεργος δικηγόρος και ούτω καθεξής. Μια κοινωνία ασυντόνιστη, ένα πολιτικό σύστημα που περί άλλων τυρβάζει, και πάνω απ' όλα ένα σύστημα της πολιτείας που ακολουθεί τα γεγονότα, δεν τα προλαμβάνει. Τα επίκαιρα αρκετές φορές αναδεικνύονται, κρατούν μια-δυο μέρες και όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας ξεχνιόνται μέχρι την επόμενη φορά που κάποια άλλη κοπέλα, που κάποιο άλλο παιδί θα πηδήξει από τον εκτό. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε, στο στούντιο των προσφυγικών, 12 και 4 μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού. Οι αναφορές μας σε θέματα τα οποία απασχολούν στο σήμερα, και η διείσδυσή μας μέχρι εκεί που μπορούμε. Ο Κωνσταντίνος Γκύρης είναι αυτός που ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση της εκπομπής και στα FM στους 89,4. Πάντα σας καλωσορίζουμε, θα το κάνω και σήμερα, γιατί δεν είστε μόνο εδώ στην Πάτρα, είστε και στον υπόλοιπο νομό. Καλό μεσημέρι στο Αίγιο, στην Αιγαλία, τα Καλάβρητα, τον κάμπο μας. Καλό μεσημέρι στους γειτονικούς μας νομούς, που πολλοί είναι αυτοί που μας ακούν καθημερινά, από την Άμφισσα μέχρι το Μεσολόγγι και από τα νησιά του Ιωνίου μέχρι τον Πύργο και την Κόρινθο. Διαδικτυακά είμαστε παντού, αρκεί να το πράξετε και να μας ακούστε από το κινητό σας, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή σας, στο www.skypatras.gr. Κοντά μας και σήμερα μέχρι τη μία η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Πραγματικά είναι να απορεί κανείς, και το είπαμε και νωρίτερα στο εισαγωγικό μας σχολιαστικό, πώς είναι δυνατόν όταν οι εποχές αλλάζουν, όταν τα ίδια τα παιδιά από το γυμνάσιο, μη σας πει το δημοτικό, δεν έχουν την οτροπία, δεν θα έλεγα όπως το λέγαμε εμείς στα δικά μας μαθητικά χρόνια του φυτού, αλλά έχουν το δικό τους σχέδιο, το δικό τους όραμα, το δικό τους τρόπο μελέτης, υπάρχει και η φροντιστηριακή στήριξη, να υπάρχουν ακόμα και σήμερα φαινόμενα παιδιών που άλλα δεν πάνε καν να δώσουν πανελλαδικές, και υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και για λόγους ευσυνειδησίας, που δεν είναι έτσι, δεν είναι ορθή η σκέψη, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά θα απογοητευτούν, προτιμούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, προτιμούν να αφαιρέσουν την ίδια τους τη ζωή. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται και δεν μπορεί, γιατί κανένα πρόβλημα, κανένα ερώτημα δεν απέχει μακριά από την απάντηση ή από τα αίτια. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω, γιατί δεν είναι να το ξεπερνάς, είναι όμως να το θεραπεύεις. Και δεν ξέρω αν το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, διατηρώντας επί δεκαετίες αυτό το σύστημα εισαγωγής σε πανεπιστήμια, όταν σε άλλες χώρες, σε άλλες υπήρους επιλέγεις, μελετάς και λες εγώ θα πάω να γίνω δάσκαλος, θα πάω να γίνω αρχιτέκτονας, δικηγόρος, μηχανολόγος, εδώ υπάρχει αυτό το διαιτές της πίεσης, της μελέτης, της παπαγαλίας, της διαμόρφωσης μιας άλλης ψυχοσύνθεσης, πληρώνουν οι γονείς, πιέζεται το παιδί, πετυχαίνει και κάπου που μπορεί να μην το θέλει, τελειώνει και πανεπιστήμιο που μπορεί ποτέ το αντικείμενο αυτού να μην το εξασκήσει, και όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και στο συναισθηματικό σκέλος, στο ψυχολογικό, και στο τέλος δεν απορρέει και τίποτα θετικό στο αύριο, στην αγορά, στο επάγγελμα, στη μόρφωση. Καλωσορίζω εδώ στο Sky την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Νικολέτα Καραγιάννη, εδώ από την Πάτρα, γιατί πρέπει να μας βάλει αυτό το οποίο συνέβη, όπως συνέβη στην Ηλιούπολη τη φορά στην Αττική, σε μια πραγματική βάση, όχι σε μια υποτιθέμενη βάση. Τι κάνετε, κυρία Καραγιάννη?
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτσι, με αφορμή, όπως είπατε, το τραγικό αυτό περιστατικό, και όχι το ίδιο το περιστατικό, αλλά με αφορμή αυτό ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια πάλι η ανάγκη για να δούμε περισσότερο την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, και όχι μόνο εντός του μιας ιδιαίτερα ψυχοπιεστικής συνθήκης, όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά γενικότερο, σε ένα γενικότερο έτσι πλαίσιο.
0: Τώρα, υπάρχουν τόσο ευσυνείδητα, αν αυτό είναι ευσυνείδησία, γιατί θεωρώ δεν είναι, παιδιά τα οποία σου λέει εγώ δεν μπορώ, το πάλεψα ή αμέλησα, δεν ξέρω τι από το δύο είναι, δεν μπορώ να πετύχω εκεί που θα ήθελε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, και θα τους ντροπιάσω στην οικογένεια, στη γειτονιά, στην πόλη, στο χωριό, και βάζουν τέλος στη ζωή τους. Υπάρχουν τέτοια παιδιά ακόμα?
1: Υπάρχει πολύ έντονο το άγχος και η αγωνία και ο φόβος ότι θα αποτύχω, ότι αυτό που θα κάνω, αυτό που ακούμε πολύ συχνά από τους εφήβους, ότι θα απογοητεύσω τους γονείς μου, θα κάνω κάτι που δεν το περιμένουν, δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω τη σχολή που περιμένουν από εμένα. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ έτσι έντονα και ο φόβος και η αγωνία της αποτυχίας, όπως σας είπα, αλλά και της απόρριψης. Και πολλές φορές αυτός ο φόβος, το ότι αν αποτύχω, αν θα πετύχω αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμένα, που προσδοκούν από εμένα, αυτός ο φόβος και η αγωνία είναι πολύ πιο επιβαρυντικός από τις ίδιες τις εξετάσεις. Δηλαδή αυτή η αγωνία του να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από εμένα, λειτουργούν σαν βαρύδια τα οποία έχουν τα παιδιά και τα οποία έτσι μεγαλώνουν πάρα πολύ το ψυχικό τους βάρος, το ψυχικό βάρος που κουβαλάνε, και ιδιαίτερα σε μια πιεστική περίοδο όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αναρωτιόμουν αν όταν λέμε ότι το παιδί μου πρέπει από τη Δευτέρα Λυκείου, επιλέγοντας και την κατεύθυνση, να ξεκινήσει κάποια φροντιστήρια, να εντατικοποιήσει την μελέτη του στο Λύκειο, δεν βάζει ποτέ καμία οικογένεια, κανείς από εμάς που με τα παιδιά μας το έχουμε βιώσει αυτό, να είναι ψυχικά ήρεμο, να μην έχει άγχος, να μην έχει τρέλα εντός εισαγωγικών, μην κάνει κάποιο κακό, μη στεναχωρηθεί. Άρα δεν αποτελεί ενδεχόμενο για την ελληνική οικογένεια μια τέτοια, όχι καθημερινή, αλλά υπαρκτή εξέλιξη.
1: Ναι, αυτό το που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό, γιατί σε τι επικεντρωνόμαστε περισσότερο και χρειάζεται να επικεντρωθούμε? Στη σχέση που έχει ο γονέας με το παιδί, στο γεγονός ότι το παιδί θα νιώσει ασφάλεια σε ένα περιβάλλον. Ποτέ ένα παιδί, ένας έφηβος, νιώθει ασφαλής να μιλήσει για το άγχος του, για την αγωνία του, για το φόβο του? Ποτέ νιώθει ασφαλής? Όταν νιώθει ότι δεν τον κρίνουν, όταν νιώθει ότι είναι εκεί να τον καταλάβουν, να κατανοήσουν τον φόβο του και όχι να τον επικρίνουν, να κρίνουν την αγωνία του. Οπότε όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν το παιδί και ο έφηβος δεν αντιλαμβάνεται ότι, και δεν παίρνει σαν μήνυμα από το γονιό ότι η αγάπη και η αποδοχή μου είναι διαπραγμάτευτη. Ναι. Δηλαδή το ότι η αγάπη του γονιού είναι άνευ όρων και προϋποθέσεων, που δεν έχει να κάνει ούτε με τις επιτυχίες τις επαγγελματικές, με τις πανελλαδικές, αλλά είναι εκεί και υπάρχει. Και αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυμα, αν το παιδί δεν το λάβει και δεν το λαμβάνει και στην παιδική ηλικία και στην εφηβική, αυτό το οποίο σκέφτεται είναι ότι όταν εγώ αποτύχω, όταν εγώ δεν τα καταφέρω καλά, είτε αυτό αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις είτε όχι, εκεί θα με αγαπάνε, θα είναι εκεί δίπλα μου ή θα είναι εκεί να κρίνουν και εμένα και να με απορρίψουν στο τέλος?
0: Κυρία Καραγιάννη, ναι. Ποιος από τους δύο, γιατί για πολλά θέματα πηγαίνουμε κατευθείαν στην συνάρτηση σχολιού, παύλα κράτους, οικογένειας, ενίοτε και εκκλησίας. Τι δεν κάνει καλά το κράτος? Έχει διαμορφώσει δεκαετίες τώρα ως ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να κάνει την λαμογιά, συγγνώμη για τη φράση μου, και να αλλοιωθεί σαν διαδικασία. Έχει ένα μονοδιάστατο πρόγραμμα εξέτασης και εξαρτώμενο από αυτήν εισαγωγής στα πανεπιστήμια παλιότερα και σαθή, το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση στενάχωρη, πολυέξοδη, αγχωτική για το παιδί, για την οικογένεια. Πιστεύετε από το δικό σας τον χώρο της ψυχοθεραπείας, ψυχολογίας, ότι αυτή είναι γεννησιουργός αιτία?
1: Όχι. Σίγουρα, σίγουρα το γεγονός ότι τα παιδιά βιώνουν ένα χρόνιο στρες, γιατί το στρες αυτό στο οποίο αναφερόμαστε τις πανελλαδικές δεν έχει να κάνει μόνο με την τελευταία χρονιά, είναι ένα χρόνιο στρες, είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο μαθαίνεις ότι αξιολογείσαι και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επιτυχία, ο βαθμός. Και πάρα πολλά παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να θεωρήσουν ότι αυτό αποτελεί μέρος της ταυτότητάς τους σιγά σιγά, δηλαδή το αν θα αποτύχω ή θα επιτύχω δείχνει ότι αξίζω ή δεν αξίζω. Mm-hmm. Οπότε το ήδη υπάρχον σύστημα έτσι πιέζει τα παιδιά. Σίγουρα δεν υπάρχει ένα έτσι δίκτυο ασφαλείας από το κράτος και την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ότι να υπάρχει σωστή και έγκυρη πρόληψη, ενημέρωση, να υπάρχουν μόνιμοι επαγγελματίες, ψυχολόγοι στα σχολεία. Αυτό λοιπόν το δίκτυο το σταθερό δεν υπάρχει. Και σίγουρα, επειδή αναφέρατε πριν και την αυτοκτονία, είναι ένα ψυχικό βάρος που αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει την κατάθλιψη και ο στόχος δεν είναι να φύγω, να δώσω τέλος στη ζωή μου. Στόχος είναι να σταματήσω να πονάω τόσο πολύ, να σταματήσει αυτός ο αφόρητος ο ψυχικός πόνος που βιώνω. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην, και οι έφηβοι και όλοι οι άνθρωποι, να μην ανησυχούμε μόνοι μας. Δηλαδή, όταν θα εντοπίζουμε την αγωνία, το άγχος, την ασφάλεια, να συνδεόμαστε, να επικοινωνούμε αυτό το οποίο μας βαραίνει, αυτό το οποίο μας δυσκολεύει. Και ένας έφηβος ή ένα παιδί δεν μπορεί να το κάνει μόνο του. Χρειάζεται ένα πλαίσιο, μια συνθήκη, στην οποία θα διαμορφώσουν οι γονείς ή το γενικότερο πλαίσιο και κυρίως οι γονείς που αποτελούν την πυρηνική κατάσταση, πιο πλαίσιο αυτό το ασφαλές. Ότι μπορώ να πω οτιδήποτε μου συμβαίνει, οτιδήποτε έχω κάνει, οτιδήποτε με ανησυχεί και θα είναι εκεί κάποιος να με ακούσει. Να με ακούσει και να με καταλάβει.
0: Επειδή για πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην κοινωνία της εποχής μας. Δηλαδή κάποτε ο δικός σας ο κλάδος ήταν από άγνωστος έως ανύπαρκτος για το πλατή κοινό. Δεν λέω ότι δεν υπήρχατε ως επιστήμη. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία πληθαίνουν, θα έρθει ο γονέας, θα πει το παιδί μου έχει την ένδειξη συμπεριφοράς ή να του πούμε κάτι να είναι πιο ήρεμο στα μαθήματά του, στις δοκιμασίες του, στις πανελλήνιες κτλ. Έχετε εικόνα από αυτού?
1: Ναι, πλέον τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση προς το συγκεκριμένο θέμα και δηλαδή είναι κάτι το οποίο ανοίγεται έτσι προς την κοινωνία, μιλάμε για την ψυχική υγεία, για αυτά τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν, οπότε έτσι φαίνεται ότι οι νέοι γονείς προσπαθούν ή τέλος πάντων υπάρχει αυτός ο βηματισμός προς την κατεύθυνση του ότι όταν κάτι με ανησυχεί, κάτι βλέπω στο παιδί, κάπως να το επικοινωνήσω. Όχι πάντα, αλλά γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόληψη, αυτή η ενημέρωση, το ότι χρειάζεται να, όταν δω ότι υπάρχουν σημάδια κινδύνου στο παιδί, σημάδια κινδύνου σε εισαγωγικά, δηλαδή όταν καταλάβει ο γονέας ότι το παιδί κάπως αποσύρεται, ότι πράγματα που κάνει και έκανε, που έκανε μάλλον που του έδιναν ευχαρίστηση και ικανοποίηση, έχει σταματήσει να τα κάνει, όταν υπάρχουν αλλαγές γενικά στη συμπεριφορά του, στον ύπνο του. Αυτά λοιπόν είναι ενδείξεις και σημεία που δείχνουν ότι κάτι αλλάζει. Κάτι συμβαίνει στο παιδί. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί ένα παιδί το οποίο είναι ασέφηβος, ο οποίος έχει κατάθλιψη, είναι αυτό που λέμε να μην φαίνεται, να μην κάνει θόρυβο, να μην γίνεται με πολύ εκδηλό τρόπο. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι έτσι πολύ ευγενικό, ένα παιδί που λέει πάντα ναι, ένα παιδί που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων, δεν σημαίνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην υποφέρει, απλά μπορεί να έχει μάθει να υποφέρει σιωπηλά, να μην το επικοινωνεί αυτό. Οπότε, ναι.
0: Μια γενική συμβουλή σας, γιατί δεν θα κάνουμε εδώ τώρα την διάγνωση και την εξέταση, αλλά αν υπάρχει μια γενική συμβουλή, γιατί πλησιάζει η δοκιμασία, ποια θα ήταν αυτή προς τους γονείς που μας ακούν, αν όχι και τα ίδια τα δοκιμαζόμενα παιδιά?
1: Μια γενική συμβουλή. Σίγουρα αυτό ξεκινάει από πολλά χρόνια πριν, στο πώς έχω δομήσει τη σχέση με το παιδί, αλλά το να νιώσει το παιδί ότι ο έφηβος, ότι ο γονιός είναι εκεί και τον ακούει και χωρίς να τον κρίνει, αυτό ουσιαστικά είναι το κλειδί. Ότι το παιδί νιώθει ασφαλές, ο έφηβος νιώθει ασφαλής, ότι δεν με κρίνουν οι άλλοι, είναι εκεί σε ό,τι κάνω. Και οι πανελλαδικές είναι μια, ας πούμε, μια ευκαιρία, δηλαδή να κανονικοποιήσουμε λίγο και την έννοια της αποτυχίας. Είναι μια ευκαιρία, είναι μία από τις εναλλακτικές, ας πούμε, διαδρομές που μπορώ να πάω.

0: ότι ακόμα και κάτι να με δυσκολέψει, κάπως θα βρω τον τρόπο να τα καταφέρω. Κάπως θα επικοινωνήσω αυτό που με απασχολεί για να τα καταφέρω. Κάπως θα τα καταφέρω. Αυτή η πίστη στον εαυτό μας. Αυτή είναι μια βασική δεξιότητα. Όχι μόνο για τις πανελλαδικές, γενικά.
1: Χωρίς αυτό να είναι κανόνας, γιατί η επιτυχία είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι, αλλά δίκιο είχαν οι παλιότεροι που μας έλεγαν, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας, ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο. Υπάρχει και η επόμενη φορά, υπάρχει και η εναλλακτική. Σας ευχαριστώ, κυρία Καραγιάννη, που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Sky 89,4.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Κατάστημα. Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Σε δύο μέτωπα δίνει τον αγώνα της περιφέρεια, προκειμένου να μην υπάρχουν παρατράγουδα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Πάντοτε το θέμα της ευλογίας των εγωπροβάτων είναι στο μικροσκόπιο της κλινιατρικής και της αντιπεριφέρειας αγροτικής ανάπτυξης και από την άλλη τις τελευταίες ημέρες στα κρούσματα φυματίωσης, πιο πολύ στους αλλοδαπούς εργάτες γης Αχαΐας και Ηλίας, με την αντιπεριφέρεια εκεί και τον ΕΟΔΗ να προετοιμάζονται για ηχνηλατήσεις και για μαζικούς εμβολιασμούς. Χτες προέκυψε ακόμα ένα καμπανάκι από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, γιατί δεν είναι ότι τελείωσε το θέμα της ευλογιάς. Ευτυχώς στην Αχαΐα δεν υπάρχουν κρούσματα, αλλά υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι είναι επίφοβοι. Και μία περίοδος είναι η τουρινή, όπου έχουμε τα λεγόμενα κουρέματα στα πρόβατα και εκεί θα πρέπει να, όχι να μην γίνουν, αλλά θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρότατα μέτρα. Την εικόνα που έχουμε θα τη συζητήσουμε, γιατί έχουμε καιρό να το κάνουμε, να δούμε που είμαστε σε όλα τα επίπεδα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Καλό μεσημέρι.

0: μεσημέρι, κύριε Κρεδαφίλε. Καλό μεσημέρι.
1: Καταρχήν, το ερώτημα το αρχικό πάντα είναι, παραμένουμε στο μηδέν ως περιοχή, δεν έχουμε κάτι?
0: Όχι, είχαμε ένα κρούσμα την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ μικρό σε αριθμό ζώων, το οποίο τέλος πάντων ήρθε, ενώ δεν το περιμέναμε, μετά από 5 εβδομάδες είμαστε καθαρίδες. Ναι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα, έτσι, πώς να το πούμε, ανησυχητικό αυτό. Γενικώς είμαστε ακόμα στην κατάσταση της σπύρους απομάκρυνση από τον κίνδυνο, τόσο στην Αχαΐα, τόσο στην Τελακανανία, όσο και στην Υγεία.
1: Είναι λίγο πιο επιβαρημένη η δύο γειτονική νομή, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν είναι λίγο, όχι σε αριθμό κρουσμάτων,
1: σε
0: συχνότητα εμφάνισης. Έχουμε δηλαδή στους δύο γειτονικούς ένα την εβδομάδα, μηδέν, ξανά ένα, ενώ στην περιφέρεια, στη δική μας την Αχαΐα, είχαμε μηδέν για 5 εβδομάδες, μέχρι που εντελώς ανεξήγητα εμφανίστηκε αυτό το ένα.
1: Σε ποια περιοχή, κύριε Φιλιά?
0: Είναι στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, κοντά στο Πετροχώρι. Ένα κρούσμα που δεν δικαιολογείται με τίποτα. Έτσι, με τίποτα.
1: Γιατί το λέτε, το εξηγείτε λιγάκι, για να καταλάβει ο κόσμος το πλαίσιο, πιο πολύ εκτινοτρόφι. Αλλά εδώ που το λέμε, μπορεί να πάρει και τίποτα το μάτι του πολίτη, του περαστικού, και να το καταγγείλει και να είναι σωτήριο αυτό. Δεν είναι κάρφωμα, δεν είναι ρουκιανιά. Δηλαδή, τι μπορεί, γιατί λέτε δεν δικαιολογείται αυτό?
0: Δεν δικαιολογείται, γιατί μιλάμε τώρα για 1,5 μήνα που όλος ο νομός της Αχαΐας είναι καθαρός.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως μιλάμε και για μια περιοχή η οποία απέχει από την εστία, τη βασική εστία που ήταν η Δυτική Αχαΐα, κάτι γυμνοχώρη, ας πούμε, κτλ. Αρκετά χιλιόμετρα. Αυτό το κρούσμα δεν είναι ένα κρούσμα το οποίο ήρθε με φυσική διασπορά της δόσης. Προφανώς και ήρθε από έναν άλλο λόγο. Ο λόγος αυτός, σίγουρα μπορώ να πω ότι είναι μεταφορά ζωοτροφής. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Άρα είναι σαν να μου λέτε ότι κάποιος ασυνείδητα παρεύει το απαγορευτικό το οποίο έχετε ήδη επιβάλει και εσείς και το Υπουργείο κτλ. Σωστά?
0: Σωστά, και απόδειξη είναι ότι πριν από 15 μέρες είχαμε σύλληψη στην περιοχή των Καλαμπρίτων. Νομίζω ότι το έχει πληροφορηθεί.
1: Εννοείται στο. Μετά τη Χαλανδρίτσα, εννοείται.
0: Όχι, εννοώ στην περιοχή της Κλητορίας.
1: Α, στην Κλητορία.
0: Όπου κάποιος λοιπόν, ναι, με το πρόσχημα ότι πήρε ζώα για να πάει στο σφαγείο από την περιοχή της Αρκαδίας, και αντί να πάει στο σφαγείο, πήγαινε σε μια εκτροφή στην περιοχή της Κλητορίας και στην Ελλήφθη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε παράνομη μεταφορά ζώων. Σημαίνει ότι κάποιοι εξακολουθούν δηλαδή να κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό σας λέω ότι και το κρούσμα στο Πετροχώρι είναι ένα κρούσμα το οποίο εμφανίστηκε από καπαλού. Και αυτό το καπαλού είναι ένα δρόμος παρανομίας.
1: Το ένα μπορεί να γίνουν δύο. Το έχετε πει εσείς, δεν το λέω εγώ, ούτε κινδυνολογώ, ούτε εγώ, ούτε εσείς. Αλλά από το ένα μπορεί να φτάσει στα 10 πάλι, στην ταλαιπωρία, την πολύμηνη κτλ. Τώρα βγάλατε μια ανακοίνωση.
0: Να κάνω μια επισήμανση. Επειδή αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, μια αρχή. Τι σημαίνει αυτή η εποχή? Είναι ο καθρέφτης 1,5 μήνα πίσω. Τι είναι 1,5 μήνα πίσω? Είναι το Πάσχα. Εκεί δηλαδή που είχαμε πολλές ούτως ή άλλως μεταφορές λόγω σφαγών. Και περιμέναμε, ήταν πιθανό αυτή την εποχή να έχουμε μια έξαρση λόγω αυτής του αυτόδρομου μετακίνησης. Δεν την έχουμε αυτή την έξαρση, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι, να ξέρετε, για να δούμε και την πραγματικότητα στο μεγάλο καύρο.
1: Ναι, είναι μια περίοδος τώρα που είναι τα κουρέματα, και είδα ότι δίνεται βαρύτητα, ναι. Γιατί επειδή το έχω βιώσει με καλούς φίλους, ξέρετε, είναι και ένα γαλεντάκι για τον κτηνοτρόφο. Δεν έχει το μυαλό του να είναι καθαρή η γαλότσα, να έχει το μέτρο, να έχει την τήρηση των προβλεπόμενων. Είναι ένα πανηγυράκι για κάθε μονάδα. Ακριβώς. Για κάθε στάβλο. Το έχουν Ακριβώς. καταλάβει, έχετε ενημερώσει? Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
0: Έχουμε ενημερώσει και τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρά, και όσον αφορά τα κουρέματα και όσον αφορά, να ξέρετε, και τις μεταφορές των κοπαδιών στο βουνά, γιατί έχουμε και αυτό την εποχή, που αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν, υπάρχουν διαδικασίες για να γίνουν αυτές οι μεταφορές, παρόλο που είναι δύσκολες, αλλά πρέπει να τηρηθούν, γιατί είναι ένας ακόμα λόγος να πάμε σε μια περαιτέρω εξάπλωση. Και όλα αυτά αναφέρεται πλέον. Δεν είναι βιβλιογραφικές αναφορές τις οποίες έχουμε διαβάσει, τα ζήσαμε πέρσι. Το έχουμε δει στην πράξη, ας πούμε. Και γι' αυτό τώρα είναι και ιδιαίτερα αυστηρή σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται. Και αφού γίνεται, πρέπει να το προλάβουμε να μην γίνει. Απλά.
1: Κάποτε μου λέγατε ότι κάτι το οποίο σας ανησυχεί, και με αυτό να κλείσουμε, είναι πώς να φτάσει η πληροφορία της περιφέρειας με τα απαγορευτικά μέτρα στο Τζοπάνι ή στον Ομβριόκαμπο και στο βουνό ψηλά. Ναι. Πώς θα φτάσει, που δεν έχει διαδίκτυο, δεν έχει ραδιόφωνο, περισσότερες φορές δεν έχει τηλεόραση. Ισχύει και πάντα ισχύει αυτό.
0: Ναι, ισχύει και είναι μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είμαστε σε μια εποχή όπου βομβαρδιζόμαστε με το πρόβλημα, ζούμε μέσα στο πρόβλημα, είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι, να ξέρετε, και το μήνυμα φτάνει. Ξέρετε, στην επαφή που έχουν σχεδόν κάθε εβδομάδα με τους κτηνιάτρους των δημοσίων υπηρεσιών, τους δικούς μας, με τους δικούς τους κτηνιάτρους, αλλά και μεταξύ τους, και αν υποθέσουμε ότι κάποιοι από τους κτηνοτρόφους έχουν και αυτοί το κινητό τους, διαβάζουν τα νέα, νομίζω ότι πλέον είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν μαθαίνουν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ απομονωμένοι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει άργεια. Θα σας δώσω όμως και μια άλλη είδηση, και είναι ο πρώτος που το μαθαίνει, γιατί το μάθα και εγώ το βράδυ. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις αποζημιώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, δόθηκαν οι αποζημιώσεις των φαρμακοφέντων του χρονικού διαστήματος από Δεκέμβριο μέχρι και αρχές Μαΐου. Και λόγω ενός δημοσιονομικού προβλήματος, δηλαδή δεν φτάσαν τα λεφτά που το Υπουργείο είχε δεσμεύσει, μάλλον είχε απελευθερώσει για να πληρώσει, η δική μας περιφέρεια ήταν η μοναδική η οποία δεν πληρώθηκε. Οπότε υπάρχει ένας αγώνας δρόμου της περιφέρειας.
1: Γιατί μόνο η δικιά μας?
0: Γιατί είχαν δεσμευτεί 24 εκατομμύρια, οι ανάγκες τελικά ήταν 26. Και όταν φτάσαμε στην τελευταία περιφέρεια που έτυχε να είναι η δικιά μας, τα διαθέσιμα ήταν 1,5 εκατομμύριο, ενώ εμείς θέλαμε 3,5. Άρα λοιπόν έπρεπε να αποδεσμευτεί εκ νέου ποσό για να πληρωθούν και οι δικοί μας κτηνοτρόφοι που περιμένουμε. Εν τέλει, τέλος πάντων, χθες το βράδυ είχα ακόμα μια επικοινωνία με τον κύριο Καβαθά και με διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα έχουν βρεθεί, είναι στον δρόμο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου μέχρι την Παρασκευή, το πολύ Δευτέρα που ερχόμενη, να πληρωθούν και οι άνθρωποι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που πραγματικά αντιμετωπίζουν.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Sky 89,4.
1: Μάλιστα, τυχαία λέει, η Δυτική Ελλάδα μην εκτός αποζημιώσουν για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Καλά, ας μπουν μέχρι την Παρασκευή τα 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αυτό το έτυχε, μερικές φορές δεν έτυχε, γιατί εγώ είδα ποιες περιοχές προτιμήθηκαν πάλι της Βορείου Ελλάδας, Πέλα, Κιλκής, για να πάνε τα λεφτά. Έρχομαι στις φοιτητικές εκλογές, γίνονται σε ένα χρονικά κομβικό σημείο, καθότι τόσο η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η Δάπνη Δουφουκού, όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ΠΑΣΠ, εν ώψη πρόωρων εκλογών, εθνικών εξελίξεων, εικόνας, κινητικότητας, κομματικής, θέλουν νίκες. Και εδώ το ΠΑΣΟΚ την είχε την προηγούμενη φορά και ξέρω ότι και το κόμμα και οι ίδιοι νεολαίοι έχουν πέσει πάνω κατά πάνω, καταρχήν να πάνε να ψηφίσουν οι φοιτητές και να διατηρήσουν την πρωτιά. Με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Μύραλη, θα μιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Πώς πάει?
3: Μεγάλη συμμετοχή έχει εδώ στο Πολυκλαδικό. Είναι κατά μας χρόνο. Όλα καλά, θα ψηφίσει, να εκφράσει το πολιτικό του δικαίωμα, να στείλει και το μήνυμα. Και πάντα και τη δημοκρατία όταν συμμετέχουν οι νέοι άνθρωποι σε τέτοιες διαδικασίες. Θέλω να το βράδυ είναι δημοκρατία.
1: Για βγείτε λίγο στο μπαλκόνι να σας ακούμε καλύτερα. Πού είστε, σε εκλογικό τμήμα μέσα είστε?
3: Είμαστε στο προάβλιο και
1: Αν θέλετε λιγάκι μετακινηθείτε, σας ακούμε με κάποιες δεκοπούλες. Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν, γι' αυτό σας το ζητάω. Ήταν πάντα οι φοιτητικές εκλογές στο πολιτικό ύψος εκείνης της περίστασης της προηγούμενης δεκαετίας που αποτελούσαν και για σας και για τη Νέα Δημοκρατία ένα πρόκλημα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι έλεγαν κάποτε στην σημερινή κυβερνητική παράταξη, αφού κέρδισαν οι φοιτητές μας σε όλη την Ελλάδα, θα κερδίσουμε και εμείς τις εθνικές εκλογές, λέγανε στη Ριγίλη τότε.
3: Η αλήθεια είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι αυτό πλέον δεν νομίζω ότι υφίσταται. Αλλά για το δικό μας το χώρο, το γεγονός ότι ΠΑΣ μετά από τόσα χρόνια βγήκε πρώτος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δείχνει και μια δυναμική στην περιοχή και την ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει και πέρασμα και στους νέους ανθρώπους.
1: Αυτό το θέλατε, γιατί είχατε μείνει με γερασμένες ηλικίες πέραν της διαρροής που είχατε τα τελευταία χρόνια πιο πολύ στον πάλε ποτέ κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ. Και μιας και το συζητάμε, πώς ακούτε όλες αυτές τις εικασίες ότι τώρα τον Ιούνιο που θα ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα θα περάσει δεύτερος και θα υπάρξει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα και θα μείνει πίσω ο Ουραγός, ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γραμματέα?
3: Εντάξει, εκτιμώ ότι αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί και το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κύριος εκφραστής αριστεράς στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Έχει παγιωθεί το δίδυμο τώρα.
1: Ναι. Και από ό,τι βλέπω, διατηρείτε, κρατάτε σκοπίμως πολιτικά, εκτιμώ, αποστάσεις από αυτό το μελούμενο κόμμα της ελληνικής αριστεράς υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, ή κάνω λάθος, ή διακρίνω λάθος?
3: Εμείς εδώ και πολύ, κύριε Καταφυλόπουλε, ευαγγελιζόμαστε την αυτόνομη πορεία. Άρα δεν θα μας επηρεάσει κάτι ενώ κινούμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και οδηγούμαστε στις εθνικές κάλπες. Την ίδια τακτική που είχαμε, την ίδια ακολουθούμε και τώρα και προσπαθούμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση με προοδευτικά χαρακτηριστικά. Αν τα καταφέρουμε, θα μας το πιστώσει και κόσμος. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα κρυθούμε όλοι με βάση τα μετραγμένα μας.
1: Δεν ξέρω αν ήταν θέμα εσωκομματικής κόπωσης ή είναι ζήτημα στρατηγικής, αλλά μετά το συνέδριο που πήρατε και τα πάνω σας δημοσκοπικά, δεν βλέπουμε κινήσεις σαν και αυτές που έχετε και σε μένα προδιαγράψει στις περιφερειακές σας οργανώσεις, αλλαγές προσώπων στις νομαρχιακές. Είναι κάτι το οποίο έρχεται και χρονικά που πηγαίνει?
3: Εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε εσωκομματικές διαδικές ξανά μέχρι τις εθνικές εκλογές. Η παράταξη βγήκε ενωμένη μέσα από ένα δημοκρατικό συνέδριο μαζικό που όλες οι τάσεις, όλες οι φυλές του ΠΑΣΟΚ ενώθηκαν στο κοινό σκοπό. Αυτό ήρθε και μεδόθηκε και με την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής που πάλι ήταν ένα όργανο το οποίο εκφράζει το όλον ΠΑΣΟΚ. Οπότε ο στόχος τώρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι μόνο οι εθνικές εκλογές. Δεν υπάρχουν άλλες εσωτερικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να κάνουμε το άνοιγμά μας στην κοινωνία και θα συνεχίσουμε με οργανωτική και πολιτική αυτονομία να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν είναι άλλος από το να είμαστε πρώτη η πολιτική δύναμη, έστω και με μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η εκλογική ετοιμότητα σε επίπεδο Πάτρας και Αχαΐας που σας αφορά περνά μέσα από τι πάντοτε λέγατε, παραδεχόσασταν με βάση τα νούμερα που οι κάλπες και όχι οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν, ότι δεν πάτε καλά στα αστικά κέντρα? Το δουλεύετε καθόλου?
3: Το δουλεύουμε και θα το δείτε και μέσα στο μήνα Ιούνιο και στο τέλη Μαΐου, ότι θα ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει κάποιες περιοδίες στο Δημοπατρέων και έχουμε κάνει και πέρασμα από τις λαϊκές αγορές που μοιράζονται στο φυλάδι του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα το εντείνουμε ακόμα περισσότερο. Στοχεύουμε στην Πάτρα, καλά θυμάστε και με ρωτάτε. Σε αυτό θα στοχεύσουμε για να έχουμε μεγάλη άνοδο και στο μεγάλο αστικό κέντρο που λέγεται Πάτρα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι εν μέρη και δικό σας θέμα, γιατί αποτελείτε την κομματική έκφραση της βάσης. Είναι βέβαια και θέμα της ηγεσίας. Με το ψωδέλτιο, τι βλέπετε, ίδια ονόματα, καινούρια, ανανέωση?
3: Θα διατηρηθούν, κύριε Τριανταφυλόπουλε, κάποια άτομα από το προηγούμενο ψηφοδέλτιο και εννοείται και θα έχουμε και ανανέωση. Και ο ίδιος ο πρόεδρος στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή έθεσε ένα στόχο του 40-50% ανανέωση στο ψηφοδέλτιό μας. Οπότε και εδώ στην Αχαΐα να περιμένετε ότι από τα 12 ονόματα που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο, τα 6, 5 με 6 θα είναι καινούρια.
1: Δεν γνωρίζετε αν ο κύριος πρώην πρωθυπουργός θα παραμείνει εδώ στις ρίζες του.
3: Και να το ήξερα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, δεν θα μπορούσα να το πω στον αέρα. Αυτό είναι θέμα καθαρά του ιδίου και του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι ανοιχτό όμως, όπως μου το λέτε.
3: Εγώ εκτιμώ ότι είναι θέμα και πάλι δικό τους και θα το δούμε. Εμείς κινούμαστε με βάση το τωρινά δεδομένα που ο κύριος Παπαδρέου είναι βουλευτής Αγάγια.
1: Ναι, μάλιστα. Δεκτών. Καλή συνέχεια, καλά αποτελέσματα να έχετε σήμερα. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
1: Παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες, όχι ότι είναι κακό, γιατί η πολιτική είναι μία, ιδιαιτέρως όταν χαρακτηριστικά της κεντρικής πολιτικής κατάστασης, δηλαδή αυτών που τα κόμματα πρεσβεύουν, επισέρχονται και σε τοπικά ζητήματα. Το ξαναλέω ότι για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, να ασχολείται και με ζητήματα τα οποία έχουν τοπική εμβέλεια και πηγάζουν είτε από δήμους, είτε από φορείς, είτε από την περιφέρεια. Και καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο νομαρχιακής να ψέξει τον δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Πελετίδη, όταν κουνάει το δάχτυλο στον επενδυτή και του λέει «αν πατήσεις το πόδι σου, εγώ θα σε διώξω», και γενικότερα να διατρανώνει σε πολιτικά ζητήματα κεντρικής πολιτικής γραμμής κάποιες περίεργες κατά τη Νέα Δημοκρατία τακτικές, δίνοντάς της το δικαίωμα να έχει άποψη. Ο πρόεδρος της νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κατσιγιάννης, αναγκάστηκε να απαντήσει μια και δύο φορές και είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, γιατί πρέπει να μας πει την αιτία που αυτό το κάνει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται και με τόση ένταση, μάλιστα, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, ο Πελετίδης είπε ότι είστε στην ουρά της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Τι θα λέγατε για τον ίδιο και για τη δημοτική του αρχή? Ότι είναι κομμουνιστές κακοί και δεν κάνουν τα πράγματα καλώς καμωμένα. Και του απαντάτε ότι και ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι σε ένα γυάλινο πύργο και βλέπουν τα πράγματα ξεπερασμένα. Θα τα πληρώσει η πόλη, του λέτε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Πού πάει τώρα αυτό το θέμα?
0: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, κοιτάξτε. Εγώ δεν είχα πρόθεση να τοποθετηθώ, αλλά ήταν προκλητικό αυτό που έγινε. Και αυτά που είπε ήταν, δεν με εκπροσωπούν ως πολίτη καταρχάς, και δεύτερον και ως Νέα Δημοκρατία και ως ΔΕΠ και ως άνθρωπο που ζω σε αυτή την πόλη. Δεν μπορεί ο κύριος Πελετίδης, ο δήμαρχος, ο οικοδεσπότης της πόλης, ωραία, να λέει θα κάνω κόλαση τη ζωή των επενδυτών. Ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτός? Τι εκπροσωπεί? Όχι, είναι δήμαρχος, ωραία, μέχρι εκεί. Είμαστε κι εμείς, είναι φορείς. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ. Ο κύριος Πελετίδης, προσέξτε, εκπροσωπεί το κουκουέ. Ωραία. Αυτό είναι το λάθος που κάνει και όχι την Πάτρα. Ο κύριος Πελετίδης θέλει μια πόλη φτωχή για να έχει μεγαλύτερα ποσοστά το κουκουέ. Πάνω σε αυτό λοιπόν, εμείς λέμε κάτι άλλο. Ας έρθει ο κύριος Πελετίδης να μας πει πρώτα για τα παιδιά των Πατρινών που φεύγουν, με ποιον τρόπο θα βρεθούν δουλειές αμοιβόμενες καλά στην πόλη μας. Έχει κάποιον άλλο μαγικό τρόπο, ας μας τον πει. Εμείς τι λέμε? Το λιμάνι, η παραλία, το θαλάσσιο μέτωπο και όχι μόνο, το τρένο είναι πράγματα που θα δώσουν αναπτυξιακή τροχιά στην πόλη. Mm-hmm. Ο κύριος Πελετίδης λοιπόν λέει ότι όλα αυτά είναι το κεφάλαιο, τα συμφέροντα. Λοιπόν, η πόλη, και να, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να ξέρετε, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι όλοι μέσα στην πόλη αυτή. Ακούω, γιατί είπα κάτι πριν και λέει είναι 5 παρατάξεις, λέει στο Δήμο. Ακούστε, οι παρατάξεις δεν είναι 5, είναι 2. Οι λογικές είναι 2. Είναι η ανάπτυξη και η οπισθοδρόμηση. Εμείς λοιπόν είμαστε με την ανάπτυξη. Ας φανούν και πρέπει να ενωθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις που είναι με την ανάπτυξη. Έχει φύγει πλέον από το ποιος είναι δήμαρχος. Εδώ έχει να κάνει με την ανάπτυξη της πόλης μας. Να φανερωθούν ποιοι κρύβονται. Πρέπει να τελειώσουν οι δημόσιες σχέσεις που κάνουν κάποιοι με κάποιους. Πρέπει να βγουν όλοι μπροστά. Δεν θα πρέπει να έχει σε κάθε θέση το οικονομικό επιμελητήριο, το τεχνικό, το επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Εμπόρων και όλοι οι άλλοι, οι ΟΒΕΣΝΑ, όλοι οι φορείς. Να πούνε σε αυτή την πόλη τι θέλουν, συμφωνούν με τον Πελετίδη? Εάν ναι,
4: Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, σας το λέω σήμερα.
1: Ναι.
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σήμερα σε μια πόλη που τέλος του μήνα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι μέσα του μήνα τώρα. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι θα πληρώνονται. Όλοι οι υπόλοιποι αγωνιούμε πώς θα βγούμε. Εμείς έχουμε ονειρευτεί μια άλλη πόλη. Μια πόλη που θα έχει ανάπτυξη. Και ο Σπελετήδης θεωρεί ότι όποιος επενδύει, ωραία, είναι το κεφάλαιο. Δηλαδή και οι πολλές επιχειρήσεις στην Πάτρα κατά αυτόν είναι το κεφάλαιο. Ωραία, εμείς δεν έχουμε την ίδια άποψη. Εμείς θεωρούμε ότι αν δεν μπουν ιδιωτικά κεφάλαια, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια πόλη. Όλοι προσελκύουν επενδυτές. Πάρτε παράδειγμα απέναντι η Γουμενίτσα, απέναντι το Άκτιο, όλα τα λιμάνια, όλοι με τα θαλάσσια μέτωπα κάνουν ανάπτυξη. Ωραία, προκειμένου να βρωθούν καλά αμοιβόμενες θέσεις για τους πολίτες της κάθε πόλης. Ο Βόλος έχει πάει ο κ. Βελετήρης στον Βόλο να είναι τον κύριο Μπέο ότι έχει φτιάξει. Και όχι μόνο. Άρα εμείς είμαστε εδώ καταδικασμένοι. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα πρέπει όλοι οι φορείς να τοποθετηθούν δημόσια. Όλοι. Και να πούνε τι θέλουν σε αυτή την πόλη. Συμφωνούμε με τον κύριο Πελετήδη. Να το πούνε. Δεν μπορούν να κρύβονται. Πρέπει να φανερωθούν όλοι. Αυτό το πράγμα που είπε ο κύριος Πελετήδης μας προσβάλλει όλους. Και σαν εμπόρους και εμάς. Και σαν ΔΕΠ. Και σαν φυσικό πρόσωπα. Είναι αδιανόητο. Είναι δυνατόν να λέμε ότι θα κάνουμε κόλαση όποιον άνθρωπο έρθει να φτιάξει κάτι στην πόλη μας. Άρα τι θέλουμε, να φύγουν όλοι? Ας γίνει να το δηλώσει ο κύριος Πελετήδης. Να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε.
1: Να προλάβω να θέσω ένα ερώτημα, γιατί περνάει η ώρα. Θα το θέσω σε ερώτημα, παρότι μου μεταφέρθηκε, θα το θέσω σε ερώτημα. Μου λένε κάποιοι, θεωρώ κακοπροαίρετα. Αν όχι κακοπροαίρετα, μου το λένε με ένα υπονοούμενο. Γιατί μιλάει ο Κατσιγιάννης και η ΔΕΠ Νουδού Αχαΐας και αυτά τα οποία βιώνει η πόλη από τον Πελετήδη και τη Δημοτική Αρχή, δεν τα λέει ο Σβόλης, δεν το στηρίζουν το Σβόλη, ή ο Σβόλης δεν έχει άποψη, η οποία έχει την αφετηρία της στα όσα πιστεύει η Νέα Δημοκρατία?
4: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ακούστε, καλά κάνουν και ρωτάνε. Εγώ θα απαντήσω, γιατί όσο ξέρετε ασχολούμαστε σχεδόν τα ίδια χρόνια, 25 είμαστε.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία, από τα κοινά. Είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ δεν θα πάω να πω γιατί ο κύριος Βόλης πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ διαφωνώ με τον τρόπο που πολιτεύεται. Ο ίδιος, ωραία, μπορεί να θεωρεί ότι κάνει το σωστό. Και ο γιος Βόλης, και ο Αϊβαλής, και ο Ψωμάς, και όλοι. Εγώ διαφωνώ. Εγώ που είμαι αυτοδιοικητικός. Εγώ θεωρώ ότι δύο πράγματα είναι.
1: Γιατί διαφωνείτε? Κύριε
4: Κατσιγιάννη,
1: με εκπλήσετε. Γιατί?
4: Γιατί? Δεν σας καταλαβαίνω. Εγώ,
1: όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Διαφωνείτε, μου λέτε, με τον τρόπο που πολιτεύεται ο Βόλης?
4: Διαφωνώ με οποιοδήποτε. Βεβαίως, με τον τρόπο. Ένα λεπτό. Εγώ εκφράζω προσωπική άποψη. Ωραία. Είμαι αυτοδιοικητικός. Σαν αυτοδιοικητικός σας λέω, δεν θα έκανα αντιπολίτευση με τον ίδιο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι η αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Πελετήδη είναι αν έχει φτιάξει δύο δρόμους στα Αργυρά, στα Σελά ή στο Ρωμανού. Η αντιπολίτευση πρέπει να γίνει σε κέρια θέματα. Τι ανάπτυξη θέλουμε σε αυτή την πόλη? Είναι δυνατόν τα λίμματα να πηγαίνουν στη θάλασσα, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Αν ήταν ο Πελετήδης, ξέρετε τι θα έλεγε? Η αντιπολίτευση. Ο κόσμος να πάει εκεί, το κεφάλαιο να μην πληρώσει, ρίχνει τα λίμματα μέσα στο νερό, μολύνει τη θάλασσα, η θάλασσα του φθηνού του λαού, που είναι φθηνή, να κάνει τον μπάνιο του ο λαός, τα μπάνια του λαού δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτά δεν θα έλεγε.
1: Τον θεωρείτε ανεπαρκή, δηλαδή?
4: Που κάνουν, που είναι αυτοί που είναι σήμερα.
1: Ένα λεπτό. Τον θεωρείτε ανεπαρκή τον κύριο Σβόλη?
4: Μη με βάζετε με τον κύριο Σβόλη. Εγώ μιλάω για την αντιπολίτευση. Ο κύριος Σβόλης δεν είναι ένας, είναι κι άλλοι.
1: Αντιπολίτευση δεν είναι?
4: Ακούστε, είναι κι άλλοι. Μην το τοποθετείτε σε έναν.
1: Εγώ για τον Σβόλη
4: λοιπόν
1: ρωτάω.
4: Η αντιπολίτευση σήμερα θα έπρεπε να σηκώσει θέματα σοβαρά. Πρώτον, σας είπα για τα λίμματα. Σας είπα για το παραλιακό μέτωπο. Σας είπα για το τρένο. Σας είπα γιατί όλα αυτά έχω άλλη άποψη. Αυτή θα την καταθέτω. Και έχουμε άλλη άποψη. Και η κοινωνία. Είναι καλό να βγουν έξω όλοι, να δουν τι λέει η κοινωνία. Μιλήστε με την κοινωνία.
1: Τώρα μου λένε, τώρα μου λένε συνεργάτες μου, δεν το άκουσα, ότι είπατε ότι μήπως είναι ανεπαρκής ο κύριος Βόλης.
4: Όχι, όχι, ακούστε.
1: Α.
4: Ο καθένας δίνει ό,τι ερμηνεία θέλει. Εγώ δεν, ναι, είπα αυτό. Είπα σαν αυτοδιοικητικός, και επειδή έκανα και εγώ αντιπολίτευση, θα αντιπολιτευόμουν με άλλους όρους. Ωραία. Θα αναδείκνυα τα προβλήματα τα πραγματικά.
1: Μάλιστα,
4: το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι αν ο κύριος Πελετήδης αντί για 10.000 σε κάτι έκανε 11. Το πρόβλημα είναι σοβαρά. Τα προβλήματα είναι αν αυτή η πόλη θα καταδικαστεί σε μιζέρια. Και όταν λέω αντιπολίτευση, προσέξτε, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε αυτή την πόλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ωραία. Εδώ εγώ θεωρώ δύο πράγματα. Οι παρατάξεις για μένα από εδώ και πέρα πρέπει να είναι δύο. Ανάπτυξη και οπισθοδρόμηση. Δύο είναι οι λογικές. Ποιοι θα μετέχουν με την ανάπτυξη, δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Βόλης, εσείς είμαι εγώ, είναι ο κάποιος άλλος.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Και η οπισθοδρόμηση που την είναι ο κύριος Βελετίδης. Και όποιος άλλος είναι μαζί του.
1: Να μένουμε σε αυτό. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με την Αθήνα. Πρόεδρε μου, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Sky 89,4.
1: Σας αφήνουμε αύριο λίγο μετά τις 12, πρώτο Θεός, εδώ. Για χαρά.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.